0: διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
1: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα σας. Παίρνω από Κοπενχάγη.
5: Καλημέρα. Από Φιλανδία.
6: Καλημέρα. Ομάδα από Σουτγκάρδη.
4: Από Βέλγιο.
7: Ιώνας από Μελβούρνη.
8: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
4: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
9: Από Ρόζενταλ.
10: Από Ζυρίκη.
11: Καλημέρα από τον Ταχάου.
12: Χάσολ, Φλαμανδία.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τηλεφωνείς στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
5: Αντισυστημικός.
6: Βαρδάρης.
5: Γαλανόλευκος.
7: Δημοκρατικός.
8: Ελληνικός.
9: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
10: Φιελώδης.
11: Ιδεοκινητικός.
12: Κουρσάρος.
13: Λατρευτός.
14: Μαχητικός.
15: Νικητής.
16: Ξεκάθαρος.
17: Όαση.
18: Παγκόσμιος.
19: Ρεαλιστής.
20: Σεισμός. Τιτάνιος.
21: Υπεύθυνος.
22: Φιλαλήθης.
23: Και

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και όλιβ λιβ εξτράκτ σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter

0: και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε τροχιά επιδείνωσης ο καιρός έως και το μεσημέρι του Σαββάτου, επηρεάζοντας αρκετές περιοχές της χώρας. Τα κυρία χαρακτηριστικά των φαινομένων θα είναι οι έντονες βροχοπτώσεις, οι τοπικές θύελλες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα, αλλά και το χαλάζι, κίνδυνος για τους λουόμενους από πιθανή κεραυνική δραστηριότητα. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην κεντρική Μακεδονία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στην τοπική κοινότητα Λιβάδη στην Θεσσαλονίκη. Στην δασική έκθεση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης παραμένουν 13 πυροσβέστες. Πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις και στο Δερβένη Θεσσαλονίκης. Συνολικά 51 χορτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σε όλη τη χώρα. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανοίγοντας την τρίμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεως του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και Κώστα Αγοραστού εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων. Στο θέμα των τεμπών μας κατηγορούσατε ότι είμαστε για τα μπάζα την ώρα που εσείς μπαζώνατε το χώρο του εγκλήματος και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν. Αλλά είχαμε τώρα την απόλυτη δικαίωση. Με λύπη σας λέω ότι εσείς είστε για τα μπάζα, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής. Την ασπίδα του Αχιλέα, του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιτρών θόλου και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ κατά την συνεδρίαση του χθες. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος ομολόγησε ότι χτύπησε θανάσιμα τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα. Εκτός συνόρων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν με πλήγματα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι μεγαλύτερα από όσα πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα. Στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών η Νότια Ευρώπη, η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ανακοίνωσε αργά χθες τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ και προβλέπει κακοκαιρία από σήμερα Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ιμαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνά τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, συντηρητικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2553-20.
14: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό, Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 69-07-483-484 το Viber για μηνύματα, καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Μπορείτε να το κάνετε εκεί. Με έναν εξαιρετικό καιρό ξημερώνουμε. Αν και από σήμερα είπαμε ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό λέει τουλάχιστον το δελτίο, αν πέσει και μέσα. Γιατί η πλάκα είναι ότι λέω το πρωί τον καιρό, αλλά πολλές φορές δεν πέφτει μέσα το δελτίο και κάποιοι μου λένε καλά ρέρμε. Άλλα έλεγες το πρωί, άλλα γίνονται τώρα. Όσον αφορά τον καιρό, έτσι. Εντάξει, μετεωρολόγος δεν είμαι, είναι η αλήθεια. Αλλά οκ. Καλημέρα σας.

Είδατε ότι η χώρα εξελίσσεται. Δεν έχουμε κάνει και τον ε65 τώρα. Είχαμε και την τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 167ο χιλιόμετρο, όπου ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε μάλιστα τον ε65 ως το πιο καθαρό καθρέφτη, λέει, της διανομής που διανύσαμε. Εάν λοιπόν η άσφαλτος η μαύρη είναι ο πιο καθαρός καθρέφτης μιας διαδρομής που έχουμε διανύσει όλα αυτά τα χρόνια επικυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι πραγματικά όντως αυτό το πράγμα έχει δίκιο. Έχει δίκιο, δηλαδή ο πιο καλός καθρέφτης της διαδρομής αυτής είναι η μαύρη άσφαλτος. Εν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα είπε κιόλας ότι άμα αναρωτιέστε, λέει, που πηγαίνουν τα λεφτά των φόρων σας, ορίστε, κάνουμε τον ε65. Γιατί αν 7 χρόνια εμείς έχουμε ξεσκιστεί να πληρώνουμε φόρους, δηλαδή εντάξει. Και κάναμε μόνο έναν δρόμο. Στάχτη στα μάτια που λέμε, όχι, όχι ότι δεν είναι καλό το έργο, έτσι, για όνομα του Θεού. Σαν έργο, οκ, αλλά μην προσπαθείς να με πείσεις ότι οι φόροι μου πηγαίνουν σε έργα, γιατί σίγουρα έργα δεν γίνονται. Γιατί άμα πιάσουμε όλο το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, πιάστε για παράδειγμα την διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πόσοι την έχετε κάνει, πόσες φορές? Ένας δρόμος ο οποίος τον έχουμε χρυσοπληρώσει, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Πληρώνουμε πανάκριβα 2 όδια για να κατέβεις από Θεσσαλονίκη Αθήνα, θες περίπου 37 ευρώ 2 όδια. Κάπου εκεί, τέλος πάντων. Πάνε, έλεγε, είναι κοντά στα 70 ευρώ τα 2 όδια. Για έναν δρόμο ο οποίος κυριολεκτικά μόνο ασφάλεια δεν σου παρέχει. Βλέπεις εκεί που ξαφνικά είναι 3 λωρίδες κυκλοφορίας, ξαφνικά γίνονται 1. Και λες τώρα τι έγινε, γιατί βλέπεις έχουν βάλει κόνους δεξιά, κόνους αριστερά, κοιτάς από εδώ, κοιτάς από εκεί, λες μήπως κάνουν τίποτα έργα, ρε παιδί μου, μήπως αναβαθμίζεται ο δρόμος, δεν κάνουν κανένα έργο. Απλά είναι κλειστές οι λωρίδες, δεν ξέρουμε γιατί. Πληρώνουμε όμως διόδια. Και άμα πας να διαμαρτυρηθείς, βέβαια θα μου πεις ο υπάλληλος το διόδιο τι φταίει, αυτό στη δουλειά του κάνει. Αλλά κάπου πρέπει να διαμαρτυρηθείς. Παίρνεις τηλέφωνο την εταιρεία, ανάλογα σε ποιο σημείο του δρόμου βρίσκεσαι. Και σου λένε, ναι, λέει, έχετε δίκιο και αυτά. Ναι, τι να το κάνω που έχω δίκιο? Το θέμα δεν είναι να έχω δίκιο, το θέμα είναι να μπορέσω να φτάσω να μην σκοτώθω και να μην βάζω τη ζωή μου σε κίνδυνο. Γι' αυτό σας πληρώνω άλλωστε. Άσε που κανονικά σε ένα τέτοιο δρόμο, ο οποίος τον πληρώνεις, θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα τα ερίσματα δεξιά και αριστερά, ούτως ώστε να μπορούν να μπουν ζώα μέσα. Και δεν εννοώ ζώα δίποδα που οδηγούν και τρέχουν και πάνε και κολλάνε από πίσω. Σε καμία περίπτωση. Λέω κανονικά ζωάκια, τετράποδα, τα οποία σε πολλές εκ των περιπτώσεων μπαίνουν μέσα στον δρόμο και υπάρχει κίνδυνος να τα χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο και να προκληθεί ατύχημα. Κάποια στιγμή κάποιος είχε χτυπήσει ένα ζώο στην Αθηνών Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι σε ποιο ύψος τώρα, και πήγε στα δικαστήρια και δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε γιατί σου λέει, εγώ έπαθα ζημιά στο αυτοκίνητό μου, εσείς είστε υποχρεωμένοι να διαφυλάσσετε τον δρόμο και να διαφυλάσσετε την ασφάλειά μου, εφόσον σας πληρώνω και εφόσον είναι μέσα σε εισαγωγικά ιδιωτικός ο δρόμος. Το κάνατε αυτό, δεν το κάνατε, άρα λοιπόν, και δικαιώθηκε ο άνθρωπος πραγματικά.

0: Πάντως, πάνω σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, πάμε λίγο να τον απολαύσουμε έτσι για το πού πηγαίνουν τα χρήματά μας, παιδί.
1: Πρέπει να σας πω ότι κατέβαλα πολύ μεγάλες προσωπικές προσπάθειες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να την πείσω ότι δεν ήταν δυνατόν ένα δίκτυο με τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία για τη χώρα να μείνει ουσιαστικά ημιτελές. Και μάλιστα μοιράστηκα μαζί της και εγώ τη δικιά μου προσωπική ιστορία. Φαίνεται ότι όλοι έχουμε μία προσωπική ιστορία από τον παλιό δρόμο που συνδέει τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά. Ήταν Φεβρουάριος νομίζω του 2011 όταν αποφάσισα τότε με τις δύο μου κόρες να ξεκινήσω από την Αθήνα και να κατευθυνθώ οδικός προς την Βασιλίτσα. Θα αναφερθώ στη συνέχεια στη Βασιλίτσα.
0: Καταρχάς πήγε μόνος του, χωρίς συνοδεία, χωρίς κανέναν, τίποτα.
1: Γνωρίζετε το μεγάλο ενδιαφέρον μου για τη στήριξη των ελληνικών χειροδρομικών.
0: Αλίμονο.
1: Ήταν μια εποχή που για κάποιο λόγο.
0: Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, το χειμώνα τριημεράκι στα χειροδρομικά είναι.
1: Που δεν θυμάμαι, η Παθέ ήταν κλειστή.
0: Σκέφτηκα, αν κάνουμε τη Βουλή χειροδρομικό, λέτε να πηγαίνει κάθε μέρα εκεί. Λέω εγώ τώρα.
1: Σκεφτείτε το δεδομένο οδική σύνδεση και για τα φορτηγά ήταν αυτός ο παλιός δρόμος. Ο οποίος βέβαια ήταν εξαιρετικά κακοποιημένος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έπεσα σε, δεν νομίζω ήταν λακκούβα, μάλλον με κρατήρα. Έμοιαζε, έσκασαν δύο λάστιχα. Ταυτόχρονα μετά από μια έντονη κινητοποίηση κατάφερα και έφτασα στα Γρεβενά. Απόλαυσα την εξαιρετική γρεβενιώτικη φιλοξενία. Έφαγα τα μανιτάρια μου για να καταλήξω τελικά στις 3 το πρωί στο ξενοδοχείο, ενώ έπρεπε να φτάσω στις 7 το απόγευμα. Μοιράστηκα λοιπόν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή την προσωπική ιστορία και της είπα: Κοίταξε, να είσαι αυτός ο δρόμος, δεν μπορεί να μην.
0: Πρέπει
1: να ολοκληρωθεί. Πήραμε λοιπόν την έγκριση τελικά μετά από πολλή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και βέβαια το επόμενο βήμα, πολύ σημαντικό και αυτό, ήταν να εντάξουμε το έργο. Ούτε αυτό ήταν προφανές, κύριε Παπαθανάση, στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να ξαναπώ κι εγώ. Όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν.
0: Ορίστε που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου
1: Ανάκαμψης.
0: Ορίστε που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί πήγανε, να ξέρετε. Όσοι τα ψάχνετε, δεν τα έχουν φάει, όχι σε καμία περίπτωση. Πήγαν εκεί πέρα στον Ε65 για να γίνει αυτός ο δρόμος. Δεν πήγανε σε τίποτα σπιτάκια ανακύκλωσης, ρε παιδί μου, τα οποία τα χρυσοπληρώσαμε 300 χιλιάρικα το ένα, λες και αγοράσαμε βίλα στην Εκάλη ένα πράγμα. Όχι. Δεν πήγανε σε τίποτα γαλάζιες ακρίδες δεξιά και αριστερά, ας πούμε, σε τσέπες και τα λοιπά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ορίστε που πήγανε. Πήγανε στα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία τα έχουμε πληρώσει βέβαια, αλλά γιατί να μην τα ξαναπληρώσουμε αφού μπορούν να μας φάνε λεφτά από εκεί. Επίσης πήγανε στον Ε65, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι για να δείτε, ρε παιδί μου. Εγώ αυτό το θεωρώ κοροϊδία. Έτσι, να σας πω την αλήθεια, αυτό το πράγμα εγώ το θεωρώ κοροϊδία. Να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να μου λέει ότι ξέρετε τι, έχουμε κλέψει πόσα λεφτά επί της ουσίας. Και δεν είναι ότι βγαίνω εγώ και τα λέω, είναι ότι καθημερινά βλέπουμε ότι σκάει και από ένα σκάνδαλο. Δηλαδή θα ξυπνήσουμε ένα πρωί, δεν θα ακούσουμε κανένα σκάνδαλο και θα πούμε ρε παιδί μου τι έγινε. Έπεσε η κυβέρνηση, θα αρχίσουμε να ανησυχήσουμε, να ανησυχούμε, πως είναι άρρωστοι οι άνθρωποι, κάτι. Μια μέρα να μην ακουστεί σκάνδαλο, δεν γίνεται. Ναι, οπότε είναι σαν να σου λέει ρε παιδί μου ότι ναι, μεν μπορεί να φάγαμε, αλλά κάναμε και ένα δρόμο. Έτσι για να δείξουμε ρε παιδί μου ότι κάτι κάναμε. Όχι τίποτα άλλο, αλλά δεν μας απαντάτε κιόλας. Πώς γίνεται, εφόσον δεν έχετε κλέψει χρήματα, όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί σας να έχουν αυγατήσει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν καθόμασταν και ψάχναμε πραγματικά τα πόθεν έσχες για να δούμε τι χρήματα έχουν οι άνθρωποι της κυβερνήσεως, τι χρήματα είχαν πριν η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση και τι χρήματα απέκτησαν μετά. Εννοείται ότι θα δούμε ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση και στα ακίνητα τα οποία έχουν και κανονικά. Σε μια σοβαρή χώρα, όταν υπάρχει αυτή η καταγγελία του τύπου ότι η πολιτική αυτής της χώρας και μάλιστα η κυβερνητική πολιτική έχουν αυξήσει τα ακίνητά τους, όλοι, έτσι, δεν θα έπρεπε να παρέμβει ένας εισαγγελέας και να πει: Ωπα ρε παιδί, για καθίστε λίγο να το δούμε. Για καθίστε να το ψάξουμε, να δούμε ρε παιδί μου πώς είναι δυνατόν ξαφνικά να έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα ακίνητα ανθρώπων που υποτίθεται ότι δεν κλέβουν. που υποτίθεται ότι είναι καθαρή. Θέλω να δω τι θα γίνει και με την υπόθεση της Νοβάρτης μετά τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά για τον Άδων του Γεωργιάδη. Γιατί αυτή την υπόθεση την κλείσανε άρον-άρον, αθωώθηκαν όλοι, λέγανε ότι έλεγε ο Γεωργιάδης, ο Τσίπρας λέει θέλει να με κλείσει φυλακή και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αθώος. Δεν τον κατακρίνω, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι και αθώος. Η υπόθεση Νοβάρτης για μένα έχει πολλά έτσι σκοτεινά σημεία από πίσω της. Δεν ξέρω τώρα, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε δικαιοσύνη στη χώρα, γιατί πιστεύω ότι όσα στοιχεία και να βγουν στη δημοσιότητα, όσα, γιατί λένε τώρα να ξανανοίξει υπόθεση και τα λοιπά, όσα στοιχεία και να βγουν, θα τα μαγειρέψουν έτσι τα πράγματα που θα καταφέρουν να κατευθύνουν τη δικαιοσύνη όπως το θέλουν. Ναι, νομίζω ότι δεν ξέρω, ό,τι και να κάνεις αυτή τη χώρα, για όσο είναι τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση, πηγαίνει άπατο. Δηλαδή θες να πας στη δικαιοσύνη, ας πούμε, για να καταγγείλεις όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και η δικαιοσύνη κολλησιεργεί, πολλές φορές δεν λειτουργεί. Πράγματα, τι να πω τώρα. Και η πλάκα είναι ότι τα βλέπουμε όλα αυτά. Βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί ή ότι λειτουργεί κατά το δοκούν ή ότι λειτουργεί κατευθυνόμενα και δεν αντιδρούμε. Δεν αντιδρούμε. Δηλαδή και το χειρότερο είναι ότι ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, έχει πάψει πλέον να πιστεύει στο θεσμό της δικαιοσύνης. Βλέποντας μεγάλα εγκλήματα να μην διώκονται, βλέποντας να γίνεται διασπάθηση δημοσίου χρήματος και ο εισαγγελέας να μην επεμβαίνει, είναι λογικό ότι ο κόσμος θα χάσει την πίστη του στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κανονικά και οι νόμοι θα έπρεπε να είναι πάνω από όλους, όσο ψηλά και αν είναι ο άλλος, είτε είναι υπουργός, είτε είναι απλά βουλευτής, είτε είναι πρωθυπουργός, είτε είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι πάνω από όλους και να μην είναι κανένας από πάνω. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα που ζούμε, η δικαιοσύνη έχει καταπατηθεί πλήρως. Και είναι λογικό ότι ο κόσμος είναι και απογοητευμένος, αλλά μέσα στην απογοήτευση, γιατί έτσι τον θέλανε, κακά τα ψέματα, θέλανε να είναι ο κόσμος απογοητευμένος, να πιστεύει ότι ό,τι και να κάνω δεν αλλάζει τίποτα. Ξέρετε γιατί δεν αλλάζει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί δεν αλλάζουμε εμείς? Γιατί αν παίρναμε εμείς την απόφαση να βάλουμε ένα φρένο σε όλη αυτή την ασυδοσία η οποία γίνεται στο ελληνικό δημόσιο, στα χρήματα τα οποία έχουν κλέψει και τα λοιπά, θα αλλάζανε τα πράγματα σοριδών. Αλλά επειδή ο Έλληνας δεν θέλει να αλλάξει, νομίζει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Έτσι μας κάνανε να πιστεύουμε. Μας έχουν κάνει να απαξιώσουμε τη δύναμή μας. Μας έχουν πείσει ότι με τις εκλογές δεν αλλάζει κάτι. Και γιατί αν πραγματικά δεν άλλαζε κάτι, σας το λέω ξεκάθαρα, ότι θα εφαρμόζονταν οι νόμοι οι οποίοι λένε ότι αν δεν πας να ψηφίσεις έχει μέχρι ένα χρόνο φυλάκιση. Δεν μπορείς μετά να βγάλεις ταυτότητα, διαβατήριο ή να έχεις κάτι που θέλεις από το δημόσιο, καθάρισε φορείς και τα λοιπά. Υπάρχουν νόμοι για αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, πιστεύετε? Ή άμα είναι τόσο μάγκες και θέλουν τόσο πολύ, ρε παιδί μου, να υπάρχει συμμετοχή, γιατί δεν λένε 100 ευρώ πρόστιμο όποιος δεν πάει να ψηφίσει, 150, 200. Όπως μας έχουν ταράξει τα πρόστιμα έξω στους δρόμους, όπως μας ταράξανε στα πρόστιμα την περίοδο του κορονοϊού. Άμα είναι μάγκες, ας πούνε ότι 150 ευρώ όποιος δεν πάει να ψηφίσει. Τολμά να το κάνουν? Δεν τολμούν να το κάνουν. Γιατί? Γιατί σε θέλουν να είσαι αμέτοχος. Γιατί τους βολεύει να είσαι αμέτοχος. Φανταστείτε τώρα όλοι εμείς οι αγανακτισμένοι, που αγανακτισμένος ποιος είναι? Αγανακτισμένος είναι αυτός που δεν έχει λεφτά. Το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή είναι αγανακτισμένο. Άρα λοιπόν το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν κάνει να πιστεύει ότι η δύναμη η οποία έχει στα χέρια του δεν έχει καμία ισχύ, Οπότε δεν πηγαίνει στην κάλπη να ψηφίσει. Οπότε οι δικοί τους όμως, ολιγάρχες, τραπεζίτες, έχοντες, κατέχοντες, όλοι αυτοί τέλος πάντων που είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί πηγαίνουν όμως να ψηφίσουν και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Και Τσούβο Μητσοτάκης έχει πάρει το 41%. Και μια χαρά, εγώ δεν θα ξεχάσω, παιδιά, όταν βλέπαμε τα αποτελέσματα στη δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη, βλέπαμε τα αποτελέσματα των εκλογών και λέγαμε ότι αποκλείεται. Θα γυρίσει, δεν μπορεί, θα αλλάξει το πράγμα. Δεν το πιστεύαμε, αλήθεια, δηλαδή λέω ότι έγιναν τόσα πολλά, έγιναν τόσα εγκλήματα την πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, αλλά παρόλα αυτά πάλι βγήκε ο Μητσοτάκης. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ένα πώς γίνεται αυτό το πράγμα, όταν υπάρχει 50% αποχή και το άλλο 50% του εκλογικού σώματος είναι αφενός τα κολλημένα μυαλά, αφενός οι πλουτοκράτορες της χώρας που θα στηρίξουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, πάρτε να έχετε. Και άμα συμβεί και πάλι αυτό το πράγμα, άμα συμβεί και πάλι να δώσουν άλλη μια τετραετία στον Μητσοτάκη, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Γιατί θα σου πει εκεί πέρα ότι δύο τετραετίες σε ξέσκισα στη φορολογία, σου άλλαξα τα φώτα, τόσα οικονομικά εγκλήματα, σκοτώσαμε ανθρώπους στις ράγες των τρένων και πάλι μας ψηφίσανε. Τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Και τώρα ξέρετε τι γίνεται, έτσι, επειδή ξέρουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν αυτοδυναμία, αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία θα ψάξει να βρει με ποιον να συνεργαστεί. Αυτοδυναμία δεν βλέπει ούτε με το κι άλλο. Μπορεί να συνεργαστεί με τον Τσίπρα, εγώ το πιστεύω. Μπορεί να συνεργαστεί με τον Σαμάρα, το πιο πιθανό, αν τελικά όντως κάνει κόμμα και τα λοιπά, μπορεί να συνεργαστεί με τον Σαμάρα. Με το Πασόκ. Θα μου πεις με το Πασόκ, με τον Ανδρουλάκη ο Μητσοτάκης είναι σφαγμένοι. Ναι, θα σου πω ότι μπροστά στην καρέκλα δεν υπολογίζουν τίποτα. Άλλωστε τόσα χρόνια βλέπαμε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία να αλληλοκονταροχτυπιούνται.

Τάξη δεν υπάρχει. Υπάρχει μεσαία τάξη. Κάποτε έλεγε, παιδί μου, παίρνω 1000 ευρώ το μήνα, 1200 και είμαι μεσαία τάξη. Πλέον δεν είσαι μεσαία τάξη με 1200 ευρώ το μήνα, φτωχάντζα είσαι. Έτσι, για να μην νομίζεις δηλαδή, γιατί εντάξει. Οπότε καταφέρανε να μας κάνουν σύγχρονους δούλους και κατάφεραν να γίνουν τα αφεντικά μας μέσα σε εισαγωγικά. Αν και δεν μου αρέσει η λέξη αφεντικό, αφεντικά θεωρώ ότι έχουν μόνο τα σκυλιά. Και το αποτέλεσμα να το. Να το αποτέλεσμα. Να δουλεύεις, να δουλεύουν δύο άτομα σε μια οικογένεια και να μην φτάνουν τα χρήματα. Και λες, τι γίνεται. Και σκέφτεσαι, ας πούμε, τον πατέρα σου ή πιο παλιά τους παππούδες σου που δουλεύανε, δούλευε ένας. Οι παππούδες μας, ας πούμε, δούλευε ένας και συντηρούσε μια οικογένεια και όχι με ένα παιδί. Τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά, γιατί τότε κάνανε παιδιά. Μπορεί να υπήρχε η φτώχεια, αλλά κάνανε παιδιά. Γιατί σου λέει ότι θα δουλέψω λίγο παραπάνω, θα τα καταφέρω, θα ζήσω την οικογένειά μου. Τώρα, έτσι πως έχει γίνει το πράγμα, όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσα περισσότερα σου κλέβουνε. Και έρχεται το τέλος, όπου θα κάνεις την φορολογική σου δήλωση και θα δεις ότι από τον κόπο σου ένα μεγάλο κομμάτι έχει πάει στράφη. Σου το παίρνουν, έτσι, τα ηλίκη, πάρε.

0: Όλο αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει πραγματικά. Είναι κρίμα για όλο τον κόσμο να υποφέρει για έναν λαό ο οποίος θα έπρεπε να ζει με ψηλά το κεφάλι, για μια χώρα η οποία πραγματικά είμαστε μια πλούσια χώρα, αλλά ο πλούτος της χώρας μας θέλουν να ξεπουληθεί αλλού. Και κοντά σε αυτό έχουν ξεπουλήσει και εμάς. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Διαφημίσεις και επανερχόμεθα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392 0 29 600.
6: Τα πρόοδος

0: Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και καλό πρωινό. Τώρα σήμερα ο Μητσοτάκης θα είναι στη Βουλή για το Σύνταγμα. Θα έχουμε προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στο επίκεντρο είναι οι αλλαγές για ευθύνη υπουργών, το άρθρο 16, η δικαιοσύνη, το δημόσιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κανένα παράθυρο συνεννόησης όσο αφορά την Νέα Δημοκρατία και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις παρεμβάσεις που είναι στα προσαναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος. Παρ' όλα αυτά ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι επιμένει στην ατζέντα της συνταγματικής αναθεώρησης και αναμένεται βέβαια να τοποθετηθεί σήμερα το μεσημέρι στη συζήτηση η οποία γίνεται στην Ολομέλεια λίγο πριν από την πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των άρθρων τα οποία είναι προς αναθεώρηση. Από ό,τι φαίνεται ο Πρωθυπουργός αναμένεται έτσι να προτάξει μία σειρά προς αναθεώρηση άρθρων που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, όπως η παρέμβαση στο άρθρο 86. Εγώ θεωρώ ότι η ευθύνη των υπουργών, το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, θεωρώ ότι θα πρέπει να κατεργηθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνει ο άλλος να κλέβει, να κάνει τα χίλια μύρια και να μην διώκεται. Είναι εντελώς αντιδημοκρατικό, είναι εντελώς έτσι αντιδεοντολογικό το να βλέπεις υπουργούς, βουλευτές και τα λοιπά να γίνονται τόσα σκάνδαλα και να μην οδηγείται κανείς στη δικαιοσύνη και να κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, το περιβόητο αυτό άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Βέβαια θα έχουμε και επαναπροσδιορισμό της μονιμότητας στο δημόσιο μέσω της αξιολόγησης, κάτι το οποίο θέλει να φέρει η Νέα Δημοκρατία με την συνταγματική αναθεώρηση. Επίσης θα έχουμε το νέο δημοσιονομικό κόφτη που εισηγείται για το Σύνταγμα, την απαγόρευση επιβολής ετεροχρονισμένων φόρων, την ενίσχυση του ρόλου των λειτουργών της δικαιοσύνης για την επιλογή της ηγεσίας της, αλλά και την αλλαγή στο άρθρο 16, ούτως ώστε να μπορούν να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι ο Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στα άρθρα για τη στέγη, την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και φυσικά την κλιματική κρίση. Ναι, άλλο πρόβλημα και αυτό με την κλιματική κρίση, όπου ο μισός πλανήτης έχει πόλεμο και γίνεται χαμός με τις βόμβες τις οποίες ρίχνουν, αλλά πρέπει να προσέχουμε πάνω απ' όλα το περιβάλλον. Δεν ξέρω αν οι βόμβες οι οποίες πέφτουν εκεί στη Μέση Ανατολή και τα λοιπά, δεν ξέρω αν είναι οικολογικές, ειλικρινά δηλαδή, αλλά κατά τα άλλα όλα εσύ Έλληνα κάτσε πιες φρέντο εσπρέσο με χάρτινο καλαμάκι για να είναι ο πλανήτης καλύτερος, σε μια καλύτερη μοίρα.

γενικότερα όλο αυτό το πράγμα με την κλιματική αλλαγή και τα λοιπά. Μεγάλη απάτη, έτσι δεν το συζητώ. Μεγάλη απάτη. Απλά έχουν πιαστεί από την αμάθεια του κόσμου, όπου ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο πλανήτης είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ανά χρόνια αλλάζει, πότε ψύχεται, πότε θερμαίνεται. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που ο πλανήτης θερμαίνεται. Αυτό εδώ πέρα μας το παρουσιάζουν ως την επικίνδυνη κλιματική αλλαγή, ότι αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία του πλανήτη και αρχίζουμε να έχουμε προβλήματα, οπότε πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο, πρέπει να αγοράσουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πρέπει να πίνουμε φρέντο εσπρέσο με χάρτινο καλαμάκι, να πληρώνουμε τις σακούλες των σούπερ μάρκετ. Και εγώ να ρωτιέμαι το εξής, άντε μας βάζατε και πληρώναμε τις πλαστικές σακούλες που λες ότι κομμάτια να γίνει, λες ήταν πλαστικό, θέλατε να το κατεργήσετε, ωραία, άντε να το δεχτώ, έτσι ας πάρουμε για πάνω, το δεχτώ. Αυτές τις βιοδιασπόμενες οι οποίες βρωμάνε κιόλας και οι οποίες μέχρι να πας τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ στο αυτοκίνητο έχουν σκιστεί και τα μαζεύεις από το δρόμο. Αυτές γιατί να τις πληρώσω? Γιατί να πληρώνω περιβαλλοντικό τέλος σε κάτι το οποίο δεν επιβαρύνει το περιβάλλον? Αλλά ξέρετε τι χρήματα κερδίζουν από το να πληρώνεις τις σακούλες αυτό το δίθεν περιβαλλοντικό τέλος? Εγώ το έχω πει. Θα έρθουν χρόνια που θα φορολογήσουν τα παράθυρα στα σπίτια. Θα σου πούνε ότι πόσα παράθυρα έχει το σπίτι σου, 4-5. Α, έχεις πολλά παράθυρα εσύ. Κάτσε αδερφέ, σε κάθε δωμάτιο και παράθυρο θα πρέπει να φορολογηθείς, γιατί μπαίνει αρκετός ήλιος μέσα στο σπίτι σου. Οπότε θα γίνει αυτό, να το δείτε. Μπορεί να μοιάζει παράλογο αυτή τη στιγμή, αλλά θα γίνει, να το θυμάστε αυτό, κρατήστε το. Θα φορολογήσουν τα πάντα και τον αέρα που αναπνέουμε σε λίγο. Θα πληρώνεις φόρο για να κυκλοφορείς έξω στον δρόμο. Γιατί όχι? Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να χορτάσουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να φάνε χρήμα και είναι όλο και περισσότεροι. Μα όλο και περισσότεροι. Πρώτη φορά τα ζούμε αυτά τα πράγματα, νομίζω, γιατί είχα κάτσει παλαιότερα και κοιτούσα να δω, ρε παιδί μου, έκανα μία έρευνα και κοιτούσα να δω πώς ζούσαν οι άνθρωποι τα προηγούμενα χρόνια. Από την δεκαετία που γεννήθηκε ο πατέρας μου, τη δεκαετία του 40, του 45 είχε γεννηθεί ο συγχωρημένος πατέρας, μέχρι και σήμερα. Να δω, ρε παιδί μου, κάτω από ποιες συνθήκες ζούσαν οι άνθρωποι και παρακολουθούσα κάθε δεκαετία. Ναι, υπήρχαν δύσκολα χρόνια. Δεν αντιλέγω σε μια Ελλάδα η οποία ήταν μεταπολεμική. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Όμως δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, αυτό το ότι στο κράτος να κλέψουμε τα πάντα, να διαλύσουμε την ελληνική οικογένεια. Αυτό δεν υπήρχε πουθενά. Αλήθεια δεν υπήρχε πουθενά. Και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι τότε, μπορεί να υπήρχαν κακουχίες, μπορεί να υπήρχαν χίλια δυο προβλήματα, αλλά λίγο πολύ με τα δύσκολα μπορούσαν και τα βγάζανε εις πέρας. Εγώ θυμάμαι ο σχωρημένος ο παππούς μου δούλευε στα χωράφια. Δούλευε στα χωράφια πραγματικά. Και κατάφερε να αγοράσει, είχε τρεις κόρες, τη μητέρα μου και άλλες δύο αδερφές που είχε η μητέρα μου. Και κατάφερε να αγοράσει από ένα σπίτι σε κάθε κορίτσι του, στα χωράφια δούλευε. Και δεν ήταν δικά του τα χωράφια. Κατάφερε να αγοράσει δικά του χωράφια, τα οποία δεν τα καλλιέργησε ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά τα έκανε ένας. Ένας. Σήμερα δουλεύουν δύο και μπορεί να μπαίνουν τρεις μισθοί μες στο σπίτι, τέσσερις, άμα δουλεύουν και οι δύο από δύο δουλειές. Και δεν καταφέρουν όχι σπίτι να αγοράσουν. Ούτε καν, και αυτό που νοικιάζουν πολλοί τους είναι. Είναι απίστευτα τραγική η κατάσταση, πραγματικά. Απίστευτα τραγική.

Και ερχόμαστε στο σήμερα που πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια που κοιτούσα. Ναι, εντάξει, φαίνεται σε κάποιες δεκαετίες, ας πούμε, και όσο πλησιάζουμε προς τα εδώ, ότι αρχίζει να ξεκινάει σιγά σιγά να γίνεται έτσι ένα ψιλοφαγοπότη. Αλλά τουλάχιστον δίνανε και στο λαό. Γιατί σου λέει ότι άμα τα φάμε μόνοι μας και δεν δώσουμε κάτι και στο λαό, ο λαός θα ξεσηκωθεί. Αλλά βρήκανε τρόπο να μας υπνοτίσουνε, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, ούτως ώστε να μην αντιδρούμε και να φοβόμαστε να μην χάσουμε τι. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι φοβόμαστε να μην χάσουμε. Το μόνο που έχουμε να χάσουμε είναι οι αλυσίδες με τις οποίες μας έχουν δεμένους. Τίποτα άλλο δεν θα χάσουμε, πιστέψτε με. Αν ήμασταν όλοι ενωμένοι και παλεύαμε για το κοινό καλό, το βέβαιο είναι ότι θα είχαμε καταφέρει πολλά. Δυστυχώς όμως δεν το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Γιατί δεν είμαστε ενωμένοι σαν λαός, δεν είμαστε ενωμένοι σαν κράτος. Δεν. Αντί να κοιτάξουμε να ενωθούμε όλοι μαζί και να πάμε προς μια κατεύθυνση, ούτως ώστε να πούμε ότι αυτός μας κάνει, κάτσε να το δοκιμάσουμε ρε παιδί, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά, πηγαίνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι απεδείχθη ότι ήταν προδότες, οι οποίοι κυβέρνησαν αλλά δεν έκαναν επί της ουσίας κάτι, ίσα ίσα αυτά που έλεγαν έκαναν τα άκρως αντίθετα, άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάστηκαν και παρόλα αυτά απέτυχαν παταγωδώς. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ξαναγυρνάμε σε αυτούς. Είναι σαν να έχεις μια επιχείρηση. Το έχω πει και άλλες φορές αυτό το παράδειγμα. Να έχεις έναν λογιστή ο οποίος κατακώνει την επιχείρησή σου, αλλά εσύ παρόλα αυτά να λες, πού να βρω άλλο λογιστή, μωρέ, κράτησε τον, καλώς. Θα το κάνετε αυτό στην επιχείρησή σας? Όχι. Στη χώρα σας γιατί το κάνετε? Γιατί δηλαδή κρατάτε αυτούς τους ανθρώπους? Δεν έχουμε άλλους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα να ψηφίσετε. Ξέρετε πόσα μικρά κόμματα υπάρχουν τα οποία δεν έχουν καταφέρει να μπουν ποτέ μέσα στη Βουλή? Άμα κάτσετε και δείτε το πρόγραμμά τους και αυτά, θα πείτε ότι εντάξει. Έτσι, για να μην λέτε ότι σας κατευθύνω να ψηφίσετε κάτι. Το θέμα δεν είναι να σας κατευθύνει κάποιος τι να ψηφίσετε. Το θέμα είναι τι να μην ψηφίσετε. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σας πει το τι να ψηφίσετε, αλλά όλοι εμείς που κρατάμε μικρόφωνα, που μιλάμε δημόσια κτλ., έχουμε το δικαίωμα να σας πούμε ότι ξέρετε τι, αυτή μας κατέστρεψε. Μην πηγαίνετε πάλι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι κρίμα πραγματικά να τραβάμε όλα αυτά που τραβάμε, να υπερφορολογούμαστε άδικα, να μας κοροϊδεύουν με μισθούς της πείνας και να μας λένε αυξήσαμε το βασικό μισθό. Ανεβάσαμε 30 ολόκληρα ευρώ. Ξέρετε τι είναι 30 ευρώ? 1 ευρώ την ημέρα. Πάνε πάρε έναν καφέ το πρωί πριν πας στη δουλειά, στον πληρώσει 60-70. Ούτε ένας καφές την ημέρα λοιπόν η αύξηση που έδωσε ο Μητσοτάκης. Και όχι τίποτα άλλο, η αύξηση πραγματικά είναι μείωση. Γιατί και θα σου τα πάρουν μέσω της εφορίας όταν θα κάνεις τη φορολογική σου δήλωση, γιατί πολλοί άνθρωποι, πολλοί κόσμος έχει διαμαρτυρηθεί φέτος, διότι μέχρι πρότινος δεν πλήρωνε εφορία. Και ξαφνικά του ήρθε ο Μποναμάς να πληρώσει εφορία και σου λέει τώρα τι έγινε. Γιατί εγώ δεν πλήρωνα εφορία, ίσα ίσα έπαιρνα και επιστροφή. Πλέον δεν έχει τέτοια πράγματα. Πλέον εφορία κανονικότατα. Γιατί άλλαξες κλίμακα φορολόγησης. Είσαι πλούσιος τώρα, πήρες 30 ευρώ αύξηση στο μισθό σου και τους τα παίρνει πίσω. Τους τα παίρνει πίσω. Πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα? Μητσοτάκης και ξερό ψωμί μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Συν τους φόρους τους οποίους βάζει στα καύσιμα, στα τρόφιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης. Άλλο αυτό εδώ πέρα. Και από εκεί μας τα παίρνει. Δίπλα και τρίδιπλα. Και όπως είχε πει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, δεν μπορούμε, είπε, να μειώσουμε το φόρο στα καύσιμα, γιατί είναι η βασική πηγή εσόδων του ελληνικού δημοσίου. Η βασική πηγή εσόδων. Δηλαδή σου λέει ότι εγώ θα συνεχίσω να σε κλέβω, γιατί δεν υπάρχουν άλλα έσοδα στα κρατικά ταμεία, στα καύσιμα, γιατί αναγκαστικά θα κινήσεις το αυτοκίνητό σου, τη μηχανή σου, για να πας στη δουλειά σου κτλ. Εγώ σκέφτομαι, αν μία εβδομάδα έτσι, αλλά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό, δεν κινήσουμε καθόλου τα οχήματά μας, δεν βάλουμε καθόλου βενζίνη ρε παιδί, για μία εβδομάδα, πούμε ότι κάνουμε ένα εμπάργο και δεν βάζουμε βενζίνη στα αυτοκίνητά μας και στις μηχανές μας κτλ., θα πέσει η τιμή πιστεύετε ή όχι? Μία εβδομάδα, πέντε μέρες, άντε όχι μία εβδομάδα, πέντε μέρες, πέντε εργάσιμες μέρες, να πούμε ότι θα πάμε με τα μέσα στη δουλειά. Τι πιστεύετε, θα πέσει η τιμή της βενζίνης?
Αλλά δεν μπορούμε να ενωθούμε. Όχι, θυμάμαι κάποια στιγμή ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών είχε πει ότι έλατε να κάνουμε δύο μέρες ήταν, αν δεν κάνω λάθος, μία μέρα εμπάργκο, να κάνουμε εμπάργκο στα σούπερ μάρκετ και να μην κινήσουμε καθόλου χρήμα. Ξέρετε τι χρήμα θα χαθεί αν ο Έλληνας για δύο μέρες δεν αγοράσει τίποτα? Αλλά πού να συντονιστούμε, δεν υπάρχει περίπτωση.

Εύχομαι πραγματικά να βρούμε τη δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα, γιατί θεωρώ ότι οι εκλογές οι οποίες θα έρθουν, μακάρι το εύχομαι να ανακοινωθούν Σεπτέμβριο. Μακάρι, το εύχομαι πραγματικά, αλλά το βλέπω, επειδή το βλέπω λίγο δύσκολο το κομμάτι. Ακόμη και αν έρθουν την άνοιξη του 27, είναι οι σημαντικότερες εκλογές της μεταπολίτευσης. Είναι οι εκλογές τις οποίες θα πρέπει να αποφασίσουμε, όχι Μητσοτάκης ή χάος, γιατί ο Μητσοτάκης είναι το χάος, θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση ή αν θέλουμε να την αλλάξουμε. Και σίγουρα να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να την αλλάξουμε με ανθρώπους που δοκιμάστηκαν και ανθρώπους οι οποίοι απέτυχαν. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, μηνυματάρες στο Viber. Γεια σου κύρα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Δρόσησε λίγο, άρχισε το λαμόγιο τα εγγένεια. Αυτό το έργο δεν ήταν του Καραμαλή, Μέγας Απατεώνας. Αυτό το έργο ήταν ένα έργο, άστα να πάνε. Δεν αντιλέγω, έτσι, το σωστό να το πω. Καλός ο δρόμος, okay. Αλλά όχι να μας κοροϊδεύεις έτσι, ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν εκεί πέρα. Εδώ μιλάμε ότι κατασπαταλήθηκαν πολλά χρήματα. Και δεν ξέρω πραγματικά, νομίζω ότι άμα παίρναμε και βλέπαμε τα τιμολόγια και το πόσο μας κόστησε ο Ε65 και πόσο πραγματικά θα μπορούσε να είχε κοστίσει, νομίζω ότι θα πέφταμε από τα σύννεφα πραγματικά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας καλημερίζει από την Αστυπάλαια. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Ηρακλή. Τι προσπαθείς, λέει, κατέβαλες τριπτιστής, έκανε. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου γράφεις. Στον Κωνσταντίνο από το Βόλο, στον φίλο μου. Αυτή είναι η ιδιωτική δρόμη, λέει. Το υπόλοιπο δίκτυο για υπαρχική δρόμη είναι ναι. Εγώ προσωπικά, λέει, θα αρχίσω μηνύσεις γιατί τα έχω όλα πληρωμένα. Ένα φιλαράκι, λέει, επαρχιακό καρδίτσας έπεσε σε λακκούβα και τους πήρε 7.000. Ναι, εννοείται, παιδιά, ότι έχετε το δικαίωμα να ξέρετε ότι αν όμοι γίνει, το εύχομαι να μην συμβεί ποτέ σε κανέναν, γίνει κάτι στον δρόμο τον οποίο πληρώνετε τα διόδια, έχετε δικαίωμα να τους πάτε δικαστικά και να διεκδικήσετε αποζημίωση, που εύχομαι να μην συμβεί ποτέ σε κανέναν τέτοιο κακό. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Τώρα να πω την αλήθεια, λέει, ναι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό να έχουμε. Η Σταυρούλα καλημερίζει όλους τους ακροατές του σταθμού. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Ο φίλος ο Χρήστος, ο μοναχικός λύκος από την Ιρεμβέργη, στέλνει την καλημέρα του. Σας εύχομαι, λέει, καλημέρα. Εδώ είμαστε καλά, 23 βαθμοί. Δροσούλα έχετε στην Ιρεμβέργη. Τώρα δεν ξέρω αν έχει συννεφιά έξω, δεν μπορώ να δω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από σήμερα λέει ότι θα πέσει η θερμοκρασία και θα πέσει η αισθητά. Εντάξει, τώρα για να μην γκρινιάζουμε, ρε παιδί μου, φέτος δεν είχαμε ιδιαίτερη ζέστη. Έτσι, δηλαδή για καλοκαίρι δεν ζήσαμε εκείνους τους καύσονες, εκείνη την άπνοια. Τώρα αυτές τις 3-4 μέρες πόσο κράτησε, ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία, αλλά τουλάχιστον εδώ πέρα στα βόρεια το βραδάκι είχαμε δροσιά, φυσούσε. Μέχρι στιγμής δηλαδή θεωρώ ότι τουλάχιστον εδώ στην Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω σε άλλες πόλεις πώς είστε, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη πηγαίνει καλά. Δηλαδή είχαμε να ζήσουμε χρόνια έτσι τέτοιο καλοκαίρι. Ο Πασχάλης από τους νέους επιβάτες, επιτέλους δροσιά, λέει, 67% υγρασία και το βαρόμετρο δείχνει βροχή και καταιγίδα, βρελές. Για να δούμε. Θα μας βρέξει, λέει, σήμερα ο Πιτσιλιάρης. δεν ξέρω, έτσι λέει, τα δεδομένα αυτά λένε, ότι πάμε για βροχή. Καλημέρα στην Βέρα. Η ενημέρωση, λέει, και το χρήμα που θα δώσει κάποιος στα μέσα ενημέρωση είναι ο μόνος λόγος που μπορεί να αλλάξει ένας λαός πορείας σε σχέση με την πρώτη τετραετία. Τώρα η ενημέρωση είναι καλύτερη. Μαθαίνει ο κόσμος το τι γίνεται με αυτή την κυβέρνηση. Έτσι όπως είναι στημένο το παιχνίδι, μόνο αν μπουκώσεις με χρήματα μέσα ενημέρωσης και σε παίζουν συνεχώς θα έχεις τύχη.
Εγώ θεωρώ, Βέρα μου, ότι ο κόσμος έχει καταλάβει το ρόλο τον οποίο παίζουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Έχουν καταλάβει το ρόλο τον οποίο παίζουν οι μεγαλοδημοσιογράφοι μέσα σε εισαγωγικά. Οπότε θεωρώ ότι πραγματικά δεν υπάρχει δικαιολογία του στυλ ότι δεν ξέραμε, δεν ξυπνήσαμε, δεν μας ξεγελάσανε. Εφόσον παντού βλέπω να μιλάει ο κόσμος και να λέει ότι πήρανε χρήματα τα κανάλια για να μιλάνε και να αποκρύπτουν την αλήθεια κτλ. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε το ρόλο τον οποίο παίζουν τα μεγάλα πανελλαδικά κανάλια κτλ. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία για να τους ακούσουμε και να μας κατευθύνουν. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα από το Low Fame με 10 βαθμούς. Καλημέρα στον συνονόματο τον Κωνσταντίνο από το Κιλκής. Όσο για τόσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο σε κλέβει, λέει το κράτος. Θέλω να πω, πρόπερση λάμβανα επίδομα εργασίας 350 ευρώ από τον ΟΕΔ σαν επιβράβευση που βρήκα δουλειά άμεσα. Έλα ρε, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Την επόμενη χρονιά, λέει, πλήρωσα φόρο 350 ευρώ και φέτος 650. Όλα αυτά επειδή το οικογενειακό εισόδημά μου είναι 12.000. Εργάζομαι μόνο σε τετραμελή οικογένεια με δύο ανήλικα. Να το χαίρεστε, λέει, τέτοιο κράτος. Είδες, από τη μία σου τα δώσανε για να σου πούνε μπράβο, ρε Κωνσταντίνε, βρήκες δουλειά, ρε παιδί μου, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είσαι ήρωας. Και από την άλλη, φέρτα πίσω, φέρτα πίσω. Άντε, καλό μαθαίνετε. Έτσι είναι. Άμα σας πω εγώ πόσο μου ήρθε η εφορία. 650, μην μιλάς καθόλου. Άμα σε πω πόσο, θα κλάψουμε όλοι μαζί. Άστο. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε και σήμερα. Είχαμε κάποτε, λέει, εκλογικό πλοιάριο και ταυτότητα έτσι ψηφίζαμε. Γιατί υπήρχε πρόστιμο, τώρα γιατί υπάρχει αποχή. Ναι, κάποτε υπήρχε το εκλογικό βιβλιάριο. Μετά το κατήργησαν το εκλογικό βιβλιάριο. Είχαν βγάλει εκείνη την εκλογική κάρτα. Τη θυμάστε, εγώ την έχω ακόμα. Μας είχαν στείλει μια εκλογική κάρτα, κάπου την έχω. Τη βγάλω μια φωτογραφία, τη βάλω στα social media όσοι δεν τη θυμάστε. Και μετά πηγαίνεις απλά με τέτοια. Και θυμάμαι παλαιότερα οι ταυτότητες είχαν κάτι νουμεράκια επάνω, έγραφε 1, 2, 3, 4 κτλ. Όπου κάθε φορά που ψήφιζες σου τρυπούσανε το νουμεράκι, δηλαδή φαινόταν ότι ψήφισε. Οι πιο παλιές οι ταυτότητες. Καλημέρα στον Bill the Greek. Είναι ντροπή, λέει, αυτό το κόμμα μετά τη χρυσή επταετία της απόλυτης φτώχειας, των σκανδάλων, των φραπέδων, των τεμπών, της ανέχειας να είναι ακόμη πρώτο αντί να έχει 2, έχει 22. Ντρέπομαι, λέει, που είμαι Έλληνας. Αυτός είναι ο λαός. Είμαστε, αλλιώς το γράφει, τέλος πάντων. Δυστυχώς. Καλημέρα στον Τρίφωνα. Να σας υπενθυμίσω, λέει, ότι στη Βικτωριανή Αγγλία είχαν φόρο παραθύρων, οπότε έχει ξαναγίνει. Α, ναι. Αλήθεια, είχαν. Δεν το ήξερα, παιδιά. Δεν το ήξερα αυτό. Γιατί να μην έρθει και εδώ πέρα, να έχουμε φόρο παραθύρων. Μπάζει πολύ φως στο σπίτι, στο σπίτι. Μπάζει πολύ αέρα. Το ανοίγεις και έχεις αέρα, πρέπει το πληρώσεις αυτό. Φόροι παράλογοι, φόροι αστεί, οι οποίοι είναι και επικίνδυνοι όμως. Καλημέρα στον Θοδωρή. Δεύτερη μέρα διακοπών, κανονικά, λέει, ψάρεμα φράπες. Όσο λέει για τα παράθυρα που λες ότι θα φορολογήσουν, μια γιαγιά μου είπε κάποτε και εγώ τη θεώρησα τρελή, θα φορολογήσουν τα παράθυρα και το αυγό της κότες. Μάλλον είχε δίκιο. Παιδιά, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν σας το έχουν πει οι παλαιότεροι, αλλά ναι, πραγματικά έχουν δίκιο. Και εδώ στο Focus έχουμε και μεγάλα παράθυρα. Δηλαδή, άμα πας από την πίσω μεριά και δεις, τα παράθυρα είναι τεράστια. Ποιος ξέρει τι θα πληρώσουμε εδώ πέρα. Άστο. Καλημέρα στον Κυριάκο. Είναι αλήθεια, λέει, ότι ο κρατούμενος στις φυλακές ονόματα δεν λέμε που κράζει μόνο Βελό και όχι Μητσοτάκη, έχει βίλα στη Μάνη. Δεν ξέρω αν έχει βίλα στη Μάνη, δεν έχω ιδέα. Πώς να αλλάξει κάτι, λέει, ο άλλος πιστεύει ένα συστημικό ψεύτη, τον Τζίπρα, ότι θα κάνει αυτά που είπε ο άλλος επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία, τον ξέσχισε ο Μητσοτάκης και θα πάει με Σαμαρά. Άστο, δεν βγάζει άκρη, ειλικρινά, δεν βγάζει άκρη με τον Έλληνα, δεν. Στον Αποστόλη, καλημέρα. Πόσο πολύ, λέει, εύχομαι να δίνουμε φόρο για τον αέρα που αναπνέουμε. Έτσι, ένα συμβολικό ποσό, μισό ευρώ την ημέρα. Καλημέρα στα λάχανα και στα κολοκύθια. Γεια σου, Αποστόλη μου, γεια σου, ρε βουνό. Καλημέρα στον Μιχάλη με υγεία. Έχω μια καλή ιδέα. Λέει, οι νεοδημοκράτες, αφού αγαπάνε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν τζοντάρουν όλοι μαζί να ξεχρεώσουν το κόμμα τους. Έλατε. Άμα τους μιλήσεις για λεφτά, τίποτα, δε μούγκα. Αλλά είναι λαϊκισμός. Το είχε πει ο κύριος. Πώς τον λένε, μωρέ, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τώρα, στο Μαρινάκης.
Ο κύριος Μαρινάκης βεβαίως το είχε πει, ότι όταν δέχθηκε ερώτηση από δημοσιογράφο για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, είναι λαϊκισμός. Για όνομα του. Καλημέρα στο Σάκη τον Έλλην. Έχω να κάνω φορολογική δήλωση σχεδόν 30 χρόνια, λέει. Πώς το έκανες αυτό? Πώς έγινε αυτό? Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Θεού θέλοντος, αύριο, επειδή είναι Σαββατάρα, στις 7 θα είμαστε εδώ πέρα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Εύχομαι να έχετε μια δροσερή Παρασκευή. Άμα όντως βρέξει, έτσι όπως τα λένε, εύχομαι Παναγιά μου να μην πλημμυρίσουμε. Και να πάνε όλα καλά. Όσοι φύγετε το Σαββατοκύριακο και δεν είστε εδώ, να περάσετε όμορφα. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 7 να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αλλαγή του σκηνικού του καιρού σε πολλές περιοχές της χώρας. Έρχεται κακοκαιρία με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από νωρίς το μεσημέρι και θα διαρκέσουν έως αύριο. Στο επίκεντρο η Κεντρική Μακεδονία, κυρίως η Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική Πιερία και η Μαθία. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην Κεντρική Μακεδονία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ στην τοπική κοινότητα Λιβάδη στην Θεσσαλονίκη. Παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Πεύκα και Δερβαίνη. Ένας άνδρας 51 ετών συνελήφθη για την φωτιά στο Δερβαίνη, φέρεται να την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εργασιών. Συνολικά 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε όλη τη χώρα. Την ασπίδα του Αχιλέα, του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιδρόουν θόλου και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα ενεκρίνε χθες το Κησέα κατά την συνεδρίασή του. Παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοσης. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων. Στο θέμα των ντεμπών μας κατηγορούσατε ότι είμαστε για τα μπάζα την ώρα που εσείς μπαζώνατε το χώρο του εγκλήματος και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν. Αλλά είχαμε την απόλυτη δικαίωση. Με λύπη σας λέω ότι εσείς είστε για τα μπάζα, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σοκ στη Σύρο από το θάνατο μια 40χρονης γυναίκας μετά από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι ύστερα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι και αμέσως κατέρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά. Οι δύο ένικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτη, ο οποίος ομολόγησε ότι χτύπησε θανάσιμα τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, με πλήγματα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι μεγαλύτερα από όσα πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ανακοίνωσε τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ προβλέπει κακοκαιρία από σήμερα μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, η Μαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα. Άστατος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα σε επανάληψη εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

μήτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καρδιά του καλοκαιριού. Καλημέρα όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε. Είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από τη συχνότητά μας. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, μην το ξεχνάτε. Πάντοτε υπάρχει λόγος που ακούγεται ο Μαλθάκας, όταν ακούγεται. Θέλω να πω απλά και ξάστερα ότι επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για αυτή την ταινία του Νόλαν, την Πορδίσια. Πορδίσια είναι το σωστό, δεν είναι η Οδύσσια, είναι κάτι διαφορετικό. Άλλο Οδύσσια, άλλο Πορδίσια. Με πορδές αυγά δεν βάφονται. Βέβαια τώρα πορδί δεν τη λες τα 6,5 εκατομμύρια που πήρε κρατική επιχορήγηση από τη Μενδώνη ο Νόλαν για να κάνει αυτή την ταινία έκτρωμα, την Πορδίσια. Εντάξει. Θέλω να πω μόνο αυτό, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται για την αλλίωση του έπους του Ομηρικού. Αυτή η μαύρη που παίζει την ωραία Ελένη, η Λουπίτα Νιόγκο, έκανε δήλωση, λέει, ότι δεν διάβασε καν το έπος. Δεν θέλουμε να το διαβάσεις, ρε. Δεν θέλουμε. Αλλά θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο μαλθάκες είμαστε που από τα δικά μας λεφτά έδωσαν 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει, Κώστα καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα.
0: Υπάρχει ένα παιδικό το οποίο έχει να κάνει με μια οικογένεια στην Πολυνησία, νομίζω λέγεται Μωάνα. Ένα αγαπημένο σε πολλά μικρά παιδιά κινούμενο σχέδιο που είναι ένα κοριτσάκι από την Πολυνησία, λέγεται Μωάνα. Και μάλιστα όλοι οι πρωταγωνιστές του συγκεκριμένου κινούμενου σχεδίου έχουν όλοι χαρακτηριστικά πολυνησιακά. Και είναι περήφανη η παραγωγή αυτού του 3D animation που αποδίδουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χαρακτηριστικά από την Πολυνησία. Εγώ θέλω να καταγγείλω την παραγωγή της Μωάνα ότι είναι ρατσιστική, ότι δεν είναι συμπεριληπτική. Εγώ θα ήθελα τη Μωάνα να μην την κάνει μια μικρούλα με χαρακτηριστικά από την Πολυνησία, αλλά να την κάνει μια κοκκινομάλα με φακίδες στα μούτρα που να παραπέμπει σε Σουηδία ή σε Νορβηγία. Θα ήθελα τη Μωάνα να την κάνει μια Κινέζα. Γιατί να είναι από την Πολυνησία. Επίσης θα ήθελα ο θείος της Μωάνα ή ο φίλος της ή ο κολλητός της να μην έχει και αυτός πολυνησιακά χαρακτηριστικά. Θα ήθελα να είναι τρανς άντρας μεταμορφωμένος σε γυναίκα που πάει με γυναίκες. Τρανσμπιαν θα ήθελα να είναι. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν, ενώ για παράδειγμα στη Μωάνα είναι περήφανη που αποτυπώνεται ο πολυνησιακός πολιτισμός και τα πολυνησιακά χαρακτηριστικά, ενώ στο έπος του Ομήρου με την για περισσότερες από 3.000 έτη ιστορία να φτάνουμε να βλέπουμε αυτό το έκτρωμα, την Πορδίσια, την οποία την χρηματοδοτήσαμε κιόλας. Μποϊκοτάζ μέχρι να σβήσει ο ήλιος, αλλά δυστυχώς λοβοτομημένοι υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Και το αφήνω εδώ. Και το πιάνω ξανά από τους λοβοτομημένους. Γιατί όλη αυτή την εβδομάδα που έχει τρέξει, έχουμε μιλήσει για την ψηφιακή φυλακή, για τον προσωπικό αριθμό, για το ψηφιακό ευρώ, για τη Δευτέρα την κάναμε αυτή την κουβέντα. Μιλήσαμε για την αποδόμηση της παιδείας και την επέλαση της woke agenda την Τρίτη, για τον πρωτογενή τομέα, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, όλον αυτό τον έλεγχο για την τροφική μας αλυσίδα με τα έντομα που ετοιμάζουν και τα εκτυπωμένα κρέατα και τα όλα αυτά τα απίστευτα πράγματα που έχουμε μπροστά μας πάνω στον πρωτογενή τομέα, τον οποίο θέλουν να τον καταστρέψουν. Μιλήσαμε την Πέμπτη για τον οικονομικό στραγγαλισμό της μεσαίας τάξης. Σήμερα όμως Παρασκευή, θέλω να φτάσουμε στο πιο ιερό για μένα και φαντάζομαι και για εσάς, το πιο ευαίσθητο και ταυτόχρονα στο πιο άγρια χτυπημένο οχυρό της ανθρώπινης ύπαρξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Προφανώς αναφέρομαι στην υγεία μας, προφανώς και αναφέρομαι στο ίδιο μας το σώμα. Σήμερα λοιπόν θέλω να κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια με βάση την ειλικρίνεια να πετάξουμε τις μάσκες, ηρωνικό ακούγεται αυτό, να πετάξουμε τις μάσκες της δήθεν κοινωνικής και ατομικής ευθύνης, έτσι μας λέγανε, να πετάξουμε αυτό το προσωπείο που φόρεσε η επιστήμη, η οποία έγινε κρατική θρησκεία, από εδώ το εμβόλιο, από εκεί ο τάφος, και θέλω να αποδομήσουμε αυτά τα δήθεν μέτρα προστασίας τα οποία έλαβαν πάρα πολλές χώρες, κυρίως του δυτικού κόσμου. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το πώς η ίδια μας η ζωή μετατράπηκε σε πεδίο εσχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, εκβιασμού και παγκόσμιου ελέγχου. Σήμερα θα ξεσκεπάσουμε ή θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον και μέσα από τις συνεντεύξεις την απόλυτη κυριαρχία των Big Pharma, προσπαθώντας να δούμε αν υπάρχει όντως αχίλλειος πτέρνα για να τις χτυπήσουμε. Και θέλω να το κάνουμε προσεγγίζοντας όλη αυτή την κατάσταση με έναν επιθετικό τρόπο, χωρίς φόβο, γιατί θέλω να μιλήσουμε ανοιχτά, μεταξύ άλλων, και για το μεγαλύτερο πείραμα, το μεγαλύτερο ιατρικό πείραμα στην παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας. Και προφανώς αναφέρομαι στο σκεύασμα mRNA για τον κορονοϊό. Αυτό το οποίο μας επέβαλαν σε μια πραγματικά κατάσταση με πρωτοφανή κρατική τρομοκρατία, με εξόντωση για πολλές κοινωνικές ομάδες, με την απειλή της ίδιας της ζωής για πολλούς ανθρώπους, θα το κουβεντιάσουμε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μείνετε όλοι συντονισμένοι. Όσοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις. Όσοι μας ακούτε μέσα από το ραδιόφωνο, σηκώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας, γιατί σήμερα η αλήθεια θα ακουστεί μέχρι εκεί που δεν πάει, και θέλω να σας ενημερώσω τώρα για να το ξέρετε ότι στο πλαίσιο της εκπομπής, πέρα του δικού μου σχολιασμού, θα ακουστούν δύο άνθρωποι, δύο κορυφαίοι επιστήμονες, δύο συνεντεύξεις. Σήμερα θα τις παρακολουθήσετε αυτές. Η μία είναι με τον μοριακό βιολόγο, τον Αθανάσιο Καλογερίδη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΠΟΕΗ, που θυμίζω ότι η ΠΟΕΗ είναι μια ομάδα γιατρών επαγγελματιών υγείας, η οποία γεννήθηκε μέσα από τα σπλάχνα του αγώνα των ανεμβολίας των υγειονομικών, που τόσο πολύ τους αγαπώ προσωπικά. Και η δεύτερη συνέντευξη είναι αυτή που μου παραχώρησε πριν από μερικά 24 ώρα και δεν ήθελα να την κρατήσω άλλο το αρχείο μου, έτσι, και ευχαριστώ πάρα πολύ και τη χαρά που με βοήθησε με την μετάφραση, για να κάνω τη διερμηνία, ο Νίκολας Χάλσερ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος επιδημιολόγος του Macallou Foundation. Μου έκανε την τιμή, έχει μιλήσει στον Focus FM, έχει πει συγκλονιστικά πράγματα, όχι μόνο για τα mRNA και για τα mRNA και για τα εμφυτεύματα, τα εμφυτεύματα στον εγκέφαλο που θα έχουν βάση την τεχνολογία 6G, και έχει πει συγκλονιστικά πράγματα. Ένα μόνο θα σας πω, ότι χαρακτήρισε, καταρχάς έχει δώσει αριθμό για θανάτους σε όλο τον κόσμο, προερχόμενοι και σχετιζόμενοι χρονικά από το σκεύασμα. Και αυτοί οι θάνατοι δεν τους μετράμε σε εκατοντάδες χιλιάδες, τους μετράμε σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Και μου είπε ότι ουσιαστικά το κακό που έγινε ισοδυναμεί με 100 βόμβες Χειροσίμα. Και μου είπε ότι τι θα είχε γίνει αν είχε πέσει μία βόμβα σαν αυτή που έπεσε στη Χειροσίμα. Πόσο καιρό θα ασχολούνταν τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης? Πάρα πολύ καιρό, του λέω, γιατρέ μου. Ναι, μου λέει, όντως πάρα πολύ καιρό θα ασχολούνταν και σωστό θα ήταν. Τώρα έχουν πέσει 100, γιατί δεν μιλάνε? Μου λέει πάρα πολλά. Λίγο μετά τις 9 θα παίξει αυτή η συνέντευξη, και καπάκια μετά θα την κουβεντιάσουμε και με τον Θανάση τον Καλογερίδη, τον μοριακό βιολόγο, όπου θα πούμε και πάρα πολλά για τον αγώνα που συνεχίζεται από τους υγειονομικούς. Ξεκάθαρα όμως πρόκειται για μια ομή εγκληματική ενέργεια, με τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν αυτά τα σκευάσματα και έγινε αυτό το παγκόσμιο ιατρικό πείραμα χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μελέτες. Τι μας έλεγαν λοιπόν οι καλοπληρωμένοι ειδικοί μέσα από τις φιλόξενες τηλεοπτικές εκπομπές, τι μας έλεγαν οι πολιτικοί, τι μας έλεγε ο Πορτοσάλτε και ο κάθε Πορτοσάλτε που έγιναν οι δήμονες, τι μας έλεγαν οι Μητροπολιτάδες στις εκκλησίες, τι μας έλεγαν. Μας έλεγαν λοιπόν, πουνώντας μας το δάχτυλο, αποκαλώντας μας ψεκασμένους, ότι είναι 100% ασφαλές και ότι είναι 100% αποτελεσματικό και ότι χτίζει τείχος ανοσίας. Ανοσίας, όχι ανοησίας, εντάξει, γιατί η ανοησία είναι απάλευτη. Και ότι θα το κάνουμε για να προστατέψουμε το διπλανό μας. Όποιοι δεν το κάναμε, ήμασταν τζαμπατζίδες ανοσίας, μας είχε πει ο Πρωθυπουργός, ψεκασμένους μας είχε πει πάρα πολλοί κόσμος, βουλευτάδες. Εκείνος ο Μητροπολίτης Πειραιός, ο Ιερώνυμος έλεγε από εδώ το εμβόλιο, από εκεί ο τάφος.

0: καινούρια τεχνολογία, τότε πρέπει να δείξει τις μελέτες. Εγώ ακόμα περιμένω από την Παγώνη. Καλημέρα, Ματίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μιας και σε έχω εδώ, να σε εκμεταλλευτώ. Τι κάνεις, όλα καλά?
1: Παλεύω με τον ήχο.
0: Μπορείς να μου δώσεις, σε παρακαλώ πολύ, επιτέλους αυτή την μελέτη από τη Σιγκαπούρη?
1: Προς το παρόν ψάχνω τη μελέτη για τον ήχο στο Facebook. Δεν έχει ήχο.
0: Όλα τα ξέρει, Ματίνα. Μέχρι και το ότι δεν έχει ήχο στο Facebook. Κάντε ένα εμβόλιο, ρε Ματίνα.
1: Λες.
0: Πάντα πιάνει.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί να βγάλει και ουρά, να βγάλει δεύτερη οθόνη.
1: Πότε δεν ξέρει.
0: Μπορεί να κρασάρει εντελώς και να.
1: Και τέλος. Να πέσει.
0: Τετέλεστε. Τι να κάνεις. Πάρε ένα ρίσκο
1: κι εσύ. Κομμάτια να γίνει.
0: Κομμάτια να γίνει. Θα πας με το Πασόκ.
1: Εγώ. Έτσι. Εγώ.
0: Με το που άκουσε Πασόκ, κατευθείαν του βγήκε από μέσα του. Εγώ, Ανδρέα!
1: Ανδρέα!
0: Επανήλθες! Μαζί σου, Ανδρέα! Για μια Ελλάδα νέα!
1: Ένα εμβόλιο να τον αναστήσουμε, δεν υπάρχει.
0: Άκου τι λέει, ρε, ο Σαρδανάπαλος. Άκου τι λέει, άκου. Ο γιος του δεν σου κάνει. Γιατί, αφού στην Ελλάδα γόνους έχουμε.
1: Το σκασμένο, τίποτα δεν πήρε το μπομπά.
0: Τι να πάρει, ρε.
1: Τίποτα.
0: Κάτσε τώρα, θα δούμε και έχουμε κι άλλους γιους του έρχονται.
1: Αυτός δεν κάνει κόμμα. Τόσο κάνει. Ο Παπανδρέου. Όλοι κόμμα κάνουν, μας κάνει κι αυτός.
0: Σταμάτα, ρε, μην τα λες εδώ πέρα, μας ακούει πολλοί κόσμο. Αυτός άμα τώρα ξέρεις την αναμπουμπούλα, άμα που θα φύγει ο Ανδρουλάκης, δεν υπάρχει περίπτωση, θα ξανακάνει ντου. Θα ξανακάνει ντου. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση λοιπόν, εγώ ακόμα περιμένω αυτή την μελέτη από τη Σιγκαπούρη που μας είχε πει η Ματίνα η Παγώνη. Ακόμα θα περιμένουμε. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι η αλήθεια είναι μία και δεν αλλάζει. Η αλήθεια είναι ότι εφόσον δεν υπήρξαν αυτές οι μελέτες, δεν έγιναν δοκιμές πάνω σε ανθρώπους ως οφείλεται να γίνει για κάθε σκεύασμα το οποίο βγαίνει στην αγορά, αυτά τα mRNA σκευάσματα δεν θα έπρεπε να δοθούν ποτέ σε μαζική χρήση. Ποτέ! Ποτέ! Δόθηκαν σε χρήση έκτακτης ανάγκης, παρακάπτοντας κάθε πρωτόκολλο ασφάλειας, το παρέκαμψαν. Γιατί το λέω από το παρέκαμψαν? Γιατί μια διαδικασία κλινικών δοκιμών για ένα τέτοιο σκεύασμα απαιτεί υπό κανονικές συνθήκες τουλάχιστον 10 χρόνια δοκιμών, προκειμένου να αποδειχθεί αν ένα σκεύασμα προκαλεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Προκαλεί καρκινογενέσεις, προκαλεί αυτοάνοσα, προκαλεί μυοκαρδίτιδες, προκαλεί γονιδιακές μεταλλάξεις. Αλλά αυτό το εύρος το χρονικό των 10 χρόνων συρρυκνώθηκε, μαζεύτηκε και μέσα σε 3-4 μήνες το δώσαν στην κυκλοφορία για έναν ιό ο οποίος ήταν κατασκευασμένος και όχι προϊόν φυσικής εξέλιξης που ένας παγκολίνος δάγκωσε μια νυχτερίδα ή μια νεκταρίδα κατούρισε τον παγκολίνο και βγήκε ο κορονοϊός. Αυτό το οποίο είναι η αλήθεια είναι ότι μας χρησιμοποίησαν τους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο ως πειραματόζωα σε μια φάση κλινικής δοκιμής σε ζωντανό χρόνο, χωρίς φυσικά, εφόσον πείραμα έκαναν, να γνωρίζουν ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες παρενέργειες και το κυριότερο, χωρίς να τους νοιάζει. Δεν τους ένοιαζε. Σου λέει εντάξει, και να πεθάνουν κάποιοι, το θέμα είναι πόσοι, θα το ακούσετε σήμερα από τον Νίκολας Χάλσερ, και να πεθάνουν πόσοι, από το πολύ πολύ, να αλαφρύνουμε τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα ακούσετε επίσης από τον Νίκολας Χάλσερ πόσο τα 100 μπορεί να έχει μειωθεί το προσδόκιμο ζωής του ανθρώπου. Υπέγραψαν εκεί την πίσνα, γιατί ήταν χοντρή η πίσνα, τον Big Pharma με τις χώρες, με την Αμερική, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Αυτές οι πολυεθνικές, οι Big Pharma, με τον Αλβέρτο Μπουρλά, οι οποίοι φυσικά όλοι αυτοί έχουν πλήρη ασυλία. Διότι στα συμβόλαια που υπέγραψαν έχουν πετύχει να μην φέρουν σχεδόν καμία νομική ευθύνη για το οτιδήποτε και αν συμβεί στο δικό μου σώμα που μπορεί να με εκβίασαν, μπορεί να με φόβησαν και με έστειλαν να πάω να κάνω το σκεύασμα. Αλλά η βιασύνη τους να επιβάλλουν μια ανεξέλεγκτη τεχνολογία σε συνδυασμό με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια καθαρού κέρδους που πήγανε στις τσέπες των Big Pharma νίκησε

0: όχι απλά νίκησε, ισοπαίδωσε, κατατρόπωσε κάθε έννοια ιατρικής ηθικής. Τελείωσε. Δεν υπάρχει πλέον ιατρική ηθική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κουβαλάνε ως ρετσινιά πάνω τους όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Και φεύγω λίγο από το διεθνές και έρχομαι στον τόπιο. Διότι στην Ελλάδα της δημοκρατίας και καλά, ζήσαμε τον ανάποδο κόσμο. Την υγειονομική χούντα του Μητσοτάκη. Διέλυσαν την κοινωνία, κατέστρεψαν την ψυχική υγεία των παιδιών μας, οδήγησαν χιλιάδες ανθρώπους σε ναρκωτικά, κατάθλιψη, αλκοόλ και φυσικά οδήγησαν πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου σε οικονομική καταστροφή. Lockdown δολοφονικά. Δολοφονικά και για την οικονομία και για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτά τα lockdowns που επιβλήθηκαν χωρίς καμία απολύτως, ξαναλέω, σοβαρή επιστημονική τεκμηρίωση, ακόμα περιμένουμε να μας το εξηγήσουν, δεν θα μας το εξηγήσουν ποτέ, γιατί μας έκλεισαν μέσα και μετά βγαίναν και λέγανε ότι ο ιός μεταδίδεται σε κλειστούς χώρους. Τόσο μπαγλαμάδες πραγματικά, χωρίς καμία την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση, μας έκλεισαν μέσα. Μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν τις αντοχές μας στην υποταγή. Μπες μέσα, φυσικά οι ηλεκτρομετανάστες ήταν έξω. Μπράβο στο Βελόπουλο, ο οποίος μέσα στο κοινοβούλιο άρθρωσε λόγο για μία ακόμα φορά και όρθωσε ανάστημα για μία ακόμα φορά αναφορικά με τον προσωπικό αριθμό που το συζητούσαμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας και είπε λοιπόν ο άνθρωπος ότι τους λαθρομετανάστες που όταν εμάς μας εμβολιάζατε υποχρεωτικά και αυτούς δεν τους εμβολιάζατε, όταν εμάς μας είχατε μπουντρουμιάσει και αυτούς τους μεταφέρατε από τα νησιά στην ενδοχώρα, τώρα εμάς που θέλετε να μας δώσετε υποχρεωτικό προσωπικό αριθμό. Και πέρασε και καταχέριασε και τον Τουρνά. Καλά τον έκανε. Θα σας πω για τον Τουρνά κάποιες πληροφορίες αργότερα. Λοιπόν, τους λαθρομετανάστες θα τους βγάλετε προσωπικό αριθμό. Μούγκα. Παιδιά, δεν μίλησε κανένας. Δεν μίλησε κανένας. Μπράβο στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Αυτά λοιπόν που ζήσαμε τα lockdowns ήρθαν και τα ακολούθησαν τα εξοντωτικά πρόστιμα για τα φήμωτρα. Μάσκες. Δεν είναι μάσκες. Φήμωτρα είναι. Μάσκα νύχτας, μάσκα ημέρα. Ημέρας, μάσκα ψαροντούφεκου, μάσκα για ηλεκτροκόλληση υπάρχουν. Αυτό το πράγμα εδώ που έβαζες εδώ δεν είναι μάσκα. Μάσκα αποκριάτικη υπάρχει. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα που το φοράνε κάτι καραγκιόζητες, κάτι καρναβάλια. Συγγνώμη για το καραγκιόζη, δεν μου φταίει τίποτα ο καραγκιόζη. Κάτι καρναβάλια ακόμα και σήμερα. Τα βλέπω σε μέσα μαζικής μεταφοράς, στο μετρό, σε ταξί. Κυκλοφορούν, περπατάνε στον δρόμο με 40 βαθμούς θερμοκρασία και βάζουν το φήμωτρο. Αυτά όλα είναι υπολείμματα όλη αυτή τη παράνοια που μας υποχρέωσε το καθεστώς Μητσοτάκη να ζήσουμε. Έβγαινε ο απλός πολίτης να πάρει λίγο καθαρό αέρα και του επέβαλαν πρόστιμο 150 ευρώ, 300 ευρώ, γιατί δεν φορούσε φήμωτρο. Γιατί δεν φορούσε αυτή την άχρηστη για το, και για τον εξωτερικό χώρο, αλλά και για τον εσωτερικό χώρο, άχρηστη μάσκα. Έβγαιναν οι αστυνομικοί παιδιά πίσω από πρασιές και πίσω από τα λιγούστρα και ορμούσαν πάνω σε ηλικιωμένους να τους κυνηγήσουν. Ορμούσαν πάνω σε μανάδες με παιδιά για να κόψουν πρόστιμο. Ορμούσαν πάνω σε παγκάκια και τους έλεγαν να απαγορεύεται να κάθεσαι στο παγκάκι και φυσικά έκοβαν το κρατικό χαράτσι της συμμόρφωσης να είστε καλοί πολίτες. Αυτά τα ζήσαμε, μην τα ξεχνάτε. Και φυσικά έχουμε και το έσχος του 100 ευρώ. 100 ευρώ στους άνω των 60. Ό,τι πιο χυδαίο, ό,τι πιο ανάλγητο. Μη σας πω σε όλη τη μεταπολίτευση το συγκεκριμένο ως απόφαση. Επέβαλαν μηνιαίο διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ στους ανεμβολίους συμπολίτες άνω των 60. Τιμώρησαν δηλαδή συνταξιούχους των 400, των 500, των 600 ευρώ. Τιμώρησαν τους παππούδες μας. Τιμώρησαν τις γιαγιάδες μας. Επειδή αρνήθηκαν να είναι πειραματόζωα. Άκου τώρα τι απατεώνες μιλάμε είχαμε. Και έχουμε ακόμα, γιατί αυτοί ακόμα εκεί είναι. Στέρισαν δηλαδή από έναν χαμηλοσυνταξιούχο τα φάρμακά του, το φαγητό του και τον καταδίκασαν για παράδειγμα να πεθάνει στην πείνα με ένα εκβιαστικό πρόστιμο. Λίστεψαν, γι' αυτό λέω ότι είναι η πιο κατάπτυστη απόφαση ενδεχομένως της μεταπολίτευσης, λίστεψαν με νόμο κρατικό τις συντάξεις. και το παρουσίασαν αυτή την ληστρική επίθεση ως υγειονομικό μέτρο. Πού είναι ρε κερατάδες αυτό το υγειονομικό μέτρο? Πώς το εξηγήσατε ποτέ επικοινωνιακά, λέω επιστημονικά? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αυτό ήταν ένα σχέδιο, ήταν μια κρατική τρομοκρατία, ένας κρατικός εκβιασμός. Όπως εκβιασμός είναι και αυτός με τον Τουρνά. Τον άθλιο αυτό τύπο που τον έκανε ο υπουργός ο Μητσοτάκης, ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος, είναι διορισμένος. Και ο οποίος δεν είναι νεοδημοκράτης, είναι πασόκος. Αλλά αυτό δεν είναι έκπληξη για τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης τόσο ή άλλως η μισή του υπουργή πασόκη είναι. Και μάλιστα αυτός είναι πασόκος για να καταλάβετε και προέρχεται από την αεροπορία. Και επειδή την χάνει να είμαι παιδί της αεροπορίας και έχω καλή πληροφόρηση, έχω να σας πω ότι αυτός ο πασόκος ο Τουρνάς που θέλει να επιβληθεί ο προσωπικός αριθμός και αν δεν τον πάρει κάποιος άνθρωπος να μην πληρώνεται, αυτό είπε πριν από λίγες μέρες στο κοινοβούλιο, έχω να σας πω ότι όταν ήταν αρχηγός αεροπορίας, ξύλωσε από τη θέση του έναν αξιολογότατο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας που ήταν σε μια θέση κλειδί που είχε να κάνει με τις προμήθειες, οτιδήποτε προμηθευόταν η αεροπορία περνούσε από τα χέρια του. Αυτό είναι ένα πόστο, αντιλαμβάνεσαι, που είχε να κάνει με χρήματα. Και αυτός ο αξιόλογος, αξιωματικός, ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, έχω και τα ονόματα, δεν θέλω να τα δώσω τώρα στον αέρα, αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε στα χέρια του κρατημένες, είχε εντοπίσει πάνω από 35-40 περίπου υποθέσεις όπου πήγαινε να γίνει της μίζας, ρεμούλα, και τις είχε μπλοκάρει αυτές τις προμήθειες γιατί υπήρχαν αποχρώσεις ενδείξεις, για να μην πω αποδείξεις, ότι εδώ κάποιοι πάνε να φάνε λεφτά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν τις είχε παγώσει και περίμενε, είχε ενημερώσει τον εισαγγελέα και περίμενε να δέσει λίγο το γλυκό με στοιχεία που συνέλεγε, προκειμένου αυτές τις υποθέσεις, ούσες παγωμένες, να πάνε στον εισαγγελέα. Και έρχεται λοιπόν ο Τουρνάς και τον ξυλώνει από τη θέση του και βάζει έναν άλλον, χαμηλότερο αξιώματος. Τοποθετεί αυτόν στη θέση του ανθρώπου που ήταν καθαρός και ήθελε να στείλει τις υποθέσεις στον εισαγγελέα, και στην παράδοση παραλαβής, η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει 11 το πρωί, τελευταία στιγμή τον ενημερώνουν ότι ο νέος, ο αντικαταστάτης, θέλει να πάει μία ώρα αργότερα γιατί έχει πολλή δουλειά μετά. Και να γίνει η παράδοση παραλαβής στις 10 η ώρα το πρωί. Παραξενεύτηκαν οι άνθρωποι, για ποιο λόγο μπορεί να θέλει να γίνει μία παράδοση παραλαβής που είναι μία εθιμοτυπική διαδικασία τόσο νωρίς. Γίνεται λοιπόν η παράδοση παραλαβής. Κάθεται 5 λεπτά ο καινούριος, λέει ευχαριστώ και εξαφανίζεται. Και πάει προς μέσα, προς τα γραφεία. Στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Χώνεται μέσα σε ένα γραφείο. Τι ώρα βγήκε? Τι ώρα λες να βγήκε, εσύ, Ερμέ? Από το πρωί μπήκε στις 10 η ώρα, 10 και 5, 10 και 10. Τι ώρα βγήκε? Μια μισή ώρα το βράδυ. Τι μπορεί να έκανε? Υπέγραφε για να εγκριθούν όλες οι προμήθειες που είχε παγώσει ο προκάτοχός του και να μην πάει καμία από αυτές στον εισαγγελέα. Ποιος τον είχε τοποθετήσει εκεί? Ο Τουρνάς. Ο Τουρνάς, ο οποίος έχει θητεύσει στη Γερμανία, και οι Γερμανοί, αδέλφια, να ξέρετε ότι είναι μανούλες. Μανούλες στη μίζα. Μανούλες. Αυτός ο Τουρνάς απειλεί εμένα και σένα ότι δεν θα μπορούμε να πληρωθούμε, γιατί προφανώς εννοεί ότι η τράπεζα θα απαιτήσει επικαιροποίηση στοιχείων με προσωπικό αριθμό. Για τα επόμενα 2 χρόνια δεν κουνιέται κανένας, να ξέρετε. Ήδη και τις ψηφιακές ταυτότητες τις πήρανε πίσω. Σεπτέμβριο του 27. Αν δεν αντιδράσεις, θα σε πάρουνε φαλάγγι. Πάμε διάλειμμα και θα έρθω να σας πω για το ποιοι αντέδρασαν τότε. Οι υγειονομικοί μας. Πάμε και μην ξεχνάτε. 9 η ώρα, Νίκολας Χάλσερ. Πάμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
6: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά. Οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
15: Αφού ήρθαμε με Seajets.
13: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η συνέντευξη με τον Νίκολας Χάλσερ, την οποία θα την παρακολουθήσετε κατά αποκλειστικότητα εδώ στον Focus FM 103,6. Έλεγα νωρίτερα για αυτούς οι οποίοι αντιστάθηκαν σε αυτόν τον κρατικό εκβιασμό και για όλους εμάς που θα πρέπει να αντισταθούμε, γιατί αν δεν αντισταθούμε θα μας πάρουν εφαλάγγι. Και τότε, εκείνη την περίοδο, μιας και σήμερα έχουμε πιάσει αυτή την περίοδο τη μαύρη για την υγεία, μιλάμε για την υγεία και όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, σε αυτό το απόλυτο σκοτάδι της υποχρεωτικότητας το οποίο ζήσαμε και του διχασμού και του κοινωνικού αυτοματισμού που καλλιέργησε το σύστημα, υπήρξαν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι ύψωσαν ανάστημα. Άνθρωποι που, αν μπορώ να χαρακτηρίσω έναν όρο που μου έρχεται στο μυαλό, είναι ότι αποτέλεσαν φάρους αξιοπρέπειας για ένα ολόκληρο έθνος. Προφανώς αναφέρομαι στους υγειονομικούς, τους ανεμβολίαστους, στους οποίους εγώ μέσα από αυτά τα μικρόφωνα έχω φωνάξει πάρα πολλές φορές ένα μπράβο και φωνάζω ακόμα σήμερα ένα μεγάλο μπράβο σας, ένα μεγάλο μπράβο για αυτούς 7.500 περίπου υγειονομικούς. Είναι γιατροί, είναι νοσηλευτές, είναι διοικητικοί, είναι τραυματιοφορείς. Όλοι αυτοί μπήκαν μπροστά, αρνήθηκαν να υποκύψουν στον εκβιασμό και το πλήρωσαν το μάρμαρο και το πλήρωσαν πολύ βαριά το μάρμαρο. Αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους τους χειροκροτούσαν πριν από λίγο καιρό στα μπαλκόνια, πετάχτηκαν στον δρόμο σαν τα σκυλιά από μια εκδικητική κυβέρνηση και έμειναν στον δρόμο ακόμα και όταν αυτή η εκδικητική κυβέρνηση, το έχει παραδεχτεί άλλωστε ο Κέλλας αυτό, υπάρχει βίντεο ηχητικό και το έχω μεταδώσει εδώ στο Focus FM που λέει ότι έχει γυνάτει ο Μητσοτάκης, κατάλαβες, έχει άχτη, το έχει πάρει προσωπικά λέει ο Μητσοτάκης και δεν κάνει πίσω, και ο Πλεύρης ήταν τότε υπουργός υγείας, και αυτοί οι άνθρωποι έμειναν περίπου 1,5 χρόνο σε αναστολή εργασίας με μηδενικό μισθό, χωρίς να μπορούν να ταΐσουν ούτε καν τα παιδιά τους, χωρίς να μπορούν να εργαστούν πουθενά, και έφτασαν πολλοί από αυτούς να κάνουν δουλειές του ποδαριού, να πηγαίνουν μοριακοί βιολόγοι και νοσηλεύτριες εντατικής να δουλεύουν σε χωράφια και να πουλάνε βραχιολάκια σε παραλίες, εντάξει, και όλα αυτά γιατί κάποιοι είχαν αιμονή, τους στέρισαν τα πάντα προσπαθώντας να τους λυγίσουν, να τους πεινάσουν για να υπογράψουν δήλωση μετάνοιας. Αυτό ήθελαν να τους βάλουν να υπογράψουν. Ήθελαν να έρθουν γονατιστοί, μετανοημένοι, και να υπογράψουν, να σκύψουν το κεφάλι. Αλλά αυτοί οι ήρωες στάθηκαν όρθιοι και δεν λύγησαν και δεν προσκύνησαν και δεν πούλησαν ούτε την ψυχή τους ούτε το σώμα τους. Και κράτησαν Θερμοπύλες όλοι αυτοί, να ξέρετε, για όλους εμάς. Γιατί αν δεν ήταν αυτοί να υπερασπιστούν την ελευθερία και τη βούληση, και αν δεν ήμασταν κάποιοι λίγοι ελάχιστοι δημοσιογράφοι να στηρίξουμε το δικό τους αγώνα και να δώσουμε λόγο σε αυτούς τους υγειονομικούς οι οποίοι υποστήριζαν με επιχειρήματα την επιστημονική αλήθεια, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Και γι' αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι η ιστορία θα γράψει τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα, ενώ τα ονόματα των διοκτών τους θα πρέπει να σβηστούν από τη μνήμη, αφού πρώτα όμως αυτοί οι διώκτες τιμωρηθούν και τους χώσει κάποια πραγματικά πατριωτική κυβέρνηση σε ένα μπουντρούμι. Σε ένα μπουντρούμι, εκεί πρέπει να πάνε όλοι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό έγινε. Έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα. Και τα ειδικά δικαστήρια που πρέπει να στηθούν, πρέπει να στηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Για όλα αυτά τα εγκλήματα. Κανονικά θα πρέπει να βλέπουμε δικαστήρια τύπου Νιρεμβέργης, όπου οι υπεύθυνοι αυτού του παγκόσμιου πειράματος θα δικαστούν και θα σαπίσουν, αφού τους αποδοθούν ευθύνες, θα σαπίσουν στη φυλακή. Ανταυτού όμως, δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι περιμέναμε διαφορετικά πράγματα από τον Τραμπ, βλέπουμε την απόλυτη συγκάλυψη. Γιατί ο περιβόητος δόκτωρ Θάνατος, ο δόκτωρ Φάουτσι, συγγνώμη, αυτός ο αρχιτέκτονας της παγκόσμιας αυτής απάτης και του παγκόσμιου αυτού ιατρικού πειράματος, έχει πάρει χάρη. Πήρε χάρη από τον ανοϊκό Τζο Μπάιντεν, ο οποίος φεύγοντας από την Προεδρία φρόντισε να υπογράψει την προληπτική αυτή χάρη, άφεση αμαρτιών δηλαδή, προκειμένου να μην δικαστεί ποτέ για τα εγκλήματά του. Να μην δικαστεί ποτέ για τα ψέματα τα οποία είπε μέσα στο Κογκρέσο, όταν υποστήριζε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Για το ότι απέκρυψε στοιχεία, για παράδειγμα, ότι η Αμερική χρηματοδοτούσε τέτοιου είδους πειράματα. Gain of function, έρευνες. Στο όνομα της δίθεν επιστήμης. Και ξέρετε ποιο είναι το εξοργιστικό σε αυτή την ιστορία? Το ακόμα πιο εξοργιστικό. Ότι ακόμα και αυτή η χάρη την οποία έχει πάρει ο Φάουτσι έχει υπογραφεί μέσω ρομπότ, μέσω AutoPen. Υπάρχει ένα σύστημα, γιατί ο άλλος ήταν ανοϊκός, δεν μπορούσε, δεν ήξερε, δεν είχε αντίληψη του τι συνέβαινε. Υπάρχει ένα AutoPen, έτσι λέγεται, αυτόματο στυλό στο Λευκό Οίκο, όπου το βάζεις και υπογράφει, υποτίθεται, για λογαριασμό του πλανητάρχη, επειδή ο πλανητάρχης είναι πολύ απασχολημένος και δεν μπορεί να κάθεται να υπογράφει κάθε τρεις και λίγο έγγραφα. Ναι, αλλά όταν ο πλανητάρχης έχει σώα στα σφρένας. Ο άλλος τον άφηνε να κατέβει από το ελικόπτερο και πήγαινε μόνος του στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Το θυμάσαι, ρε Σιερμέ? Κάθε τρεις και λίγο ή έπεφτε στις σκάλες του Air Force One, του αεροσκάφου του Προεδρικού, ή με το που κατέβαινε από το αεροσκάφο, φορούσε πάμπερς στο μεταξύ κανονικά κτλ. Έστριβε και πήγαινε και στο άγνωστο, μιλούσε μόνος του, στο πουθενά. Έβλεπε φαντάσματα. I see dead people, ήταν ο τύπος. Και αυτός ο τύπος υπέγραψε. Δεν το υπέγραψε αυτός, το AutoPen, το ρομποτάκι. Έτσι. Έτσι προστατεύει το σύστημα τα δικά του τα παιδιά. Τους δίνει χάρη. υπογράφουν ασυλίες με στυλό ρομπότ. Ή ρομπότ στυλό. Και τα δύο παίζουν. Διαλέξτε και πάρτε. Και το έκανε για να γλιτώσει την Μπουζού, το κελί, το κάγκελο. Εκεί θα κατέληγε. Αλλά τον κάλυψαν. Τον κάλυψαν. Αλλά όσο και να τον κάλυψεις, η ιστορική συνείδηση των ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων τον έχει καταδικάσει. Τον έχει καταδικάσει. Και επειδή με πιέζει ο χρόνος, θα μου επιτρέψετε λίγο να έρθω και στα δικά μας τα χάλια. Τα εδώ, τα εσωτερικά μας. Τα κακά χάλια που έχει το ΕΣΥ. Με υπουργό τον Άδωνη, τον Σπύρο, τον Μπουμπούκο. Και με τις σχέσεις που κάνει κάθε τρεις και λίγο με κομπάρσους και νοικιασμένα μηχανήματα. Αυτός είναι ο Άδωνης ο Κυριάδης. Ο άνθρωπος ο οποίος αντί να ασχοληθεί σοβαρά και να λύσει τα τραγικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις, τις σοβαρές ελλείψεις του προσωπικού, να αντιμετωπίσει τις ατελείωτες λίστες αναμονής και τις άθλιες υποδομές, έχει εξειδικευτεί στο να διοργανώνει γκαλά και επικοινωνιακές φιέστες. Ωραίος. Κάνει και ένα βίντεο στο TikTok και από εδώ πάνε κι άλλοι. Πάει και παίζει μετά τένις με τον Κασελάκη. Αυτό κάνει, διοργανώνει συνεχώς σχέστες για να παρουσιάσει νέο εξοπλισμό στα νοσοκομεία. Μόνο που από ό,τι πληροφορούμαστε, αυτά τα πανάκριβα ιατρικά μηχανήματα που παρουσιάζει σε κάποιες περιπτώσεις και βγαίνει καμαρωτός αγίφτικος κερπάρινη ποζάρι στις κάμερες, δεν είναι και αγορασμένα, λέει. Είναι νοικιασμένα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπα. Τι έγινε, δηλαδή νοικιάζουμε μηχανήματα από κολλητούς, καλημέρα στον Καναδά, από κολλητούς που λέγανε θα κάνουν και υδροπλάνα, εταιρεία ολόκληρη, καλημέρα στον Καναδά, που φέρουν μηχανήματα ιατρικά, γιατί εκεί είναι τώρα η μαρμίτα με το αζημίωτο φυσικά, και τα φέρουμε λίγο, τα πάμε εκεί πέρα, κάνουμε τη φιέστα και σε κάνα μήνα, γεια σας, μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε, φεύγουν τα μηχανήματα, σβήνουν τα φώτα και ξαναεπιστρέφουμε στην κανονικότητα, αλλά ο Άδωνης έχει κάνει όμως τη φιέστα του, που πάει ο παππούς ξέρω και του φωνάζει, εσύ μόνο θα μας σώσεις, είσαι ο καλύτερος. Πω, τι κλείδωμα θέλουν κάποιοι άνθρωποι, ρε φίλε. Εχθές με παίρνει, ακούς Κώστα, με παίρνει μια ακροάτριά μας. Είχε ένα θέμα η γυναίκα, για ρεύμα αν θυμάμαι καλά. Αχ ρε Στέφανε μου, λέει, πουλί μου, σ' ακούω, μου λέει, αλλά τώρα τελευταία δεν σ' ακούω γιατί δεν με αφήνει ο άντρας μου. Λέω, γιατί δεν σε αφήνει ο άντρας. Είναι, λέει, νεοδημοκράτης. Άκου ρε φίλε.
17: Και δεν τον έχει χωρίσει.
0: Βρίζεις, λέει, το Μητσοτάκη πολύ, λέει, και δεν μπορεί να τον... Μεγάλη σε ηλικία τώρα η γυναίκα. Λέω, αλήθεια. Φέρτο μου εδώ, ρε.
17: Διαζύγιο.
0: Φέρτο μου εδώ να τον πάρω, τον κάνω 3 παρα 2. Άκου τώρα, ρε φίλε. Δεν με αφήνει να σε ακούει γιατί βρίζει του βρίσαμε το Μητσοτάκη.
17: Καπός.
0: Ο παππούς. Λεφτά να δώσει το εγγόνι του δεν έχει. Τα παιδιά του έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αλλά αυτός κάθεται στην Καλαμαριά εκεί πέρα, κάνει βόλτα στην Καλαμαριά, χαζεύει κανένα γκομενάκι πιτσιρίκα και πάει και ψηφίζει Μητσοτάκη. Και δεν αφήνει τη γυναίκα να μας ακούσει. Ρε, δεν τρέπεστε.
17: Διαζύγιο τώρα, θα
0: δεν σας τρέπεστε. Σου βρούμε γαμπρό, καλή μου.
17: Ποτέ δεν
0: τρέπεστε. Άιντε με το λοβοτομημένο που τον έχεις εκεί πέρα, τον ξεσκατίζεις. Παλιόγερε. Άιντε, μπράβο τώρα.
17: Μια μήνυση.
0: Γιατί είπα, όνομα δεν είπα, τι μήνυση να κάνει. Παλιόγερο τον είπα. Εγώ μπορώ να έχω μιλήσει με 500 ακροατές. Ούτε όνομα είπα, ούτε τίποτα. Ξέρω εγώ τι λέω, μην ανησυχείς. Είμαι ζυγισμένος, δεν είμαι. Τα ξέρω τα όρια, μην... ξέρω μέχρι που φτάνω. Ξέρω μέχρι που φτάνω. Λοιπόν, γιατί άμα τα ξεπερνούσαμε, αδελφό, όχι μία μήνυση.
17: Oh, 500. Τώρα.
0: Άκου λίγο. Είναι εύκολο να λες πράγματα. Και να λες. Αλλά όταν έρχεται ο λογαριασμός, εγώ δεν θέλω να πηγαίνω και να λέω στους ερετή, Γρηγόρη, σε παρακαλώ. Όχι, αδελφέ. Εντάξει, είμαστε υπεύθυνοι για αυτά τα οποία λέμε και ο Focus FM δεν είναι ένα καναλάκι στο YouTube. Τον Focus FM αυτή τη στιγμή τον ακούνε 25-30.000 άτομα. Τώρα, μέχρι το τέλος ημέρας, τις εκπομπές αυτές μπορεί να τις έχουν ακούσει 130.000 άτομα σε επανάληψη. Δεν είναι. Κατάλαβες. Δεν είμαστε ένα καναλάκι στο YouTube που είναι, ξέρω εγώ, 50-60 άτομα και λέμε και την μία μπιπ να περάσει η ώρα. Λοιπόν, Αυτή είναι η υγεία του Άδωνη Γεωργιάδη, παιδιά, του 2026. Φωτογραφίες, φιέστες, να μαζευτούμε και μετά τα μηχανήματα εξαφανίζονται. Εξαφανίζονται. Θέατρο του παραλόγου λέγεται αυτό αλλιώς. Εξοπλισμοί μακέτας. Είναι μακέτο τούτο το μηχάνημα. Τα έχουμε ακούσει στην Ελλάδα. Ντροπή και έσχος. Έχω κουραστεί πραγματικά. Ένα από τα θέματα που επίσης θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον Νίκολας Χάλσερ είναι και αυτό το κομμάτι με τα βιολογικά εργαστήρια. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε, παιδιά, πραγματικά σε διαρκή εγρήγορση, διότι η παγκόσμια ελίτ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει, να ξέρετε, προετοιμάσει το επόμενο του χτύπημα. Και αυτό το επόμενο χτύπημα πολύ πιθανό να προέλθει από αυτά τα βιολογικά εργαστήρια, γιατί θέλουν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να επέλθει μια επόμενη πανδημία και να μπορέσουν μέσα στον κουρνιαχτό να πάρουν τον απόλυτο έλεγχο των κρατών για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί αυτή η επόμενη πανδημία. Έχουν κάνει αυτή την συνθήκη για τις πανδημίες και εκεί πέρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ουσιαστικά θα κάνει κουμάντο και θα είναι πάνω από τις εθνικές κυβερνήσεις. Και θα δούμε ξανά όχι μόνο lockdown, θα δούμε και υποχρεωτικά εμβόλια, θα δούμε και ψηφιακά πιστοποιητικά, με το έτσι θέλω. Με το έτσι θέλω. Οπότε σε αυτό το σκηνικό της παγκόσμιας υποδούλωσης, η μόνη μας επιλογή, το μόνο μας όπλο είναι η αντίσταση. Να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι ό,τι και να κάνουν δεν πρόκειται να περάσει. Σίγουρα τα μαθήματα τα οποία πήραμε από την σκοτεινή μαύρη περίοδο της πανδημίας ήταν πολύ σκληρά, αλλά ήταν και πολύτιμα. Πολύτιμα ήταν τα μαθήματα. Και χώρισε η ήρα από το στάρι. Έγινε το μεγάλο ξεσκαρτάρισμα και βγήκαμε πολύ πιο δυνατοί. Πολύ πιο δυνατοί. Ξεκαθαρίσαμε μέσα μας τα ψέματα τα οποία μας είπαν, αν θέλουμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Και δεν απευθύνομαι μόνο στους εμβολιασμένους, στους ανεμβολιαστούς, απευθύνομαι και στους δύο. Τα ξεκαθαρίσαμε πλέον τα ψέματα, αν θέλαμε να τα δούμε τα ψέματα τα οποία μας είπανε. Νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο για όλους μας ότι το σώμα μας είναι δικό μας, είναι δικός μας ναός, είναι ο δικός μας ναός της ελευθερίας και δεν πρέπει να υποκύπτουμε απέναντι σε καμία φαρμακοβιομηχανία, σε καμία δικτατορία, σε καμία φαρμακοκρατία. Καινούργιος όρος, νομίζω ότι περιγράφει πολύ σωστά αυτή την υγειονομική χούντα την οποία βιώσαμε, την υγειονομική δικτατορία. Άρα λοιπόν είναι καθήκον μας η αντίσταση. Γιατί το σώμα μας ανήκει. Κανένας νόμος, κανένα πρόστιμο, κανένας εκβιασμός δεν πρέπει να υπερισχύει του δικαιώματος του αυτεξούσιου. Τι κάνω εγώ με την υγεία μου, τι κάνω εγώ με το σώμα μου. Αυτό που επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ποιοι είναι οι υπέτη, ποιοι μας έφτασαν εδώ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να τους κάτσουμε στο σκαμνί. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τα πρόστιμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τους εγκλισμούς, δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τις αναστολές, δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τα πρόσωπα αυτών που μιλούσανε. Μα τι να ακούς.
18: Ναι, ναι.
0: Σε θυμάμαι.
18: Κι εγώ.
0: Το ξέρω ότι με θυμάσαι. Θυμάσαι πως
18: είχες το τηλέφωνο.
0: Είχες φύγει, θυμάσαι.
18: Ωραίες εποχές.
0: Ωραίες εποχές, Πήγαινες και σε χαϊδεύανε. Ήρθες εδώ και έφαγες τα. Τα άκουσες τα σχολιανά σου. Και δεν μπορώ να μιλάω έτσι, γεια σας. Πώς το είπες, πώς με το κλείσες.
18: Τι είχα πει, δεν θυμάμαι. Σαν πως θυμάμαι. Τρία χρόνια από τότε.
0: Κάτι μου είπε, να πάτε να εμβολιαστείτε, έτσι είπε. Να πάτε να εμβολιαστείτε και έκλεισε το τηλέφωνο. Για πες.
18: Να πάτε να εμβολιαστείτε.
0: Φεύγετε, κυρία Ματίνα, έτσι της είχα πει. Α, έβαλε και το. Άρε, τι ηχολήπτάρα έχεις. Άμα έχεις τέτοιο επαγγελματία, ηχολήπτη. Λοιπόν, δεν είμαστε ιδιοκτησία κανενός. Και μπράβο σε όλους σας, γιατί ξέρω ότι με ακούτε πολλοί που δεν λυγίσατε. Δεν το λέω υποτιμητικά για αυτούς που λύγησαν, εκβιάστηκαν ή παραμυθιάστηκαν, όχι. Απλά εμείς κάποιοι που δεν λυγίσαμε, μπράβο σας. Μπράβο σας. Αυτό θα πω, δεν θα πω τίποτα άλλο. Όχι για να κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν, ξαναλέω. Ποτέ ο διαχωρισμός δεν ήταν εμβολιασμένοι ή ανεμβολίαστοι, είναι υπάκουοι και ανυπάκουοι. Και μας θέλουν προσκυνημένους. Δεν θα είμαστε προσκυνημένοι. Μαζευτείτε, διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Επιστροφή με Νίκολας Χάλσερ. Αυτά τα οποία θα ακούσετε. Θα πρέπει να τα πάρουν αυτοί οι αντισυστημικοί δίθεν δημοσιογράφοι και να τα αναμεταδώσουν. Γιατί αυτά τα οποία είπε είναι συγκλονιστικά, κυρίες και κύριοι. Διάλειμμα.
19: Focus FM
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
19: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόφορο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχωρεί αυτήν την ώρα στο Open. Πρόσθεσε ότι μία κυβέρνηση δεν σταματά το έργο της επειδή μπήκαμε στον τέταρτο χρόνο της θητείας. Θα μοιράσουμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέχρι και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε, αναφερόμενο στην ακρίβεια. Παραδοχή σοκ από τον Διευθύνων Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος στην Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών δεν λειτουργεί σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεπών. Ο Χρήστος Παλιός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό και αδειοδοτημένο, όμως δεν λειτουργεί. Κριτική ΠΑΣΟΚ για τον διορισμό της νέας διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος μιλάει για επιλογή με βάση την παλιά και γνωστή μέθοδο των πολιτικών και κομματικών φύλων. Επίθεση στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων, είπε. Στο θέμα των Τεμπών μας κατηγορούσατε ότι είμαστε για τα μπάζα την ώρα που εσείς μπαζώνατε το χώρο του εγκλήματος και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σύνταγμα και δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει με τη δικαιοσύνη, είπε σε άλλο σημείο. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην Κεντρική Μακεδονία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ στην τοπική κοινότητα Λιβάδι. Παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Πεύκα και Δερβαίνη. Ένας άντρας 51 ετών συνελήφθη για την φωτιά στο Δερβαίνη, φέρεται να την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εργασιών. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Θεσσαλονίκη κατά την έρευνα. Σε σπίτια στην περιοχή του Δενδροποτάμου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά, χρήματα, κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν με πλήγματα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι μεγαλύτερα από όσα πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σε έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η ΕΜΗ προβλέπει κακοκαιρία από σήμερα μέχρι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ιμαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα με τη μέγιστη να μην ξεπερνά τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Άστατος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν κολυμπάς κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr. Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-83-1807.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανο Ζαμιανίδη στο μικρόφωνο. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Πισιρίτης Group και συνεργάτες. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε έναν μεσίτη άξιο εμπιστοσύνης, αυτός είναι ο Γιάννης ο Πισιρίτης και οι συνεργάτες του, ο οποίος μας στέλνει και αυτός την καλημέρα του σήμερα και μας ενημερώνει για το πρόγραμμα το σημερινό και του Σαββατοκύριακου. Σήμερα Παρασκευή θα βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα, ενώ από αύριο θα είναι Κοζάνη. Σήμερα Παρασκευή θα είναι Θεσσαλονίκη, συγγνώμη. Και από αύριο θα είναι Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Κυριακή Αλεξανδρούπολη. Συνεπώς, για όλους εσάς που θέλετε να τον δείτε από κοντά, τον Γιάννη τον Πισιρίδη, ο οποίος μου λέει ότι χρειαζόμαστε επιγόντως για μερίσματα προς ενοικίαση και για πώληση ή αγορά σε όλη την Ελλάδα και για φοιτητές, ειδικά για τους φοιτητές, χρειάζονται πάρα πολλά καταλήμματα για ενοικίαση και για πώληση. Παντού λοιπόν μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γιάννη τον Πισιρίδη και τους συνεργάτες του στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω ευθύς αμέσως. Το τηλέφωνο του Πισιρίδη είναι το 6940-66-70-71, 6940-66-70-71, και το σταθερό είναι το 2310-66-21-24, 2310-66-21-24. Τώρα, πάρα πολλοί είναι οι φίλοι ακροατές οι οποίοι έχουν μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι από το πιο φθηνό συμβόλαιο κινητού τηλεφώνου το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά και το έχει εξασφαλίσει ο Focus FM για εσάς. Το πιο φθηνό συμβόλαιο κινητού τηλεφώνου με τα πάντα περιόριστα, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστες κλήσεις προς Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπλέον 500 λεπτά δωρεάν χρόνος ομιλίας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε μήνα. Όλο αυτό το πακέτο δεν θα το βρείτε πουθενά, και σας το υπογράφω, στην αγορά με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, κρατάτε το παλιό σας αριθμό, έτσι εννοείται, δεν αλλάζουμε αριθμό τηλεφώνου, αλλά έχουμε εξασφαλίσει με μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας τη δυνατότητα να μπορέσετε να έχετε κι εσείς αυτό το πακέτο όπως το έχουμε όλοι εδώ σχεδόν στο Focus FM. Εγώ, για να καταλάβετε, έχω τρεις τέτοιες συνδέσεις για μένα και για τις δύο μου τις κόρες. Συνεπώς, όλοι όσοι θέλετε να έχετε αυτό το πακέτο με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, με τα πάντα ανοιχτά, θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο νούμερο που θα σας δώσω ή θα τους στείλετε μήνυμα πάλι στο ίδιο νούμερο και θα τους γράψετε ή θα τους πείτε Focus FM. Αυτή είναι η ιστορία. Απλά τα πράγματα. Απλά πάρα πολύ. Περισσότεροι από 200, 250, 300 άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή κάνει αυτό το συμβόλαιο, αυτή την κίνηση. Κερδισμένοι θα βγείτε. Κερδισμένοι θα βγείτε. Και δεν θα αγχώνεστε με τα data. Άμα γέμισε ή αν δεν ολοκληρώθηκε, δεν ολοκληρώθηκαν τα data τα οποία έχετε, τα δεδομένα στο κινητό σας τηλέφωνο. Λοιπόν, 6951-957-332. 6951-957-332. Είτε τους λέτε στο τηλέφωνο Focus FM 103,6, είτε τους γράφετε μήνυμα είτε σε SMS είτε στο Viber Focus FM 103,6 και έχετε τη δυνατότητα με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα να έχετε όσο ίντερνετ θέλετε, ειδικά τώρα από καλοκαίρι και τα λοιπά, που μπορεί να πάτε σε κανένα εξοχικό και να μην έχετε εκεί πέρα το σταθερό για να συνδεθείτε στο Wi-Fi. Ξενιάζεται. Ούτε θα σε νοιάζει αν θα δει ταινία το βράδυ το παιδί σου ή αν θες να δεις εσύ με τη γυναίκα σου. Δείτε, λιώστε το απεριόριστα. Μιλήστε όση ώρα θέλετε, 18 ευρώ και 28 λεπτά, σταθερό, τελική τιμή. Ούτε ΦΠΑ πάνω, ούτε τίποτα. 18 ευρώ, μπορείτε να το πάρετε και φθηνότερο από 28 λεπτά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσουμε όλοι μαζί την συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στον Focus FM 103,6 ο Νίκολας Χάλσερ, ο κορυφαίος αυτός παγκοσμίου βεληνικούς επιδημιολόγος. Έχω κάνει την διερμηνία. Θα με ακούσετε και στη μετάφραση του εαυτού μου και στη μετάφραση όλων όσων λέει ο Νίκολας Χάλσερ. Δεν ήθελα να την κρατήσω άλλο αυτή την συνέντευξη. Την κρατάω ήδη 3-4 μέρες και ήταν κρίμα να την κρατήσω για περισσότερο. Εσείς του Focus που με βλέπετε και μέσα από το YouTube θα την δείτε κιόλας στην εικόνα. Την έχω γυρίσει. Φαίνεται λίγο σπαρτιάτικα, αλλά δεν πειράζει. Φαίνεται. Φαίνεται. Εντάξει, τη γυρίσω λίγο ακόμα την οθόνη. Πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, καλωσορίσατε στην Ελλάδα, Dr. Χάλσερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχετε ξανάρθει ποτέ στην Ελλάδα? Όχι, δεν έχω έρθει ποτέ. Δεν έχω έρθει, θα ήθελα όμως. Πρέπει να έρθετε. Έχουμε μια πανέμορφη χώρα, πολύ πλούσια στην ιστορία, αλλά στις μέρες μας προσπαθούμε να βρούμε το δρόμο μας. Ναι, ναι. Οπωσδήποτε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, Dr. Halser, καλώς ήρθατε στο Focus FM. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να συστηθείτε σύντομα στο ελληνικό μας κοινό. Και αν θέλετε, μπορείτε να μας περιγράψετε το έργο σας και την αποστολή σας στο Ίδρυμα Μακάλου. Ναι, βεβαίως. Ονομάζομαι Nicholas Halser. Είμαι επιδημιολόγος και αποφύτησα πριν από λίγα χρόνια από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου στο Μίσιγκαν με ειδίκευση στην επιδημιολογία. Και από τότε έχω συμβάλει στη δημοσίευση περισσότερων από 30 επιστημονικών μελετών με αξιολόγηση από ομότιμους καθηγητές, οι οποίες εξετάζουν διάφορα θέματα, ιδιαίτερα εμβόλια, τα εμβόλια κατά του COVID, παιδικά εμβόλια, τον καρκίνο, τις θεραπείες του, τον αυτισμό, καθώς και επίσης για τα εργαστήρια βιοασφάλειας, τα εργαστήρια υψηλής βιοασφάλειας και πολλά ακόμα διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα, το έργο σας στο Ίδρυμα Μακάλο είναι πολύ σημαντικό έργο. Ναι, σας ευχαριστώ, είμαστε πολύ απασχολημένοι. Η κύρια εστίασή μας είναι οι επιστημονικές μελέτες με αξιολόγηση από ομότιμους καθηγητές, αλλά και η ενημέρωση του κοινού μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και εργαζόμαστε καθημερινά, στην πραγματικότητα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ουσιαστικά ολόκληρο το 24ωρο. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Οπότε ας μπούμε στα βαθύτερα. Πιστεύετε ότι τα εμβόλια mRNA για τον κορονοϊό θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί από την αγορά και αν ναι, γιατί? Ναι, θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί. Καταρχάς δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν εγκριθεί για χρήση σε ανθρώπους επειδή δεν είχαν δοκιμαστεί επαρκώς. Όμως από τη στιγμή που εγκρίθηκαν με άδεια έκτακτης χρήσης, θα έπρεπε να έχουν αποσυρθεί από την αγορά μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες, επειδή πλέον έχουμε στη διάθεσή μας εσωτερικά έγγραφα της Pfizer. Γνώριζαν δηλαδή ότι είχαν περισσότερους από 1.000 θανάτους που σημειώθηκαν λίγο μετά την έναρξη της εκστρατείας του εμβολιασμού. Και επομένως εκείνη ακριβώς τη στιγμή θα έπρεπε να είχαν σταματήσει τη χρήση τους, αλλά δεν το έκαναν. Και τώρα έχουμε τον απολογισμό των θανάτων από αυτά τα εμβόλια. Μάλιστα, η μεγαλύτερη εκτίμηση για τον αριθμό αυτών είναι 17 εκατομμύρια. Ω Θεέ μου. Αυτή είναι η μελέτη του Ράνκουρτ και των συνεργατών του. 17 εκατομμύρια. Ναι, 17 εκατομμύρια θανάτοι. Θεέ μου. Ναι, πρόκειται για ένα τεράστιο αριθμό θανάτων και σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα ξεπερνά κατά εκατοντάδες χιλιάδες τις εκατό τα όρια που στο παρελθόν θα οδηγούσαν σε απόσυρση οποιοδήποτε άλλο εμβολίου. Οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο θα έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια. Όμως για κάποιο λόγο, με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, αυτό δεν συνέβη. Δεν φαίνεται να έχει σημασία πόσοι άνθρωποι τραυματίζονται, μένουν με αναπηρίες ή δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους. Εξακολουθούν να είναι εγκεκριμένα παγκοσμίως. Ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ και ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν κερδίσουν τις τελευταίες εκλογές, είχαν δηλώσει ανοιχτά ότι θα αντιμετωπίσουν τις φαρμακευτικές εταιρείες και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτά τα εμβόλια να αποσυρθούν από την αγορά. Τι έχει συμβεί τελικά, ποια είναι η άποψή σας? Το βιοφαρμακευτικό σύμπλεγμα, η Big Pharma και συνολικά η βιομηχανία των εμβολίων είναι υπερβολικά ισχυρά. Δυστυχώς φαίνεται ότι εξακολουθούν να έχουν υπό τον έλεγχό τους το μεγαλύτερο μέρος του Κογκρέσου και να παίρνουν τις αποφάσεις. Και έχετε δίκιο, περιμέναμε ο RFK να αποσύρει αμέσως αυτά τα εμβόλια από την αγορά και θα είχε σταματήσει και τη δήλωση του Pre-Pact για τα συγκεκριμένα εμβόλια, καταργώντας την προστασία από νομική ευθύνη που παρέχεται στους κατασκευαστές. Δεν έχουμε δει τίποτα από όλα αυτά και εξακολουθούν να χορηγούνται ακόμα και σε βρέφη 6 μηνών εδώ στην Αμερική. Οπότε φαίνεται ότι κάποιος στο Λευκό Οίκο ή κάποια άτομα στην εκτελεστική εξουσία είναι εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις, τις τελικές αποφάσεις, και φαίνεται ότι έχουν επιλέξει να διατηρήσουν την υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά στην τεχνολογία mRNA. Δηλαδή λέτε ότι ο RFK έχει θυμωθεί από αυτούς τους ανθρώπους? Ναι, έτσι φαίνεται. Ουσιαστικά έχει αναγκαστεί τους τελευταίους μήνες περίπου να μιλάει μόνο για τη διατροφή, που είναι και αυτή βέβαια σημαντική. Φυσικά και είναι σημαντική. Αλλά δεν του επιτρέπεται να μιλήσει για οτιδήποτε άλλο. Ο αυτισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η διατροφή, όλη αυτή η συζήτηση για τη διατροφή είναι πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα. Όμως 17 εκατομμύρια θανάτη. Τι μπορούμε να πούμε? Ακριβώς. Αν υπήρχε μια πυρηνική επίθεση που σκότωνε εκατομμύρια ανθρώπους, θα ήταν πρώτο θέμα στις ειδήσεις για πολλά χρόνια.
1: Όμως τώρα έχουμε ακόμη περισσότερους θανάτους. Στην πραγματικότητα 17 εκατομμύρια θάνατοι. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερες από 100 πυρηνικές επιθέσεις σαν αυτή της Χειροσίμα. Δηλαδή, τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Έχετε λοιπόν δίκιο. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Πρόκειται απλώς για μια μεγάλη συγκάλυψη. Πολλές κυβερνήσεις συμμετέχουν σε αυτή. Πολλές εταιρείες και οργανισμοί εμπλέκονται σε αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης. Ω, ναι, βεβαίως. Η Ursula von der Leyen είναι πολύ καλή φίλη του Albert Bourla. Ξέρετε ότι ο Albert Bourla κατάγεται από την ίδια πόλη με μένα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα. Έχει γεννηθεί εδώ, είναι Έλληνας. Ω, δεν το ήξερα. Ναι. Ναι, δεν έχουμε μόνο καλούς ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, Dr. Halzer, ποιες είναι οι πιο... Δεν είναι μόνο οι θάνατοι, έχουμε και σοβαρές παρενέργειες. Έχουμε σοβαρές παρενέργειες οι οποίες επηρεάζουν ζωές εκατομμυρίων και εκατομμυρίων ανθρώπων. Με βάση όσα έχετε καταγράψει στις έρευνές σας που έχετε πραγματοποιήσει, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πιο σοβαρές παρενέργειες? Ναι, έχουμε δημοσιοποιήσει μια μεγάλη σειρά μελετών βασισμένες σε νεκροψίες. Στην πραγματικότητα έχουμε δει πολλαπλές μελέτες νεκροψιών. Φαίνεται ότι η κύρια αιτία θανάτου είναι αυτές οι ενέσεις και ο καρδιακός θάνατος, η ευθύνδια καρδιακή ανακοπή. Αυτό φαίνεται ότι είναι το πρόβλημα που οδηγεί τους ανθρώπους στο θάνατο πιο γρήγορα. Ακολουθούν τα εγκεφαλικά επεισόδια και νευρολογικές παθήσεις. Στη συνέχεια έχουμε πνευμονικές εμβολές, τις διαταραχές της πήξης του αίματος. Θα έλεγα ότι αυτές αποτελούν τη δεύτερη ή την τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου που σχετίζεται με τις ενέσεις. Και μετά ακολουθούν καταιγίδες κυταροκοινών και πολυοργανική ανεπάρκεια. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους αυτές οι ενέσεις μπορούν να οδηγήσουν στον θάνατο ανθρώπων, αλλά ναι, θα έλεγα ότι ο καρδιακός θάνατος είναι μακράν ο πιο συχνός. Έχετε καταφέρει να κατανοήσετε τον μηχανισμό ο οποίος προκαλεί όλα αυτά τα προβλήματα? Ναι. Δημοσιεύσαμε μία μελέτη που εξετάζει τον μηχανισμό πρόκλησης καρδιακής ανακοπής από τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν δύο μελέτες οι οποίες έχουν δείξει πως το mRNA και η πρωτεΐνη ακίδα εισέρχονται στην καρδιά μετά από ενδομυϊκές ενέσεις. Δηλαδή δεν παραμένουν μόνο στο χέρι, στο σημείο της ένεσης. Έχουν βρεθεί κυριολεκτικά στις καρδιές ανθρώπων που έχουν αποβιώσει. Και η πρωτεΐνη ακίδα έχει βρεθεί σε βιοψίες από περιστατικά μυοκαρδίτιδας. Έτσι πιστεύουμε ότι είτε η πρωτεΐνη ακίδα φτάνει στην καρδιά μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, είτε το mRNA δίνει κυριολεκτικά στα καρδιομυοκύτταρα τις οδηγίες να παράγουν τα ίδια την πρωτεΐνη ακίδα. Σε κάθε περίπτωση αυτό οδηγεί σε αυτοάνωσα νοσήματα. Ουσιαστικά δηλαδή επιτίθεται το ίδιο ο οργανισμός στην καρδιά από το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Αυτό προκαλεί μια φλεγμονή και στη συνέχεια αυτό γίνεται ουλοποίηση. Μια μελέτη νεκροψιών εντόπισε πολλές μικροουλές στο μυοκάρδιο ανθρώπων που είχαν λάβει 5 έως 6 αναμνηστικές δόσεις. Αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν ευνηδίως. Εξετάστηκαν οι καρδιές τους στο μικροσκόπιο και η εικόνα έμοιαζε σαν να έχει γίνει ένας βομβαρδισμός από σφαίρες στην καρδιά. Είναι σαν να βλέπεις ένα όπλο διασποράς να εκτοξεύει πολλά μικρά βλήματα. Κάπως έτσι μπορώ να το περιγράψω. Ναι, αλλά αυτή την εικόνα βλέπουμε στην καρδιά και το βλέπετε όλα αυτά τα μικροσκοπικά σημεία και τις ουλές παντού. Και αυτό δεν είχε παρατηθεί ποτέ πριν να εμφανιστούν τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Τώρα όμως τα βλέπουμε και φαίνεται ότι πρόκειται από παραγωγή πρωτεΐνης ακίδας μέσα στην ίδια την καρδιά. Και όταν πλέον δημιουργηθεί όλες αυτές οι ουλές, χρειάζεται απλώς ένας γενογόνος εκκλητικός παράγοντας για να οδηγήσει σε ευνίδια καρδιακή ανακοπή. Αυτό οδηγεί σε θανατηφόρες αριθμίες και σε διαταραχές ηλεκτρικής αγωγημότητας καρδιάς, οι οποίες συνήθως προκαλούνται κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης κατά τις πρώτες πρωινές ώρες ή όταν κάποιος ξυπνά από τον ύπνο. Δηλαδή περιγράφεται μια ορολογιακή βόμβα, ναι. Και δεν γνωρίζουμε για πόσο χρονικό διάστημα προκαλείται και διαρκεί αυτός ο κίνδυνος. Πιστεύουμε ότι κρατάει για χρόνια. Οπότε ουσιαστικά αυτό το οποίο λέτε είναι ότι έχουμε μειώσει το προσδόκιμο ζωής. Ναι. Και μάλιστα υπάρχει μια μελέτη που διαπίστωσε, δεν θυμάμαι το ακριβές ποσοστό, νομίζω ότι μπορεί να πρόκειται περίπου στο 30% μείωση του προσδόκιμου της ζωής σε όσους έχουν λάβει πολλαπλές αναμνηστικές δόσεις. Τι συμβαίνει με τους τούρμπο καρκίνους, γιατρέ? Η τούρμπο καρκίνη είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. και κακώς ξέχασα να το αναφέρω, γιατί πλέον έχουμε 4 μεγάλα σύνολα δεδομένων που δείχνουν αυξημένα ποσοστά καρκίνου στον εμβολιασμένο πληθυσμό. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά δεδομένα για τον καρκίνο, βλέπουμε ότι αρκετές σημαντικές μορφές καρκίνου έχουν αυξηθεί από το 2001, μεταξύ αυτών συμπεριλαμβανομένων όγκων του εγκεφάλου, καρκίνη του παχαίου εντέρου, καρκίνη του στομαχιού, καρκίνο του μαστού και καρκίνη των οωθικών. Όλοι αυτοί οι καρκίνοι αυξάνονται σε άτομα κάτω των 50 ετών. Έχουμε επίσης μια νοτιοκορεάτικη μελέτη σε 8,4 εκατομμύρια ανθρώπους. Διαπίστωσαν ότι οι εμβολιασμένοι παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για 6 κυρίες μορφές καρκίνου σε σύγκριση με τους ανεμβολίαστους. Έχουμε δει επίσης ιταλικά δεδομένα από μια μελέτη που περιλάμβανε 300.000 ανθρώπους. Και πάλι βρήκαν αυξημένο κίνδυνο για 3 μορφές καρκίνου, καθώς και για αυξημένες νοσηλίες λόγω καρκίνου στους εμβολιασμένους. Και τέλος, έχουμε και ένα σύνολο δεδομένων από την Αμερικανική κυβέρνηση μέσω του CDC, το οποίο ονομάζεται CDC Wonder Database. Αυτή η βάση δεδομένων εξετάζει τα αρχεία θνησιμότητας και έχουν καταγραφεί περίπου 150.000 επιπλέον θάνατοι από καρκίνο στις ΗΠΑ από τότε που ξεκίνησε η διάθεση των εμβολίων. Αυτά είναι τα δεδομένα σε επίπεδο πληθυσμού. Γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει και επίσης γνωρίζουμε και τον μηχανισμό. Υπάρχουν πλέον περίπου 100 μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχουν 17 διαφορετικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων αυτές οι ενέσεις προάγουν την ανάπτυξη καρκίνου. 17. Έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα. Και σε

0: η οποία υπογράφηκε μέσω αυτόματης υπογραφής από τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ή από κάποιον αντίστοιχο, από κάποιο αντίστοιχο μηχάνημα αυτόματης υπογραφής, και επομένως αυτό θα έπρεπε να έχει ακυρωθεί. Υπάρχουν προσπάθειες σε εξέλιξη για να θεωρηθεί άκυρη η χάρη μέσω της αυτόματης υπογραφής, όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω να βρείτε μια λύση εκεί στην Αμερική, γιατί μιλάμε για τον δόκτωρ θάνατο. Όχι για τον δόκτωρ Φάουτσι, δόκτωρ θάνατος. Ναι, πραγματικά, οπωσδήποτε. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Είπατε ότι στην Αμερική σήμερα χορηγείται το εμβόλιο σε βρέφη για τον COVID. Εδώ στην Ελλάδα, επίσης κάποιοι γιατροί, κάποιοι γυναικολόγοι προτείνουν σε έγκυες γυναίκες να κάνουν το σκεύασμα. Στο κοινό μου έχω μερικές έγκυες γυναίκες, οι οποίες είναι έγκυες αυτή τη στιγμή, και μου ζήτησαν να σας ρωτήσω ποια είναι η συμβουλή που θα τους δίνατε. Η συμβουλή μου είναι να μην κάνουν καμία ένεση εναντίον του COVID. Στην πραγματικότητα, εγώ προσωπικά δεν θα έκανα κανένα εμβόλιο κατά διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όμως, όταν μιλάμε συγκεκριμένα για τα εμβόλια για τον COVID, αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι μία μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν από 2 εβδομάδες διαπίστωσαν λοιπόν ότι όταν έγκυες γυναίκες εμβολιάζονται στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, τα μωρά παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για 2 σημαντικές συγγενείς ανομαλίες. Η μία από αυτές προκαλεί ουσιαστικά τρύπες στην καρδιά και κολποκυλιακές διαφραγματικές ανομαλίες. Μάλιστα. Είναι πραγματικά μια τραγωδία. Δεν θα ήθελες να συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης, είδαμε αυξημένα ποσοστά cleft palate, δηλαδή σχιστία στον ουρανίσκο στις μητέρες που είχαν εμβολιαστεί, και στα μωρά παρουσιάζαν υψηλότερα ποσοστά αυτής της ανομαλίας. Είχαμε επίσης μια μελέτη του CDC που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο καιρό, η οποία βρήκε 24% αυξημένο κίνδυνο για υπερτασικές διαταραχές της εγκυμοσύνης όταν οι έγκυες μητέρες έκαναν αυτές τις ενέσεις. Άρα αυξάνονται οι κίνδυνοι για όλα τα σοβαρά αυτά προβλήματα. Και τώρα γνωρίζουμε επίσης ότι το mRNA μεταφέρεται στον πλακούντα όταν γίνεται εμβολιασμός. Μια μελέτη εξέτασε όλους αυτούς τους πλακούντες από εμβολιασμένες μητέρες και η πρωτεΐνη ακίδα βρίσκονταν παντού. Ήταν στον ιστό του πλακούντα, ήταν στα εμβρυϊκά νοσοκύτταρα και επίσης βρήκανε mRNA στον πλακούντα. Άρα γνωρίζουμε ότι φτάνει στο μωρό. Και ναι, αυτό σίγουρα δεν συνίσταται. Δεν θέλεις το μωρό σου να έχει μέσα του mRNA από τη Pfizer ή τη Moderna. Αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό. Ποια είναι λοιπόν η πρότασή σας για τους ανθρώπους που θέλουν να απαλλαγούν από την πρωτεΐνη ακίδα? Τι μπορούμε να κάνουμε, κάτι? Ναι, υπάρχουν μερικά πράγματα. Δεν έχουμε κάτι που είναι 100% ακόμα. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή ονομάζεται να το κοινάσει. Υπάρχουν πλέον πολλαπλές εργαστηριακές μελέτες που δείχνουν ότι όταν η πρωτεΐνη ακίδα εκτίθεται στην ατοκινάση, διαλύεται, αποδομείται και ουσιαστικά διασπάται. Έτσι, η καλύτερη προσπάθειά μας είναι να βοηθήσουμε στην απομάκρυνση της πρωτεΐνης από τον οργανισμό. Είναι η λήψη από το στόμα της νατοκινάσης με σκοπό να βοηθήσει την αποδόμηση των πρωτεϊνών ακίδας που κυκλοφορούν στο σώμα. Επίσης, η έντονη εφίδρωση βοηθάει με σάουνες και άλλους τρόπους πρόκλησης έντονης εφίδρωσης. Πιστεύουμε ότι αυτό επίσης βοηθάει το σώμα να απομακρύνει τις τοξίνες, αποτοξίνωση δηλαδή του οργανισμού.
1: Like detoxing the body.
0: Ναι, ναι.
2: Yes, yes.
0: Αυτό είναι πολύ χρήσιμο από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, Dr. Halser, η τεχνολογία mRNA για τα εμβόλια του COVID-19 ήταν εύκολη. Εξακολουθεί όμως να είναι μια πολύ εύκολη, μια πολύ επικίνδυνη τεχνολογία. Πιστεύετε ότι σύντομα θα κυκλοφορήσουν mRNA εμβόλια για την εποχική γρίπη, και αν αυτό συμβεί θα είναι ασφαλής η επαναλαμβανόμενη χρήση τους? Όχι, δεν είναι ασφαλή, αλλά μπορώ να σας πω ότι εργάζονται πάνω σε αυτό. Στην πραγματικότητα πλησιάζουν προς την έγκρισή τους. Πλησιάζουν την έγκριση, ε? Ναι, ναι. Η Moderna έχει δημιουργήσει ένα εμβόλιο mRNA για τη γρίπη. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του FDA ψήφισε ομόφωνα 9-0 υπέρ της έγκρισης του εμβολίου. Άρα βρίσκεται πολύ κοντά στην έγκριση και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Στην πραγματικότητα παρουσίασε 4 φορές περισσότερες σοβαρές αντιδράσεις

0: σχέση με το παραδοσιακό εμβόλιο της γρήπης και παρόλα αυτά ψήφισαν 9-0 υπέρ της έγκρισής του. Είχε ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών 75% και δεν υπήρχε ομάδα πλασίμπο στην δοκιμή. Οπότε μία ακόμα προβληματική και καταστροφική κατάσταση. Φυσικά και είναι. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, παρακολουθείτε πολύ στενά όλες τις συζητήσεις και τις έρευνες σχετικά με τα εργαστήρια βιοασφάλειας σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με θανατηφόρους ιούς. Τι μπορείτε να μας πείτε? Ναι, μία πρόσφατη μελέτη χαρτογράφησε το Παγκόσμιο Σύμπλεγμα Εργαστηρίων Βιοασφάλειας. Υπάρχουν 3.600 εργαστήρια υψηλής βιοασφάλειας, BSL3 και BSL4, διάσπαρτα σε όλο τον πλανήτη. Περίπου τα μισά από αυτά βρίσκονται στις ΗΠΑ. Αλλά αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι πάνω από το 70% αυτών των εργαστηρίων δεν δημοσιοποιούν τις τοποθεσίες τους. Τις πλήρες τοποθεσίες τους. Ούτε τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν σε παθογόνους μικροοργανισμούς. Πολλά από αυτά τα εργαστήρια υψηλής βιοασφάλειας που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο πραγματοποιούν έρευνες gain of function, δηλαδή τροποποιούν παθογόνους οργανισμούς ώστε να γίνουν πιο θανατηφόροι και πιο μεταδοτικοί στον άνθρωπο. Και δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκονται όλα αυτά τα εργαστήρια. Από το 2001 έχουν σημειωθεί περισσότερες από 300 διαρροές από εργαστήρια, δηλαδή συμβαίνουν μερικές κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει πραγματικά τρόπος να το αποτρέψουμε αυτό και επιπλέον πρέπει να ανησυχούμε και για τους βιοτρομοκράτες που θα μπορούσαν σκόπιμα να απελευθερώσουν κάποιους από αυτούς τους παθογόνους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιημένων μύκητα. Κανείς σχεδόν δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο αυτό, αλλά θα μπορούσε να είναι μια καταστροφική κατάσταση. Είπατε τροποποιημένος μύκητας. Ακούγεται πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Φυσικά και είναι πολύ επικίνδυνο. Αν έχετε δει την τηλεοπτική σειρά The Last of Us, αυτό αφορά έναν μύκητα που ονομάζεται Cordyceps. Ο μύκητας ο συγκεκριμένος προσβάλλει τα μυρμήγκια, ουσιαστικά τα μετατρέπει σε ζόμπι, ελέγχει τα μυρμήγκια και στη συνέχεια καταστρέφει τον εγκέφαλό τους. Δεν θα μου προκαλούσε καμία έκπληξη αν είχαν καταφέρει να τροποποιήσουν αυτόν τον μύκητα ώστε να μπορέσει να προσβάλλει άλλα θηλαστικά, ακόμα και ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να ελπίζουμε ότι δεν το έχουν κάνει, αλλά πρέπει να μάθουμε πού βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις και να τις σταματήσουμε. Βεβαίως, αλλά υπάρχει ένα παγκόσμιο μορατόριο. Και αν υπάρχουν οι παθογόνοι οργανισμοί και έχουν όντως τροποποιηθεί ώστε να μπουν σκόπιμα και να μολύνουν τους ανθρώπους, αυτοί πρέπει να καταστραφούν. Φυσικά άμεσα. Και κάποια από τα εργαστήρια, τα βιολογικά, βρίσκονται και σε εμπόλεμη ζώνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για αυτά τα εργαστήρια. Ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πιστεύω ότι υπάρχουν περίπου 40 εργαστήρια βιοασφάλειας στην Ουκρανία, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Αμερική. Και πάλι, αν αυτά βρίσκονται σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη, υπάρχει κίνδυνος ότι αυτοί οι παθογόνοι οργανισμοί να απελευθερωθούν από ένα χτύπημα πυράβλου ή από κάποια άλλη πολεμική δραστηριότητα. Μιλήσατε για το mRNA. Ποια είναι η άποψή σας για τις ενέσεις mRNA στα ζώα εκτροφής, στα βοηδή για παράδειγμα? Ναι, αυτό γίνεται ήδη σε πάρα πολλές χώρες και μάλιστα γίνεται στους χείρους. Χορηγούνται σε χείρους που εκτρέφονται για ανθρώπινη κατανάλωση όμως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό, στις Φιλιππίνες και σε μερικές ακόμα χώρες κάνουν ενέσεις με σωματίδια mRNA σε χείρους και τους έχει αναπτύξει η Merck. Ονομάζονται σε QTV τεχνολογία και επομένως είναι πιθανό να εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα. Όσον αφορά στις αγελάδες δεν γνωρίζω να γίνεται ακόμη ευρεία χρήση σε αγελάδες mRNA, αλλά εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε έχουμε mRNA σε χείρους και σε βοηδοί. Ακριβώς. Αλλά στην πραγματικότητα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες τα χορηγούν και σε σκύλους και γάτες, σε κατοικίδια. Είναι επικίνδυνα τα εμβόλια mRNA για τα κατοικίδια? Ναι, είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Ένα αίτημα βάσει του νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης προς την USDA αποκάλυψε περισσότερες από 1.000 σελίδες εγγράφων σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες από αυτές τις ενέσεις στα κατοικίδια. Έχουν προκαλέσει θανάτους, καρδιακές ανακοπές, καταρρεύσεις, καθώς και πράσινες παράξενες μάζες κοντά στο σημείο της ένεσης σε αυτά τα ζώα. Επομένως, φαίνεται ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Μάλιστα, το πείραμα είναι συνεχιζόμενο. Ένα ακόμα πείραμα που επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά τα εγκεφαλικά εμφυτεύματα. Και σας παρακολουθώ στο X και μελετάω τις σκέψεις σας πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτή την τεχνολογία των εγκεφάλων για τα τσίπ στον εγκέφαλο. Για το ακροατήριό μας. Ναι, βεβαίως. Όταν οι άνθρωποι ακούνε εγκεφαλικά τσίπ, πολλοί σκέφτονται «Α, αυτό είναι κάποια θεωρία συνωμοσίας». Δεν είναι έτσι. Αυτή είναι μια τεχνολογία που έρχεται πολύ γρήγορα και η ανάπτυξη εγκεφαλικών τσίπ επιτυχάνεται πολύ γρήγορα. Όλοι έχουμε ακούσει τον Elon Musk για το εγκεφαλικό κύτταρο της Neuralink. Αυτή η τεχνολογία πρόκειται σύντομα να εγκριθεί, αρχικά για ιατρικές εφαρμογές. Μάλιστα, η Κίνα μόλις ενέκρινε το πρώτο εμπορικό εγκεφαλικό τσίπ στον κόσμο. Οι πρώτες χρήσεις τους θα είναι για άτομα με αναπηρίες. Μάλιστα. Για ανθρώπους δηλαδή που δεν μπορούν να δουν, δεν μπορούν να περπατήσουν. Και εντάξει, αυτό είναι καλό. Αν ήμουν σε μια τέτοια κατάσταση, ίσως να το ήθελα. Όμως δεν είναι εκεί όπου κατευθύνεται αυτή η τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή είναι προς μαζική εμπορευματοποίηση, προς μαζική υιοθέτηση από τους καταναλωτές. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται υποδομή 6G. Ο πρόεδρος Τραμπ εδώ στις ΗΠΑ υπέγραψε πρόσφατα μια εντολή για την επιτάκυνση της παραγωγής και ανάπτυξης των δικτύων 6G. Ο σχεδιασμός αυτός θα είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι το 2030 και θα αναπτυχθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5G και το επόμενο βήμα είναι το 6G. Το 6G χρησιμοποιεί αυτό που ονομάζεται συχνότητες terahertz. Τα 5G χρησιμοποιούν gigahertz. Οπότε το 6G είναι ένα 5G σε αναβολικά. Το 6G προκαλεί βλάβες στο DNA, στα νευρικά βλαστοκύτταρα, επομένως θα είναι πολύ επιβλαβές για την υγεία. Όμως απαιτείται για να λειτουργήσουν τα εγκεφαλικά chip, επειδή το 6G έχει μηδενική σχεδόν καθυστέρηση. Λειτουργεί εξαιρετικά γρήγορα και θα είναι απαραίτητο για τη λειτουργία αυτών των chip. Έτσι, όταν αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία, θα έχουμε ευρεία εγκατάσταση εγκεφαλικών chip. Αυτά τα εγκεφαλικά chip στην πραγματικότητα συνδέουν την ανθρώπινη συνείδηση με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Elon Musk είπε πρόσφατα αυτό, ότι ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Ναι, είπε ότι η τεχνολογία αυτή είναι τεχνολογία του Ιησού. Νομίζω ότι διαφωνείτε σε αυτό, έτσι. Ναι, διαφωνώ με αυτό. Διαφωνώ διότι αυτό το οποίο θα συμβεί είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε με τα smartphones. Σήμερα όλοι έχουν smartphones, έτσι. Πριν από 30 χρόνια κανείς δεν είχε. Όταν όμως άρχισαν να εμφανίζονται, τότε ο κόσμος άρχισε να τα θέλει. Όλοι τα ήθελαν και τελικά τα απέκτησαν όλοι. Το ίδιο θα συμβεί και με τα κεφαλικά chip. Θα αρχίσουν να εμφανίζονται και τελικά η κατάσταση θα γίνει ότι τα χρειάζεσαι, τα έχεις απαραίτητα. Θα κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι τα χρειάζονται για να έχουν πλεονέκτημα για την κοινωνία και να είναι όπως είναι οι άλλοι. Έτσι θα υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που θα τα αποδεχτεί και ένα μικρότερο μέρος που δεν θα τα αποδεχτεί. Άρα έχουμε άνθρωποι εναντίον υπερανθρώπων, κάπως έτσι. Ναι, ναι, έτσι αυτό. Ναι, είναι cyborgs, είναι μετάνθρωποι. Και ποιος ξέρει ποιες θα είναι οι ανεπιθύμητες συνέπειες αυτών των τεχνολογιών. Πιθανότατα θα είναι καταστροφικές. Όμως ναι, τεχνικά δεν θα είσαι πλέον πλήρως άνθρωπος αν ο εγκέφαλός σου είναι συνδεδεμένος σε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Τελευταία ερώτηση, Dr. Halser. Τι πρέπει να κάνετε εσείς οι γιατροί, ούτως ώστε να πάρετε πίσω την ιατρική? Θα πω το εξής. Για να γίνει αυτό πρέπει να δημοσιεύουμε την αληθινή επιστημονική έρευνα, να διαδίδουμε αυτά τα αληθινά μηνύματα και να μεταφέρουμε όλες αυτές τις πληροφορίες στο κοινό. Γιατί αυτή τη στιγμή κανείς δεν το κάνει αυτό. Ιδιαίτερα στον χώρο της δημόσιας υγείας. Όλα βασίζονται στην ίδια παλιά φαρμακοκεντρική προσέγγιση, σε αυτή τη φαρμακευτική νοοτροπία που έχει βλάψει τους πληθυσμούς, ειδικά εδώ στην Αμερική, εδώ και δεκαετίες. Όμως οι άνθρωποι που εργάζονται στον χώρο της δημόσιας υγείας φοβούνται υπερβολικά να μιλήσουν ανοιχτά. Και έτσι θα χρειαστούν περισσότεροι άνθρωποι για να σταματήσουν να φοβούνται, να κάνουν αυτό που είναι σωστό και να μιλούν όταν βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Σας ευχαριστώ, Dr. Halser.
1: Thank you very much, Dr. Halser. Thank you very much. It was a pleasure.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Bye bye.
0: Λοιπόν, ήταν νομίζω φοβερά αυτά τα οποία είπε. Βέβαια, για όλους όσοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από, από αυτή την υπόθεση, δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Αλλά το να ακούσω ότι πέθαναν 17 εκατομμύρια άνθρωποι και ο θάνατός τους σε όλο τον κόσμο σχετίζεται χρονικά με τα σκευάσματα, Και ότι υπάρχουν μελέτες και δεν τα λένε από το μυαλό τους αυτά, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Σάκη Καλογερίδη, τον μοριακό βιολόγο, να κάνουμε ένα ταμείο όλων όσων έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής και να πούμε και άλλα, και άλλα θέματα, να προσθέσουμε και εμείς το δικό μας το λιθαράκι, ο γιατρός δηλαδή. Εγώ απλά ερωτήσεις κάνω, αυτή είναι η δουλειά μου. Κώστα, εντάξει, τα μετέφρασα καλά? Άριστα, αδελφέ μου. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus 811. Μετά από μια πραγματικά τρομερή σε ενδιαφέρον συνέντευξη με τον κορυφαίο επιδημιολόγο Νίκολας Χάλσερ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον επικεφαλής της επιδημιολόγου του Ιδρύματος Πίτερ Μακάλου, και είπε πάρα πολλά. Φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε σημειώσει πολλά από αυτά τα οποία έχει πει. Θα τα σχολιάσουμε όλα, αφού πρώτα βέβαια σας πω ότι η Energas Group είναι μαζί μας. Για όλους εσάς που θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο, Levita, και έχετε δωρεάν τα τέλη εγκατάστασης για όλο τον Ιούλιο, και μπορείτε να επιλέξετε την Energas Group πολύ απλά, γιατί έχει πολύ καλές τιμές, τους καλύτερους Levita φυσικού αερίου, και κάνει και δόσεις για αποπληρωμή. Έχει ταχύτητη εξυπηρέτηση, service μπορείτε να κάνετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Επίσης θα σας κάνει δωρεάν ενεργειακή αυτοψία του ακινήτου σας, δωρεάν θα αναλάβει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, και ξαναλέω, για όλο τον Ιούλιο δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου. Για εγκατάσταση λοιπόν φυσικού αερίου πάμε στα σίγουρα, πάμε στην Energas Group. Δύο καταστήματα, το ένα στην Καλαμαριά, το άλλο στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-486-684 στην Καλαμαριά, 2310-486-684, και το 2392-400-400 είναι στην Περαία. 2392-400-400 Περαία και Καλαμαριά, τα δύο καταστήματα της Energas Group. Τώρα, αν θέλετε να έχετε το φθηνότερο δυνατό συμβόλαιο για το ρεύμα σας, το φθηνότερο δυνατό συμβόλαιο για το φυσικό αέριο, θα επιλέξετε την Vulcom. Η Vulcom είναι μια εταιρεία κατάσκοπος, μια εταιρεία η οποία πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές σε όλη την Ελλάδα για να αποφύγετε χρεώσεις οι οποίες δεν φαίνονται, ή να αποφύγετε τα ψέματα τα οποία σας λένε κάποιοι που σας καλούν στο τηλέφωνο και σας λένε ότι έχουμε το φθηνότερο. Συνήθως κατά 95% δεν σας προτείνουν το φθηνότερο. Η Vulcom σας προτείνει το φθηνότερο. Η επικοινωνία η δική σας με τη Vulcom είναι εντελώς δωρεάν, δεν πληρώνετε τίποτα, παρά μόνο αν συμφωνήσετε στο συμβόλαιο που θα σας προτείνει η Vulcom για να το φέρετε σε πέρας. Τηλέφωνο επικοινωνίας λοιπόν 2310-208-808, 2310-208-808, και σήμερα μαζί μας η Vulcom, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που βοηθάνε τόσο πολύ τους φίλους ακροατές για να έχουν τα πιο φθηνά συμβόλαια για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω σας ιντριγκάρισε η συνέντευξη που ακούσατε με τον Νίκολας Χάλσερ. Όμως εγώ, για το επιστημονικό σκέλος της υπόθεσης, για να κάνουμε έτσι ένα ταμείο για το επόμενο δεκάλεπτο και μετά να επιστρέψουμε μετά το δελτίο ειδήσεων στις 10 για να κουβεντιάσουμε και τα δικά μας, θέλω να δώσω την καλημέρα μου, και έχω καιρό να του μιλήσω. Είναι ο επικεφαλής της ΠΟΗ, ο μοριακός βιολόγος, ο Αθανάσιος Καλογερίδης, ο φίλος ο Σάκης.
1: Καλημέρα.
0: Έχουμε λιώσει παντελόνια σε πορείες και πάει λέγοντας, και θα συνεχίσουμε όσες φορές χρειαστεί. Σάκη μου, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα σε όλους. Ο Θεός μαζί σας. Να είστε όλοι καλά.
0: Ο Θεός μαζί μας, πραγματικά. Με αυτά που ακούσαμε, ο Θεός μαζί μας. Ναι, πού να το πιάσω τώρα. Σάκη, φαντάζομαι, κύριε Καλογερίδη, για να το πάμε και έτσι και φόρμαλ, επίσημα τέλος πάντων. Ναι. Κύριε Καλογερίδη, φαντάζομαι ότι αυτά τα οποία ακούσατε δεν σας εκπλήσουν, σας επιβεβαιώνουν ίσα ίσα.
1: Ναι, φυσικά, γιατί σε όλα αυτά τα επίπεδα στα οποία μίλησε ο Δόκτωρ Χάλσερ ήταν πολύ ακριβής, to the point, και γενικότερα όλα αυτά τα οποία ακούσαμε ήταν αναμενόμενα. Βέβαια αυτά εμείς τα είχαμε ήδη προβλέψει αυτά πόσο καιρό πριν. Το θέμα δεν είναι τι κάναμε εμείς πριν. Ναι, πες μου.
0: Ισχύει, όχι, ισχύει, επιβεβαιώνω, τα είχατε πει αυτά.
1: Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι εμένα δεν μου αρέσει που τα ακούω που επιβεβαιωνόμαστε, αυτό είναι το θέμα.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή βλέπω ότι τελικά είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία από τότε, από τις βιβλιογραφίες που είχαμε βγάλει τότε και τα στέλναμε στα Υπουργεία και από εδώ και από εκεί, προκειμένου να τους προειδοποιήσουμε, ιδιαίτερα για τα θέματα της μυοκαρδίτιδας, ιδιαίτερα για τα θέματα των μυοκαρδιακών κυττάρων και για όλα αυτά τα πράγματα, ήταν πάρα πολλά. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε, και όλα αυτά για τα οποία, γιατί εμείς, και ακόμη και το gain of function, το οποίο λέει ο Χάλσερ, είναι επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά, φυσικά. Και φυσικά όλα αυτά τα οποία είπε είναι ότι γινόντουσαν πάρα πολλά πειράματα. Εμείς τα γνωρίζαμε ήδη ότι γινόντουσαν από το 2015. Εντάξει, και τότε που ήταν, που είχε δοθεί και η εντολή να, να γίνουν τέτοια πειράματα, τα οποία βέβαια να έχουν σαν κύριο σκοπό στο να αντιμετωπιστούν, όπως λέγανε, μελλοντικές πανδημίες, δηλαδή να προβλέψουμε τις μεταλλάξεις σε ιούς, ώστε να μπορούμε να, να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε.
0: Αυτό που, είπε για το, αυτό που είπε για το, για το μύκητα, αυτό το μύκητα που άμα τον μεταλλάξουν είναι ζώρικη κατάσταση.
1: Ναι, εγώ να σας πω κάτι. Αυτό, ο μύκητας αυτός υπάρχει στην πραγματικότητα. Προσβάλλει τα μυρμηγκάκια και μάλιστα κάποιοι τα τρώνε και τα μυρμηγκάκια για να, πάρουν τις πολύτιμες βιταμίνες, τις πολύτιμες ουσίες τις οποίες έχει ο μύκητας. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτό που εννοούσε μάλλον ο Δόκτωρ Χάλσερ είναι ότι μπορεί στο μέλλον, αντί να φτιάξουμε, να τροποποιήσουμε έναν ιό, έναν RNA ιό, θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε έναν μύκητα. Και οι μύκητες είναι ευκαριωτικοί οργανισμοί, δεν είναι προκαριωτικοί οργανισμοί, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι πολύ πιο ανθεκτικοί. Επίσης έχουν πάρα πολλές εναλλακτικές, έχουν ένα πιο πολύπλοκο γονιδίωμα, και γενικότερα η φιλοσοφία, μάλλον στάθηκε στη φιλοσοφία του μύκητα, ο οποίος είναι να μεγαλώνει μέσα, γιατί ξέρετε ότι οι μύκητες δεν σκοτώνονται εύκολα, έχουν πάρα πολύ, είναι σαν δέντρα φανταστείτε, με, με πολλές διακλαδώσεις που απλώνονται παντού και παράγουν σπόρια, τα οποία σπόρια κάνουν άλλους χιλιάδες μύκητες. Άρα λοιπόν φανταστείτε έναν μεταλλαγμένο μύκητα, μάλλον αυτό θα εννοούσε ο Δόκτωρ Χάλσερ, το οποίο θα απλωνόταν παντού με, και το οποίο θα μπορούσε να καταλάβει το νευρικό σύστημα ενός ανθρώπου. Μάλλον αυτό θα εννοούσε με βάση και το έργο της επιστημονικής φαντασίας που βλέπω.
0: Εσείς, κύριε Καλογερίδη, εδώ απέναντί μου σας είχα, σε αυτό το μικρόφωνο απέναντι εκεί καθόσασταν, και μου είχατε πει ότι θα ξαναγραφτούν τα βιβλία για τον καρκίνο. Αφιερώσαμε ένα καλό κομμάτι της συνέντευξης πάνω στους τούρμπου καρκίνους. Επικαλέστηκε μελέτες ο Νίκολας Χάλσερ, μελέτες με δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες, για να μην πω και εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχοντες. Είπε για καρκίνους τούρμπο οι οποίοι παρατηρούνται σε ηλικίες κάτω των 50 ετών. Έκανε λόγο για συγκεκριμένους καρκίνους οι οποίοι φέρεται να πλήττουν περισσότερο ομάδες ανθρώπων οι οποίοι έχουν λάβει τις δόσεις. Δυστυχώς και σε αυτό μέσα πέσατε.
1: Κοιτάξτε τι γίνεται, πώς γίνεται. Δεν πέφτουμε μέσα, ξέρεις, γιατί από έτσι που το φανταζόμαστε εμείς.
0: Προφανώς δεν τζογάρατε. Εσείς, κύριε Καλογερίδη μου, δεν τζογάρατε. Δεν ποντάρατε σαν να παίζετε στοίχημα στο Μουντιάλ. Εσείς με βάση τα βιβλία που διαβάζατε τα λέγατε αυτά τα οποία λέγατε.
1: Πρώτον αυτό, και δεύτερον ότι οι βιβλιογραφίες που τότε υπήρχαν, παρόλο που ήταν έντονα λογοκριμένες, παρόλα αυτά μπορούσες να διαβάσεις στο περιθώριο των λέξεων πραγματικά αυτό που εννοούσαν οι επιστήμονες, οι οποίοι θέλανε να προειδοποιήσουν η αλήθεια είναι σε ορισμένα πράγματα, από ορισμένα περιοδικά. Όποιος κατάλαβε, δεν κατάλαβε. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ένα προϊόν νανοβιοτεχνολογίας, έτσι, και ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποιεί, χρησιμοποιεί ό,τι πιο καλό είχαμε σαν εργαλείο επάνω στη μοριακή στόχευση, για ένα σκοπό ο οποίος είναι αμφισβητούμενος και ο οποίος για ένα πράγμα το οποίο θα μπει μέσα στα κύτταρα και δεν θα δράσει έξω τα κύτταρα και τα οποία θα τα μετατρέψει σε βιοαντιδραστήρες, τότε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση οπωσδήποτε είσαι πάρα πολύ προβληματισμένος, γιατί ουσιαστικά βιάζεις κατά έναν τρόπο το κύτταρο να παράξει αυτό το οποίο θέλεις εσύ. Για να το κάνει αυτό όμως, ήταν στην αρχή με τη λογική ότι θα πρέπει το κύτταρο, η μοριακή μηχανή, για να καταλάβει ο κόσμος του κυττάρου, να σταματήσει αυτό που έκανε για να κάνει κάτι άλλο. Επειδή όμως ο χρόνος μέσα στα κύτταρα είναι εντελώς διαφορετικός από αυτό που μετράμε εμείς έξω, σαφέστατα καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε αναβολή ή αναστολή μιας λειτουργικότητας που είναι προγραμματισμένη από τον ίδιο τον πυρήνα, οπωσδήποτε μπορεί να επιφέρει πάρα πολλές ανομαλίες και βλάβες. Το θέμα επίσης είναι λοιπόν ότι οι βλάβες οι οποίες συμβαίνουν μέσα σε αυτό το αχανές περιβάλλον των χιλιάδων εκατομμυρίων σιδηροδρόμων που φεύγουν από και προς τον πυρήνα, για να καταλάβει ο κόσμος πώς λειτουργεί, είναι σαν μια τεράστια πόλη η οποία μεταφέρει μέσα και έξω χιλιάδες σιδηροδρόμους και αεροδρόμια και αεροπλάνα που πετάνε και τα λοιπά, για να το καταλάβει. Αν για οποιοδήποτε λόγο σταματήσει η παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας σε ένα σημείο δημιουργείται πρόβλημα. Για να το καταλάβετε, το λέω πάρα πολύ, πάρα πολύ εκλαϊκευμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι αυτή η, για να γίνει κάτι άλλο, αυτή λοιπόν η καθυστέρηση θα μπορούσε να στοιχήσει μια βλάβη σε ένα, σε μια γραμμή σιδηροδρομική που μεταφέρει ένα μήνυμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι το μήνυμα να μεταφερθεί λάθος και λάθος στο λάθος, να διωγγωθεί αυτό το λάθος και τελικά να οδηγηθούμε σε μια κακοήθεια, σε μια καρκινογένεση, σε μια ομοιοπλασματική εξαλλαγή, η οποία βέβαια θα οφείλεται ουσιαστικά σε ένα σφάλμα το οποίο δημιουργήσαμε εμείς. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση το ερώτημα είναι, γιατί έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα σφάλμα, γιατί προκειμένου θεωρητικά στο μυαλό μας να λύσουμε ένα πρόβλημα έπρεπε να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους σφάλματα?
0: Ο σταθμάρχης θέει.
1: Ορίστε.
0: Ο σταθμάρχης θέει.
1: Ο σταθμάρχης θέει, βέβαια. Ο σταθμάρχης πάντα φταίει. Δηλαδή,
0: πάντα.
1: Φανταστείτε ότι στα κύτταρα γίνανε χιλιάδες τέμπη, έτσι.
0: Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Αντί να φορτώσουμε όπως τα Τέμπη, αυτό θέλω να πω, όπως τα Τέμπη, γι' αυτό σας είπα για το σταθμάρχη, όπως τα Τέμπη φορτώσανε ξυλόλιο και το φορτώσανε μετά στον σταθμάρχη, έτσι και στον κορονοϊό, από ό,τι καταλαβαίνω, φορτώσανε πρωτεΐνη ακίδα.
1: Η καημένη πρωτεϊνούλα, η οποία δεν βρέθηκε εκεί στην κατάλληλη στιγμή, γιατί η μοριακή μηχανή αποφάσισε να δημιουργήσει κάτι άλλο, οπότε δεν έφτιαξε τον σταθμάρχη που πρέπει να βρίσκεται στη θέση του εκείνη τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πέσα πέρα τώρα από όλη αυτή την εκλαίκευση, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα ντόμινο καταστάσεων και μια εντελώς διαφορετική αντίληψη του χωροχρόνου μέσα στα κύτταρα, το οποίο οδηγεί σε πράγματα τα οποία ακόμη δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρουμε ακόμη πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα σε απόλυτη, σε κανονική, σε πραγματική μορφή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν πας να κάνεις κάτι τέτοιο, ήταν όταν τρέξαμε κάποια μοντέλα με κάποια συγκεκριμένα software που είχαμε εκείνη την εποχή και ευτυχώς τα είχαμε εύκαιρα να τα δουλέψουμε. Μας έδειχνε καθαρά ότι με βάση το γενετικό προφίλ θα είχαμε και διαφορετικά πράγματα, ιδιαίτερα σε ανθρώπους με διαφορετική μορφή επάνω στα γονίδια τα που έχουν παίρνουν μέρος στην ανοσολογική απάντηση, έτσι, αλλά και στα γονίδια που έχουν σχέση με την επισκευή του DNA. Αυτά τα δύο είναι. Αυτοί οι δύο πληθυσμοί γονιδίων είναι.
0: Να κάνω μια ερώτηση λίγο.
1: Ναι.
0: Επειδή το νούμερο δεν το σχολιάσαμε, το 17 εκατομμύρια, τώρα είναι ασύλληπτο το νούμερο, έτσι, όταν μιλάμε για 17 εκατομμύρια νεκρούς.
1: Δεν είναι ασύλληπτο, αν σκεφτείς, και εγώ το βρήκα λίγο, δηλαδή εμείς σκεφτόμασταν ότι αν βάλεις το 5%, το 5% το οποίο έβγαλε με βάση την πολυμορφικότητα του γενικού πληθυσμού, το 5% στα 4,5 δισεκατομμύρια, δεν νομίζω ότι είναι λίγο τα 17 εκατομμύρια.
0: Πω, Αγία μου, να ρωτήσω λίγο, αυτά είναι, έχουν δώσει οι ίδιες παρενέργειες της Pfizer, τα σκευάσματα της Moderna, της AstraZeneca, της Johnson & Johnson, ή έχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις?
1: Κάποια δεν κατάλαβα την ερώτηση.
0: Ενώ ρε παιδί μου, όλα τα εμβόλια αυτά ήταν αντίστοιχα προβληματικά, ή κάποια ήταν πιο πολύ από τα άλλα?
1: Είχαν διαφορετική στόχευση. Δεν μπορείς να τα συγκρίνεις. Μπορείς να συγκρίνεις βασικά τη Moderna με τη Pfizer.
0: Ναι.
1: Η Pfizer, και αυτό εκεί πάλι έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο, εδώ και το πιο απίστευτο, τον τρόπο με τον οποίο τροποποίησαν την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που αποτελόταν το RNA, το εμβόλιο της Pfizer, και με τον τρόπο που τροποποίησε την ακολουθία της η Moderna. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα υπάρχουν τρία νευραλγικά σημεία λειτουργίας των νουκλεοτιδίων, τα οποία δεν έχουν ονόματα FCS και τα λοιπά και τα λοιπά, εγώ θα πω ΑΒΓΑΜΑ, τα οποία ήταν αδύνατο να προέρχονται από μια φυσική μετεξέλιξη και στα οποία τροποποιήσανε κάποια πράγματα για να φτιάξουν ένα RNA. Βάλαν και κάποιες ψευδοουριδίνες, αλλά και κάποιες επιπλέον ουρές, για να μπορέσει να παραμείνει το RNA και να μην καταστραφεί μέσα σε ελάχιστο διάστημα από τις αρενάσες, για να μπορέσει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του. Με αποτέλεσμα το κάθε ένας έφτιαξε μια πατέντα η οποία τουλάχιστον σε μένα είναι άγνωστη.
0: Ναι, εγώ αυτό που περιγράφεται τώρα, κύριε Καλογερίδη μου, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι έκανε ένα πείραμα. Δηλαδή δώσανε μία εντολή στην Α εταιρεία, εσύ παίξε
1: αυτό
0: με το...
1: Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι
0: έτσι.
1: Ήταν ένα πείραμα.
0: Άρα τώρα, δηλαδή όταν έχεις μία τέτοια καινούργια τεχνολογία, τουλάχιστον αν θεωρείς ότι είναι κάτι σίγουρο και ασφαλές, το πας με μία συγκεκριμένη νόρμα. Δεν βάζεις τον ένα να κάνει έτσι, τον άλλο να κάνει λίγο διαφορετικό, τον άλλο να κάνει κάτι πιο διαφορετικό. Και στο τέλος όλα τα ίδια αποτελέσματα είχαν.
1: συγγνώμη, αλλά αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι εξ αρχής υπήρχε λάθος. Το λάθος είναι ότι εξ αρχής χρησιμοποιήθηκε μια τεχνολογία με λάθος σκοπό.
0: Το λάθος είναι ότι κυκλοφόρησαν τα εμβόλια.
1: Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι πολλά κατσαβίδια. Έχουμε στραβοκατσάβιδα, έχουμε κανονικά κατσαβίδια. Δεν παίρνουμε το στραβοκατσάβιδο να πάμε να ανοίξουμε μια κανονική βίδα. Δεν μπορεί. Το μόνο που θα κάνουμε θα καταστρέψουμε τη βίδα και μετά δεν θα μπορεί να ανοιχτεί από ένα κανονικό κατσαβίδι.
0: Με το ίσιο δηλαδή, όμως ανοίγεις.
1: Με πολλή προσπάθεια και ίσως φύρωντας άκρα.
0: Πάμε διάλειμμα, θα συνεχίσουμε κύριε Καλογερίδη. Δεν θα σας κρατήσω στη γραμμή, μην περιμένετε τζάμπα γιατί θέλουμε ένα δεκάλεπτο μέχρι να γυρίσουμε. Οπότε θα σας ξανακαλέσουμε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, μικρό άνω τελεία στην κουβέντα που κάνουμε με τον κύριο Καλογερίδη. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δεύτερη μέρα συζήτησης στην Ολομέλεια επί της συνταγματικής αναθεώρησης. Στο Βήμα αναμένεται να ανέβει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Νωρίτερα σε συνέντευξή του στο Όπεν, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε απογοήτευση για την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατηγόρησε το Πασόκ ότι ενώ συμφωνεί με πολλές από τις κυβερνητικές προτάσεις, αρνείται να τις υπερψηφίσει στην παρούσα Βουλή. Επέμεινε ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Υφίσταται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα. Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Σύνταγμα δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει με την δικαιοσύνη, είπε από το Βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παραδοχή σοκ από τον Διευθύνων Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος στην Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών δεν λειτουργεί μέχρι σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεπών. Ο Χρήστος Παλιός ανέφερε συγκεκριμένα ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό και αδειοδοτημένο, όμως δεν λειτουργεί. Κριτική Πασόκ για τον διορισμό της νέας διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος μιλάει για επιλογή με βάση την παλιά και γνωστή μέθοδο των πολιτικών και κομματικών φύλων. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην κεντρική Μακεδονία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ στην τοπική κοινότητα Λιβάδη στην Θεσσαλονίκη. Παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Δερβαίνι. Ένας άνδρας 51 ετών συνελήφθη για την φωτιά, φέρεται να την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εργασιών. Σοκ στη Σύρο από το θάνατο μιας 40χρονης γυναίκας μετά από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι ύστερα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι και κατέρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά. Οι δύο ένικοι του σπιτιού προσήχθησαν στην αστυνομία. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Θεσσαλονίκη κατά την έρευνα σε σπίτια. Στην περιοχή του Δένδροποτάμου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά, χρήματα, κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα. Κλείνει και απόψε το βράδυ από τις 11 έως τις 5 της επόμενης τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό συγκεκριμένα και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Εκτός συνόρων, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν με πλήγματα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι μεγαλύτερα από όσα πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΜΗ, προβλέπει κακοκαιρία από σήμερα μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ιμαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνά τοπικά τους 34 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου. Προβλέπονται πριν το μεσημέρι ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
3: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
2: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Ινδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 εκπομπή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική. Ποιότητα και τεχνική, συνώνυμα με την καμπινοτεχνική. Είναι η πρώτη μας επιλογή για καμπίνες μπάνιου, για γυάλινες πόρτες μπάνιου, για κρίσταλ ελεύθερης τοποθέτησης, για γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Η καμπινοτεχνική αναλαμβάνει επίσης και ανακαινήσεις εντός αλλά και εκτός Θεσσαλονίκης. Μια εξαιρετική εταιρεία, μια εταιρεία την οποία την έχουν αγκαλιάσει οι φίλοι ακροατές του Focus FM και η καμπινοτεχνική από την πλευρά της έχει αγκαλιάσει όλους εσάς και σας προσφέρει εργονομικές λύσεις στο σπίτι σας. Και επειδή έχουν πολύ μεγάλη έμπνευση οι άνθρωποι της καμπινοτεχνικής, αυτό το οποίο σας λέω με βεβαιότητα είναι ότι άπαξ και θέλετε να κάνετε ανακαίνιση, να βάλετε μια καμπίνα στο μπάνιο σας, είτε μιλάμε για τη μόνιμη κατοικία σας, είτε μιλάμε για κάποιο εξοχικό, είτε μιλάμε για κάποιο τουριστικό κατάλημα το οποίο το εκμεταλλεύεστε οικονομικά, μπορείτε να τους εμπιστευτείτε με κλειστά τα μάτια. Η εταιρεία που έχει δημιουργήσει με πολύ αγάπη και μεράκι ο Δημήτρης ο Δήμου έχει αφήσει ικανοποιημένους εκατοντάδες φίλους ακροατές του Focus FM. Αν θέλετε λοιπόν κι εσείς να κάνετε μια τέτοια εργασία, θα μείνετε ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες της καμπινοτεχνικής. Το κατάστημα βρίσκεται στην Πέτρου Συνδίκα 70. Θα σας δώσω και το σταθερό τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γεωργία, που είναι η καρδιά της επιχείρησης, της καμπινοτεχνικής. Καλημέρα στην Γεωργία, αλλά και με το μυαλό, τον γκουρού της ανακαίνησης, τον αρχιεπίσκοπο της καμπίνας μπάνιου, τον Δημήτρη το Δήμου, φίλος καλός και ο καλύτερος μάστορας σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, για να μην πω σε όλη την Ελλάδα. Θα σας δώσω και σταθερό και κινητό. Στο κινητό μπορείτε να στείλετε και φωτογραφίες και βίντεο από το χώρο σας στο Viber με μήνυμα. Τηλέφωνο λοιπόν με το σταθερό για την καμπινοτεχνική 2310 83 18 07. 2310 83 18 07. Η Γεωργία, ξαναλέω, απαντάει στο τηλέφωνο του σταθερό της καμπινοτεχνικής. Και 6942 012 905. 6942 012 905. Η απευθείας επικοινωνία με το τηλέφωνο του Δημήτρη του Δήμου, του επικεφαλής της καμπινοτεχνικής. Καμπινοτεχνική λοιπόν, συνώνυμο της ποιότητας και της τεχνικής. Η AG Economy επίσης είναι μαζί μας και σήμερα. Για όλους εσάς που βασανίζεστε με κόκκινα δάνεια, για όλους εσάς που έχετε χρέη από την επιχείρησή σας προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers, για εσάς οι οποίοι αντιμετωπίζετε κάποια διαταγή πληρωμής, κάποιο πληστηριασμό, κάποιο κοράκι. Καλημέρα στο Βιζάν. Θέλει να χτυπήσει κάποιο από τα σπίτια σας. Αν θέλετε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει με ποιους να μιλήσει από τα φαντ, σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει με αυτούς οι οποίοι είναι οι επικεφαλείς των φαντ στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο Γιώργος Καμπαϊλής, η AG Economy. Εκατοντάδες είναι οι ακροατές που έχουν βοηθηθεί από την AG Economy και από τις συμβουλές και περίπου 100 έχουν σώσει σπίτια, έχουν παγώσει πληστηριασμούς, έχουν ξοφλήσει δάνεια με την αμέριστη συμπαράσταση της AG Economy που έχει έδρα την Αθήνα. Ωστόσο όμως η εξυπηρέτηση είναι πανελλαδική. AG Economy λοιπόν, για όλους τους ακροατές του Focus FM, που το μόνο που έχω να σας πω είναι επικοινωνήστε με τους ανθρώπους αυτούς και μην κάνετε ότι δεν είναι δύσκολο να ασχοληθείτε, είναι δύσκολο, το ξέρω, είναι δηλαδή ψυχοφθόρο όλο αυτό, αλλά μην αγνοείτε. Τα έγγραφα αυτά τα οποία σας στέλνουν σας παγιδεύουν. Αμέσως τώρα επικοινωνήστε με την AG Economy από όπου και αν μας ακούτε, έστω και για συμβουλές, από όπου και αν μας ακούτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3250 652. 210 3250 652. Η AG Economy και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Μέχρι τις και μισή θα πάμε παρεούλα με τον Αθανάσιο Καλογερίδη, τον μοριακό βιολόγο εδώ από τη Θεσσαλονίκη, τον πρόεδρο της ΠΟΕΗ. Κάναμε ένα ταμείο λίγο για όλα όσα ακούσαμε με τον Νίκολας Χάλσερ. Κύριε Καλογερίδη, καλώς ήρθατε και πάλι.
1: Καλώς σας βρήκα και πάλι.
0: Λοιπόν, έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αναφερόμενος όλη εκείνη τη μαύρη την περίοδο, ότι αν δεν ήσασταν εσείς οι επαγγελματίες υγείας που ορθώσατε ανάστημα, θα μας είχε συμπαρασύρει όλους αυτό το υποχρεωτικό του καθεστώτος. Εσείς όμως είστε μια ομάδα ανθρώπων η οποία δεν έχει σταματήσει στο τότε, αλλά εξακολουθείτε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Καταγράφουμε, έχουμε ένα καταγράφουμε όλες τις επιστημονικές εξελίξεις πάνω σε συγκεκριμένο θέμα, με σκοπό βέβαια το να κάνουμε αυτό που δεν είχαμε κάνει τότε, να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο και ας μην γίνει ποτέ.
0: Ναι. Θα ακούσουμε πράγματα από εσάς, θα να περιμένουμε.
1: Ναι, και εμείς τώρα σαν πανελλήνια ομάδα επαγγελματιών υγείας και έχοντας βέβαια και την έχοντας οργανώσει μια πλήρη επιστημονική ομάδα, σκοπεύουμε στο άμεσο μέλλον, πέρα από το ότι θα γίνει η εκδήλωση η οποία είναι η επαιτειακή, η οποία φέτος θέλουμε να την κάνουμε λίγο πιο πρωτότυπη και θα ανακοινωθεί σύντομα με ποιο τρόπο θα γίνει. Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο συνέδριο, το οποίο βέβαια θα δούμε πώς ακριβώς θα οργανωθεί, δεν θα πω λεπτομέρειες, το οποίο θα είναι ίσως και το πρώτο συνέδριο, ίσως και ευρωπαϊκά, πανευρωπαϊκά το πρώτο συνέδριο επάνω στις πανδημίες, επάνω στη διαχείριση της πανδημίας, επάνω σε μιας πανδημίας. Θα αναφερθεί βέβαια και ο COVID, θα αναφερθούν οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίζεται μια τέτοια κατάσταση και θα έχει τόσο ένα επιστημονικό, θα έχει ένα επιστημονικό σκέλος καθαρά, το οποίο δηλαδή θα απευθύνεται, θα μαζευτούμε όλοι οι επιστήμονες με σκοπό να επιτέλους να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Εννοείται ότι εμείς δεν διαχωρίζουμε σε αυτούς που βρίσκονται από τη μία ή την άλλη πλευρά. Όλοι οι επιστήμονες είναι καλοδεχούμενοι να έρθουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Και από εκεί και πέρα βέβαια, όταν θα ανακοινωθεί, από εκεί και πέρα βέβαια θα έχουμε και μια τρίτη μέρα, σκοπεύουμε να είναι τριήμερο, και μια τρίτη μέρα, στην οποία η τρίτη μέρα θα είναι για το κοινό, για να μπορέσουμε να ενημερωθεί το κοινό, να κάνει ερωτήσεις το κοινό επιτέλους.
0: Θα επιδιώξετε δηλαδή επιστημονικό διάλογο και από τις δύο πλευρές?
1: Θα τον επιδιώξουμε.
0: Καλά, εσείς τον επιδιώκετε, χρόνια τώρα, δεν τον επιδιώξετε τώρα.
1: Ναι,
0: αλλά οι άλλοι το αποφεύγουν, όπως ο διάολος ο Λιβάνι.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα τέτοιο, αλλά εμείς θα το επιδιώξουμε. Ναι, γιατί όχι, να υπάρξει ένα στρογγυλό τραπέζι στο οποίο να αναφερθούν και να επιτάπει τους όλα. Αυτό άλλωστε θα βοηθήσει και τον κόσμο να κατανοήσει ίσως το τι ακριβώς έγινε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Και ξέρω και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος πλέον έχει κουραστεί να ακούει ότι μπορεί να πάθει κάτι ή να μην πάθει κάτι, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον μέσα του να έχει καταλήξει ότι αυτό το οποίο έγινε ήταν πάρα πολύ απότομα, ίσως να υπήρχε δόλος, βάζω τη λέξη ίσως, και από εκεί και πέρα να ξέρει την επόμενη φορά ότι θα πρέπει να ενημερώνεται σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν μπορεί να ενημερωθεί σωστά, να ψάχνει την ενημέρωση και να την απαιτεί. Γιατί αλλιώς πάρα πολλά πράγματα θα επιβληθούν από εδώ και πέρα και δεν είναι ανάγκη να έχουν μόνο με το θέμα της υγείας. Υπάρχουν σε πολλά άλλα θέματα στα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή και τα οποία θα μπορεί, ο σκοπός είναι η επιβολή, η χειραφέτηση, η χειραγώγηση. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία εμείς σαν επιστήμονες υγείας μας αφορούν, γιατί ξέρεις, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του συνεδρίου θα είναι και γενικότερα στην ψυχολογία της κοινωνίας, τις επιπτώσεις που είχε, γιατί όσο και αν δεν θέλουμε το καταλά το πιστέψουμε, οι επιπτώσεις ψυχολογικές μπορώ να πω ότι ίσως είναι κατά πάρα πολλές φορές μεγαλύτερη από αυτές, από τις παρενέργειες τις παρενέργειες σε όργανα κλπ. Νομίζω ότι το κακό που έγινε στις συνειδήσεις, σε ψυχή και γενικότερα στην ψυχή των ανθρώπων ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερες, και αυτό πρέπει να το δούμε, πρέπει ο κόσμος να το ακούσει, να μπορέσουμε να βρούμε κάποια βοήθεια. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε δηλαδή, και γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα με όποιο τρόπο μπορούμε. Από εκεί και πέρα θα είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Περισσότερες λεπτομέρειες πάντως για αυτό το συνέδριο, το οποίο οργανώνεται και θα έχει και διεθνή παρουσία, θα σας πούμε τις επόμενες μέρες.
0: Εντάξει, θα το αναμένουμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε ένα θεσμικό ρόλο, έτσι. Είστε πρόεδρος της ΠΟΗ. Η ΠΟΗ είναι μια ομάδα επαγγελματιών του χώρου της υγείας, η οποία έχει έντονη δραστηριότητα. Έχετε προσπαθήσει ποτέ να μιλήσετε με τον επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας, με τον Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη? Και αν προσπαθήσατε, πώς πήγε αυτή η προσπάθεια?
1: Δεν έχουμε κάνει άμεση προσπάθεια να μιλήσουμε, γιατί απλούστατα μετά το θέμα, εκεί που κάναμε μάλλον μια σχετική προσπάθεια, ήταν ένα έτοιμο το υπόμνημα το οποίο στείλαμε για το θέμα του DNA των νεογνών, δεν ξέρω αν το θυμάστε το θέμα, στο οποίο εκεί πέρα πραγματικά ήταν κάτι το ασύλληπτο αυτό που πήγε να κάνει.
0: Που τραβήχθηκε πίσω.
1: Μα δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα, εγώ κρατάω μικρό καλάθι για το θέμα το συγκεκριμένο.
0: Αν το πήρε πίσω εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι, και αν από πίσω δεν γίνονται κάποιες ζυμώσεις, mm-hmm. διότι αυτά τα δείγματα, διότι εδώ υπήρχαν συμφωνίες, υπογεγραμμένες συμφωνίες, οι οποίες έπρεπε να πραγματοποιηθούν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω εάν τα 1000 αυτά δείγματα έχουν πάει για εξέταση και για ανάλυση με sequence, δηλαδή της πρωτοταγούς δομής, της πρωτογενούς δομής του DNA, και πώς θα καταγραφούν αυτά και τι γίνεται από πίσω.
0: Σε ιδιωτική εταιρεία δεν ήθελα να τα στείλει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν θυμάμαι καλά.
1: Ορίστε.
0: Σε ιδιωτική εταιρεία ήθελα να τα στείλει, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, η οποία ιδιωτική εταιρεία είναι και σε Έλληνες.
0: Ναι, α. Okay, okay.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι... Είναι ότι υπήρχε μια ολόκληρη κατάσταση στην οποία εμείς θέλαμε ακριβώς αυτό να το σταματήσουμε, γιατί ξέραμε που θα βγει, διότι αυτή τη στιγμή το κέντρο υγείας, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα πώς, 58 νομίζω, διαφορετικά μεταβολικά νοσήματα, το πρόβλημά μας δεν ήταν το ότι θα γίνει η ανάλυση και ίσως θα υπήρχε μια αποκάλυψη όσον αφορά τα νοσήματα, τα σπάνια, τα γενετικά νοσήματα. Το πρόβλημά μας ήταν ότι αυτά τα δεδομένα ήταν ποιος θα τα διαχειρίζεται πρώτον, και δεύτερον, και το πιο σημαντικό, είναι ότι εγώ από αυτά τα δεδομένα ενός παιδιού μπορώ να βγάλω πάρα πολλά συμπεράσματα για την υγεία των γονιών. Mm-hmm. Μπορώ να πάω ανάποδα δηλαδή. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση εδώ διακρίνω μια δολιότητα, η οποία όμως και τελικά παντού, εκεί που καταλήγουμε, είναι παντού ότι ο τρόπος, αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τα δεδομένα δεν έχουν αποδείξει την αρτιότητα του χαρακτήρα τους, όπως και επίσης δεν έχουν αποδείξει και το ότι θα τα χρησιμοποιήσουν για καλό σκοπό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει να ταρακουνήσει πάρα πολύ τον κόσμο, και γενικότερα θα ταρακουνήσει, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για ένα εμβόλιο, εδώ μιλάμε για ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη πλέον.
0: Προφανώς.
1: Και τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης, που είναι το DNA, έτσι.
0: Ναι, που το και πάλι για ακόμα μια φορά βάζουν μπροστά μια δικαιολογία η οποία φαινομενικά ακούγεται καλή, ότι γίνεται για το καλό κάποιων, των παιδιών για παράδειγμα, αλλά από εκεί και πέρα ανοίγει μια κερκόπορτα για πολλά και διάφορα πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν. Το ίδιο κάνανε και με το chat control, στο όνομα της προστασίας των παιδιών από παιδοβιαστές, στο όνομα της προστασίας της κοινωνίας από τρομοκρατικές επιθέσεις. Θα γίνεται αυτή η πλήρης παρακολούθηση των επικοινωνιών μας και ψάχνουμε να δούμε τώρα πώς θα επικοινωνούμε.
1: Ναι, αυτό
0: και όχι τίποτα, δεν έχουμε και τα περιστέρια πλέον στην ταράτσα.
1: Εκείνο πάντως που ξέρω πάρα πολύ καλά είναι ότι χρειάζονται πάρα πολύ, επειδή είδα και που μίλησε που ακούστηκε μάλλον στο θέμα, για το θέμα της αποτοξίνωσης από τον Dr. Κάλτσερ, mm-hmm. ήθελα να πω το εξής, ότι νομίζω, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, έτσι, δεν διαφωνώ με τον Dr. Κάλτσερ, απλά θα ήθελα να συμπληρώσω mm-hmm. ότι δίνουμε πολύ βάση στον τρόπο της αποτοξίνωσης και όχι στον τρόπο της, εγώ είμαι πιο πολύ στον τρόπο της θεραπείας και όχι στον τρόπο της αποτοξίνωσης. Mm-hmm. Δηλαδή η αποτοξίνωση από τη συγκεκριμένη αγκίθα θα προσφέρει πολύ λιγότερα, κατά τη γνώμη μου, από το να προσπαθήσουμε να δούμε τι ζημιές έχει προκαλέσει,
0: ναι.
1: δηλαδή σε αιμοριακό επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα τουλάχιστον με τρομάζει, γιατί αυτό που λέω, ότι βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου, ακόμη τη βλέπουμε. Γιατί θυμάστε που σας είχα πει ότι οι μακροπρόθεσμες καταστάσεις θα φανούν μετά από 6, 7, 8 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν ακόμη δεν έχουμε μπει στην τρίτη φάση. Εκείνο το οποίο λοιπόν, και βλέπετε ότι αυτά που συμβαίνουν ήδη τρομάζουν τον κόσμο. Θα έπρεπε ήδη, και δεν το βλέπω να επινεγείται ούτε στον υπόλοιπο κόσμο, να έχουν συσταθεί ομάδες επιστημόνων οι οποίοι πιστεύουν στο ότι πρέπει να το ψάξουν αυτό mm-hmm. και να διαπανηθούν κονδύλια, προκειμένου να βρούμε τρόπους να επιδιορθώσουμε όσο γίνεται τις βλάβες.
0: Δεν έχουμε λεφτά.
1: Ορίστε.
0: Δεν έχουμε λεφτά. Δώσαμε 6,5 εκατομμύρια για να γυριστεί η ταινία αυτή η Οδύσσια με τη μαύρη την ωραία Ελένη.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχουμε λεφτά, κύριε Καλογερίδη. Τι να σας κάνω. Μας βρήκατε. Έχουμε στένεμα, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε να δώσουμε. Έλα, μωρέ τώρα. Σιγά τώρα. Σιγά τώρα το DNA και τα τέτοια μοριακά και τα. Έχουμε. Τα δώσαμε τώρα. Τι να κάνουμε. Τα δώσαμε να γίνει. Τα δώσαμε να γίνει η Πορδύσσια, συγγνώμη, η Οδύσσια να γίνει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι, ακόμη και αυτό, ακόμη και αυτό, ξέρετε, είναι ένα, πώς το λένε, είναι ένα δείγμα της, ένα δείγμα ακριβώς και αυτό το ότι υπάρχει μία, ότι έχουμε χάσει την ταυτότητά μας. Mm. Έχουμε χάσει την ταυτότητά μας γενικότερα, όχι την ταυτότητα την κανονική, την ταυτότητά μας σαν άνθρωποι έχουμε χάσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπερδεύουμε πράγματα και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε άλλα πράγματα για άλλο σκοπό. Δηλαδή αυτό το πράγμα τελικά το έχουμε κάνει σύστημα, δεν είναι δηλαδή μόνο στις μεθόδους σου. Δηλαδή μπερδεύουμε την ποιήση με τον κινηματογράφο, τον κινηματογράφο με το θέατρο, το θέατρο με την τέτοια, την ιατρική με την επιστήμη, δηλαδή γίνεται ένα πράγμα στο οποίο πιστεύουμε ότι τα ίδια μέτρα και σταθμά πρέπει να ισχύουν παντού. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει μια ισορροπία πλέον. Αυτό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε.
0: Ναι. Η ΥΠΟΗ είναι μια ομάδα επαγγελματιών του χώρου της υγείας που δεν έχει στραμμένη την προσοχή της μόνο στα θέματα της υγείας αλλά και στα θέματα της κοινωνίας. Έχετε κάνει δράσεις που αφορούν στα

0: είμαστε, δεν είμαστε δηλαδή, πώς το λένε αυτοί που φυτρώνουμε εκεί που δεν μας παίρνουν. Είναι ότι μας ενδιαφέρει οτιδήποτε το οποίο έχει σαν άμεσο, σαν συνισταμένη την υγεία των ανθρώπων.
1: Θα κατεβείτε σε εκλογές.
0: Ορίστε.
1: Θα κατεβείτε σε εκλογές, θα κάνετε κόμμα.
0: Γιατί. Κάνα το πρωί.
1: Γιατί, τόσα κόμματα.
0: Δεν έχουμε καμία.
1: Ήθελα να βλέπω τη φάτσα σου. Ήθελα να βλέπω, Σάκη μου, το έτσι που σε ρώτησε. Θα ήθελα να το βλέπω.
0: Γελαστή. Απλά ήθελα να τονίσω για ακόμη μια φορά ότι σαφέστατα μπορεί κάποια μέλη μας να αποφάσισαν να κατέβουν στο στίβο τον πολιτικό, αυτό είναι δικό του θέμα. Η πάγια αρχή όμως της Πανελλήνιας Ομάδας Επαγγελματιών Υγείας, για όσο τουλάχιστον υπάρχει αυτό το Προεδρείο, και είναι η κατεύθυνσή μας και οι αρχές μας, είναι ότι μπορούμε να αν μας ζητηθούν επιστημονικές γνώσεις ή οτιδήποτε άλλο από οποιονδήποτε, είμαστε χαρά μας να τις δώσουμε. Mm-hmm. Αλλά να συμμετέχουμε και να κάνουμε συνδικαλιστικά πρώτα-πρώτα, είμαστε μακριά. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε μία απλή επαφή με τον κόσμο και να κάνουμε πράγματα. Δεν νομίζω ότι ο συνδικαλισμός σε αυτή τη φάση θα βοηθήσει να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Γιατί τουλάχιστον τότε, έτσι όπως ξεκινήσαμε, μπορούσαμε να αφουγκραστούμε καλύτερα. Και επίσης, ξέρεις, είναι πολύ πιο ωραίο να δοκιμάσουμε και ένα πείραμα, επειδή μας αρέσουν εμάς τα πειράματα. Mm-hmm. Πώς είναι, ρε παιδί μου, να εκφράσεις την άποψή σου μέσα σε ένα διοικητικό συμβούλιο και όχι την άποψη που θέλει από πίσω κάποιος άλλος.
1: Άρα,
0: άρα λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, ξέρουμε τουλάχιστον ότι αυτοί που μιλάμε και παίρνουμε αποφάσεις, εκφράζουμε τις δικές μας απόψεις και όχι αυτές που θα υποδειχθούν από κάποιον.
1: Επηρεάζονται απόψεις που επηρεάζονται από τον όρκο στον Ιπποκράτη και όχι από τον όρκο τον κομματικό, τέλος πάντων. Έτσι, οποιοδήποτε κόμματος.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι.
1: Ναι, οπότε, γιατί είναι της μόδας τα κόμματα τελευταία.
0: Αυτό είναι ένα λυπηρό θέμα. Ναι. Για μένα, εάν με ρωτούσαν τι είναι, είναι για μένα πάρα πολύ λυπηρό. Δηλαδή, είναι λυπηρό να βλέπεις, και αυτό είναι καθαρά προσωπικό μου σχόλιο, έτσι, όχι της ΠΟΗ.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν άνθρωπος δηλαδή και σαν πολίτης αυτής της χώρας, αυτό που θα πω είναι ότι είναι για μένα λυπηρό να βλέπω ότι όλοι θέλουν να γίνουν σωτήρες. Δεν είδα ούτε έναν ο οποίος να θέλει, από αυτούς που προσπαθούν να μπουν στη Βουλή εννοώ, έτσι, δεν είδα ούτε έναν από αυτούς οι οποίοι να παραδίδουν την εξουσία την εξουσία της καρέκλας τους για το γενικότερο καλό. Όταν ξέρεις, κατά τη γνώμη μου, και το έχω αποδείξει αυτό, αν παλιότερα σε κάποιες εκδηλώσεις τις οποίες και εσύ ο ίδιος με είπες γιατί το κάνεις. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν είναι για το κοινό καλό και για το σκοπό, δεν έχεις μέσα σου ούτε περηφάνεια ούτε εγωισμό. Mm-hmm. Ο σκοπός είναι πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν θα κάνεις πίσω, θα έρθεις σε επαφή με ανθρώπους που ακόμα και μπορεί να μην τους θέλεις, με σκοπό όμως να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει για το καλό των πολλών. Όταν λοιπόν αρχίζεις και βάζεις προσωπικά πράγματα, πατάς σε δύο βάρκες, έχεις δεύτερες και τρίτες σκέψεις στο μυαλό σου, προσπαθείς να καπελώσει ο ένας τον άλλον, δεν βοηθάει ο ένας τον άλλον, δεν ερχόμαστε όλοι μαζί, αυτοί οι οποίοι αποτελούν, ας πούμε, σε εισαγωγικά τον πατριωτικό χώρο, για να έρθουν όλοι μαζί, να ενωθούν, να δουν ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κατευθύνει το καράβι, να πέσουν όλοι επάνω, να βάλουν τους όρους τους, δεν λέω, να έχουν ένα. Αλλά πιστεύω ότι στο όνομα του κοινού καλού μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλες οι πλευρές, και οι δυνατές πλευρές και οι αδύνατες, να ρίξουν νερό στο κρασί τους και να κάνουν πίσω. Ίσως πολλές φορές οι δυνατές πλευρές να πρέπει να ρίξουν περισσότερο νερό στο κρασί τους και να κάνουν ακόμη πιο πίσω. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά. Η αδύνατη πλευρά καμιά φορά έχει και το κόμπλεξ ότι είναι αδύνατη και το ξέρει. Ενώ η δυνατή, η οποία ξέρει ότι είναι δυνατή, μπορεί να κάνει και δύο βήματα πίσω. Οπότε αυτή είναι η άποψή μου, έτσι, και πιστεύω ότι αν υπήρχε μια πραγματική σύγκληση, σήμερα θα μιλούσαμε κάτω από διαφορετικούς όρους. Σήμερα θα μιλούσαμε κάτω από διαφορετικούς όρους και θα είχαμε πάρει και μια ανάσα γενικότερα. Κάτι το οποίο βέβαια το ξέρει η άλλη πλευρά ότι δεν πρόκειται να γίνει και γι' αυτό χορεύει και τραγουδάει. Και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, οπότε γι' αυτό και όσο λοιπόν ισχύουν αυτά τα πράγματα και όσο ο κόσμος δεν είναι ενωμένος και δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, εμείς σαν ΠΟΗ θα προσπαθούμε να είμαστε πάντοτε, να καυτηριάζουμε τα πράγματα, αλλά να στεκόμαστε μακριά, όχι από ένδειξη αδυναμίας, αλλά είσαι αποδύναμη. Γιατί όταν στέκεσαι μακριά και είσαι καθαρός, μπορείς να εκφράσεις την άποψή σου και να ακουστείς από όλους. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει αυτή η νοοτροπία, δεν ακούγεσαι από όλους. Εάν κάποια στιγμή, και το εύχομαι,

0: Στέφανε. Και το εύχομαι πραγματικά κάποια στιγμή όλοι, μα όλοι, αποφασίσουν να ρίξουν νερό στο κρασί τους και να πούνε έλα μωρέ, εντάξει, σιγά τώρα, δεν θα κρίνω εγώ τον Καλογερίδη που είναι και χαζός ή που λέει αυτά τα πράγματα, αλλά θα κρίνω το τι πρέπει να κάνουμε. Και ενωθούν όλοι και κάνουν, τότε δεν ξέρουμε πώς θα το δει ο καθένας και εσύ και εγώ και ο Α και ο Β.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα και έχω κάνει υπέρβαση 3-4 ήδη τώρα.
0: Συγγνώμη.
1: Είναι πάντα ενδιαφέρουσες αυτές οι κουβέντες και ξέρεις τι, αποδεικνύουν ότι έχετε μια προσπάθεια την οποία τη διαφυλάτετε και την κρατάτε μακριά από κόμματα και καλά κάνετε.
0: Γιατί
1: όταν χρωματίζεις έναν αγώνα, τότε κάνεις ζημιά στο σκοπό. Τα κόμματα είναι άλλο πράγμα. Ο αγώνας για την απέτηση της αποκατάστασης της αλήθειας και της διεκδίκησης του να καθίσουν στους καμνοί αυτοί οι οποίοι σκότωσαν τόσα εκατομμύρια ανθρώπους με τις επιλογές τους, εάν χρωματιστεί κομματικά, τότε κάνει ζημιά στον αγώνα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα εσείς εκεί να σταματήσετε να ασχολείστε με τις μελέτες που ψάχνετε και προσπαθείτε να βρείτε απαντήσεις και να ασχολείστε με το ποιος θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης, ποιος θα συμμετέχει στο επικρατείας, ποιον θα βάλετε στην Κρήτη.
0: Να δούμε τι συμβαίνει. Αυτοί που θα βάλουν υποψηφιότητα τουλάχιστον θα ξέρουν ότι θα σωθούν.
1: Σάκη Καλογερίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο, θα ξαναμιλήσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
1: Καλή δύναμη.
2: Focus 103,6.
1: Έτσι είναι αυτό. Όταν αφήνεις τα πράγματα που είναι σημαντικά και ασχολείσαι με άλλα τα οποία δεν τα έχεις κιόλας και επειδή ακριβώς δεν τα έχεις κάνεις το ένα λάθος μετά το άλλο, χάνει το μπούσουλας. Να σας το κάνουμε τα τέμπη. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε εγώ θα ψηφίσω Βυζάν. Τους προκαλώ να βγουν στο τηλέφωνο. Βγείτε στο τηλέφωνο, αν το επιθυμείτε, και να μου πείτε εμένα τι έχει γίνει τις τελευταίες 10 δικάσιμους στη δίκη στα Τέμπη. Άμα ξέρετε. Δεν ξέρετε, γιατί δεν ασχολείστε με τα Τέμπη, που θα έπρεπε να ασχολείστε με τα Τέμπη, γιατί υποτίθεται ότι τα Τέμπη είναι το εφαλτήριο. Δεν ασχολείστε με τα Τέμπη, ασχολείστε με το ποιος θα μπει στο ψηφοδέλτιο τάδε, ποιο θα διαγράψουμε από την Κρήτη, ποιος είναι ο επόμενος που θα φύγει και τι θα πει. Ασχολείστε με real estate, πώς θα πούμε ψέματα, πώς θα το γυρίσουμε τούμπα να το κάνουμε δωρεά πουθενά το αποκτηθένα από πληστηριασμό ακίνητο, να το κάνουμε δώρο. Τώρα θα το κάνετε δώρο. Τώρα να το κάνετε τι, 3,5 χρόνια το έχετε στην κατοχή σας. Και δεν το θυμόσασταν. Τώρα το θυμηθήκατε, το δωρήσετε. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ότι αντί να δούμε ο καθένας τη δουλειά του, θέλει ο καθένας να κάποιοι επιθυμούν να ψοφήσει, διακαώς το επιθυμούν κιόλας, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Θυμάμαι παλιά στη Λάρισα όταν ήμασταν μετάθεση, εκεί στην αγορά της Λάρισας είχε κάτι τυροκομεία μαζεμένα σε ένα υπόστεγο, σαν εικόνα το θυμάμαι πιτσιρικάς, και είχε μια μεγάλη ταμπέλα και έλεγε ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τυριά του. Έξω από ένα τυροκομείο ήτανε. Έτσι. Και ο βλάχος είχε μέσα τυρί μούρλια. Άμα αφήσει ο βλάχος το τυρί και αρχίζει να ψάχνει να δει πώς θα βγάλει μίζα από τη μυζήθρα μα γίνει αρχηγός κόμματος, το τυρί θα πάει κατά διαόλου. Τέλος πάντων. Διάλειμμα το τελευταίο για σήμερα και επιστρέφω με το τελευταίο θέμα της εκπομπής. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον, πιστέψτε με. Έχει να κάνει με τη Χαλκιδική. Έχει να κάνει με ένα δήμο ο οποίος είναι πολύ παθός το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όμως εγώ θέλω να δώσω και συγχαρητήρια κιόλας, γιατί βλέπω ότι γίνονται δράσεις και μάλιστα υπάρχει μεγάλη υποστήριξη. Θα τα πούμε όλα σε λίγη ώρα με την Σοφία την Ορδανίδου. Πάμε διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
6: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com. Για να είσαι σίγουρος, 103,6%.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 εκπομπή. Μαζί μας και σήμερα είναι η Wi-Fi and Tech Experts. Είναι μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στην ασφάλεια και στην προστασία του σπιτιού σας, του εξοχικού σας, της μόνιμης κατοικίας σας, του καταστήματός σας, της επιχείρησής σας. Και φυσικά όταν μιλάμε για ασφάλεια σε αυτά τα σημεία, τότε μιλάμε για έναν συναγερμό ο οποίος είναι απαραίτητο να το τοποθετήσετε και μάλιστα θα πρέπει να βάλετε και καλό συναγερμό, να μην βάλετε ό,τι να είναι. Γι' αυτό λοιπόν, εσείς που θέλετε να βάλετε συναγερμό, όλοι μπορείτε να απευθυνθείτε στην Wi-Fi and Tech Experts, η οποία θα σας τοποθετήσει το πλέον αξιόπιστο σύστημα και ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού, αυτό της Goldmar, που είναι 100% ασύρματο, έχει υποστήριξη έως και 100 συσκευές, έχει αισθητήρες κίνησης, έχει μαγνητικές επαφές, αισθητήρα καπνού και αισθητήρα πλημμύρας και θα το βρείτε φυσικά στην Wi-Fi and Tech Experts σε ειδική τιμή για τους φίλους ακροατές του Focus FM και φυσικά θα έχετε και δωρεάν την εγκατάσταση. Σημαντικό αυτό το έξοδο να ξέρετε, έτσι, αν μπορεί να το κάνει κάποιος δωρεάν την εγκατάσταση, είναι ένα σημαντικό έξοδο το οποίο το γλιτώνετε. Και εμείς εδώ στο Focus FM φυσικά έχουμε επιλέξει την Wi-Fi and Tech Experts και έχουμε βάλει έναν super duper συναγερμό και είμαστε απολύτως ασφαλείς. Συνεπώς, όλοι όσοι θέλετε να εμπιστευτείτε αυτούς που εμπιστευτήκαμε και εμείς, μην το αμελείτε, είναι σημαντικό, προστατέψτε την επιχείρησή σας, προστατέψτε την οικογένειά σας, την περιουσία σας, καλέστε τώρα στο 2392-029-600, είναι η Wi-Fi and Tech Experts, και είναι εγγύηση σε θέματα συναγερμών, θηροτηλεοράσεων και θηροτηλεφώνων. Μάχημος είσαι, μάχημος. Καμιά φορά μπορεί να ξεχαστείς λιγάκι, αλλά εντάξει, άνθρωπος είσαι.
1: Άνθρωπος είσαι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει τις καλές του πτυχές, έχει και τις κακές του πτυχές. Έχω ασχοληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και θα συνεχίσω να ασχολούμαι, γιατί ο Δήμος εκεί στην Προποτίδα, στην Νέα Προποτίδα, στην Χαλκιδική, είναι ένας μεγάλος δήμος. Είναι ένας δήμος ο οποίος έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, δύο ταχύτητες και δεν είναι και ιδιαίτερα καλό αυτό. Έχει γίνει γνωστός το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις αυτοσχέδιες χωματερές, οι οποίες κοσμούν σε εισαγωγικά αρκετές οδούς εκεί στο Δήμο της Νέας Προποντίδας στην Χαλκιδική. Γίνεται μια προσπάθεια να συμμαζευτεί το ασημάζευτο, που η αλήθεια είναι ότι είχε φτάσει σε ένα προχωρημένο σημείο. Θα τα συζητήσουμε αυτά φυσικά και αυτά. Να πω κιόλας ότι εχθές το βράδυ έπεσα πάνω σε ένα βιντεάκι εκεί στον Δήμο της Προποντίδας, πάλι σε μια παραλία, όπου κάποιοι από τους λουόμενους αφήνανε τις ομπρέλες τους και τις καρεκλίτσες τους σε μια αρκετά μεγάλη και αχανή, θα μπορούσα να πω, αμμουδιά, πολύ όμορφη αμμουδιά, για να μην κουβαλάνε συνέχεια τις ομπρέλες και τα καρεκλάκια. Και πήγε ο Δήμος και τα μάζεψε. Λες, και αυτό είναι το πρόβλημά μας, να μαζέψουμε τα καρεκλάκια και τις ομπρέλες. Τα μπάζα δηλαδή. Αντί να μαζεύουμε τα μπάζα, μαζεύουμε τις καρέκλες και τα καθισματάκια και τις ομπρέλες των λουόμενων. Τέλος πάντων, όμως, παρόλα αυτά, θα τα κουβεντιάσουμε και αυτά, άμα θέλετε. Είναι από τα παράδοξα της Ελλάδας αυτά και υπάρχουν πολλά τέτοια. Πέραν όλων αυτών, όμως, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ οργανωμένη ομοσπονδία εκεί πολιτών στην Προποντίδα. Και θα καλημερίσω την επικεφαλής της Ομοσπονδίας των Οικισμών της Νέας Προποντίδας, είναι η κυρία Σοφία Ιορδανίδου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή της. Κυρία Ιορδανίδου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Στεφανίδου. Κύριε Δαμιανίδου, συγγνώμη, μπερδεύτηκα με τον Στέφανο.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Εγώ για την ανταπόκριση. Διοργανώνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο, έτσι, ένα τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου. Αυτό και το επόμενο Σαββατοκύριακο στο γήπεδο στη Νέα Τρίγλια, σωστά?
2: Ναι. Είναι η πρώτη από τις πέντε δράσεις του φετινού φεστιβάλ αφιερωμένο στον αθλητισμό και τον πολιτισμό του, ναι. 2026, το φεστιβάλ της Ομοσπονδίας των Οικισμών της Νέας Προποντίδας, και είναι η πρώτη μας εκδήλωση. Είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου. Είναι μια πολύ μεγάλη χαρά. Mm-hmm. Πέρυσι ήμασταν γύρω στα 90 85 με 90 παιδιά. Φέτος έχουμε ξεπεράσει τα 120.
0: Έχουν κλείσει συμμετοχές.
2: Έχουν κλείσει συμμετοχές.
0: Ναι.
2: Πάντα τελευταία στιγμή κάποιο παιδάκι θα εμφανιστεί, ναι, και αν έχουμε μια στολή περίσσια, πάντα θα προσπαθήσουμε να το ευχαριστήσουμε.
0: Με καλή διάθεση, ναι, θα μπει και το παιδάκι έτσι.
2: Και να το βολεύσουμε, ναι, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι δεν γίνεται πάντα, ναι, την τελευταία στιγμή. Πρέπει να θέλει πολύ μεγάλη οργάνωση.
0: Το έχετε πληρώσει εκεί στο Δήμο την τελευταία στιγμή.
2: Το έχουμε.
0: Το έχετε πληρώσει εκεί στο Δήμο σας την τελευταία, το τελευταία στιγμή το πληρώνετε από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι,
2: ναι, τελευταία στιγμή, ναι, δεν υπάρχει. Θέλει πολλή δουλειά και όλο το χρόνο ασχολούμαστε με το φεστιβάλ, mm-hmm, και με την προετοιμασία του. Είναι πολύ μεγάλες πλέον οι νομικές υποχρεώσεις που έχουμε, ναι, για το κάθε τι που κάνουμε. Δεν ισχύει πλέον αυτά που ίσχυαν πριν από μερικά χρόνια, που τα κάναμε όλα με καλή καρδιά, ναι, και με την συγκατάθεση του Δήμου. Τώρα ο νόμος είναι πολύ αυστηρός και απαιτεί πολλές βεβαιώσεις και πρέπει να είναι όλα διασφαλισμένα και σίγουρο ότι δεν θα συμβούν πράγματα ανεπιθύμητα.
0: Βέβαια.
2: Οπότε ναι, είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη.
0: Άρα αυτή η πενταπλή δράση ξεκινάει με το τουρνουά του παιδικού ποδοσφαίρου.
2: Ναι,
0: μετά από ό,τι βλέπω έχετε και αιμοδοσία την Κυριακή 26, ναι, Ιουλίου.
2: Ναι. Έχουμε αιμοδοσία 26 Ιουλίου. Μετά έχουμε τη μεγάλη μας μουσική βραδιά.
0: Το πανηγύρι, ε?
2: Το πανηγύρι, ναι, μας.
0: Αυτό το έχετε κάνει θεσμό, κυρία Ιορδανίδου, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, προσπαθούμε, γιατί, ναι, κάθε χρόνο το κάνουμε και πιο δύσκολο, γιατί η αστυνομία εμφανίζεται γύρω στις 11.30 ώρα. Αντιλαμβάνεστε, ναι, ότι από τις 9 που θα ξεκινήσουμε, που είναι το νωρίτερο, γιατί είναι μέρα ακόμα, σε 2.30 ώρες τι να προλάβουμε να χαρούμε.
0: Και φέτος βλέπω και δυνατές λύρες και βλέπω και δυνατά κλαρίνα εδώ πέρα στην Αφίσα.
2: Ναι, και... ναι, έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Ναι, μακάρι να πάνε όλα καλά και να προλάβουμε να χαρούμε και να χορέψουμε.
0: Για τους... Λοιπόν, να το πω αυτό λιγάκι, γιατί τώρα το τουρνουά είναι, δεν προλαβαίνουμε άλλες συμμετοχές, είναι ούτως ή άλλως τίγκα. Για την αιμοδοσία το κάλεσμα είναι για όλους, φαντάζομαι, μπορούν να έρθουν όλοι να δώσουν αίμα. Έτσι.
2: Ναι, και τους παρακαλούμε να έρθουν.
0: Να πάτε
2: όλοι,
0: είναι, δεν το συζητάμε. Είναι...
2: Ακολουθούμε τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα, έτσι, κάθε μέρα.
0: Και δυστυχώς η Χαλκιδική το πληρώνει ακριβά τον φόρο αίματος στο οδικό δίκτυο.
2: Ναι.
0: Είναι την Κυριακή 26 Ιουλίου η αιμοδοσία, στις 9 ώρα το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στην Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, έτσι.
2: Μάλιστα. Η Εκκλησία προσφέρθηκε να παραχωρήσει το χώρο της, το κάνουμε σε συνεργασία. Εξαιρετικά ενεργός ο πατέρας Σπυρίδων.
0: Πού είναι η συγκεκριμένη εκκλησία, σε ποιο...
2: Είναι στα γεωπονικά. Είναι σε ένα γειτονικό οικισμό της Γαλήνης, στην οποία είμαι εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε κοντινοί οι περισσότεροι οικισμοί, είμαστε 9 οικισμοί στην Ομοσπονδία. Οι περισσότεροι είναι της Καλλικράτειας, της περιοχής Καλλικράτειας, αλλά φτάνουμε μέχρι την Ποτίδεα.
0: Το πανηγύρι από την άλλη είναι Σάββατο 1η Αυγούστου, 8 η ώρα το βράδυ.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου, με ένα δυνατό μουσικό σχήμα.
0: Στην, ναι, Κυπούπολη, έτσι, στην Κυπούπολη.
2: Στην Κυπούπολη.
0: Και βλέπω λίρα δυνατή, Τριανταφυλλίδης Γιάννης, βλέπω Μπουζούκι επίσης, ο Αντώνης ο Χουχούτας, στα πλήκτρα είναι ο Νίκος ο Παπαλάγκας, κλαρίνο ο Κυριάκος ο Παπαλάγκας και αυτός πολύ δυνατός, τραγούδι ο Δημήτρης, ναι, ο Πανέλλας και, για να τα πω όλα, αυτό τα διάβασα, και ντραμς ο Γιώργος Ολιάκος. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Μπράβο. Αυτό είναι Σάββατο 1η Αυγούστου.
2: 1η Αυγούστου. Με το καλό μήνα.
0: Μπράβο. Και έχει και συνέχεια από ό,τι αντιλαμβάνομαι. 5 και 6 Αυγούστου.
2: Ναι. Έχει... Η μεγάλη μας επιτυχία να φέρουμε το θείασο Διόνυσο από την Ορεστιάδα, ένα εκπληκτικό θεατρικό σχήμα που ακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, mm-hmm, και υποστηρίζω. Εκπληκτικά παιδιά, θα έρθουν λοιπόν φέτος μόνο για μας από την Ορεστιάδα στην Καλλικράτεια για να παίξουν συμπέθερες από τα Τύρανα. 2 μέρες, 5 και 6 του μήνα, ανυπομονούμε όλοι μας, δηλαδή, γιατί ξέρω πολύ καλά τη δουλειά τους και ξέρω τι είναι και ξέρω πόσο πολύ θα γελάσουν.
0: Και θα γίνει στη Νέα Καλλικράτεια αυτό, σωστά, στην,
2: ναι,
0: Κυπούπολη,
2: ναι, ναι,
0: οικισμό της Κυπούπολης.
2: Ναι, στην Κυπούπολη και αυτό, ναι.
0: Μάλιστα. Και η τελευταία δράση, last but not least που λέμε στο χωριό, και πραγματικά και αυτό είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μεγάλη διοργάνωση και μπράβο που... Όχι, πραγματικά, δηλαδή τώρα μιλάμε για 5 δράσεις, μία προς μία. Καλλικράτεια Coastal Run, αγώνας δρόμου είναι αυτός, στην παραλία, έτσι.
2: Ναι, να πω δύο λόγια γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν ένας θεσμός που για 10 χρόνια λεγόταν Μαραθώνιος. Όταν αναλάβαμε εμείς την Ομοσπονδία, ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσει αυτός ο θεσμός, γιατί έτρεχαν τα νύψια μου, οι νύφοι μου, φίλοι, γνωστοί. Το είχαν με πολύ μεγάλη χαρά για να τρέξουν στο Μαραθώνιο. Αντιλαμβάνεστε ότι από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια, αλλάξαν όλα. Και φυσικά και εμείς αποφασίσαμε ότι δεν μπορεί να είναι Μαραθώνιος 5 χιλιόμετρα. Οπότε κάναμε μια πολύ μεγάλη αναδιοργάνωση και αποφασίσαμε να κάνουμε το Καλλικράτεια Coastal Run, δηλαδή παράκτιος αγώνας δρόμου στον παραλιακό της Καλλικράτειας, που είναι 5 χιλιόμετρα και θα έχουμε και στα 3 χιλιόμετρα για αυτούς που δεν θέλουν να τρέξουν 5, αλλά και στο 1
0: για
2: αυτούς που θέλουν απλά να συμμετέχουν.
0: Ναι.
2: Αυτή λοιπόν η διοργάνωση έχει εγκριθεί και από το ΣΕΓΑΣ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλο άλμα, γιατί αυτά που ζητάει και απαιτεί ο ΣΕΓΑΣ κατ' επέκταση και ο Δήμος είναι πολύ σοβαρά και πολύ επίπονα για να τα διοργανώσει και για να τα αποκτήσεις.
0: Ξεκινάει...
2: Οπότε ναι, έχουμε πολύ μεγάλη χαρά που πετύχαμε αυτό το άλμα και πλέον ο αγώνας δρόμου της Καλλικράτειας εντάσσεται στα ημερολόγια και της Ελλάδος, αλλά και τα διεθνή, και μπορεί πλέον ο κόσμος να συμμετέχει σε αυτό το πολύ όμορφο γεγονός που θα είναι 8 με 9 το πρωί στον παραλιακό της Καλλικράτειας στις 9 Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για αυτές τις πρωτοβουλίες. Βλέπω ότι στηρίζουν και πάρα πολλοί χορηγοί. Τώρα δεν μπορώ να τους μετρήσω ακριβώς, αλλά είναι μερικές δεκάδες χορηγών που στηρίζουν όλες αυτές τις προσπάθειες. Και,
2: ναι,
0: και
2: αυτό ήταν ένας άθλος.
0: Το λέω γιατί ξέρω ότι γνωρίζετε, κυρία Ιορδανίδου, γνωρίζω και εγώ ότι πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν αυτοί οι χορηγοί αυτό το χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα με την οικονομική δυσχέρεια και πάει λέγοντας. Αλλά το ότι δείχνετε αυτό το μεράκι φαίνεται στους χορηγούς που στηρίζουν, έτσι.
2: Να σημειώσω εδώ την αμέριστη συμπαράσταση τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, όσο και του Δήμου, ο οποίος πρέπει να μας δώσει άδεια για να παίξουμε στο γήπεδο της Τρίγλιας που ξεκινάμε σήμερα.
0: Γιατί δεν έχει δώσει άδεια.
2: Να μας δώσει την άδεια να χρησιμοποιήσουμε τον παραλιακό δρόμο.
0: Γιατί δεν σας έχει δώσει.
2: Η αστυνομία.
0: Συγγνώμη, δεν σας έχει δώσει την άδεια.
2: Αυτό λέω, πρέπει να υπογραμμίσω ότι η αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής όσο και του Δήμου, αλλά και της αστυνομίας, η οποία πρέπει να έχει τις απαραίτητες δυνάμεις για να καλύψει τον αγώνα και τις διαθέτει για τον αγώνα. Οπότε θέλω να πω, είναι μια πολύ συλλογική...
0: Είναι teamwork, ναι, είναι ομαδική προσπάθεια.
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω λίγο...
2: Και μεγάλο αγώνα για να τα πετύχεις όλα αυτά.
0: Ναι, όντως. Πόσο καιρό το προετοιμάζετε αυτό?
2: Ένα χρόνο. Από το χειμώνα ξεκινήσαμε και φτάσαμε μέχρι τη τελευταία στιγμή ακόμα να τρέχουμε.
0: Μάλιστα. Μπράβο, κύριε Ιορδανίδη. Να σας ρωτήσω τώρα, δεν θέλω να γίνω κακός, αλλά αυτό το Καλλικράτεια Coastal Run θα έχει εμπόδια μπάζα ή θα τα έχετε μαζέψει από εκεί? Γιατί έχετε πολλά μπάζα μαζεμένα εκεί στο Δήμο. Τα μαζεύετε βέβαια, τα μαζεύει τώρα ο Δήμος. Βέβαια υπάρχει και να σας δείχνουν λίγο με το δάχτυλο και στους οικισμούς. Δεν είστε οι καλοί εσείς, καλοί είναι πάνω.
2: Η αλήθεια είναι ότι ζήσαμε πολύ δύσκολες στιγμές στην Προποντίδα, στους οικισμούς της Προποντίδας περισσότερο. Όμως ο Δήμαρχος είναι ένας έξυπνος άνθρωπος και είμαι σίγουρη ότι ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτό το καθεστώς και για να είμαστε...
0: Τι πρέπει να γίνει, λίγο βοηθήστε λίγο και εσείς, έξυπνος είναι, αλλά βοηθήστε και εσείς. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτή η εικόνα με τα μπάζα?
2: Τι πρέπει να γίνει? Βασικά πρέπει να το διαχειριστεί ο ίδιος, όπως το διαχειρίζονται δεκάδες, εκατοντάδες δήμαρχοι σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Άρα δεν πρέπει να ανακαλύψει την Αμερική.
2: Εντάξει, υπάρχουν πάντοτε οι λύσεις και είμαι σίγουρη ότι μπορεί. Μπόρεσε πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα και τον συγχαίρω που έσκυψε πάνω από το θέμα της περισυλλογής των ογκωδών.
0: Ναι.
2: Θεωρώ αδιανόητο ότι επιτρέψαμε τόσα χρόνια να γίνει αυτό που παρατηρούμε σήμερα. Ακόμα και σήμερα δηλαδή, ακόμα και σήμερα δεν έχει καθαρίσει η προποντίδα. Σκεφτείτε λοιπόν τι είχε μαζεμένο, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό που ξεκίνησε.
0: Νομίζω ότι τελευταία φορά που τον είχα φιλοξενήσει και αυτόν και τον κύριο Χανένη, μου είπαν ότι μιλάνε για 600 τόνους μπάζα.
2: Ναι, το θέμα λοιπόν δεν είναι να μαζευτούν αυτοί οι 600 τόνοι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Καλά, είναι βασικό, είναι ξεκίνημα βασικό.
2: Αλλά
0: πρέπει να μαζευτούν.
2: Είναι να μην ξαναδημιουργηθούν.
0: Σωστό,
2: και
0: σωστό.
2: Αυτό δεν μπορεί να αφορά μόνο τον πολίτη. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Πρέπει να γίνει ένα σχέδιο αποκομιδής, το οποίο να είναι σταθερό, που να λέει το χειμώνα έτσι και το καλοκαίρι έτσι, ούτως ώστε να, οι οικισμοί να μην είναι ποτέ στην κατάσταση που βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια.
0: Εμείς πάντως στο Δήμο Θέρμης, που είναι το δικό μου το σπίτι, ήθελα να πετάξω ένα στρώμα, ήθελα να πετάξω μια καρέκλα, πήρα ένα τηλέφωνο, μου είπανε βγάλ τα έξω, θα περάσουμε να τα πάρουμε. Τα έβγαλα στον κήπο μου, ούτε καν έξω δεν τα έβγαλα, τα έβγαλα στον κήπο, ήρθαν οι άνθρωποι σε δύο μέρες, τα πήρανε, φύγανε. Κάτι τέτοιο προφανώς
2: ναι,
0: λέτε.
2: Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια.
0: Δεν έχετε τέτοιο πράγμα. Γιατί εγώ πληρώνω δημοτικά τέλη, εσείς δεν πληρώνετε?
2: Ναι, πληρώνουμε και από τα πιο ακριβά στην Ελλάδα.
0: Άρα είναι γιατί δεν έχετε μια τέτοια υπηρεσία, εφόσον.
2: Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Αυτό ναι. Προσπαθούμε. Κοιτάξτε λίγο, να σας πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ναι. Η νέα προποντίδα είναι αχανής.
0: Είναι
2: ένας πάρα πολύ μεγάλος δήμος. Με πολλές δυσκολίες, γιατί έχει πολλά αδόμητα, πολλά αγροτεμάχια, πολύ μεγάλη έκταση. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά γεννηθήκαμε και για τα δύσκολα, κύριε Δαμιανίδη. Ο Δήμαρχος έχει τη στήριξη του 93% του κόσμου της προποντίδας,
0: ναι.
2: Και είμαι σίγουρη ότι τώρα που ξεκίνησε θα βρει τη λύση.
0: Μακάρι.
2: Να μην επαναληφθεί αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν μπορεί να αφορά μόνο τον πολίτη. Δηλαδή καθαρίσαμε και τώρα μην ξαναλερώσετε. Όχι. Ναι. Ο πολίτης πρέπει να έχει εναλλακτικές. Πρέπει να έχει σκάφες, πρέπει να έχει ανθρώπους που τα μαζεύουν. Δεν λέω, εντάξει, δεν θέλουμε να αναγκάσουμε το Δήμο κάθε μέρα να είναι εδώ και να μαζεύει ο Γκώδη. Όχι. Έχει την αμέριστη συμπαράσταση των οικισμών. Συνεργαζόμαστε, αλλά πρέπει να πω και αυτό. Δεν μπορεί μια νοοτροπία 50 ετών να αλλάξει σε μια νύχτα. Όχι. Αυτό δεν γίνεται. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, την οποία και κάνουμε εμείς από την πλευρά μας, και εμείς πιέζουμε και εμείς καθαρίζουμε και εμείς μαζεύουμε οι οικισμοί, αλλά αυτό θέλει μια στρατηγική από το Δήμο. Ο Δήμος να ανακοινώσει ποια είναι από εδώ και πέρα η πολιτική του για τα ογκώδη και για τα πράσινα και για τα μπλε και για όλων των ειδών τα απόβλητα, για τα οποία είναι υπεύθυνος, να τα ανακοινώσει επίσημα, να δημιουργηθεί μια κατάσταση στο Δήμο. Δεν λέω, αν δεν μπορεί να ανταποκρίνεται καθημερινά, ναι, στις κλήσεις του πολίτη, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ μεγάλος ο Δήμος και μπορεί να μην μπορεί. Όμως μπορεί άλλα πράγματα. Μπορεί να έχει
0: σχεδιασμός χρειάζεται. Σχεδιασμός χρειάζεται.
2: Μπορεί, ακριβώς. Θέλει μια στρατηγική,
0: την
2: οποία να την ανακοινώσει, να δώσει ένα περιθώριο χρόνου στον κόσμο.
0: Να τη δει πώς λειτουργεί.
2: Έτσι, και μετά να ξεκινήσει την επιτήρηση, την επίβλεψη, τα πρόστιμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην μπορεί να έχει και αστυνομία, δημοτική αστυνομία. Όλα τα καταλαβαίνουμε και είμαστε μαζί του. Αλλά μπορεί όμως να βγάλει κάποιους ανθρώπους, δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι να έχουν το περιθώριο να δίνουν πρόστιμα.
0: Κυρία Ορδανίδου, προτεραιότητα έχει ο στρατηγικός σχεδιασμός.
2: Αν γίνει αυτό, κύριε Δαμιανίδη, συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω τη φράση μου, αν γίνει αυτό, είμαι σίγουρη ότι το 80% των όγκων που βλέπουμε σήμερα δεν θα υπάρχουν.
0: Μακάρι. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλη την προσπάθεια που κάνετε από σήμερα μέχρι και εκεί στις 9 Αυγούστου που θα γίνει το Καλλικράτεια Coastal Run. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.
2: Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου που μας βρήκατε, που μας δίνετε την ευκαιρία να δημοσιοποιήσουμε το έργο μας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Yeah. Αυτά από μένα. Σας χαιρετώ. Adios.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δεύτερη μέρα συζήτησης στην Ολομέλεια επί της συνταγματικής αναθεώρησης. Στο Βήμα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση. Σε συνέντευξή του στο Open σήμερα, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε απογοήτευση για την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επέμεινε ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Για ποιο σύνταγμα μιλάτε? Υφίσταται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Σύνταγμα, δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει με την δικαιοσύνη, τόνισε από το Βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παραδοχή σοκ από τον Διευθύνων Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος στην Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών δεν λειτουργεί σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Ο Χρήστος Παλιός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό και αδειοδοτημένο, όμως δεν λειτουργεί. Κριτική Πασόκ για τον διορισμό της νέας διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος μιλάει για επιλογή με βάση την παλιά και γνωστή μέθοδο των πολιτικών και κομματικών φύλων. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην κεντρική Μακεδονία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ στην τοπική κοινότητα Λιβάδη στην Θεσσαλονίκη. Παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Πεύκα και Δερβαίνη. Ένας άνδρας 51 ετών συνελήφθη για τη φωτιά στο Δερβαίνη, φέρεται να την προκάλεσε κατά την διάρκεια εργασιών. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιο, ο οποίος ομολόγησε ότι χτύπησε θανάσιμα τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σοκ στη Σύρο από το θάνατο μιας 40χρονης γυναίκας μετά από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία. Η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι ύστερα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι και κατέρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά. Οι δύο ένικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται από τις αρχές. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Θεσσαλονίκη κατά την έρευνα στα σπίτια τους στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Βρέθηκαν ναρκωτικά, χρήματα, κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα. Κλείνει και απόψε το βράδυ από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επόμενης τμήμα του περιφερειακού στην Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν με πλήγματα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι μεγαλύτερα από όσα πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπεται κακοκαιρία από σήμερα μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πρωτοκαλεί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα, με τη μέγιστη να μην ξεπερνά τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Άστατο σήμερα ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
7: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
13: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο δεν λογώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα, είναι η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη. Μας εκπέμπουμε από την πανέμορφη μία και μοναδική μας Μακεδονία. Σε λίγα λεπτά εδώ στο στούντιο του Focus FM θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, και για μία ακόμη φορά θα μιλήσει για όλους και για όλα, για αυτά που δεν τολμούν να πούν οι άλλοι. Θα μιλήσει για εκλογές, για το παρασκήνιο κυρίως των εκλογών, για τα σκάνδαλα και την οικονομία. Έχουμε συνταγματική αναθεώρηση. Πήραμε και μια γεύση χθες στην Βουλή. Ήταν καταπέλτης πραγματικά. Έχουμε εξελίξεις για το θέμα, για το έγκλημα των Τεμπών. Ξεβάζωμα, μπάζωμα. Φαίνεται πως οδεύουν προς ηθικό δικαστήριο. Τριαντόπουλος αγοραστός. Δικαίωση μεγάλη για τον Κυριάκο Βελόπουλο, και τα έλεγα και χθες κυρίες και κύριοι, είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι μετά και τις νέες εξελίξεις, και ενώ το θέμα παίζει παντού και θα έπρεπε σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ να είναι καλεσμένος ο άνθρωπος που ανέδειξε το θέμα, που έδωσε τον δικό του αγώνα για να έρθουν όλα τα γεγονότα, όλες οι καταγγελίες στο φως της δημοσιότητας, μέσα από τις ανακοινώσεις, μέσα από τις ομιλίες του στην Βουλή. Η φωνή αυτού του ανθρώπου, του πολιτικού, με την τόσο δυνατή συμβολή σε αυτό το έγκλημα, στην αποκάλυψη της αλήθειας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, να αγνοείται δυστυχώς. Δεν κλείθηκε, βέβαια, τα είπε όλα στην Βουλή και νομίζω πως θα τοποθετηθεί και σήμερα κατά την διάρκεια της εκπομπής. Μπορείτε να στέλνετε από τώρα μηνυματάκια στο Viber του σταθμού, στον Focus FM, στο 6907-483-484. Ως γνωστόν ανοίγει αφιλτράριστα τις γραμμές πάντα ο Κυριάκος Βελόπουλος κατά την διάρκεια της εκπομπής. Στο 2310-500-676, 2310-500-677 θα μπορείτε να του θέσετε τα ερωτήματά σας. Μπορείτε από τώρα να στέλνετε και στο Viber για τα θέματα στα οποία θα θέλατε να αναφερθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και γιατί όχι να ανοίξουμε και τις γραμμές από τώρα, να συγκεντρώσουμε τα ερωτήματά σας. Σε λίγα λεπτά ούτως ή άλλως θα είναι εδώ ο πρόεδρος. Στο 2310-500-676, 2310-500-677, από τώρα ανοιχτές οι γραμμές εδώ στο στούντιο του Focus FM, για όλα αυτά που θα θέλατε να πει, για όλα αυτά που έχει ήδη πει, για αυτά για τα οποία έχει δικαιωθεί. Εννοείται για τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ναι, το οποίο θα γίνει και σε εσωτερικό χώρο λόγω των καιρικών συνθήκων, γιατί αναμένεται βροχή. Για το αν θα δώσει το παρόν, για το αν πράττει σωστά με αυτήν την στάση του, ναι, θα είναι πολύ πολύ, πάνω από 1500 καλεσμένοι θα δώσουν για μία ακόμη φορά το παρόν. Είχαμε και την συνέντευξη Μητσοτάκη, θα ήθελα και ένα σχόλιο για όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Απέκλεισε το ενδεχόμενο, δεν θα πάμε, λέει, σε εκλογές το φθινόπωρο. Έδωσε έτσι αόριστες υποσχέσεις παροχών για την εν ώψη ΔΕΘ. Εκεί θα πει συγκεκριμένα τι περιμένει τους Έλληνες πολίτες, αλλά συνεχίζει, τον βολεύει το αφήγημα της εισαγόμενης ακρίβειας σε κάθε περίπτωση. Έδειξε και μια επιμονή, μια λαζονία, να το πούμε, σε αυτοδυναμία παρά την δημοσκοπική εικόνα. Στέλνετε ήδη μηνύματα στο Viber. Καλημερίζετε τον Πρόεδρο, να σε έχει γερός ο Θεός, και εμείς τον καλύτερο Πρωθυπουργό που θα έχει το φθινόπωρο, από το φθινόπωρο η Ελλάδα μας. Ναι, παρακολουθήσαν την ομιλία Βελόπουλου χθες στην Βουλή. Μπορείτε, αν θέλετε, να καλέσετε και στο 2310-500-676, 2310-500-677. Βέβαια, τα σπάει το τηλεφωνικό κέντρο όταν ξεκινά και δίνει γραμμές ο πρόεδρος. Μάλλον θέλετε να μιλήσετε απευθείας μαζί του. Καλησπέρα και στην Λαμπρινή, στον Νικόλα. Στη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας. Ακούγεστε, είστε στον αέρα.
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε, αλλά θα σας παρακαλούσα να χαμηλώσετε τον ήχο του ραδιοφώνου σας για να σας ακούμε καλύτερα. Είστε στον αέρα, σας ακούμε, παρακαλώ.
1: Ναι, λοιπόν, ήθελα να πω κάτι για αυτά που θα πει ο Μητσοτάκης στην έκθεση. Θα πει ό,τι έλεγε και ο μπαμπάς του το 90, ότι 0 και 0 αυτές τις αυξήσεις έδινε. 0 και 0 ίσον 14, το θυμόσαστε.
0: Mm-hmm. Εσείς τι θέλετε.
1: Πρέπει, ναι. Πρέπει να το ξέρει. Ναι.
0: Από τον πρόεδρο που σε λίγο θα είναι εδώ στο στούντιο. Α, μάλιστα, για τις υποσχέσεις και για αυτά που θα αναφερθεί ο Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λοιπόν. Θέλετε να ρωτήσουμε τον Πρόεδρο, γιατί όχι. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ, λέει, να υποσχεθώ παραπάνω από αυτά που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Είναι το γνωστό αφήγημα και ο πόλεμος στην μέση. Ναι, εξανεμίζονται οι παροχές, τώρα μάλλον δεν ξέρω. Θα βοηθήσουν, λέει, πάλι με τα καύσιμα. Θα δοθεί πας στην Αντλία, θα έχουμε ή όποια μείωση. Πάντως, καλώς ήρθατε, Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε, γιατί μόλις προσγειώθηκε. Δηλαδή, ήταν η πτήση κατευθείαν από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είχε κίνηση. Σήμερα ναι, είναι η ομιλία.
2: Για να δεις τώρα πώς λειτουργεί, έτσι.
0: Παρακολουθήσατε τη συνέντευξη, είχατε τη δυνατότητα, γιατί ταξιδεύατε.
2: Παρακολούθησα.
0: Έχετε τώρα εικόνα, ναι, είναι. Είμαι σίγουρη.
2: Εγώ θα σου διαβάσω τι είπε ο άνθρωπος, γιατί πραγματικά μου προκαλεί κατάπληξη ότι ζει εκτός τόπου και χρόνου. Ακούστε τώρα. Έτσι, για να κάνω ένα σχόλιο για τον Πρωθυπουργό. Τι είπε σήμερα στο Open. Μέσες άκρες. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος. Ξεκινάει. Έχει πει και πολλά, όχι τίποτα άλλο, δεν είναι λίγα. Τα έχω μπροστά μου. Καλά, λέει τα δικά του. Εκλογές δεν
0: καταρχάς,
2: θα γίνουν.
0: Εκλογές, ναι, δεν θα γίνουν.
2: Εκλογές δεν θα γίνουν. Ναι. Δεν μας είπε αν θα πάει με πετρέλαιο θέρμανση των 80 και 90 και 2 ευρώ. Θα πάει χειμωνιάτικα έτσι. Γιατί αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, φοβάμαι ότι θα αναγκαστεί να συρθεί σε εκλογές. Είναι δεδομένο.
0: Θέλω να πει ότι θα
2: σε 80-90, αν ανέβει κι άλλο. Δεν πρόκειται να πας εκλογές το Απρίλιο για να πάρεις τα επίχειρα.
0: Άρα να σώσει ό,τι σώζεται σε κάθε, σε εισαγωγικά.
2: Δεν σώζεται, γιατί ο Τραμπ συνεχίζει. Αρχίζει και μιλάει για τα έργα που σχεδιάζει να δρομολογήσει, λέει ο Πρωθυπουργός, για την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Ψευδής ισχυρισμός. Fake news. Τα έργα αυτά ήταν στον προϋπολογισμό εγγραμμένα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που λέει τα 23 δις.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Τα 23 δις. Και όταν λέει έργα, ξέρεις τι εννοεί πάλι. Ανεμογεννήτριες και δρόμους. Και αποζημιώσεις. Είμαι ο μόνος που αποκάλυψα πάλι χθες ότι έχουν δώσει σε περίπου ένα χρόνο και κάτι 5 δισεκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε εργολάβους. Έχουν δώσει στο μετρό 700 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις. Γιατί δίνουν αποζημιώσεις? Γιατί ντυλάρει η κυβέρνηση ή ο υπουργός με τον εργολάβο να καθυστερήσει κάποιες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν από το κράτος. Καθυστερούν γραφειοκρατικά, λέει, τα θέματα. Οπότε ο εργολάβος πρέπει να αποζημιωθεί, γιατί δεν είναι μέσα στα χρονικά όρια συμβάσεις, υπάρχει ρήτρα, η συμφωνία με την κυβέρνηση, χωρίς να ρίξει ούτε ένα κυβικό τσιμέντο. 700 εκατομμύρια στο μέτρο. Έχουμε κι άλλα. Ο δρόμος Ε65 ξεκίνησε πριν 20 χρόνια, προϋπολογισμός 500 εκατομμύρια. Μας βγήκε 2,2 δις. Ο Ε65 είναι από Λαμία μέχρι Ήπειρο. Δηλαδή, 1,7 δις παραπάνω βγήκε ο δρόμος. Ποιος τον πληρώσει? Ο ελληνικός λαός. Ποιο είναι το χειρότερο? Ότι περίπου 300 χιλιόμετρα είναι ο δρόμος, ο εργολάβος έκανε τα 90 χιλιόμετρα και το κράτος τα υπόλοιπα. Χαμήλωσε, γιατί μας μπερδεύεις, ρε γιγάντιε. Κατασκευάζει τα 3 πέμπτα το κράτος, πληρώνουν οι Έλληνες τα 2,2 δις αντί για 500 εκατομμύρια. Και παίρνει και τα διόδια ο εργολάβος για 100 χρόνια. Μπίζνα, καλή.
0: Πόσο βολικό. Τυχαίο δεν είναι τίποτε.
2: Του λέω για την ΚΕΚ Τέρνα με την Εγνατία Οδό. Παραλαμβάνει με μία σύμβαση ο εργολάβος την Εγνατία Οδό, πληρώνει και καλά ένα δις. Άκου τώρα το κόλπο το μεγάλο. Μιλάμε για κομπίνα κανονική, πρέπει να είναι φυλακή όλοι τους, παιδιά, από αυτά που κάνουν. Μόνο εγώ τα λέω. Και θα σας τα αποδείξω, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Αφού είναι κολλητάρια, παίρνουν από τους εργολάβους λεφτά όλοι. Όλα τα κόμματα. Όλοι παίρνουν λεφτά. Δεν δικαιολογείται. Η σύμβαση λέει συγκεκριμένα πράγματα. Ότι ο δρόμος θα έχει 5 φανάρια, 10 κόμβους, 5 τούνελ κτλ. Mm-hmm. Και η ασφάλεια με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα είναι στο 2,2%. Έρχεται η κυβέρνηση, αφού παίρνει με ένα δις δίθεν ο ιδιώτης, πήρε δάνειο βέβαια, έτσι. Με εγγύηση εμάς πάλι. Δεν έδωσε λεφτά. Εγγύηση, δάνειο, λεφτά. Πράγμα, πολύ ωραία. Παίρνει το δρόμο και η κυβέρνηση αλλάζει την ασφάλεια. Την πάει 2,6 ή 2,4. Από 2,2 που ήταν. Πανευρωπαϊκά είναι 2,2. Το κάνει 2,6. Γιατί το κάνει 2,6, για να έρθει ο εργολάβος μετά και να πει: α, μαγκές, σαπάκι μου πουλήσατε. Πρέπει να κάνω εγώ έργα τώρα εδώ πέρα. Δώστε μου αποζημίωση. Πάρε άλλο 500 εκατομμύρια αποζημίωση 600. Το ίδιο είναι και στο ΒΟΑΚ. Το ίδιο είναι στο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Όλα αυτά μαζί είναι περίπου 5 με 6 δις. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό 6 δις? Σημαίνει 3 χρόνια.

0: Δασκάλκος στο Χαριτάτο χθες να γυρίζει και να λέει ότι την αποκάλυψη για τα σπιτάκια την έκανε ο Σίμος. Έκανε αγώνα, ναι. Αλλά 2024, παραλαμβάνω και 25 εγώ τα χαρτιά από το Σερέτη από εδώ. Γιατί αυτό το έβγαλε το θέμα.
1: Από εδώ βγήκε.
0: Εγώ λέω την αλήθεια. Όπως με τα εμβόλια τα έβγαλε ο Δαμιανίδης και με το Τέμπο Δαμιανίδης. Και πηγαίνω στη Βουλή με τα τιμολόγια και τα καταθέτω ένα προς ένα πριν ένα χρόνο. Σπιτάκια. Την κομπίνα. Mm-hmm. Και όλοι οι δύο μέρες που ήταν σπιτάκια, ο Δανιλίδης έκανε αγώνα. Για σταθείτε ρε μάγκες. Μέσα στη Βουλή τα έκανα πουρλότο εγώ. Αλλά βέβαια τότε τα παίρναν όλοι από τα σπιτάκια. Διαφημισούλες. Είχε διαφημίσει και τα χωρίς παντού. Τώρα που τελείωσε η διαφήμιση, λαλάνε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σου βγει άλλα χειρότερα. Για το θέμα των τεμπών. Για το ξεμπάζωμα. Αγωνίστηκα, έτρεξα, έκανα έρανα. Το έκανα για την ψυχή της μάνας μου για μένα, αλλά για την πραγματικότητα και τον ελληνικό λαό. Να βγαίνουν και να μου λένε δικαιώθηκε. Ποιο δικαιώθηκε? Εγώ δικαιώθηκα, ρε. Εγώ έφαγα την πλέπαρα εσείς. 320.000 καγωγή εγώ έφαγα. Ούτε αυτή που έκανε το κόμμα. Και δεν πατάει στα δικαστήρια. Και όποτε πατάει κάνει φασαρίες, ούτε κανένας από αυτούς. Και,
1: όλα αυτά, και όλα αυτά για τα οποία σας κατηγόρησαν, γραφικός, συνωμοσιολόγος.
0: Ψεκασμένο με λέγε.
1: Ναι, ψεκασμένος.
0: Για τα μπάζα με είπε ο Φλωρίδης ότι είμαι. Ο Φλωρίδης είπε ότι είμαι για μπάζα.
1: Και χθες
0: του είπα εγώ, σου επιστρέφω ακριβώς αυτό που είπες. Είσαι για τα μπάζα, εσύ και μια δημοκρατία. Όλοι σας. Δεν θα πω για την ακρίβεια τι είπε στο όπεν σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δεν θα πω τίποτα. Πραγματικά αηδιάζομαι τις ανοησίες του. Πείτε μου ποιο βενζινάδικο έκλεισε άπαξ διαπαντός. Ποιο σούπερ μάρκετ έκλεισε άπαξ διαπαντός. Αφού δεν πληρώνουν τα πρόστιμα, ρε παιδιά. Κοροϊδεύουν τους Έλληνες. Τους κοροϊδεύουν.
1: Πιστεύετε ότι θα ανοίξει κι άλλο το πουκί στη ΔΕΘ?
0: Δεν μπορεί. Ένα δις είναι, παιδιά. Δεν θα τα ανοίξει. Δεν θέλει. Μισεί τους Έλληνες όπως μισούν τους Έλληνες όλοι. Χθες στη Βουλή είπα γιατί μισούν τους Έλληνες και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Έβαλα τις παροχές των λαθρομεταναστών και τις παροχές. Τις εισφορές των Ελλήνων. Τζάμπα στέγαση ο λαθρομετανάστης, ο Έλληνας πληρώνει είτε έμφυα είναι δικό το σπίτι, είτε νίκιο. Τζάμπα τηλέφωνο, τζάμπα ρεύμα ο λαθρομετανάστης, ο Έλληνας πληρώνει και τηλέφωνο και ρεύμα πολλαπλές φορές. Τους λέω, δουλεύει ο λαθρομετανάστης? Όχι, παίρνει επιδόματα. Ο Έλληνας και δουλεύει και συνεισφέρει και επιδόματα δεν παίρνει. 700-800 το μήνα. Αυτό μισούν τους Έλληνες.
1: Ναι, απλά το σκουριασμένο γρανάζι, αν δεν το λαδώσεις, δεν θα λειτουργήσει και εν ώψη εκλογών λογικά θα πρέπει
0: δεν
1: να...
0: Δεν τον νοιάζει, έχει θέμα αντίληψης ο άνθρωπος. Όταν σου λέει ότι είχαμε 11% επενδύσεις και πάμε για 17%, ο ανίδεος, ο άσχετος, γιατί περί άσχετου πρόκειται, οι επενδύσεις δεν είναι οι πραγματικές επενδύσεις, είναι τα funds. Μέσα στις επενδύσεις του 11% υπολογίζεται και το ξεπούλημα των ακινήτων των Ελλήνων. Δεν είναι επένδυση αυτό, το να ξεπουλάει την περιουσία του Έλληνας και να κυνηγάνε τον Πεζιρίδη επειδή λέει δεν θα, το είπα και στο Μέγκα, δεν θέλω να πουλάνε οι Έλληνες στα σπίτια τους και εγώ ως μεσίτης δεν πουλάω σε ξένους στα σπίτια και τον κάνουν και δίωξη. Αυτό σου λέω μισούν τους Έλληνες. Μισούν τους Έλληνες. Τέλος, μισούν τους Έλληνες. Τι να κάνω τώρα? Το λέω, το φωνάζω.
1: Εδώ για τους μετρητές ίδρυυσης μας υπενθυμίζουν άλλο μεγάλο
0: θα
1: θέμα.
0: Θα δει και αυτό. Θυμάσαι που είχα πει ότι μέσα το 2022 είχα πει ότι για το Ταμείο Ανάκαμψης θα έρθουν κανονιές από τις Βρυξέλλες και θα κυνηγηθούν πολλοί υπουργοί. Το είπα και πριν μερικούς μήνες και είπε ο Άδωνης Σπύρος Γεωργιάδης θα μου κάνει μήνυση. Δεν μου κάνει μήνυση. Γιατί δεν μου κάνει μήνυση εμένα? Έκανε σαλμά γιατί ο ένας ξέρει για τον άλλον.
1: Τώρα,
0: απλά
1: γίνεται?
0: Δεν το είπα. Δηλαδή φτάνει η υποκρισία του Σαλμά τώρα επειδή θα κατέβουμε τον Σαμαρά. Είπα τα ίδια πράγματα που είπε ο Σαλμάς και εγώ μια εβδομάδα πριν από τον Σαλμά. Δεν τόλμησε να μου κάνει μήνυση ο Γεωργιάδης γιατί ξέρει ότι έχω τα στοιχεία για τιμολόγια για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και το είπα, θα τους τσακίσω στην νομιμότητα. Τα κλεμμένα δισεκατομμύρια που είναι, επαναλαμβάνω, 19,5 δις του Ταμείου Ανάκαμψης πήραν σε 10 ανθρώπους, ρε παιδιά. 19,5 δις, Δεσποινά μου, Τάσο μου και Γιώργο Δαμιανίδη μου, ξέρετε τι είναι? 19,5 δις είναι για 10 χρόνια, 13η, 14η σύνταξη και μισθός για τους Έλληνες. Σας κοροϊδεύουν, σας στείλουν αυτά, γι' αυτά αγωνίζομαι.

0: Και για να καταλάβεις ότι πραγματικά μερικοί καλά κάνουν και τα παθαίνουν. Καλά κάνετε και τα παθαίνετε. Πάτε και ψηφίζετε υποκομματίδια δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος. Είναι δυνατόν να γίνεται εκδήλωση, συναυλία. Κόμμα να κάνει συναυλίες. Τι το περάσετε εδώ ρε εσείς. Χαραπάω τα δύο χεράκια μου χτυπώ. Το κόμμα της Συμπόνιας, η Χαροκαμένη και τα λοιπά. Κάνει συναυλίες. Σοβαρολογείτε μωρέ. Σοβαρολογείτε. Η ελληνική λύση δεν μπορεί να κάνει συναυλίες. Πεινάει ο κόμμα, συναυλίες θα κάνουν οι άλλοι. Μάθαν το κολπάκι για να ξεπλέουν χρήματα. Συναυλία. Α, οι άλλοι θα κάνει λέει συναυλίες με το Θηβαίο. Τι λέτε ρε εσείς. Τι είστε, κουκουέ. Και το χειρότερο απ' όλα, θα κάνουν ημερίδα και συνέδριο. Άκουρε μεγάλε τώρα. Ένας δολοφόνος, λέω τώρα εγώ, θα κάνει ειδική ημερίδα πώς μπορείς να δολοφονείς. Ναι, γίνεται αυτό. Μη γελάς παιδί μου, γίνεται. Ένας δολοφόνος θα κάνει ημερίδα για το πώς μπορείς να δολοφονείς καλύτερα. Ή πώς μπορείς να αμυνθείς το δολοφόνο σου. Γιατί ο δολοφόνος ξέρει πως δολοφονεί, άρα θα δώσει και συνταγή για να αμυνθείς.
1: Θα μας ανοίξουν τα μάτια ένα πράγμα.
0: Δηλαδή, η τύπισσα αυτή που δεν ξέρει που πάντα τέσσερα κάνει ημερίδα, λέει, για τα φαντς. Όταν ο ίδιος είπε και πήρε από πληστηριασμό σπίτι. Και θα πάνε να την ακούσουν. Ε, εντάξει, τάνε ρε παιδιά, τελειώσαμε. Τέλος. Μιλάμε καλά να πάθουν οι νεοέλληνες. Όχι οι Έλληνες, οι νεοέλληνες. Βλέπω έναν Τσίπρα και πραγματικά, δείτε τώρα, είναι αυτό που λέω, δοξάζεται κρυπτόμενος. Κρύβεται, σαν τον Ποντικό. Δεν βγαίνει. Βάζει τους άλλους όλους να μιλάνε, τους χρησιμοποιεί. Ο Μίστερ Τίποτα, ο άνθρωπος που αποποινικοποίησε την εσκροκέρδεια, άκου τι σου λέω, η εσκροκέρδεια αποποινικοποιήθηκε με νόμο του Τσίπρα. Και τον εφαρμόζει και η Νέα Δημοκρατία. Ο άνθρωπος που άλλαξε τους ποινικούς κώδικες για να αθωωθεί ο ολιγάρχης κολλητός της Νέας Δημοκρατίας και του Τσίπρα για δωροδοκία. Άλλαξε τη δωροδοκία, δεν την έχει ποινικό αδίκημα, κακούργημα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ο άνθρωπος που άφησε ελεύθερο παιδεραστή και παιδεραστές έξω τη Νέα Δημοκρατία, ο βουλευτής, το είπε και στη Βουλή χθες. Τολμάει κανείς να πει αυτά. Έλα μόνο τώρα. Και με πιάνει ένας βουλευτής μετά και μου λέει: εσύ, πρόεδρε, λέει, εντάξει, άλλου κόμματος. Όχι Νέα Δημοκρατία, άλλου κόμματος. Μου λέει: πρόσεχε, ρε, αδερφέ μου. Εντάξει, βάλει μόλο, λέει. Εντάξει, θέλει και λίγο στην πολιτική. Τι λες, δεν του λέω. Α, με τον πρωί φεύγω που πάω σπίτι μου, δεν έχω ανάγκη. Δεν με νοιάζει. Θα λέω αυτό που πιστεύω μέχρι τέλους. 5% έχω, 3 έχω, 4 έχω, 6 έχω, 10 έχω, 15 έχω, 45 έχω. Θα παλέψω για τον Έλληνα. Δεν γίνεται αλλιώς. Φτάνει πια. Όλοι το τομάρι του κοιτάνε. Μια βουλή τσίρκο, το μεγαλύτερο δεύτερο κόμμα είναι οι ανεξάρτητοι, έχουν εκλεγεί με ένα κόμμα και την έχουν κάνει Λούις όλοι και παίρνουν τα 5,5 χιλιάρικα και δεν τρέπονται. Είναι ξεφτύλα ρε αυτό που κάνετε. Παραδώστε ρε όλοι τις έδρες σας ρε. Ξεφτυλισμένοι. Γιατί είναι ξεφτύλα να ανεξαρτοποιείσαι και καλά από το ΣΥΡΙΖΑ για να περιμένεις ποιον, τον Τσίπρα, να σε ξανακαλέσει. Τι να πω ρε παιδί, τι να πω. Και έχει ένα δουλάκι. Σαν το χταπόδι το χτυπάνε κάτω. Τι νόμιζε αυτός. Του τα έλεγα, εγώ δεν μ' ακούει κανένας.
1: Και έχουμε και τη δεξίωση στο προεδρικό.
0: Δεν πρόκειται να πάω, ρε. Από εδώ πέρα. Ποια δεξίωση είναι εσύ. Εισβολή στην Κύπρο, νεκρούς. Να γιορτάσω τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Το είπα και χθες, δεν υπάρχει ούτε δημοκρατία, ούτε δικαιοσύνη, ούτε σύνταγμα. Τέσσερα πράγματα του ζήτησα χθες εγώ το Μητσοτάκη. Δεν θα τα κάνει ποτέ. Κόμματα που χρωστούν να μην κατεβαίνουν σε εκλογές. Όποιος θέλει να είναι βουλευτής να έχει 5 έτη ένσημα, όχι στο δημόσιο, που βολεύοντας τα κόμματα, γίνονται παιδιά του κομματικού σελίγραν και μετά γίνονται βουλευτές. Όχι. 5 χρόνια να δουλεύεις τουλάχιστον για να θες υποψηφιότητα. Τρίτον, ο βουλευτής που δεν θα έρχεται στη Βουλή να μην πληρώνεται, τα έθεσε για το συντέγμα, την αναθεώρηση. Έτσι. Αλλά γαργάρα, κανένας. Κανένας. Συγκεκριμένα πράγματα τους είπα. Δεν θα τα κάνουνε. Και συνταγματικό δικαστήριο. Δεν πρόκειται να τα κάνουν αυτά. Ποια συνταγματική αναθεώρηση και παράδειγμα της καλή μας. Έλα τώρα. Πάμε ολοταχώς στην ατζέντα 2030.
1: Αυτό ήθελα να πω, γιατί αναφερθήκατε και στην ομιλία και
0: τολμάει κανείς να πει αυτάραση. Να το φάει μαρμάνια. Αφού ο Μητσοτάκης του πατέρα, ο πατέρας του Μητσοτάκη την υπέραψε. Και μου στείλανε ένα βιντεάκι χθες από έναν παππούλι, να είναι καλά ο άνθρωπος, από το Άγιο Όρος, δεν το ξέρω. Ο Γέροντας Παΐσιος, Πάτερ Παΐσιος, λέγεται Γέροντας Παΐσιος, έλεγε φοβερά πράγματα για μένα και τον ευχαριστώ δημοσίως, δεν το ξέρω. Έλεγε τον προσωπικό αριθμό που είπα και τα στοιχεία που κατέθεσα κτλ. Και να υπομνήσω σε όλους αυτούς που κάνουν τους TikTokers και τους YouTubers, επειδή στα γράμματα και μη μαθείς, είναι και μια φάτσα, μια κυριούλα, μια 35άρα είναι, που το παίζει ξερόλας, και το μόνο που έχει να κάνει να βρίζει τον Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση, να τους πω το εξής, συμβουλή φιλική. Έτσι, όλοι είστε προπονητές κερκίδας. Ελάτε λίγο στο γήπεδο να σας δω. Ελάτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πληρώστε κάτι από την τσέπη σας για να κάνετε κάτι στη ζωή σας. Εμείς ως Ελληνική Λύση ούτε συναυλίες κάναμε για να πάρουμε τα λεφτά και να χάσουμε τα παραστατικά. Και να λέμε δεν ξέρουμε τα παραστατικά. Εμείς δεν παίρνουμε από τα μέλη μας ούτε ένα ευρώ. Δεν κάνουμε συναυλίες για να μαζεύουμε χρήματα, να κοροϊδεύουμε τους Έλληνες. Και το κυριότερο τα βάζει ένας, ο ομιλών. Εντάξει, απλά πράγματα. Ο οποίος εργάζεται και πού πάει, στις λαϊκές κάθε μέρα. Εκεί, δίπλα στον πολίτη. Δεν κάνουμε μεταξύ μας μεταξά συναυλιούλες, συγκεντροσούλες. Ελάτε να τα πούμε μεταξύ μας. Όχι. Θα πάω και θα ακούσω αυτούς τους ανθρώπους του Μόχθου, τους παραγωγούς, τον μελισσοκόμο, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μισθωτό, τον συνταξιούχο, τον άνθρωπο που εργάζεται, τον δημόσιο υπάλληλο, τον μικρομεσαίο, τον ελεύθερο επαγγελματία που την έχουν τσακίσει στην εφορία. Συγκεκριμένες προτάσεις έχω κάνει. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα, και βλέπα χθες τον άλλον τον Χίτα στο Action. Καλά τους είπε. Ήταν αυτή η κυρία, πώς τη λένε, πώς τις λένε αυτές στην Αγγλία, ρε παιδί μου, που κοιτάνε τα παιδάκια. Η πλούση, Νταντά, μπράβο, η Νταντά. Η κυρία αυτή σαν Νταντά είναι, του Τσίπρα, δεν το είπα εγώ, έτσι. Μέγαρο δημοσιογράφος το είπε, ότι έχει το ύφος της Νταντάς. Η Νταντά με τα παιδάκια. Ναι. Που λέει ό,τι της κατέβει στο κεφάλι, ό,τι της έρχεται, και λέει ο άλλος, καθίστε ρε παιδιά, λέει. Εγώ είμαι εκλεγμένος βουλευτής. Εγώ έχω ένα κόμμα 4,5% πήραμε σε εθνικές εκλογές και είχε δίκιο. Αυτό είναι, ποιοι είναι εδώ πέρα. Ποιοι είναι ρε αυτοί ρε που τους κουβαλάτε εδώ μέσα. Τους κουβαλάνε σε πάνελες και είναι κόμμα της Βουλής. Ποιοι είναι, λέει όλοι αυτοί. Ποιοι είναι ρε, είπαμε το σύστημα έχει τρελαθεί με την ανάνοδο της Ελληνικής Λύσης. Ότι δεν πέφτει με τίποτα. Ότι είναι μοναδική σταθερά στην πολιτική. Έχουν τρελαθεί, έχουν χαζέψει όλοι τους. Μα τώρα δεν έχετε λίγο νιονιό. Είναι ο Έλληνες, όχι οι Έλληνες έχουν, είναι ο Έλληνες δεν έχουν. Και σου λέει, αναγκάστηκε ο Σκάλκος να στείλει μήνυμα στο Χαριτάτο χθες. Είναι απίστευτος ο τύπος. Καλεί όποιον να είναι και λέει τα δικά του, εμείς κάναμε λέει για τα τέμπη. Ποια τέμπη κάνατε, ρε. Εδώ, τρεις μέρες μετά το δυστύχημα, πήρα τα στοιχεία από τον Δαμιανίδη που μου δόθηκαν μέσω ανθρώπων και έκανα άνω κάτω τη Βουλή.
1: Δεν τα ξεχνάμε, πρόεδρε. Είχε
0: άσε γίνει... τώρα που όλα τα ξεχνάει, αίρεση. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Πέτυχα λοιπόν σε ένα χώρο. Δεν θα σου πω στη Βυζίτσα, στο ωραιότερο μέρος της Ελλάδος, για μένα τουλάχιστον, από τα ωραιότερα μέρη. Μαζί με τον Μαντά ήμασταν, πήραμε έναν καφέ και έρχεται ένας που έχασε το παιδί του. Το συμπονώ. Και επειδή είναι ψευτοαριστερός, χαιρετάει τον Μαντά, σηκώνει τον Μαντά και του λέει ο κ. Βελόπουλος που αγωνίστηκε για εσάς κτλ. Και μου κάνει ένα νεύμα μόνο. Αυτός ο άνθρωπος. Που αν δεν υπήρχε ο Βελόπουλος δεν υπήρχαν τα Τέμπη. Που πληρώνω 320.000 αγωγή για την ιστορία αυτή που είπα τα ονόματα από τις 7-17 της συμβάσεως. Δηλαδή εντροπή ρε είναι. Πάνω από τη λογική, την ανθρωπιά, η ιδεοληψία σας. Τι να πω. Εντάξει.
1: Πολλά μηνύματα, πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θα ανοίξουμε και γραμμές. Χαιρετισμούς. Καλό κουράγιο από την Βέρεια, από Χαλκίδα.
0: Πόσο κουράγιο να έχει ένας άνθρωπος, ρε παιδιά, πραγματικά. Πόσο
1: ο Ηρακλής γράφει που τα έχει βάλει με την Λερναία Ίδρα. Από την Δράμα, μηνύματα. Αττική, Κιλκής, Χολαργό, Θεοδόσης. Πρώην κομμουνιστής γράφει, υποστηρίζει, λέει ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι κοινοβουλευτική δικτατορία διαταρρυγμένος, σύγχρονος, κρέοντας.
0: Ούτε κοινοβουλευτική είναι, παιδιά. Δικτατορία κανονική είναι. Δικτατορία κανονική είναι.
1: Κανονικά πάντως εκτιμά, λέει, δεν θα φύγει φυσιολογικά από την εξουσία. Δεν το βλέπω.
0: Σας λέω, δεν ξέρω αν είστε αριστερός ή δεξιός, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, αλλά αυτό που σας λέω είναι ισχύ. Είναι δικτατορία. Τέλος. Το βλέπω κάθε μέρα, το νιώθω κάθε μέρα, συμπεριφέρονται έτσι, αλαζονία, έπαρση. Βγαίνει ο άλλος ο Μίστερ Δημητριάς και μας το παίζει βαρύ πεπόνι. Ποιος να μιλάει για μαφία στην Ιταλία, ότι λύσε προβλήματα, να λέει για σφαίρες, για αφεντικά. Ρίστε με τα καλά σας. Αυτή η οικογένεια είναι η μοναδική, το είπα σε μια εκπομπή μου και το κατάλαβαν κάποιοι. Η Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που κυβερνάται από έναν πρωθυπουργό. Δεν έχει ξανακυβερνηθεί η Ελλάδα έτσι. Τι εννοώ.
1: Τι είναι αυτό.
0: Εδώ σε θέλω.
1: Κοιτάζω και δεν μπορώ
0: στη
1: να
0: μεταπολίτευση όλοι οι πρωθυπουργοί κυβερνούσαν αυτοί και οι εργολάβοι, οι διαπλεκόμενοι. Μέχρι και το Μητσοτάκη. Γιατί οι εργολάβοι ήταν οι επιχειρηματίες, οι διαπλεκόμενοι, χρηματοδούσαν τα κόμματα λίγο ή πολύ και οι πρωθυπουργοί επιβίωναν. Αυτό είναι το βρώμικο σύστημα της μεταπολιτεύσεως. Και αυτό θέλω να σπάσω εγώ. Με το Μητσοτάκη, επειδή η οικογένεια είναι επιχειρηματίες, δεν ξέρουν τι έχουν βγάλει με τις φαγάνες που τρώνε σαν φαγάνες, έχουμε το Μητσοτάκη επιχειρηματία ή το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Αυτός τρώει τα λεφτά μαζί με τους φίλους του και τα μοιράζει όπου θέλει. Το κατάλαβες. Δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από τους επιχειρηματίες. Γιατί ο ίδιος εκβιάζει τους επιχειρηματίες. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο πλέον. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε δικτατορία. Πώς εκβιάζει, δεν σου δίνουν δουλειά, ρε. Έχει τα μέσα, έχει τα site, έχει τα ίση κόσμο. Εδώ έχει ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη δικά του. Δικά του. Τα είχα ιδιωτικά. Στην Αθήνα το ίδιο συμβαίνει, μην νομίζεις. Λιβανιστήρια ολέ είναι όλοι. Γιατί παίρνουν 50 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα, 40 χιλιάρικα από το κράτος, από την κυβέρνηση.
1: Και για να μην είναι, μπορούν να γίνουν εύκολα.
0: Απλά είναι τα πράγματα. Και δεν θα σταματήσω να τα λέω. Δεν με νοιάζει. Καταλαβαίνω τον πόνο και την αγωνία των ιδιοκτητών ραδιοφώνων και τηλεοράσεων να επιβιώσουν οικονομικά, αλλά υπάρχει και το φιλότιμο, ρε παιδιά. Να επιβιώσω εγώ σε μια επιχείρηση παίρνοντας από το Μητσοτάκη λεφτά που είναι κλεμμένα λεφτά. Κλεμμένα από την τσέπη του Έλληνα. Δεν τα θέλω, ρε εσείς. Άντα από εδώ πέρα. Θα πάω να δουλέψεις.
1: Έχουν πάθει, λέει, αναταραχή σοκ με την άνοδο της ελληνικής λύσης.
0: Για να μου λέει τώρα ο βουλευτής μου, ναι. Σε λίγο θα μιλήσω με το τάξη μία η ώρα, ενώ μας έλεγε τη Δευτέρα. Δεν είστε καν οι απατεώνες. Εγώ ζήτησα άδεια να φύγω από την Βουλή. Γιατί μέχρι χθες μας λέγανε θα μιλήσει Δευτέρα. Έλεγα ώρα θα μιλήσω την Πέμπτη και θα ξαναπάω Δευτέρα πρωί-πρωί να μιλήσω και να την παρετηθώ μαζί του. Το κάνουν όλοι οι πολιτικοί αρχή αυτό. Και τι κάνει ο απατεώνας. Σήμερα θα μιλήσει, λέει.
1: Το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Λάθος, ναι, 3 ώρα.
0: Και λέει, άντε ρε από εδώ πέρα, ρε. Ρε άντε από εδώ πέρα, ρε, μας δουλεύεις όλους. Ποιος είσαι, μωρέ. Ποιος είσαι, μωρέ.
1: Όσον αφορά την συνταγματική αναθεώρηση, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση τώρα τη Δευτέρα, πρόεδρε, και μετά πάμε τέλος Αυγούστου.
0: Άσε με. Ενδιαφέρεται τον Έλληνα συνταγματική αναθεώρηση, αυτό πιστεύεις εσύ. Για πες μου τώρα.
1: Το νούμερο ένα είναι το οικονομικό, πρόεδρε. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Τι μου λες τώρα.
1: Άσχετα από τις δημοσκοπήσεις.
0: Σας έδωσα νούμερα και εσύ ασχολείσαι, να σου πω. Σου είπα. 19,5 δις φάγαν 10 άνθρωποι που είναι πόσα χρόνια, 2 επί 10, περίπου. Σου λέω εγώ, 8 χρόνια οι συντάξεις, 13ος, 14ος μισθός κτλ. Ωραία. Να σου πω και άλλα νούμερα. 20 δις είναι ο αναβαλλόμενος φόρος. 20 δις. Άλλα 8-9 χρόνια. 5 δις πήραν οι εργολάβοι σε ένα χρόνο. Μα αποζημιώσεις, λεφτά που δεν δουλέψανε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Θα μπορούσαν να φάνε οι Έλληνες και
0: να φάνε ένα ψωμάκι, ρε, οι Έλληνες.
1: Χρυσά κουτάλια.
0: Άντε ρε από εδώ πέρα. Αλλά τους λέει ο Μητσοτάκης, και πού θα βρείτε τα λεφτά, και δεν τολμάει κανείς να τα πει αυτά. Δεν τολμάει. Ο Τσίπρας δεν τα πει, μωρέ. Αυτός που έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και άλλοι πήγε και πήρε ακίνητο και το παίζει. Ο Τσίπρας έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και εξαρτάται από Μαρινάκη, Μελισανίδη και Λαβρεντιάδη. Φίλοι του είναι, κολλητή του, σμπρόχου να βέρτε. Όπου γάμος και χαρά και σπρόξιμο, ο Τσίπρας είναι μαζί με τον Μαρινάκη, τον Μελισανίδη και τον Λαβρεντιάδη. Εγώ τα λέω έτσι. Και ονόματα λέω. Και με στη Βουλή τα λέω. Παντού τα λέω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και το Open. Το Open στηρίζει ευθέως το Λοκέ Τσίπρα και Καριστιανού, όπως λέει την κυρία. Η οποία κάνει, λέει, συνέδρια για τα fans. Ξέρει καλά τη δουλειά. Πώς παίρνει πίτσα από πληστηριασμούς. Ο ειδικός θα μιλήσει. Θα μιλήσει, δεν θέσπινα. Άντε πια δεν μπορώ. Με στα νεύρα έμερε, Γιώργο. Είχε καθυστέρηση μια ώρα, περίμενα.
1: Από εκεί ο εκνευρισμός, ε.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Είχαμε την Ολυμπιακή, τους είδα σήμερα και εκνοχλήθηκα σαν άνθρωπος. Είχαμε την Ολυμπιακή, την κρατική, γιατί όλα θέλουν να τα κάνουν αποκρατικοποίηση. Όλα. Δεν λένε όμως ότι στην Αγγλία η εταιρεία Χάλιβα γίνεται εθνική εταιρεία κρατική. Δεν λένε ότι το νερό στη Γερμανία γίνεται πάλι κρατικό. Στην Ελλάδα τα ιδιωτικοποιούν όλα και χαίρονται. Ακτές, λιμάνια, δρόμους, την Ολυμπιακή. Την Ολυμπιακή την έκλεισε ο Χατζηδάκης, αυτό το απίστευτο άτομο, που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του και έχει τόσα ακίνητα, δεν ξέρω που τα βρήκε. Πώς γίνεται αυτή η κριτική με Άκης να ξαφνικά από 0 ακίνητα έχουν 40 ακίνητα, Μητσοτάκης, Χατζηδάκης, Ανδρουλάκης. Αυτή είναι η μικρή ποσότητα των κριτικών που περιφέρονται και συμπεριφέρονται ως λαμόγια του κομματικού μου σωλήνα ή του κοινωνιακού σωλήνα. Θα σου πω το εξής. Θυμάμαι την Ολυμπιακή, δεν ήμουν μεγάλος τότε, είχε να καθυστέρηση 40 λεπτά το αεροπλάνο. Κρατική ήταν τότε. Και φώναζαν από κάτω οι Α, δικιά μας είναι Ολυμπιακή, κάτω, γιατί δεν τρέπεστε λίγο, ρε, πάλι οι δημόσιοι ουρλιάζαν, φωνάζαν, έβγαλε στα κισέ πάνω. Κρυφόταν οι υπάλληλοι και 40 λεπτά. Σήμερα είχε μία ώρα, για την πρώτη φορά, συνεχώς το κάνει η Αιτζίαν, ειδικά το καλοκαίρι, και όλοι σαν τις κότες έτσι.
1: Τσιμουδιά.
0: Τσιμουδιά, κυρίες όλοι! Κυρίες! Μια κυρία είπε, γιατί καθυστερήσαμε τόσο, κυρία μου. Mm-hmm. Άμα ήταν Ολυμπιακή. Ρε εσύ, δημόσια υπάλληλα εκεί στον Κισέ, τι θα γίνει, θα φύγουμε σήμερα. Είναι ο Έλληνας. Φάτε λοιπόν ιδιωτικοτομία. Πού πέτυχε ρε παιδιά η ιδιωτικοποίηση. Έχουμε φθηνό ρεύμα. Έχουμε φθηνό εισιτήριο στην Ολυμπιακή, το πιο ακριβό εισιτήριο στην Ευρώπη. Έχουμε φθηνά κινητά και τηλέφωνο. Έχουμε φθηνούς δρόμους. Τι έγινε, πού πέτυχε η ιδιωτικοποίηση. Αφού είναι μπίζνα των επιχειρηματιών, βρε. Και του Μητσοτάκη της παρέας του. Πω πω. Πάμε στα τηλέφωνα. Και επειδή με ρωτάτε, δεν θα πάω στην εκδήλωση, ρε, στο αυτό. Δεν θα πάω. Και πως το λένε στη Δημοκράτεια.
1: Και αλλάζουν και περιβάλλον, θα γίνει εσωτερικά μάλλον. Λόγω των...
0: Δεν πάει να γίνει όπου θέλει.
1: Των καιρικών συνθήκων. Και το μετρό. Υποτίθεται ότι την επόμενη εβδομάδα θα πηγαίναμε μέχρι Καλαμαριά. Από παράταση σε παράταση. Μάλλον για να κοπεί η κορδέλα τα στιγμή.
0: Ναι ρε παιδιά, το είπα ρε παιδιά. Το είπα.
1: Ποιο?
0: Μου στέλνει ένας φίλος, δημοσιογράφος βέβαια, από τους καλούς, έτσι. Mm-hmm. Για το θέμα με ότι κάνει συνέδριο το φουσκωμένο... Άστε τώρα, πάνω στα αποκαίδια.
1: Ανοίγουμε γραμμές.
0: Ανοίγουμε γραμμές γιατί κάνει συνέδριο, λέει, για τα fans. Αυτοί που παίρνουν σπίτια, λέει, από τους Έλληνες, κάνουν συνέδριο για τα fans.
1: Συνέδριο, με τι συμμετοχή.
0: Δεν ξέρω τι συμμετοχή. 231-0506-77 Θέλω να σας ακούσω, πείτε την άποψή σας, πείτε ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν πάω αύριο στην εκδήλωση για Δημοκρατία.
1: Η κυρία Νικολέτα είχε στείλει μεσοβδόμαδα. Βγαίνουν στις λαϊκές και έχουν την προσδοκία μήπως σας δουν, λέει, κάπου. Εντάξει, μεσοβδόμαδα είναι λίγο δύσκολο και όταν είναι
0: μεσοβδόμαδα ο πρόεδρος. Είμαι στην Αθήνα.
1: Ναι, λόγω των υποχρεώσεων υπάρχει
0: και
1: βουλή.
0: Πηγαίνω σε αθηναϊκές λαϊκές. Έτσι.
1: Οπότε κάντε τα ψώνια σας Σαββατοκύριακο, πρόεδρε. Πρόεδρε. Να βγάλω κάτι θέλω.
0: Περίμενε παιδί μου, θα σου πω τα λαϊκές. Έβγαλαν ανακοίνωση από ένα κόμμα ότι θα κάνουν μια συναυλία με το Θηβαίο.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει ο Θηβαίος και τους διαψεύδει. Βγάλαν αφίσες.
1: Αν δεν το ρώτησαν προφανώς.
0: Και αυτό τα άτομα θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα, παιδιά. Μιλάμε για. Χάνουν παραστατικά τιμολόγια από την εφορία. Δεν ξέρουν πού πήγαν τα λεφτά. Δεν ξέρουν ότι πήραν σπίτι από πληστηριασμό. Κάνουν συναυλίες με καλλιτέχνες που δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι ότι θα κάνουν συναυλία. Τι τσίρκο είναι αυτό, ρε εσείς. Ρε, πού μπλέξαμε, Θεέ μου, πού μπλέξαμε, ρε. Πού μπλέξαμε, ρε. Λέγε, τι ρωτούσε εσύ.
1: Όχι εγώ, ο κόσμος ρωτάει. Οπότε λέω να πάει ο κόσμος να ψωνίσει αύριο στη λαϊκή. Στις λαϊκές να ξεκινήσει. Όχι,
0: συγγνώμη, πρέπει να πάει να ψωνίσει, να πάει ο Βελόπουλος.
1: Ίσως κάπου σας πετύχουν. Είναι αυτή.
0: Κοίταξε να δεις. Πιθανόν ναι. Πιθανόν όχι. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να πάω σε λαϊκές γιατί πάλι δεν μπορούμε να έχουμε εκπομπή εδώ.
1: Άκου λίγο, βρέχει... Δεσποινά. Ναι, θα έχουμε
0: εσένα και... το ωράριο όσο συγκεκριμένο. Mm. Τελειώνεις 3 ώρα, την κάνεις.
1: Πιστέψτε με. Δεν είναι καθόλου συγκεκριμένο.
0: Άστε συγκεκριμένο. Τα άλλα είναι οικογενειακά βάρη. Ναι, έτσι, εδώ, και είναι ναι, άλλο. Ναι. Εγώ έχω πει ότι η γυναίκα που εδώ, σπίτι ναι, δουλεύει ναι, πρέπει να παίρνει και ένα μισθό. 600-700 ευρώ τα παίρνει. Η μάνα πρέπει να παίρνει λεφτά. Το έχω πει. Αλλά εγώ σηκώνομαι κάθε μέρα το πρωί 7.30 ώρα. Κάθε μέρα, ό,τι και να γίνει. 7.30 ή όταν πάω στα κανάλια 6 το πρωί. Γιατί είμαι να πάω 8 ώρα στο κανάλι. Κανάλια νόπα, λαδικά. Μια φορά τη βδομάδα πάω εκεί. Όταν φεύγω από Θεσσαλονίκη Αθήνα, πάλι έξω το πρωί πετάω. Μιλάμε για τώρα καταπώνηση. Πηγαίνω στη Βουλή. 8 παρά είμαι εκεί. 8 και 20. 9 παρά είμαι εκεί. 8
1: κάθε
0: και 20.
1: Μέρα.
0: Κάθε μέρα. Μέχρι τις 11 και 4 οργανώνομαι με τους βουλευτές μου, με το νομοσχέδιο, τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε κτλ. Φεύγω, πάω κάνω εκπομπή. Γράφω εκπομπές για την τηλεόραση, ξαναπάω το απόγευμα στη Βουλή μέχρι τις 9.30-10, πηγαίνω στο κανάλι μετά για να ετοιμαστώ για την αυριανή εκπομπή και φτάνω σπίτι μου 12 το βράδυ, 12.30.
1: Στο μεταξύ και σε άλλους...
0: Να σου πω, μην βιάζεσαι, την Τετάρτη λοιπόν που είχα και Μέγκα, είχα Μέγκα, σηκώθηκα 6 το πρωί, έτσι, πηγαίνω στο Μέγκα, φεύγω από το Μέγκα Σφαίρα, πηγαίνω στη Λαϊκή Αγορά. Τελειώνω από τη Λαϊκή Σφαίρα 11.30, πηγαίνω 12 η ώρα στην εκπομπή στο ραδιόφωνο. Τελειώνω από την εκπομπή στο ραδιόφωνο, τρέχω στη Βουλή για να πάω στην Επιτροπή να μιλήσω, μιλάω στην Επιτροπή, φεύγω 3 ώρα από εκεί, γυρνάω στο κανάλι για να κάνω εκπομπές, να γράψω 2 εκπομπές μέχρι τις 5.30-6 παρά, ξαναφεύγω στη Βουλή μετά για να μπορώ να οργανωθώ για την επόμενη μέρα των νομοσχεδίων και θα μιλήσω για τη Βουλή για την ιστορία με την αναθεώρηση και τελειώνω 11 από τη Βουλή, 11.30 και πάω σπίτι μου 12.30.
1: Βιταμίνες να πάρετε, πρόεδρε.
0: Αυτή είναι η ζωή μου. Και στους τεμπελχανάδες σαν τον Τσίπρα σηκώνεται 10.30 το πρωί. Έλα ρε τώρα. Έλα ρε. Ο άνεργος από επιλογή.
1: Παρακαλώ στη γραμμή. Γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ακουγόσαστε, είστε στον αέρα.
2: Καλησπέρα Δέσποινα, καλησπέρα πρόεδρε.
0: Δέσποινα, εσύ είσαι.
1: Εσύ είναι ονόματα.
2: Εγώ είμαι, εγώ είμαι.
0: Άρε τα ταξιά, που λέγει και ο παππούς μου. Τα ταξιά. Το ταξί είναι ελληνικό. Τέλος.
2: Και θα μείνει ελληνικό και θα σου πω ένα πράγμα, πρόεδρε. Επειδή εμείς κάνουμε τις δικές μας δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι οι ταξιτζίδες, ένα έχω να σου πω, βρέθηκα σε βάφτιση, ακουγόταν το όνομά σου, γιατί κακά τα ψέματα στο τραπέζι μιλάγαμε, μόνο Βελόπουλος έλεγε ο ένας, μόνο Βελόπουλος έλεγε ο άλλος, ο τρίτος έλεγε μα άκουσα και αυτό, μα άκουσα και εκείνο, και το πιο τραγελαφικό, το πιο ωραίο μάλλον, η πιο με καλή σύμπτωση που μου έτυχε, βρέθηκα χωρίς ταξί γιατί το οδηγούσε, το δούλευε ο σύζυγος και αναγκάστηκα και πήρα ένα ταξί από το δρόμο για να πάω στη δουλειά μου. Ναι. Ο ταξιτζής μέσα, εκεί πέρα πιάσαμε συζήτηση για πολιτικά και γκραμ, μου δείχνει την εφημερίδα του Χίου, το μακελιό. Κοίτα μου λέει τι γίνεται.
0: Καλά, μην μπερδεύετε το κόμμα, μισό λεπτό για να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο Στέφανος είναι διευθυντής εκεί στο ραδιόφωνο στο Μάτι.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Έτσι.
2: Το ξέρω.
0: Το κόμμα δεν έχει καμία διασύνδεση, το έχει πει και ο ίδιος του, έτσι.
2: Με την, το ξέρουμε, μια χαρά. Απλά διάβαζε αυτά που έγραφε.
0: Και καλά κάνει. Και πρέπει να διαβάζουν όλοι. Ακούστε λίγο. Πρέπει να διαβάζουμε όλοι. Πρέπει να διαβάζουν όλοι τα πάντα. Και εφημερίδες που έχουν σχέση με το εθνικό πατριωτικό χώρο να τις διαβάζουμε όλοι. Όλοι, άπαντες. Άπαντες. Και την ελεύθερη ώρα να διαβάζουμε και να στηρίζουμε από τους ανθρώπους. Λέω τώρα εγώ.
2: Και οτιδήποτε άλλο. Εγώ πιάσαμε συζήτηση και πάλι άρχισε και ξεφώνιζε. Βελόπουλος ρε. Ένα έχω να πω στο Μητσοτάκη. Όσο και να βγει στο Open, όσο και να πάει σε όλα τα κανάλια, δεν κοροϊδεύει πια πλέον κανένα. Κύριε Μητσοτάκη, σφυρίξαμε και έληξες. Τέλειωσε το παραμύθι. Δεν δουλεύεις πλέον κανένα. Άντε, για να είχαμε να λέγαμε. Δύναμη, πρόεδρε.
0: Να είσαι καλά. Δηλαδή, ρε,
1: έχω τώρα, και την ανακοίνωση.
0: Στο Μέγκα, ναι. Περίμενα. Ναι. Ναι. Στο Μέγκα, είπα ποιο είναι το κράτος που μισεί τους Έλληνες. Σε ευρωπαϊκές χώρες οι ταξιτζίδες επιδοτούνται για τα καυσιμά τους όπως και οι φορτηγατζίδες. Και είπα μία-μία τις εταιρείες. Μία-μία τις εταιρείες, είπα. Τα κράτη, μία-ένα-ένα και τι παίρνουν. Στην Ελλάδα όχι μόνο δεν τους βοηθάνε, α τους πάρουν και τα ταξί θέλουν. Ρε κάτω τα χέρια από τα ταξί, ρε. Είναι ελληνικά.
1: Πολιτικός φορέας γράφει σε ανάρτησή του ο Θηβαίος, προσπαθεί να καπηλευθεί συναυλία μου στην Λάρισα.
0: Ξέρεις τι θα πει τώρα, ε. Δεν ήξερα, ένα συνεργάτης μου έβγαλε την αφίσα και υπέγραψε αντί για μένα.
1: Δεν είμαστε, λέει, αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών.
0: Σου εξηγώ, παιδί μου, όπως με τον πληστηριασμό είπε ο άλλος, εγώ δεν ξέρω τίποτα.
1: Δεν
0: το θα πει ο άλλος το έκανε την αφίσα, την έκαναν άλλοι, δεν έκανα εγώ.
1: Τελικά τον έλεγχο ποιος τον έχει.
0: Ε,
1: από το, υπάρχει κάποιος που να έλεγχει.
0: Η μαμά. Πάμε στις γραμμές, παιδιά.
1: Γεια σας. Είστε στον αέρα. Ναι, σας ακούω.
3: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
3: Συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Θα ανοίξατε όλη τη βεντάλια, τα αναλύσατε ως συνήθως.
0: Από εκνευρισμό, να ξέρεις γιατί εκνευρίστηκα
3: σήμερα. Όχι, ήταν πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ. Ειλικρινά, ήταν μια από τις ωραιότερες ομιλίες που κάνατε. Έτσι τις εγκαταλέγω εγώ. Από εκεί και πέρα, πρόεδρε, αυτό που με ενοχλεί τις τελευταίες μέρες είναι που δεν κυματίζει το εθνικό σύμβολο, η σημαία μας, το τριεθνές, είμαι και ευρύτης από τον τόπο πάνω, αυτό το πράγμα με έχει καταρακώσει. Δεν είναι δυνατόν, κάτι πρέπει να γίνει, να κυματίζει η βουργάρικη, να κυματίζει η τουρκική και να μην κυματίζει η ελληνική. Το θέσατε, μπράβο σας, αλλά πραγματικά εδώ πρόκειται για απώλεια πλέον. Απελέσαμε έδαφος. Δυστυχώς. Είμαι εξοργισμένος πραγματικά.
0: Παιδιά, μισό λεπτό, ρε παιδιά, μισό λεπτό.
3: Αγαπητέ
0: μου φίλε, μισούν την Ελλάδα, μισούν το σύμβολο, μισούν τον ελληνισμό, μισούν τον Έλληνα. Δεν τον γουστάρουν, σας λέω. Δεν τον γουστάρουνε. Τι να κάνω τώρα, αυτοί κυβερνάνε. Δεν τον γουστάρουν, παιδιά, δεν σας γουστάρουνε.
3: Ευελπιστώ να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός, να μπαλαχτούμε. Καλημέρα σας, Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εντάξει, έχουν αντιγράψει τα πάντα, παιδιά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πού βρίσκουν τα λεφτά όλοι αυτοί και κάνουν τόσους λογαριασμούς. Δημοψηφίσματα που πρέπει να γίνονται. Στο πρόγραμμά μας, δηλαδή παίρνουν ό,τι υπάρχει στο πρόγραμμά μας και το αντιγράφουν. Μιλάμε για κανονικούς κλέφτες. Αυτοί οι κλέφτες και οι ψεύτες θα σώσουν την Ελλάδα. Και όταν ο Πασόκ, ο Ανδρουλάκης κλέβει, έκλεψε αυτά με τους μικρομεσαίους, από εμάς τα πήρε. Και ο Τσίπρας, είπε χθες το αμίμητο ο Τσίπρας. Όσο δεν παράγουμε, άκου, τόσο θα εισάγουμε, είπε. Mm-hmm. Αυτό που λέω εγώ, παραγωγή πλούτου για να μην κάνουμε εισαγωγές.
1: Ατάκες, ναι.
0: Καλά, δεν λέω για το άλλο το υποκομματίδιο με το 15% οριζόντιο φόρο, ούτε για το άλλο το υποκομματίδιο που κάνει συναυλίες, αλλά δεν ξέρουν οι καλλιτέχνες για τη συναυλία. Αυτοί να δεν τι κλέβουν. Για τις ανεμογεννήτες κάνουν και εκδηλώσεις. Έλα μόνο, εντάξει τώρα.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Άστο.
1: Πώς το δικαιολογείται αυτό, δεν έχουν άξιους ικανούς συνεργάτες,
0: ανθρώπους που. Τι δουλειά κάνουν ελεύθερες, ε?
1: Κάνουν.
0: Καμία! Δεν εργάζονται, δεν δουλεύουν. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν δουλεύουν. Είναι άνεργοι τεμπελχανάδες οι πολιτικοί αρχηγοί. Και όταν δεν δουλεύεις και είσαι άνεργος τεμπελχανάς, ακόμη και για τα εισοδήματά σου, θα τα κάνει ο λογιστής σου. Δεν τα κάνεις εσύ. Ενώ εγώ αναγκάζομαι για τις εταιρείες να τα κάνω και εγώ μαζί με τον λογιστή μου και να κάθομαι να βλέπω τα πάγια, να βλέπω τον ισολογισμό, να βλέπω το ΦΠΑ, να βλέπω τα τεκμήρια. Μόνος μου παλεύω μαζί με τους λογιστές μου. Δεν έχω έναν. Αυτό σημαίνει ξέρω. Δεν ξέρω πού πάνε τα τέσσερα. Έλα, πάμε.
1: Είσαι δύναμη γνώσεων, γράφει. Μας εμπνέεις για πρωθυπουργός.
0: Διαβάζω, πες τους. Άμα διαβάσεις, δεν υπάρχει γνώση. Δεν υπάρχει γνώση.
1: Α, λίγο με τον εκνευρισμό όταν σας εξοργίζουν, λέει.
0: Πού, πότε.
1: Εκεί θα πρέπει να.
0: Όχι, παράδειγμα, θέλω παράδειγμα. Το αθηνικό λόγο δεν τα μπορώ. Ο άλλος χρησιμοποίησε ένα βίντεο πριν από 25 χρόνια.
1: Όχι, ίσως ενδεχομένως επειδή είπατε προηγουμένως ότι είμαι εκνευρισμένος.
0: Όχι, δεν μίλησα όμως στην Αιτζιάν. Εγώ δεν έβγαλα άχνα. Κύριος, καθόμουν στην ουρά μου και περίμενα. Τέτοια δεν κάνω. Αν και παπά, στην Ελλάδα θα πας. Άλλο αυτό. Αλλά εκνευρισμένος εσείς από τι είμαι, από τον Έλληνα. Που αν ήταν η Ολυμπιακή θα ούρλιαζε και επειδή ήταν η ιδιωτική εταιρεία ήταν κότα. Mm-hmm. Αυτό με ενοχλεί. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό ξεπουλήσανε τα πάντα στο τέλος. Και το σιδηρόδρομο, όλα τα ξεπουλήσανε. Αφήστε τίποτα όρθιο. Έλα, μπορώ τώρα.
1: Για το δίλημα της αποσταθεροποίησης γράφουν που εκμεταλλεύεται ο Μητσοτάκης, εγώ ή το χάος. Είναι κάτι που παίζει συνεχώς.
0: Αν ανοίξει το λεξικό Παπινιώτη, συνώνυμο της λέξης χάος είναι ο Μητσοτάκης. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πω. Χάος είναι ο ίδιος του. Χάος είναι ο ίδιος του. Πάμε στα τηλέφωνα.
1: Μας περιμένουν στη γραμμή. Γεια σας.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
4: Κύριο Πρόεδρο, ήθελα.
1: Σας ακούει, σας ακούει.
0: Λίγο πιο δυνατά μόνο.
4: Ναι. Θα φωνάσω. Δηλαδή, έχουμε δύναμη ακόμα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε μου, ακούτε, να σας πω λίγο ένα θεματάκι για τα Τέμπη. Άνεσια. Όπως είναι το τούνελ, το θυμάστε έτσι.
0: Ναι.
4: Το τούνελ που βγαίνουν από εκεί τα τρένα εδώ έχει δύο γραμμές. Η μία ανεβαίνει και η άλλη κατεβαίνει. Εκεί ακριβώς το σημείο που έγινε η σύγκρουση λίγο παρακάτω ήταν η διαλογή εκεί που ενώνονται δύο γραμμές. Αυτό το έχετε υπόψη σας.
0: Πέστε μου τώρα μου για τα κλειδιά που δεν άνοιξαν οι γραμμές, τα έχω ξανακούσει αυτά. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά ρε παιδιά.
4: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, Αυτό που έλεγα εγώ σας το είπα.
0: Εγώ δεν είμαι πραγματογνώμονας. Άκουσε με λίγο, αδερφέ μου. Αδερφέ μου, γλυκέ μου άνθρωπε. Δεν είμαι πραγματογνώμονας, ούτε ερευνώ την υπόθεση ως πραγματογνώμονας. Εγώ είδα μια πυρόσφαιρα, είδα χημικά εγκάβματα, είδα το ξεμπάζωμα και τον μπάζωμα, είμαι πολιτικός αρχηγός και ασχολήθηκα να βγει η αλήθεια. Από εκεί πέρα είναι η δουλειά των συγγενών που η άλλη δεν πατάει στα δικαστήρια και όποτε πατάει μαλώνει με τον πλακιά. Λοιπόν, δεν πήγα 8-9 φορές στην υπόθεση που αφορούσε εμένα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας στον κήπο του.
1: Έχετε ολοκληρώσει να περάσουμε στην επόμενη γραμμή?
4: Έχει κλείσει. Έγινε.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Δεν είμαι πραγματογνώμονας. Αυτά που θα το κάνει ο Κοκοτσάκης, εξαιρετικός άνθρωπος ο Κοκοτσάκης. Ο κύριος Χρυσός, εξαιρετικός ο κύριος Χρυσός. Αυτοί οι άνθρωποι ασχολήθηκαν με τα Τέμπη με όλη τους την ψυχή. Άδολα και χωρίς λεφτά. Ο άλλος που ερχόταν από την Ελβετία, πώς το λέγανε αυτό το καλό άνθρωπο, ακόμαση. Φοβερή μορφή. Που λέγανε ότι δεν είναι Έλληνας, είναι Ιταλός και τα λοιπά. Πώς το λέγανε, που ξέχασε, μου διαβεί το όνομά του. Έτσι.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι. Mm. Ναι, στη γραμμή, γεια σας.
5: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, πρόεδρε.
0: Χαίρετε.
5: Λάθος Κυριάκο μου στην κυβέρνηση, μου φαίνεται.
0: Ξέρω.
5: Λοιπόν, εξασκώ το επαγγέλμα του.
0: Καράσκο, μπράβο. Συγγνώμη, Καράσκο. Ναι, μπράβο. Εξαιρετικός. Ναι.
5: Εξασκώ το επαγγέλμα του security.
0: Ναι.
5: Βρίσκομαι στην Αθήνα, γιατί στην επαρχία, όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν δουλειές. Έχουν εδώ και χρόνια σταματήσει να υπάρχουν δουλειές. Και το πρόβλημά μας είναι το εξής. Ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει το βασικό μισθό, καλείται να πληρώσει 550 ευρώ ενίκιο, 500 ευρώ, 450, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν για το οτιδήποτε. Και παρόλα αυτά, ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει το βασικό μισθό δεν δικαιούται τίποτα, πρόεδρε. Αυτό να θίξετε στη Βουλή σας, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Είμαι εργένης, είμαι μόνος μου, είμαι 46 χρονών.
0: Άκουσε λίγο. Το θέμα, Φεντερίκου Καράσκο λέγει, το θέμα των security, αν δεις λίγο το πρόγραμμά μας, πώς το έχουμε οικοδομήσει και δομήσει, εμείς θέλουμε τις ιδιωτικές εταιρείες, αυτές που λέγονται security, να έχουν όπως τη Μητροπολιτική Αστυνομία της Νέας Υόρκης, τις ίδιες δυνατότητες και μισθούς. Δηλαδή, να έχουν ένα phaser ή taser, πώς λέγονται αυτά τα...
5: Taser. Ναι, σωστά.
0: Taser. Πάντα, όχι πιστόλια κουμπούρια, το taser. Να έχουν ένα globe. Έτσι, αυτή είναι η security σε χώρους, κατοικίες και τα λοιπά. Όχι πηγαίνουν οι άνθρωποι γυμνίες, τα κούρια και παίρνουν 550 ευρώ. Όχι αδερφέ, κομμένα αυτά. Και μάλιστα και βράδυ να δουλεύουν. Άμα το δεις το πρόγραμμά μας λέει αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς...
5: Σας παρακολουθώ και χρόνια.
0: Εγώ αγαπάω τους securitάδες, για ποιο λόγο? Γιατί πολλά από τα παιδιά έχουν και πτυχία. Γιατί έχουν μοχθήσει, έχουν παλέψει άνθρωποι, τις γυναλές πόρτας είναι. Δεν είναι τα παιδιά των βουλευτών και των πολιτικών και των επιχειρηματιών. Είναι παιδιά που κινδυνεύει η ζωή τους για ένα μεροκάματο. Λοιπόν, με αυτούς είμαι εγώ. Και τους είπα.
5: Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά θα ζητούσουν ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Δεν το κάνω για. Μισό λεπτό, δεν το καταλάβετε, παιδιά. Δεν το κάνω για αυτό.
5: Πιστεύουμε σε εσάς, γι' αυτό.
0: Μα θα το αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξει αυτό και υπάρχει τρόπος. Και το ξέρω ότι υπάρχει τρόπος. Θέλουν, δεν θέλουν. Στα πρότυπα τα ευρωπαϊκά θα λειτουργήσει η εταιρεία security. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Έχουν ανοίξει χιλιάδες εταιρείες security. Και ο καθένας δίνει 400, 300, 500 ευρώ το ζόρι. Όχι αυτά κομμένα, παιδιά. Νόμος, τάξη και ασφάλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να σας δείξω, πρόεδρε, γρήγορα.
0: Ναι.
5: Να μιλήσετε και να πείτε ότι πίσω από όλα αυτά τα funds τα οποία παίρνουν από τα σπίτια των ανθρώπων,
0: ναι,
5: βρίσκονται οι ίδιες οι τράπεζες.
0: Σόπα. Και πολιτικοί που έχουν πάρει σπίτια.
5: Και οι πολιτικοί, σωστά.
0: Εδώ η άλλη πήγε σπίτια από τα funds, πήγε και πήρε και λέει δεν ήξερα τίποτα και κάνει εκδήλωση για τα funds. Και που την έχουν πρώτη μούρη στο Sky. Που εγώ στο Sky δεν πέρασε απ' έξω. Άσε τώρα. Πάμε παρακάτω. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Έχουμε, ναι. Στην επόμενη γραμμή.
0: Πολιτικός αρχηγός που βγαίνει όλη μέρα και συζητάει μόνο το θέμα το προσωπικό. Το πόνο, το καημό. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι δικαστήριο τα κανάλια. Πηγαίνεις για να πεις ότι θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα, θα κάνω αυτό για αυτό. Άστο να πάει στο καλό. Πάμε παρακάτω.
1: Στην επόμενη γραμμή.
0: Φούσκες!
1: Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα.
6: Την καλημέρα μου σε όλο το επιτελείο σας, την καλημέρα μου στον Πρόεδρο.
0: Άστε καλά.
6: Και εύχομαι να, με την ευλογία της Παναγιάς και του Παντοδύναμου, να ξυπνήσει τους Έλληνες, πραγματικά να ξυπνήσει τους Έλληνες, mm-hmm, γιατί αυτή η χώρα έπρεπε να είναι η πρώτη χώρα σε όλο τον πλανήτη και την έχουν καταντήσει την τελευταία.
0: Ίσως, κύριε Πρόεδρε, η σημαντικότερη...
6: θέλω να σας πω μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και της καρδιάς μου, κάντε ό,τι μπορείτε.
0: Κάνω ό,τι μπορώ.
6: Ξυπνήστε τους Έλληνες και όταν με την ευλογία της Παναγιάς ο Έλληνας καταλάβει ποιος πρέπει να ανέβει και να πάρει το τιμόνι της χώρας για το καλό των Ελλήνων, θα ήθελα να σας πω κάτι. Όλοι αυτοί, όλοι, άπαντες, από το 75 και μετά, όλοι, οι γαλάζιες ακρίδες, οι πράσινες ακρίδες.
0: Όχι, γαλάζιοι λαγοκέφαλοι ήταν τώρα, έχω αναβαθμιστεί, λαγοκέφαλοι έχουν γίνει.
6: Οι λαγοκέφαλοι, ωραία, όλοι αυτοί οι λαγοκέφαλοι που κυβερνούν από το 75 και μετά μαζί με τη δικαιοσύνη να ξυλωθούν με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Το έχω δει με στη Βουλή.
6: Γιατί όλοι, κύριε Πρόεδρε, όλοι, αν η δικαιοσύνη, ο πρώτος θεσμός της χώρας δεν λειτουργεί, κύριε Πρόεδρε, δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Να είστε καλά.
6: Γιατί η δικαιοσύνη είναι στα
0: τάρα. Το είπα χθες στην ομιλία μου για τη δικαιοσύνη. Το Α και το Ω σε μια χώρα που θέλει να έχει δημοκρατία και σύνταγμα είναι η δικαιοσύνη και το συνταγματικό δικαστήριο. Τάπα. Δείτε, την ομιλία μου ήταν καλή. Ήταν καλούτσικη. Και για να δείτε την ποιοτική διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα. 2023 ο Μητσοτάκης ξυφουλκεί στο Ζάπιο εναντίον μου, μιλώντας για επιστολές του Ιησού. Έτσι. Από κάτω εκείνος ο ανεκδίγητος, ο απίθανος Κολοτούμπας Γεωργιάδης να χειροκροτάει και να ειρωνεύεται εμένα για τις επιστολές. Εκείνη τη στιγμή υπάρχει το βίντεο. Ο ίδιος άνθρωπος που ήξερα από το 16 εγώ ότι παρουσίαζε από το 12 και από το 11 και από το 13 βιβλίο με τα χειρόγραφα του Ιησού. Δεν μίλησα. Δεν βγήκα την επόμενη μέρα να ξεφτελίσω τον Γεωργιάδη και τον Μητσοτάκη, γιατί δεν αφορά την πολιτική αυτό. Καταλαβαίνω. Η ποιότητά μας είναι διαφορετική. Όπως εκείνο το λάθος που έγινε με τη Lady Gaga που έδειξα εγώ στο Open, γιατί ο συνεργάτης μου το έβαλε ανάμεσα και το έδειξα. Το πήρε το άλλο υποκομματίδιο με τις πλαστές υπογραφές αυτή η κυρά και έβγαινε και έκανε βόλτες στα κανάλια. Α, ξεφτυλίστηκε. Πήγε λοιπόν, μίλησε για την Κύπρο και έγινε τέτοια και ξεφτύλα που εγώ δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Για να καταλάβεις τη διαφορά της ελληνικής λύσης. Εγώ αντιπολιτεύομαι το Μητσοτάκη, το Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, γιατί θέλω να κυβερνήσω. Δεν αντιπολιτεύομαι τα απολυφάδια, τα υποκομματίδια, δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας. Και σας το λέω εντύμως, σας κοιτάω στα μάτια. Αυτό θέλω να το ανεβάσετε. Σας λέω κάτι εντύμως και σας κοιτάω στα μάτια. Όταν βλέπετε στο Sky πολιτικούς, να ξέρετε ότι είναι συστημικοί. Στο Sky βγαίνουν μόνο οι συστημικοί, ουδής άλλος, συνεντεύξεις. Και είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι βουλευτές της ελληνικής λύσης ούτε στο Sky έχουν βγει, ούτε στο Omega, ούτε στον Alpha, ούτε στο Star. Ποτέ. Ξαφνικά του Τσίπρα και των άλλων υποκομματιδίων και οι αρχικοί και οι βουλευτές παρέλαση κάνουν σε αυτά τα κανάλια. Τα μόνα κανάλια που παρουσιάζουν βουλευτές μια φορά τη βδομάδα είναι το Open. Τα μόνα κανάλια είπα, το Open, το εξής ένα. Όσοι βγαίνουν στο Sky είναι συστημικοί, σας λέω, καρά συστημικοί. Αυτό να το θυμάστε. Έλα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε τηλέφωνα.
1: Μια καταγγελία από Ραφίνα του Δήμου Ζωγράφου. Έχουν αλλοδαπούς, λέει, από Ουκρανία και άλλες ξένες χώρες. Υπάρχει μια εγκατάσταση εκεί στην περιοχή τους, παρέχουν διαμονή, κυκλοφορούν με αμαξάρες, ενώ θα μπορούσαν να παρέχουν όλα αυτά τα προνόμια σε άπορους
0: Έλληνες. Δεν πληρώνουν οι Ουκρανοί και παίρνουν και ένα ψηλό επίδομα. Ούτε διόδια πληρώνουν, τίποτα δεν πληρώνουν, παιδιά. Μια χαρά είναι. Πόλεμο έχουν. Έλεπα χθες πάω και μια ομάδα Ουκρανική. Mm-hmm. Και είχε χιλιάδα Ουκρανούς να φωνάζουν. Την ομάδα. Ρε, εσείς πόλεμο δεν έχετε. Η μπάλα σε ενδιαφέρει, ρε, ηλίθιοι. Αυτοί πόλεμο δεν έχουν.
1: Γιατί έχουμε ξεχάσει τα ντοκουμέντα, τα φωτογραφικά.
0: Πού πιάνε τα βίντεο που στις παραλίες. Για να καταλάβετε τι πόλεμο έχουν. Αυτά.
1: Στη γραμμή.
0: Αν θες γραμμές. Γραμμές. Ό,τι πει η Δέσποινα. Μίλα κυρία Δέσποινα και μην πολυδακρίσεις.
1: Δεν θα πολυδακρίσουμε σήμερα, όχι. Να σας ακούσουμε. Ναι, έκλεισε. Περίμενε. Λοιπόν, για το ψηφιακό χρήμα είμαστε υποχρεωμένοι να το εφαρμόσουμε.
0: Άντε πάλι τα είδα. Τα είπα στη Βουλή, ρε παιδιά.
1: Ναι, αλλά προφανώς.
0: Δεν μπορώ να επαναλαμβάνομαι συνεχώς για πράγματα.
1: Έχουμε νέους ακροατές, πρόεδρε.
0: Άλλο πάω να σου πω. Ναι. Το ψηφιακό χρήμα είναι μια διρεκτίβα που θα αρχίσει να εφαρμόζεται τα επόμενα χρόνια. Όχι απολύτως τώρα. Ναι. Ήδη πιλωτικά εφαρμόζεται αυτά τα. Πώς λέγεται που πληρώνει, πώς τι.
1: Έχουμε επίσης τη διαδικασία.
0: Η κάρτα που πληρώνεται, τι είναι. Ναι. Ψηφιακό
1: ουσιαστικά,
0: χρήμα. Ουσιαστικά. Η υποχρέωση που μόνο ανεκδίκητος Μητσοτάκης με την ανοχή Τσίπρα Ανδρουλάκη και των υπολείπων κομμάτων αναγκάζει τους Έλληνες να πληρώνουν μέσω τραπεζών. Τι είναι. Ψηφιακό χρήμα είναι, παιδιά.
1: Ναι, τώρα δεν είμαστε αναγκασμένοι.
0: Για
1: αλλά
0: παραβιάζει 5.000. Όχι, κυρία. Ναι. Όχι, μισό λεπτό.
1: Για μεγάλα ποσά.
0: Ψηφιακό χρήμα εφαρμόζεται τώρα ύπουλα. να πάει αύριο το πρωί ένας άνθρωπος να βγάλει αν έχει 10 χιλιάρικα στην τράπεζα, τα 10 χιλιάρικα.
1: Πρέπει να ενημερώσεις, πρέπει να προηγηθεί μια
0: διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι δεν το έχεις να πας όλη και στιγμή όταν θέλεις.
1: Μεταφορά όμως έτσι μπορεί να γίνει.
0: Ακριβώς. Άρα είναι ψηφιακό το χρήμα. Ναι. Χαρτί είναι.
1: Άρα θέλοντας και μη.
0: Δηλαδή, όχι, δεν είναι έτσι. Μπορεί να αλλάξει την πορεία αν αλλάξουν οι κυβερνήσεις.
1: Υπάρχουν αρκετές χώρες που έχουν αντισταθεί.
0: Ήδη η Μεγάλη Βρετανία τα αλλάζει.
1: Και σκανδιναβικές χώρες
0: ναι,
1: βλέπουμε.
0: Καλά, εκεί είναι λίγο.
1: Έχουμε αλλαγή. Αλλιώς, ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τέλος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε
0: αύριο,
1: πάρα
0: αύριο,
1: πολύ.
0: 11 η ώρα.
1: 11 η ώρα. Focus
0: και μια λαϊκή νωρίτερα μπορεί να δω.
1: Αν δεν βρέχει. Αναλόγως.
0: Ναι, γιατί ναι.
1: Αναμένουμε καταιγίδες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κ. Κώστας Βελόπουλος, εδώ στον Focus FM. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, Σάββατο, την ίδια ώρα. Διαφημίσεις και εμείς συνεχίσουμε σε λίγο.
7: Η αλήθεια ακούγεται παντού.

0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
3: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
4: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
5: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
6: Μακριά από σας.
7: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
8: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
10: Οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
11: Αφού ήρθαμε με Seajets!
9: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
12: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
13: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
18: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
19: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε. Είμαστε εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. 103,6 Focus FM, Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Ξεκινήσαμε πιο αργά, προηγήθηκε ζωντανά εδώ στο στούντιο, ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος για μία ακόμη φορά μίλησε για όλους και για όλα, για αυτά που συμβαίνουν, για αυτά που έρχονται. Τελευταία ημέρα εργάσιμη της εβδομάδας για τους περισσότερους, αν και έτσι όπως έχει γίνει πλέον και το εργασιακό, δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε παλιά, ότι η Κυριακή κυρίως είναι η μέρα ξεκούρασης. Έχουν πλέον αλλάξει, έχουν ισοπεδωθεί όλα από τις ημέρες μέχρι τα εργασιακά δικαιώματα. Έχουμε πάει πολλά χρόνια πίσω. Όπως και να έχει, Παρασκευή σήμερα είναι 24 Ιουλίου. Μία μέρα χωρίς φωτιές και πυρκαγιές ευτυχώς, γιατί έχουμε από τους καύσονες προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις, για καταιγίδες, για χαλαζοπτώσεις, και στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε ισχυρές καταιγίδες από το μεσημέρι και έπειτα. Έχει πέσει ήδη η θερμοκρασία, δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 23-24 βαθμούς. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, αγαπημένοι μου, να έχετε το νου σας, γιατί αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές της χώρας. Ναι, και στην Αθήνα αναμένεται κύμα κακοκαιρίας. Θα επηρεάσει γενικότερα μεγάλο μέρος της χώρας. Στην πρώτη γραμμή πάντως, στα κόκκινα, βλέπω και τον χάρτη, βρίσκονται η Λάρισα και η Μαγνησία, η Εύβοια και οι Σποράδες. Από σήμερα λοιπόν το μεσημέρι ξεκινά και μέχρι αύριο το πρωί, οπότε την Κυριακή θα είναι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες. Επίσης, στην δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας, να το πω έτσι, Πιερία, παραθαλάσσια κυρίως τμήματα της Κατερίνης, η Μαθία, Χαλκιδική, Λίμνος, Θάσος, Αμοθράκη και, όπως είπα νωρίτερα, και η Αττική. Με εξαίρεση την Αττική, στις περισσότερες περιοχές μέχρι το πρωί θα είναι το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα ανοίγει, καλυτερεύει ο καιρός. Πώς γίνεται αυτή η απότομη αλλαγή.

ορισμένα σημεία και πυροσβεστικές δυνάμεις, μέχρι να σβήσει μέχρι και η τελευταία σπίθα, η τελευταία εστία φωτιάς. Είναι γεγονός ότι είχαμε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής χθες και έτσι πρέπει να γίνεται στο ξεκίνημα, να αντιμετωπίσετε η κάθε φωτιά. Μέσω Viber τα μηνύματάκια σας. Θα πρέπει όμως να διακόψουμε, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Δεν μπορούμε απευθείας να μιλήσουμε. Γράψτε, στείλτε τα μηνύματάκια σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας.

0: Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία μαζί σχολιάζουμε την επικαιρότητα και βλέπω τώρα πραγματικά βρίσκεται στο έλεος των πυρκαγιών η Γαλλία με εκατοντάδες πυροσβέστες να επιχειρούν να σβήσουν τόσες εστίες φωτιές. Δεν ξέρω αν έχει βρεθεί η χώρα αντιμέτωπη με τέτοιον εφιάλτη στο παρελθόν. Η Γαλλία είναι πραγματικά δύσκολα τα πράγματα, θα μου πεις. Και εμείς μέχρι στιγμής το χέρι το έχει βάλει ο Θεός και δεν έχουμε παρατράγουδα. Χθες είχαμε για την τραγωδία στο Μάτι. Ήταν πραγματικά συγκινητικές όλα όσα έγιναν. Παρακολουθούσα όλους τους συγγενείς που είχαν το κουράγιο να μιλήσουν 8 χρόνια μετά, τους εγκαυματίες που μέχρι σήμερα δεν μπορούν να ξεπεράσουν και τα ψυχικά τραύματα, γιατί τα τραύματα στα σώματά τους φαίνονται, έχουν αποτυπωθεί και δεν θα φύγουν ποτέ. Ήταν πραγματικά εκδηλώσεις συγκινητικές και το τρισάγιο που έγινε. Δηλαδή, ξέρετε, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι τα Τέμπη, το έγκλημα των Τεμπών, αλλά είναι και αυτή η τραγωδία στο Μάτι. Αυτή η φωτιά που πήρε διαστάσεις, που εγκλώβησε τόσο κόσμο, που κάηκαν ζωντανοί μωρά, ενήλικες, ηλικιωμένοι, που χάθηκαν οικογένειες. Είναι από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα μας στη σύγχρονη ιστορία της, και απαντήσεις ακόμη δεν έχουν δοθεί. Και αναρωτιέσαι τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα. Τίποτα. Λίγα πράγματα. Όσον αφορά τον ελληνικό σιδηρόδρομο, ναι, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Έχουμε γίνει πιο υποψιασμένοι εμείς και πιο προσεκτικοί οι εργαζόμενοι. Γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών, παρά το γεγονός ότι έχει εγκατασταθεί, παραμένει εκτός λειτουργίας. Έχει να κάνει με την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Είναι ένα άλλο θέμα που προκαλεί πραγματικά αντιδράσεις. Η λέξη αντιδράσεις είναι πολύ μικρή. Προκαλεί οργή. Είναι το αυτόματο φρένο στα τρένα. Δεν λειτουργεί, ενώ θα έπρεπε να είχε τεθεί σε λειτουργία 3 χρόνια μετά, 3,5 χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών. Θα ήταν έτοιμο, υποτίθεται, μας έλεγε ο κύριος Κυρανάκης. Πολλά έργα, σύμφωνα με εργαζόμενους στο σιδηροδρομικό δίκτυο, και διαδικασίες πιστοποίησης δεν θα έχουν ολοκληρωθεί ούτε φέτος, ούτε μέχρι φέτος το καλοκαίρι. Άρα, κάνοντας έτσι μια ανακεφαλαίωση και γυρνώντας το χρόνο πίσω στις τραγωδίες που έχουμε ζήσει, τελικά λες τι έχει γίνει, τι έχει αλλάξει. Πάμε και όπου βγει, κυριολεκτικά. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for. Και αυτό το παραδέχτηκε στην Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Δεν λειτουργεί, λέει, είναι λειτουργικό. Πώς είναι λειτουργικό αφού δεν λειτουργεί? Είναι εγκατεστημένο, είναι αδειοδοτημένο σε τμήματα και αδειοδοτείται στα υπόλοιπα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί. Το ATCS, έτσι ονομάζεται. Είναι το σύστημα, το αυτόματο φρένο, με λίγα λόγια, στα τρένα.

για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ναι, τα είπαμε και προηγουμένως. Ήτανε όσον αφορά παρέπεμψε, ναι, ξεκαθάρισε. Επιμένει ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, ότι πάμε για το 27. Σε κάθε περίπτωση, λέει, την τετραετία εμείς θα την εξαντλήσουμε. Θα παρουσιάσουμε στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα τετραετίας. Εστιάζουμε για το 27 σε επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Είναι σίγουροι ότι θα συνεχίσουν στο τιμόνι και την επόμενη τετραετία. Για το θέμα της ακρίβειας, αυτό είναι εισαγόμενο. Έρχεται από έξω, λόγω του πολέμου, το τσουνάμι αυξήσεων στις τιμές. Η ακρίβεια έχει να κάνει, σου λέει, με τον κόλπο, με την Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο. Αλλά εμείς από αυτά που μπορούμε να διαθέσουμε, σου λέει, μέχρι και το τελευταίο ευρώ, σε εσάς θα το δώσουμε. Στο Viber τα μηνύματάκια σας στο 69 07 483 484. Τον Νικόλα καλωσορίζουμε, ο Πασχάλης είναι εδώ και χαμογελά, κολλημένος, λέει, με την καρέκλα της εξουσίας. Από την Ιρεμβέργη εδώ, με ηλιοφάνεια, μας ακούει ο Ανδρέας. Να σε καλά, αγαπημένε μου. Δυστυχώς, ειδικά για αυτήν την κυβέρνηση, οι Έλληνες πολίτες είμαστε αναλώσιμοι, πρέπει να φύγουν άμεσα, γράφει η Δέσποινα, η συνονόματη από Αθήνα. Μας ακούει ο οδηγός ταξί. Να σε καλά. Θα μας πούν τις απευθείας αναθέσεις για την αναβάθμιση των σταθμών του ηλεκτρικού ΙΣΑΠΣΕ ό,τι αφορά τα ΜΕΑ και φυσικά το κόστος, γιατί αν είναι ίδιο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης θα γίνει, λέει, το πάρτι της μίζας. Όσον αφορά στην τραγωδία στο Μάτι, αν ενώνονταν με τους συγγενείς της τραγωδίας των Τεμπών, ίσως να έπεφτε η πιο άχρηστη κυβέρνηση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, σημειώνει ο Θανάσης από το Νέο Ηράκλειο Αττικής. Τους χαιρετισμούς μας και στην Θάλια, στον Αρχοντή. Τι δεν μπορείς να καταλάβεις, λέει, τις μεταβολές του καιρού. Κλιματική αλλαγή λέγεται, με την φατσούλα που ταιριάζει στην πρόταση. Ανάσα δροσιά, συνεγράφει ο Δημοσθένης. Η αλήθεια είναι ότι και σήμερα και εγώ προσωπικά, έτσι νωρίς το πρωί, το ευχαριστήθηκα.

Ναι, είναι και αυτό που έρχεται τώρα και έχει να κάνει με τον, με τον πολιτισμό μας, γιατί φαίνεται πως θα έχουμε ένα άλλο φαγοπότη με το ξεπούλημα του πολιτισμού. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η κυβέρνηση προσφέρει μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και όχι μόνον σε ιδιώτες, αγαπημένοι μου. Θα προχωρήσουν στην δημιουργία νέου φορέα κρατικού που, σύμφωνα πάντα και με τις καταγγελίες των εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό θα ανοίξει το δρόμο για παραχώρηση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων στους ιδιώτες. Καταγγέλουν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θα ξεπουληθεί, ότι υποθηκεύεται η πολιτιστική κληρονομιά μας, και φυσικά παίζονται πολλά χρήματα πίσω από όλο αυτό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας λένε οι εργαζόμενοι ότι θα έχουμε απευθείας αναθέσεις, θα επιταχυνθεί η υποβάθμιση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, γιατί πολύ εύκολα μπορούν να μετατραπούν σε σκηνικό για δημόσιες ιδιωτικές εκδηλώσεις, χωρίς όλα αυτά να έχουν κάποια ουσιαστική σχέση, σύνδεση με την ιστορία του πολιτισμού μας. Και σε κάθε περίπτωση εμπορευματοποιείται όλο αυτό. Το νέο νομοσχέδιο, λοιπόν, με λίγα λόγια, υπηρετεί αυτήν την ίδια λογική. Όλα ξεπουλούνται, όλα στο βωμό του χρήματος, χωρίς να υπολογίζουμε ούτε πολιτισμό ούτε ιστορία, τίποτα.

Όχι, δεν τα άρεξε σήμερα. Ήταν προσεκτικός όσον αφορά την Λάουρα Κοβέση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τους χειρισμούς της για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ρωτάτε, στη συνέντευξή του στο Όπεν ο Πρωθυπουργός. Αν το χειρίστηκε, λέει, σωστά ή όχι, αυτό μένει να φανεί. Θα το κρίνει η ζωή. Αλλά έβγαλε και παράπονο. Βαφτίσαν, λέει, κάποιοι μια ολόκληρη κυβέρνηση ως κυβέρνηση υποδίκων. Στοχοποίησαν την κυβέρνηση και αυτό ήταν άδικο, είπε ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν φάγαν όλοι από την κυβέρνηση, προφανώς, με το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Νέα Δημοκρατία γράφει ποιος γράφει. Ο 489. Μου κάνει σαν τον άπιστο σύζυγο που βρίσκει ένα σωρό δικαιολογίες. Πώς γίνεται οι πόλεμοι να επηρεάζουν μόνο τη δική μας χώρα? Η πολιτική είναι μαλωμένη με την αλήθεια. Έλληνες, ξυπνήστε, η ελληνική λύση είναι εδώ. Βγάλτε τις παροπίδες, γράφει. Ένα καλό μπουρίνι ίσως να ξεπλύνει την πόχα, συμπληρώνει ο 405. Μαύρης ο ουρανός στην Κασάνδρα, ειδικά προς η Ιθονία. Προς το παρόν υπάρχει λίγος αέρας, αλλά βλέπω και στο φωτογραφικό έτσι υλικό. Μαύρα σύννεφα έχουν συγκεντρωθεί εκεί στην περιοχή. Προσοχή σε κάθε περίπτωση, γιατί μετά ξέρετε το αφήγημα, το γνωστό. Εμείς σας τα είχαμε πει, ας προσέχατε. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Κοινώς ξεπούλημα των πάντων, μας στέλνει ο Πασχάλης. Καλησπέρα από τη συννεφιασμένη και δροσερή σήμερα Καστοριά. Βλέπεις πρόωρες εκλογές, Δέσποινα, ή όχι? Εγώ πιστεύω ότι η λογική λέει ότι πρέπει να πάει σε εκλογές, γιατί τα αδιέξοδα από εδώ και πέρα θα είναι τεράστια, θα είναι μεγάλα. Όσον αφορά τώρα την ακρίβεια, μας λέει, είναι εισαγόμενη από την Μέση Ανατολή. Τα πράγματα εκτιμώ πως θα γίνουν χειρότερα. Ας πατήσουμε και εμείς τα λεγόμενα Μητσοτάκη, ότι για την ακρίβεια φταίει ο πόλεμος. Ναι, αλλάζει κάτι όσον αφορά τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή? Όχι, έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα. Είχαμε το κλείσιμο του στενού στο Ορμούς, είχαμε μπλόκο και από τους Χούθη, τους αντάρτες της Ιεμένη, και λέγαμε πριν από καιρό ότι όταν θα εμπλακούν στον πόλεμο και οι Χούθη, τότε τα πράγματα που είναι μαζί με τους Ιρανούς θα γίνουν ακόμη χειρότερα. Τώρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει για το παγκόσμιο εμπόριο όλο αυτό το διπλό κλείσιμο, το διπλό blackout. Ήδη το πετρέλαιο, να δω σήμερα, δεν πρόλαβα να δω, αλλά νομίζω ότι φλερτάρει εκεί με τα 100 δολάρια το βαρέλι το αργό. Μισό λεπτάκι να δούμε live αυτή τη στιγμή που κινούνται, ποιες είναι οι τιμές. Να, στα 97 δολάρια το βαρέλι. Εννοείται πως έχει ξεφύγει πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη. Δεν ξέρω που θα σταματήσει όλο αυτό. Δηλαδή όλη η κατάσταση είναι πραγματικά εκρηκτική όσον αφορά την ακρίβεια. Συμφέρει την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό, να συνεχίσει έτσι όταν θα φτάσει σε αδιέξοδο χειμώνων ο ίδιος ο πρωθυπουργός, γιατί δεν θα μπορούν, δεν θέλουν να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, να ελαφρύνουν τους Έλληνες πολίτες? Ο κόσμος θα έρθει, πιστεύω, και τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα το χειμώνα στα όρια τους. Δηλαδή πραγματικά κοιμόμαστε και ξυπνάμε με τον Νταλκά πως θα πληρώσουμε τον λογαριασμό του ρεύματος, τι μπορώ να ψωνίσω αυτήν την εβδομάδα από τα σούπερ μάρκετ, πως θα πληρώσω το ενίκιο, πως θα πληρώσω το δάνειό μου, με έναν μισθό που τελειώνει στις πρώτες 15, στις πρώτες 10 μέρες δεν υπάρχει cents, έχουν εξαφανιστεί. Άρα όλο αυτό, και φυσικά από την άλλη είναι όλα τα σκάνδαλα, οι αποκαλύψεις κάθε μέρα γίνονται θηλιά, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική θα συνεχίσει και θα πάμε εκλογές του χρόνου. Δηλαδή θα είναι η ισοπαίδωση, ό,τι προλάβει τώρα, λέω εγώ, τώρα που γυρίζει. Ίσως να ποντάρει στον ευνηδιασμό, να γίνει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, να ξυπνήσουν και να πούν σήμερα θα το ανακοινώσουμε και να τρέχουμε καλοκαιριάτικα. Εκλογές τώρα και το όνομα Μητσοτάκης να διαγραφεί μία για πάντα από την πολιτική σκηνή, γράφει ο Κωνσταντίνος. Και έχεις μέσα σε όλα αυτά και τον Γεωργιάδη να λέει όλα ζάχαρη. Θράσος το λες, Πασχάλη. Έχω ταξιτούρτα. Η Δέσποινα είναι αυτή. Το θυμήθηκαν οι προβλέψεις για εκλογές το φθινόπωρο. Βγουν σωστές. Θα είμαστε εδώ. Εδώ θα είμαστε
και θα σε περιμένουμε αν πέσουμε μέσα, Δεσποινάκι μου. Είναι κακό πράγμα να έχεις αχόρτα κομμάτι που λένε συνέχεια με το αζημίωτο, γράφει, συμπληρώνει η Θάλια. Συνεχίστε το ταμπούρι, ναι, εδώ όλοι μαζί, Νικόλα μου, όλοι μαζί. Στην ΚΟ τους χαιρετισμούς μας, στα Γιάννενα, στο Κιλκίης και εκεί συννεφάκια βλέπω.

Έχουμε και κλείσιμο της περιφερειακής το βράδυ. Εντάξει, συνεχίζονται τα έργα flyover, προχωρούν. Βέβαια η ταλαιπωρία δεν έχει σταματήσει. Από απόψε το βράδυ, από τις 11 να έχετε το νου σας, μέχρι και τα ξημερώματα στις 5 στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και, στις δύο κατευθύνσεις και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ Παπαγεωργίου, στους κόμβους Παπαγεωργίου και Μετέωρα. Η Vulcom είναι κοντά μας, η Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Εάν είστε φοιτητές, αν σπουδάζουν και κάνουν το μεταπτυχιακό τους τα παιδιά σας, τα εικόνια σας και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στους ανθρώπους της Vulcom, καλέστε τώρα στο 2310 208 808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

Μάλιστα, αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά στο Κοροπή και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Μια βροχή θα μας σώσει σήμερα. Πάνω από 50 μέσα σε ένα 24ωρο, οι πυρκαγιές στο 24ωρο που συμπληρώθηκε. Εδώ είναι Βενοβιέννη, έτοιμος κόντρα στο σύστημα ο Γρηγόρης Σερέτης και σήμερα σε λίγα λεπτά κοντά σας με νέες αποκαλύψεις μέσα από την εκπομπή του.

Είπαμε και επαναλαμβάνουμε και κλείνω με αυτό το νου σας. Έχουμε προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Μαθία, Πιερία και Χαλκιδική. Πορτοκαλί προειδοποίηση με έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι και έπειτα και ως αργά το βράδυ αύριο το πρωί. Να είστε καλά αγαπημένοι μου, τα φιλιά, την αγάπη μας από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Συνέχεια με Γρηγόρη Σερέτη.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
5: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
6: Τηλέφωνο 2427-049-458
5: και agiaelenebeach.gr.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνα δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν είναι. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά ένα εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι, όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ανυπόφορη. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ο καθένας σχολιάζει ό,τι θέλει, ο καθένας πουλάει το δικό του πρόλογο και να σας πω την αλήθεια μου, βαρέθηκα. Βαρέθηκα να ακούω τον κάθε άσχετο, τον κάθε χαλβά, τον κάθε τσαρλατάνο να πούμε να λέει και τις ιστορίες τις δικές του να πούμε για να βγάλει την άκρη του. Για να αρπάξει κάνα φράγκο, για να το παίξει ήρωας. Βαρέθηκα όλα αυτά τα ανθρωπάκια τα οποία μόνο μιλάνε και δεν κάνουν τίποτα, βαρέθηκα. Σας το λέω, βαρέθηκα να βλέπω καραγκιόζηδες

0: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το έχω κάνει ανάλυση 10.000 φορές, δεν το έχετε καταλάβει, ακόμα μαλώνετε μεταξύ σας, λες και υπάρχει ακόμα εμφύλιος. Που υπάρχει εμφύλιος, γιατί ο εμφύλιος άφησε πίσω του τους δεξιούς και τους αριστερούς, δεν άφησε πίσω του εμφύλιος ενωμένους Έλληνες. Άφησε πίσω του τον κάθε τραγικό αρλούμπα, ο οποίος μας λέει ότι είναι ο σύγχρονος Κολοκοτρώνης, χωρίς να έχει σηκώσει ποτέ στη ζωή του σπαθί, χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Αυτή είναι η φάση. Και υπάρχει ένας λαός ο οποίος δεν θέλει να αναλάβει ευθύνες, φοβάται και περιμένει το πουθενά να βρει ένα πρόσωπο το οποίο θα τον σώσει, το οποίο θα τον βγάλει από την τρύπα. Αυτό είναι. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα έχουμε παρέα τον κύριο Κωνσταντινίδη να μιλήσουμε για τα Τέμπη, γιατί δικαιωθήκαμε για τον μπάζωμα και το ξεμπάζωμα. Δικαιωθήκαμε! Και όσο και αν βγαίνουν και λένε κάποιοι ότι δεν θα υπάρξει δικαίωση και ότι δεν θα πάει κανένας φυλακή, και φυλακή θα πάνε που σας έλεγα ότι θα φορέσουν βραχιολάκια! Και θα δικαιωθούμε για ό,τι λέγαμε σταδιακά! Και πάλι θα κρυφτείτε στις τρύπες σας! Και πάλι θα κρυφτείτε στις τρύπες σας, όλοι εσείς που πιστεύετε την προπαγάνδα του Μητσοτάκη. Όλοι εσείς που τρέχατε και λέγατε ότι είμαστε ψεκασμένοι, που τρέχατε και λέγατε ότι δεν υπάρχουν ξυλόλια, που λέγατε, τρέχατε και λέγατε ότι δεν υπήρχαν φορτία, ότι δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε πυρόσφαιρα, δεν υπήρχαν απανθρακωμένοι άνθρωποι. Θα δικαιωθούμε και πάλι θα τρέχετε να κρυφτείτε όπως δικαιωθήκαμε και επί COVID. Όπως δικαιωθήκαμε και για τον μπάζωμα και το ξεμπάζωμα, όπως έχουμε δικαιωθεί για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για τα υδρόμετρα, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για όλα. Πολύ απλά, γιατί δεν τρώμε σανό. Δεν δεχόμαστε να μας κάνει πλήση εγκεφάλου καμία ομάδα αναλήθειας, καμία ομάδα του Μητσοτάκη, κανένας κρατικός μηχανισμός, κανένας προπαγανδιστικός μηχανισμός. Τόσο απλό είναι το θέμα. Τόσο απλό. Και για τα φαντ θα δικαιωθούμε και για τα επενδυτικά ταμεία και για τις πρακτικές και για τους σέρβισερς και για όλα. Όταν βγαίναμε και λέγαμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν καρτέλ ενέργειας, γιατί ξέρετε τι κάνετε, υιοθετείτε και αυτά που λέμε. Υιοθετείτε και αυτά που λέμε και τα χρησιμοποιείτε και μας το παίζετε και ξερόλες. Όταν μιλούσαμε για καρτέλ ενέργειας, όταν σας έλεγα ότι ο Άδωνης έκανε βόλτα στα σούπερ μάρκετ πριν τις εκλογές και έβγαινε φωτογραφίες με τους σούπερ μαρκετάδες γιατί τους έταξε το ότι μπορούν να πουλάνε χωρίς πλαφόν. Όταν έβγαινα και σας έλεγα για τους ολιγάρχες ενέργειας και για ό,τι συμβαίνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι μου λέγατε? Έλα μωρέ τώρα, είσαι αναρχικός, είσαι κομμουνιστής, είσαι ακροδεξιός, είσαι αστροναύτης. Είσαι ό,τι είσαι. Όταν βγαίνανε εδώ οι αγρότες, και δεν μιλάω για τους συνδικαλιστές που τρέχουν να πάρουν μια καρεκλίτσα κι αυτοί σαν τους συμφεροντολόγους, τους 91 συμφεροντολόγους, τους Σαμαρά. Όταν βγαίνανε οι αγρότες, οι οποίοι ήταν στο χωράφι και μας λέγανε ότι από το χωράφι στο ράφι υπάρχει μια διαφορά περίπου 300% πάνω, μας κάνατε τις τρελές, τις παλαβές, δεν ακούγατε τι λέγανε. Τώρα φάτε τα! Το ότι δεν έχω φύγει, δεν έχω εξεφανιστεί και εγώ κάνα 2 μήνες να κάθεστε να ακούτε εδώ πέρα μουσικούλα και κάθομαι εδώ πέρα και σκάει ο Τζίτζικας παρέα με μένα δίπλα στο στούντιο για να μπορώ να σας λέω τι συμβαίνει και για να ξέρετε την αλήθεια και για να μην σας πιάσουν πάλι κότσους, γιατί κάθε καλοκαίρι αυτό κάνουνε. Τρώτε τη ζέστη μέσα στη μάπα και σας κοροϊδεύει να πούμε ο κάθε παπατζής. Και όχι τίποτα, υπάρχουν και αρκετοί γλύφτες. Και άνθρωποι που βγάζουμε στην εκπομπή, μην νομίζεις. Πλέον δεν ξέρεις ποιον να εμπιστευτείς. Έχουμε εδώ κάτι καλεσμένους που μη δούνε να πούμε κάποιον με γραβάτα, τρέχουνε να γλύψουνε. Τα βλέπω όλα, τα παρατηρώ. Όλα τα παρατηρώ. Υπάρχουν εδώ πέρα κάποιοι που το παίζουν και αυτοί να πούμε μάχημοι. Και στην πρώτη στροφή πάνε και γλύφουν όποιον δούνε με γραβάτα. Δεν θα αναλάβω εγώ την ευθύνη για κανέναν, σας το λέω. Σας το λέω. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη μόνο για εμένα. Στέκομαι όρθιος και δεν προσκυνάω σε κανέναν. Για τους υπόλοιπους εδώ πέρα στη ραδιοσυχνότητα που φιλοξενώ, πρόβλημά τους. Όπως φυσικά έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι οι περισσότεροι παπάδες Πρέπει επιτέλους να αφήσουν τα κουραφέξαλα, ότι μιλάνε με τον Θεό και ότι όλα αυτά τα κάνουν γιατί θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο. Και ας παραδεχθούν οι περισσότεροι παπάδες, λέω, όχι εξαιρέσεις, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και ας παραδεχθούν ότι άμα δεν παίρναν το μισθουλάκο, θα είχαν εξαφανιστεί, ούτε ράσα θα φορούσανε, ούτε μουσια θα αφήνανε. Έτσι για να λέμε χοντρές αλήθειες. Φαρισαίοι, φαρισαίοι. Όπως επίσης το ίδιο έχω να πω και για κάτι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών που τρέξανε να κάνουν κόμμα, που παλαιότερα λέγανε ότι δεν φταίει για όλα το κράτος και ότι ο λαός συνήθως κατηγορεί αμέσως την εξουσία. Και τώρα εδώ πέρα προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν ακόμα και συναυλίες που κάνουν κάποιοι καλλιτέχνες. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Εισαγγελέας δεν υπάρχει. Ή βασικά υπάρχουν εισαγγελείς, αλλά είναι όλοι κουφοί. Μήπως παίρνουν και κάνα επίδομα. Ρωτάω εγώ. Παίρνουν κάνα επίδομα οι εισαγγελείς σαν κουφοί που είναι και τυφλοί. Γιατί προφανώς δεν βλέπουν στη Βουλή τι γίνεται. Δεν ακούνε τον Έλληνα πολίτη που φωνάζει. Ο καθένας σε αυτή τη χώρα κάνει ό,τι γουστάρει. Να, πριν έρθω εδώ πέρα, μιλούσα με μια κυρία η οποία τι έπαθε. Ακούστε εδώ τι έπαθε αυτή η κυρία και θα τη βγάλω και στον αέρα. Η κυρία αυτή, φίλη μου, είχε ένα σπίτι. Πήγανε με πλαστά στοιχεία, πουλήσανε το μισό της το σπίτι. Άκου τώρα, άκου. Πουλήσανε το μισό της το σπίτι σε κάτι Γερμανούς, σε ένα σημείο τέλος πάντων της Χαλκιδικής. Το αγοράσαν οι άλλοι με πλαστογραφίες, με ιστορίες. Έχει κάνει 10 δικαστήρια, έχει δικαιωθεί, έχει δώσει εντολή ο εισαγγελέας να γκρεμιστούν όλα αυτά τα αυθαίρετα που έχουν χτιστεί μέσα στο δικό τους το τοπογραφικό. Και η πολεοδομία μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας και τους υπόλοιπους είναι σπήρα και δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Και τρέχει η γυναίκα και δεν φτάνει. Μου έχουν πουλήσει, λέει, παράνομα τη μισή αυλή. Έχω δικαιωθεί στα δικαστήρια και κανένας δεν τους πετάει έξω αυτούς που αγόρασαν. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Άμα είχε συμβεί σε άλλη χώρα, θα είχε πάει η μπουλντόζα και θα τα είχε γκρεμίσει όλα και θα είχε μπει φυλακή αυτός που έκανε την πλαστογραφία. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα, φίλοι μου. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Εδώ στην Ελλάδα ο Σαλμάς με τον Άδωνη μαλλιοτραβιούνται, ο Καρανίκας πάει τους υποστηρίζει, ο ένας τραγουδάει, ο άλλος σκελαϊδάει, όχι μαύρες σακούλες με λεφτά από εδώ, όχι βαλίτσες από εκεί, όχι εξαγορά ψήφων. Και η δικαστική εξουσία τραλαλή τραλαλό, τι ωραία που είναι το καλοκαίρι στο χωριό. Τα παίρνετε ρε! Τα παίρνετε! Ελέγχει κανένας αν τα παίρνουν οι εισαγγελείς. Ελέγχει κανένας αν υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαστική εξουσία και αν δέχονται εντολές από τον κάθε χαρτογιακά. Δεν ελέγχεται κανένας, έτσι. Βάλε να ακούσουμε το ηχητικό. Μόλις το έχουμε. Όχι, μετά το Φλωρίδι. Θα πάμε μετά στα Τέμπη να ακούσουμε τα ηχητικά. Ναι, ναι, αυτό για τη Δούρου, για τη Δούρου θέλω. Για τη Μάντρα το 2017, για τη Δούρου που έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που έβγαινα και έλεγα ότι ανταλλάζουν την αθώωσή του ΣΥΡΙΖΕΙ με νεοδημοκράτες και ότι έχουν κλείσει συμφωνία. Μπράβο, το έχουμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Ακούστε εδώ πέρα στην εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» τι είχε καταγγείλει ο Αναστάσιος Μπερέτας. Ακούστε, για τη Μάνδρα το 2017 τι ακριβώς είχε συμβεί και ποιος πήγε μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου. Ξέρετε ποιος πήγε? Θέλετε να σας πω ποιος πήγε εδώ στη Θεσσαλονίκη? Ακούτε, ο Τζιτζικώστας. Ο Τζιτζικώστας πήγε μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου. Και εσείς μου λέτε ότι δεξί και αριστερή δεν είναι το ίδιο μαγαζί.
1: Στο πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπιση της Ρένας Δούρου. Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
0: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης για τη μάνδρα.
1: Φυσικά μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου.
0: Μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου ο Τζιτζικώστας.
1: Σωστά. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ούτε κανένας. Ώσπου το είδαμε και γραπτά, γιατί εκείνη η μέρα εγώ δεν ήμουν στο δικαστήριο, το είδαμε γραπτά όλη τη δήλωσή του, όλη την κατάθεσή του.
0: Το πολιτικό σύστημα πιο ενωμένο με ποτέ απέναντι στον Έλληνα πολίτη. ΣΥΡΙΖΕΗ με νεοδημοκράτες μαζί.
1: Τότε που βγήκε η αθωτική απόφαση για τη Ρένα τη Δούρου, βγάλαν και ανακοινώσεις τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Το ένα κατηγορούσε την Νέα Δημοκρατία ότι της εκοφαντούσατε τόσα χρόνια και παίζατε παιχνίδια εις πολιτικά εις βάρος της. Και οι άλλοι λέγανε η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη κτλ. Δηλαδή παίρναν και θέατρο.
0: Και βγάζανε και ανακοινώσεις για να κοροϊδεύσουν τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Και λυπάμαι γιατί και εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα.
0: Δεξί και αριστερή λοιπόν το ίδιο μαγαζί. Ξανά! Ξανά να ακουστήσει όλη την Ελλάδα τι κάνουνε. Τι κάνουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί που αλληλοστηρίζονται και κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και λαϊλατούν τα κρατικά ταμεία. Ξανά και είναι και ανεύθυνοι και όταν έρχεται η στιγμή να κάτσουν στο σκαμνί για να πάνε φυλακή, πάνε και αλληλοστηρίζονται. Πάνε νεοδημοκράτες ως μάρτυρες υπεράσπισης. Το καταλαβαίνετε? Ο Τζιτζικώστας πήγε στη Δούρου, μάρτυρας υπεράσπισης. Ξανά να ακουστεί, γιατί η επανάληψη είναι η καλύτερη δασκάλα.
1: Στο πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπισης της Ρένας Δούρου. Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου.
0: Έλανε το, Κεφάμελος. Κεφάμελος, να το θυμάστε το όνομα. Ο πολιτικός κομπάρσος.
1: Στο πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπισης της Ρένας Δούρου. Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
0: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης για τη μάνδρα.
1: Φυσικά μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου.
0: Μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου ο Τζιτζικώστας.
1: Σωστά. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ούτε κανένας. Ώσπου το είδαμε και γραπτά, γιατί εκείνη η μέρα εγώ δεν ήμουν στο δικαστήριο, το είδαμε γραπτά όλη τη δήλωσή του, όλη την κατάθεσή του.
0: Το πολιτικό σύστημα πιο ενωμένο με ποτέ απέναντι στον Έλληνα πολίτη. ΣΥΡΙΖΕΗ με νεοδημοκράτες μαζί.
1: Τότε που βγήκε η αθωτική απόφαση για τη Ρένα τη Δούρου, βγάλαν και ανακοινώσεις τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Το ένα κατηγορούσε την Νέα Δημοκρατία ότι της εκοφαντούσατε τόσα χρόνια και παίζατε παιχνίδια εις πολιτικά εις βάρος της. Και οι άλλοι λέγανε η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη κτλ. Δηλαδή παίρναν και θέατρο.
0: Και βγάζανε και ανακοινώσεις για να κοροϊδεύσουν τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Και λυπάμαι γιατί και εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα.
0: Δεξί και αριστερή λοιπόν το ίδιο μαγαζί.
1: Κυριολεκτικά.
0: Ξέρετε τι είχε πει? Απλά πράγματα. Για να καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν όλοι αυτοί. Και να μην τρέφετε αυταπάτες. Τι ωραίο κλίμα. Ο Τζιτζικώστας που σας το παίζει να πούμε Μακεδόνας. Και σας πούλησε σε μια νύχτα και πήγε στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο και τα ηχητικά για να ξεμπερδεύουμε με τα ηχητικά. Δεν μπορώ να τα έχω στο κεφάλι μου. Για τα Τέμπη. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Πάμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε ένα ηχητικό που παραδέχεται ένας άνθρωπος ότι δεν λειτουργεί το σύστημα ETCS. Θυμάστε που έβγαιναν και λέγανε ότι λειτουργεί η τηλεδιοίκηση. Θυμάστε που έβγαιναν και έλεγαν ότι υπήρχαν αυτοματισμοί, ότι υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας στα τρένα. Ναι. Τελικά παραδέχθηκαν ότι δεν λειτουργούσε τίποτα. Και μιλάει για αρκετή ώρα ο συγκεκριμένος την ξύλινη γλώσσα του πολιτικού. Είναι, λέει, λειτουργικό το σύστημα. Είναι λειτουργικό. Και ρωτάει, λειτουργούσε, είναι λειτουργικό. Λειτουργούσε, είναι λειτουργικό. Λειτουργούσε, όχι, δεν λειτουργούσε. Γιατί κάθε λέξη που χρησιμοποιούν είναι επαγγελματίες ψεύτες, παιδιά. Είναι επαγγελματίες ψεύτες. Βάλτε να τα ακούσουμε.
2: Πού λειτουργεί το ETCS?
3: Παρακαλώ, κύριε.
2: Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
4: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
3: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
2: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
3: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
2: Ολοκληρώστε, κύριε Παλιέ.
4: Παρακαλώ. Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
2: Πού λειτουργεί, κύριε?
4: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
2: Πού λειτουργεί, κύριε?
4: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
2: Λειτουργεί, κύριε?
4: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
2: Λειτουργεί, κύριε?
4: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι.
0: Δεν λειτουργεί το σύστημα ETCS. Ξέρετε τι είναι αυτό το σύστημα? Ενέτη 2026, φίλοι μου. Ενέτη 2026. Όταν ένα τρένο συναντάει ένα άλλο τρένο, υπάρχει ένας αισθητήρας στο μπροστινό μέρος. Που τι κάνει? Τι κάνει αυτός ο αισθητήρας? Βλέπει ότι στα 2, στα 4 χιλιόμετρα έχει εμπόδιο και σταματάει αυτόματα. Βλέπει από μόνος του αισθητήρας ότι σε 2 χιλιόμετρα από εκεί που βρίσκεται έχει τείχο και υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα. Αυτό είναι αυτό το σύστημα που περιγράφουν, το ETCS. Ωραία. Αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα. Δηλαδή τα τρένα δεν έχουν αυτό τον αισθητήρα, ενώ υπάρχει. Και σε περίπτωση που σε 2 χιλιόμετρα βρεθεί κάποιο εμπόδιο, πάει και πέφτει πάνω με όλη την ταχύτητα. Έχουμε πληρώσει για να υπάρχουν αυτά τα συστήματα. Έχουμε πληρώσει για να υπάρχει τηλεδιοίκηση, έχουμε πληρώσει για να υπάρχουν φανάρια. Υπάρχει σύμβαση 717 που δεν έχει ολοκληρωθεί όπως θα έπρεπε και κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι αυτοί. Δεν είναι φοβερό? Πες μου λίγο, δεν είναι φοβερό? Και όχι τίποτα. Λειτουργούσαν τα τρένα και μετά από το έγκλημα των Τεμπών και μας λέγανε ότι όλα είναι καλά. Και λέγανε ψέματα και το παραδέχονται πλέον ευθέως. Θυμάστε το Βλωρίδη που έβγαινε και έλεγε ότι όλοι όσοι λένε για μπάζα είναι για τα μπάζα? Το θυμάστε? Πού είναι τώρα ο Βλωρίδης που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλεί την πυροσβεστική, την αστυνομία, τον Τριαντόπουλο, τον Περιφερειάρχη, όλους αυτούς σε ειδικό δικαστήριο, που προτείνει να πάνε σε ειδικό δικαστήριο? Ο Φλωρίδης τι έγινε να πει τώρα, κατάπιε τη γλώσσα του? Ποιος είναι τελικά για τα μπάζα, Φλωρίδη? Ποιος είναι ο ψεύτης και ποιοι δικαιώθηκαν να βγεις να τα πεις στον κόσμο αν φοράς παντελόνια, που δεν θεωρώ ότι φοράς. Γιατί αν φορούσες δεν θα χρησιμοποιούσες τέτοιες εκφράσεις, ενώ ήξερες την αλήθεια. Σε αυτή τη χώρα ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Εδώ πέρα έχουμε ηχητικά τα οποία λένε ότι πολιτικοί πηγαίνανε και εξαγοράζανε κυριολεκτικά ψηφοφόρους. Και το εκλογοδικείο δεν κάνει τίποτα, γιατί ο ρόλος του εκλογοδικείου είναι να προστατεύει την εκλογική διαδικασία και να μην επιτρέπει σε κανένα να εξαγοράζει ψηφοφόρους. Είναι παράνομο να εξαγοράζει ψηφοφόρους. Και στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει καθημερινά και παντού την προεκλογική περίοδο. Εξαγοράζουν με διάφορους τρόπους ψηφοφόρους. Και προβλέπεται και ποινή φυλάκισης για όποιον πάει να δωροδοκίσει κάποιον για να πάει να ψηφίσει κάποιο πρόσωπο. Έχετε δει εσείς να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα? Πουθενά. Εδώ από το 2007 υπάρχει ένα ηχητικό του Πέτρου Δούκα που λέει τρελά πράγματα για την Ηλία που είχαν υπάρξει 84 νεκροί. Βάλε να τα ακούσουμε, να το υπενθυμίσουμε τι έλεγε. Ακούστε.
5: Είχα καθέρι κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλες αυτές που είχαν...
6: Όποιος είναι για καλημέρα με μία ψέχαστα θα πω.
7: Όποιος είναι για καλημέρα.
5: Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι, εκεί που πέσαμε 15% θα καταστραφόμασταν. Πήγαμε εκεί και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι.
6: Έτσι. Ξεκινήσατε, μάλλον
8: γιατί. Από τότε.
9: Περίμενε λίγο. Αυτό πρέπει να το απαντήσουμε. Από τότε έχετε μείνει στην ιστορία με αυτά τα οποία κάνατε εκεί.
10: Το προβλέπουμε πάντα.
5: Είναι και το φοβερό.
10: Και υπολικό μετά, ό,τι να κάνουμε μετά.
0: Ακούστε γιατί δεν ακούγεται καθαρά. Όπως θυμάσαι, λέει, είχαμε πάει στην Ηλία με τις φωτιές τότε.
5: Είχαμε πάει στην Ηλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε.
0: Έτσι πήραμε, λέει, τις εκλογές το 2007. Ακούστε, ηχητικό αποδεικτικό στοιχείο είναι αυτό. Αυτό είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο που το εκλογοδικείο, από ό,τι φαίνεται, δεν το έχει δει πουθενά. Έτσι πήραμε, λέει, τις εκλογές το 2007.
5: Τις εκλογές το 2007.
0: Είχαμε κατέβει, λέει, κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν.
5: Κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν.
0: Όποιος σου έλεγε, λέει, καλημέρα, πετάγε το άλλος, έπαιρνε λεφτά. Όποιος σου έλεγε καλημέρα, έπαιρνε λεφτά, του λέει. Άκου εδώ! Και πετάγεται η άλλη τσουράπο και γελάει και λέει: έχουν μείνει αξέχαστα αυτά που έκανες εκεί στην Ηλία.
5: Κυριολεκτικά γυρίσαμε το.
0: Και λέει αυτός: κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι εκεί που πέφταμε, λέει, 15% θα καταστρεφόμασταν.
5: Το παιχνίδι εκεί που πέφταμε 15% θα καταστρεφόμασταν. Πήγαμε εκεί,
0: λέει, και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι. Μοιράζοντας χρήμα σε ψηφοφόρους. Και γιατί δεν είναι στη φυλακή, ρωτάω εγώ το εκλογοδικείο. Για ποιο λόγο δεν είναι στη φυλακή? Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο αυτό? Ο άνθρωπος, λέει, κατεβήκαμε με τις βαλίτσες και εξαγοράσαμε κόσμο. Γνωρίζω ότι διώκεται αυστηρά από τον ποινικό κώδικα και την εκλογική νομοθεσία η εξαγορά ψηφοφόρων. Η δωροδοκία εκλογέα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Και όσοι λένε ότι δεν ισχύει αυτό γιατί ο Έλληνας κατεβάζει και από το μυαλό του τις νομοθεσίες χωρίς να έχει διαβάσει ποτέ τον ποινικό κώδικα, χωρίς να έχει ασχοληθεί. Λοιπόν, ακούστε, πηγαίνετε και διαβάστε το άρθρο 165 του ελληνικού ποινικού κώδικα. Δωροδοκία κατά τις εκλογές λέγεται. Και δείτε τι προβλέπει το συγκεκριμένο άρθρο. Φυλάκιση έως 3 έτη. Και χρηματική ποινή για όποιον δωροδοκεί ή προσπαθεί να αγοράσει την ψήφο. Φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματική ποινή για τον εκλογέα, αυτόν που πουλάει την ψήφο. Για αυτούς που βρίσκονται μέσα σε φορευτικές επιτροπές ή είναι δικαστικοί αντιπρόσωποι και εκτελούν συγκεκριμένη υπηρεσία κατά την εκλογή, η ποινή είναι ακόμη πιο αυστηρή. Έχουμε δει πράγματα και θαύματα. Μήπως εσκεμμένα δεν τους βάζει κανένας φυλακή? Μήπως εσκεμμένα δεν λειτουργεί εκεί ο ποινικός κώδικας? Κοιμάστε όρθιοι. Θα το φωνάζω μέχρι να το καταλάβετε. Και μου λέτε για τις εκλογές. Ποιες εκλογές? Στις εκλογές που δεν υπάρχει έλεγχος, που διαγράφουν ψήφους και προσθέτουν ψήφους. Στις εκλογές που εξαγοράζουν ψηφοφόρους. Σε ποιες εκλογές, ρε παιδιά? Χρεοκόπησαν το κράτος. Χρεοκόπησαν τον ελληνικό λαό. Ο Μητσοτάκης ανέλαβε και είχε 210 εκατομμύρια χρέη η Νέα Δημοκρατία και πλέον έχει 541. Και μας έχει βαρέσει και στο κεφάλι 30 δις χρέη στην Ελλάδα.

έχουμε συνηθίσει. Επειδή κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν, επειδή κάποιοι είναι ηλίθιοι, επειδή κάποιοι είναι τεμπέληδες και βαριούνται να σηκωθούν από τον καναπέ. Πρέπει επιτέλους οι Έλληνες να ενωθούν και να αφήσουν πίσω τον εγωισμό τους για να μπορέσουμε να σώσουμε την πατρίδα μας. Αλλιώς καθίστε και ακούτε όποιος σας λέει ότι όλο και περισσότερα κόμματα θα είναι το καλύτερο για μας, ότι το να σπάσουμε σε 10 κομμάτια είναι το καλύτερο, κάτι τέτοια. Για μένα δεν με νοιάζει ο άλλος και πύρινο λόγο να έχει. Αν δεν είναι υπέρ της ενότητας, το έχω πει χιλιάδες φορές, δεν είμαι μαζί του. Δεν είμαι μαζί του. Όποιος παίρνει διχόνια πρέπει να αποβάλλεται από τον ελληνικό λαό. Γιατί αυτοί σε αυτό επενδύουν. Στη διχόνια. Δεν θέλουν να είμαστε ενωμένοι. Και βρίσκουν αυτά τα πιόνια που εξυπηρετούν το δικό τους αφήγημα. Τελεία και παύλα. Ξέρετε, κάποια στιγμή είχαν ερωτήσει τον Γκάντι, τι θα κάνατε αν περπατούσατε, κύριε Γκάντι, στο δρόμο και βρίσκατε ένα πακέτο γεμάτο σοφία και ένα άλλο γεμάτο λεφτά. Ποιο από τα δύο θα παίρνατε, κύριε Γκάντι, του είπε ένας. Και χωρίς να το πολυσκεφτεί, ο Γκάντι του απάντησε, σίγουρα θα έπαιρνα το πακέτο με τα χρήματα. Τότε ο πολίτης του είπε με ένα χαμόγελο γεμάτο ειρωνία, αν ήμουν στη θέση σας, κύριε Γκάντι, εγώ θα έπαιρνα, λέει, το πακέτο με τη σοφία. Δεν νομίζετε ότι θα είναι πιο σωστό να πάρουμε το πακέτο με τη σοφία? Εγώ αυτό θα έπαιρνα, του λέει, κύριε Γκάντι. Και του απαντάει ο Γκάντι με μια απάθεια. Ο καθένας παίρνει αυτό που του λείπει. Εσένα σου λείπει η σοφία, εμένα μου λείπουν τα λεφτά. Πρέπει να είσαι έξυπνος, πρέπει να μπορείς να κατανοήσεις μια κατάσταση, πρέπει να μπορείς να βάλεις τα πράγματα στα σωστά κουτιά, όπως λέμε και στην ψυχολογία. Δηλαδή δεν γίνεται όλα μαζί να τα έχεις κάπου και να ψάχνεσαι να βρεις τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Οργανώσου! Φτιάξε μια λίστα και γράψε πάνω. Οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν περάσει από την εξουσία και έχουν αποδείξει ότι δεν είναι ικανοί. Πάρε ένα χαρτί και γράψε πάνω. Το να λες την αλήθεια ενοχλεί πολλούς. Γιατί ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο ψέματα. Ξεκίνα λίγο να χτίζεις και να διαμορφώνεις τον τρόπο σκέψης σου. Γιατί είσαι κατευθυνόμενο μυαλό. Δες εκεί πέρα έξω τι γίνεται. Θερίζουν οι θάνατοι από καρκίνο. Από καρδιαγκιακά νοσήματα. Από αυτοάνοσα. Γιατί δεν αναρωτιέσαι. Τι περιμένεις από το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Άδωνη να σου πει την αλήθεια? Δες εκεί πέρα έξω πως έχουν αφήσει εκτεθειμένο πάνω σε κάθε εθισμό, σε κάθε αρρώστια. Δες τον τζόγο, αυτά που λέγαμε για τον τζόγο τις προάλλες. Ανοίγεις την τηλεόραση και οι 6 από τις 10 διαφημίσεις είναι τζόγος. Στοιχηματική η μία, στοιχηματική η άλλη. Ανοίγεις το κινητό σου και πας να μπεις κάπου να δεις κάτι, τζόγος και εκεί. Πας να δεις έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Στις εταιρείες υπάρχει στοιχηματική που είναι χορηγός. Εδώ έχουν ονομαστεί ομάδες ολόκληρες με το όνομα της στοιχηματικής εταιρείας. Και σας ρωτάω εγώ, δεν ξέρει αυτό το κράτος το ότι ο τζόγος είναι κάτι κακό για τον άνθρωπο? Δεν ξέρει αυτό το κράτος το ότι ο πολίτης εθίζεται στον τζόγο, αρρωσταίνει, χάνει την οικονομία του, χάνει τα σπίτια του, χάνει την οικογένειά του, γιατί μαλώνει και δεν έχει να φάει στο τέλος? Πώς προστατεύει το κράτος τον Έλληνα πολίτη από τον τζόγο? Και τι προληπτικές κινήσεις έχει κάνει για να μην καταστρέφονται οι Έλληνες και για να μην πλουτίζουν φυσικά όλοι αυτοί που έχουν τις στοιχηματικές? Τίποτα, εγώ σας λέω. Απλά βάζουν κάποιους κανόνες. Και φυσικά το χρήμα ρέει. 16 δισεκατομμύρια παίξανε το 2025 οι Έλληνες πολίτες. 16 δισεκατομμύρια τζογάρανε. Ποιος Έλληνας πολίτης σου λέει και ποιος

Καταναλωτής και ποια οικογένεια και ποιο σπίτι. 16 δισεκατομμύρια. Αυτά τους ενδιαφέρουν μόνο. Όπως φυσικά δεν τους ενδιαφέρει και το ότι καίγονται δάση από ό,τι φαίνεται. Διότι από τις αναδασώσεις που έχω συναντήσει εγώ, βάζουν εκεί 10 δεντράκια, δεν τα ποτίζουν ποτέ, ξεραίνονται και μετά από κάνα 2, 3, 4, 5 χρόνια γίνονται φωτοβολταϊκά πάρκα όλες αυτές οι περιοχές. Όπως δεν ενδιαφέρονται για το νερό, το οποίο το κάνουν ιδιωτικό, και για τα data center που έρχονται. Όπως δεν ενδιαφέρονται για τους κτηνοτρόφους, τους οποίους χρόνια τους ροκανίζουν στον πρωτογενή τομέα για να καταστραφούν εντελώς και για να μπορέσουν επιτέλους να αναλάβουν κάποιοι τα συμφέροντα αυτού του ευλογημένου τόπου. Επί Μητσοτάκη έχουν καεί 4 εκατομμύρια στρέμματα. Επί Καραμαλή είχαν καεί 3 εκατομμύρια 700.000 στρέμματα. Επί Σιμίτη 1 εκατομμύριο 200.000 στρέμματα. Επί Σαμαρά 900.000 στρέμματα. Επί Τσίπρα 800.000 στρέμματα. Και πάει λέγοντας. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις. Και αυτό τώρα που έγινε με το σκάνδαλο, με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ένα χρόνο πριν είχαμε αποκαλύψει αυτό το σκάνδαλο. Ένα χρόνο πριν. Όλα ξεκίνησαν όταν κατέβαινα μια μέρα με το αυτοκίνητό μου από την οδό Λαγκαδά. Και έτσι όπως κατέβαινα, στο δεξί μου χέρι μετά την Αγία Παρασκευή είδα ένα τέτοιο σπιτάκι τοποθετημένο. Και λέω, τι είναι αυτό το σπιτάκι από το πουθένα. Και διαβάζω πάνω, ανακύκλωση, ανταποδίδουμε την πράξη σου και πάει λέγοντας. Κατευθείαν μπήκα στη Διάβια και έψαξα να βρω για το Δήμο Νεαπόλεως τι ακριβώς είχε συμβεί με αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Όπου εκεί ανακάλυψα κάποιες συμβάσεις, κάποιες συμφωνίες και κάποιες απευθείας αναθέσεις και κάποιες τιμές εξωφρενικές και κάποιες υπερκοστολογήσεις. Ξεκίνησα να αναδεικνύω αυτό το σκάνδαλο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης τα οποία τα παίρναμε σε σχεδόν τριπλή τιμή. Και όλα αυτά φυσικά πάντα συγκρίνοντας τις τιμές της Ελλάδας για το πόσο αγοράζουμε τα σπιτάκια με τιμές στις οποίες αγοράζουν οι υπόλοιπες χώρες αυτά τα σπιτάκια. Και μαντέψτε, ενώ έβγαινα και φώναζα και έλεγα ρε υπερκοστολογούν, ρε 200 χιλιάρικα πάνω παίρνουμε αυτά τα σπιτάκια και υπάρχουν και οι εκπομπές στο Alert και υπάρχουν και οι εκπομπές στο Focus και υπάρχουν και τα άρθρα από 24 Ιουλίου του 2025 ανεβασμένα, όταν βγάζαμε στη φόρα αποκλειστικά έγγραφα για αυτά τα αμαρτωλά σπιτάκια ανακύκλωσης και τότε όλοι είχαν βαθιά μεσάνυχτα. Και τώρα μετά από ένα χρόνο διαβάζω άρθρο που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε, λέει, στη Βουλή το θέμα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Που έχουμε στείλει αναφορά και έχουν υπάρξει ερωτήσεις στη Βουλή ένα χρόνο πριν. Και ρωτάω εγώ, τι νομίζετε εσείς, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επειδή προχθές κάποιοι ξύπνησαν, άρχισε να μελετά αυτό το θέμα? Είστε βαθιά γελασμένοι. Δεν έχετε ιδέα, γιατί κανένας δεν ασχολείται με τις τριτοκοσμικές καταστάσεις που επικρατούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Γρηγόρης όμως ασχολείται. Και αυτά που λέω τώρα θα τα συναντάτε σε ένα χρόνο σε έρευνες. Γιατί η μεγαλύτερη, λέει, λασία γίνεται από δημάρχους και αντιδημάρχους. Εκεί πέφτει το πολύτο χρήμα στα δημόσια έργα και στις υπερκοστολογήσεις. Εκεί γίνονται τα γυρίσματα και οι τριγωνικές σχέσεις με συγκεκριμένες εταιρείες, με εργολαβίες, και μέσα είναι και οι παπάδες. Εκεί θα αποκτήσει πονοκέφαλο η Κοβέση, που τώρα μου λένε ότι αυτή η εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης δήλωσε ότι κλείνει. Κλείνει η εταιρεία ξαφνικά. Γιατί κλείνει? Γιατί είναι υποέρευνα? Γιατί κλείνει η εταιρεία? Έχουνε πρόβλημα με την Κοβέση? Λογικό. Τι θα πάνε φυλακή? Δεν έχουνε πέσει υπογραφές? Ποιος έκανε την έρευνα αγοράς? Ποιος έκανε την έρευνα αγοράς?
Ποιος είναι αυτός που έβαλε την τσίφρα του και είπε ότι θα πάρουμε αυτά τα σπιτάκια 300 χιλιάρικα. Ποιος. Ποιος έδωσε το εντάξει. Αυτός είναι κατά του εθνικού συμφέροντος. Πήγε κόντρα στο εθνικό συμφέρον, το συγκεκριμένο πρόσωπο πρέπει να τιμωρηθεί. Πρέπει να τιμωρηθεί. Γιατί, για να μην κάνουν και οι υπόλοιποι το ίδιο. Που χτίζουν κάτι σχολεία και κάτι νοσοκομεία, να πούμε. Όχι νοσοκομεία, και κάτι νηπιαγωγεία. Νηπιαγωγεία και σχολεία 14 εκατομμύρια. Τι θα χτίσετε ρε με 14 εκατομμύρια. Νηπιαγωγείο ή σχολείο με 14 εκατομμύρια. Εδώ κάνουν μια αναπαλαίωση εδώ σε ένα ιστορικό κτίριο το οποίο δεν έχει πρόβλημα. Είναι λειτουργικό, πλήρως λειτουργικό είναι. 10 εκατομμύρια ανακαίνιση. Τι θα κάνετε ρε με 10 εκατομμύρια ανακαίνιση. Χρυσό θα το κάνετε. Αλλά τα φωνάζω και δεν ακούει κανένας. Πάνω στα βουνά κοτσαρισμένες ταμπέλες. ΕΣΠΑ. 3 εκατομμύρια εδώ, 6 εκατομμύρια εκεί, 16 παραπέρα. Πάνω σε δρόμους, κόμβος, 20 εκατομμύρια, πουθενά κόμβος. Μέσα στα βουνά, στο Καβαλάρι, στο Ρεόκαστρο, παντού, πάρε να δεις. Ταμπέλες, 10 εκατομμύρια αναδάσωση. Πήγε ποτέ κανένας να ψάξει αν κάναν αναδάσωση. Πήγε ποτέ κανένας να ψάξει αν κάναν κόμβο στο βουνό. Πήγε ποτέ κανένας να ψάξει αν κάνανε αυτά που λένε ότι κάνουν με τα λεφτά. Που λένε ότι τα κάνουνε. Δεν έχουν πέσει πάνω στα βουνά εδώ, τουλάχιστον στα σημεία που έχω πάει εγώ και έχω δει τις ταμπέλες, πάνω από 200 εκατομμύρια. Σε όλη αυτή την οροσειρά γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Και περισσότερα, μην σας πω. Μπορεί και 300-400 εκατομμύρια έχουν πέσει. Και τα βουνά τι έχουν. Πεύκα έχουνε τα βουνά. Χωματόδρομους και πεύκα έχουνε. Που έχουν πέσει 400 εκατομμύρια. Αλλά δεν υπάρχει έλεγχος, φίλοι μου. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει έλεγχος, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τιμωρία, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Αέρας κοπανιστός, αβέρτα κουβέρτα. Δεν μας ψάχνει κανένας, βαράτε. Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι κινούνται. Και αυτό κάνουνε, σας το λέω. Θα με θυμηθείτε. Έτσι όπως πάει το πράγμα, η Ελλάδα σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και με όσους συζητάω, τοποθετούμε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που θα σας πω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σε λίγα χρόνια, φίλοι μου, η Ελλάδα δεν θα υπάρχει. Διότι τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά. Διότι έχουν ξεπουλήσει λιμάνια, αεροδρόμια, κρατικές υπηρεσίες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και τους δρόμους τους διαχειρίζονται άλλοι. Θα κάνουν ιδιωτικό ακόμα και το νερό. Έχουν κάνει ιδιωτικό ακόμα και το ρεύμα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φίλοι της κυβέρνησης, ολιγάρχες, οι οποίοι πλέον έχουν αναλάβει δράση. Σε λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν θα υπάρχει. Τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά. Υπάρχει υπογενετικότητα. Οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν ένα κίνητρο για να κάνουν οικογένεια, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν, τους έχουν φτωχοποιήσει. Τους παίρνουν τα σπίτια και είναι υποχρεωμένοι πλέον να φύγουν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να βγάλουν 5 φράγκα και να ζήσουν. Και δεν φτάνει αυτό. Έρχονται στην Ελλάδα ξένες δυνάμεις. Εβραίοι, Τούρκοι, Γερμανοί, Αμερικανοί, Δανείοι και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και αγοράζουν κοψοχρονιά ό,τι βρίσκουν. Θα πάθουμε ό,τι πάθαν οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Εγώ σας το λέω, να το θυμάστε. Θα πάθουμε ό,τι έπαθαν οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Δεν θα ελέγχουμε τα κοινωνικά αγαθά, ρεύμα, νερό και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμους. Έχουν καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα. Η Ελλάδα πλέον δεν έχει αυτάρκεια. Δεν είναι αυτόνομη. Δεν μπορούμε να ταΐσουμε το λαό μας. Αυτοί οι προδότες έχουν ρυθμίσει έτσι την κατάσταση ώστε να εξαρτώμαστε από άλλους. Ποιοι εμείς οι Έλληνες που ζούμε στον πιο ευλογημένο τόπο τον οποίο τον θέλουν αυτοί για αυτούς. Δεν θέλουν ο ελληνικός λαός να μπορεί να εκμεταλλευτεί όσα έχει. Δεν θέλουν ο ελληνικός λαός να γίνει ισχυρός. Φοβούνται.
Και αν τα βάλουμε κάτω ιστορικά, μας χρωστάνε όλοι αποζημιώσεις. Και αν τα βάλουμε κάτω ιστορικά, χωρίς εμάς δεν θα μπορούσαν ούτε να μιλήσουν. Ακόμα θα χτυπούσαν τα κεφάλια τους μεταξύ τους. Ακούστε αυτά που σας λέω. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της ιστορίας της. Θα καταστραφούμε. Δεν θα υπάρχει αυτή η χώρα. Θα πάθουμε ό,τι έπαθαν οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Μπορείτε να το καταλάβετε. Έρχονται συγκεκριμένα λόμπι, εξαγοράζουν τα πάντα και προσπαθούν να διαχειριστούν τον εθνικό μας πλούτο. Υπάρχει σχέδιο εξόντωσης του λαού μας. Κατέστρεψαν τον πρωτογενή τομέα, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους εσκεμμένα για να μην έχουμε αυτάρκεια. Μας στοχοποιούν με τους φόρους για να μας διώξουν στο εξωτερικό και για να μπορούν αυτοί να κάνουν εδώ αυτά που θέλουν. Είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης. Δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη απάτη σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχει υπάρξει ξανά πουθενά να πληρώνει κάποιος φόρους για τα χρήματα που βγάζει, φόρους για τα χρήματα που ξοδεύει, φόρους για τα πράγματα που του ανήκουνε, φόρους για τα πράγματα τα οποία έχει ήδη αγοράσει. Με ήδη φορολογημένα χρήματα. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό. Το καταλαβαίνετε. Ή να το ξαναπώ. Γιατί κάποιοι δεν σας κόβει από ό,τι φαίνεται. Πού αλλού στον πλανήτη το έχετε ξαναδεί αυτό? Πώς γίνεται να λέτε ότι όλα κυλάνε σωστά και ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν το καλό μας από τη στιγμή που πληρώνουμε φόρους για τα χρήματα που βγάζουμε, πληρώνουμε φόρους για τα χρήματα που ξοδεύουμε, φόρους για τα πράγματα που μας ανήκουν, για τα οποία ήδη έχουμε πληρώσει φόρους, με ήδη φορολογημένα χρήματα. Πού αλλού συμβαίνει αυτό, πείτε μου? Πουθενά. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Είναι φοβερό και παράλληλα τραγικό. Και το ανέχεστε. Μόνο που δεν μας βάλανε φόρους για τον αέρα που αναπνέουμε. Ξαναλέω λοιπόν. Υπάρχει ένα σχέδιο εξόντωσης του ελληνικού λαού. Θέλουν να διώξουν τον ελληνικό λαό από την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο φορολογούν τα πάντα. Και τα χρήματα που βγάζετε και τα χρήματα που ξοδεύετε και τα πράγματα που σας ανήκουν, για τα οποία ήδη έχετε φορολογηθεί και έχετε ήδη φορολογημένα χρήματα. Υπάρχει σχέδιο για να φύγουμε από αυτόν τον τόπο και να έρθουν όλοι αυτοί οι ξένοι με τα λόμπι τους και τα λεφτά τους να αγοράσουν ό,τι υπάρχει εδώ. Κόψω χρονιά για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Και σε αυτό το σχέδιο το βασικό τους πιόνι είναι η κυβέρνηση, η οποία φέρνει νόμους, ρυθμίσεις και τροπολογίες για να μας στοχοποιήσει, για να μας διώξει και για να συντηρήσει την υπογεννητικότητά μας. Θα πάθουμε ό,τι πάθαν οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι στην πατρίδα μας. Εγώ το λέω και θα με θυμηθείτε. Θα το καταλάβετε όταν θα είναι αργά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να παραμείνουν όλοι οι Έλληνες ενωμένοι από κάθε κλάδο. Είτε είναι καλλιτέχνες, είτε είναι τραγουδιστές, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι εργολάβοι, είτε είναι γιατροί, είτε είναι ό,τι είναι. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι. Κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων και την παγκοσμιοποίηση και κόντρα σε όλα αυτά τα ισχυρά λόμπι τα οποία θέλουν να μας τελειώσουν και να μας αρπάξουν μέσα από τα χέρια ό,τι έχουμε. Και όποιος φέρνει τη διάσπαση πρέπει να φεύγει. Πρέπει να του γυρνάμε την πλάτη εμείς που είμαστε ενωμένοι. Το καταλαβαίνετε? Γιατί και αυτός που φέρνει τη διάσπαση είναι δικό της πιόνι. Ξεκάθαρα! Δεν πάνε άλλα να τα έλεγε καλύτερα, δεν πάνε να ήταν αυτός που ήταν, δεν πάνε να τον έχετε Θεό, δεν πάνε να σας πει χίλια ψέματα. Από τη στιγμή που φέρνει τη διάσπαση, δεν είναι μαζί μας. Εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Τέλος, αυτή είναι η γραμμή της εκπομπής. Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι, κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων, κόντρα στα ισχυρά αυτά λόμπι, γιατί θα τελειώσουμε οριστικά. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, αλήθεια. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω. Με έχετε φτάσει στα όρια μου.
κάθεστε και χειροκροτάτε το Μακάριο, το Λαζαρίδη, τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, τον Γερίδη και τον κάθε πολιτικό εκεί πέρα μέσα που πουλάει φούμαρα. Ρε, 7 χρόνια με Νέα Δημοκρατία σας έχουν πει ότι δεν υπάρχουν έρευνες που να λένε πως κάποιος πεθαίνει πιο εύκολα εκτός μεθ. Αυτά λέγανε στην πανδημία. 7 χρόνια με Νέα Δημοκρατία και σας λένε για τις υποκλοπές ότι δεν γνώριζε ούτε όφιλε να γνωρίζει ο Πρωθυπουργός το ποιος παρακολουθεί τον αρχηγό Γεθά. Ενώ είχε πάρει από την πρώτη μέρα στην ευθύνη του την ΕΕΠ. Υπό την ευθύνη του την ΕΕΠ. Την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε αυτό έκανε. Μέχρι στιγμής μετράμε αρκετούς παιδοβιαστές οι οποίοι ήταν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά αυτούς δεν τους βλέπετε να κυκλοφορούν τα πρόσωπά τους στα site. Και κάποιοι έχουν καταδικαστεί και κυκλοφορούν και ελεύθεροι. Δεν γνώριζαν. Τι ακριβώς συμβαίνει. Τα σπίτια των Ελλήνων επίσης είναι εργαλεία πλουτισμού ατόμων της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπε τον Πάτσι. Πού είναι ο Πάτσις, γιατί εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Αυτός που αγόραζε κόκκινα δάνεια κοψοχρονιά. Για το σκάνδαλο του ΠΚΠ επίσης. Δεν είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλο που έχουν ανακαλυφθεί στοιχεία για τα μισά της στελέχη. Για τα Τέμπη. Ο Τριαντόπουλος που ήτανε. Στη Νέα Δημοκρατία δεν ήτανε. Όταν έλεγε και είναι ακόμα που έβγαινε και έλεγε. Είχε θέση. Στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Είχε θέση και έβγαινε και έλεγε ότι ο Πρωθυπουργός με έστειλε. Να πάω εκεί στην τοποθεσία. Υπάρχει η συνέντευξη ραδιοφωνική. Και έβγαιναν κάποιοι στην τηλεόραση που δεν τρέπονται λιγάκι και θα το βρουν μπροστά τους στη ζωή τους. Και έλεγαν δεν γίνεται ο Μητσοτάκης να χάσει ό,τι έχει καταφέρει για ένα κολοτρένο. Σκοτώθηκαν 57 αθώοι άνθρωποι που εγώ σου λέω είναι και περισσότεροι. Επίσης, υπάρχουν τόσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Και κανένας δεν πηγαίνει στη φυλακή. Αυτοί δεν μιλάνε για πατρίδα, μιλάνε για παρτίδα. Το καταλαβαίνετε. Και αν αντιδράσεις, και αν πεις την αλήθεια, και αν τους πας κόντρα, ή σε εκδικούνται, ή σε ρίχνουν λάσπη, ή σε βγάζουν συνωμοσιολόγο, ή σε κάνουν 10 ελέγχους τη βδομάδα, όπως εμένα. Μετά προωθούν και την αποχή σου, λένε δεν έχει νόημα να ψηφίζεις. Οι νέοι πρέπει να πάνε σε ζών, δεν τους δίνουν άδειες, δεν περνάνε καινούργια μέτρα για να μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε ένα δημοτικό και να ψηφίζει. Πρέπει ο άλλος που είναι στη Μύκονο, ας πούμε, σε ζών και δουλεύει το παιδάκι, να ταξιδέψει, να πούμε, στη Θράκη με αεροπλάνο, να δώσει ένα σωρό λεφτά για να πάει να ρίξει μια ψήφο. Και γιατί να μην πάει στο δημοτικό εκεί πέρα στη Μύκονο να ρίξει στην κάλπη την ψήφο του. Γιατί δεν σας συμφέρει, γιατί έτσι πιο εύκολα θα σας μαυρίσουνε. Είναι πολλά αυτά τα οποία δεν γνωρίζετε και δεν θέλετε να ακούσετε. Εγώ σας λέω, θέλουνε τον Τσίπρα αξιωματική αντιπολίτευση και τον έχουν στρατολογήσει αυτόν τον άνθρωπο οι ίδιοι. Είναι το ίδιο κέντρο εξουσίας. Είναι όλοι μαζί στην ίδια λέσχη. Ντόρα, Τσίπρας, Μητσοτάκης, Σαμαράς, Ανδρουλάκης και οι λοιποί. Όλοι αυτοί οι συστημικοί. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έχει τεράστια δύναμη. Δεν θέλουν από τον πατριωτικό χώρο κάποιος να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να κάνει κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι. Μπορεί να αμφισβητήσει την κυβέρνηση. Μπορεί να καλέσει τα υπόλοιπα κόμματα όλοι μαζί να μαζέψουν υπογραφές για να φύγουν όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια. Έχει τεράστια δύναμη αξιωματική αντιπολίτευση και δεν κάνει τίποτα σήμερα. Τίποτα δεν κάνει το πασό. Αρχικά έχουν και θεσμικά προνόμια.
αρχικά θεωρείται η εναλλακτική δύναμη εξουσίας για τη διακυβέρνηση της χώρας, η αξιωματική αντιπολίτευση. Μπορεί και καταθέτει δικές του προτάσεις νόμου για τη βελτίωση ή αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Έχει βασικό ρόλο η αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί είναι αυτή που ελέγχει την κυβέρνηση. Είναι αυτή που ασκεί ειδικά κοινοβουλευτικά δικαιώματα. Είναι αυτή που θα έπρεπε να έχει ενώσει την αντιπολίτευση. Και να πάει κόντρα σε κάθε διεφθαρμένο. Αλλά όλοι μαζί στο ίδιο κόλπο είναι. Και εδώ πέρα δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Γι' αυτό θέλουν μετά τις εκλογές να συγκυβερνήσουν ή με Πασόκ ή με Σαμαρά και Αφροδιτούλα και να έχουν αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα. Ακούστε τι σας λέω, το παιχνίδι είναι στημένο. Το παιχνίδι είναι στημένο. Και αν δεν ενωθούμε που θα κατεβάσουν στις εκλογές αυτούς που δεν κατεβάζανε τόσο καιρό για να φέρουν τη διάσπαση. Ακούστε το. Τόσο καιρό δεν τους κατέβαζαν στις εκλογές και τώρα θα τους κατεβάσουν τα πιόνια τους για να φέρουν τη διάσπαση για άλλη μια φορά. Για να μην μπορέσει ο πατριωτικός χώρος να αγγίξει το 20%. Για να σπάσει στα δύο ο πατριωτικός χώρος και να ανοίξει σαν καρπούζι. Όχι σε αυτούς που φέρουν τη διάσπαση λοιπόν. Όχι σε όλους αυτούς που παίζουν το παιχνίδι του συστήματος. Ως δίθεν αντισυστημικοί. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Να το θυμάστε. Πλέον πρέπει να αποκτήσετε μια εμπιστοσύνη στον Γρηγόρη. Τόσα χρόνια, 13 χρόνια τώρα. Ό,τι λέω βγαίνει. Και ό,τι σας έχω πει έτσι είναι. Δεν έχω πέσει πουθενά έξω. Πουθενά και για τους Σπαρτιάτες. Και για τις ευρωεκλογές. Και για το Μητσοτάκη που σας είπα το 23 ότι άμα ψηφίσετε Μητσοτάκη θα τα κάνει όλα ιδιωτικά, θέλει να χτίσει ένα ιδιωτικό κράτος. Και για την μπαταρία της Ευρώπης που βάζαμε τη δήλωση και τη συνέντευξη που είχε δώσει ο Μητσοτάκης που τα έλεγε. Να έχετε το νου σας, αυτή τη φορά δεν γίνεται να πέσουμε έξω. Αυτή τη φορά δεν γίνεται να κάνουμε το ίδιο λάθος. Γιατί μετά από αυτό το τελευταίο λάθος δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Σας το λέω να το θυμάστε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Και εννοείται ότι θα συνεχίζουν να υπάρχουν ανεγκέφαλοι. Οι οποίοι είναι φανατισμένοι, οι οποίοι δεν έχουν ψαχτεί, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτα για συγκεκριμένα πρόσωπα και απλά φωνάζουν ζήτω. Και απλά λένε εγώ είμαι με αυτόνα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και όταν θα έρθει η στιγμή και θα καταλάβουν ότι τους έχουν προδώσει αυτά τα πρόσωπα, δεν είναι καν τόσο άντρες να βγουν να πούνε ναι ρε, φταίω. Ναι ρε. Είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Τόσο άνανδροι είναι. Φοβούνται να παραδεχθούν ότι ήταν κοιμισμένοι προσωπολάτρες. Βάλε τραγούδι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κωνσταντινίδη.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για την συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβοδίζει με την εποχή μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η έναρξη της διαδικασίας συμπίπτει με την επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα, αλλά και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό στη χώρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ έκανε λόγο για αντιλαϊκές και αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση. Στόχος της, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, να περάσει σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Υφίσταται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Σύνταγμα δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει με τη δικαιοσύνη, τόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Παραδοχή σοκ από το Διευθύνων Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος στην Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών δεν λειτουργεί σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Ο Χρήστος Παλιός ανέφερε ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο, όμως δεν λειτουργεί. Σε νέα του δήλωση μετά τις αντιδράσεις, τόνισε σήμερα ότι το ETCS θα είναι 100% εγκατεστημένο έως το τέλος Αυγούστου στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Έως τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για λάθη ή παραλήψεις στις αρχικές, χωρίς να υπάρξουν πρόστιμα. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες. Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς κοντά στις ακτές του Ατλαντικού ζήτησε η Γαλλία. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους μέσα σε μία νύχτα στα νοτιοδυτικά. Με βάρκες απομακρύνονται εκατοντάδες Γάλλοι για να γλιτώσουν από τις φλόγες. Δραματική η κατάσταση και στην Ισπανία, καθώς δεκάδες πυρκαγιές μένονται ταυτόχρονα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Καναντέρ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ. Προβλέπει κακοκαιρία από σήμερα και μέχρι αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες. Σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί για σήμερα οι περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Το μεσημέρι η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
6: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντο Σοφού 3. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι αυτό, είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο πρωτοδρομός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάουλ. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν αγκάζονται οι φοινίδες θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι και οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία είναι και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Γιάννενα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη Σερέτη και σε όλους τους ακροατές.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, η δικαίωση σταδιακά έρχεται. Ήδη έχει διαψευστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Λωρίδης, ο οποίος έβγαινε και έλεγε ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα και ξεμπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και βλέπουμε τώρα τον συγκεκριμένο εισαγγελέα, τον κύριο Μητρούλια, να καλεί να πάνε προς το ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο Φαλάρας, η αστυνομία και οι λοιποί.
1: Το θέμα ξεκίνησε από τους συγγενείς. Είχαμε καταθέσει μία μηνυτήρια αναφορά κατά της περιφέρειας εκεί στο καλοκαίρι του 23. Ο εισαγγελέας ο Τζαμαλής, ο οποίος άφησε να παραβιαστεί το πεδίο από τον Τριαντόπουλο και τους υπολείπους, μας ζητούσε διευκρινιστικές ερωτήσεις καθυστερώντας τη διαδικασία και αναγκαστήκαμε μετά, η μηνυτήρια αναφορά ήταν από 19 άτομα και μετά αναγκαστήκαμε εγώ με τον Παύλο τον Ασλανίδη να καταθέσουμε μήνυση έγκληση κατά του Περιφερειάρχη Αγοραστού, όλους όσους συμμετείχαν στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας και κατά των τεσσάρων υφυπουργών και υπουργών που ήταν στο πεδίο, Πλεύρης, Ράπτη, Τριαντόπουλος, Παπαδόπουλος. Από όλη αυτή τη διαδικασία λοιπόν, συγγνώμη να το ολοκληρώσω, και 12, αυτό έγινε 12 Δεκεμβρίου του 23 και στις 12 Ιανουαρίου του 24 κατέθεσε ο Νικόλαος Πλακιάς μαζί με τον αδερφό του Δημήτριο Πλακιά μηνυτήρια αναφορά, μήνυση πάντως ήταν καταγγελία για την παρέμβαση στο πεδίο με την προοπτική ότι αυτά όλα γίνανε για να επειδή έρχονται επικείμενες εκλογές. Η αιτία δηλαδή της καταγγελίας ήταν αυτή. Έγινε παρέμβαση στο πεδίο ότι η προοπτική ήταν οι επικείμενες εκλογές. Μετά από πολλή δουλειά όμως που έγινε πάλι από τους συγγενείς και τους δικαστικούς λειτουργούς, φτάσαμε στο σημείο, υπήρχε μια αλληλογραφία μεταξύ δικαστικού Μεγάρου Λάρισας και Αρίου Πάγου. Στο τέλος η αντισαγγελέας εφετών κυρία Μάτση άσκησε τις διώξεις στα 4 πρόσωπα που κάναν την παρέμβαση στο πεδίο, Αγοραστός, Φαλάρας, Παπαγεωργίου, Χαρακόπουλος, και αργότερα η δικογραφία αυτή ανέβηκε στον ειδικό φέτη ανακριτή και σχηματίστηκε η δικογραφία με τον Τριαντόπουλο και λόγω του άρθρου, θεωρητικά του άρθρου 86, οδηγήθηκε στον Άριο Πάγο. Φτάσαμε λοιπόν μετά από έρευνα και την υποστήριξη της κατηγορίας από πάρα πολλούς συγγενείς και τραυματίες, φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα, στο προτελικό αποτέλεσμα να ασκηθεί, να γίνει πρόταση για την παράβαση και μόνο καθήκοντος βέβαια του Τριαντόπουλου και των υπολείπων τεσσάρων παραγόντων, οι οποίοι όντως κάναν παράβαση καθήκοντος, κάνανε και άλλα δικήματα, τα οποία βέβαια στην υποστήριξη κατηγορίας ως όφυλαν οι συγγενείς καταθέσανε και για άλλα δικήματα που είχαν γίνει και για την υπόθαλψη εγκληματιών. Εμείς αυτό που είχαμε καταθέσει μετά από λίγο καιρό μαζί με τους Έλληνες πολίτες για τη μήνυση, η οποία έχει σχέση και με τους ιατροδικαστές, το σύνολο δηλαδή και με τους δικαστικούς πραγματογνώμονες και με τους δικαστικούς λειτουργούς, είχαμε αναφέρει σε άλλη βέβαια έγκληση για το σατερισμό και την κατάχρηση εκδοσίας, γιατί με εντολή Μαξίμου ο Τριαντόπουλος ήταν στο πεδίο. Αυτά όλα φανήκανε πλήρως μέσα από την κύρια ανάκριση που έγινε. Παρ' όλα αυτά όμως, ο εισαγγελέας τους έστειλε μόνο για παράβαση καθήκοντος. Χώρισε τους τρεις τους προανακριτικούς υπαλλήλους του ΔΥΠΗΝ Λάρισας για να πάνε σε άλλη δικογραφία, να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη και να σχηματιστεί μια άλλη δικογραφία από τους υπολείπους 5, δηλαδή τον Τριαντόπουλο και τους άλλους 4. Αυτό είναι το ιστορικό της διαδικασίας αυτής. Θεωρώ ότι καλά είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι στην όλη ιστορία. Ναι, με δικαιωνόμαστε και εμείς οι άνθρωποι που κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες, αλλά και η δικαστική λειτουργία που όντως βγάλανε την αλήθεια έστω σε αυτό το βαθμό που είναι και καταγγείλανε τα συγκεκριμένα αδικήματα, μένει τώρα το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσει στις αρχές φθινοπόρου αν οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη, συγγνώμη, στο ειδικό δικαστήριο, γιατί ακόμα δεν υπάρχει τακτική δικαιοσύνη, επειδή πέρασε από το άρθρο 86, πρέπει να οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη ο φάκελος της δικογραφίας. Η παράβαση καθήκοντος λειτουργεί με την έννοια ότι υπάρχει κάποιος δόλος, ένας δημόσιος υπάλληλος και ενή υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό να ενεργεί με δόλο, έστω και αυτό που τον έχει χρεώσει ο εισαγγελέας, ότι εκεί υπήρχε μια παρέμβαση και ότι βιαίως πήγανε τα χώματα από εκεί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κάναν αυτά που κάνανε σε ένα χώρο που μόνον δικαστική λειτουργία έχουν την ιδιότητα αυτήν, και η παρέμβαση ήταν από τον Τριαντόπουλο.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, ένα λεπτό να σας διακόψω εδώ πέρα, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι. Η εντολή δόθηκε όμως σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο σε ραδιοφωνική συνέντευξη που το έχει εξομολογηθεί από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, ο κύριος Τριαντόπουλος, μιας και το παίρνουμε έτσι και θα μιλήσουμε για τους υπόλοιπους, έχει πει ότι εμένα με έστειλε ο Πρωθυπουργός σαν υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Έτσι, εκεί ήταν ο πρώην υφυπουργός, τέλος πάντων. Δηλαδή, δεν έχει ευθύνη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε την εντολή, από ό,τι φαίνεται, στο συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Ακριβώς αυτό. Λειτουργεί ότι ο δόλος που είχε ο Τριαντόπουλος για να κάνει παράβαση καθήκοντος μαζί με τους υπολείπους ήταν μήπως για να αυτοί που πράξανε τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών να τους προστατεύσει, δηλαδή τους υπαλλήλους του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Όχι βέβαια. Ο σκοπός λοιπόν της όλης παρέμβασης δεν ήταν αυτός, για να φανεί ότι δεν έγινε κάτι στο σιδηρόδρομο. Ίσα-ίσα, αυτοί είναι ήδη κατηγορούμενοι για τη διατάραξη της παράδοσης των κοινωνιών. Ο σκοπός λοιπόν που έγινε όλη αυτή η παρέμβαση του πεδίου ήταν διότι λειτουργήσαν προς όφελος προσωπικό ποιοι αυτοί που συμμετέχουν στο κομμάτι της συγκάλυψης. Και ποιους αγγίζει αυτό? Αυτούς που κατά πάσα πιθανότητα δεν ήθελαν να φανούν τα στοιχεία στο πεδίο. Γι' αυτό λοιπόν και υπήρχε και ο Ντριτσάκος ως σκηνοθέτης της όλης ιστορίας εκεί, της παρέμβασης στο πεδίο, γιατί υπήρχε κάτι στην εμπορική αμαξοστοιχεία, αυτό θέλαν να αποκρύψουν. Αυτό μέχρι τώρα αποκρύψανε και με τα βίντεο που δεν μας έχουν δώσει και με το φωτογραφικό υλικό που μετά από 3 χρόνια και τα λοιπά τα βλέπουμε σε υπολογιστές της περιφέρειας Θεσσαλίας και της Αποκεντρωμένης. Υπάρχει μια ανώτερη σκηνοθεσία, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με εντολή του Μαξίμου. Ο Τριαντόπουλος ήδη είχε σε πάρα πολλές δηλώσεις δημόσιες αυτή την τοποθέτηση.
0: Να πούμε κάτι στον κόσμο, γιατί δεν θα το θυμάται, ότι ο Γεώργιος Ντριτσάκος, ο οποίος ήταν αντιπτέραρχος της πολεμικής αεροπορίας, ήταν πρώην διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ο οποίος απεβίωσε το Μάιο του 2026, έτσι.
1: Ξαφνικά και χωρίς να έχουμε κάποια αιτία μέχρι τώρα.
0: Ναι, πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ. Και να το πούμε αυτό, να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Φέτος πέθανε, τώρα, 27 Μαΐου.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήξερε πάρα πολλά, όπως και άλλοι άνθρωποι που φύγανε ευνηδίως, που έχουν άμεση σχέση με τα ΤΕΜΠΗ και τη μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, με την χάλκευση των ηχητικών και όλων των υπολείπων.
0: Ναι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και για τον Κώστα Αγοραστό, γιατί θυμάμαι ότι έτρεχε στην αγκαλιά του Μητσοτάκη ο Αγοραστός, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Οι 4 κατηγορούμενοι είναι δεξί χέρι του Μητσοτάκη, και ο Αγοραστός και ο Χαρακόπουλος, αστυνομικός διευθυντής, και ο Παπαγεωργίου, γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας. Άρα γνωρίζανε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γινότανε. Δεν εφάρμοσαν τα πρωτόκολλα κανένας από όλους αυτούς, ενώ τα έχουν επικαλεστεί. Τα πρωτόκολλα λένε άλλα πράγματα, η δικαιοσύνη λειτουργεί με άλλους τρόπους. Παραβιάστηκαν όλα τα πρωτόκολλα, παραβιάστηκε και το άρθρο 239 και 251 που λέει ότι ο χώρος μένει αμόλυντος από όλους αυτούς τους παράγοντες. Είναι σε εξέλιξη όμως και η δικογραφία για τους δικαστικούς λειτουργούς. Όντως, όπως τα λες Γρηγόρη, οι άνθρωποι αυτοί είναι κολλητοί με το Μαξίμου. Ζούσανε από το Μαξίμου, ζούσανε από τις εντολές που εκτελούσανε για να φέρουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τις δουλειές βέβαια που εκτελούσανε για λογαριασμό της κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς κατά του ελληνικού λαού. Είδαμε τι έγινε και με τον Ντάνιελ, είδαμε τι έγινε και με τα Τέμπη, είδαμε τι έγινε και με τον Ιαννό, με τον ίδιο περιφερειάρχη Αγοραστό. Κατηγορήθηκε ο Αγοραστός πάλι για παράβαση καθήκοντος. Δεν ανέλαβε βέβαια εκεί πέρα κάποια σχέση που έχει σχέση με την ανθρωποκτονία, γιατί δική του ενέργεια ήταν. Αλλά ας μην φύγουμε από τα Τέμπη, να παραμείνουμε σε αυτό το χώρο.
0: Βέβαια, να πούμε και γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω ίσως να μην το ξέρουν, κύριε Κωνσταντινίδη. Τα άλλα τρία πρόσωπα είναι από την πολιτική προστασία, είναι ο Παπαγεωργίου, είναι από την αστυνομία ο Χαρακόπουλος και είναι από την πυροσβεστική ο Φαλάρας. Δηλαδή έχουν πάρει τους διοικητές από ό,τι κατάλαβα και θέλουν να τους πάνε στο ειδικό δικαστήριο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ίσως δώσανε κάποιες εντολές ή δεν ανέλαβαν όπως θα έπρεπε δράση για να μπορέσουν να αποτρέψουν τα χειρότερα.
1: Για μένα λίγο, γι' αυτό είπα να κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι. Ο Τριαντόπουλος, από όσο είχα διαβάσει εγώ το σύνολο της δικογραφίας, μόλις είμαι έξω από τον Άρειο Πάγο και έχω παραλάβει την πρόταση για να τη μελετήσουμε, από όσο είχα διαβάσει όμως την δικογραφία που είχε σχηματίσει η κυρία Μιλιώνη, η ανακρίτρια, ο Τριαντόπουλος φαίνεται ότι δεν ήταν στα καθήκοντά του να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο που λειτουργήσε. Και θεωρώ το ειδικό δικαστήριο, πιθανόν η πρόταση να είναι να πάει στο ειδικό δικαστήριο και εκεί πιθανόν να αθωθεί. Όμως, επειδή υπάρχει και μία παράγραφος που τον λέει ότι ήταν κάτι για την κοινωνική αρρωγή, θα μελετήσουμε λίγο την πρόταση του εισαγγελέα, του Μητρούλια, για να δούμε πώς μπορούμε να παρεύουμε σε όλο αυτό το πράγμα, για να αναδείξουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία, τα οποία τα έχουμε καταθέσει επιμελώς και στην ανακρίτρια την κυρία Μιλιώνη. Θα δούμε τι ενέργειες θα μπορούμε να κάνουμε, ώστε να έχουμε και μία πρόσβαση στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ναι. Γιατί πρέπει να οδηγηθούν στην τακτική δικαιοσύνη κανονικά, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά έπεσε η προπαγάνδα του Μητσοτάκη και του Μαξίμου και όλων αυτών εδώ πέρα των μέσων μαζικής εξαπάτησης που προωθούσαν αυτό το αφήγημα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας Δωρίου Πάγου ζητάει την παραπομπή του πρώην υφυπουργού σε ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος, αλλά και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Και εμείς όλοι, και οι συγγενείς πρώτα απ' όλα, εσείς κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί εμείς να σας βοηθήσουμε προσπαθούμε, και εσείς που μιλούσατε για πρωτοφανές μπάζωμα και μάλιστα σε χρόνο τετέ για να γίνει το σημείο Λαμπίκο, όπως λέγανε κάποιοι, που μιλούσαμε για μισθωμένες εταιρείες, που είναι φαντάσματα αυτές οι εταιρείες, μας λέγανε ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους και κακοπροαίρετους. Και τώρα ήρθε η δικαίωση και έπεσε η προπαγάνδα τους.
1: Θεωρώ ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα, όμως θα λέω, επειδή εγώ κρατάω πάντα μικρό καλάθι, φοβάμαι ότι όταν ένας υφυπουργός, παρά τον πρωθυπουργό, που μετά αναλαμβάνει ως πάλι υφυπουργός ενός άλλου Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και συνήθως συνταξιδεύει με τον ίδιο τον πρωθυπουργό και γελάνε και κάνουν διάφορα αστεία μεταξύ τους και χαριεντίζονται, νομίζω ότι είναι υπό την πλήρη προστασία του πρωθυπουργού και αυτό ας περιμένουμε να το δούμε παρακάτω σύμφωνα με αυτά που σας είπα.
0: Τώρα θέλω να σχολιάσουμε τη χθεσινή αποκάλυψη, το ότι μέχρι και σήμερα δεν λειτουργεί το σύστημα ETCS, δηλαδή το αυτόματο φρένο στα τρένα. Και παραδέχθηκαν ότι δεν λειτουργεί. Φυσικά αυτό το παραδέχθηκε ο CEO των σιδηροδρόμων. Δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστικό ρόλο. Τι έχετε να πείτε για αυτό που μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί αυτό το αυτόματο φρένο?
1: Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, Γρηγόρη, γιατί αυτά που βγαίνουν παρά έξω είναι μισή αλήθεια. Στην πραγματικότητα τι είναι? Γιατί κανένας δεν βγαίνει να πει την πραγματικότητα. Επειδή εγώ τα ξέρω τα πράγματα πάρα
0: ακούμε
1: πολύ καλά.
0: Ακούμε με προσοχή γι' αυτό, για όλα να μας ενημερώσετε.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι το σύστημα το ETCS είναι υποχρεωμένο να μπει και στις υποδομές και στα τρένα. Να γνωρίζει ο ελληνικός λαός και οι ακροατές ότι αυτά τα συστήματα έχουν ολοκληρωθεί και έχουν τοποθετηθεί, απλώς δεν μπαίνουν σε λειτουργία. Ο λόγος που δεν μπαίνουν σε λειτουργία είναι σαφέστατος. Γι' αυτό και είχαν αφαιρεθεί και από το 18. Γιατί? Επειδή δεν υπάρχουν σωστές υποδομές και το σύστημα θα αναγνώριζε την ακαταλληλότητα του σιδηροδρόμου, το τρένο θα σταματούσε και δεν θα πήγαινε με πάνω από 160 χιλιόμετρα την ώρα, όσο επιδίωκανε η Hellenic Train και όλοι πίσω από τον ΟΣΕ. Άρα λοιπόν, με σκοπιμότητα δεν δίνεται το ETCS, δεν εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, ενώ είναι ολοκληρωμένο και στα τρένα και στις υποδομές, για να μπορούν τα τρένα να πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Διότι αλλιώς θα αναγνωρίζει το σύστημα αυτό την ακαταλληλότητα των γραμμών, γιατί όλες οι γραμμές θέλουν αντικατάσταση και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Έτσι λοιπόν δεν βάζουν σε λειτουργία, όπως και δεν βάλανε στα Τέμπη τη λειτουργία του ETCS που θα ήταν αφορμή να σταματήσουν τα τρένα και να μην συμβεί το μοιραίο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν και σήμερα, ενώ υπάρχουν τα συστήματα, τα έχουμε ακριβοπληρώσει, να μην τα παραλαμβάνουν και να μην τα χρησιμοποιούν. Και αυτό τι σημαίνει? Δόλος. Γιατί κάποιοι επωφελούνται από αυτού. Μπορεί να είναι η Hellenic Train, μπορεί να είναι κάποιοι από το σιδηρόδρομο, μπορεί να είναι χίλιοι μύργοι, μπορεί να είναι και κάποιοι από την κυβέρνηση. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα δούνε οι εισαγγελείς. Γι' αυτό, όπως είπαμε πολλές φορές, καταθέσαμε μήνυση για τη διατάραξη ασφάλισης των κοινωνιών που τελείται τώρα ένα κακούργημα κατ' εξακολούθηση που μόνιμο, είναι μόνιμο, έχει πάει σε έκτο εισαγγελέα και κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να περάσει χειροπέδες στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Μεταφορών, τον Τόντο Φιμάρα, αλλά και τον Τωρινό και τους υπολείπους γενικούς γραμματείς και τους υφυπουργούς και όλους αυτούς που τελείται.

0: υψηλής αξίας και αυτά όλα ταξιδεύουν τις νύχτες με τα εμπορικά. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που δεν παραλαμβάνεται το σύστημα το ETCS.
1: Υπήρχε και δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση. Και εγώ από όσο γνωρίζω, για να μπορεί να λειτουργεί και αυτό το σύστημα, πρέπει να λειτουργεί και η τηλεδιοίκηση. Αλλιώς, καλός ή κακός, δεν έχει νόημα. Εδώ μας λέγανε κάποιοι άνθρωποι που εργαζόντουσαν στον ΟΣΕ, που βγαίναν εδώ στο ραδιόφωνο, ότι δεν λειτουργούσαν καν τα φανάρια, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Εγώ από αυτά που γνωρίζω είναι ανεξάρτητα τα συστήματα μεταξύ τους και προστατεύουν σε κάποιο βαθμό. Αλλά πλήρης προστατεύουν όλα μαζί. Το ETCS όμως, όπως είπατε, έχετε άμεση σχέση με την τηλεδιοίκηση, διότι άμα θα δει ένα κόκκινο σηματοδότη, το τρένο θα σταματήσει. Άμα δει ότι οι γραμμές είναι φθαρμένες, το τρένο θα κατεβάσει ταχύτητα. Άμα δει τρένο να έρχεται από την άλλη μεριά, θα σταματήσει ως πρέπει για να προστατεύσει τους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Ακόμα και σήμερα πάλι έχουμε θέματα και με την τηλεδιοίκηση. Δεν θέλουν σιδηρόδρομο. Δεν θέλουμε ασφαλή σιδηρόδρομο στη χώρα μας. Αυτό έχει υποχρέωση ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών να μας το πούνε. Για ποιο λόγο? Και μας παραπέμπτουν πάλι σε 5, 6, 7 χρόνια παραπίσω. Μας λέγανε για το 27, τώρα μας λένε για το 30. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μας λένε οτιδήποτε άλλο. Και να φανταστούμε ότι έχουν περάσει 3,5 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη.
1: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως είναι ο κύριος Χρυσογοΐδης και φυσικά και οι επόμενοι, οι οποίοι υπέγραψαν τη σύμβαση 717, μια σύμβαση η οποία έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο, είχε υπογραφεί τέλη Σεπτεμβρίου του 2014, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν το 2023, δεν είχαν γίνει αυτά τα βήματα που έπρεπε και υπήρξε και μια ανάδοχη κοινοπραξία, και που ήταν μέσα και το ελληνικό δημόσιο, ήταν και η Εργοσέ, ήταν και κάποιες άλλες εταιρείες, κάποιες θυγατρικές του όμιλου Άκτορ και Ελάκτορ. Και αναρωτιέμαι αν από όλους αυτούς θα καλέσουν κανέναν σε αυτό το ειδικό δικαστήριο.
0: Το θέμα της πρότασης για το θέμα του ειδικού δικαστήριου του Τριαντόπουλου δεν έχει καμία σχέση.
1: Όχι, γενικά στο ειδικό δικαστήριο, σε ένα ειδικό δικαστήριο, όχι στο συγκεκριμένο.
0: Πρέπει να αναγνωριστούν οι αξιόπινες πράξεις που γίνονται, να γίνονται οι καταγγελίες. Αυτό που λες, Γρηγόρη, θεωρώ ότι το ρωτάς για την κύρια δίκη.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Γιατί στην κύρια δίκη όντως έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές θέμα, διότι δύο κατηγορούμενοι από τη Hellenic Train είναι μόνο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, δηλαδή είναι σαν να τους στέλνουμε στο σπίτι τους. Είχα πει τότε τον ειδικό φύλλο ανακριτή, μην τους κατηγορείς καθόλου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αυτό είναι τάχτη στα μάτια μας. Από τη στιγμή που δεν τους στέλνεις τουλάχιστον για διατάραξη ασφαλής ποινών, εμένα είναι για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, διότι οι ίδιοι εξαπατούσαν τους Έλληνες πολίτες και τους Ευρωπαίους και τους λέγανε έχουμε εξαιρετική τηλεδιοίκηση, τα τρένα πάνε αστραπή, αγοράσαμε και 4 σάπια βέλη, γιατί σάπια ήταν τα βέλη, τα οποία τα αποσύρανε. Τώρα μας παρουσίαζε ο Μητσοτάκης και κάτι άλλα καινούρια, τα οποία θα δούμε και αυτά τι ρόλο παίζουν. Πάλι όμως τα τρένα αυτά έχουν άμεση σχέση με συναλλαγές που γίνονται για πολλά εκατομμύρια ευρώ με την εταιρεία της Ιταλίας.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, ένα λεπτό, γιατί δεν καταλάβατε αυτό που θέλω να μου απαντήσετε. Να σας το θέσω αλλιώς. Λοιπόν, υπήρξε αυτή η σύμβαση 717. Ωραία. Η οποία είναι αυτή η διαβόητη σύμβαση και για τους ακροατές το λέω, είμαι σίγουρος ότι εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Είναι αυτή η σύμβαση, φίλοι μου, που με ακούτε, της Εργοσέ, που όπως σας είπα, το υπέγραψαν το 2014 και το αντικείμενο της σύμβασης ήταν η αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Προμαχώνας. Ωραία. Δεν ολοκληρώθηκε αυτό που προέβλεπε η σύμβαση, έτσι, και άμεσα συνδέθηκε και η τραγωδία και το έγκλημα των Τεμπών, καθώς υπήρξε έλλειψη λειτουργικών συστημάτων ασφαλείας. Και έτσι δεν μπόρεσε να αποτρέψει η τηλεδιοίκηση που έπρεπε να υπάρχει τη μετοπική σύγκρουση των τρένων. Άρα, οι άνθρωποι που πήραν 41 εκατομμύρια ευρώ, γιατί τα πήραν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός, για να μπορέσουν να κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Και μαζί με τις παρατάσεις, μαζί με τις τροποποιήσεις, μαζί με όλα αυτά που υπήρξανε, δεν κάναν τη δουλειά τους. Είχανε κάτι να κάνουν και δεν το κάνανε. Αυτοί δεν έχουν ευθύνη, κύριε Κωνσταντινίδη? Αυτοί δεν πρέπει να πάνε σε ειδικό δικαστήριο? Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Αυτοί πρέπει να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη, όχι στο ειδικό δικαστήριο. Δεν έχει άρθρο 86 για αυτούς. Είναι πρόσωπα ιδιώτες, ιδιωτικές εταιρείες είναι. Δεν έχουν καμιά σχέση με πολιτικά
1: πρόσωπα. Μα τη σύμβαση την υπέγραψε υπουργός. Τη σύμβαση την υπέγραψε ο υπουργός.
0: Ωραία. Λοιπόν, επειδή αυτά γίνανε μούχτη, γιατί αυτά όλα τα έχουμε

0: καταγγείλει εμείς, Γρηγόρη Σερέτ, γιατί τα 41 εκατομμύρια που ήταν το αρχικό κόστος πήγε στα 85 με τις παράνομες παρατάσεις και το υπέγραψαν συνολικά τρεις υπουργοί.
1: Αυτό λέω.
0: Ο Χρυσοχοίδης ως υπουργός συγκοινωνιών, ο Σπύρτζης ως υπουργός υποδομών και μεταφορών και ο Καραμαλής την 7η και την 8η αποκλειστική σύμβαση, για την οποία όμως δεν καν κατηγορείται.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω, κύριε Κωνσταντινίδη. Αυτοί οι υπουργοί βάλανε την υπογραφή τους και ανέλαβαν μια ευθύνη. Έπρεπε να έχουν το σιδηρόδρομο λειτουργικό και ώστε να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Δεν το κάνανε.
0: Βεβαίως. Μα γι' αυτό και βλέπουμε ότι το θέμα του άλλου, του Καραμαλή στον Άριο Πάγο, είναι για παράβαση καθήκοντος από το 21 μέχρι το 23. Τις συμβάσεις όμως τις υπέγραψε το 19 με τη συγκεκριμένη εταιρεία και μάλιστα τους έδωσε και μπόνους 3,5 εκατομμύρια.
1: Άλλα μπράβο.
0: Εντάξει, αυτά είναι τα δικήματα τα οποία δεν τα περιλαμβάνει μέσα όλη η δικογραφία και αυτό θυμίζω για πολλωστή φορά ότι έγινε με σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ, γιατί η πρόταση για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής ήταν από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνυπέγραψαν και η πλειοψηφία. Ενώ θα έπρεπε να ήταν κανονικά από το 19 που ανέλαβε. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει και θα συζητήσουμε και συμπληρωματικά να ξαναγυρίσει η δικογραφία για έλεγχο στη Βουλή, για να συμπεριλάβει το σύνολο του χρονικού διαστήματος που ήταν ο Καραμαλής υπουργός υποδομών και μεταφορών.
1: Τους αφήσανε απ' έξω αυτούς, λοιπόν.
0: Βεβαίως.
1: Τους αφήσανε απ' έξω. Και την γλιτώσανε όλοι αυτοί.
0: Ακόμα δεν τη γλιτώσανε. Ακόμα δεν τη γλιτώσανε, γιατί ακόμα έχουμε περιθώρια. Αυτά κρατάνε πολύ χρόνο και θέλουν πολλές υπομονές και πολλή επιμονή για να μπορέσουμε να αναδείξουμε την αλήθεια. Τις έχουν σπάσει τις δίκες σε πάρα πολλά κομμάτια, τις έχουν διαλύσει, τις έχουν αναβάλει. Ας ελπίσουμε στην κυρία δίκη να σταθεί στο ύψος της η έδρα, να κάνει τα απαραίτητα, παρόλο τις πιέσεις που θεωρώ εγώ και όλος ο κόσμος ότι δέχεται από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα να μείνει χαμηλά. Όμως η αποδεκτική διαδικασία δεν χρήζει περιορισμούς. Θα υπάρξουν πάρα πολλοί μάρτυρες, όλοι οι συγγενείς θα καταθέσουμε όλα αυτά που έχουμε δει. Υπάρχουν στοιχεία που κρατάμε για την αποδεκτική διαδικασία και οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι νομικοί σύμβουλοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, τους ώστε τα δικήματα να φανούν και στο τέλος να πέσουν και οι αντίστοιχες ποινές στα πρόσωπα που όντως φταίνε.
1: Ναι. Ωραία. Επίσης βλέπω ότι δεν υπάρχει στη δικογραφία και σε κάθε εκπομπή, σε κάθε συνέντευξη που μιλάω για αυτό το θέμα θα το ρωτάω για ποιο λόγο δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα μέσα στη δικογραφία, γιατί δεν θεωρώ ότι όλα αυτά είναι τυχαία, γιατί καιρό τώρα λέμε για παράνομο φορτίο, καιρό τώρα λέμε το ότι απανθρακώθηκαν άνθρωποι μετά τη σύγκρουση και κανένας δεν το συζητάει στις δικαστικές αίθουσες, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Το θέμα το θέτουμε πολύ λίγοι από τους συγγενείς, πάρα πολύ λίγοι, γιατί η έδρα θα αφήσει να χρεωθούν αυτοί που πράξαν διατάραξη ασφάλισης των κοινωνιών, είτε είναι του ΟΣΕ είτε είναι της ΕΡΓΟΣΕ, 28 θανάτους που δεν ευθύνονται αυτοί, τουλάχιστον 28 θανάτους, τουλάχιστον κάποιους από τους 28 θανάτους, οι οποίοι όπως ξέρουμε παθρακωθήκανε τα άτομα αυτά, οι σωροί, και δεν σκοτωθήκανε από το τροχαίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έχουμε ζητήσει τουλάχιστον για τους 28 απαθρακωμένους η δικογραφία για να ολοκληρωθεί σωστά και να μην είναι λυπής, να γυρίσει πίσω στην ανάκριση, να συνεχιστεί η εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας για όπως συνεχίζει, να δούμε τι ακριβώς άλλο έχει γίνει εκεί πέρα, γιατί το κατηγορητήριο για την έκρηξη, για τον εμπρισμό, για την έκθεση σε κίνδυνο δεν υπάρχει δυστυχώς μέσα στο κατηγορητήριο. Και επίσης, να ενημερώσω λίγο τον κόσμο ότι θα έχουμε δύο μέρες ακόμα, Δευτέρα και Τρίτη, την εβδομάδα που μας έρχεται, ακροματική διαδικασία στη Λάρισα. Μετά θα κλείσουν για τις δικαστικές διακοπές όλο τον Αύγουστο και θα ξεκινήσουμε αρχές Σεπτεμβρίου. Την Τρίτη όμως θα καταθέσουμε δύο εκθέσεις νέες, άρα καινούργιο υλικό, καινούργια στοιχεία. Είναι όμως από πρωτογενές φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό από τις πρώτες ώρες και μέρες του εγκλήματος. Δεν έχουν βγει αυτά τα στοιχεία ακόμα στη δημοσιότητα. Δυστυχώς με παραπλάνηση μας τα δώσανε τελευταίες μέρες της δικογραφίας που έκλεισε από τον Μπακαΐμι, τον ειδικό εφέτη ανακριτή. 27 Ιουλίου του 25 περάσαν στη δικογραφία και στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Παντελής Θεμελής, διότι τον κυνηγήσαμε, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΟΑΘΙΚ της ομάδας αναγνώρισης θυμάτων καταστροφών και έδωσε και το υλικό το πρωτογενές από τις πρώτες ώρες. Όταν εγώ διάβασα το επόμενο του αρχές Αυγούστου του 25, έγραφε στο τέλος ότι σας παραδίδουμε και το υλικό το φωτογραφικό, το οποίο είναι της τροχέας και είναι μέσα στην οικογραφία. Και έτσι λοιπόν παραπλανήθηκα και δεν άνοιξα το υλικό αυτό να το δω. Το υλικό αυτό είναι πολύ πλούσιο, πολύ αναγνωριστικό, πρωτογενές και βγάλαμε μια καινούργια έκθεση την οποία θα παραλάβει η έδρα την Τρίτη. Ταυτόχρονα θα παραλάβει και μια έκθεση μπαλιστικής έρευνας που πάλι έχει κάνει τεχνικός μου συμβούλος τότε που γυρίσαμε το κοντέινερ από τη Θεσσαλονίκη πίσω από τη μάντα του Τσουρέκα και πήγε πίσω και είδαμε εκεί τις τρύπες που υπήρχαν. Υπάρχει και αυτή η έκθεση η οποία θα κατατηθεί σαν καινούργιο υλικό, η οποία που οδηγεί σε αυτό που έγινε στο πεδίο και δεν έχουν συμπεριλάβει στη δικογραφία. Δηλαδή, ότι δεν έγινε με τοπική σύγκρουση, ότι έγινε εκτροχιαφισμός των τρένων, ότι το βαγόνι το πρώτο της εμπορικής χτύπησε με την επιβατική αμαξοστοιχεία, υπάρχει πάνω, το δείχνει το φωτογραφικό υλικό, κομμάτι της λαμαρίνας από τη μηχανή της επιβατικής αμαξοστοιχείας. Είναι όλα αυτά καινούργια στοιχεία που θα κατατεθούν για να ξεκινήσει σωστά η έρευνα ή να γυρίσει τουλάχιστον για τους 28 απατρακωμένους πίσω. Και ταυτόχρονα θα καταθέσω και αίτημα εκταφής και για την σύζυγό μου τη Βασιλική Χλωρού και για τους υπολείπους 28 απατρακωμένους, σαν ότι πρέπει απαραίτητος να γίνει ανακριτική πράξη, διότι με το βούλευμα το 208 μπορούν οι σωροί να πάνε στο εξωτερικό για να γίνουν πλήρως οι τοξικολογικές, βιοχημικές και οι οποιασδήποτε άλλες εξετάσεις χρήζουν για να μας πούνε και η απόδειξη του DNA ότι είναι τα πρόσωπα, μέσα να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα, αλλά και το τι ήταν αυτό που τους έκαψε. Αναφέρω ότι η Βασιλική Χλωρού, σύζυγός μου, δεν κάηκε, όμως μπορεί να έχει πρωτογενές υλικό και να απορροφήθηκε είτε στους πνεύμονες είτε στο σώμα της, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ανάκριση να πράξει τα δέοντα. Έχω ένα ερωτηματικό και γιατί μέχρι τώρα, ενώ το βούλευμα το 208 που δεν αφορά τη σύζυγό μου, αφορά όμως τους άλλους, γιατί δεν το έχουν αξιοποιήσει όλοι αυτοί οι συγγενείς που ζητήσαν εκταφή για να μπορέσουν να γίνουν σωστά. Αναγκάζομαι και το ζητάω εγώ, γιατί πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αυτά όλα θα γίνουν
1: ναι,
0: την Τρίτη.
1: Ναι, σε αυτό πρέπει να κάνω μια ερώτηση, γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε μια έτσι, αντιπαράθεση για το ποια εργαστήρια θα κάνουν τις εξετάσεις και άμα αυτά τα εργαστήρια πιθανότατα θα είναι εργαστήρια τα οποία θα ορίσει η κυβέρνηση και αν θα επιτρέψουν στους συγγενείς το δείγμα να το στείλουν και στο εξωτερικό σε κάποια εργαστήρια για να είναι βέβαιοι το ότι δεν θα έχει υπάρξει ας πούμε αλλίωση ή δεν θα έχουν βγάλει ας πούμε ένα πόρισμα το οποίο δεν είναι αληθινό. Γιατί πλέον δεν εμπιστεύονται αυτό το κράτος, το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ναι, ναι, επειδή υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση, η δικαστική αντιπαράθεση ήταν και δεν ήταν πολιτική αντιπαράθεση των συγγενών με την κυβέρνηση, είναι δικαστική αντιπαράθεση εισαγγελικά. Μετά το βούλευμα λέει ότι παίρνει τη θέση υπέρ των συγγενών και κατά της εισαγγελέας Παπαϊωάννου που μας είχε πει ότι διαβίας θα γίνουν μόνο για ναρκωτικά και αλκοόλι και τελικά το βούλευμα λέει θα γίνουν κανονικά εξετάσεις όπως ορίζει ο δικαστικός προγραμματογνώμονας, δηλαδή αυτός που θα οριστεί, τότε είχαν ορίσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο και είχε πει ότι δεν έχει αρμοδιότητα, δεν μπορεί με σαφήνεια να κάνει τις εξετάσεις που έχουμε ζητήσει στο σύνολο των συγγενών και αρμόδια είναι τα πανεπιστήμια και τα εργαστήρια του εξωτερικού. Αυτό λοιπόν άνοιξε ο δρόμος εδώ και 2,5 μήνες και θα πρέπει λοιπόν αυτό να αξιοποιηθεί από τους συγγενείς που είχαν ζητήσει εκταφές, πραγματικά να δούμε τελικά τι είναι αυτό που έκανε τους ανθρώπους μας. Μπορεί να είναι το έλαιο σιλικόνης. Ναι. Μπορεί να είναι υδρογονάδρακες.
1: Γιατί δεν το κάνουνε δηλαδή. Γιατί δεν το κάνουνε.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ό,τι και αν είναι όμως, πρέπει να αποδοθεί αιτία θανάτου από φωτιά και εμπρισμό στους 28 οι οποίοι πέθαναν με αυτόν τον τρόπο ή σε όσους πέθαναν τέλος πάντων και να ασκηθούν διώξεις σε αυτούς που προκάλεσαν το θάνατο, που προκάλεσαν τη φωτιά και το θάνατο. Είναι τα έλαια σιλικόνης να κατηγορηθεί η Siemens Baggett και η Hellenic Train. Είναι παράνομο φορτίο αυτοί όλοι που το πράξαν το αδίκημα. Τι να κάνουν, αυτά είναι τα γεγονότα. Έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Όταν υπάρχουν παρεμβάσεις, όταν υπάρχει συγκάλυψη, δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει απονομή δικαιοσύνης. Πώς θα εμπιστευτεί λοιπόν ο ελληνικός λαός τους δικαστικούς λειτουργούς που κάνουν αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν και οι θεσμοί είναι στον πάτο, στο θέμα της εμπιστοσύνης που πρέπει να έχει οι πολίτες από αυτούς.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βλέπουμε ότι κάποιοι συγγενείς, και θέλω να σας κάνω και αυτή την ερώτηση, έχουν χαράξει άλλο δρόμο, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλώς ή κακώς, σε κάποια φάση υπήρχαν, δεν θέλω τώρα να χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις, αλλά υπήρχαν κάποιοι σε εισαγωγικά πρωταγωνιστές. Ο κύριος Ρούτσι, ο οποίος στο Σύνταγμα, ας πούμε, έκανε μια απεργία πείνας και ζητούσε κάποια πράγματα. Και τώρα που αυτά τα πράγματα, ας πούμε, μπορεί να τα αξιοποιήσει, δεν τα αξιοποιεί για κάποιο λόγο, όπως πολύ σωστά ρωτάτε κι εσείς. Είναι η κυρία Καριστιανού, απ' την άλλη, που έχει κάνει ένα κόμμα. Μα κάθεται μαλώνει τώρα με το Θηβαίο για το αν η συναυλία είναι για το κόμμα, δεν είναι για το κόμμα. Μία τοποθετείται για τις αμβλώσεις. Και ίσως το σύστημα να έχει εκμεταλλευτεί και όλα σε αυτό το κόμμα, το ντεμπόν που το ονομάζει το σύστημα. Εγώ εννοείται ότι δεν χρησιμοποιώ τέτοιες ορολογίες. Ξέρω ότι οι συγγενείς οι υπόλοιποι δίνετε τον αγώνα σας. Αλλά καλώς ή κακώς το σύστημα παίζει βρώμικα. Έδωσε και μια προβολή σε συγκεκριμένους ανθρώπους, έσαι και εμένα, για να καπελώσει τη δίκη. Γιατί πλέον είναι πολύ λίγα αυτά τα μέσα τα οποία δίνουν βήμα και ασχολούνται με το τι πραγματικά συμβαίνει.
0: Έχουμε πει πολλές φορές, Γρηγόρη Σερέτη, ότι η αλήθεια βρίσκεται μέσα στη δικογραφία. Όλα τα έγγραφα, όλες οι καταγγελίες, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία είναι εκεί μέσα. Όποιος θέλει πραγματικά να δει, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι αυτά δεν ξεκίνησαν από, ούτε από αυτοβούλος και από τους εισαγγελείς, για το θέμα του Τριαντόπουλου μιλάω, ούτε από το σύνολο των συγγενών. Συγκεκριμένοι άνθρωποι τα κάναν. Δεν μπορούν τώρα να βγαίνουν όλοι και να καπηλεύονται όλα αυτά που έχουν γίνει και τα οποία δεν τα υπέγραψαν. Ποιος καταγγελείς, ποιος μήνυσε τον Τριαντόπουλο, ποιος μήνυσε τον αγοραστό, ποιος μήνυσε τον Χαρακόπτο, ποιος το μήνυσε. Ποιος έκανε την καταγγελία, ποιος έτρεχε πίσω από αυτές τις δικογραφίες. Λίγοι άνθρωποι τρέχανε. Λοιπόν, άρα λοιπόν και αυτό που θέτουμε ως ερώτημα για το θέμα των εκταφών, και αυτά φαίνονται μέσα από τις δικογραφίες. Μπορεί να μην φαίνεται. Ζητήσαμε όλοι τότε που αναστήθηκε η μήνυση αυτή που πάλι και αυτοί και θέλαν να την καπηλευτούν, που υπέγραψε ο ελληνικός λαός και όχι οι συγγενείς των θυμάτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και αυτή τώρα. Μπορεί να υπάρχουν άλλες μηνύσεις, άλλα αιτήματα εκταφής στο πρωτοδικείο, στην εισαγγελία της Λάρισας. Αυτά θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί δεν έπρεπε να το κάνουν αυτά τη δημοσιότητα. Ότι τα έχουμε ζητήσει και ότι ο εισαγγελέας δεν κάνει σαν τη δουλειά της.
1: Βέβαια.
0: Και να πάνε να τη μηνύσουν. Εγώ την κυρία Παπαϊωάννη την έχω μηνύσει. Όχι γιατί δεν μου επέτρεψε τις εκταφές, γιατί μου επέβαλε να κάνω εκταφή όπως ήθελε αυτήν στον ελλαδικό χώρο. Ενώ το πανεπιστήμιο και τα τρία πανεπιστήμια δεν μπορούν να το κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν την κατήγγειλα τη συγκεκριμένη εισαγγελέα και έχει σχηματιστεί δικογραφία και να δούμε πώς θα γίνει η εξέλιξή της. Αν λοιπόν αυτοί όλοι που ζητάνε εκταφές δεν γίνεται η δουλειά τους, θα πρέπει να καταγγείλουν στους αρμόδιους φορείς που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γι' αυτό λέω ότι όλα είναι μέσα στις δικογραφίες. Όλα είναι μέσα στα έγγραφα που καταθέτουμε, όχι σε αυτά που λέμε, ούτε σε αυτά που παρουσιάζουμε. Είναι τελείως διαφορετικό να λες κάτι και τελείως διαφορετικό να έχεις παραστατικό και αρτικό πρωτοκόλλο. Οτιδήποτε γίνεται σε δημόσιο φορέα, ιδίως πόσο μάλλον στα δικαστήρια, πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχες καταγγελίες. Αν δεν έκανα εγώ καμία κίνηση από αυτού και πήγαινα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια να πω ότι υπάρχει κακοδικία ή δεν μου αποδίδεται η δικαιοσύνη στη χώρα μου, τι θα με λέγανε εκεί πέρα. Φέρτε τα έγγραφα, κύριε Κωνσταντινίδη, να δούμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Πώς θα λέω, ότι φταίει η ελληνική δικαιοσύνη χωρίς να κάνω τις καταγγελίες μου.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν και αυτοί που καπηλεύονται και δεν κάνουν τίποτα. Και να σας πω και κάτι, το λέω εγώ έξω από τα δόντια και δεν υιοθετείτε εσείς. Το λέω εγώ. Υπάρχουν και πολλοί που κάτι άρπαξαν, να πούμε, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τους προσέλκυσαν, να κάτι διαγραμμένα χρέη συζητιούνται, να κάτι λεφτά, να κάτι μισθή, καλός ή κακός, και μετά επαναπαύτηκαν. Εγώ πρέπει να το πω αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί είναι άδικο για τους υπόλοιπους που συνεχίζουν και δίνουν αγώνα. Είναι άδικο.
0: Αν δεν ξεπεράσουμε τις φοβίες μας, τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας, όλοι, δεν έχει σημασία άμα είμαστε θύματα, ο καθένας από τη μεριά του και υπάρχουν σκοπιμότητες. Δυστυχώς αυτό το επιθυμητό που όλοι θέλουμε, μια όμορφη χώρα, μια δημοκρατική που να έχει τον άνθρωπο ψηλά, γιατί αυτό όλοι ζητάνε, δυστυχώς δεν θα έρθει ποτέ. Αν δεν αλλάξουμε το μικρό κοσμό μας και τους εαυτούς μας, δυστυχώς και βλέπουμε
1: όχι,
0: μόνο τα προσωπικά.
1: Συγγνώμη λίγο κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί το ίδιο πράγμα συζητούσαμε και με τον κύριο Πλακιά και το ίδιο πράγμα είπα και στον κύριο Πλακιά. Εγώ θα σας το πω ευθέως, κάτω στις πορείες, κάτω στα συλλαλητήρια, κάτω στη διαμαρτυρία που φωνάζανε δεξί, αριστερή, όλος ο ελληνικός λαός μαζί έτσι, χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, χωρίς ιδεολογίες, χωρίς τίποτα. Κατέβηκαν όλοι και φωνάζανε, απαιτούμε δικαιοσύνη, αυτό φωνάζανε, απαιτούμε δικαιοσύνη για αυτό που έγινε στα Τέμπη. και μετά μέσα από κάποιες διαδικασίες. Τώρα αν πας να ρωτήσεις έναν άνθρωπο εκεί πέρα έξω, θα κατέβεις άμα γίνει συλλαλητήριο, θα κατέβεις αν γίνει διαμαρτυρία, ξέρετε τι απαντάνε? Το ίδιο είπα και στον κύριο Πλακιά. Αυτή είναι η εικόνα της κοινωνίας αυτής. Ξέρετε τι απαντάνε? Γιατί να κατέβω εγώ στο συλλαλητήριο και στη διαμαρτυρία, απαντάνε? Για να γίνει βουλευτής η Γρατσία και ο Αυγερινός. Συγγνώμη που σας το θέτω έτσι, κύριε Κωνσταντινίδη, και σας φέρω στη δύσκολη θέση. Αλλά αυτό απαντάει ο κόσμος. Και δεν είναι μόνο αυτό που έχει γίνει με τα κόμματα. Έχουν γίνει και άλλα πολλά. Και αυτό είναι άδικο για εσάς που προσπαθείτε να δικαιωθείτε. Είναι άδικο για τον κύριο Ασλανίδη, είναι άδικο για τον κύριο Πλακιά, είναι άδικο για εσάς, για την κυρία Βασάρα και για όλους αυτούς τους συγγενείς.
0: Εγώ έχω καθαρή τη συνείδησή μου, διότι αυτό που επιδίωξε ο ελληνικός λαός με τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια ήταν τρία πράγματα. Ασφαλή σιδηρόδρομο, αποκάλυψη της αλήθειας του εγκλήματος Ντεμπόν και απονομή δικαιοσύνη σε όλα τα εγκλήματα. Εγώ κατέθεσα μηνύσεις εγκλήσεις για όλα αυτά και για το θέμα του αυτοφόρου για να έχουμε ένα ασφαλές σιδηρόδρομο και κατήγγειλα τον ειδικό εφετή ανακριτή Μπακαΐμη και τον Τζόκα που εσπερσμένα κλείσανε τη δικογραφία χωρίς σοβαρούς κατηγορούμενους και χωρίς σοβαρό κατηγορητήριο, με ελλειπέστατο κατηγορητήριο, και αυτό επιδιώκω να κάνω και παρακάτω. Και επίσης χθες ήμουνα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το θέμα της απάτης των τραπεζών. Αλλά μην πάμε εκεί πέρα, διότι έχω καταθέσει και στην Παπανδρέου για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ΠΑΝΣΟ, ΠΕΚΕΠΕ και ΤΕΜΠΗ και πιστεύουμε από εκεί, προχωρώντας τις διαδικασίες, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι υπόλοιποι είναι υπεύθυνοι των πράξεών τους και υπεύθυνοι των σκοπιμοντήτων τους. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός να αντιληφθεί τι ακριβώς γίνεται, να μην πέφτει θύματα των συναισθημάτων του και να φιλτράρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και να ξέρει ότι μόνος του θα πρέπει να σωθεί και όχι εναποθέτοντας τα όνειρά του και τις ελπίδες του σε λάθος ανθρώπους.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, Γρηγόρη.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Υγεία και ευλογία, κύριε Κωνσταντινίδη. Και ό,τι χρειαστείτε, είμαστε δίπλα σας. Καλό μεσημέρι.
0: Καλά.
1: Ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά βλέπετε το ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι σταθεροί στις απόψεις τους, που συνεχίζουν να αγωνίζονται, που δεν τα παρατήσανε και δεν υπέκυψαν ούτε σε φιλαργυρίες, ούτε σε φιλοδοξίες, ούτε σε τίποτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Το βλέπετε. Το βλέπετε μπροστά σας. Εγώ δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δυστυχώς. Πρέπει να πω την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν συγγενείς οι οποίοι ακόμα αγωνίζονται για τη δικαίωση και υπάρχουν και οι συγγενείς οι οποίοι έχουν χαράξει καριέρα. Έχουν χαράξει δρόμο καριέρας. Κατάλαβες? Μερικοί πήρανε να πούμε το μισθό και είναι στα μπουζούκια. Άλλοι κάνανε κόμματα και πάνε να μπουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να πάρουν καμιά καρεκλίτσα και τους τάξανε υπουργεία. Και λένε μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Άλλους τους διαγράψανε χρέη. Άλλοι πληρώσαν αποζημιώσεις και τη βγάλαν καθαρή, όπως ήταν κάποιοι άνθρωποι που σχετίζονταν. Άλλοι χάσαν τη ζωή τους γιατί ξέρανε πολλά. Άλλους δεν τους προσθέσαν στη δικογραφία. Άλλοι κάνανε μηνύσεις και άλλοι δεν κάνανε τίποτα και είναι σπίτι τους. Και άμα πεις σε κανέναν, ρε ναι, έχασε το παιδί και κοιτάει το χρήμα, δεν μπορεί να το πιστέψει. Άμα το πεις αυτό σε κάποιον ότι υπάρχει άνθρωπος που έχασε το παιδί και κοίταξε το χρήμα, θα σου πει αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ για να σας πω ότι ναι, γίνεται. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, γίνεται. Υπάρχουν και αυτοί και είναι απίστευτο, έτσι. Να απίστευτο. Κι όμως αληθινό. Λοιπόν, τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Παραμένετε συντονισμένοι. Δεν κουνιέστε, δεν πατάτε κουμπάκια. Ξέρω έχει ζέστη, ξέρω έχετε άγχος, μην πάρει φωτιά, ξέρω αλλού βρέχει, αλλού χιονίζει και αλλού κάποιος στα κρατικά ταμεία ροκανίζει. Έπρεπε να γράψω κανένα τραγούδι να πω. Δώσε, δώσε, μια μολυβιά, δώσε. Ζαφύρι Μελά, ναι. Φύγαμε. Πάτα το κουμπάκι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για την συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβαδίζει με την εποχή μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η έναρξη της διαδικασίας συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα αλλά και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό στη χώρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΚΕ έκανε λόγο για αντιλαϊκές και αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση. Όπως είπε ο Δημήτρης Κουτσούπας, στόχος της είναι να περάσει σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Υφίσταται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα? Κουρέλι, το έχουν κάνει όλοι. Σύνταγμα δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει με τη δικαιοσύνη, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σοκαριστική παραδοχή από το Διευθύνων Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος στη Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών δεν λειτουργεί μέχρι σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Ανέφερε ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο, όμως δεν λειτουργεί. Σήμερα και μετά τις αντιδράσεις, 9 του δήλωση, ο Χρήστος Παλιός ενημέρωσε ότι το ETCS θα είναι 100% εγκατεστημένο έως το τέλος Αυγούστου στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Έως τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για λάθη ή παραλήψεις στις αρχικές χωρίς να υπάρξουν πρόστιμα. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες. Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς κοντά στις ακτές του Ατλαντικού ζήτησε η Γαλλία. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους μέσα σε μία νύχτα στα νότιο-δυτικά. Με βάρκες απομακρύνονται εκατοντάδες Γάλλοι. Δραματική η κατάσταση και στην Ισπανία. Δεκάδες πυρκαγιές μένονται ταυτόχρονα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Καναντέρ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Ξεκίνησε η κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μήνυμα από το 112 έλαβαν ήδη κάτοικοι σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες. Σε κατάσταση κινητοποίησης για σήμερα οι περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
14: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
15: του. Τη μέση οδό.
14: Ακριβώς.
15: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
14: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
16: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αρνού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
17: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
16: Ποια δημοκρατία?
17: Δεν υπάρχει.
16: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δούνε τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
17: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
16: Όχι.
17: Στους πολιτικούς.
16: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
17: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
16: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
17: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
16: Δεν πειράζει.
17: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
16: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο Στέλιος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
6: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
15: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
6: Τι να του πω.
15: Στα 67 του.
6: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
18: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος Νιούς στη Ρόδο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
19: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
18: Κύριε Πετράκη, εδώ πέρα έχει σηκωθεί θύελα. Βλέπουμε από τη μία να υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πολλά χρόνια. Και ο Άδωνης και ο Σαλμάς να μαλώνουν μεταξύ τους για φαρμακευτικές εταιρείες, για μίζες, για σκάνδαλα. Απ' την άλλη έχουμε παραδοχές στο ότι δεν λειτουργούσαν τα αυτόματα φρένα τόσο καιρό στα τρένα. Έχουμε έναν εισαγγελέα ο οποίος στέλνει σε ειδικό δικαστήριο, θέλει να στείλει προς ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι τον έστειλε ο Μητσοτάκης στο πεδίο εκεί στο έγκλημα τότε. Λοιπόν, γενικά γίνεται ο κακός χαμός, έχουμε πολλά να συζητήσουμε, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
19: Καταρχήν θα ήθελα να πω κάτι, ένα σχόλιο να κάνω στην εισαγωγή που άκουσα σε μια φάση και λέγατε για τον Τζόγο, όλα πολύ σωστά που είπατε. Απλά τα 16 δις κέρδη που είπατε για το της εταιρείας.
18: Όχι κέρδη, ποντάρισμα.
19: Ποντάρισμα, ναι, είναι τα αυτά που φαίνονται, γιατί, διότι αυτές οι εταιρείες, για όσους γνωρίζουν, έχουν διπλούς σερβερ. Τα πολλά είναι στη Μάλτα και δεν φαίνονται.
18: Ναι. Άρα στην ουσία υπάρχει και ένα άλλο ταμείο το οποίο δεν εμφανίζει.
19: Υπερπλάσιο, όσο μιλάμε.
18: Ναι. Τρομερό, έτσι. Τρομερό δεν είναι αυτό με τον Τζόγο. Και εγώ, όπως γνωρίζω, λόγω των μαζικών μέσων ενημέρωσης, κύριε Πετράκη,
19: βεβαίως,
18: κάθε ώρα επιτρέπεται 12 λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα. 12 λεπτά σύνολο, έτσι. Είτε το βάλεις, ό,τι ώρα θες το βάζεις.
19: Ναι,
18: 12
19: ναι.
18: λεπτά. Εδώ πέρα, πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλά κανάλια και σε πάρα πολλά ραδιόφωνα, ξεφεύγουν από τα 12 λεπτά και οι περισσότερες διαφημίσεις είναι για Τζόγο και κανένας δεν τους λέει κάτι.
19: Η μεγαλύτερη μπίζα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, ο Τζόγος. Έχει περάσει κατά πολύ τα κέρδη του ημερησίως, το εμπόριο ναρκωτικών στον κόσμο. Μιλάμε για τρομακτικά νούμερα και μην ξεχνάμε όλοι ότι ο Τζόγος ανθεί περισσότερο σε περιόδους κρίσης, διότι πουλάει ελπίδα.
18: Ναι.
19: Όταν δεν έχεις πρόβλημα στη ζωή σου, μπορεί να μην πας στον Τζόγο. Όταν δεν έχεις να πληρώσεις αύριο μεθαύριο τις υποχρεώσεις σου και έχεις ένα ποσό, δεν ρισκάρω μήπως και. Το μήπως και είναι μια παγίδα που σου οδηγεί μετά σε αυτά τα μονοπάτια. Και έτσι όλο ένα και περισσότερο κόσμος πέφτει στον τζόγο. Που είναι χειρότερη μορφή εξάρτησης ακόμα και από την πρέζα.
18: Στην ουσία ελπίζουν να γίνουν πιο πλούσιοι άνθρωποι οι οποίοι φτωχοποιούν.
19: Όχι μόνο, και να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους. Που δεν μπορούν να τις βγάλουν με έτσι που τις έχει οδηγήσει η πολιτική. Όταν είναι προς το νίκη σου, το ρεύμα σου, το σούπερ μάρκετ, τις υποχρεώσεις των παιδιών της οικογένειάς σου. Δεν λέω πως όλοι πάνε σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί ξεκινάμε σε ένα μεγάλο ποσοστό. Και μετά, και το πρόβλημα είναι μην κερδίσεις μία φορά. Άμα κερδίσεις μία φορά, είναι μια παγίδα που μετά πέφτει συνέχεια μέσα. Γιατί ελπίζεις ότι να, τότε κέρδισα, γιατί να μην θα κερδίσω τώρα. Ή αύριο, μεθαύριο μπορεί να μου κάτσει. Αλλά 0-0.
18: Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι κανονικά για την κοινωνία, αυτό το κράτος θα πρέπει να ενδιαφέρεται για τους πολίτες και να προσπαθεί, ας πούμε, να δείξει στους ανθρώπους αυτούς ότι είναι κακό αυτό και ότι μπλέκεις και ότι είναι αρρώστια και ότι δεν είναι μόνο, ξέρεις, δική σου ευθύνη, αλλά πρέπει να προσέξεις κάποια πράγματα. Κοίτα, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Κοίτα, μην πέφτεις θύμα. Κοίτα, πρέπει να καταναλώνεις τόσα λεφτά άμα θες να καταναλώσεις με βάση το εισόδημά σου. Αν τώρα να καταναλώνεις περισσότερα, στο τέλος του μήνα δεν θα έχεις να φας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κανένας δεν τους προστατεύει.
19: Όχι, βέβαια. Γιατί δεν θέλει να προστατεύσει. Μας θέλουν θύματα σε όλα τα μήκη πλάτη της ζωής μας. Γιατί όταν συνεχίζεις να είσαι θύμα, δεν αντιδράσει τίποτα, κύριε Σερέτη.
18: Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πετράκη? Ότι τους αλκοολικούς και τους τζογαδόρους δεν μπορείς να τους καταλάβεις ότι είναι άρρωστοι μέχρι ένα σημείο. Και φοράνε έτσι μια μάσκα και βρίσκουν δικαιολογίες, φθηνές δικαιολογίες. Έχουν πείσει ακόμα και τον εαυτό τους ότι δεν είναι άρρωστοι.
19: Και να ξέρετε ότι ο τζόγος, συνήθως, όταν εθίζεις τον τζόγο, εθίζεις και σε άλλα δύο πράγματα, στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά. Και πάρα πολλοί που κάνουν χρήση ναρκωτικών, είναι στον τζόγο και είναι τη στιγμή συνέχεια. Έχουν ανάγκη να παίζουν όπως πίνουν ναρκωτικά εκείνη τη στιγμή.
18: Ναι. Είναι αυτή η σερετονίνη που γεννάει το μυαλό.
19: Βεβαίως.
18: Και νιώθει καλύτερα ο άνθρωπος και νομίζει ότι διασκεδάζει ή νομίζει ότι ρισκάρει ή νομίζει ότι, ας πούμε, είναι κάποιος. Είναι πολύ...
19: Τα πρωτάκια λένε, τυχαία, το έχω συζητήσει μαζί τους, ότι αυτό στην οθόνη που κατεβαίνει αυτό έτσι και η αναλλαγή της οθόνης και η σερετονίνη και η αδρεναλίνη που παράγει ο κεφαλός του, είναι κάτι το οποίο, ειδικά με τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, κάνει τον άνθρωπο να μην μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτό.
18: Ναι, υπάρχει αυτή η έκσταση.
19: Αν το κράτος να έχει πάρει σε ένα κράτος που θα λειτουργούσαν οι νόμοι και οι βασικές αρχές δικαίου και θα ενδιαφέρονται για το καλό της κοινωνίας, θα έπρεπε να έχει ένα ποσοστό, δηλαδή να σου λέει, καταθέτεις φορολογική σου δήλωση στη σημαντική εταιρεία, πόσο τον χρόνο λέμε, 10.000. Μπορείς να παίξεις όλο το χρόνο μέχρι 1.000 ευρώ. Λέμε ένα παράδειγμα, το 10%.
18: Ναι, σωστό. Θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες, μέτρο, εννοείται, πλαφόν, κάτι.
19: Τώρα σου λέει μόνο σου, αν ανοίξει ένα λογαριασμό στην αρχή, μέχρι πόσα λεπτά θα παίξεις, 100.000 το μήνα. Δεν τα ρωτάει όμως, πού τα βρίσκεις. Δηλαδή πόσο αφήνει τώρα να παίξεις 100.000 το μήνα. Ας σου λέει, κύριε μου, με την φορολογική δήλωσή σας, δεν χρειάζεται να παίξετε 100 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να παίξετε παραπάνω, ό,τι και να γίνει.
18: Δεν βλέπετε στο καζίνο τι γίνεται, κύριε Πετράκη? Ο κακός χαμός γίνεται στα καζίνο.
19: Το καζίνο είναι κάτι το οποίο το πιάνει ο νόμος. Όπως και το τσιγάρο δεν το πιάνει.
18: Ναι, αλλά δεν είναι άδικο αυτό το ότι εκμεταλλεύονται στην ουσία κάποιους ανθρώπους. Ξέρετε τώρα τη λέξη εκμεταλλεύεται. Ακούγεται λάθος. Γιατί ξέρετε τι λένε αυτοί από τη δική τους πλευρά? Ότι δεν τους είπαμε εμείς να έρθουν. Μόνοι τους έρχονται.
19: Σωστό.
18: Αυτό είναι και το κλειδί που στην ουσία τους επιτρέπει να κάνουν ό,τι κάνουν. Γιατί σου λέει, δεν σε είπα, γονάρτης, εσύ ήρθες μόνος σου. Ναι, αλλά όταν με βομβαρδίζεις όλη μέρα εμένα με διαφημίσεις, όταν όλη μέρα εδώ πέρα επιτρέπει αυτό το κράτος παντού να παίζουν στοιχηματικές εταιρείες οι οποίες σου λένε, έλα, παίξε, κάνε, ράνε, παίξε υπεύθυνα ή κάνε το ένα ή κάνε το άλλο. Όταν βλέπεις ομάδες οι οποίες έχουν όνομα πλέον στοιχηματικές εταιρείες, αρρωσταίνει ο άλλος, του μπαίνει στο μυαλό.
19: Ναι, ο άνθρωπος, σου είπα, η περίοδος κρίσης γεννάει τζόγο, διότι πουλάει ελπίδα. Μέχρι εκεί καλά όλα. Σου λέει το κράτος, όλος πανάρτης και δικαίωμα της επιχείρησης είναι να διαφημιστεί. Αλλά άμα βάλεις κανόνες βάσει πόσα χρήματα μπορεί να παίξει ένας άνθρωπος, τότε και οι στοιχηματικές στα καζίνο θα κερδίζουν, όχι τόσο αυτά βέβαια, και η κοινωνία θα είναι πιο ασφαλής. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά δεν θέλουν, κύριε Σερέτη. Είναι πολύ εύκολα όλα. Δεν θέλουν. Και αν δούμε από πίσω από τις στοιχηματικές και ποια πρόσωπα είναι οι μέτοχοι και πίσω από τα καζίνο, θα καταλάβουν τα πάντα. Αλλά το βασικότερο όλων είναι ότι όταν υπάρχει μια κοινωνία σε ύπνωση, μια κοινωνία που τυγμένη στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, είναι μια κοινωνία που δεν φοβάται τα καθεστώτα ότι μπορεί να ξεσηκωθεί και να αντιδράσει. Και άρα εξυπηρετεί στο να τα μην και πλάτη το σκοπό του καθεστώτος αυτό το πράγμα. Ας τους άνθρωπους εκεί πέρα, πού να τους ελπίδαμε τον τζόγο, κοίμησέ τους αντιπραγματικότητα με τα ναρκωτικά, τα ψυχοφάρμακα, να μην αντιλαμβάνουν την πραγματικότητα και δεν θα ξεσηκωθούν ποτέ, κύριε Σερέτη, ποτέ. Όπως τώρα πάμε στα υπόλοιπα που είπατε.
18: Ναι, βέβαια, θέλω να πάμε λίγο στα Τέμπη, γιατί ξέρετε, κύριε Πετράκη, η πρώτη εκπομπή που κάναμε μαζί αφορούσε τα Τέμπη και ήταν η εκπομπή που καταγγείλατε για το παράνομο φορτίο και για τους 20 τόνους και δώσατε κάποιες πληροφορίες στον αέρα που είπατε
19: ότι... Σιγά σιγά κύριε Σερέτη, δικαίωμα απόλυτα. Όλες τις πραγματογνώμονες, ενώ τότε μίλησαν για 4-5 τόνους χημικούς διαλυτών και αρωματικών τρομονάδρακων, τώρα όλες οι πραγματογνώμονες μιλάνε για ακριβώς 20 τόνους. Αυτό είχαμε πει εμείς, την πρώτη εκπομπή.
18: Βέβαια. Ναι, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα τώρα κάτω τον κύριο Κωνσταντινίδη τη δεύτερη ώρα, κύριε Πετράκη, ο οποίος είπε κάτι το οποίο δεν το άκουσε, πιστεύω, περισσότερος κόσμος. Εσείς είμαι σίγουρος ότι το σημειώσατε. Τι είπε? Ότι υπάρχει αυτή η διακίνηση με διάφορα φορτία που συνήθως γίνεται το βράδυ, λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Που συνήθως γίνεται το βράδυ και μην ξεχνάμε ότι και το δυστύχημα στα Τέμπη βράδυ ήταν, έτσι.
19: Έχω πει πολλές φορές ότι η παρανομία δεν έχει πρωτόκολλα ακριβώς. Είναι ψηριακά. Βέβαια, πάντα το βράδυ, η νύχτα, είναι ένα θετικό πράγμα σε παράνομες κινήσεις. Ο κόσμος κοιμάται, δεν υπάρχει φως να φαίνονται όλα, δεν ασχολείται κανείς. Είναι πολύ πιο εύκολο. Και πόσο μάλλον πιο εύκολο, με σιδηρόδρομο, με τα τρένα, το οποίο δεν έχει μπλόκα στους δρόμους. Τώρα με πει αυτά από την πρώτη στιγμή στην εκπομπή σας. Πριν 2 χρόνια κοντά πάνε τώρα, έχουν περάσει τώρα μισή χρόνο. Και δικαιώμαστε κάτι σε όλα. Το θέμα είναι εισαγγελέας Ρέτσε, τίμιος εισαγγελέας. Και προσέξτε, εσείς το ξέρετε, ο κόσμος δεν σημαίνει ότι θα ειδικό δικαστήριο. Έκανε εισαγγελική πρόταση, θα αποφασίσει ένα δικαστικό συμβούλιο, αν και θα την κάνει δεκτή όχι την πρόταση. Τώρα θα βρεθούν έτοιμοι δικαστές. Παραπέμπουν σε ειδικό δικαστήριο, θα είναι ευσύ έργων. Αν και κρατάνε επιφύλαξη για τους δικαστές. Αλλά πάμε για στο επόμενο, θα δείτε κύριε Σερέτη την προπαγάνδα της κυβέρνησης που λέει, θα πατήσει στο αφήγημα ότι δεν υπήρχαν ξεκάθαρα πρωτόκολλο σε τέτοια δυστύχημα στη χώρα μας για τη διαχείριση πεδίου. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω από τώρα. Θα το δείτε το αφήγημα της προπαγάνδας της κυβέρνησης αυτές τις μέρες.
18: Ναι. Είπαμε και κάτι ακόμα με τον κύριο Κωνσταντινίδη, το οποίο εντάξει, τώρα μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί να μην είναι, μπορεί χίλια δυο, δεν έχουμε κάποια στοιχεία στα χέρια μας, αλλά εμένα μου φαίνεται περίεργο το ότι ο Γεώργιος Δρυτσάκος, ο οποίος υπήρξε αντιπτέραρχος της πολεμικής αεροπορίας και ήταν και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, του ΕΟΔΑΣΑΜ, που έβγαλε και ένα πόρισμα, ναι, απεβίωσε το Μάιο του 2026, κύριε Πετράκη, όπως απεβίωσε και ο διευθυντής κυκλοφορίας. Μπράβο, όπως κάποια άτομα τέλος πάντων φεύγουν από τη ζωή περίεργα, είναι και μάρτυρες, είναι περίεργα και μάρτυρες οι οποίοι γνωρίζανε πολλά.
19: Είναι η γνωστή νόσος που χτυπάει στη χώρα μας η τεμπίτιδα. Είναι μια νόσος που φεύγουν άνθρωποι που έχουν εμπλακεί με τα Τέμπη. Όπως και σε άλλες υποθέσεις στο παρελθόν έχουμε δει εξαφανίζονται μάρτυρες ξαφνικά με μυστήριους τρόπους. Έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν τρόποι πλέον για να βγαίνουν θανάτη παθολογικά αίτια ή ατυχήματα. Άμα δείτε σε πολλές υποθέσεις, ή παθολογικά αίτια εθνίδια γίνονται ή κάποια τροχιά ατυχήματα, μυστήρια βέβαια τροχιά ατυχήματα.
18: Ναι, ύποπτο, ύποπτο.
19: Πλέον κύριε Σερέτη, το να σκοτώνεις, να πας να δολοφονήσεις με όπλο π.χ. όπως σκοτώνει τον Καραϊβάζ, που ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, έχει ξεπεραστεί λίγο πολύ. Τώρα το μήνυμα το παίρνουν όλοι με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να μπορεί να ξεσηκωθεί και μια θύελα αντιδράσεων ότι να τον δολοφονήσανε. Λέει παθολογικά αίτια. Αλλά ο άλλος που είναι εμπλεγμένος, λέω παθολογικά αίτια ένας. Ατύχημα ο άλλος. Παθολογικά είναι ατύχημα ο άλλος. Το μήνυμα το παίρνει, κύριε Σερέτη. Και έτσι η κοινωνία διχάζεται. Λέτε σε αυτό κι εγώ, για να μας δίνουν ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους. Και έτσι διέρευε και βασίλευε.
18: Ναι. Βλέπουμε όμως ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, στα Τέμπη, καταραίει η προπαγάνδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είδαμε το ότι τώρα στέλνουν τον Τριαντόπουλο, τον Φαλάρα και όλους αυτούς τον Αγοραστό και όλους αυτούς της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας, τέλος πάντων, τους στέλνουν προς ειδικό δικαστήριο. Θέλουν να τους στείλουν προς ειδικό δικαστήριο. Δηλαδή υπάρχει ο Μητρουλιάς, ο οποίος έκανε έτσι μια πρόταση. Άρα υπήρξε ξεμπάζωμα και μπάζωμα που έβγαινε ο Φλωρίδης και μας έλεγε ότι όσοι λέμε αυτό το πράγμα είμαστε για τα μπάζα.
19: Όταν ακούμε πολιτικούς και ερώτηση, ειδικά στην Ευρωβουλή, δυστυχώς μέσα να κάνουν δηλώσεις τέτοιες, αποδεικνύεται ότι πάντα είναι το αντίθετο. Όπως ο Καραμαλής δεν έλεγε, είναι ντροπή και ντρέπομαι να λέτε για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο.
18: Βέβαια.
19: Μετά από λίγο καιρό γίνεται το τραγικό αυτό δυστύχημα.
18: 10 μέρες μετά έγινε ό,τι έγινε.
19: Ακριβώς. Έτσι ο Γνωρίδης, όταν το έλεγε, αποδεικνύεται, εμείς το ξέραμε την πρώτη στιγμή, αλλά αποδεικνύεται σιγά σιγά και περίτρανα στο εύρος όλης της κοινωνίας, ότι για καμιά φορά έλεγε ακριβώς την αλήθεια, αλλά με αντίθετο τρόπο. Ότι κάνανε τον μπάζομα απόλυτο. Αλλά, σας λέω, έχω αμφιβολία και κρατώ μικρό καλάθι ακόμα για το Δικαστικό Συμβούλιο. Μακάρι να αποφασίσουν έντιμοι δικαστές, που υπάρχουν έντιμοι δικαστές στη χώρα. Υπάρχουν. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ, δεν τους αφήνει το σύστημα. Και φοβούνται κιόλας, κύριε Σερέτη. Το παράδειγμα της είναι Καλογύρου, έχει φοβήσει αρκετούς δικαστές.
18: Θεωρείτε ότι ήταν δηλαδή παραδειγματισμός, έτσι.
19: Κάθαρα. Το έχω πει πολλές φορές γι' αυτό και έχω πει ότι δεν χτυπήσανε τον αρμόδιο ανακριτή που είχε την υπόθεση, ώστε να μην μπορεί να λέει η κοινωνία ότι να αυτό το κάνανε. Χτυπήσανε την υπόπτη εισαγγελέα, την εφέτη εισαγγελέα που ήταν υπόπτη στην ουσία της υπόθεσης, ώστε να πάρουν το μήνυμα όλοι. Και να έρθουν και να λένε το αφήγημα, γιατί χτυπήσαν τον Μακαΐμι και πίσω την Καλογύρου που δεν χειρονοδοτεί αποκλειστικά την υπόθεση. Είναι το μοτίβο τους αυτό. Το μήνυμα όμως το παίρνουν όλοι.
18: Είναι και η γυναίκα η οποία ξεκίνησε τις πρώτες ποινικές διώξεις στο Υπουργείο Μεταφορών. Έκανε κάτι συγκεκριμένο.
19: Και να μην τον Αγοραστό που ούρλιαζε. Επινούσε ούσε δέμονες τότε.
18: Ναι.
19: Τώρα κατηγορούμενος παραπέμπτεται. Από το βάση της αγγελής πρότασης δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από το Δικαστικό Συμβούλιο. Αλλά ένας έντιμος αγγελέας έκανε το αυτονόητο. Διάταξε το δικαστικό δικαστήριο για την παράβαση χώρου. Υπολοιπόνημα καθήκοντος. Παράβαση εξουσίας. Καταπάτησε και το κύριο το βράδυ, κύριε Σερέτη, ακόμα να καταλάβω ότι αυτό που κάνανε, το κάνανε και ξέρανε τι κάνανε. Ξέρανε τι πρέπει να κάνουν ακριβώς. Τι πρέπει να καλύψουνε, πώς να το καλύψουν και πώς να το διαχειριστούν. Διότι γνώριζαν τι ήταν το υλικό αυτό που μετέφερε το τρένο. Εξαφανίζονταν τα στοιχεία όλα. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
18: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή λοιπόν, αλλά τυχαίο δεν είναι και το ότι οι εισαγγελείς δεν κάνουν κάποια κίνηση. Γενικά να συλλάβουν πολιτικούς, να συλλάβουν ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται από ό,τι φαίνεται με μίζες, οι οποίοι εμπλέκονται γιατί και εκεί σίγουρα με τη σύμβαση 717 υπήρξαν ατασταλίες στα οικονομικά που κανένας δεν έχει ερευνήσει από ό,τι θεωρώ. Γιατί έτσι είναι το μοτίβο στην Ελλάδα, τους αφήνουν όλους ανεξέλεγκτους. Βλέπουμε όμως τώρα ότι και στα φάρμακα υπάρχει πρόβλημα και βλέπουμε εδώ πέρα ότι νεοδημοκράτης χτυπάει νεοδημοκράτη και μαλλιοτραβιούνται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο σαλμάδες με τον Άδωνη και όχι τα πήρε και όχι με την Τουλουπάκη και όχι με τον μάρτυρα, τον προστατευόμενο μάρτυρα που ήξερε ποιος είναι και όχι κάτι διαφημίσεις και ότι κάτι αλυσβερίς. Γιατί έχετε να πείτε για όλα αυτά και γιατί κάποιος δεν τους καλεί και τους δύο άμεσα.
19: Ξέρω εγώ, οι εισαγγελείς αυτή τη χώρα δεν ακούνε, έχουν πρόβλημα στην ακοή τους.
18: Μα είναι κουφή, το είπα πριν, πρέπει να πάρουν επίδομα.
19: Ναι, δεν γίνεται, ναι, καλά το λέτε. Δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή ξεκατηνιάζονται σε πανελλήνια μετάδοση. Όλη η Ελλάδα συζητάει το θέμα αυτό. Και οι δικαστές, τα ζώα μου αργά, οι εισαγγελείς. Από την πρώτη στιγμή που ένα εισαγγελέα τους καλέσει κατευθείαν, εδώ. Ωραία, καλό Σαλμάσιο, καλά κάνει τα λέει τώρα, αλλά 26 χρόνια είναι βουλευτής.
18: Βέβαια, στην Δημοκρατία.
19: Δεν ξέρω το κοινοβούλιο, μισό λεπτό να ξέρουμε τι λέμε. Τι παιχνίδι εξυπηρετεί ο Σαλμάς τώρα. Γιατί εγώ βλέπω μπροστά κινήσεις. Ξαφνικά του ήρθε η θεία φώτιση να γίνει ενάρετος και έντιμος πολιτικός. Αφού τα ήξερε. Γιατί τόσα χρόνια του μπέκει ψιλοκομμένο. Θα μιλήσουμε για την αργό της φιάτσας, κύριε Σερετή.
18: Βέβαια.
19: Για ποιο λόγο. Αλλά εγώ πάμε ό,τι άντε. Να το... Εγώ ξέρω ότι εξυπηρετεί άλλα παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον πάμε στο θετικό. Πού είναι ένας εισαγγελέας? Πουθενά. Πουθενά δεν είναι εισαγγελέας σε τίποτα. Πουθενά δεν είναι εισαγγελέας Σαλμά. Πουθενά δεν ήταν εισαγγελέας στην Τρία της Δημητριάδη, που είπε, ανέρεσε αυτά που δίνουν τόσο καιρό. Ότι εγώ ανάλαβα απλά, δεν είχε πει στον Άριο Πάγο σαν μάρτυρας, ότι εγώ απλά ανάλαβα την πολιτική ευθύνη, δεν γνωρίζω τίποτα άλλο. Δεν έλεγε.
18: Ναι.
19: Σε συνέντευξη είπε ότι δεν θα μιλήσω ποτέ για ποτέ. Θα προστατεύσω την παράταξη, τη χώρα και την κυβέρνηση. Άρα, το δεν γνωρίζω έγινε δεν απαντώ.
18: Σωστό.
19: Ξέρετε στην παρανομία κύριε Σερέτη, τα πολύ παλιά χρόνια λέγανε οι παλιοί ότι το δεν είναι αρσενικό, δεν γεννάει. Όταν γνωρίζεις έλεγε δεν απαντώ, δεν ξέρω, δεν το έχεις ποτέ μπροστά σου. Το ναι είναι θηλυκό λέει, μια φορά να το πεις γεννάει πάντα. Ο κ. Δημητριάδης λοιπόν αυτή τη φορά είπε, στην ουσία είπε, σε κάτι ναι. Ότι θα τα πάρω μαζί μου στον τάφο μου αυτά τα πράγματα. Άρα ξέρει πράγματα. Ξέρει. Πού είναι στα γένεια εδώ πέρα εδώ, εσύ δεν μας έλεγες στον αεροπάγο ότι δεν... Αν αναλάβες μόνο την πολιτική ευθύνη δεν γνωρίζεις τίποτα παραπάνω. Τώρα μας λες ότι προστάτευσες. Ποιο προστάτευσες? Από τι προστάτευσες?
18: Όπως φυσικά εγώ πιστεύω και για τον Τριαντόπουλο και για όλους αυτούς, ότι αυτά τα πρόσωπα στην ουσία είναι τα ξυλαστήρια θύματα. Γιατί κάνανε ό,τι κάνανε. Δεν λέω ότι είναι αθώοι. Εννοείται ότι κάνανε και αυτοί ό,τι κάνανε. Αλλά καλώς ή κακώς πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που δίνει τις εντολές. Και ο Τριαντόπουλος έχει πει ότι την εντολή του έδωσε, την έδωσε ο Μητσοτάκης.
19: Μα δεν το έχει πει μόνο ο Τριαντόπουλος, η Εσέρετ. Άμα θυμηθούμε μια συνέντευξη του Μητσοτάκη,

0: πούμε, ο διοικητής μια εντολή πάνε σκότωσε εκείνον. Δεν σημαίνει επειδή το είπε ο διοικητής ότι πρέπει να εκτελέσω αυτή την εντολή, εφόσον αυτή η εντολή είναι παράνομη. Άρα φταίει και ο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι.
1: Αν δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση στου ανθρώπου, ξέρετε.
0: Μα όχι, όταν μια εντολή είναι παράνομη. Τελείως δεν την κάνει.
1: Όπως την έκανε ο διοικητής του Ανάγκη Λετροχία Λάρισα, που αρνήθηκε. Και μετά το κάνατε με μετάφραση του ανθρώπου. Ήταν ο μόνος που αξιωματικός στην πλευρά της σύσκεψης στο Τέμπι που αρνήθηκε. Γενικότερα σας λέω ότι μαζί στο δικό δικαστήριο δεν πρέπει να πάει Τριαντόπουλος μόνο. Είναι χέρι-χέρι με το Μητσοτάκη. Γιατί και ο Τριαντόπουλος είχε παραδεχτεί ότι του δίνει εντολή σε Μητσοτάκη και ο ίδιος ο Μητσοτάκης παραδέχτηκε σε πανελλήνια μετάδοση ότι αυτός είχε την εντολή για διαχείριση του πεδίου και το βράδυ. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ανάλαβε τη θέση στην ουσία μετά τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος ήταν παρά τον πρωθυπουργό. Πάντα αυτού που λένε.
0: Ναι. Πρέπει να δούμε, να εξετάσουμε κάποια στιγμή και αυτό που γίνεται με την εξαγορά ψηφοφόρων, κύριε Πετράκη, γιατί εδώ πέρα έχουμε αποδεικτικά στοιχεία το ότι έχουν εξαγοράσει ψηφοφόρους. Έχουμε ακούσει για κάτι βαλίτσες, έχουμε ακούσει ότι μοιράζουν χρήμα. Εδώ πριν σε ένα ηχητικό, άλλος έλεγε: όποιος σου έλεγε καλημέρα εσένα, του έδινες χρήματα και σε ψήφιζε. Δηλαδή, μια κατάσταση φοβερή και το εκλογοδικείο δεν υπάρχει πουθενά. Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά τουλάχιστον γνωρίζουμε πλέον ότι ξέρουν τι συμβαίνει και δεν θέλουν να αντιδράσουν.
1: Το ΠΚΠ, σκάνδαλο για πάνω του ευρωπαϊκού χρήματος είναι με σκοπό εξαγορά ψήφων.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Εδώ στην Κρήτη που γνωρίζω, η Κρήτη ήταν επιστήριξη, τα ξεκίνησε αυτό και Σερέτη και βάφτιε ρόζι Κρήτη, δίνοντας τεράστια ποσά ο ΣΥΡΙΖΑ στις ιδιωτήσεις. Μετά είδε ο Μητσοτάκης στο κόλπο αυτό, άρχισε τις κάνουνε στην Κρήτη και με έγινε την πλέον πρώτη φορά στην ιστορία της. Σε κάθαρο σκάνδαλο εξαγορά ψηφοφόρων είναι. Και το εκλογοδικείο κοιμάται και αυτό το ύμνο του δικαίου. Τίποτα, δεν μετράει κανείς. Τα λένε όλοι, τα παραδέχονται όλοι, είναι μπροστά στα μάτια μας και εμείς κάνουμε πως βλέπουμε τίποτα. Διότι είναι κύριε Σερέτη ελεγχόμενα όλα. Όταν η ηγεσία της δικαιοσύνης ελέγχεται απόλυτα από την εκάστοτε κυβέρνηση, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή τη χώρα και στην κοινωνία σωστά. Και πόσο μάλλον από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση που πραγματικά έχει ξεπεράσει όλες τις υπόλοιπες κυβερνήσεις από την μεταπολίτευση και μετά, στο κομμάτι ότι έχει μετατραπεί σε απόλυτο καθεστώς. Πραγματικά σε απόλυτο καθεστώς. Και μας κυβερνάει τα δύο κακά κομμάτια της ελληνικής πολιτικής ζωής. Το σημειτικό Πασόκ με τον Μητσοτακισμό. Δεν είναι δημοκρατία ούτε Πασόκ. Είναι ένα συνθήλεμα των δύο αυτών καταστάσεων. Και κάθε μέρα που περνάει και εξαιρέτη, όσο η δικαιοσύνη κοιτάει αλλού, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Και στις εκλογές που έρχονται, θα επιβεβαιωθούμε και σε αυτό. Και είδα, κύριε Σερέτη, μια συνέντευξη στο Μητσοτάκη στο Open και λέω, κοιτάξτε, και σε πώς εργαλοποιούν πάντα με την προπαγάνδα όπως τους βολεύει το κάθε πράγμα να το παρουσιάζουν. Ρωτήσανε το Μητσοτάκη, την είδατε.
0: Για ποια από όλες λέτε, αν μου πείτε θα σας πω.
1: Λέει, τι έχετε να πείτε για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Σαν τον τίτλο που βάλετε εσείς στην εκπομπή μας προχθές, προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά το παρουσιάσανε ότι να κάνουν κυβέρνηση ειδικού σκοπού όλα τα κόμματα εκτός Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ότι είναι ηττημένοι, είπε.
1: Ναι.
0: Το είδα, ναι.
1: Προσέξτε, η ειδικού σκοπού κυβέρνηση όμως δεν είναι αυτή. Και η ειδικού σκοπού κυβέρνηση θα είναι, δεν το πάνε όμως αυτό ότι άμα χάσει εκλογές θα πετύσουν τα άλλα κόμματα. Να φύγετε, θα φύγετε. Δεν το ρωτήσαν αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν συνέφερε.
0: Γιατί ο κόσμος δεν την είδε τη συνέντευξη, είπανε. Καλά λέει, ποιοι οι τιμένοι λέει θα κάνουν όλοι μαζί
1: καλή
0: κυβέρνηση
1: τύχη, λέει.
0: Για ειδικού σκοπού δεν γίνονται αυτά και είναι οι τιμένοι και υποτιμούσε και μιλούσε έτσι με ένα υπεροπτικό στυλ.
1: Ναι, με το ελαζονικό του στυλάκι αυτό έτσι του αγαζόνα ηλίθι το στυλάκι.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι η προπαγάνδα, τι πώς παρουσιάζει το κάθε πράγμα. Ενώ και η πρώτη τρόπο να το κάνουν ήταν αν χάσει εκλογές, είναι δημοκρατία πρώτο κόμμα. Δεν θα είναι από τη δύο πράγματα. Και απαιτήσουνε το Πασόκ κι άλλο ακόμα. Θα γίνει μια κυβέρνηση δικού σκοπού. Όχι, σας πρωθυπουργό, ποια είναι η θέση σας. Αυτή την ερώτηση δεν έγινε ποτέ. Ό,τι εξυπηρετεί πάντα το σύστημα του καθεστώτος ρωτάνε στη μικρή δημοσιογράφη.
0: Κύριε Πετράκη, εγώ να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και μου λένε... Γράφεται, λέει ακριβώς, καλησπέρα κύριε, λέει, λέγεται και γράφεται ότι επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άρα και επίδοξος πρωθυπουργός, θα είναι ο Δημητριάδης, λέει. Ποια είναι η άποψη του κύριου Πετράκη από αυτού?
1: Ο κύριος Δημητριάδης, αυτή τη στιγμή Αλλά

0: με άποψή μου και πιστεύω ότι είναι πραγματικότητα, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, γνωρίζω ότι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα είναι εύκολη η ζωή του. Γιατί μετά από μια τόσο σκληρή διακυβέρνηση που έχει κάνει η Δημοκρατία, μετά ο επόμενος που έρχεται, άμα το δούμε και διαχρονικά και τις προηγούμενες φορές του Νέα Δημοκρατία αλλάξε τα σιγό μετά από ήττα, δεν ήταν πάρα πολύ εύκολη η ζωή του. Ο κ. Δημητριάδης λοιπόν ελέγχει το κόμμα, κοιτάει την επόμενη μέρα και γι' αυτό στην συνέντευξη έκανε μασάζ στο Σαμαρά και στη Λατινοπούλου. Ένα πολιτικό μασάζ ήτανε. Τα καλύτερα λόγια για την Λατινοπούλου, τα καλύτερα λόγια για τον Σαμαρά, είπε ότι θα γυρίσουν. Και πιστεύω ότι προβλέπει τη μεθεπόμενη ηγεσία, γιατί σημαίνει ότι θα είναι μεταβατικός ο καινούριος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άστο να πάρει τη φορά αυτός, να πάρει το κόστος όλο, και μετά παρουσιαστός εγώ, ελέγχοντας το εσωτερικό της Δημοκρατίας, θα σωτήρα την δεξιά παράταξης. Δεν θα είναι επόμενος. Προβλέπεις το μεθεπόμενο, άρχηγο να είναι.
1: Ναι, γιατί στην ουρά περιμένει και ο Πυρακάκης και ο Δένδιας.
0: Τον Πυρακάκη ο Δημητριάδης δεν τον βλέπει καθόλου.
1: Α, γιατί αυτό?
0: Ο Δημητριάδης είναι πάρα πολύ ικανός επίσης άξιος. Σε όλα τα σχόλια τέλος πάντων και δεν μπορεί να συγκριθούν οι Πυρακάκης.
1: Γιατί δεν το βλέπει, δηλαδή υπάρχει μια αντιπαράθεση.
0: Όχι, ενώ γιατί είναι πολύ, τον έχει για χάπη.
1: Α, δηλαδή δεν είναι τόσο εύστροφος.
0: Είναι σαν να λέμε ότι παίζει η Ισπανία που δικαιώθηκα.
1: Ναι, δικαιωθήκατε. Ναι,
0: μεταλλικά περόε.
1: Τι θα γίνει, χρωστάμε και άλλο τραπέζι να πούμε. Μας έχετε ξυλώσει. Λοιπόν.
0: Αυτό θα καταλάβει ο λαός. Οι ομάδες, οι παρέες πάνε μακριά. Γιατί η Εθνική Ισπανίας ήταν μια ομάδα που ακόμα και ο Αστέρ Γιαμάλ δεν έδειχνε να είναι κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους. Mm. Ήταν όλοι μαζί. Και έτσι καταφέραν να πάνε το Μουντιάλ. Άρα μόνο αυτό που λέτε κι εσείς, η ισχύση είναι τη ενός, κύριε Σερέτη.
1: Καλά, ας κατέβαζαν καμιά άλλη ομάδα στον τελικό που θέλατε και καλά να πάει ο Μέση και θα σας έλεγα εγώ που θα πήγαινε η Ισπανία. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι μια άλλη.
0: Την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Αργεντινή απέκλεισε.
1: Την Αγγλία όμως δεν θα την απέκλειε.
0: Η Αγγλία θα απεκλώταν μόνη της.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω λίγο τώρα και γιατί είπαμε για τα τέμπη και για όλα αυτά και για παλαιότερα εγκλήματα, στα οποία έχω ένα ηχητικό που πρέπει να τα ακούσουμε μαζί και να τα ακούσει ο κόσμος ξανά. Για τη Μάνδρα το 2017 και για το Μάτι φυσικά, όπου είχαν κάποιες ευθύνες η Δούρου, είτε ο Ψινάκης, είτε κάποιοι
0: δήμαρχοι. Η Δούρου βγήκε αρχικώς στο ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους.
1: Ναι, η Δούρου βγήκε με 7 ψήφους. Η Δούρου ήταν όμως κατηγορούμενη. Και ενώ η Δούρου υποτίθεται είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και τότε ας πούμε η αντιπολίτευση ήταν η Νέα Δημοκρατία, μάρτυρας υπεράσπισης στο δικαστήριο πρωτόδικα πήγε ο Τζιτζικώστας. Πάμε να τα ακούσουμε το ηχητικό λίγο για να το σχολιάσουμε.
0: Βεβαίως.
2: Πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπιση της Δρένας Δούρου. Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
1: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης για τη Μάνδρα.
2: Φυσικά, μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου.
1: Μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου ο Τζιτζικώστας.
2: Σωστά. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ούτε κανένας. Όσπου το είδαμε και γραπτά, γιατί εκείνη η μέρα εγώ δεν ήμουν στο δικαστήριο, το είδαμε γραπτά όλη τη δήλωσή του, όλη την κατάθεσή του.
1: Το πολιτικό σύστημα πιο ενωμένο με ποτέ απέναντι στον Έλληνα πολίτη. ΣΥΡΙΖΕΗ με νεοδημοκράτες μαζί.
2: Τότε που βγήκε η αθωτική απόφαση για τη Ρένα τη Δούρου, βγάλαν και ανακοινώσεις τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Το ένα κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία ότι της εκοφαντούσατε τόσα χρόνια και παίζατε παιχνίδια εις πολιτικά εις βάρος της, και οι άλλοι λέγανε η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη κτλ. Δηλαδή παίζανε και θέατρο.
1: Και βγάζανε και ανακοινώσεις για να κοροϊδέψουν τον κόσμο.
2: Ακριβώς. Και λυπάμαι γιατί και εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα.
1: Δεξί και αριστερή λοιπόν το ίδιο μαγαζί. Ακούτε κύριε Πετράκη εδώ τι ζούμε.
0: Κύριε Σερέτη, στην Κρήτη λέμε μια παροιμία που λέει «Κόρακας, ποράκου μάτι, δεν βγάζει».
1: Ναι, εντάξει, αλλά εδώ πέρα δεν
0: είναι... Όχι, δεν το έχουμε καταλάβει. Ήτανε η ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, φώνας για το μάτι είναι δημοκρατία, βγαίνει η κυβέρνηση είναι δημοκρατία, τίποτα για το μάτι. Όπως τίποτα, όταν φώναζε για τον Μακεδονία, ότι θα θα ακυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπόνων. Μόλις ζήτησε του Μπετζή. Τίποτα, δεν έχει μία. Το ίδιο θα κάνει και η ρητημένη. Θα πέσει να του ψάξει τώρα. Λέμε βγαίνει, ας πούμε, θετικά η ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Για τα τέμπη. Τίποτα δεν θα κάνουν αυτοί. Αλληλοκρατούνται και αριστερέτε ο ένας με τον άλλον. Δεν τους ενδιαφέρει η κοινωνία και ο λαός. Όλα τα συστημικά κόμματα δεν δίνουν δεκάρα για την κοινωνία και το λαό. Το μόνο που τους ενδιαφέρει η καρέκλα τους, ο μισθός τους, τα αρουσφέτια τους, οι γκόμενές τους που ήταν δώρα για να έχουν, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν να είχαν ποτέ, και να αυξάνονται το IBAN τους κάθε μέρα.
1: Τα διευκρίνεις τα ποσά εννοείται να αυξάνονται.
0: Βεβαίως.
1: Τα αδιευκρίνιστα ποσά, και αυτό το ζήσαμε στην Ελλάδα. Να λένε ότι υπάρχουν αδιευκρίνιστα ποσά και να το προσπερνάνε.
0: Τίποτα. Άμα σας βρουν στις 5.000 αντίδοτα, θα σας καταστρέψουν.
1: Ναι. Και σε άλλους βρίσκουν, να πούμε, 300.000.
0: Μισό εκατομμύριο.
1: Μισό εκατομμύριο. Όλα καλά,
0: Όλα καλά, αδιευκρίνιστα. Μια θεία του αλλού. Μια θεία του τάφησε από το Μοζαμβίκη που το είδε η θεία του.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε 500 κιόλα η θεία. Έτσι είχε
0: βίτσα. Βέβαια, η θεία ήταν Μερακλού.
1: Η θεία Μερακλού έστειλε 500 με βαλίτσα.
0: Τα μόνο.
1: Και στα σύνορα δεν τα βρήκαν αυτά τα 500 που τα έστειλε.
0: Ναι. Κύριε Θερέτη.
1: Η θεία από την Ιγυρία.
0: Από την Ιγυρία, έτσι με τη Μοζαμβίκη, κοντά έτωσα.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι να πω, κύριε Θερέτη. Λίγα μα κάνουν. Λίγα.
1: Και ο Παπαντονίου να σου λατσάρει ελεύθερο.
0: Τίποτα, ναι.
1: Όλα
0: ο
1: καλά.
0: Διακρίνιστα, ο άλλος είναι μια θεία, ο άλλος είναι μια συμπεθέρα, ο άλλος είναι μια κουμπάρα. Και ξαφνικά και όλα μέσω τζόγου κάποιοι τα ξεπλένουν.
1: Και όλα καλά.
0: Τα καζίνο και σε ξέρετε πόσα λεφτά σε κάτι τους έχουν νομιμοποιήσει.
1: Σίγουρο.
0: Και απόλυτο σίγουρο. Ειδικά σε αυτούς τους κάνουν χάρες. Του να δω, θα πούμε ότι έρθει ένα τουρνά 500 δεν σου λέει κανείς τίποτα. Πεντακάθαρα.
1: Όλα μια χαρά.
0: Τη μαδάρα.
1: Εγώ θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Είχαμε τώρα ένα σκάνδαλο εδώ στα κοντάκια τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Qatar Gate και εδώ πέρα υπήρχαν και κάποιες καταγγελίες και από την Ευρώπη για τον Επίτροπο το συγκεκριμένο. Το πνίξανε το θέμα, έτσι. Δηλαδή δεν συζητήθηκε καθόλου στα καναλάκια. Βλέπω δεν μίλησε κανένας, δεν βγάλανε άχνα.
0: Πώς έξερε και αυτό το μικρότερο σκάνδαλο το Qatar Gate. Εδώ κάθε μέρα μας παίρνουν από τη Θεία μας τα λεφτά και δεν μιλάνε. Ποιο θέλει τον Αβραμόπουλο, θέλει να φτιάξει ποινικό πολιτικό τη Δημοκρατία, δήμαρχο Αθηνών, μεγαλυπουργό παραδεγόμενων κυβερνήσεων, μετά στην Ευρωβουλή. Ένα άνθρωπο από του πιο συστημικού που υπάρχουν στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία μέσα. Και γι' αυτό είδατε, ούτε αντιπολίτευση το σήκωσε ψηλά. Θα δώσω συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά όταν εσεί φωνάζατε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από χρόνο,
1: ναι, ναι.
0: Από ό,τι θυμάμαι, κανείς δεν έλεγε κουβέντα.
1: Ναι.
0: Και τώρα που αρχίζει να σκάει το σκάνδαλο, προσπαθούν όλοι να το καπιταλιστούν.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Καλός ή κακός. Και τώρα λέει, πήγε κατέθεσε ερώτηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ σας ακούω πάνω από ένα χρόνο, γιατί πάντα κότσιπο μέσα. Ακόμα και κίνδυνο, μην μπορώ κίνδυνο να έχω κάτι. Μετά στο YouTube, μόλις είναι εμείς το βραδάκι, ειδικά είναι αγαπημένη μόρα, να σας απολαύσω. Πάντα θυμάμαι κάθε μέρα σχεδόν να φωνάζετε για τα ανακύκλωση. Αν και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση.
1: Κύριε Πετράκη, εγώ θα σας πω κάτι. Αν πάτε τώρα, αν πάτε και ανοίξετε διάβια και πατήσετε για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα στην Σιτία, στα Σφακιά, παράδειγμα φέρνω μια περιοχή. Έτσι τυχαία, μην έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι τώρα κάτι στο μυαλό. Τυχαία, θέλετε να πούμε στα Γιάννενα. Πάτε ανοίξετε τώρα ή πείτε ότι μένετε στα Γιάννενα. Και πάτε ανοίξετε στα Γιάννενα. Τη διάβγεια και δείτε εκεί πέρα τι απευθείας αναθέσεις έχουν υπάρξει. Και δείτε εκεί πέρα τι έργα κάνουν με ΕΣΠΑ και με υπερκοστολογήσεις και με το ένα και με το άλλο. Θα ανακαλύψετε φοβερά πράγματα. Εγώ, μια μέρα οδηγάω το αυτοκίνητο. Κύριε Πετράκη, σας πω κάτι, είναι τρελό αυτό. Μια μέρα οδηγάω το αυτοκίνητο. Και πηγαίνω προς τη Χαλκιδική. Ακούστε το. Ξαφνικά βλέπω μια ταμπέλα. Βίλες χτισμένες. Ακούστε. Βίλες χτισμένες. Ναι. Με πισίνες, με τέτοια. Και βλέπω μια ταμπέλα τεράστια που γράφει 80% ΕΣΠΑ. Άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Λέω τι γίνεται ρε παιδιά, οι βίλες ΕΣΠΑ και ήτανε πρόγραμμα. Για αλληλείς. 80% ΕΣΠΑ, δηλαδή έβαλε αυτός 1 εκατομμύριο να χτίσει 5 βίλες. Καταλήματα για αλληλείς. Καταλήματα για αλληλείς. 1 εκατομμύριο βίλες, αυτός έδωσε 200.000.
0: Τίποτα δεν έδωσε με την προτιμολόγηση, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Και... το ψάχνω το θέμα και ο συγκεκριμένος τι είναι, νεοδημοκράτης. Φωτογραφίες με τους υπουργούς.
0: αν δεν έχει φωτογραφίες στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok με υπουργούς της Δημοκρατίας, είναι προαπαιτούμενο για το ΕΣΠΑ για να πάρεις.
1: Και σας ρωτάω εγώ, ένας άνθρωπος με το καΐκι του που ψαρεύει όλη μέρα και έχει φάει τη ζωή του στα κύματα, θα το παίρνε αυτό το πρόγραμμα?
0: Ο κ. Στερέτη, δεν είναι αυτά τώρα, γιατί για του φτωχούς ψαράδες. Αυτά είναι για τους φωτοματώσεις όλα τα προγράμματα που ανοίγουν από την Ευρώπη.
1: Η Ευρώπη, σας λέω.
0: Εδώ πέρα διασύρουν τα χρήματα οι δικοί μας με σκοπό να πηγαίνουν στις έπαιρες των δικών τους. Όπως για το Ταμείο Ανάκαμψης και όπως, γιατί θα το πω αυτό, γιατί θα πει μια-δυο φορές μόνο και δεν το έχει καταλάβει πολύ κόσμος. Να δούνε πριν μερικά χρόνια, πριν σκοτώσουν τον Δημήτρη Μάλαμα, που πήρε τη θέση του Παχρήστου, όλα τα catering, τα hot spot μεταναστών, λάθρο μεταναστών, ποιες εταιρείες τα παίρνανε? Ποιοι ήταν μέσα στις εταιρείες? Ήταν του Μάλαμα και είχαν ποσοστά και πολιτική της Δημοκρατίας? Ναι ή όχι?
1: Και κάτι προέδρη της ΔΑΠ και κάτι αδέρφια από περιφερειάρχες. Τα ξέρω, τα ξέρω. Να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα όμως, γιατί έχουμε ένα δεκάλεπτο μπροστά μας, μιας και μιλάμε για όλη αυτή τη διαφθορά. Στα Χανιά, λέει, συνελήφθησαν ιατροδικαστής και τοξικολόγος για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και για ψευδείς βεβαιώσεις. Και κάπως έτσι μέσα στη δίκη πηγαίναν κάποια χαρτιά για κάποιους τοξικομανείς που λέγανε ότι είναι χρήστες, ενώ διακινούσαν κάποια ναρκωτικά από ό,τι κατάλαβα και κάτι τέτοιες τρέλες. Άρα αυτό που έγινε τώρα στα Χανιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι αποδεικνύει, κύριε Πετράκη? Ότι η λειτουργή, η κρατική λειτουργή, ακόμα και στα δικαστήρια, με κάναμπικη κίνη βγάζουν ό,τι αποφάσεις γουστάρουν.
0: Δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα με τη σύλληψη στα Χανιά, σε όλη την Ελλάδα συνέβη αυτό το πράγμα.
1: Ναι, απλά εκεί τώρα γίνανε συλλήψεις.
0: Απλά θέλω να πω, καγράφη να πω. Όταν λοιπόν οι από πάνω ηγεσίες βλέπουν οι από κάτω του κρατικού τομέα ότι τα παίρναν παντού, σου λένε εμείς γιατί να μην τα πάρουμε, κύριε Σερέτη. Εμείς είμαστε βλάκες, να παίρνουμε 1000 ευρώ. Παίρνει ο υπουργός μίζες, παίρνει ο γενικός γραμματέας μίζες, παίρνουν οι διευθυντές μίζες. Δεν θα πάρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε. Ό,τι αρπάξουμε, ό,τι φάμε. Αυτό είναι το μόνο του δημοσίου. Όσοι πιστοί προσέδεται, δώστε μας λεφτά.
1: Ναι, και το βλέπουμε αυτό και με τους εργολάβους, γιατί για το ΒΟΑΚ τώρα, για το ΒΟΑΚ.
0: Ποιο ΒΟΑΚ, κύριε Πετράκη?
1: 447, ακούστε με, κύριε Πετράκη, 447 μέρες λέει πίσω το έργο Χερσόνησος Νεάπολη και αποζημίωση 97 εκατομμύρια ευρώ στον ανάδοχο. Μια χαρά, 97 εκατομμύρια αποζημίωση.
0: Ποιος ο ανάδοχος? Ποιος είναι
1: ο ανάδοχος?
0: Ποια είναι η εταιρεία που θα πάρει την αποζημίωση?
1: Πασιφάει οδός, ΑΕ.
0: Αυτή είναι ή είναι η γατρική μιας μεγάλης εταιρείας που είχε σχέση με την κυβέρνηση?
1: Για Κτέρνα. Και Άκτορ.
0: Και όλα τα παιχνίδια, κύριε Στερέτη. Κύριε Στερέτη, ο ΒΟΑΚ. Παιδί ήμουνα, νέο παιδί, παιδί αμούστακο. Και ο Άκτορ, ο νέος ΒΟΑΚ, ο νέος ΒΟΑΚ. 51 πάω και τα ίδια πράγματα ακούω. Θα πεθάνω. Και δεν έχω προλάβει να δωνεί ο ΒΟΑΚ.
1: Πόσες αποζημιώσεις έχουμε δώσει για το ΒΟΑΚ?
0: 10 ΒΟΑΚ θα είχαμε φτιάξει.
1: Άρα από τις αποζημιώσεις που δίνουν μήπως σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους εργολάβους, γίνεται και παιχνιδάκι κάτω στην Κρήτη?
0: Όσοι γίνονται παιχνιδάκι, δεν είναι θέμα στην Κρήτη, είναι κεντρική πολιτική αυτό.
1: Ναι, και αλλού γίνεται. Τώρα φέρουμε σαν παράδειγμα το ΒΟΑΚ.
0: Ναι, ναι. Απλά σας λέω ότι οι αποζημιώσεις που έχουν πάρει μεγάλο εργολάβοι, γιατί μεγαλοεργολάβοι τα παίρνουν. Όχι οι θυγατρικές κάτω, που τα δίνουν, οι υπεργολαβίες θα παίρνουν, η Τέρνα, η Άχτο, είναι ζάχαρη όλα. Και ποιοι πληρώνουν τα πρόστιμα? Ο ελληνικός λαός. Οικονομάνε αυτοί και όπως ο Άδωνης, ο Λουίς Αλμάς, έλεγε στηρίξτε αυτό, διαφημίστε εκείνο, κάντε εκείνο, πάρετε και να μείνουν όλα.
1: 100 εκατομμύρια τώρα... 28.
0: Στον δρόμο, το ΒΟΑΚ, η Κρήτη, κύριε Σερέτη, δέχεται το μεγαλύτερο όγκο τουρισμού στη χώρα. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο νησί.
1: Ναι.
0: Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ΒΟΑΚ, με τα υπερκίνηση που υπάρχει με τα αυτοκίνητα, είναι απελπιστική. Είναι απελπιστική. Δηλαδή, ο ποιος είναι τόσο οδηγός να είσαι, κάποια στιγμή θα την κάνεις στην αξία, γιατί δεν αντέχεις αυτή την κίνηση μέσα στο λιοπύρι. Είναι ένα έργο που φτιάξει η Μόμα, ο Πατακός, ο Πηχούντας φτιάχτηκε. Ο Πατακός ήταν από το Ρέθινο, και έφτιαξε το 70, το 70 νομίζω, δεν πάμε καλά. Και από τότε έχει μείνει ο ίδιος δρόμος. Αν εκθέσεις για τους μέτρα που έχουν ανακατασκευαστεί. Χωρίς φωτισμό το βράδυ, χωρίς τίποτα, νούμερο ένα συντροφία δυστυχήματα στη χώρα. Έτσι οδηγική παιδεία που δεν υπάρχει σε πολλούς εδώ στην Κρήτη, λόγω μιας αντίληψης ότι δικά μας είναι όλα, ο πατέρα μας ήταν το χώρα που γίνεται δρόμο σε τέτοια. Αλλά έτσι υπάρχει το κράτος να προστατεύσει και σε αυτή την αντίληψη. Και πολύ πάνε στα περισσότερα να προστατεύσει τον απέναντι που οδηγάει στην ΕΤΑ, να μην πέσει πάνω του εγώ που έχω αυτή την κακή αντίληψη.
1: Δυστυχώς την ταλαιπωρία εσείς τη ζείτε και άλλοι βγάζουν εκατομμύρια. Είναι φοβερό αυτό. Το ίδιο έγινε και με το μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Είναι εμείς οι κριτικοί. Όταν κατεβαίνουν οι υπουργοί κάτω, πάνε οι χειροκροτητές στα αεροδρόμια και στα καφενεία τους παδέχονται. Αντί να τους πούμε στο αεροδρόμιο, ξανά στο αεροπλάνο πίσω, φυγέτε από την Κρήτη και στην Κρήτη θα ξανακατεύετε όταν φτιαχτεί ο νέος ΒΟΑΚ και το καστέλι του αεροδρόμιο. Δεν σκοτώνει τα παιδιά μας καθημερινά στο ΒΟΑΚ και εμείς σας παίζουμε παλαμάκια.
1: Ναι.
0: Θέλετε την ψήφο μας
1: έτσι
0: μακριά
1: είναι
0: από την Κρήτη. Έτσι. Όταν φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ θα ξαναλέμε. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο πνοής. Ένα έργο ζωής για την Κρήτη. Καθημερινά σκοτώνουν. Ναι, και γενικότερα άνθρωποι στο ΒΟΑΚ, κύριε Σερετή.
1: Ναι,
0: είναι καρμανιόλα δρόμος. Τον έχει το οδηγήσει, ξέρετε πόσο χάλια είναι.
1: Είναι πολύ χάλια, ναι, και έχει πάρα πολλά κολονάκια, πάρα πολύ. Μία λωρίδα σε κάποια σημεία είναι φοβερό.
0: Κολονάκια τα έχουν βάλει πρόσφατα, τώρα μπήκαν αυτά.
1: Ναι.
0: Και τουλάχιστον μπορώ να πω, γιατί μου αρέσει να είμαι δίκαιος άνθρωπος, ότι τα κολονάκια αυτά είναι ευτυχία και έχουν μειωθεί δυστυχήματα.
1: Ναι, αλλά ο δρόμος πότε θα φτιαχτεί, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν πιστεύω να τον δω εν ζωή να είναι.
1: Τώρα χτύπα ξύλο, είναι δυνατόν. Εγώ σας λέω για το μετρό Θεσσαλονίκης, οι άνθρωποι εδώ πέρα 50 χρόνια περιμέναν κι αυτοί και τι είδανε, 4 στάσεις. Και πόσα εκατομμύρια δίνανε σε αποζημιώσεις. Ξέρετε, χαμός έχει γίνει, πολύ φράγκο.
0: Δεν πληρώσαν αυτά. Εμείς, ο λαός.
1: Εμείς τα δώσαμε τα λεφτά. Ποιοι τα βγάλανε τα λεφτά είναι το θέμα.
0: Ήταν στη Θεσσαλονίκη το μετρό, οικονομούσαν οι εργολάβοι από το μετρό, τελείωσε εκεί πέρα. Τώρα είναι το νέο κόλπο, μεγάλο.
1: Βέβαια και το flyover εγώ πιστεύω θα καθυστερήσει. Θα δείτε τώρα εδώ τι έχει να γίνει.
0: Πολύ πράγμα. Τίποτα δεν γίνεται. Δεν βολεύει κανέναν να γίνει κάτι στην ώρα του στη χώρα.
1: Μα είναι ένα κόλπο αυτό να παίρνουν από τα κρατικά ταμεία χρήματα με αποζημιώσεις σε συγκεκριμένους εργολάβους. Και ποιος μου λέει εμένα, κύριε Πετράκη, ότι δεν έχει συμφωνήσει η χύψη η κυβέρνηση με τον εργολάβο ότι αν καθυστερήσουν θα πάρει αποζημίωση και ότι από αυτή την αποζημίωση θα δώσει ένα κομμάτι κάτω το τραπέζι πίσω.
0: Προκαλώ οποιονδήποτε, όσο λίγα γράμματα και να ξέρει, άμα διαβάσει κάποιους όρους σύμβασης, θα δει ότι είναι φτιαγμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήγουν όλες τις υποζημιώσεις. Όταν ένα κράτος, το ελληνικό κράτος, το κομμάτι της δικαιοσύνης είναι τόσο αργό και γνωρίζει ότι σε περιπτώσεις απολωτριώσεων θα γίνουν στάσεις, έτσι, όταν γίνουν απολωτριώσεις, όταν πάντα στάσεις. Και λες, υπογράφεις ότι πρέπει να του παραδώσεις το κομμάτι αυτό σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, αφού ξέρεις ότι με τις στάσεις, θες το λιγότερο 6-7 χρόνια να τελειώσει τα δικαστήρια. Πώς υπογράφεις για δύο χρόνια. Άρα, γνώσου τα 5 χρόνια αυτά που ζημιώνεις παραπάνω. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Άρα, επί τούτου το κάνουν, κύριε Σερέντη, να αποζημιώσουν τους εργολάβους.
1: Εννοείται, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Αποδεικνύεται, δεν το πιστεύω και εσείς και εγώ, αν δουν τις συμβάσεις. Του λένε, λέει σε δύο χρόνια. Πώς σε δύο χρόνια, αφού είναι στάσεις, σε 7 χρόνια να γίνει τελειωμένες στο δικαστικά. Πώς δίνει δύο χρόνια στη σύμβαση στον άλλο που έχει παραδώσει το χώρο για να το ανοίξει.
1: Σωστό.
0: Έτσι λέμε το όλος, εγώ για να κατεβάσω τα μηχανήματά μου, για να κατεβάσω τους μελετητές μου, τους εργοδικούς μου, τους εργάτες μου, τους χειριστές μου, θέλω. Αποζημιώσει όλα αυτά τα χρόνια 200 εκατομμύρια. Πάρτε τα. Και ποιοι τα πληρώνουν, ο Γρηγόρης, ο Κώστας, ο Νίκος, η Κατερίνα, η Μαρία και ο Παναγιώτης. Με τη υγεία μας και καλά μας κάνουνε.
1: Άρα να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα, καλά μας κάνουνε.
0: Και λίγα μας κάνουνε.
1: Και λίγα μας κάνουνε. Δηλαδή, τι άλλο να μας κάνουνε, κύριε Πετράκη.
0: Καλωδικά να μας δέρουνε 3 φορές τη μέρα, σαν την αντιβίωση με βούρδουλα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πριν το φαγητό ή μετά το φαγητό.
1: Δηλαδή, τι λέτε. Για να καταλάβω. Δηλαδή, μετά από όλα αυτά που έχουμε πάθει, πρέπει να μας δέρουνε και 3 ώρες τη μέρα. Ναι.
0: Αφού κανεχόμαστε.
1: Μήπως
0: μας έχουν διαλύσει την υγεία, μας έχουν διαλύσει την παιδεία. Τους νέους τους γνωστούς στο εξωτερικό όλα τα λαμπά μυαλά, πουλάνε τη γη, χαρίζουν όλα τα φιλέτα της χώρας μας και εμείς τους χορτάμε και τους παίζουν παλαμάκια και τεκωνόμαστε μεταξύ μας με αυτούς. Εμείς που πεινάμε για τους χορτά τους. Όχι, ρε Σερέτη, δεν το ανέχομαι εγώ αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, κύριε Πετράκη, εγώ διαφωνώ κάθετα. Θεωρώ ότι οι τρεις ώρες δεν είναι αρκετές.
0: Όχι τρεις ώρες. Τρεις φορές τη μέρα.
1: Αυτό λέω. Δεν είναι αρκετές. Δεν είναι αρκετές τρεις ώρες. Θέλει δύο το πρωί, δύο το μεσημέρι και δύο το βράδυ για να στρώσουν χαρακτήρα.
0: Αυτό είναι ένα καλό σενάριο να συγκινήσουμε από αυτό και βλέπουμε.
1: Εντάξει. Εντάξει, όπως θέλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κύριε Πετράκη. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Έδωσε τη δική του λύση. Η λύση είναι τρεις ώρες τη μέρα. Μανέλα! Μανέλα μέχρι να βάλετε μυαλό. Είμαστε κατά της βίας, εννοείται αυτό. Yes, you are. Hello, ma. I like to hear a new... Δεν υιοθετούμε. Ήτανε πάνω στο χαβαλέ αυτή η δήλωση. Αν και σε άλλα κράτη υπάρχουν τέτοιοι νόμοι. Δεν καταλαβαίνεις μία. Δεν καταλαβαίνεις δύο. Δεν καταλαβαίνεις τρεις. Φάει μια μανέλα και μια χαρά θα κουνηθεί ο εγκέφαλός σου και θα καταλάβεις. Και αν δεν αντέχεις και δεν καταλάβεις με μία μανέλα, φάει και ένα δεύτερο χέρι ξύλο, ένα βερνίκι που λένε, να περάσουμε και ένα βερνίκι τον άνθρωπο, για να δεις τι καλά μετά. Έτσι λειτουργούν άλλα κράτη. Στην Ελλάδα όλοι είναι ελεύθεροι, όλοι είναι έτσι, είναι δημοκρατικό αυτό, εννοείται, είμαστε κατά της βίας, κάνουν ό,τι θέλουν ο καθένας, δεν υπάρχει τιμωρία για κανέναν. Δεν βλέπεις εδώ πέρα τώρα ο Αιγύπτιος που τον σκότωσε τον ποινικολόγο. Γιατί κάτι παίχτηκε, λέει, μεταξύ τους με τα λεφτά, είτε ήταν ερωτικό, τι ήτανε. Αυτός όμως εδώ πέρα ο Αιγύπτιος ήταν ελεύθερος, ενώ για σελγίση σε ανήλικο. Παράνομος μετανάστης, δύο φορές είχε κάνει αίτηση για άσυλο και φάγε άκυρο. Και συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος στην Ελλάδα. Με ασέλγια σε 12χρονη πάνω στο όνομά του. Παράνομα. Γιατί δεν ήταν στο hot spot. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, δεν έχω άλλο χρόνο, θα μπορούσα να μιλάω για άλλες 10 ώρες. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98,4, καθημερινά κόντρα στο σύστημα 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Βάλε τραγουδάκι, φύγαμε για τελικό. Καλό μεσημέρι!

0: δρόμο.
1: Τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτό ρε, τι με έβαλε σαφέτη. Με παπούτσια σκονισμένα. Του καψάλι το συμπεθέρα θέλω.
0: Αφιερωμένο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβαδίζει με την εποχή μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η έναρξη της διαδικασίας συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα αλλά και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό στη χώρα. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έκανε λόγο για αντιλαϊκές και αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, στόχος της να περάσει σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός, υποστήριξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Υφίσταται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα. Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Σύνταγμα, δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει με τη δικαιοσύνη, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παραδοχή σοκ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος στη Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών δεν λειτουργεί σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Ανέφερε ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο, όμως δεν λειτουργεί. Σήμερα και μετά τις αντιδράσεις σε νέα δήλωσή του, ο Χρήστος Παλιός ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο σύστημα θα είναι 100% εγκατεστημένο στο τέλος Αυγούστου στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ως και τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για λάθη ή παραλήψεις στις αρχικές χωρίς να υπάρξουν πρόστιμα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου Αιγυπτίου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 3 παρα 10 το μεσημέρι στην περιοχή Παράδεισο στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις με 18 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων καθώς και 5 οχήματα που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, με ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα εναντιμέτωπε οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται τόσο η περιοχή της Μαδρίτης όσο και η επαρχία Αβίλα. Στη Γαλλία, οι αρχές διέταξαν την εκένωση ολόκληρης Χερσονήσου Καπ Φέρε στα νοτιοδυτικά της χώρας, με εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν διαφύγει από την περιοχή με βάρκες. Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Σάββατο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων, προβλέπονται στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική Βόρεια Εύβοια, μέχρι τις πρώμεσημβρινές ώρες και σε Λίμνο, Θάσο και Σαμοθράκη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει 28 με 29 και τοπικά στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμία αίθριος καιρός. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4-6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα που θα είναι μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία από 20 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
1: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Τώρα εσείς περιμένετε να ακούσετε Νίκο Πετρουλάκη, θα τον ακούσετε σε λίγο όμως. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο για την ώρα. Καθότι ο Νίκος σε λίγο θα είναι εδώ στο ραδιόφωνο μαζί μας και θα συνεχίσει την εκπομπή. Και απλά έπρεπε να θυμηθώ εγώ και την άλλη μου ιδιότητα του αθλητικού συντάκτη, έτσι τώρα στο ξεκίνημα της αθλητικής εκπομπής. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την αθλητική σας ενημέρωση με τη Σφήνα στα σπορ, με το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και την νίκη του ΠΑΟΚ με 2-3 της Ουκρανικής ομάδας για το Europa League. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νίκος Πετρουλάκης μίλησε με τον Τάκη Παντέλη, τον βετεράνο ποδοσφαιριστή, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και σε λίγο θα είναι και ο Νίκος εδώ μαζί μας, πίσω από το μικρόφωνο κανονικά, για να συνεχίσει την εκπομπή.
1: Πάμε να μιλήσουμε για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Θα μας κάνει μια ανάλυση ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Τάκης Παντέλης, που είναι μαζί μας από την Αθήνα. Καλησπέρα, Τάκη.
2: Καλησπέρα και από μένα από την Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς
2: να ευχηθώ μια καλή ευρωπαϊκή σεζόν. Το παιχνίδι αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι έπιασε μια υψηλή απόδοση ο ΠΑΟΚ. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός ΠΑΟΚ. Πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Σαν πρώτο παιχνίδι και ειδικά επίσημο, ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω γιατί στο πρώτο δεκάλεπτο πανικοβλήθηκε και όπως είπες, Νίκο, από το 80 μέχρι το 86 πάλι το ίδιο.
1: Ναι.
2: Σημασία ότι πήρε τη νίκη και έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Σίγουρα φέτος θα δούμε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπαμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα δείξει ένα παιχνίδι άλλης προδιαγραφής. Δηλαδή δεν θα είναι το παιχνίδι του Λουτσέσκου. Θα δεις παίχτες που θα ελευθερωθούν. Παραδείγματος χάρη σήμερα ο Ζαφίρης με εντυπωσίασε, έπαιρνε πρωτοβουλίες, μεταβίβαζε την μπάλα μπροστά, έτρεχε, πήγαινε. Δηλαδή αισθανόταν ότι εγώ προχωράω. Δεν θα δούμε τον ΠΑΟΚ αυτό που βλέπαμε πριν μια τετραετία. Θα δούμε διαφορετική ομάδα. Για μένα σαν πρώτη φάση, πρώτη αγωνιστική, επίσημη, για μένα ήταν πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι θα δείξει πάρα πολλά στη συνέχεια. Αυτό που θέλω να σταθώ είναι σε αυτό το παιδί που για μένα, το δεν ξέρω να το καταλάβουνε, είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας. Αυτό το παιδί να το έχει καλά ο Θεός, να μας δίνει μάτια, να βλέπουμε τις ενέργειες που κάνει, τη φαντασία που έχει, γιατί είναι κλασικός ποδοσφαιριστής. Δεν είναι αθλητής που με τη δουλειά γίνεται. Αυτό το παιδί γεννήθηκε, αξιοποιεί το ταλέντο του και πάει μπροστά.
1: Ναι. Είδες στη φάση του δεύτερου γκολ, καταρχάς και το πρώτο το πλασεδάκι πάνω από τον τερματοφύλακα, εσύ το καταλαβαίνεις καλύτερα, αλλά στη φάση του δεύτερου γκολ, αυτό που κάνει, αυτή η ενέργεια που κάνει, είναι απίστευτη. Αν την έκανε ο Γιαμάλ, θα λέγαμε η ενέργεια του μήνα, του χρόνου, ξέρω εγώ κλπ. Για να τα λέμε όλα.
2: Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω ο Νίκο μου ότι στην Ελλάδα πάντα μιλάω, είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής. Οι άλλοι είναι αθλητές για μένα.
1: Ναι.
2: Ο Κωνσταντέλιας γεννήθηκε ποδοσφαιριστής, δουλεύει πάνω στο ταλέντο του, έχει φαντασία που αυτή δεν δουλεύεται η φαντασία μέσα στο μυαλό, έχει γεννηθεί και την καλλιεργεί μόνος του. Και δημιουργεί μόνος του ανά πάσα στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρεις τι θα σου κάνει. Έκανε κάτι ενέργεια σήμερα που σε αφήνει με ανοιχτό το στόμα. Αυτός ο παίχτης είναι ελληνικό προϊόν, είναι από τις ακαδημίες του ΠΑΟ και αυτό να βλέπουν όλοι ότι τις ακαδημίες πρέπει να τις προσέχουμε. Δυστυχώς τα 4 χρόνια μόνο πέρσι, και πιστεύω κάποιος έδωσε κάποια εντολή πέρσι να προωθούν παιδιά, τα προηγούμενα χρόνια οι ακαδημίες στα παιδιά δεν ανεβαίνανε προς τα πάνω. Θυμάσαι που τα είχαμε πάρα πολλές φορές. Τώρα βλέπω ότι ανεβάζουν από κάτω και εύχομαι τα ταλέντα αυτά να αξιοποιηθούν και να έχουμε ελληνικό στοιχείο μέσα στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
1: Στο μάτς με τη Δυναμό, Κιέβου, ο Κωνσταντέλιας, ο Ζαφίρης, ο Χατζηδιάκος ήταν και αυτός πρώτη εμφάνιση.
2: Πολύ καλός. Το πρώτο 7 λεπτό, 8 λεπτό είχε. Δεν ξέρω τι είχαν πάθει η ομάδα και δεν πάταγε καλά. Μετά ναι. πήρε μπροστά και έδειξε το καλό του πρόσωπο και προς το τέλος πάλι πανικοβλήθηκε και δημιουργήθηκαν κάτι ευκαιρίες και δώσαμε την ευκαιρία στους αντιπάλους να μας δημιουργήσουν δύο ευκαιρίες και μας βάλανε δύο γκολ που για μένα δεν έπρεπε να τα φάμε.
1: Το Ζαφίρι, πώς τον είδες, είπες προηγουμένως, είπες καλά λόγια για το Ζαφίρι, αλλά εγώ τον είδα σαν να είναι αφηνιασμένο άλογο, δηλαδή δεν καταλάβαινε τίποτα.
2: Ναι, γιατί ο Ζαφίρης φαίνεται έχει ελευθερωθεί φέτος. Πέρσι κάπου τον κρατάγανε, δεν ξέρω τι εντολές έπαιρνε τον προπονητή. Βλέπω ότι αυτός ο προπονητής σε κάποια παιδιά, από ό,τι βλέπω, ναι. έχει δώσει πρωτοβουλίες να παίρνουν μόνοι τους και αυτό θα ελευθερωθούν κάποια παιδιά και θα έξουν και το ταλέντο τους. Όπως ο Κωνσταντέλιας σήμερα έκανε τρεις ενέργειες εκτός των γκολ που λες τι είναι αυτό.
1: Ναι, φανταστικές. Φανταστικές ενέργειες.
2: Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ σαν πρώτο παιχνίδι η εικόνα ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι η διάρκεια, φυσικά ο προπονητής τώρα τους έχει, τους μαθαίνει, τον μαθαίνουνε και θα βάλει το στίγμα του και θα πάει καλύτερα ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε άλλο ποδόσφαιρο, δεν θα δούμε το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Αυτό να είμαστε σίγουροι.
1: Αυτό που θέλω να σχολιάσουμε, να το πεις Τάκης, είναι τα καινούργια στοιχεία τα οποία είδες στον ΠΑΟΚ τα σημερινά σε σχέση με τα περσινά. Μιλάμε για Αλέσιο Λύση και για Λουτσέσκου. Έχει διαφορές η ομάδα. Καταρχάς έχει τρεξίματα.
2: Μεγάλες διαφορές έχει. Καταρχήν δεν παίζει παθητικά. Ένα αυτό. Δίνει ένα άλλο στίγμα στην ομάδα. Δίνει πρωτοβουλίες να παίρνουν παίχτες μόνοι τους. Πώς να το πω, δεν κρατάει τον παίχτη να τον φοβήσει. Ναι. Αυτός ο προπονητής του δίνει ελευθερία. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο και να παίζει γρήγορα επίθεση. Δηλαδή την μπάλα να την κατεβάσουν στην αντίπαλη περιοχή πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Λίγο εκεί στα χαφ πρέπει να επικοινωνήσουν όταν αμήνονται, γιατί από εκεί γίνονται οι ζημιές. Δηλαδή εκεί χαλάρωσαν λίγο και δημιούργησε το θέμα και τα δύο γκολ που φάγαμε ξεκινήσανε από εκεί γιατί δεν μαρκάρανε.
1: Ναι. Είναι γεγονός
2: δηλαδή,
1: ότι και αυτός ο Σάντα Μαρία ήταν πάρα πολύ καλός. Σάντα Μαρία που ήταν μαζί με τον Ζαφίρη Δίδυμο.
2: Με ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Σάντα Μαρία και Ζαφίρης.
2: Δεν σε άκουσα, Νίκο.
1: Λέω και ο Σάντα Μαρία που έπαιξε μαζί με τον Ζαφίρη Δίδυμο.
2: Πολύ καλός. Ναι, ναι. Αυτός με εντυπωσίασε γιατί βρέθηκε μια φορά έξω από τη μεγάλη περιοχή, έκανε σουρ.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, τα χαφ, άμα θυμάσαι το, είχαμε ένα Γκούτριτς, τον θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Σωστά, το θυμάμαι εγώ.
1: Τι.
2: Την πρώτη χρονιά είχε βγάλει 13 γκολ σαν χαφ.
1: Σοβαρά.
2: Έκανε σουτ έξω από την περιοχή. Βάραγε πολύ καλά φάουλ. Είχε πολύ καλά πόδια. Οι χαφ, αυτό θέλουν. Θέλουμε να έχουν σουτ έξω από την περιοχή. Τα γκολ αυτό είναι. Δεν μπορεί να πεις με την μπάλα στα δίχτυα. Άμα δεν κάνεις ούτε έξω από την περιοχή, δεν γίνεται.
1: Συμφωνώ 100%.
2: Το παιχνίδι είναι το γκολ.
1: Και δεν είχε σουτ ο ΠΑΟΚ.
2: Είναι να φτάσει.
1: Ναι, δεν είχε.
2: Όχι, έχει, δεν
1: ο ΠΑΟΚ είχε δεν. Πολλά τρεξίματα. Τάκη, πάρα πολλά τρεξίματα.
2: Ναι, ναι. Και σου είπα, παρόλο ότι ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι, ναι. τρέχανε. Για κάποια στιγμή τα παιδιά κουραστήκανε φυσιολογικά. Γιατί είναι ένα πρώτο επίσημο, άλλο το φιλικό παιχνίδι που δίνεις στην προετοιμασία, Νίκο, και άλλο το επίσημο παιχνίδι που δίνεις ειδικά στην Ευρώπη και πρέπει να περάσεις αυτόν τον αγώνα για να πας στον επόμενο.
1: Σωστά.
2: Να μην πέσεις πιο κάτω. Και ήταν αυτή η νίκη του ΠΑΟΚ τα μεγάλη.
1: Βέβαια, 100%.
2: Δεν ήτανε, ήθελες τη νίκη, δεν έχεις, με μισό μηδέν μπορούσες, το έκανες. Έβαλε τρία γκολ μέσα εκεί.
1: Θα μπορούσε να βάλει και πέντε όμως. Έχασε και άλλες ευκαιρίες.
2: Ναι. Εκεί αν γίνει το 4-1.
1: Ναι, με τον Κωνσταντέλια.
2: Με τον Τάισον. Να γίνει το 4-1, τελείωνε. Εκεί τα παρατάγανε αυτοί. Γεια αλλά μόλις βάλανε το δεύτερο γκολ.
1: Πήραν λίγο πάνω.
2: Δημιουργήσανε, ναι. Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Σημασία ότι το παιχνίδι το έφερε στα μέτρα το ΠΑΟΚ. Είχε τα τρεξίματα όπως λες. Είχε μια. Είδαμε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ και θα δούμε πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπαμε πέρσι. Ναι. Δεν θα δούμε τον ΠΑΟΚ τον περσινό.
1: Σωστό.
2: Τώρα, είναι η επίθεση και τα. Δηλαδή, θες ένα center forward. Ο μικρός σήμερα δυστυχώς δεν μου άρεσε.
1: Ο Μύθου.
2: Δεν έκανε τα τρεξίματα που έπρεπε να φάει σίδερα αυτό το παιδί.
1: Ναι.
2: Σου δίνεται ευκαιρία. Δείξε. Είσαι καλός παίχτης, βλέπεις δίχτυα. Τρέξε. Δώσ' τα 80 λεπτά, 70 και πες μετά βγάλε μου. Δηλαδή, εκεί θα είναι το πρόβλημα του ΠΑΟ. Στο κέντρο θα δέσουν, έχει καλές μονάδες ο ΠΑΟ.
1: Έχασε και κάποιες ευκαιρίες, μια-δυο ευκαιρίες. Δεν ξέρω, εκεί που τον τραβήξανε, πιστεύεις, πέναλτι ήτανε?
2: Δεν μπορείς να το δώσεις αυτό, Νίκο, με το πέναλτι. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολο.
2: Πολύ δύσκολο. Πάρα ναι. Πολύ δύσκολο. Η ουσία είναι ότι σε μια τέτοια ομάδα έβγαλες 3 γκολ και αυτό μετράει.
1: Μεγάλη υπόθεση.
2: Και γκολ έξυπνα και σωστά. Και καθαρά, δεν να πεις ότι μπορεί να ήταν offside ή οτιδήποτε.
1: Ναι,
2: πιστεύω ότι σιγά σιγά και κάποιοι παίχτες θα βρούνε τα πατήματά τους, γιατί είναι με πολυεργαλεία για την ομάδα. Παραδείγματος χάρη ο Ζίβκοβιτς θα τη βρει το πατήμά του, γιατί σήμερα δεν ήταν αυτός που ξέρουμε εμείς, έτσι. Ναι. Αλλά έτρεξε το παιδί, κουράστηκε. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Αλλά σου είπα πάλι, αυτό το πιστεύω, ότι θα δούμε ένα ΠΑΟΚ πολύ διαφορετικό από ό,τι βλέπαμε τόσα χρόνια. Ναι. Και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Ο τερματοφύλακας είχε κάποια ευθύνη στα γκολ?
2: Δεν άνοιξε ευθύνη στον τερματοφύλακα όταν τα χαφ και η άμυνα αφήνουν τα κενά και μπαίνουν στην περιοχή να κάνουν σουτ.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ δύσκολες οι φάσεις. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες, έχει και έναν τρίτο τον Πιτσιρικά. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη θέση, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ καλά στημένος.
1: Ωραία, Τάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια αυτά. Να είσαι πάντα καλά. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που θες να προσθέσεις και δεν στο ρώτησα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει πάρα πολύ καλά φέτος. Ελπίζω να ανεβάσουν και άλλα παιδιά από κάτω που είναι ταλέντα και θα βγουν και Κωνσταντέλια και υπόλοιποι, και αυτό θα είναι ευχάριστο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα πω κάτι, γιατί λέγανε πολλά πράγματα. Μην κάθεται και λένε γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει εθνική ομάδα. Αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος. Και να πω κάτι, όποιος προπονητής έχει παίχτη τον Κωνσταντέλια και δεν ξεκινάει από εκεί, είναι ένα έγκλημα μεγάλο για το ποδόσφαιρο.
1: Σωστά. Κάνει λάθος ο
2: προπονητής. Αυτό έχω να πω.
1: Κάνει
2: δεν ξέρω αν οποιοδήποτε προπονητής έχει ένα παίχτη που λέγεται Κωνσταντέλιας, όπως ήταν παλιά. Υπήρχε περίπτωση οποιοδήποτε προπονητής, αν ήταν καλά, δεν είχε τραυματισμό, να μην ξεκινάει με τον Κουδά?
1: Όχι.
2: Όχι. Από εκεί και πέρα.
1: Νομίζω
2: δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάκη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά. Γεια.
3: Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και όλιβ λιβ εξτράκτ σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό, 10,95. Πίλσε.

0: Πάμε αμέσως Πολωνία. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Παντελή Σαμλίδη, τον επώνυμο φίλαθλο του ΠΑΟΚ και επωνομαζόμενο πρίγκιπα. Είναι μαζί μας τώρα. Παντέλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου. Καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του σφίνα.gr.
0: Είχες προβλέψει 1-2.
1: Μεγάλη νίκη.
0: Είχες προβλέψει 1-2, έγινε 2-3. Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι πρόβλεψα νίκη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νικόλα μου.
0: Και με ανατροπή.
1: Και ανατροπή και κουρταστικό παιχνίδι. Και πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό και η ομάδα έδειξε καλά στοιχεία. Σίγουρα θέλει βελτίωση.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δείξαμε πάρα πολύ καλά στοιχεία και πάμε για το επόμενο.
0: Στην κερκίδα, φοβερή κερκίδα.
1: Φοβερή και διπλή κερκίδα.
0: Ναι.
1: Και κερκίδα είχαμε στους... να πούμε έτσι, στους επίσημους και κερκίδα απέναντι που ήταν η φανατική.
0: Ναι.
1: Το πέταλο.
0: Δεν μου λες, βασικά στο τέλος του αγώνα τι έγινε εκεί που έγινε ένα επεισόδιο με παίχτες.
1: Κάποιοι δικοί μας ανεβάσανε μια σημαία της Ρωσίας. Γενικά τα τελευταία 10 λεπτά ήταν λίγο, υπήρχε λίγο μια ένταση μεταξύ των οπαδών.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ήταν δηλαδή κάτι που ήταν μεταξύ οπαδών και γιατί μπήκε και ο Κένι μπροστά και λοιπά.
1: Ναι, ήταν μεταξύ οπαδών, μετά πήγανε κάποιοι ποδοσφαιριστές από την Ουκρανική ομάδα προς τους οπαδούς τους δικούς μας και ζητήσανε λίγο πολύ το λόγο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Εντάξει, γενικά όμως δεν υπήρχαν άλλα θέματα. Πήγε ο ΠΑΟ, κέρδισε, ωραία.
1: Όχι.
0: Η ομάδα ήταν καλή, μετά το πρώτο δεκάλεπτο ήταν καλή ομάδα.
1: Όπως το είπες, μετά το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Μας αφύπνισε το πρώτο γκολ.
0: Το γκολ.
1: Θεωρώ ότι κερδίσαμε κατά τη δική μου ταπεινή άποψη ένα παίχτη τον Γκόμες από αριστερά.
0: Ωραίος.
1: Θεωρώ ότι έκανε ένα πάρα πολύ μεστό παιχνίδι. Τον βοήθησε πολύ, φαίνεται, οι συμμετοχές του που είχε στην Αλμπαθέτε, γιατί πήρε ρυθμό αγωνιστικό και πήρε και αυτοπεποίθηση. Και έδειξε ότι είχε καλά πατήματα μέσα.
0: Σωστά. Και εντάξει, ο Ζαφίρης ήταν διαφορετικός φέτος. Ο Ντέλιας ήταν εκπληκτικός.
1: Ο Ντέλιας, είπαμε, ο Ντέλιας δεν λέγεται Ντέλιας, λέγεται Ντελίνιο Μαγίνιο.
0: Μαγεύει.
1: Αυτός ο παίκτης είναι μάγος. Ειδικά εκεί στο δεύτερο γκολ κάνει μια ενέργεια την οποία θα μπορούσες να τη δεις μόνο από τον Μέση.
0: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, οι Ουκρανοί, οι φίλαθλοι, εκτός αυτού του τελευταίου, γενικότερα πώς ήταν απέναντι, δεν είχαμε μπερδέματα άλλα, έτσι?
1: Όχι, δεν είχαμε. Απλά τώρα θεωρώ ότι χωρίς λόγο δώσαμε εμείς ένα παραπάνω κίνητρο στους ποδοσφαιριστές της Δυναμό να έρθουν στην Θεσσαλονίκη και να ζητήσουν ακόμα περισσότερα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Τους δώσαμε δηλαδή ένα κίνητρο που θέλουν για να νικήσουν, αλλά ένα ακόμα περισσότερο με αυτά που έγιναν και που τους πορώσαμε όσον αναφορά στο εθνικό τους ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Στο πατριωτικό τους ζήτημα.
0: Εντάξει, τελείωσε αυτό τώρα. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα
1: ήτανε
0: θα είναι
1: κάτι ατυχές, θεωρώ, αλλά εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Γενικά ήταν ένα ωραίο ταξίδι αυτό.
1: Αυτό που πιστεύω είδαν όλοι οι οπαδοί μας και όλος ο φίλαθλος κόσμος του ποδοσφαίρου, είδαν ότι η ομάδα του Λύση

0: αυτή τη στιγμή έχει δείξει πάρα πολλά καλά στοιχεία. Είπαμε, σίγουρα χρειάζεται λίγη παραπάνω δουλίτσα. Αυτό θα έρθει σιγά σιγά. Πήγαμε save στο σημερινό παιχνίδι. Θεωρώ πήγαμε με την τακτική που είχαμε επί Λουτσέσκου. Αλλά μπόρεσε και έδωσε πολύ σωστές οδηγίες, αλλά έκανε και σωστές αλλαγές. Βοήθησε την ομάδα δηλαδή και με τις αλλαγές. Γιατί παίζει μεγάλο ρόλο όταν κάνεις τις αλλαγές να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα.
1: Σωστό, σωστό. Ωραία, πότε επιστρέφετε, αύριο?
0: Πρώτο ο Θεός, εγώ επιστρέφω το πρωί.
1: Το πρωί
0: από Βαρσοβία.
1: Με το καλό, η επιστροφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά και για όσα μας είπες. Γιατί
0: εγώ
1: πάντα...
0: απλά αυτό εδώ που θέλω να τονίσω πάλι είναι να δώσουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα, να δώσουμε εμπιστοσύνη στον καινούριο μας προπονητή και να δώσουμε χρόνο. Χρόνο ώστε να μπορέσει η ομάδα στην πορεία να μπορέσει να πάρει αυτά που θα δικαιούται μέσα από την προσπάθεια του προπονητή και των παικτών. Είναι μια καινούργια αρχή. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πλέον στην ομάδα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι γνώστες του ποδοσφαίρου, να δούμε δηλαδή η Βιερίνια Μάτος, γνωρίζουν το αντικείμενο και θεωρώ ότι οι επιτυχίες για την ομάδα μας είναι μπροστά μας. Απλά να κάνουμε υπομονή και όλα θα έρθουν. Μην περιμένουμε με ένα μαγικό ραβδάκι, να περιμένουμε σε ένα μήνα, σε δύο μήνες αυτή η ομάδα να κάνει θαύματα. Σιγά σιγά θα έρθουν. Θα έρθουν οι επιτυχίες. Το πιστεύω, γιατί είδα και τη δουλειά που έγινε επάνω στην Ολλανδία και βλέπω και το κλίμα το οποίο υπάρχει μέσα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πάρα πολύ υγιής οργανισμός.
1: Ναι, και πάρα πολλά τρεξίματα η ομάδα σήμερα, πολλά τρεξίματα.
0: Πάρα πολλά, γιατί τα δούλεψε πολύ, τον αρέσει, τον λύσει η ομάδα να πιέζει σε όλα τα μήκη και πλάτη. Αυτό που λέμε, να μην μπορεί να πάρει ανάσα οι ποδοσφαιριστές και να φανταστούμε ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Θα δούμε έναν διαφορετικό ΠΑΟΚ, θα βάλει τις δικές του ιδέες και τα δικά του και τις δικές του πινελιές, τις οποίες θα τις δούμε στην πορεία. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται η ομάδα και θεωρώ ότι ήταν πολύ έξυπνο ήταν το ότι πήγαμε save. Πήγαμε δηλαδή με μια τακτική η οποία η ομάδα, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές τη γνωρίζανε και δεν χρειαζόταν να κάνουμε πειράματα. Ο χρόνος είναι μπροστά μας.
1: Βεβαίως. Παντέλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα μου, να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε εμείς τώρα στην Ιταλία να μάθουμε τι έχει γίνει και στο ρεπορτάζ του Άρη, όπου ο Γιάννης ο Παντελίδης είναι εκεί, αλλά ο Μπασίρου σήμερα πήγε στην Ιταλία. Και Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε του Μπασίρου.
1: Ναι, ο Ντέλε Μπασίρου είναι το νέο πρόσωπο από σήμερα το απόγευμα στις προπονήσεις του Άρη. Ο Αφρικανός ήρθε νωρίς το μεσημέρι στην Ιταλία. Έφτασε στο ξενοδοχείο της αποστολής την ώρα που οι παίκτες έπαιρναν το μεσημεριανό τους, οπότε είχε μια πρώτη γνωριμία με αυτούς με το που πάτησε το πόδι του στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της ομάδας, στην πρώτη του με τον Άρη. Υπάρχει και σχετικό φωτογραφικό αλλά και βίντεο από την πρώτη του παρουσία στην προπόνηση των Κιτρινόμαυρων. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα. Κάτι που πάντως βέβαια θα αλλάξει από αύριο. Εντάξει, δεν έχει κάνει προετοιμασία το προηγούμενο διάστημα. Θα ακολουθήσει ένα πιο ελαφρύ, πιο σχεδόν ατομικό, θα έλεγα, πρόγραμμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι το νέο πρόσωπο και το σημείο αναφοράς της σημερινής ημέρας για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος και σήμερα προχώρησε με διπλές προπονήσεις, με πολύ μεγάλη ένταση θα πω και το πρωί, που περισσότερο φυσική κατάσταση, όπως και το απόγευμα που έγινε περισσότερο τακτική και παιχνίδια διπλό που έκαναν στο φινάλε, πραγματικά πολύ μεγάλη ένταση. Και το οποίο συμμετείχε μάλιστα κανονικά ο Μπασίρου. Και πλέον έτσι ο Άρης βαδίζει στην τρίτη του μέρα εδώ, και όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο ομάδα γίνεται, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, πιο πολύ δένονται οι ποδοσφαιριστές, στοιχεία τα οποία θέλει να πετύχει κάθε προπονητή σε βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Άρης, ο οποίος την Κυριακή θα δώσει το πρώτο φιλικό παιχνίδι με την Αταλάντα το πρωί στις 10.30 Ιταλίας, 11.30 Ελλάδας, αλλά και την Κυριακή περιμένει και έναν ακόμη ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για τον νεαρό, τον 18χρονο, τον Ουσμάν Διόπ, Σενεγαλέζος. Αποκτήθηκε από την ίδια ακαδημία από την οποία ο Άρης πήρε το Τιατί. Αυτός είναι center four, είναι 1.90 ύψος, είναι δηλαδή ψηλό παιδί. Και θα έρθει να κάνει προετοιμασία με τον Άρη, θα υπογράψει με τον Άρη, 18 χρονών. Και θεωρούν και την Ομαύρη ότι είναι ένα project το οποίο μελλοντικά μπορεί να αποδώσει όπως απέδωσε αυτό του Διατή, που και επίσημα να πούμε ανακοινώθηκε χθες από την Αλτιρίγια, αλλά ήταν εδώ και μέρες έκανε προετοιμασία με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Απλά ανακοινώθηκε χθες, γιατί από χθες άνοιξε το μεταγραφικό παράθυρο στη Σαουδική Αραβία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Γιούρισιτς, το θέμα του δεν έχει κλειδώσει ακόμη στο 100%. Είναι κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες προσπαθούν να φιξάρουν με τον δικηγόρο του ποδοσφαιριστή, οπότε ούτε σήμερα θα ανακοινωθεί. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο θα δούμε την ανακοίνωση της μεταγραφής του Κροάτη αριστερού μπακ, ο οποίος λογικά, δεν ξέρω τώρα τι ώρα θα υπογράψει αύριο, αν τελειώσει νωρίς η υπόθεσή του, μπορεί μέχρι το απόγευμα να έρθει και στην Ιταλία. Διαφορετικά, μάλλον πάει για Σαββατοκύριακο δική του περίπτωση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και άρα και για μεταγραφές και λοιπά, φαίνεται ότι ο Άρης κινείται να βρει κάποιους παίκτες ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι θα περιμένουμε με ενδιαφέρον και τις κινήσεις επόμενες, Γιάννη. Και επίσης δεν ξέρω ο κύριος Γρηγορίου τι λέει. Εκεί είναι ευχαριστημένος από τους παίκτες, από την προετοιμασία.
1: Είναι πολύ ικανοποιημένος από τη διάθεση που δείχνουν οι παίκτες και από την συμμετοχικότητά τους στις προπονήσεις. Μάλιστα, σήμερα μετά το τέλος της απογευματινής προπόνησης, που όπως είπα ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση, είπε δύο λόγια στους παίκτες και είπε ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Αυτά που κάνετε, η διάθεση που δείχνετε, οι τάσεις που βγάζετε είναι πολύ σημαντικά πράγματα και τους ζήτησα να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Να πούμε βέβαια, μιας και το βλέπουμε και το θέμα, ότι αυτό έγινε το πρωί, αυτό που βλέπουμε τώρα. Οι αιματολογικές εξετάσεις. Κάποια στιγμή, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη προπόνηση, πήγαιναν ένας-ένας οι ποδοσφαιριστές και έδιναν αίμα για να γίνουν αιματολογικές εξετάσεις, να τσεκάρει δηλαδή κάποια νούμερα ο προπονητής και το τεχνικό επιτελείο, να δει σε τι κατάσταση είναι οι παίκτες του και αναλόγως να βγάλει και το πρόγραμμα για τον καθένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το απόγευμα ο Μωρόν, που είχε και κάποιες ενοχλήσεις, έκανε διαφορετικό πρόγραμμα από την υπόλοιπη ομάδα. Προφανώς ήταν κάτι το οποίο βασίστηκε στις μετρήσεις που έγιναν, ίσως δηλαδή ήταν λίγο πιο επιβαρημένος ο οργανισμός του. Εντάξει, κάτι πρωτότυπο, δεν το έχω συναντήσει σε άλλη προετοιμασία του Άρη αυτό. Και γενικά είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται πολύ συχνά. Γενικά δεν το έχω ξαναδεί εγώ.
0: Ναι, γεγονός είναι αυτό. Αλλά γίνεται στα ευρωπαϊκά κλαμπ σίγουρα κατά διαστήματα. Ωραία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον.
1: Τίποτα. Αύριο τελικά, όπως ενημερωθήκαμε αργά, πριν από λίγη ώρα, η ομάδα τελικά δεν θα κάνει διπλή προπόνηση. Θα τους χαρίσει την πρωινή ο Μιχάλης Γρηγορίου για να πάρουν κάποιες ανάσεις. Θα κάνει μόνο το απόγευμα. Και να πούμε, Νίκο, και να κλείσουμε με αυτό. Αύριο το πρωί στο sfina.gr μία αποκαλυπτική και απολαυστική, θα έλεγα εγώ, συνέντευξη με τον Φαμπιάνο, τον αρχηγό του Άρη, ο οποίος, πέραν όλων όσων λέει, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα τα διαβάσει ο κόσμος και θα τα δει και σε βίντεο, η συνέντευξη, να πούμε ότι έγινε στα ελληνικά. Ο Φαμπιάνο δηλαδή μας μιλάει στα ελληνικά.
0: Ωραίο. Αύριο τι ώρα? 9.
1: Αύριο στις 9 η ώρα στο site θα ανέβει και το κείμενο και το βίντεο από τη συνέντευξη με τον Φαμπιάνο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Focus 103,6.

0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε τώρα για τα θέματα του Ηρακλή με τον Μάκη Ιωαννίδη, ο οποίος γνωρίζει και για τη μεταγραφή του Γιώχαν Ρος. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Ναι, ο Ηρακλής κινήθηκε για την απόκτηση, άρχισε πάλι αυτό το μεταγραφικό ντεμαράζ. Χρειάζονταν παίκτες ο Ηρακλής, κινήθηκε για παίκτες και έτσι κατέληξε στην περίπτωση του Γιώχαν Ρος, παίκτης ο οποίος είναι διεθνής με την ομάδα του Μπενίν. Έχει ένα καλό βιογραφικό πάνω του και μάλιστα έχει παίξει ήδη σε παιχνίδι της φετινής σεζόν στην Ρουμανία. Το μόνο το οποίο έτσι το βάζουμε στο κάδρο, είχε πρόσφατα. Είχε κάποιο σοβαρό τραυματισμό την προηγούμενη σεζόν, τον οποίο φυσικά ξεπέρασε, αν μη τι άλλο αγωνίστηκε 20 του μηνός, άρα θεωρητικά είναι σε καλή κατάσταση. Ήρθε και μάλιστα θα ταξιδέψει αύριο απευθείας με την ομάδα του Ηρακλή για την Ιταλία, εκεί όπου θα γίνει και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν είναι όμως η μοναδική αλλαγή που θα υπάρξει στο ρόστερ για τους Κιανόλευκους. Πέρα λοιπόν από τον Γιώχαν Ρος, η ομάδα του Ηρακλή εντάσσει στο δυναμικό της και τον Γιακούμπ Χρωμάντα, παίχτης ο οποίος ακούστηκε έντονα και μάλιστα ήταν καθοδόν, όπως λέει το ρεπορτάζ, για την ομάδα του Λεβαδιακού. Τελικά όμως θα έρθει να φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή. Πέρασε από την Ζένιτσα της Σλοβακίας, τη Σλάβια Πράγας, Ραπίτ Βουκουρεστίου, παίχτης ο οποίος έχει στοιχεία και λογικά μπορεί να βοηθήσει και αυτός. Αυτός αγωνίζεται σαν αμυντικό χαφ, θέση δηλαδή στην οποία ο Ηρακλής ήθελε ενίσχυση, και νομίζω αν ανταποκριθεί στο βιογραφικό του θα είναι μια επιλογή που θα βοηθήσει την ομάδα.
0: Σε όλο λεπτό.
1: Έτοιμος παίχτης θα έλεγα και αυτός.
0: Δεν μιλάς για τον Ρος τον οποίο ανακοίνωσε επίσημα ο Ηρακλής, έτσι?
1: Αυτός δηλαδή είναι στόπερ, κεντρικός αμυντικός.
0: Μπράβο.
1: Κεντρικός αμυντικός.
0: Εντάξει.
1: Okay. Ο Χρωμάντα είναι αμυντικό χαφ.
0: Χαφ, μάλιστα.
1: Εκεί που ο Ηρακλής ήθελε να έχει παίχτες, ήθελε να ενισχύσει. Η επόμενη κίνηση, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, θα είναι στη θέση του Σέντερφορ. Ο οποίος Σέντερφορ αναμένεται να ενταχθεί στην Ιταλία, όπου ο Ηρακλής θα έχει τα φιλικά παιχνίδια. Αρχίζει γενομένη στο Σάββατο, πρώτο φιλικό, απέναντι στην Μπολόνια. Ναι. Τώρα, μετά τα χθεσινά βραδινά που είχαμε και λίγο πολύ ήταν αναμενόμενα, αλλά όχι όμως έτσι όπως παρουσιάστηκαν, αλλά με μια εξέλιξη που υπήρχε λόγω παραίτησης των Μπασινά και Αμανατίδη. Η αλήθεια είναι ότι δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτό το οποίο περίμεναν οι άνθρωποι του Ηρακλή, και αυτό έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα στο οποίο η ομάδα θα έπρεπε να έχει έτοιμο ρόστερ. Έγιναν κάποιες συστάσεις, υπήρχε μια πίεση την οποία μάλλον δεν μπόρεσαν να την αντιμετωπίσουν, και γι' αυτό το λόγο από την Τρίτη κιόλας είχαν καταθέσει την παραίτησή τους. Και μιλάμε για παραίτηση γιατί ο Ηρακλής τους υπολόγιζε αφότερους να είναι παρόντες στην προετοιμασία στην Ιταλία, καθότι είχαν και εισιτήρια, θα ήταν μέλη της αποστολής. Ήρθε αυτή η παραίτηση, τα αντανακλαστικά φαίνεται να είναι γρήγορα. Τάκης Γιαννόπουλος, Γιάννης Στάθης, οι δύο οι οποίοι έρχονται για την ομάδα του Ηρακλή. Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με αρκετά καλό scouting στη Λατινική Αμερική. Ό,τι έχει φέρει ο Ολυμπιακός Βόλου στο παρελθόν και ο Βόλος μέχρι ενός σημείου, είναι παίχτες που είχε εντοπίσει ο συγκεκριμένος, ο Γιαννόπουλος. Στη συνέχεια πήγε και σε άλλες ομάδες. Τώρα έρχεται στον Ηρακλή. Σίγουρα έχει μια αντζέτα και τις επαφές για να δημιουργήσει το ρόστερ, να συνεχίσει μάλλον το σχηματισμό του ρόστερ του Ηρακλή. Γιάννη Στάθης, το γνωρίζαμε σαν ποδοσφαιριστή, με θητεία σε Λάρισα και πέρσι στην Καλαμάτα. Θα είναι κάτι μεταξύ γενικού αρχηγού αθλητικού διευθυντή στην ομάδα του Ηρακλή, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά το οργανόγραμμα παραμένει πάνω κάτω το ίδιο, έτσι όπως είχε ξεκινήσει τη φετινή σεζόν.
0: Άρα πάμε για ένα δίδυμο Γιαννόπουλου Στάθη αυτή τη στιγμή. Κάπως έτσι θα πάει η ιστορία.
1: Όπως ήταν Μπασινάς Αμανατίδης, ναι, κάτι αντίστοιχο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Τώρα στόχος είναι να μπορέσει η ομάδα να, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ψιλογυμνή πηγαίνει στην Ιταλία. Μπορεί το κοντέρ να γράφει 20 πλάς παίχτες, κατ' ουσίαν είναι 12, 13, 14, με αυτούς που ήρθαν γύρω στους 15. θέλει, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, μεταγραφές. Υπάρχει βούληση να γίνουν αυτές οι κινήσεις. Είπαμε που στοχεύουν, ο Ηρακλής πλέον στοχεύει μεσοεπιθετικά. Εξτρέμ, αμυντικά, χαφ, σέντερ φορ, πάνω κάτω εκεί θα κινηθεί. Νομίζω ότι η έλευση του Γιαννόπουλου σε συνδυασμό με τον Γιάννη Κόντι, ο οποίος έχει και αυτό το δικό του δίκτυο στην Ιβηρική Χερσόνησο και στη Γαλλία, θα γίνουν οι επαρκείς κινήσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα επαρκές ρόστερ, να αρχίσει τις υποχρεώσεις με το θεσμό του κυπέλου και στη συνέχεια με το πρωτάθλημα, όπου στην πρεμιέρα ο Ηρακλής θα βρει αντιμέτωπο του την ΑΕΚ εκτός έδρας.
0: Μάκη, μια τελευταία ερώτηση. Το πρώτο μάτς είναι το Σάββατο με την Πολόνια και μετά είναι άλλα δύο παιχνίδια. Σωστά.
1: Ναι, 25, 29 και 2 Αυγούστου νομίζω το τελευταίο.
0: Και επιστρέφει 3 Αυγούστου.
1: Όχι, πιο πίσω. Ήταν και άλλο παιχνίδι προγραμματισμένο. Νομίζω ήταν στις 5 του μηνός. Η ομάδα θα γυρίσει γύρω στις 8 του μηνός. 8 Αυγούστου. Θα κάτσει αρκετές μέρες επάνω. Γύρω στις 14 μέρες.
0: Μάλιστα. Είναι πολλές μέρες. Ναι.
1: Ουσιαστικά... εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα, αυτό που έγινε στο Ντολεμαίδα ήταν του know us better, που λέγανε και σε ελληνικές ταινίες. Να γνωριστούν οι παίχτες.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, εκεί θα υπάρχει ήδη, ας πούμε, από την Ντολεμαίδα, knockout είναι Φοφανά και ο Κάκα. Αυτοί δεν θα πάνε Ιταλία σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ίσως εκεί θα υπάρχουν και άλλοι παίκτες που δεν θα είναι. Γιατί το είπαμε, ο Ματσάρη εξοδεύει πολύ χρόνο για να αναλύσει το ρόστερ του, να μάθει τους παίκτες του, να δει τι μπορεί να κάνουν, τι δεν μπορούν και αν μη τι άλλο να εισηγηθεί να γίνουν και κάποιες άλλες κινήσεις. Άρα θεωρώ πως θα γίνουν κάποιες, ένα μικρό ξεκαθάρισμα επί ιταλικού εδάφους για να μπορέσει η ομάδα να δημιουργηθεί έτσι όπως πρέπει να είναι. Τώρα, βλέποντας εδώ το βίντεο τώρα με τις φάσεις αυτές που είναι από την περσινή χρονιά, τέλος πάντων, βλέπουμε ότι σε πόσο άσχημη αγωνιστική κατάσταση ήταν ο αγωνιστικός χώρος και μιλάμε πλέον για επίπεδα Super League, έτσι, με τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν, να βελτιωθεί. Μέχρι στιγμής αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει. Το γήπεδο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις εργασίες για τη βελτίωσή του. Λένε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε, ότι από Δευτέρα θα ξεκινήσουν την αποκατάσταση του πρωτοτάπητα. Τώρα θα δούμε κατά πόσο θα έρθει στα επιθυμητά επίπεδα, προκειμένου να μην έχει κανένα πρόβλημα ο Ηρακλής. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουν εκεί στο Καφτατζόγλιο για να γίνει ένας πρωτοτάπητας που θα μπορεί να γίνονται κανονικά παιχνίδια της Super League σε συγκεκριμένο γήπεδο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μάκη. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβαδίζει με την εποχή μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η έναρξη της διαδικασίας συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα αλλά και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό στη χώρα. Νωρίτερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έκανε λόγο για αντιλαϊκές και αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση. Στόχος της να περάσει σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις, χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός, υποστήριξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα απέδειξε ότι όχι μόνο δεν είναι τίμιος και άρτιος, διότι δεν εργάστηκε ποτέ, αλλά δεν έμαθε και από τα λάθη του στην Κάσο που οδήγησαν τη χώρα στην εθνική ήττα. Ούτε διδάχτηκε από τα ψέματά του, όπως ότι δεν μπορεί να δώσει 13η και 14η σύνταξη και μισθούς αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ έδωσε στους εργολάβους 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το χειρότερο είναι ότι προκαλεί τους Έλληνες λέγοντας ότι έδωσε αυξήσεις σε μισθούς, ενώ αυτές τις κατάπιε ο πληθωρισμός και η εσχροκέρδεια που την αφήνει ανεξέλεγκτη, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Την ίδια στιγμή που προκαλεί εκατομμύρια Σουδανούς να εισβάλλουν στην Ελλάδα, ισχυρίζεται ότι έλυσε το λαθρομεταναστευτικό. Ο άνθρωπος που από τη φύση του δεν έμαθε να λέει την αλήθεια, που δεν εργάστηκε ποτέ, με τέτοιες δηλώσεις όχι μόνο δεν είναι άρτιος πρωθυπουργός και έντιμος, αλλά είναι σφόδρα αντιλαϊκός, αντικοινωνικός και δυστυχώς αντιεθνικός, τονίζει επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παραδοχή σοκ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδας στη Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο, όμως δεν λειτουργεί σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα και μετά τις αντιδράσεις, σε νέα δήλωσή του ο Χρήστος Παλιός ενημέρωσε ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας θα είναι 100% εγκατεστημένο στο τέλος Αυγούστου στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ως και τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για λάθη ή παραλήψεις στις αρχικές χωρίς να υπάρξουν πρόστιμα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή της Λευκύμης στο Σουφλί. Για την κατάσβεση έσπευσαν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, συντροφόρες του Δήμου Σουφλί, ενώ από αέρος 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Χωρίς κίνδυνο επέκτασης είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισος του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες δυνάμεις με 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα να επιχειρούν, ενώ στην περιοχή υπάρχει και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Με ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα είναι αντιμέτωπες οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται τόσο η περιοχή της Μαδρίτης, όσο και η επαρχία Αβίλα. Στη Γαλλία, οι αρχές διέταξαν την εκένωση ολόκληρης της Χερσονήσου Καπ Φερέ στα νοτιοδυτικά της χώρας, με εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν διαφύγει από την περιοχή με βάρκες. Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. προβλέπονται στις Ποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια μέχρι τις πρόμεσημβρινές ώρες, στη Λίμνο, Θάσο και Σαμοθράκη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στη Μαγνησία, κυρίως στα Ανατολικά Θαλάσσια και Παραθαλάσσια, επίσης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα Ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει 28 με 29 και τοπικά στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμία αίθριος καιρός. Η άνεμη βορειοδυτική 4-6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
6: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πέρασαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε, ακούτε Fox 103,6, ώρα 5 και 11 πρώτα λεπτά στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Αφού ακούσατε όλα τα ηχητικά στην πρώτη ώρα, πάμε να καλησπερίσουμε το Στέλιο Στεριάδιο, Άρτη Αφιχθέντα, μάλλον όχι Άρτη, γιατί από το βράδυ ξημερώματα είναι στη Θεσσαλονίκη, με την αποστολή του ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι στην Πολωνία. Είναι στη γραμμή 1. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Το ταξίδι πώς ήταν, καλό?
1: Καλό. Αφού συνδυάστηκε και με νίκη, έγινε ακόμα καλύτερο.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο βασικό. Βασικά, έτσι είναι όλη η ιστορία. Για πες μας τώρα, μετά τη λήξη του αγώνα, βασικά έγινε ένα ψιλοεπισόδιο εκεί στο τέλος. Εντάξει, έγιναν κάτι μπερδεματάκια. Γι' αυτά είχε καμιά εξέλιξη άλλη, όχι τίποτα. Εκεί τέλος.
1: Όχι, κοίταξε, η Ουκρανία αντέδρασαν επειδή υπήρχε μια ρωσική σημαία στο
0: πέταλο
1: που ήταν φίλοι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Υπήρχε παρέμβαση της αστυνομίας στην πλευρά των Ουκρανών και όχι στην πλευρά του φίλου του ΠΑΟΚ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Μισό λεπτό. Στην πλευρά των Ουκρανών.
1: Των Πολωνών. Εντάξει, των φίλων της δυνάμεων. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δεν παρενέβη η αστυνομία και η security. Δεν παρενέβησαν στο κομμάτι που ήταν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Παρενέβησαν στο κομμάτι που ήταν οι Πολωνοί. Ή και οι Ουκρανοί. Εντάξει. Γιατί ξέρουμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Ουκρανών έχουν μετακομίσει στην Πολωνία πλέον.
0: Ναι. Σωστά.
1: Λόγω της κατάστασης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ευτυχώς γρήγορα έγινε η φωτιά. Μπήκαν στη μέση ψυχρεμότεροι, κάποιοι παίκτες στην Δυνάμο πήγαν προς το μέρος που ήταν το πέταλο το φίλο του ΠΑΟΚ. Πήγαν προς τα εκεί, αλλά ευτυχώς δεν υπήρχε κάτι περισσότερο. Και για τη σημαία που υπήρχε στο κομμάτι που ήταν φίλο του ΠΑΟΚ. Και αργότερα, αν και η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι στις δηλώσεις τους και ο προπονητής της Δυνάμο, ο Ιγκορ Κόστιουκ, και ο αρχηγός της Δυνάμο, και οι άλλοι που μίλησαν στάθηκαν σε αυτό το γεγονός πιο πολύ από το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Λέγοντας ότι ήρθαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να προκαλέσουν κτλ.
0: Εντάξει, πάει, αυτό τελείωσε. Αγωνιστικά η ομάδα ήταν καλή.
1: Εντάξει, η ομάδα για τα πρώτα 65 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλή. Έδειξε περισσότερα από όσα περιμέναμε στο πρώτο της παιχνίδι. Αν αφαιρέσει κανείς το σκορ από την εικόνα του αγώνα, κρατήσει μόνο την εικόνα, άφησε ενθαρρυντικά μηνύματα για πρώτο μάτς. Θα μπορούσε το μάτς να πάει στο 1-4 στην ευκαιρία του Κωνσταντέλια που το βγάλε με το κεφάλι τον goalkeeper
0: του Δυνάμου. Και του Τάισον ίσως.
1: Και του Τάισον θα μπορούσε να γίνει το 2-4 εκεί, θα μπορούσε να γίνει το με τον Καμάρα το 2-4, θα μπορούσε να γίνει το 3-3 με τον Πονομαρένκο στη διπλή ευκαιρία που είχε. Οκ. Okay. Δίκαια νίκη του ΠΑΟΚ. Ίσως να δικαιούνταν και να κερδίσει και με ένα γκολ παραπάνω, αλλά επίσης θα μπορούσε και να μην το πάρει καν το παιχνίδι. Θα μπορούσε να λέξει 3-3 αν ευστοχούσε ο Πονομαρένκο στα δύο τέταρτα που είχε με τον Μαυλέγκα.
0: Ναι, σωστό.
1: Το ποτήρι σίγουρα είναι μισογεμάτο και από πλευράς εικόνας και από πλευράς αποτελέσματος. Σίγουρα υπήρχαν πράγματα τα οποία θέλει να κρατήσει ο Λύση από την εικόνα των παιχτών του και σίγουρα θα είναι πράγματα που θα τα συζητήσουν από αύριο στις προπονήσεις ξανά, γιατί η ομάδα έχει σήμερα ρεπό. Σίγουρα κάποια πράγματα του άρεσαν πολύ και κάποια άλλα πράγματα δεν του άρεσαν. Παραδέχθηκε ο ίδιος στις δηλώσεις του ότι ίσως να έπρεπε να κάνει νωρίτερα τις αλλαγές του φρεσκαρίσματος, γιατί οι αλλαγές έγιναν αφού του δέχτηκε το δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ. Αλλά είναι ένα καλό βήμα η παραδοχή του ότι ίσως να έκανε λάθος ο Λύση. Και το είπε μόνος του μετά το τέλος του αγώνα της ένδειξης τύπου.
0: Το είπε, ναι.
1: Για το φρεσκάρισμα της ομάδας.
0: Ναι, όντως το είπε. Πάντως θα πρέπει να επισημάνω ότι η ομάδα έπαιξε τελώς διαφορετικά από ό,τι έπαιζε πέρσι. Πάρα πολύ πίεση, εσύ παρακολούθησες και την προετοιμασία. Πολύ αλληλοκάλυψη. Εγώ έπαθα πλάκα με τον μπακ, τον Γκόμες, ο οποίος ήταν στα αζήτητα αυτός. Τον είχε διώξει ο Λουτσέσκου, το δανεικός, ξεδανικός, ξαναγύρισε. Χτες ήταν πάρα πολύ καλός. Επίσης το δίδυμο στα χαφ δεν υπάρχει, δηλαδή ο Ζαφίρης έτρωγε σίδερα και ο άλλος Σανταμαρία πάρα πολύ καλός. Ο Ντέλιας καλά
1: το συζητάμε. Για μένα, Νίκο, τηρουμένων των αναλογιών, των ισορροπιών, πιο ευχάριστη η έκπληξη από το Σανταμαρία είναι ο Τζόναθαν Γκόμες.
0: 100%.
1: Γιατί ο Σανταμαρία μπορεί πέρσι να μην έπαιξε αρκετά πολύ στη Βαλένθια, είναι ένα πολύ έμπειρο παιδί όμως, έχει παίξει στα 3 από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα, έχει παίξει στη Γαλλία, στην Ισπανία και στη Γερμανία. Ενώ ο Τζόναθαν Γκόμες είναι ένα παιδί το οποίο το ξέρει πολύ καλά πέρσι. το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Λύση, γιατί τον είχε πρόπερση μαζί του στη Μιραντές.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα δεν τον είχε για να παίζει μία στη χάση και μία στη θέξη. Στη Μιραντές πρόπερση έπαιξε 45-46 παιχνίδια, κάπου εκεί. Ο Τζοβαν Γκόμες. Προφανώς τώρα, Νίκο, αν και εφόσον ο Πάουκ είχε το Γιαννούλη, θα παίζει ο Γιαννούλης. Αλλά ο Πάουκ μπορεί να τον έχει από εβδομάδα το Γιαννούλη. Θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως ο Γκόμες είναι ένας παίκτης που εκτιμώ ότι θα παραμείνει στο ρόστερ. Αρέσει στο Λύση. Νομίζω ότι θα παραμείνει στο ρόστερ του Πάουκ ο Τζοβαν Γκόμες.
0: Για το Γιαννούλη, μήπως είναι και σήμερα αύριο. Και δεν είναι από εβδομάδα.
1: Για να δούμε σίγουρα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε εξέλιξη.
0: 100%. Μπορεί και σήμερα το βράδυ, μπορεί και αύριο το πρωί.
1: Είναι το διάστημα αυτό το
0: καθοριστικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Ούτως ή άλλως λίγο και να έρθει, γιατί δεν μπορεί να παίξει την Πέμπτη.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο, ναι. Αλλά ας γίνει η μεταγραφή.
1: Ναι, το θέμα είναι να γίνει. Υπάρχει ισοδοξία ότι θα ολοκληρωθεί.
0: Μακάρι.
1: Υπάρχει ισοδοξία ότι θα ολοκληρωθεί, θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Για το χθεσινό παιχνίδι, εντάξει, πέρα του αδιαφυσβήτητου πολυτιμότερου παίκτη που ήταν ο Ντέλιας,
0: ναι,
1: έκανε πάλι πράγματα και θάματα, δεν είδα κάποιο παίκτη που να υστέρησε, Νίκο, να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι, κανείς.
1: Όλοι όσοι έπαιξαν από την αρχή, δεν υστέρησε κανείς.
0: Εντάξει, μπροστά λίγο, πρόσεξε. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι μπροστά center for θέλει κάτι παραπάνω, δηλαδή ο Μύθου... Πάλεψε το παλικάρι και okay, ο άλλος είναι ένας παίχτης, το ξέρουμε τι είναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει ένα σεντερφόρ ολκής. Δηλαδή θέλει ένα σεντερφόρ καλύτερο του Γιακουμάκη αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω θα τον πάρει.
1: 100%.
0: Και πιστεύω θα τον πάρει. Ένα σεντερφόρ θέλει. Αν πάρει το Γιαννούλη, με δεδομένο ότι θα έχει το χαφ τον οποίο τον περιμένουν μετά από λίγες ημέρες κλπ. Και τον στόπερ, θέλει το σεντερφόρ. Δηλαδή θα έχει φτάσει τις 7 ή 8 μεταγραφές με το σεντερφόρ.
1: Η δική μου εκτίμηση, Νίκο, βάσει του ρεπορτάζ είναι ότι ο ΠΑΟΚ, πέρα από τον τεσσάρων που έχει πάρει ήδη, Ελουστόνο, Σανταμαρία, Χατζηδιάκο, Ταγάλη, θα κάνει τουλάχιστον άλλες 4 κινήσεις. Δηλαδή, επιθετικό, χαφ,
0: και στόπερ.
1: Στόπερ.
0: Και Γιαννούλη.
1: Γιαννούλη, και σε κάποια φάση θα πάει και για δεξιμπακ. Δεν νομίζω να πάει με τον Λίγα την πίσω από τον Γκένι.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Ενδεχομένως να φτάσουμε και στις 9 δηλαδή.
0: Αυτό είναι το τελευταίο, αλλά αυτό που ενδιαφέρει, πιστεύω, σε αυτήν την περίπτωση τέλειο τον κόσμο, είναι γιατί είδε την ομάδα ο κόσμος χθες. Δεν λέω από ένα παιχνίδι ότι μπορεί να βγάλει συμπέρασμα κλπ. Αλλά μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση. Φαίνεται ότι η ομάδα είναι καλή, τρέχει πολύ, πολύ τρέξιμο και αναπληρωματικοί τρέχουν. Ήταν άτυχος ο Τάχα Άλλη που θα σε ρωτούσα για αυτόν τι ακριβώς έγινε. Γιατί έκανε 2-3 ενέργειες στο παιδί και έδειξε ότι είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά λίγο, 12 λεπτά. Τι γίνεται με αυτόν.
1: Κοίτα, σίγουρα δεν παίζει την Πέμπτη.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι. Θα κάνει εξετάσεις σήμερα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα και τις εξετάσεις του Ταχάλη. Δεν είναι καλά τα πρώτα μηνύματα.
0: Οχ.
1: Δεν είναι καλά.
0: Δηλαδή τι.
1: Ας ελπίσουμε να μην
0: επιτρέπονται. Εξάρθρωμα ομοπλάτης.
1: Ναι, θα δούμε αν είναι εξάρθρωση ομοπλάτης. Αν είναι εξάρθρωση ομοπλάτης, σίγουρα να μην είναι έξω.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Αν είναι εξάρθρωση ομοπλάτης, ναι.
0: Ο Μιχαηλίδης είναι εντάξει, γιατί κάποια στιγμή και ο Μιχαηλίδης έπεσε.
1: Κάπου. Ο Μιχαηλίδης είναι εντάξει.
0: Μόνο αυτός είναι, μόνο το Τάχα Άλλη, έτσι. Έφεξε για τον Τάισον.
1: Ο Τάισον, ο οποίος, εντάξει, νομίζω ότι χθες το χθεσινό παιχνίδι ήταν μέσα στη φάση, γιατί έβγαλε μια ασίστη για τον κόλτου Τέλεια που το έβγαλε με το κεφάλι, το τυχερός του τερματοφύλακας εκεί. Θα μπορούσε και να σκοράρει και ο ίδιος σε ένα σόλο που έκανε και έφτασε μέχρι την περιοχή. Γενικά, ήταν καλός και ο Τάισον που πέρασε αλλαγή στο 13, αν και ανέβασε σήμερα το πρωί στα social media τα δικά του ένα μήνυμα υπέρ της Ουκρανίας και των Ουκρανών στο προφίλ του στο Instagram.
0: Ο Τάισον.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω είχε τοποθετηθεί και άλλη φορά για αυτό το θέμα. Έχει παίξει βέβαια στην Ουκρανία επί χρόνια.
1: 11 χρόνια.
0: Έχει τοποθετηθεί και άλλη φορά νομίζω. Και άλλη μια παρέμβαση τέτοια είχε κάνει γενικότερα. Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ είδα και τον Κετζιόρα λίγο ψιλομυστήριο, Στέλιο. κάνα 2-3 φορές εκεί πήγαινα. Μία φορά τον πήρε τον Τάισον και όλα, το ζήτησε συγγνώμη.
1: Μία φορά τον χτύπησε Τάισον και Τάισον τον κοίταξε να του λέει καλά.
0: Εμάς βρήκες ρε, ναι, σωστό. Ο Τάισον, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο γύρω στο 80-75 είχε ψοφήσει, να πούμε και αυτό βέβαια. Δηλαδή...
1: Ο Τάισον χρειάζεται παραπάνω προπονήσεις, παραπάνω δουλειά.
0: Ναι, δεν είχε άλλο να βάλει από εκείνη την πλευρά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω.
1: Εδώ αυτό Νίκο ίσως να μπορούσε.
0: Του Χατσίδη.
1: Σίγουρα θα λυθεί, όχι. Σίγουρα θα δεθεί και με την επιστροφή του Ντεσπότοφ.
0: Ντεσπότοφ, ναι. Εκεί θα έχει εναλλακτικές. Θα μπορεί να βάλει το Χατσίδι αριστερά, ενδεχομένως. Τον Τάισον.
1: Ή να δοκιμάσει και τον Ντεσπότοφ αριστερά.
0: Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος να συγκλίνει το αριστερό, το έχει λίγο για το συμπλέκτη.
1: Ναι, αυτό είναι μόνο για να συγκλίνει.
0: Μόνο για να συγκλίνει, μόνο γι' αυτό. Θα δούμε. Κόσμος, όσο μπορούσαν τα παλικάρια εκεί, εμφανίστηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
1: Είχε δύο πυρήνες στο γήπεδο.
0: Δύο πυρήνες.
1: Ένα πυρήνα μέσα στην εστία.
0: Ναι.
1: Και είχε και ένα πυρήνα και ήταν επίσημα κάτω από εμάς, τα δημοσιογραφικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν δύο πυρήνες οι φίλοι του ΠΑΟΚ και ανταλλάζαν στοιχήματα. Μία... Είχε περίπου το γήπεδο 2.500-3.000 είχε.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει. Αν ισχύει αυτό το οποίο έμαθα, Στέλιο, επειδή έχει πάει νομίζω σε όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ εκτός έδρας ή τέλος πάντων στο 90-95% των αγώνων εκτός έδρας. Ήταν το πρώτο παιχνίδι στο οποίο δεν ήταν παρούσα η κυρία Κοντζαρόβα.
1: Δεν ήταν, ναι, δεν ήταν.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ήταν σχεδόν σύσσωμο το ΔΣ της ΠΑΕΠΑΟΚ, ήταν ο κύριος Παπαμίκος.
0: Α, ήταν ο Παπαμίκος, μάλιστα.
1: Ναι, ήταν ο κύριος του Μαζάτος. Ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης φυσικά, εννοείται. Ο κύριος Δημογιάννης.
0: Ο Παπαμίκος ήταν γιατί έκανε και ανάρτηση, τώρα το θυμήθηκα, ναι. Ήταν, ναι.
1: Ήταν και μάλιστα ο κύριος Παπαμίκος ήρθε και αυθημερών. Ήρθε το πρωί της Πέμπτης από Βαρσοβία και επέστρεψε μαζί με την ομάδα χθες το βράδυ.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και ναι,
0: ο Άγγελος Αναστασιάδης.
1: Και σύσσωμο το ΔΣ και ο Αχιλλέας Μαυρομάτης, ο νομικός της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και έλειπε μόνο για πρώτη φορά, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ τον ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκά εξετάσεις παιχνίδια, έλειπε η Μαρία Κουντσαρόβα, ναι.
0: Έλειπε.
1: Η οποία βέβαια η αλήθεια είναι μπορεί να είχε άλλες δουλειές, και δεν το λέω ειρωνικά, μπορεί να είχε κάποιες πολύ σημαντικές συζητήσεις για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, καλά.
1: Και να έμεινε πίσω για να...
0: Δεν νομίζω. Νομίζω άλλος είναι ο λόγος, αλλά τέλος πάντων.
1: Πάντως σίγουρα δεν ήταν.
0: Όταν... Δεν ήταν σίγουρα, 100%. Αυτό είναι το πιο τέτοιο, γιατί έχει πολύ... Νομίζω ότι δεν έχασε κανένα παιχνίδι. Δηλαδή το βλέπω έως απίθανο να έχει χάσει μάτς Κοντζαρόβα.
1: Ούτε στην Ελλάδα.
0: Ούτε στην Ελλάδα. Σκέψου τι γίνεται.
1: Δεν λέμε μόνο για την Ευρώπη. Ακόμα και σε μάτς, τι να σου πω τώρα, Τρίπολη πάω, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, ήταν και εκεί. Είσαι μάτς Λεβαδιακός ΠΑΟΚ, είσαι μάτς, τι να σου πω τώρα, Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ.
0: Παρούσα, σε όλα.
1: Βέβαια.
0: Εκτός από αυτό. Ωραία, επειδή εσύ πηγαίνεις όλα τα μάτς, γι' αυτό σε ρώτησα και θα είχες άποψη και γι' αυτό το λόγο δικαιώνομαι.
1: Ναι, δεν ήταν και...
0: Δεν ήταν. Έκπληξη.
1: Και από την προηγούμενη μέρα που συνήθως στην προπόνηση βλέπουμε όλα τα θελήτη της ΠΑΟΚ. Δεν εμφανίστηκε και μου έκανε εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
0: Που δεν ήταν,
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ είδαμε όλους τους άλλους ανθρώπους της ΠΑΕΠΑΟΚ εκεί, δεν ήταν εκεί η Μαρία Κοντζαρόβα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον που ενδεχομένως...
1: Από ότι σήμερα η ομάδα έχει ρεπό. Επίσης να πω ότι το πρωί η ΠΑΕΠΑΟΚ ανακοίνωσε την πρόοδο στις ανανεώσεις των καρτών διαρκείας. Αυτή τη στιγμή η καταμέτρηση έχει σταματήσει μέχρι σήμερα το πρωί στον αριθμό των 8.435.
0: Πόσο?
1: 8.435.
0: Είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι,
1: Λίγο πιο πάνω.
0: Φέτος είναι λίγο πιο πάνω?
1: Ναι.
0: Για να πάρει και το Center for.
1: Να θυμίσω ότι μέχρι την Τρίτη εκπνέει η διορία για τις ανανεώσεις και από εκεί και πέρα αδειάζουν οι θέσεις για αυτούς που δεν είχαν πέρσι. Επίσης να πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπολογίζεται ότι οι κάρτες φιλάθλου έχουν ξεπεράσει τις 10.000.
0: 10.000? Η κάρτα φιλάθλου έχει ξεπεράσει τις 10.000 σήμερα που μιλάμε? Επί 30?
1: Ναι.
0: 300 χιλιάρικα ο Ερασιτέχνης?
1: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε Παρασκευόπουλο, μπράβο.
1: Έχει ξεπεράσει τις 10.000. Και μάλιστα και γι' αυτό το λόγο, αν θυμάστε, την περασμένη εβδομάδα έβγαλε μια ανακοίνωση ο Ερασιτέχνης.
0: Ναι, ναι.
1: Προσφέροντας στον όποιον έχει πάρει την κάρτα φιλάθλου
0: Ναι, πολύ καλή κίνηση. Πάρα πολύ καλή κίνηση. Δωρεάν.
1: Να μπορεί κάποιος να δει όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη, γυναικεία και ανδρικά. Δηλαδή, γυναικείο ανδρικό handball, γυναικείο μπάσκετ, γυναικείο ανδρικό πόλο και φούτσαλ.
0: Ναι. Και επίσης μία, αφού τα λες όλα τώρα, μία πληροφορία να δώσω στον κόσμο ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο η ανάληψη του τμήματος βόλεϊ από τον Τζαλόπουλο.
1: Ναι, υπήρχε μια συνάντηση χθες.
0: Σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά και ο κύριος Τσαλόπουλος ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και στο παρελθόν έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα. Ήταν ο άνθρωπος που είχε φτιάξει εκείνες τις ομάδες που πρωταγωνίστησαν στο βόλεϊ και θέλει να το ξανακάνει, θέλει να ξαναφέρει τίτλους στον ΠΑΟΚ, στο τμήμα αυτό που έχει σηκώσει πολλούς τίτλους τα τελευταία χρόνια. Οπότε έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες για να αναλάβει επίσημα όχι μόνο τη διοίκηση, αλλά και τη χρηματοδότηση του ανδρικού βόλεϊ, ο κ. Τσαλόπουλος.
0: Ναι, βέβαια εδώ να επισημάνω, Στέλιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, γιατί κάνουμε και ρεπορτάζ εννοείται, ότι ο κ. Τσαλόπουλος θα αναλάβει το περίπου το 70 με 80% του μπάτζετ. Δηλαδή, αν το μπάτζετ είναι, λέω τυχαίο, 1 εκατομμύριο, ο κύριος Τσαλόπουλος θα βάλει στο 800 περίπου.
1: Ναι, και το υπόλοιπο το ερασιτέχνης.
0: Ερασιτέχνης, μπράβο. Θα συμπληρώσει και ο ερασιτέχνης. Δηλαδή, αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το να φύγει από τον ερασιτέχνη ένα βάρος 800.000 ή 700.000 ευρώ που το αναλαμβάνει ο Τσαλόπουλος. Βεβαίως θα έχει και το marketing, εννοείται και το management. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι μια πρώτη. Και τα εισιτήρια τα διαχειρίζεται φυσικά ο κύριος Τσαλόπουλος. Αλλά είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τον ερασιτέχνη να σουλουποθεί. Να σουλουποθεί. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, νομίζω ότι η επόμενη κίνηση να γίνει η συνάντηση και με την ΚΑΕ, η οποία φυσιολογικά...
1: Εκεί είναι ένα φλέγον ζήτημα, είναι η αλήθεια.
0: Θα προχωρήσει την επόμενη εβδομάδα από ό,τι έμαθα και αυτό. Δηλαδή από Δευτέρα θα υπάρχει εξέλιξη στο θέμα ΚΑΕ, ερασιτέχνη, για να τα βρουν επιτέλους και να τελειώνει όλο το θέμα αυτό. Και αυτό εδώ πρέπει να το κάνει ο κύριος Πετμεζάς. Αυτός πρέπει να παρέμβει. Ο κύριος Πετμεζάς, να μην λένε ότι να είναι στον κύριο Μιστακίδη. Άποψή μου. Δεν ξέρω, σε διέκοψα από κάτι, θέλεις να πεις κάτι.
1: Όχι, και απλά για το ποδοσφαιρικό τμήμα να πω ότι σήμερα η ομάδα έχει ρεπό. Ξεκούρασης, αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Ενώ στο αγώνα της Πέμπτης, 9 παρατέταρτο με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα, εκεί όπου αναμένεται να είναι κατάμεση το γήπεδο. Ακόμα και τα διαρκείας θα ξεπεράσουν σίγουρα τις 11-12.000 μέχρι το μάτς, μέχρι την Τρίτη συγγνώμη που είναι οι ανανεώσεις. Και από Τετάρτη και μετά θα ξεκινήσει η διάθεση και των εισιτήριων για το μάτς με την Δυνάμο, αλλά και των υπολείπων εισιτηρίων των νέων κατόχων διαρκείας.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5.30 τώρα, μετά τα όσα ακούσατε από το Στέλιο Στεριάδη. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο με Αλέσιο Λύση.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
2: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
3: Τηλέφωνο 2427-049-458
2: και agiaelenebeach.gr.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπ

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, 5 και 34 και 55 δευτερόλεπτα. Και πάμε αμέσως στον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον Αλέσιο Λύση. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο coach του Δικεφάλου μετά τη νίκη της ομάδας του με 3-2 μέσα στην Πολωνία επί της Δυνάμο Κιέβου.
1: Difficult match to analyze because I think that we begin and we consider goal playing 10 against 11. No complaints. I understand that Dynamo Kiev continue to play for sure. If we were in the same situation, we continue to play, so no problem at all. But we were playing in 10. You want to translate it? Then okay. Then I think that then we have the injury, but we. It's typical strange beginning of the season. But then we play really good, we control the game, we are really good in the preventing marks to lose the ball and recover the ball fast. And we deserve, I think, to finish the first part 1-2-1. Then I think that in the second part we were a little bit tired, but we continue to have opportunity to win the match, to score one more goal, also with 3-1. It's true that when we concede 3-2, there are 5-10 minutes that Dynamo deserve to draw the match, and if they reach to draw the match, it should be really difficult the last minutes of the match. But then we with the subs, the player that come they enter from the bench, but Tyson was unbelievable the match that he played, but also all the players that enter in the from the bench change again the match. We give to us more pace and we can control the match till the end.
2: Είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω το παιχνίδι, δεδομένου ότι η ομάδα μας βρέθηκε από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει και δεν παραπονιέμαι για αυτό. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε σχετικά γρήγορα. Είχαμε δυστυχώς έναν τραυματισμό λίγο μετά τον γκολ που δεχθήκαμε. Ανεβάσαμε την αποδοσή μας, καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και θεωρώ πως δίκαια πήγαμε στα αποδυτήρια με το υπέρ μας 1-2. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ δυνατά, καταφέραμε να βάλουμε και ένα τρίτο γκολ. Κινδυνέψαμε λίγο μόλις μείωσε το σκορ η Δυναμό και έκανε το 2-3. Θεωρώ ότι εκεί άξιζε ενδεχομένως ο αντίπαλος να φτάσει στην ισοφάρηση. Θα ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για εμάς αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλους μου τους παίχτες. Έδωσαν ό,τι είχαν στο γήπεδο. Οι αλλαγές επίσης μας βοήθησαν πάρα πολύ. Έδωσαν ενέργεια και ταχύτητα σε δύσκολες στιγμές του παιχνιδιού. Πήραμε την νίκη και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
3: Ήταν ολοφάνερο ότι η ομάδα του από το 10 μέχρι το 70 έχει τον έλεγχο. Μίλησε για κούραση μετά το 70, γιατί το τελευταίο 20 υπήρχε μια αναστάτωση στο παιχνίδι και παραδέχτηκε ότι θα μπορούσε να ισοφαρίσει η Δυναμό. Παρ' όλα αυτά και οι αλλαγές έγιναν αργότερα από το 75 και μετά. Πώς το έζησε, πώς το είδε αυτό το τελευταίο δύσκολο διάστημα?
1: Yes, I think that there are two important parts, the emotional part and the fitness part, because Dynamo is in a best fitness condition than us, for sure. We know that the last 15 minutes are going to be difficult.

0: Maybe I should have to do some substitution before. But we were comfortable in the pitch. Also, we lose a lot of pitch, but we were controlled the situation. So when they scored the goal that we don't deserve it, I think was so fast everything, and then was really really difficult. And so we do fast the substitution to try to change the moment of the match. But Dynamo Kyiv is. I think that it's a team that play really good football, and when they are close to your goal in the last third of the pitch, they play really good. They know how to make opportunity, and it's really difficult team to defend in this condition.
1: Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού φάνηκε όντως να επηρεάζει κάπως η κούρα στη δική μας ομάδα, ίσως επειδή και ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση, έχοντας και κάποια επίσημα παιχνίδια περισσότερα από εμάς. Στη συνέχεια, η Δυναμό είναι μια ομάδα η οποία στο επιθετικό τρίτο είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά άνετοι σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, στο 70-75, ωστόσο αρχίζαμε να χάνουμε έδαφος. Ίσως θα μπορούσα και εγώ να κάνω ελαφρώς νωρίτερα τις αλλαγές. Αυτό.
2: In your opinion, who was the MVP match for your team?
0: Difficult question. I think that all the team do a big effort. And it's not a day to say a name, but I think it's a victory of the team.
1: Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Δεν θα ήθελα να ονοματίσω κάποιον συγκεκριμένο παίχτη. Είναι μια νίκη η οποία ανήκει σε όλη την ομάδα.
3: Κόλτς, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια.
0: Καλησπέρα.
3: Βάλατε το Σάντα Μαρία, ένα παιδί το οποίο ήρθε πολύ πρόσφατα στην ομάδα. Είχε φυσικά κάποιες προπονήσεις. Δεν ξέρω αν σας έδωσε περισσότερα από όσα περιμένατε στο χρονικό σημείο που είμαστε τώρα και αν υπάρχει μια ενημέρωση για τον Τάχα Άλλη και τον τραυματισμό του.
0: Well, Santa Maria is a technical decision. I know him really good. We need his strength in the middle of the pitch because they play really good inside. So we need it. We need him in the pitch. So this is why I do this. I take this decision. And Ali, we have to wait tomorrow to know more things. But it's simple. I don't want to say stay good or bad because I prefer to wait tomorrow.
1: Ήταν μια επιλογή του τεχνικού επιτελείου να αγωνιστεί ο Σάντα Μαρία από το ξεκίνημα του αγώνα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Έκρινα ότι τον χρειαζόμαστε σε αυτές τις συνθήκες του αγώνα και γι' αυτό τον λόγο τον επέλεξα. Σχετικά με την ερώτηση για τον Τάχα Άλλη, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε από αύριο. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για την κατάστασή του, γιατί θέλω κι εγώ ίδιος να περιμένω τι θα μας πει αύριο το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.
4: Focus 103,6.
5: Αυτό ήταν ο Αλέσιο Λύση μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου. Υπάρχει μία έκπληξη για τους φίλους του Άρη. Ποια είναι η έκπληξη? Ο Φαμπιάνο μιλά ελληνικά άπτεστα, παιδιά. Μετά από 6 χρόνια βέβαια στην Ελλάδα και με Ελληνίδα σύντροφο, νομίζω ότι ήταν απόλυτα φυσιολογικό να μιλάει. Αλλά έδωσε μία συνέντευξη στην Ιταλία, στους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Ο Γιάννης Παντελίδης μας την έστειλε. Μια συνέντευξη στην οποία ο Φαμπιάνο μιλάει για την κατάσταση στην ομάδα, για τα προηγούμενα, για τα επόμενα. Είναι δηλαδή μια συνέντευξη στα ελληνικά, παρακαλώ, του βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού του Άρη, ο οποίος λέει πολλά και ωραία πράγματα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα αυτή τη συνέντευξη του Φαμπιάνο, που είναι και μεγάλη, 15, 16, 17 λεπτά. Πάμε να τον ακούσουμε. Φαμπιάνο στα ελληνικά, παρακαλώ.
6: Πώς νιώθεις που για έκτη χρονιά είσαι σε προετοιμασία της ομάδας? Είναι πολλά τα χρόνια. Mm. Είσαι και πλέον και ο μόνος παλιός που στέκεται στο ρόστερ αυτή τη στιγμή.
7: Ναι, είναι το 6 τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω πολλά παιχνίδες με φανελάρις. Ξέρω τα responsibility τι έχω με τη φανέλα. Άρης. Και τώρα είναι σημαντικό την προετοιμασία να κάνουμε τώρα εδώ στην Ιταλία, γιατί αυτό είναι μια δουλειά σημαντικό να κάνουμε τα προπόνησεις πολύ δυνατός και ξέρω και έχουμε να κάνουμε ένα καλύτερα season, γιατί τα τελευταία χρόνια ξέρω και δεν έκανε καλός ή έχουμε πολύ responsibility.
6: Είναι η προετοιμασία όντως πιο φυσιολογική φέτος, τουλάχιστον σε εμάς αυτό φαίνεται, δηλαδή είναι πιο normal, γιατί ειδικά πέρσι ήταν το ευρωπαϊκό παιχνίδι, ήρθαν πολλοί παίχτες, ξαφνικά μπήκαν τραυματισμοί, είναι λίγο πιο normal φέτος η κατάσταση.
7: Πιστεύω δεν είναι normal να έχουμε πολλά τραυματίες, γιατί πιστεύω και δεν έχουμε πολλά τραυματίες στον χρόνο, είναι σημαντικό το προετοιμασία να κάνουμε δυνατός προπόνησης. Έχει μέρες, εγώ και τώρα έχω 34 χρονών, κάνω άλλο πρόγραμμα. Χρειάζομαι λίγο παραπάνω γυμναστήριο και άλλη μέρα έχω παραπάνω τρέξεις και αυτό είναι. Πιστεύω και το πρόγραμμα είναι σημαντικό να κάνουμε, γιατί άλλο παίκτης, όλο το παίκτης έχει άλλη χαρακτηριστικό, δεν είναι όλα ίδια. Έχει παίκτης είναι γρήγορος, άλλο παίκτης έχει λίγο παραπάνω τεχνική, άλλη παίκτης είναι λίγο παραπάνω δυνατό και αυτό είναι σημαντικό. Και όλα τα παίκτης κάνουμε μαζί μας προπόνησης, εντάξει, αλλά έχει μέρες και κάνουμε everyone make different program. Το πρόγραμμα το ένα έχει πρέπει. Και εγώ έχω αυτό μέρες και κάνω παραπάνω γυμναστήριο, άλλη μέρα κάνω άλλο προπόνηση και το πρώτη εβδομάδα δεν έκανε μπάλα μαζί με μια ομάδα, γιατί έκανε κάθε μέρα τρέξει, κάθε μέρα γυμναστήριο και τώρα ξανά εδώ κάνω μαζί μας με την μπάλα. Και γιατί εγώ πιστεύω είναι πολύ σημαντικό το προετοιμασία να δεν έχουμε πρόβλημα στην μέσα του το χρόνο. Ναι, το season. This gives you the support of your body for all the year. To don't have all the time problems. Ξέρω και αυτό είναι part, ένα ποδοσφαιριστής έχει τραυματίες, έχει καλό πέριο, δεν έχει καλή πέριο, αλλά είναι, εγώ πιστεύω αυτό είναι συνδυματικό. Το πρώτο, να κάνουμε καλύτερα καλός προετοιμασία.
6: Παλιός, αρχηγός.
7: Ναι.
6: Είπες και εσύ προηγουμένως ότι η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή. Όσο πιο παλιός και ο αρχηγός της ομάδας, αν μιλούσες τώρα με έναν φίλο του Άρη, τι θα του έλεγες για την επόμενη χρονιά?
7: Να μιλάω, να είμαστε μαζί, αυτό είναι. Το ξέρω και ήταν δύσκολος χρόνος και ξέρω και έχω responsibility, όλα τι παίκτης έχει, το παίκτης έχει responsibility για αυτά. Αλλά να έχουμε καλύτερος χρόνος, αν δεν είμαστε μαζί είναι παραπάνω δύσκολο. Αυτό θέλω να μιλάω και περιμένω όλα το κόσμο στην Βικελίδης, γιατί εγώ πήρα ο Βικελίδης full και ήταν πολύ ωραίο και θέλω ξανά αυτά. Αυτό από μένα είναι και κάθε χρόνο αν είμαι εδώ θα κάνω the best that I can to do to, να βοηθάς το παίκτες, το κόσμο και πιστεύω και αυτό είναι. Αν είμαστε μαζί ξέρω και δεν είναι τόσο δύσκολο. Αν δεν είμαστε μαζί είναι παραπάνω δύσκολο. Ξέρω και δεν έκανα πολύ χρόνο το τελευταίο χρόνο with the like performance of the team of arriving the the best conditions where all the fans want and also the players. And because this, I say that this is our responsibilities, but if we have them all together, for sure will be more easy to achieve our objectives.
8: Είσαι κεντρικός αμυντικός. Φέτος φαίνεται ότι θα γίνουν αρκετές αλλαγές στην άμυνα. Εδώ στην προετοιμασία όμως υπάρχει ένα παιδί το οποίο δεν το ξέρω πολύ στον κόσμο. Αναφέρομαι στον Ματάρ. Ένας μικρός. Σε έχουμε δει ότι πολλές φορές του μιλάς, του δίνεις συμβουλές. Πες μας λίγο για...
7: Ναι, γιατί χρειάζεται αυτό το παιδί, το μικρό, πολύ βοήθεια. Γιατί ξέρω εγώ ήταν με αυτό χρόνο, με 18, 20, πολλά χρόνια πριν. Και άλλοι παίκτες έκανες, did a lot of help με μένα. Και είναι συνδυματικό αυτό. Έχει όλα πολύ quality, αλλά ξέρουμε και αυτό τώρα χρειάζεται time να κάνουμε όλα τα δουλειά, να κάνουμε βοήθεια, να μιλάμε τι χρειάζεται να κάνει καλύτερα, γιατί όλα τι παίκτες when they start είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Και εγώ έκανα με ίδια χρόνο, με μια ομάδα, έχει 18 χρονών, 17-18, και κάνω προετοιμασία και ένα season με το πρώτη ομάδα και ήταν ο καλύτερο για μένα. Γιατί I learn many things. Και κάνω δυνατός προπόνησης, κάνω με γυμναστήριο πολύ δυνατό παραπάνω τι έκανε τη κάτω κατηγορία. Αυτό είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ καλό δουλειά και κάνεις let you more ready more faster, and this is it's very good for them, but I know that also these players need help, need times, and this is part of the period until you are ready to can make your performance and to be one good player in the future.
6: Τι θέλει ο προπονητής από εσάς μέχρι στιγμής μέσα στο γήπεδο, μια συνέχεια της εικόνας που είχε η ομάδα στα play-off πέρυσι, ποια είναι τα στοιχεία δηλαδή που σας ζητάει να βγάζετε μέσα στο γήπεδο, πέρα από το πάθος και τη μαχητικότητα?
7: Can you speak this in English for be sure? No, in English only for be sure.
6: What kind of things the coach wants from you in the field? An attacking team, a team that presses a lot, to continue the things you showed us at the end of the last season?
7: Το πρώτο είναι αυτό, να κάνουμε continue ότι έκανε το τελευταίο match στην τελευταία season, τελευταία season. Και έχει moments και κάνουμε press και έχει moments και είμαστε περιμένω λίγο, αλλά θέλει ένα identity. One philosophy, αυτό θέλει ο coach, one philosophy και έχει, και ένα είναι και να τρέξουμε πολλά και κάνουμε το press αν χρειάζομαι, αλλά το συμπτωματικό είναι να έχουμε μια φιλοσοφία. Αυτό είναι συμπτωματικό για ομάδα, να όλα ξέρεις τι θα κάνουμε
6: μέσα
7: στο κήπεδο. Αυτό είναι τη φελισοκός. Είναι μετά, πιστεύω, παραπάνω εύκολα για το παίκτη, γιατί όλα ξέρεις. Γιατί, εγώ λέω πριν, και ήταν καλύτερα αν όλα τα παίκτη ήταν εδώ από τώρα. Mm-hmm. Και κάνουμε όλα μαζί το προετοιμασίας. Από πριν ξέρουμε τη φιλοσοφία θέλει ο coach, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι το δουλειά μου, και δουλειά μου τώρα είναι μιλάμε με όλα τα παίκτες και όλα κάνουμε προπόνηση και να δεν έχουμε τραυματισμός, και αλλά πιστεύω είναι πολύ ωραίο εδώ να κάνουμε το προπόνηση πολύ δυνατός και πιστεύω να έχουμε καλύτερα σύζυγο.
8: Έρχεται ένας αριστερός μπακ,
7: ναι.
8: Έχεις το Φατιγκά δεξιά σου, Προφανώς λείπει ο παρτενέρ σου. Είναι η θέση ακριβώς που λείπει από τον Αργεντή. Είπες ότι θα ήταν καλό να υπάρχουν όλοι οι παίκτες εδώ. Ο παίκτης που λείπει είναι αυτός που θα παίξει δίπλα στο Φαβιάνο.
7: Εγώ λέω, δεν είναι μόνο το Φαβιάνο, γιατί όλα τι παίκτες είναι εδώ, θέλει να παίζει μπάλα, θέλει να παίξει στην παιχνίδι, στην το γήπεδο. Αυτό είναι το δουλειά που όλα τι παίκτες, όχι μόνο το Φάβι, μόνο το άλλο, όχι. Γιατί πιστεύω και αν έχουμε παίκτες με αυτό, if they have this characteristic and to think about that I will do my best in the training for play, doesn't matter if I have another player on my position, αυτό κάνεις καλύτερη ομάδα. Αν δεν έχουμε παίκτες και δεν θέλεις κάνεις να παίζει και δεν παίζω και είμαι χαρούμενος, αυτό δεν είναι καλά. Θέλουμε και όλα τι παίκτες θέλεις να παίζει, να παίζει, play. Και αν δεν παίζει, είναι κανονικά δεν είμαι χαρούμενος. Αυτό, γιατί εγώ μέχρι από πριν χρόνο, κάθε φορές θέλω να παίζει. Κάνω κάθε μέρα προπόνησης για το παίκτη, για παίζει. Αυτό είναι φιλοσοφία, αυτό είναι χαρακτηριστικά για μένα. Αν έχω τώρα 34, αν ήταν με 29, έχω αυτό στην μέσα του κεφάλι να θέλω να το παίζει. Τώρα έχω 34, δεν είναι πρόβλημα. Κάνω όλα η μέρα με τη δουλειά μου, να κάνει βοήθεια η ομάδα ή να παίζει. Αλλά αυτό μετά, who decide, είναι το προπονητής.
6: Αν σε ρωτούσανε τι στυλ παίχτη θέλεις δίπλα σου, θα σκεφτόσουν κάτι σαν τον Μπράμπετς, γιατί πολλά χρόνια μαζί και τα πηγαίνατε πολύ καλά.
7: Ναι, έκανε, how you say this, we did,
8: κάναμε
7: καλή season μαζί με ο Μπράμπετς, ένα example. Ξέρω ότι έχω ένα χαρακτηριστικό παραπάνω με μπάλα στην πόδι, και αν δεν έχουμε maybe ένα χαρακτηριστικό και δεν είμαι τόσο γρήγορα με άλλοι παίκτες και στην ίδια position, αυτό είναι, και λέω, όλα το παίξεις έχει διαφορές χαρακτηριστικά και δεν είναι όλα ίδια, και αν πιστεύω αν έχω μαζί μας ένα παίκτη και είναι γρήγορο, σίγουρα κάνω βοήθεια για μένα.
6: Σε κάλυπτο πράγμα,
7: ναι, που χρειαζόταν. Ναι. Και όλα αυτά, και εγώ πιστεύω αν όλα το παίκτη έχει διαφορές χαρακτηριστικές, και μετά κάνουμε μια ομάδα. Αλλά αυτό είναι, λέω πριν, εγώ από μένα είναι αυτό. Έχω 34, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα για μένα. Κάθε μέρα θα κάνω το προπόνηση, κάνω δουλειά να παίζει. Έχω respect για όλα το παίκτες, έχω respect για το decision από το προπονητής. Αν παίζω, αν δεν παίζω, είναι depends of what I will do in the training, depends what I will do in the game. This is doesn't matter which years you are, which old you are, and which partners you have, and all they, and this I say, all they have to be in their mind to be with this philosophy to make their best to play. Doesn't matter how old you is, how you say before, και λέμε, μιλάμε το με ο Ματάρ, με ο Κρίστος, ο Κάμπτης, άλλοι παίκτες, μικρός, αυτό είναι ένα μεγάλο opportunity για όλες.
6: Τον Κάμπτη πώς το βλέπεις, επειδή είπαμε και για το Ματάρ.
7: Είναι πολύ καλός, είναι πολύ καλό παιδί, κάνεις πολύ, πολύ καλό δουλειά, και αυτό, χρειάζεσαι λίγο υπομονή, κάθε μέρα δουλειά, κάθε μέρα λίγο καλύτερη προπόνηση, κάθε μέρα χρειάζεται λίγο specific προπόνηση, ναι, αυτό. και μετά use this in the games. Αλλά δεν έχει χρόνο να παίζει. Αυτό είναι... We see this in Yamal με 19 χρονό είναι Mundial. Αυτό δεν είναι. Ξέρεις, για μένα το χρόνο, the age μόνο είναι μία νούμερα. Και μετά είναι ό,τι θέλει το παίκτη. Αν κάνει, αν believe in himself, αν κάνει καλή προπόνηση και μετά είναι έτοιμο, γιατί I believe the opportunity don't say when they come, when this arrive. You have to be ready. And everyone have to be ready. This is the most important.
8: Μπορούμε να μιλήσουμε για στόχο ή είναι νωρίς ακόμα, θεωρείς?
7: Για στόχο.
8: What do you believe that the team must achieve in the next season?
7: We have to achieve to... The first is to win the next game. The first. Because when you consider to have this in your mind, you are more close to achieve your objective. So everyone knows, and me I want, and all the fans they want, to win title. And this is what you have to have in your mind, you have to have in your heart, and you have to understand that the fans want this. And I know that all this, it's not something that will be easy, but we have to believe it also. And what I say before, we have to be all together. And to achieve these things, first is by what I told. It's to think now in the next opponent and to go there to do the things have to need to do to win the game. So when we have this in our mind and to get wins, this will get you more confidence. This will get you more confidence for the players, for the young players, for all the players, because everyone is have to be able to play. And what I say before, when you have different characteristics, you can change even during the game, even during the season, some moments that one game maybe ask you something different. So because what very, very nice question before about the partner, it's not about I will be sure I will play. No, I have to prove every fucking day. And what I say, maybe I have more one characteristic, maybe I'm better with the ball, maybe my partner, one of the partners will be better with more physical, more fast. And this is the example that I think that everyone have to be available and to give his best when the opportunity arrive for them, for each one. And no one have to think, I'm sure I will play. No. If you have think to do your best, and the choices will be from the coach.
8: Έχεις κάνει πολλές προετοιμασίες, πολλοί προπονητές. Με ποιον μοιάζει περισσότερο ο Μιχάλης Γρηγοριού? Πολλοί λένε ότι μοιάζει με τον Άκη τον Μάτζιο, όσον αφορά τη φιλοσοφία, την προπόνηση, το τι ζητάει από εσάς. Ισχύει κάτι τέτοιο ή σκέφτεσαι κάποιον άλλο προπονητή ή δεν μοιάζει με κανέναν?
7: Πιστεύω είναι όλα ότι έχει διαφορά. Όλα έχει διαφορά πρόγραμμα, όλα έχει διαφορά φιλοσοφία. Και όλα κάνεις τη φιλοσοφία πιστεύεις. Αυτό είναι. Είναι διαφοράς με το άλλο προπονητής και πιστεύεις τη φιλοσοφία του και κάνεις αυτά. Αυτό είναι, πιστεύω εγώ.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τσιδής. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η σημερινή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβαδίζει με την εποχή μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η έναρξη της διαδικασίας συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα αλλά και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό στη χώρα. Νωρίτερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έκανε λόγο για αντιλαϊκές και αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση. Στόχος της να περάσει σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός, υποστήριξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα απέδειξε ότι όχι μόνο δεν είναι τίμιος και άρτιος, διότι δεν εργάστηκε ποτέ, αλλά δεν έμαθε και από τα λάθη του στην Κάσο που οδήγησαν τη χώρα σε εθνική ήττα. Ούτε διδάχτηκε από τα ψέματα του, όπως ότι δεν μπορεί να δώσει 13η και 14η σύνταξη και μισθούς αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ έδωσε στους εργολάβους 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το χειρότερο είναι ότι προκαλεί τους Έλληνες, λέγοντας ότι έδωσε αυξήσεις σε μισθούς, ενώ αυτές τις κατάπιε ο πληθωρισμός και η εσχροκέρδεια που την αφήνει ανεξέλεγκτη, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Την ίδια στιγμή που προκαλεί εκατομμύρια Σουδανούς να εισβάλλουν στην Ελλάδα, ισχυρίζεται ότι έλυσε το λάθρο μεταναστευτικό. Με τέτοιες δηλώσεις, όχι μόνο δεν είναι άρτιος πρωθυπουργός και έντιμος, αλλά είναι σφόδρα αντιλαϊκός, αντικοινωνικός και δυστυχώς αντεθνικός, τονίζει επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παραδοχή σοκ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδας στη Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών δεν λειτουργεί σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα και μετά τις αντιδράσεις, σε νέα δήλωσή του, ο Χρήστος Παλιός ενημέρωσε ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας θα είναι 100% εγκατεστημένο έως το τέλος Αυγούστου στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ως και τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για λάθη παραλήψεις στις αρχικές χωρίς να υπάρξουν πρόστιμα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή της Λευκύμης στο Σουφλί, με επίγειες και ενάρειες δυνάμεις να κινητοποιούνται για την κατάσβεση. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση και στα ενόφυτα Βιωτίας. Χωρίς κίνδυνο επέκταση, συνεπλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισος του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Με ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα είναι αντιμέτωπες οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται τόσο η περιοχή της Μαδρίτης όσο και η επαρχία Αβίλα. Στη Γαλλία οι αρχές διέταξαν νωρίτερα την εκένωση ολόκληρης της Χερσονήσου Καπ Φερέ στα νοτιοδυτικά της χώρας, με εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν διαφύγει από την περιοχή με βάρκες. Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και στην Ιορδανία.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στις Ποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια μέχρι τις πρώμεσημβρινές ώρες, στη Λίμνο, Θάσο και Σαμοθράκη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει στους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμία αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση 4-6 μποφόρ με βαθμία εξασθένισή τους από το απόγευμα, όπου θα μετατραπούν σε μεταβλητούς ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
13: Καλημέρα από Βέρεια.
14: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
15: Καλημέρα από Καρδίτσα.
16: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
17: Καλημέρα από Σύρο-Βάρη.
4: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
18: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
19: Αντισυστημικός.
20: Βαρδάρης.
19: Γαλανόλευκος.
21: Δημοκρατικός.
22: Ελληνικός.
23: Ζόρικος.
24: Ηφαίστειος.
25: Φιελώδης.
26: Ιδεοκινητικός.
27: Κουρσάρος.
28: Λατρευτός.
29: Μαχητικός.
30: Νικητής.
31: Ξεκάθαρος.
32: Όαση.
33: Παγκόσμιος.
34: Ρεαλιστής.
35: Σεισμός.
36: Τιτάνιος.
37: Υπεύθυνος.
38: Φιλαλήθης.
39: Κέραιο κέραιο, λεπαιδιά.
40: Σταγμένος.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, όπως κάθε μέρα, να σας θυμίσουμε και πάλι πώς επικοινωνείτε μαζί μας, όλους τους τρόπους που έχει στην διάθεσή σας ο Focus FM για επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές, αλλά και για ενημέρωση. Καταρχήν, τα γραπτά σας μηνύματα μας τα στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στην ομάδα μας στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Συντονισμένοι είστε πάντα από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες στους 103 και 6 και στον Focus FM όλο το 24ωρο και ενημερώνεστε από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Αναλυτική ενημέρωση όμως μπορείτε να έχετε και μέσα από την ιστοσελίδα του Focus FM, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε συχνά όλο το 24ωρο. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας είναι www.focusfm.gr και θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού και φυσικά μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά όπου και αν είστε στον κόσμο, όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στην αναζήτηση του κάθε μέσου και να γράψετε εκεί Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει τη σελίδα του Focus και να την ακολουθήσετε. Ο Focus έχει σελίδες σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο X, στο TikTok, στο YouTube, στο Instagram. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθήσετε την αντίστοιχη σελίδα και να έχετε και ενημέρωση και διάδραση με το σταθμό και τις εκπομπές. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα και εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα από εκεί που κατεβάζετε τις εφαρμογές στο κινητό σας. Γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες όπως ακριβώς το ακούτε. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus, θα την κατεβάσετε στο κινητό σας δωρεάν και έτσι θα έχετε τον αγαπημένο σταθμό μαζί σας όπου και αν είστε, γιατί μέσα από αυτή την εφαρμογή 24 ώρες το 24ωρο ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν είστε. Λοιπόν, αφού είπαμε και τα εισαγωγικά μας, πάμε λίγο στην επικαιρότητα, έτσι περιμένουμε και τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε λίγο πιο μετά. Η επικαιρότητα που έχει βουλή σήμερα, για την ολοκληρώθηκε μάλιστα η σημερινή συνεδρίαση, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει και στο Προεδρικό Μέγαρο η γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, όπως λένε κάθε χρόνο που ήθιστε να γίνεται τέτοια μέρα. Λοιπόν, και να πούμε ότι στη σημερινή συνεδρίαση μίλησε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας θα πρέπει να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβαδίζει με την εποχή μας. Υπεραμείνθηκε βέβαια των επιλογών της κυβέρνησης γύρω από τις αλλαγές που θέλει η κυβέρνηση να κάνει στα άρθρα του συντάγματος, σε συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος. Σημείωσε ότι η έναρξη της διαδικασίας αυτής συμπίπτει και με την 52η επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και το θεώρησε και ως ευκαιρία, όπως είπε, να τιμηθούν όσοι αντιστάθηκαν στη Χούντα αλλά και όσοι οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό στη χώρα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Νωρίτερα βέβαια παραχώρησε και συνέντευξη ο Πρωθυπουργός πριν την ομιλία του στην Βουλή. Επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές, λέει, δεν θα γίνουν το φθινόπωρο αλλά θα γίνουν την άνοιξη του 27. Εντάξει, αυτό το λέει συνέχεια. Δεν είναι κάτι στο οποίο πρέπει να σταθούμε περισσότερο. Αναφερόμενος στο τι πρόκειται να ανακοινώσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα παρουσιαστεί ένας οικονομικός προγραμματισμός και ένα πρόγραμμα τετραετίας, λέει. Εδώ έρχεται το προεκλογικό της υπόθεσης, έτσι. Άλλωστε σε προεκλογική περίοδο είμαστε, τι να λέμε. Λοιπόν, και είπε επίσης ότι θεώρησε υποχρέωσή του, θεωρεί μάλλον υποχρέωσή του, να παρουσιάσει σοβαρό σχέδιο και κοστολογημένες, όπως είπε, δεσμεύσεις. Αναφέρθηκε στην 13η σύνταξη, λέει, λέγοντας ότι είναι αστείο να τσακωνόμαστε, λέει, για τη 13η σύνταξη. Μάλιστα. Όταν κοβόταν η 13η σύνταξη δεν ήταν καθόλου αστείο όμως, έτσι, Αλέξανδρε. Πολύ σοβαρό ήταν. Λοιπόν, και εντάξει, εδώ είπε ότι δεν θα μπω, λέει, στον πειρασμό να ανοίξω το πουγγί και να υπόσχομαι πράγματα που ξέρω ότι δεν μπορώ να υλοποιήσω. Και προκάλεσε, ας πούμε, κάποιους να δουν αν πράγματι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, έτσι, για να γίνουν περαιτέρω παροχές. Τέλος πάντων, είπε πολλά και διάφορα ακόμα ο Πρωθυπουργός. Τόνισε για τη μείωση του ΦΠΑ ότι έχει γίνει στοχευμένα, λέει, σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Στα καύσιμα δεν έγινε όμως, όπως κάνουν άλλες χώρες. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές αυτά είπε στην συνέντευξή του. Είπε επίσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο, ότι το χαρακτήρισε ως διαχρονικό σκάνδαλο. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε η συνέντευξή του και βέβαια ακολούθησαν και αυτά που σας είπαμε νωρίτερα στην Βουλή. Τώρα, από πλευράς αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έκανε λόγο για αντιλαϊκές και αντιδραστικές αλλαγές στις οποίες προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο να περάσει σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Δηλώσεις για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός και στη συνέντευξή του και γενικότερα για την πολιτική επικαιρότητα έκανε νωρίτερα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αναφέρθηκε κυρίως στον Πρωθυπουργό και σε όσα είπε. Μπορούμε να ακούσουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε? Ωραία, για πάμε να ακούσουμε.
1: Ένας έντιμος και άρτιος Πρωθυπουργός πρέπει να βοηθείται από τη φύση του, την μάθηση και την άσκηση, όπως έλεγε ο Πλάτων. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα απέδειξε ότι όχι μόνο δεν είναι τίμιος και άρτιος, διότι δεν εργάστηκε ποτέ, αλλά δεν έμαθε και από τα λάθη του στην Κάσο που οδήγησαν τη χώρα στην εθνική ήττα, ούτε διδάχτηκε από τα ψέματά του, όπως ότι δεν μπορεί να δώσει 13η και 14η σύνταξη και μισθούς αξίας 2 δισευρώ, ενώ έδωσε στους εργολάβους 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το χειρότερο είναι ότι προκαλεί τους Έλληνες λέγοντας ότι έδωσε αυξήσεις σε μισθούς, ενώ αυτές τις κατάπιε ο πληθωρισμός και η εσχροκέρδεια που την αφήνει ανεξέλεγκτη. Την ίδια στιγμή που προσκαλεί εκατομμύρια Σουδανούς να εισβάλλουν στην Ελλάδα, ισχυρίζεται ότι έλυσε το λάθρομεταναστευτικό. Ο άνθρωπος που από τη φύση του δεν έμαθε να λέει την αλήθεια, που δεν εργάστηκε ποτέ, με τέτοιες δηλώσεις όχι μόνο δεν είναι άρτιος πρωθυπουργός και έντιμος, αλλά είναι σφόδρα αντιλαϊκός, αντικοινωνικός και δυστυχώς αντεθνικός. Το θέμα δεν είναι μόνο να ξανανοίξει η Νοβάρτης που πρέπει να ανοίξει η υπόθεση. Το ζήτημα είναι να επιστρέψουν πίσω τα κλεμμένα και να δοθούν στους Έλληνες και να μας πούν οι σημερινοί λαλίστατοι πώς επί 10 χρόνια δεν μιλούσαν ενώ βρισκόταν στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας ως υπουργοί σε αυτούς που σήμερα καταλογίζουν διαφθορά και σκάνδαλα, δηλαδή στους υπουργούς που ήταν μαζί τους.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, αυτά και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και όπως είπαμε ολοκληρώθηκε για σήμερα η συζήτηση στην Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση, καθώς σε λίγο στο Προεδρικό Μέγαρο θα συγκεντρωθούν εκεί όσοι θα πάνε τέλος πάντων από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, έτσι, για να πάρουν μέρος στην γιορτή που κάνει ήθιστε να κάνει κάθε χρόνο ο εκάστοτε πρόεδρος Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης δημοκρατίας στη χώρα. Μάλιστα θα γίνει και σε εσωτερικό χώρο, λένε σήμερα, γιατί υπάρχει βροχή μεγάλη, κεραυνοί πέφτουν, διάφορα πράγματα, οπότε για το φόβο των Ιουδαίων στον εσωτερικό χώρο του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στους κήπους σήμερα η γιορτή αυτή. Λοιπόν, τώρα μια και είπαμε και για κεραυνούς, 100.000 λέει κεραυνοί έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες σε όλη τη χώρα σήμερα. Αυτά έχουν οι καιρικές συνθήκες και εδώ στη Θεσσαλονίκη βρέχει, έτσι και σε άλλες περιοχές. Εντάξει, υπομονή, δροσιά θα έχει όμως. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα και πραγματικά προκαλεί αίσθηση είναι οι δηλώσεις που έκανε και μάλιστα προκαλούν σοκ πραγματικά αυτές οι δηλώσεις ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ο κ. Χρήστος Παλιός, μιλώντας στην ακρόαση των υποψηφίων για πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, είπε μεταξύ άλλων αναφορικά με αυτό το σύστημα ασφαλείας που υπάρχει, που πρέπει να υπάρχει, το σύστημα αυτόματης προστασίας των τρένων, έτσι, για την αυτόματη πέδηση, λέμε, που να φρενάρουν τα τρένα, έτσι. Αυτό το σύστημα που δεν υπήρχε την βραδιά των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Λοιπόν, είπε ότι δεν λειτουργεί σήμερα, 3 χρόνια μετά, δεν λειτουργεί το ETCS, αυτό το σύστημα. Είναι μεν λειτουργικό και εγκατεστημένο, έχει δοθεί άδεια, λέει, σε τμήματα και αδειοδοτούνται και τα υπόλοιπα, αλλά δεν λειτουργεί. Δηλαδή και σήμερα ακόμα που μιλάμε, σύμφωνα με αυτά που είπε, τα τρένα και κυρίως στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία, πηγαίνουν, χάρη στην εμπειρία των μηχανοδηγών. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτόματη πέδηση. Έτσι, ούτε και σήμερα μετά από 3 χρόνια. Είπε βέβαια μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν ότι θα λειτουργήσει αυτό πλήρως στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Δηλαδή, κάνα μήνα από τώρα θα είναι πλήρως λειτουργικό. Μακάρι, για να δούμε.

Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν ακούμε τέτοια πράγματα και μετά από όσα έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα, ειδικά μετά από την τραγωδία των Τεμπών, σίγουρα προκαλούν αίσθηση αυτές οι δηλώσεις και κανείς δεν θέλει να σκέφτεται τι μπορεί να συμβεί αν κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα, για να ολοκληρώσουμε έτσι αυτή την πρώτη προσέγγιση στην επικαιρότητα πριν πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα, είχαμε καταρχήν, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Οι 62, λέει, πυροσβεστικοί αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό στάδιο. Άλλες 8 είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε και αντιμετωπίζονται ακόμα. Αυτό λέει η επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ανησυχητικές πυρκαγιές που τελικά, εντάξει, δεν επεκτάθηκαν, στις 2 το μεσημέρι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Λευκύμη στο Σουφλί και εκεί οι ισχυρές εναέριες και πηγής δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση. Νωρίτερα στα Ενόφυτα Βιωτίας υπήρξε πυρκαγιά, αλλά και στην Χαλκιδική, στην περιοχή Παράδεισο, στο Νέο Μαρμαρά, όπου και εκεί η πυρκαγιά ελέγχθηκε, είναι χωρίς κίνδυνο επέκτασης πλέον. Φυσικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε όλα τα σημεία αυτά, παρά το ότι είναι υπό έλεγχο οι πυρκαγιές, για να σβήσουν μέχρι και την τελευταία εστία.

Μεγάλο πρόβλημα με πυρκαγιές έχει όλη η Νότια Ευρώπη. Έτσι. Στη Γαλλία και στην Ισπανία έχουν τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχουν ανεξέλεγκτα μεγάλα πύρινα μέτωπα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιοχή της Μαδρίτης αλλά και η επαρχία Αβίλα στην Ισπανία. Στη Γαλλία τώρα όλη η Χερσόνησος Καπ Φερέ διατάχθηκε να εκενωθεί σήμερα στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας. Οι αρχές διέταξαν να εκενωθεί από τους κατοίκους για προληπτικούς λόγους. Και επίσης εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να διαφύγουν από την περιοχή αυτή με βάρκες. Λόγω της πυρκαγιάς δεν μπορούσαν δηλαδή να φύγουν από εδάφους και έφυγαν με βάρκες. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό που γίνεται εκεί και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Τα ξέρουμε εμείς άλλωστε καλά, τα έχουμε περάσει, τα έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν και δεν ξεχνιούνται και εύκολα τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν μια πρώτη προσέγγιση στην επικαιρότητα. Θα πάμε τώρα στα διαφημιστικά μας μηνύματα των 6.30. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Προηγουμένως να πω την καλησπέρα μου και στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Δημοσθένη από τον Πειραιά, ο οποίος θίγει και το θέμα των καυσίμων, λέει πάνω από 2 ευρώ το είδα, λέει, την αμόλυβδη, σε φθηνό πρατήριο, λέει ο Δημοσθένης. Εντάξει, Δημοσθένη μου, είπαμε. Τι να κάνουμε. Είναι οι διεθνείς τιμές σε κάθε περίπτωση, έτσι. Αλλά η λύση είναι μία, το άλλο δεν το λέω, που λέμε συνήθως στην καθομελουμένη. Δεν κάνει για το ραδιοφωνικό λόγο, πώς να το πούμε. Λοιπόν, και ουδείς τη βλέπεις αυτή τη χώρα προφανώς, έτσι. Αν μειώσουμε το ΦΠΑ και μειώσουμε και το φόρο στα καύσιμα, συγκρατούνται οι τιμές όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Έτσι. Για όσο καύσιμο και να καταναλώσει κάποιος σε τέτοιες περιόδους κρίσης. Από την άλλη πλευρά, όταν δεν υπάρχει μείωση σε αυτά, όσο αυξάνεται η τιμή του καυσίμου σε διεθνές επίπεδο, με βάση τον αναλογούντα φόρο, αυξάνεται και η τιμή στο καύσιμο. Έτσι. Και ξέρουμε όλοι που πάνε αυτά τα χρήματα. Διότι όσο αυξάνεται η τιμή εξαιτίας του ΦΠΑ και του φόρου, περισπράττει το κράτος περισσότερο φόρο, περισσότερο ΦΠΑ, περισσότερο φόρο καυσίμων, αυξάνονται τα έσοδα του κράτους. Είναι πολλά τα λεφτά, που έλεγε ο Καλογύρου. Το ψάχνει ο Γιαννόγλου, άστο, δεν προλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, έτοιμος είναι, μόλις ακούσει ατάκα, κατευθείαν να τη ρίξει. Λοιπόν, και αυτό γίνεται. Τι να κάνουμε. Και σε διεθνές επίπεδο, για να τα λέμε όλα, γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα έτσι να αιωρείται, και σε διεθνές επίπεδο, βλέπουμε τώρα, ας πούμε, ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει κάποιες δηλώσεις. Μπορεί αύριο να χτυπήσω το Ιράν χειρότερα από ό,τι το χτυπήσει κάθε άλλη φορά, μάλιστα. Με μια τέτοια δήλωση και τα χρηματιστήρια επηρεάζονται και

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφιλ 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484. Την καλησπέρα μας και στο Μάριο από τους Αγίους Αναργύρους στην Αθήνα, που μας έστειλε το μήνυμά του. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη έτσι ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με χαλαζοπτώσεις, με κεραυνούς μάλλον, ισχυρές βροχοπτώσεις, και σε κάποιες περιοχές υπάρχουν και μεγάλα προβλήματα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, και μάλιστα ήχησε και το 112 νωρίτερα σε περιοχές όπως η Λάρισα, η Φθιώτιδα, η Εύβοια, η Σκύρος, η Μαγνησία, οι Σποράδες. Εκεί ήχησε και το 112 για να είναι σε οι κάτοικοι να προσέχουν πολύ. 100.000 κεραυνοί, λέει, έπεσαν μέχρι τώρα σε ολόκληρη τη χώρα. Πλημμύρες και ζημιές σημειώθηκαν στη Φθιώτιδα. Στη Μακρακόμη μάλιστα ξυλώθηκε και μία στέγη, ενώ στη Χαλκιδική είχαμε, λέει, υδροστρόβιλους σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Σε πολλές περιοχές της χώρας έτσι υπάρχουν προβλήματα με πλημμυρισμένους δρόμους, με πτώσεις δέντρων, με υλικές ζημιές. Πολύ προσοχή. Καλό είναι όταν υπάρχουν σε εξέλιξη τέτοια φαινόμενα, αν δεν υπάρχει απόλυτος ανάγκη να μετακινηθείτε, καθίστε στο σπίτι μέχρι να περάσει, να εκτονωθεί το φαινόμενο. Έτσι, αν δεν υπάρχει απόλυτος ανάγκη να μετακινηθείτε. Διότι αυτά είναι επικίνδυνα φαινόμενα και μην ρισκάρετε, αν βλέπετε πλημμυρισμένους δρόμους κτλ., να περάσετε με αυτοκίνητα από μέσα. Έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν να συμβαίνουν δυσάρεστα πράγματα σε τέτοιες καταστάσεις. Πολύ προσοχή όπου και αν βρίσκεστε.

Λοιπόν, πάμε και λίγο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχουμε μία εξέλιξη. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, προσδιορίστηκε για τις 16 Φεβρουαρίου του 2027 να παρουσιαστεί ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικείου ο κύριος Γιώργος Ξυλούρης, ο οποίος, να θυμίσουμε, είναι στέλεχος μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αυτή αφορά τη στάση που κράτησε ο κύριος Ξυλούρης όταν, μετά από δεύτερη κλίση του, εμφανίστηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής χωρίς να έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Μάλιστα. 16 Φεβρουαρίου του 2027, λοιπόν, θα παρουσιαστεί ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικείου ο κύριος Ξυλούρης, ο φραπές είναι ο λεγόμενος κύριος Ξυλούρης, ναι, μάλλον αυτός. Έτσι, για να λέμε και τα προσωνύμια που χρησιμοποιούνταν τότε, θυμάστε βέβαια. Επίσης, να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του κύριου Ξυλούρη ασκήθηκε και ποινική δίωξη για το αδίκημα της απίθειας και η δίκη του ύστερα από αναβολή προσδιορίστηκε για τον προσεχή Οκτώβριο, και άλλη δίκη. Έτσι.

Τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, για να ολοκληρώσουμε έτσι και μετά της επικαιρότητας και από το διεθνή χώρο, συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν. Συνεχίζεται και η ένταση στη Μέση Ανατολή και κλιμακώνεται περαιτέρω. Η Τεχεράνη από την πλευρά της δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο. Απαντάει με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία από την πλευρά της Τεχεράνη. Είχαμε και τις δηλώσεις Τραμπ χθες που είπε ότι σκέφτομαι, λέει, να χτυπήσω, αν συνεχιστεί αυτό, το Ιράν με τρόπο που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο τόσο ισχυρά πιο πριν. Εντάξει, σε επίπεδο δηλώσεων έχουμε ακούσει πολλά, βέβαια, και από τον Τραμπ και από τις άλλες πλευρές, αλλά το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά επηρεάζουν, όπως είπαμε νωρίτερα, τις αγορές, τις τιμές του πετρελαίου κτλ. Στην πράξη τουλάχιστον, μετά από εκείνη την, μετά από την πρώτη εμπόλεμη, ισχυρή εμπόλεμη κατάσταση, δεν έχουμε κάτι που να έχει συμβεί τόσο ισχυρό, έτσι. Και τα χτυπήματα όλα που γίνονται χαρακτηρίζονται ως χειρουργικά, δηλαδή σε στόχους στρατιωτικούς. Η Τεχεράνη χτυπάει αμερικανικούς στόχους, κυρίως στις χώρες που βρίσκονται γύρω στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιους στόχους που θέλει ουσιαστικά να αποδυναμώσει τις ενόπλες δυνάμεις του Ιράν, ό,τι έχει απομείνει, βέβαια. Ο φίλος μας ο Γιώργος γράφει εδώ, ο Γιώργος, σε ένα μήνυμα. Καλησπέρα σας, λέει, ακόμα και με αυτή την ημερομηνία που θα εμφανιστεί, λέει, ο Φραπέσα για τον Ξυλούρι, λέει, ναι, δείχνει ότι μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Λυπάμαι για την κατάντια του τόπου, μας γράφει ο Γιώργος στο μήνυμά του. 6907-483-484 για τα δικά σας μηνύματα. Αν είστε και σε κάποια περιοχή που ενδεχομένως έτσι υπάρχουν θέματα με την κακοκαιρία και προβλήματα και τα λοιπά, ενημερώστε μας έτσι και με τα μηνύματά σας. Θα είναι πολύ χρήσιμο για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους ακροατές, έτσι από πρώτο χέρι, από εσάς που τα ζείτε σε κάποιες περιοχές της χώρας, έτσι, γιατί ο Focus ακούγεται παντού σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό διαδικτυακά, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε σήμερα έτσι ένα 15 λεπτό ακόμα για την εκπομπή και παράλληλα με όσα θα λέμε θα ανοίξω και τις γραμμές εγώ, όπως κάνουμε συχνά πυκνά, 2-31-05-6-76 και 2-31-05-6-77 για να ακούσουμε και εσάς. Και υπάρχουν και πολλοί από εσάς οι οποίοι διαμαρτύρεστε, δεν μπορείτε να πιάσετε τη γραμμή και τα λοιπά. Εδώ είμαστε. Χρόνος υπάρχει, έτσι. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, ο Αλέξανδρος πανέτοιμος να υποδεχθεί τηλεφωνήματα, τα προωθήσει στο στούντιο, να σας ακούσουμε και εσάς που διαμαρτύρεστε πολλές φορές. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77, οι γραμμές μας θα είναι ανοιχτές παράλληλα με όσα θα λέμε.

Παρεπτόντως, μια και λέγαμε νωρίτερα για τις πυρκαγιές, έχουμε και μια σύλληψη ενός 30χρονου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες εδώ στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Συνελήφθη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της Χαλκιδικής. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια, καθώς εκτελούσε εργασίες με χρήση μηχανήματος θρηματιστής παστήρα, λέει, από τη λειτουργία του οποίου προκλήθηκαν σπινθήρες. Ο λεγόμενος καταστροφέας είναι αυτός που ξέρετε από τα χωράφια, έτσι. Λοιπόν, και φέρεται από δική του αμέλεια να εκδηλώθηκε φωτιά. Αυτό που λέμε καμιά φορά ότι, ξέρετε, όταν εκδηλώνεται μια πυρκαγιά οπουδήποτε, έτσι, είναι εύκολο να πηγαίνει το μυαλό μας στο σενάριο του ότι μπορεί να είναι εμπρισμός για χύψη λόγους, γιατί έχουμε δει εκεί που καίγονται δέντρα να φυτρώνουν άλλα πράγματα μεταλλικά. Έτσι. Εντάξει, εύκολο είναι να πηγαίνει το μυαλό μας. Και όχι ότι δεν μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως, πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και έχει αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι μεγάλες φωτιές και πολλές φορές καταστροφικές φωτιές, για να θυμηθούμε και το μάτι, έτσι, εκδηλώθηκαν από αμέλεια πολλές φορές. Από κάποιον ο οποίος είπε, ψήφισε τον καιρό, τις καιρικές συνθήκες, τον αέρα, το καύσωνα, και λέει, εντάξει, μας κάνω μια δουλειά, δεν χαλάσω ο κόσμος, τώρα πέρα τον τροχό να κόψω, ή πάω, ξέρω εγώ, να κάνω όπως ο συγκεκριμένος άνθρωπος εδώ, να φτιάξω κάτι στο χωράφι μου. Ή ο άλλος βγάζει στην ύπαιθρο και λέει, α, ευκαιρία, κάνουμε μπάρμπεκιου εδώ, να πάμε να ψήσουμε. Ανάβει τα κάρβουνα, πετάγεται ένα κάρβουνα, δεν θέλει και πολύ να γίνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ας είμαστε κι εμείς οι ίδιοι προσεκτικοί 100%, έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις. Ή ανοίγει ο άλλος το παράθυρο ενώ κινείται με το αυτοκίνητο, πετάει το τσιγάρο έξω στον δρόμο. Αρπάζουν δύο ξερά χόρτα, δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό. Πραγματικά δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό. Ειδικά όταν ευνοούν οι καιρικές συνθήκες.

Λοιπόν, χθες είχαμε και ένα έτσι κομμάτι καινούριου δρόμου, συγκεκριμένα Ε65 που πήγε ο Πρωθυπουργός εκεί για να τον παραδώσει σε κυκλοφορία, πανηγυρικά, με εκδηλώσεις κτλ. Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ο δρόμος, ο καινούριος που θα μειώσει τις αποστάσεις κτλ. Ναι, ωραία όλα αυτά. Και καλό είναι να υπάρχουν δρόμοι σε αυτή τη χώρα και καλό είναι οι δρόμοι να συντηρούνται σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν συντηρούνται. Βλέπε Εγνατία οδός. Και δεν μιλάω χωρίς να ξέρω. Είναι διαδρομές που τις κάνω εγώ ίδιος πολύ συχνά. Φαντάζομαι και πολλοί από εσάς. Λοιπόν, μέσα σε όλες τις ανακοινώσεις που έγιναν, έτσι τις πανηγυρικές και τις χαροπές για τον καινούριο δρόμο που θα ενώσει με την Εγνατία, με την Ιόνια οδό και με την Εγνατία οδό, έτσι την άλλη πλευρά της χώρας, ανακοινώθηκαν και τα διόδια. Τιμές διοδίων, λέει. Κατηγορία 1, 3, 15. Κατηγορία 2, τα πιο ταχεία αυτοκίνητα είναι 2 η κατηγορία, 4,5 ευρώ στα μετοπικά διόδια οξύνιας συγκεκριμένα. Κατηγορία 3 και 4, 11 και 25, 15 και 75 ευρώ. Αυτό προφανώς είναι για τα φορτηγά. Στα πλευρικά διόδια, λέει, κατηγορία 1, 1 και 10, κατηγορία 2, 1,55, κατηγορία 3, 90 και 5,5 ευρώ κατηγορία 4. Μάλιστα. Συνολικά, λέει, κάποιος για να διασχίσει με επιβατικό αυτοκίνητο το βόρειο τμήμα του Ε65 που δόθηκε στην κυκλοφορία χρειάζεται 6 ευρώ και 5 λεπτά σε διόδια. Ενώ αν ξεκινήσει, λέει, από τη Λαμία για να περάσει στην Εγνατία οδό, να διασχίσει δηλαδή το όλο αυτό τον άξονα και να φτάσει από τη Λαμία στην Εγνατία οδό, θέλει 13,5 ευρώ διόδια. Έτσι. Αυτά τα ωραία.

Και θα το ξαναπώ εγώ ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν δρόμοι ασυντήρητοι, μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι ασυντήρητοι. Δηλαδή αν ξεκινήσει κάποιος από την Εγνατία οδό, τώρα που είπα, που ανέφερα, γιατί από πρώτο χέρι το γνωρίζουμε, από την Αλεξανδρούπολη να φτάσει στην Ιγουμενίτσα, δεν είναι λίγα τα σημεία, είναι πάρα πολλά τα σημεία που κάποιος θα αισθανθεί ότι πάει να σπάσει το αυτοκίνητό του από το τρέμουλο. Λοιπόν, είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός και πληρώνουμε για διόδια. Και πληρώνουμε για διόδια, κανονικότατα.

0: Οι γραμμές μας πάντα ανοιχτές, να σας θυμίσω, μέχρι το τέλος της εκπομπής, 2-31-0-506-76 και 2-31-0-506-77, και υπάρχουν και τα μηνύματα στο Viber που μπορείτε να στέλνετε από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, στο 6907-483-484. Τι έγινε, Αλεξάνδρα, έχουμε γραμμή? Ναι. Okay, πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Εσείς ο Δημοσθένης από τον Πειραιά τώρα, έτσι, σε κατάλαβα.
1: Έπεσε λίγο το ρεύμα στη μέρα, πάνε να τα κάψει όλα τα μηχανήματα, εδώ.
0: Ναι.
1: Τώρα Προκοπήλα και ένας φίλος μου είπε και χαλάζει τον Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λέει, τώρα εδώ δεν βλέπω χαλάζει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μπορεί να είσαι σε κάποια άλλη περιοχή και να μην το βλέπεις εσύ, δεν είναι, δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα γυρνάγαμε, ξέρω εγώ, γιατί είχα πάει σε κηδεία. Ήταν καλός ο καιρός, είχε συνεφιά, ξέρω εγώ, μετά πιέσε... Τώρα πριν λίγο μπήκαμε στο σπίτι και έκανα αυτό το χάλι.
0: Προσοχή σε όσους είναι έξω, τίποτα άλλο. Προσοχή σε όσους είναι στους δρόμους και όταν δεν χρειάζεται να βγεις στους δρόμους με τέτοια φαινόμενα, καθίστε σπίτι μέχρι να εκτονωθεί το φαινόμενο. Αυτό.
1: Ωστε.
0: Λέω, και όταν δεν χρειάζεται κάποιος να κυκλοφορήσει, δεν είναι ανάγκη, καθίστε σπίτι μέχρι να εκτονωθεί το φαινόμενο. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο.
1: Δεν είναι παντούς καιρός. Ηλικιωμένοι να μην βγαίνουν έξω.
0: Να είσαι καλά.
1: Αλλά μην τρομοκράτουμε και τον κόσμο. Αλίμονο. Απλώς ένας φίλος μου ήταν στο Ιώτα εκεί και εκείνος, ήταν από άλλη πλευρά προφανώς, και μου λέει, είναι ο κλείνος, μου λέει... Χαλάζει, τώρα ξέρω εγώ...
0: Είναι και μεγάλη Αττική, μπορεί σε μια περιοχή να έχει χαλάζει, στην άλλη να μην έχει, τι να κάνουμε.
1: Καλά, αυτό δεν έχει τα αδικό.
0: Έγινε, να είσαι καλά, Δημοσθένη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: καλό βράδυ, γεια. 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77, πάντα ανοιχτές οι γραμμές μας. Γραμμή έχουμε, μου λέει ο Αλέξανδρος. Πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Λουτσίδη.
0: Καλησπέρα.
2: Ξέρετε, σήμερα αυτοί που καταδυναστεύουν τον ελληνικό λαό γιορτάζουν, λέει, τη δημοκρατία. Ο συγχωρημένος του Καζαντζίδης έλεγε, ποια δημοκρατία? Πού είναι ο ευλογημένος να είδει σήμερα, σήμερα που έχει έρθει αυτή η δημοκρατία, που έχει γεμίσει βουλή από απατεώνες, ψεύτες. Ψεύτες και απατεώνες.
0: Δημοκρατία, τι να πούμε, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή για το τι είδους δημοκρατία έχουμε σήμερα.
2: Γεμίσαμε απατεώνες.
0: Για το τι είδους δημοκρατία ψεύτες. Έχουμε είναι πολύ, πολύ μεγάλη συζήτηση.
2: Δεν είναι καθόλου μεγάλη συζήτηση, κύριε Δουτσίδη. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζονται από αυτό το λαό. Ότι
0: έχουμε ευθύνη, δεν το συζητώ, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές.
2: Υπάρχει ένα σάπιο κομμάτι μέσα στο λαό αυτόν που δυστυχώς ψηφίζει αυτούς που τον καταδυναστεύουν. Δεν το καταλαβαίνει, δεν θέλει να το καταλάβει, δεν ξέρω. Εδώ
0: Ναι, ναι, ολοκληρώστε και θα σας πω. Ναι.
2: Η κυρία Μενδώνη, αυτή η Τουρκάλα, πλήρωσε τον Όλαν 6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που παραποιεί την ελληνική ιστορία, τα ελληνικά ήθη. Ξέρετε ότι ο μεγάλος αυτός αρχαίος, επάνω σε αυτόν στηρίχθηκε ο πολιτισμός ευρωπαϊκός, πανάθεμάτων. Και σήμερα ήρθε ένας Νόλαν, βάζοντας τρανσέξουαλ, βάζοντας μαύρες, άσπρες, ξέρω εγώ, κίτρινες, και παραποιεί τελείως την ιστορία μας με τον Όμηρο. Τα Ούγγανα, που λέει και ο Βελόπουλος, θα πάνε να το δουν. Τι να πάνε να δείτε, ρε Ούγγανα? Τι να πάνε να δείτε, αυτούς που παραποιούν την ελληνική ιστορία?
0: Μήπως είναι η πρώτη φορά που παραποιεί την ελληνική ιστορία, αγαπητέ?
2: Όχι, έτσι.
0: Έχουμε δει και από ψηφιακές πλατφόρμες να παραποιούνται πράγματα και να λέγονται πράγματα και να τις πληρώνει ο κόσμος για να βλέπει, να τις βλέπει.
2: Μα δεν είναι κόσμος αυτός, δεν είναι λαός αυτός.
0: Ναι.
2: Τα θέλει ο κόλος του και τα τραβάει. Και αυτοί οι άντρες δεν έχουν μυαλό στο κεφάλι τους μέσα. Εμείς τι φταίμε? Αυτό το έργο το 30% που αυτό είναι που στηρίζει αυτή τη χώρα. Που πιστεύει σε ένα Χριστό, που πιστεύει στην πατρίδα, που έχει λίγο τσίπα μέσα του, που έχει αυτό που λέμε ελληνικό φιλότιμο, αλλά έχει και περηφάνεια όμως. Που αυτό το 70-60% πόσο είναι αλλού.
0: Το δυστύχημα, ξέρετε ποιο είναι, αγαπητέ φίλε, το, Το δυστύχημα είναι το εξής, ότι σε πολλές περιπτώσεις πολλοίς κόσμος κάνει τις επιλογές του, τις όποιες επιλογές κάνει, βασιζόμενος στα ελάχιστα ψυχουλάκια που μπορεί να του δώσει κάποιος, ή σε μια χειραψία, ή σε μια υπόσχεση. Δηλαδή,
2: κοίταξε κύριε Δουτσίδη, ας μην κρυβόμαστε πίσω. Εδώ έχουμε
0: αυτά είναι κατάλοιπα που έχουμε από την τουρκοκρατία και έχουν περάσει το DNA μας. Εγώ αυτό βλέπω.
2: Αλλά εδώ ήρθαμε σε μια εφταετία η οποία ξεπερνάει την εφταετία του Παπαδόπουλου. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, ούτε κανένας και διοικητής, ούτε κανένας δικηγόρος. Πώς έχω καταλάβει και έχω φύγει από αυτό το κόμμα εγώ? Γιατί είδα ότι έχει βλάψει τον τόπο. Τον καταστρέφει τον τόπο, τον κατέστρεψε. Ξυπούλησαν τα πάντα. Εδώ λένε σε 10-15 χρόνια θα είμαστε μειονότητα. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία, δεν είναι 10. Ως πού ότι αυτός ο λαός θα ανέχεται αυτή την κατάσταση? Γιατί εγώ δεν την ανέχομαι και ντρέπομαι. Ντρέπομαι γιατί μεγαλώ παιδιά και εγγόνια.
0: Έτσι είναι, αγαπητέ, και όταν σκέφτεστε το μέλλον και των παιδιών σας και των εγγονιών σας, με όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι λογικό να αισθάνεστε άσχημα. Έτσι
2: αυτοί
0: είναι.
2: Δεν το σκέφτονται. Δεν σκέφτονται τα παιδιά τους το αύριο. Εγώ ο ανηψικός, ο οποίος είναι στο εξωτερικό. 1 εκατομμύριο παιδιά φύγαν. Γιατί αυτός θέλει να φύγουν τα παιδιά, η νεολαία, τα μεγάλα μυαλά, και να έρχουν του καζαμπούμπου. Αυτός και οι αδερφοί του αυτό είπαν. Την επαρχία και τα αγροτικά. Αυτά όλα μέρη που έχουν ερημώσει, ειδικά πάνω στην Στράκη, Ροδόπη, να βάλουν καζαμπούμπου. Δεν το βλέπει αυτός ο λαός. Τόσο ρε παιδί μου αυτό έγινε, ραγιάς, τόσο ραγιάς.
0: Έγινε, να είστε
2: καλά. Δεν κανένας κολοκοτρώνης, κανένας καραϊσκάκης, κανένας άνθρωπος τέτοιος. Να βγει μπροστά. Εδώ βλέπουμε ότι οι αγρότες ξεπούλησαν τον αγώνα τους, ενώ παλιά ένας αντίπας έδωσε ό,τι την περιουσία είχε και τον εαυτό του για να δώσει ένα αυτό στο... και έγινε ήρωας. Πού είναι αυτοί οι ήρωες του αγροτικού κόσμου? Να τους δέσουν, να δεθούν, να γίνουν δεμάτι. Αλλιώς θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Όχι Μερκοσούρ. Θα εξαφανιστούν.
0: Έτσι είναι. Και κάποιοι οποίοι, επειδή αναφερθήκατε τώρα στο τότε με τους κολλήγους και τον αντίπα και τα λοιπά, κάποιοι οποίοι αυτή την ιστορία υποτίθεται την έχουν Ευαγγέλιο, έτσι, και κατά πόσο σήμερα, βαδίζουν στα βήματα τα δικά του, είναι ένα θέμα, έτσι, είναι ένα μεγάλο θέμα.
2: Κύριε Δουτσίδη, βάλει κανένα πανούσι λίγο να αυτόσουμε λίγο. Που φώναζε ο Έρμος, Έλληνα. Ναι.
0: Έχω το Γιαννόγλου απέναντί μου που πανηγυρίζει, διότι ήδη το είχε έτοιμο. Και εγώ...
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά.
0: Είστε συντονισμένοι απόλυτα, μου φαίνεται. Και άλλη φορά έχει συμβεί αυτό με εσάς.
2: Λοιπόν. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είναι καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστούμε.
2: Εσύ να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη γραμμή και να είναι τελευταία και να κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Κύριε Τουσίδη.
0: Ναι.
3: Μήπως είδες προχθές στην τηλεόραση που δείχνανε ποιος πούλησε την Κύπρο? Η Κύπρος είναι μακριά. Λοιπόν, επειδή εγώ υπηρέτησα με τον πρόεδρό μου τον Παπαδόπουλο, σου είπα και άλλη φορά βέβαια, αυτή η κατάντια που βρίσκεται σε αυτή τη χώρα, ήμουν 17 χρονών τότε και μου έλεγε, μικρέ θα τα δεις μπροστά σου όλα. Είναι αηδία. Όταν μιλάμε, ο Έλληνας δεν πρόκειται να αλλάξει νοοτροπία. Επειδή ο κύριος Εβραίος, ο κύριος Μητσοτάκης,
0: μη σας παρακαλώ, αποφύγετε τους χαρακτηρισμούς γιατί δημιουργείτε προβλήματα.
3: Ωραία. Ο κύριος Μητσοτάκης,
0: πείτε αυτό που θέλετε να πείτε χωρίς χαρακτηρισμούς και χωρίς τέτοια πράγματα.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος θέλει να καταστρέψει αυτό που λέγεται Ελλάδα. Δυστυχώς όμως, ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ντρέπομαι ότι κάνει λέει γιατί έπεσε λέει η Χούντα. Σήμερα τι έχει? Κάνει νόμους οι οποίοι... Αυτοί οι νόμοι καταστρέφουν αυτό που λέγεται Έλληνας. Καλά να παθαίνει ο Έλληνας γιατί δεν βάζει μυαλό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο καθής έχει την άποψή του, έτσι, και μπορεί να τη λέει, αλλά και εμείς εδώ ξέρετε, εμένα δεν μου άρεσε να κλείνω τηλέφωνα και δεν το έχω κάνει ποτέ. Απ' την άλλη πλευρά όμως θα παρακαλέσω όσοι τηλεφωνείτε, αυτό που έχετε να πείτε, πείτε τον με ένα ωραίο τρόπο, χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς πράγματα που δημιουργούν προβλήματα, έτσι, δεν υπάρχει λόγος. Εμείς σεβόμαστε τις απόψεις του καθενός. Κάθε ένας μπορεί να έχει την άποψή του. Δικαίωμά του είναι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν άποψη. Οκ. Okay. Εντάξει. Ο ένας υποστηρίζει αυτό, ο άλλος υποστηρίζει το άλλο και έχω πει 100 φορές εγώ εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή. Δεν ανάγκη να συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας. Έτσι, αλλά μπορούμε να συζητάμε πολιτισμένα και όμορφα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή βλέπω τον Αλέξανδρο απέναντι που μου κάνει νόημα ότι πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με το απόγευματινό μαγκαζίνο για το απόγευμα της Δευτέρας λίγο μετά τις 6. Το καθιερωμένο μας ραντεβού εδώ στον Focus FM 103,6. Θα παραδώσω τη σκυτάλια αμέσως μετά στην Εύη Καγιά, κωδικός Εύη, και στο υπόλοιπο πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή όσοι είστε στους δρόμους με αυτή την κακοκαιρία που υπάρχει και με τις βροχές και τους κεραυνούς, έτσι. Μεγάλη προσοχή. Και σας αποχαιρετούμε και με τραγουδάκι σήμερα που ετοίμασε εδώ ο Αλέξανδρος. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
3: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα σας έχω ένα θέμα το οποίο είμαι βέβαιη ότι απασχολεί πάρα πολλούς από εσάς και κατά καιρούς μας προβληματίζει περισσότερο. Γιατί απλά βλέπουμε ότι μερικά από τα σχέδια της elite, μερικά από τα σχέδια του Great Reset προχωράνε πολύ πιο γρήγορα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έχουμε την πίεση της παρακολούθησης των μηνυμάτων μας. Ενώ ταυτόχρονα μας πιέζουν για ψηφιακό νόμισμα, ενώ ταυτόχρονα μας πιέζουν για προσωπικό αριθμό και ψηφιακές ταυτότητες. Τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε μια πλαστή πανδημία. Πάντα λοιπόν θα είναι επίκαιρο να συζητήσουμε και να δούμε πώς ακριβώς θα προχωρήσουν με αυτό τη μεγάλη επανεκκίνηση και αν τελικά θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί αρκετούς από εμάς. Γιατί αν καταφέρουν τελικά και φτάσουν στο επιθυμητό για αυτούς τελικό αποτέλεσμα, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει επιστροφή για όλους εμάς. Εκεί είναι το τέλος. Το τέλος των πάντων. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε όλα αυτά που μας σερβίρουν τα τελευταία χρόνια ή τις ελίτ της Δύσης, αυτό το γεμάτο ενοχές αφήγημα, γεμάτο φόβο, γεμάτο σκοτάδι. Μας έχουν πείσει ότι είμαστε φορείς ιών, επικίνδυνων, θανατηφόρων, αόρατων εχθρών. Τώρα μας λένε ότι κάθε μας δραστηριότητα, κάθε μας ανάσα, κάθε μας κίνηση καταστρέφει τον πλανήτη. Μας ζητάνε να κλειστούμε, να περιοριστούμε, να νιώσουμε ένοχοι ακόμη και για το θεσμό της οικογένειας όταν τον στηρίζουμε ένθερμα. Θέλουν να αφήσουμε πίσω τις φυλές, τα χρώματα, την ιστορία μας, την παράδοσή μας, τις αξίες μας, τα πάντα. Και ταυτόχρονα μας υπόσχονται ένα ασφαλές αύριο, όπου όλοι θα παρακολουθούνται ψηφιακά για την ασφάλειά μας, όπου δεν θα έχουμε προσωπική ζωή, ούτε δικά μας προσωπικά δεδομένα, χωρίς να τα ξέρει το κράτος, για την ασφάλειά μας. Φυσικά. Το τι θέλουμε εμείς δεν μας ρώτησαν, ούτε και θα μας ρωτήσουν. Αυτοί το σχέδιό τους προχωράνε. Αλλά εμείς δεν ζητάμε πολλά. Δεν ζητάμε ένα great reset από την πλευρά μας. Εμείς τι θέλουμε? Να είμαστε ελεύθεροι. Να ταξιδεύουμε. Να δημιουργούμε. Να απολαμβάνουμε την κοινωνική ζωή, την ανθρώπινη επαφή, χωρίς να έχουμε ένα big brother πάνω από το κεφάλι μας. Και τώρα σας ρωτάω, όλα αυτά που ζητάμε εμείς, αυτά τα απλά, τα οποία θα έπρεπε ούτως ή άλλως να τα έχουμε δεδομένα, είναι δύσκολο να τα έχουμε? Είναι δυνατόν λοιπόν η πλευρά η δική μας, η ανθρώπινη μας πλευρά, να χάσει σε ένα μάτς απέναντι στην μεγάλη επανεκκίνηση με όλη αυτή την ελίτ, 5-10 άνθρωποι να εξουσιάζουν ένα ολόκληρο πλανήτη με τους παραλογισμούς τους? Θα μπορέσει δηλαδή το σκοτάδι να νικήσει το φως της ίδιας της ζωής? Η αλήθεια είναι ότι σήμερα νιώθουμε πολύ αδύναμοι όταν κοιτάμε γύρω μας και βλέπουμε όλα αυτά τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έχουν στήσει μια μόνιμη βιομηχανία φόβου. Από την κλιματική αλλαγή μέχρι τις υγειονομικές κρίσεις μας κρατάνε σε μια διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό που ψήφισαν τις προάλλες, πριν από λίγες μέρες, στην Ευρωβουλή, για την παρακολούθηση, για το chat control, την παρακολούθηση όλων των συνομιλιών μας, ήτανε με την επίφαση της έκτακτης ανάγκης πάλι. Είδατε τι ωραία. Μας μάθανε ότι όταν είναι έκτακτη ανάγκη, είναι κάτι πολύ επίγον και πρέπει να υλοποιηθεί. Έκτακτη ανάγκη, σου λέει. Κλείσου μέσα, μην πας στη διπλανή επαρχία, γιατί η διπλανή επαρχία είναι γεμάτη κορονοϊό. Κλείσου μέσα σε λίγο στο μέλλον, γιατί ήδη εξέπεμψες πάρα πολύ διοξίδιο του άνθρακα με όλες αυτές τις κινήσεις σου. Αυτή την εβδομάδα δεν σου έμεινε άλλο να ξοδέψεις. Κλείσου στο σπίτι. Έρχεται. Έχουν προσπαθήσει πολλές φορές όλοι αυτοί οι παγκοσμιοποιητές. Πολλές φορές τα έχουν καταφέρει, αλλά κατά βάθος, αν ξύσουμε λίγο την επιφάνεια, θα δούμε ότι αυτό όλο το οικοδόμημα έχει βαθιές ρογμές. Και υπάρχει, και λόγω αυτού, υπάρχει δικαιολογία να είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι και να πιστεύουμε ότι όλο αυτό το Great Reset τελικά θα καταρρεύσει πριν φτάσει στον ολοκληρωτισμό και στη μεγάλη επανεκκίνηση. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι αυτό δεν είναι παγκόσμιο, είναι δυτικό φαινόμενο. Έχει να κάνει λοιπόν με τη γεωπολιτική. Οι ελίτ που σχεδιάζουν αυτό το παγκόσμιο έλεγχο θέλουν να μας πείσουν ότι όλος ο πλανήτης συμφωνεί μαζί τους. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα. Προσπάθησαν για παράδειγμα να μετατρέψουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε μια παγκόσμιο υγειονομική δικτατορία. Αστυνομία. Ο μπάτσος της υγείας. Και τι έγινε? Το σχέδιο μπλοκαρίστηκε στον πρώτο κιόλας γύρο από ένα συνασπισμό φτωχών και αναπτυσσόμενων χωρών. Και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη είδηση της τελευταίας δεκαετίας είναι ότι ο μισός πλανήτης έχει γυρίσει την πλάτη του στη Δύση. Χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και δεκάδες άλλες χτίζουν πλέον τα δικά τους οικονομικά συστήματα. Παρακάμπτουν το δολάριο. Φτιάχνουν δικές τους εμπορικές ζώνες και το κυριότερο, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με την προπαγάνδα της δυτικής πολιτικής ορθότητας. Βλέπουν αυτές τις ιδέες σαν σημάδι παρακμής και αδυναμίας της Δύσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η απόπειρα αυταρχικού ελέγχου περιορίζεται στην πραγματικότητα μόνο μέσα στα σύνορα της Δύσης. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μια παγκόσμια αυτοκρατορία έτσι όπως το παρουσιάζουν, αλλά μια προσπάθεια, απέλπιδα προσπάθεια των δυτικών ελίτ να κρατήσουν τον έλεγχο της δικής τους γειτονιάς. Αλλά ακόμα και μέσα στη Δύση δεν μπορούν να έχουν τον έλεγχο. Η αντίσταση μεγαλώνει. Βλέπουμε χώρες να μην θέλουν να υπακούσουν. Η Φλόριντα και το Τέξας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Αλμπέρτα στον Καναδά, η Μαδρίτη στην Ισπανία, που διακήρυξε ότι θέλει να γίνει η Φλόριντα της Ευρώπης, δείχνουν ότι υπάρχουν καταφύγια ελευθερίας. Από αυτά τα καταφύγια, η ελεύθερη σκέψη, τα εναλλακτικά μέσα και η πραγματική εκπαίδευση θα συνεχίσει να μεταδίδεται παντού. Είδατε και την Πολωνία. Αντιστέκεται στις μεταναστευτικές ροές. Την Ουγγαρία. αν και μας τα χάλασε λίγο τελευταία. Την Ιταλία. Δεν κάνει δομές η Ιταλία. Στέλνει τους λαθροεισβολείς σε δομές της Αλβανίας. Αυτό διάβασα τελευταία σε ένα άρθρο. Η Μελόνι κρατά θερμοπύλες. Δεν μπορώ να πω. Τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, σε αυτό το επίπεδο. Το θέμα. Πάμε σε έναν άλλο λόγο για να δούμε ότι πραγματικά δεν πρόκειται να ολοκληρώσουν το Great Reset. Πριν από 15 χρόνια, ελάχιστοι άνθρωποι γνώριζαν τι συμβαίνει στις ετήσιες συναντήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον Ταβός. Έτσι, πλέον ξέρουμε και οι συζητήσεις βγαίνουν στη φόρα. Άρα ο εχθρός πλέον δεν είναι αόρατος και όταν ξέρεις τον εχθρό, κάνεις σχέδια πώς να τον αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά. Παλιότερα όμως, πριν από 15 χρόνια, οι ελίτ και οι γραφειοκράτες σχεδίαζαν το μέλλον όλων ημών και κλεισμένων των θυρών, χωρίς κανείς να τους δίνει σημασία. Σήμερα όμως εκατομμύρια άνθρωποι στη Δύση έχουν καθαρή εικόνα για το ποιος είναι ο εχθρός. Σε όποιο κόμμα και αν ανήκουν, σε όποια ιδεολογία και αν ανήκουν, η συνειδητοποίηση είναι κοινή. Η δεσμοί ανάμεσα στους κορυφαίους πολιτικούς, μυστικές υπηρεσίες, μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες και τα δισεκατομμύρια των φαρμακευτικών εταιριών είναι πλέον ολοφάνεροι. Και να σας υπενθυμίσω, το βλέπουμε συνεχώς, ότι οι ίδιοι οι πολιτικοί έχουν γίνει τόσο αλαζόνες που δεν προσπαθούν καν να κρυφτούν. Τι είπε ο Τουρνάς, μέσα στη Βουλή, πριν από 2-3 μέρες, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, που, προσέξτε, δεν έπρεπε να του πέφτει λόγος για τις ψηφιακές ταυτότητες, όμως, του πέφτει λόγος και για τις ψηφιακές ταυτότητες. Τι σχέση έχει η ψηφιακή ταυτότητα άραγε με την κλιματική κρίση, και την πολιτική προστασία, έχει καμία σχέση? Όχι. Επειδή είναι όμως θρασείς όλοι και βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι πάνω από 7 εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν πάρει τη νέα ψηφιακή ταυτότητα, βγήκε να μας απειλήσει από τώρα. Δηλαδή, εγώ σας λέω, μας είπε ακριβώς τι λύση θα βρούνε για να μας αναγκάσουν να πάρουμε ψηφιακή ταυτότητα. Άρα δεν είναι για το καλό μας, θα πω εγώ, έτσι σε μία παρένθεση. Έτσι δεν είναι? Γιατί όταν μας λέει και μας απειλεί ότι ενδεχομένως στο μέλλον θα αντιμετωπίσουν και πρόβλημα με τη μισθοδοσία τους, εμένα με παραπέμπει στον καιρό της πανδημίας με τους γιατρούς σε αναστολή. Καταλάβατε? Έτσι ξέρουν αυτοί. Πρώτα εθελοντικά, μετά υποχρεωτικά και μετά τιμωρητικά. Και να σας υπενθυμίσω επίσης και το Λιβάνιο στην προηγούμενη τετραετία αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που κυβερνάει. Η δήλωσή του ήταν ότι μετά που θα τσιπαριστούν τα ζώα, θα τσιπαριστεί και ο άνθρωπος, το θυμάστε? Μιλάμε για αυθάδια στα μούτρα μας. Γιατί πλέον η αλαζονία τους και το θράσος τους δεν έχει όρια. Δεν προσπαθούν καν να κρυφτούν. Μας λένε το επόμενο σχέδιό τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρώην Υπουργός Υγείας παρέδωσε μόνος του χιλιάδες μηνύματα WhatsApp που αποκάλυπταν πώς έστειναν το παιχνίδι του φόβου. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι υπηρεσίες υγείας αναγκάζονται να παραδεχτούν ότι είπαν ψέματα για την παρακολούθηση των παρενεργειών των εμβολίων. Αυτή η αποκάλυψη έχει μια τεράστια συνέπεια. Η παγκοσμιοποιητική ελίτ είναι μια απειροελάχιστη μειοψηφία. Οι άνθρωποι που μαζεύονται στον Ταβός είναι λιγότερη από το 0,001 του δυτικού πληθυσμού. Τώρα που έχουν εκτεθεί το 99,9% των πολιτών, έχει τη δυνατότητα να ενωθεί απέναντί τους και απέναντι στα σχέδιά τους. Και αυτή το 99,9%, η δική μας πλευρά δηλαδή, μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Και το βλέπουμε σε κάθε... Δείτε τα στοιχεία. Οι ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων απορρίφθηκαν τελικά από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Λιγότερο από το 2% των Ευρωπαίων έκαναν τις τελευταίες δόσεις από το 2023 τέλη. Και μετά έχουν σταματήσει να εμβολιάζονται. Κάτω από το 2% ζητάει εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Όσο για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς πλέον και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αυτή είναι κάτω από το 40%, λένε οι στατιστικές. Δεν τα λέω εγώ. Και όπως λέει ένας κανόνας, μόλις δεις την αλήθεια και καταλάβεις το ψέμα, δεν μπορείς να την ξεδείς. Πάμε σε άλλον έναν λόγο για τον οποίο η ελίτ δεν πρόκειται να ολοκληρώσει το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης. Και αυτός δεν είναι άλλος από τις βλάβες από τα εμβόλια, οι οποίες δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν. Οι συνέπειες των μαζικών ιατρικών πειραματικών mRNA σκευασμάτων δεν κρύβονται πια. Χορηγήθηκαν δισεκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως. Και σήμερα τα δεδομένα για τις παρενέργειες, τις ξαφνικές απώλειες ειδικά νέων ανθρώπων και αθλητών και την κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου δεν μπορούν πλέον να αποσιωπηθούν. Ήδη στη Γερμανία, από ό,τι μαθαίνουμε, προχθές σταμάτησαν να προωθούν τα εμβόλια και να τα συστήνουν για υγιείς κάτω των 60 ετών. Καιρός ήτανε. Αλλά ένα από τα μεγαλύτερα και ηθικά και στρατηγικής λάθη της ΕΛΗ ήταν η επιβολή αυτών των σκευασμάτων, ειδικά σε γόνιμες γυναίκες και παιδιά. Τα στοιχεία από χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως η Σουηδία, η Γερμανία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνουν μια σοκαριστική πτώση των γεννήσεων. Περίπου κατά 10% που ξεκίνησε ακριβώς 9 μήνες μετά τον εμβολιασμό των νέων γυναικών. Αυτή η βλάβη αγγίζει τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αγγίζει το μέλλον της ανθρωπότητας. Και το δημογραφικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, όχι μόνο της ελληνικής. Του δυτικού πολιτισμού, θα έλεγα, γενικότερα. Αυτές οι βλάβες, λοιπόν, που υπέστησαν οι δυτικές κοινωνίες, γεννάνε οργή όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι εξαπατήθηκαν με κόστος την υγεία των παιδιών τους ή τη δυνατότητά τους να κάνουν οικογένεια. Η ντροπή μετατρέπεται σε ανάγκη για δικαιοσύνη και δεν θα ησυχάσουν μερικοί αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί κάποιοι θησάβρισαν πάνω στην υγεία του κόσμου. Κάποιοι αφαίρεσαν τη δυνατότητα της αντίθετης επιστημονικής άποψης με τη βία και θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Και μέχρι στιγμής ελέγχουν τα περισσότερα, ακόμη και τη δικαιοσύνη. Μία μόνο στιγμούλα να χάσουν τον έλεγχο, έστω και για λίγο, ξέρουν ότι η τιμωρία τους θα είναι παραδειγματική. Γι' αυτό σφίγγουν τη λογοκρισία. αλλά η αλήθεια κάποια στιγμή θα λάμψει, γιατί τα θύματα είναι χιλιάδες και δεν συγχωρούν. Άλλος ένας λόγος για τον οποίο οι παγκοσμιοποιητές θα χάσουν τη μάχη τελικά είναι ότι η ίδια η φύση των ανθρώπων που απαρτίζουν αυτή την ελίτ δεν κινούνται από κάποια ανώτερη ιδέα ή αξία. Είναι οπορτουνιστές. Το μόνο που τους ενώνει είναι το κέρδος και η εξουσία. Όσο υπήρχε λοιπόν πλούτος να αφαιμάξουν από τη μεσαία τάξη και τον απλό λαό, ο συνασπισμός τους κρατούσε δυνατός. Τώρα όμως η πίτα μικραίνει. Ο πληθωρισμός καλπάζει. Το βιωτικό επίπεδο πέφτει. Οι κοινωνίες φτωχαίνουν. Και τα θύματα της ληστείας τους τελειώνουν. Δεν έχει άλλο. Τους αφέμαξαν. Όταν οι πόροι στερεύουν, οι λύκοι αρχίζουν να τρώγονται μεταξύ τους. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα δείγματα, έχω να σας πω. Ο Έλον Μάσκ έσπασε το μέτωπο των δισεκατομμυριούχων, ανοίγοντας το Twitter στη λογική συζήτηση και αναζητώντας συμμαχίες έξω από τον Ταβός. Μπορεί η ελίτ να προσπαθεί τώρα να τον τιμωρήσει οικονομικά, αλλά το ρήγμα έγινε. Και δεν χρειάζονται πολλές, ξέρετε, απομακρύνσεις για να καταρρεύσει ένα πραξικόπημα. Λίγες θέλει. Ταυτόχρονα η αποτυχία των κυβερνήσεων σε όλα τα μέτωπα οδηγεί στην άνοδο αντικαθεστωτικών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη. Οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι και το δείχνουν στις κάλπες. Θα γίνει και στην Ελλάδα το ίδιο, θα το δείτε. Και όταν το πλοίο αρχίζει και μπάζει νερά, οι αρουραίοι είναι οι πρώτοι που το εγκαταλείπουν. Πώς θα καταλάβετε ποιοι ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα? Είναι απλό. Κοιτάξτε ποιοι ηγέτες και ποια μεγάλα ονόματα έχουν σταματήσει αθόρυβα να πηγαίνουν στον Ταβός. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας.

0: Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6. Διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά, με λατινικά. Σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής τους λόγους για τους οποίους δεν πάει καλά το Great Reset. Έχουν μεγάλες φιλοδοξίες και είναι και η μειονότητα. Σας έλεγα επίσης ότι ένας από τους λόγους που δεν θα πάει καλά το σχέδιο αυτό που έχουν καταστρώσει για όλους εμάς είναι ότι δεν είναι παγκόσμιο αυτό το σχέδιο, είναι ένα δυτικό πραξικόπημα της Δύσης, τα φρούτα. Επίσης άλλος ένας λόγος, όπως σας είπα, είναι ότι όλη αυτή η ελίτ έχει εκτεθεί. Ξέρουμε και τι συζητάτε πίσω από κλειστές πόρτες στον Ταβός και τα σχέδιά τους μας τα λένε με θράσος και περίσσια αλαζονία, και έτσι ξέρουμε τι να περιμένουμε και πώς να σχεδιάσουμε την προστασία μας. Άλλος ένας λόγος ήταν ότι κάνανε το λάθος και έγιναν βλάβες σε όλο τον πλανήτη από τα γνωστά ασφαλή και αποτελεσματικά σκευάσματα mRNA. Και τέλος, έχουν αρχίσει να τρώγονται μεταξύ τους. Και σας έδωσα το παράδειγμα με τον Elon Musk. Αποτραβήχτηκε. Και υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία πλέον δεν πατάνε στον Ταβός, που σημαίνει ότι αρχίζει η διάσπαση και η φαγωμάρα. Όπως σε όλες τις μικρές κοινωνίες. Έτσι και εδώ δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Καλά λέμε τώρα. Και η κοινωνία της Σαύρας, κοινωνία είναι κι αυτή. Οι Σαύρες μάλλον μεταξύ τους. Για ένα θύραμα. Όλες οι κοινωνίες έχουν τους αποχωρούντες.

Οπότε και τον Νταβός, το στρατόπεδο του Νταβός και της ελίτ διασπάται. Άλλος ένας λόγος είναι ότι το αφήγημά τους δεν προσφέρει καμία ελπίδα. Η παγκοσμιοποίηση δεν έχει ψυχή. Κανένας άνθρωπος, καμία κοινωνία στην ιστορία δεν μπόρεσε να ζήσει για πολύ τρεφόμενη μόνο με φόβο, ενοχές και αυτομαστίγωμα. Το σχέδιο του Great Reset είναι καταδικασμένο γιατί είναι πνευματικά και συναισθηματικά νεκρό. Είναι μια γκρίζα, γραφειοκρατική φυλακή. Μια μηχανή που πολτοποιεί τα πάντα, τα ισοπεδώνει και τα εξομοιώνει. Απέναντι σε αυτή τη μιζέρια, εμείς προσφέρουμε το πιο ισχυρό όπλο που υπάρχει. Την ελπίδα, τη χαρά της ζωής και την ελευθερία. Γιατί θέλουμε ένα κόσμο που οι άνθρωποι θα κοιτάζουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση, όχι με τρόμο. Ένα κόσμο που θα γιορτάζουμε την ανθρώπινη δραστηριότητα, δημιουργικότητα, τη βούληση. Ένα κόσμο που θα υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη των, εταιριών. Ναι, εντάξει, ο εχθρός έχει ακόμα τα λεφτά, τα όπλα, προπαγάνδας, τα υπουργεία και τα μικρόφωνα. Μπορεί να προσπαθήσει να μας φημώσει, να μας συκοφαντήσει, να μας καταστρέψει. Και μπορεί να χρειαστούμε χρόνια, αλλά εμείς θα είμαστε οι νικητές στο τέλος. Γιατί η τυραννία τους δεν μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη φύση. Και όπως σας έλεγα και χθες, πρέπει να παλέψουμε. Δεν έρχονται όλα, δεν είναι στρωμένα όλα, όλοι οι δρόμοι με ροδοπέταλα. Δυστυχώς. Δεν πρέπει όμως να απελπιζόμαστε. Γιατί είμαστε μια παθιασμένη, όπως σας έλεγα και χθες, ακούραστη μειοψηφία. Που είναι αυτή που θα ανάψει τις φωτιές τελικά, που θα γίνουν τη σπίθα. Που θα γίνει πυρκαγιά και θα τους κάψει. Και κανένα reset, great reset, δεν θα μπορεί να τη σβήσει. Αυτό που παρουσιάζουν συνεχώς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αλλά και τον καιρό, στον καιρό της πανδημίας ξεκίνησε, είναι η προσπάθειά τους να μας πείσουν ότι το μέλλον προχωρά, οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν, τα πάντα είναι πρόοδος και ότι ο κεντρικός έλεγχος είναι αναπόφευκτος. Αργά ή γρήγορα θα κάνεις το εμβόλιο. Αργά ή γρήγορα θα πάρεις πιστοποιητικό. Αργά ή γρήγορα θα βγάλεις ταυτότητα. Αργά ή γρήγορα θα πάρεις προσωπικό αριθμό. Αργά ή γρήγορα θα πάρεις το ψηφιακό νόμισμα. Γιατί? Γιατί έτσι είναι η πρόοδος. Αυτό δεν λένε. Γιατί η πρόοδος είναι αναπόφευκτη. Αυτό δεν λένε. Έτσι είναι η εξέλιξη. Η κοινωνία γίνεται πολύπλοκη. Οι κρίσεις είναι παγκόσμιες, άρα χρειαζόμαστε κεντρικό σχεδιασμό και ειδικούς που θα ρυθμίζουν κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας για το καλό μας, για την ασφάλειά μας. Και αυτό που ουσιαστικά προσπαθούν να κάνουν οι ελίτ είναι να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική και όχι από τη δική μας βούληση. Να μας πείσουν ότι η αντίσταση είναι μάταιη. Μας οδηγεί στο περιθώριο, στην αποκοινωνικοποίηση. Έτσι δεν λένε? Για να έρθουμε στην κανονικότητα πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες τους. Έτσι δεν λένε? Όμως αυτό είναι το δικό τους γραφειοκρατικό αφήγημα. Ένα παραμύθι σχεδιασμένο για ένα και μοναδικό σκοπό. Να παραλύσει τη δράση μας. Να μας κάνει να παραιτηθούμε και να προστατεύσει την εξουσία τους από τις δικές της παταγώδεις αποτυχίες. Οι οποίες είναι

Αυτό όμως το σύστημα του απόλυτου ελέγχου είναι εξ αρχής ελαττωματικό. Είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει κάτω από το βάρος της ίδιας της ανθρώπινης φύσης και των νόμων της οικονομίας. Γιατί είναι αδύνατο να καταρρεύσει η δική μας πλευρά. Η πλευρά που θέλει τους ανθρώπους ελεύθερους να απολαμβάνουν τη ζωή. Πώς όμως φτάσαμε ως εδώ? Τις τελευταίες δεκαετίες, οι δυτικές κοινωνίες γλίστρησαν αθόρυβα από τις ελεύθερες αγορές και την ατομική ανεξαρτησία σε αυτό που ονομάζουμε διαχειριζόμενη δημοκρατία. Αφορά στη χρήση ειδικών που θέλουν να σχεδιάσουν και να βελτιστοποιήσουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Οι ειδικοί. Για να δικαιολογήσει αυτή την τεράστια επέκταση, το κράτος χρησιμοποιεί τη σοσιαλδημοκρατία του φόβου. Πώς λειτουργεί αυτό? Υποδαβλίζοντας συνεχώς υπαρξιακές κρίσεις. Η μία μέρα είναι η πανδημία, την άλλη μέρα είναι η κλιματική αλλαγή, την επόμενη μία οικονομική καταστροφή. Το κράτος παράγει συνεχές συστηματικό άγχος και ένας φοβισμένος πληθυσμός, απομονωμένος από τις παραδοσιακές του κοινότητες, τρέχει να ζητήσει ασφάλεια, παραδίδοντας πρόθυμα την ελευθερία του. Δεν πρόκειται για κάποια μυστική σκοτεινή συνωμοσία. Τα πράγματα είναι απλά. Αυτή η προσπάθεια για απόλυτο έλεγχο πάσχει από μια θανάσιμη ασθένεια που στην οικονομολογία τη λένε επιστημικό κλείσιμο. Και σύμφωνα με τον μεγάλο οικονομολόγο Φρίντριχ Χάγκεκ, καμία κεντρική αρχή, κανένα υπουργείο και κανένας υπερυπολογιστής δεν μπορεί να κατέχει όλη τη γνώση του κόσμου. Η γνώση είναι διασκορπισμένη στα μυαλά εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ελεύθερη αγορά μέσω των τιμών λειτουργεί σαν ένα ζωντανό σύστημα επικοινωνίας που συντονίζει τις ανάγκες μας αυθόρμητα. Αυτά τα λέει ο Φρίντριχ Χάγκεκ, όχι εγώ. Πώς θα μπορούσα να τα ξέρω άλλωστε? Οι γραφειοκράτες όμως μισούν αυτή την αυθόρμητη τάξη. Για να κυβερνήσουν πρέπει να απλοποιήσουν την πραγματικότητα. Κλείνονται μέσα στα δικά τους στατιστικά μοντέλα, στις δικές τους μετρήσεις και αναφορές και μπερδεύουν το χάρτη με την πραγματική επικράτεια. Αρχίζουν να πιστεύουν ότι οι εκθέσεις τους είναι η πραγματικότητα. Και όταν κάτι πάει στραβά, το λάθος δεν αποδίδεται ποτέ στο σχεδιαστή, αλλά στο ότι το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε αρκετά αυστηρά. Έτσι ζητάνε ακόμη περισσότερο έλεγχο, ακόμη περισσότερες ρυθμίσεις, τυφλώνοντας τον εαυτό τους και κόβοντας κάθε καλώδιο συναγερμού με τον πραγματικό κόσμο. Αυτό το σύστημα που έχουν φτιάξει για να επιβιώσει απαιτεί μια διαρκή ψυχολογική πίεση. Πρέπει να σε κρατάει συνέχεια στην τσίτα, να σου υπενθυμίζει ότι κινδυνεύεις, ότι πρέπει να συμμορφωθείς. Όποιος δεν συμμορφώνεται, πεθαίνει, δεν μας είπε ο Πέτσας. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Τίποτα και κανέναν από όλους αυτούς που μας έφεραν σε αυτή την τραγική κατάσταση της φτωχοποίησης ενός ολόκληρου λαού. Πρέπει να σε κρατάει λοιπόν στη συνέχεια στην τσίτα και να σου λέει ότι κινδυνεύεις και ότι πρέπει να συμμορφωθείς, να δείξεις κοινωνική ευθύνη, να ακολουθήσεις το αφήγημα. Αλλά αυτή η στρατηγική έχει πολύ αυστηρά ψυχολογικά όρια. Η ανθρώπινη ψυχή δεν είναι μηχανή. Ο συλλογικός φόβος και ο ενθουσιασμός είναι προσωρινά φαινόμενα. Όταν βομβαρδίζεις τον κόσμο καθημερινά με κρίσεις, κάποια στιγμή ο πληθυσμός φτάνει σε αυτό που ονομάζουμε συναισθηματικό κορεσμό. Μπουκώνει, κουράζεται,
Το είδαμε στον καιρό της πανδημίας. Μας είχανε μία με μαστίγιο, μία με καρότο. Όταν καταλάβαιναν ότι αγανακτούσαμε, πολλοί μας ανοίγανε τις επαρχίες. Όχι γιατί η διπλανή επαρχία είχε μειωμένο οικό φορτίο, απλά γιατί ξέρανε ότι ήταν επικίνδυνο να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Τότε μας δίνανε καρότο και μας αφήνανε να πηγαίνουμε και στη διπλανή επαρχία και να ταξιδεύουμε με τεστ αυτά τα άκυρα. Και το ξέρανε. Αντί για πραγματική υποστήριξη, λοιπόν, η συνεχής πίεση γεννά κινησμό, απάθεια και μία βουβή κοινωνική δυσαρέσκεια που χτίσαμε κάποια στιγμή. Επιφανειακά μπορεί ο κόσμος να έδειχνε ότι συμμορφώνεται για να μην μπλέξει, αλλά εσωτερικά η νομιμότητα του στοιχήματος, του συστήματος, συγγνώμη, είχε αδειάσει τελείως. Οι άνθρωποι σταματάνε να πιστεύουν τις επίσημες φωνές και αρχίζουν να ψάχνουν παράλληλες πηγές πληροφοριών και πόρων. Έτσι ενημερώθηκαν. Κατά την περίοδο των πρώτων εμβολιασμών άρχισαν να ψάχνουν, να δούνε τι γίνεται. Και όσο περνούσε ο καιρός και ο χρόνος, όλο και περισσότεροι έψαχναν. Έψαχναν να δούνε. Και άρχισαν οι φωνές της εναντίωσης να πληθαίνουν. Γιατί η αρχή ότι κάθε δύναμη που πιέζεται στα άκρα της νομοτελειακά μετατρέπεται στο αντίθετό της, ίσχυε. Και όσο το κράτος προσπαθεί να σχεδιάσει τον έλεγχο μιας κοινωνίας, τόσο περισσότερο η ίδια η κοινωνία παράγει αντισώματα που θα το καταστρέψουν. Οι τεχνοκράτες κάνουν το μοιραίο λάθος να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως παθητικά νούμερα σε μία οθόνη. Αλλά η ανθρώπινη δράση καθοδηγείται από άκαμπτες και βαθιές ανάγκες. Την ανάγκη για αξιοπρέπεια, για αυτονομία. Δεν ήταν αξιοπρέπεια να στέλνεις μήνυμα για να βγάλεις το σκυλάκι σου να κατουρίσει. Δεν ήταν αξιοπρεπές να σου χώνουν την μπατονέτα στη μύτη. Ούτε ήταν αξιοπρεπές να σου επιβάλλουν τη μάσκα και μάλιστα να τη φοράς καλά μέσα τη μύτη. Και όταν το σύστημα προσπαθεί να πνίξει όλες αυτές τις ανάγκες, η ένταση τις ανθρώπινες ανάγκες, της ελεύθερης επιλογής, η ένταση μεγαλώνει και το κοινωνικό σώμα αναπτύσσει αυτόματα αντιδραστικές δομές. Το βλέπουμε. Όταν καταστρέφουν και ιδεολογικοποιούν τη δημόσια παιδεία, τι κάνουν οι οικογένειες? Στρέφονται και στην κατοίκον εκπαίδευση και σε ανεξάρτητα εκπαιδευτικά δίκτυα. Όταν διαλύουν τους κοινωνικούς δεσμούς, τι κάνουν οι άνθρωποι? Επιστρέφουν στον τοπικισμό, στις κοινότητες, στην αλληλεγγύη μεταξύ φίλων και γνωστών. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμούμε τον αντίπαλο. Το επιτελικό κράτος προσαρμόζεται. Σήμερα δεν χρησιμοποιεί τόσο την παλιά ομή βία, όπλα, φυλάκιση, κρατητήρια, σήμερα που μιλάμε, αλλά μια αόρατη ψηφιακή υποδομή ελέγχου. Με τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών, τα CBDCs, τα έμεσα συστήματα κοινωνικής πίστοσης και τη λογοκρισία των αλγορίθμων, το κράτος δεν χρειάζεται να σου απαγορεύσει κάτι με νόμο. Απλώς το καθιστά τεχνικά ή οικονομικά αδύνατο. Αν δεν συμμορφώνεσαι, απλώς κλείνει. Αυτό θα γίνει στο μέλλον. Θα κλείνει το ψηφιακό σου πορτοφόλι. Ή θα μειώνει την ορατότητα των απόψεών σου στο διαδίκτυο. Αυτό το μπαν που τρώγαμε πολλοί από εμάς όταν γράφαμε σε διάφορα social media τη γνώμη μας, που ήταν αντίθετη από το αφήγημα του επιτελικού κράτους, τότε φρόντιζαν οι πλατφόρμες να μας βάζουν σε σκιά, όπως το λένε.
να μην φαινόμαστε, δεν προωθούσαν τη δημοσίευσή μας. Με αποτέλεσμα, όταν δεν βόλευε το αφήγημα, να μην φαίνεται από κανέναν. Ή να φαίνεται σε 10-15. Ενώ οι ακόλουθοι ήταν 100.000. Άρα, έχει βρει τρόπο να σου μειώνει την ορατότητα στο διαδίκτυο. Τώρα μας δελεάζουν να παραδώσουμε την ελευθερία μας όχι με την απειλή ενός όπλου, αλλά για την ευκολία μας. Για την ευκολία μιας εφαρμογής στο κινητό. Γινόμαστε χωρίς να το καταλαβαίνουμε πρόθυμοι, συμμέτοχοι στην ίδια μας την επιτήρηση, κυνηγώντας μια διαρκή ψηφιακή αυτοβελτιστοποίηση. Απέναντι σε αυτήν την τεράστια ψηφιακή μηχανή ελέγχου, είναι εύκολο να λυγίσει κανείς και να πει χάσαμε, είναι πολύ δυνατή. Δεν το λέμε όλοι όμως, έτσι. Βρίσκουμε τρόπους. Και όλοι εμείς, στον καιρό της πανδημίας, βρίσκαμε τρόπους. Τρόποι υπάρχουν. Αρκεί να θέλεις να ψάξεις, να τους βρεις, να ενημερώσεις. Ένας από τους τρόπους που είχαμε βρει εμείς, εμείς στην πλευρά αυτή, στη δική μας πλευρά, τον έχετε μπροστά σας. Ακούτε αυτή τη στιγμή το Focus FM. Σας μιλάω εγώ μέσα από το Focus FM από το 2021. Τότε που μου είχαν κλείσει τα κανάλια. Μου κλείνανε σελίδες. Δεν μπορούσα να ενημερώσω τον κόσμο. Και τότε ήρθε η πρόταση από το Focus FM αν θέλω να κάνω εκπομπή. Μου είχαν απαγορεύσει τα πάντα. Είδατε, μέσα από το ραδιόφωνο βρήκαμε την εναλλακτική. Πάντα υπάρχει εναλλακτική. Αρκεί να θέλεις να παλέψεις. Αρκεί να θέλεις να πολεμήσεις. Πάντα υπάρχει. Να το θυμάστε πάντα αυτό. Πάντα υπάρχει εναλλακτική. Για αυτό που θέλουμε να το πετύχουμε. Και αυτό κανένας αλγόριθμος, κανένα στατιστικό μοντέλο δεν μπορεί να προβλέψει τη γέννηση μιας ιδέας, την πραγματική λύση σε ένα πρόβλημα, την ξαφνική αφύπνιση μιας συνείδησης, αν θέλετε. Δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό κανένας αλγόριθμος. Την απόφαση ενός ανθρώπου να πει φτάνει ως εδώ, δεν συμμορφώνομαι άλλο στον παραλογισμό σας. Κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να το προβλέψει. Προς το παρόν. Και για επίλογο, να συνοψίσω πάλι τους λόγους για τους οποίους δεν θα πετύχουν τη μεγάλη επανεκκίνηση. Πρώτος, όπως είπαμε, είναι ότι η προσπάθειά τους δεν είναι παγκόσμια. Είναι της Δύσης, που ο μισός πλανήτης τους έχει γυρίσει ήδη την πλάτη. Δεύτερος λόγος είναι ότι το Davos, η κάστα τους, έχει πλέον εκτεθεί. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν καταλάβει το παιχνίδι τους. Και όταν μια αρκετά μεγάλη, παθιασμένη μειοψηφία συνειδητοποιήσει την αλήθεια, το αφήγημα το δικό τους καταραίει. Μετά έχουμε τις βλάβες των επιλογών τους. Αυτές δεν μπορούν να αναιρεθούν. Κάποια στιγμή όλες αυτές οι βλάβες θα γίνουν θέματα σε δικαστικές αίθουσες. Κάποια στιγμή θα απολογηθούν και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Ένας τέταρτος λόγος είναι ότι φαγώνονται ακόμη και αναμεταξύ τους, η ελίτ διαλύεται, η συνοχή δεν υπάρχει πια. Οι πρώτοι αρουραίοι πήδηξαν από το πλοίο και δεν πατάνε στον Davos πλέον και προσπαθούν να αλλάξουν στρατόπεδο πριν βυθιστεί το πλοίο. Και τέλος, το αφήγημά τους προσφέρει μόνο θάνατο, φόβο και ψηφιακή φυλακή. Δεν προσφέρει τίποτα ανθρώπινο. Νομοτελειακά δεν θα επιβιώσει. Το αφήγημά τους δεν είναι ανθρωποκεντρικό.
αυτό που κάνουν, όλα αυτά τα σχέδιά τους, νομοτελειακά θα καταρρεύσουν μπροστά στην ελεύθερη ανθρώπινη βούληση. Ότι η δομή τους και τα σχέδιά τους θα καταρρεύσουν είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι να δούμε με ποια ταχύτητα θα καταρρεύσουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να διατηρήσουμε τη λογική μας, να πιστέψουμε ότι είμαστε νικητές και να βρούμε λύσεις για να αποτρέψουμε αυτές τις μικρές, μηδαμινές δυσκολίες και εμπόδια που μας βάζουν στην καθημερινότητά μας για να μας υποτάξουν. Το μέλλον μας ανήκει. Ανήκει σε εμάς. Σε καμία ελίτ, σε κανένα ρομπότ, σε καμία τεχνητή νοημοσύνη. Ανήκει στον άνθρωπο. Ας παραμείνουμε πιστοί στις αξίες και στα ιδανικά μας και ας μην παραχωρήσουμε ούτε ίχνος της ελευθερίας μας κάτω από οποιαδήποτε πίεση. Ας προσπαθήσουμε. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν μας χαρίζεται. Όλα κατακτώνται με κόπο και θυσίες. Και αυτό πρέπει να το διδάξουμε και στα παιδιά μας. Αν θέλουμε κάποια στιγμή να ανακτήσουμε τις χαμένες μας ελευθερίες. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM και στους 103,6. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά. Το νου σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους. Μεγάλη συχνότητα κεραυνών έχουν εκδηλωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας όπως Φθιώτιδα, Βιωτία και Θεσσαλία, ενώ αυτή την ώρα κακοκαιρία εξελίσσεται και σε περιοχές της Αττικής. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η σημερινή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβαδίζει με την εποχή μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι η έναρξη της διαδικασίας συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα αλλά και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό στη χώρα. Νωρίτερα σήμερα στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έκανε λόγο για αντιλαϊκές και αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση. Στόχος της να περάσει σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός, υποστηρίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα απέδειξε ότι όχι μόνο δεν είναι τίμιος και άρτιος, διότι δεν εργάστηκε ποτέ, αλλά δεν έμαθε και από τα λάθη του στην Κάσο που οδήγησαν τη χώρα στην εθνική ήττα. Ούτε διδάχτηκε από τα ψέματά του, όπως ότι δεν μπορεί να δώσει 13η και 14η σύνταξη και μισθούς αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ έδωσε στους εργολάβους 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το χειρότερο είναι ότι προκαλεί τους Έλληνες λέγοντας ότι έδωσε αυξήσεις σε μισθούς, ενώ αυτές τις κατάπιε ο πληθωρισμός και η εσχροκέρδεια που την αφήνει ανεξέλεγκτη, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Την ίδια στιγμή που προκαλεί εκατομμύρια Σουδανούς να εισβάλλουν στην Ελλάδα, ισχυρίζεται ότι έλυσε το λαθρομεταναστευτικό. Με τέτοιες δηλώσεις, όχι μόνο δεν είναι άρτιος πρωθυπουργός και έντιμος, αλλά είναι σφόδρα αντιλαϊκός, αντικοινωνικός και δυστυχώς αντιεθνικός, τονίζει επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παραδοχή σοκ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδας στη Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών δεν λειτουργεί σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα και μετά τις αντιδράσεις σε νέα δήλωσή του, ο Χρήστος Παλιός ενημέρωσε ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας θα είναι 100% εγκατεστημένο στο τέλος Αυγούστου στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων έως τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για λάθη ή παραλήψεις στις αρχικές χωρίς να υπάρξουν πρόστιμα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Με ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα είναι αντιμέτωπες οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται τόσο η περιοχή της Μαδρίτης όσο και η επαρχία Αβίλα. Στη Γαλλία οι αρχές διέταξαν σήμερα την εκένωση ολόκληρης της Χερσονήσου Καπ Φερέ στα νοτιοδυτικά της χώρας με εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν διαφύγει από την περιοχή με βάρκες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σήμερα τη Ρωσία και την Κίνα να μην πουλήσουν όπλα στο Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει τους πρόεδρους Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπινγκ όταν λένε ότι δεν εμπλέκονται σε τέτοιες συναλλαγές, αλλά θα ήταν πολύ κακό για αυτούς αν το έκαναν. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην κεντρική και βόρεια Εύβοια μέχρι τις πρόμεσημβρινές ώρες, σε Λίμνο, Θάσο και Σαμοθράκη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, επίσης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμία αίθριος καιρός. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 ως 6 μποφόρ με βαθμία 6 ασθένηση από το απόγευμα, όπου θα μετατραπούν σε μεταβλητούς ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή «Πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο» με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμο, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
9: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Ogni morosto paradiso. Ogni morosto paradiso.
1: Alto, fammi la
0: fine. Ogni morosto paradiso. Ogni morosto paradiso.
2: Beh, in ora sto paradiso. Ah, απίστευτη, απίστευτη. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Φόκους 103,6 με τον Άλεξα το Τσίγκο εδώ στην, στο πριν λαλή στο Μαύρο Πρόβατο. Πρέπει να πω, με έφερνε ένας ωραίος τύπος ταξιτζής εδώ στο... Καλά, είδα και έπαθα να βρω ταξί και σκεφτόμουν θα πάρω τηλέφωνο τον Αλέξανδρο, να σου πω, Αλέξανδρε, ξεκίνα μόνος σου, το βλέπω να έρχομαι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή συζητούσαμε, με τίμησε με τα λόγια του κτλ. Εξάλλου πρέπει να το πω δημοσίως ότι άμα θα κατέβω κάπου πρόεδρος, θα είναι πρόεδρος για τους ταξιτζίδες εδώ στη Θεσσαλονίκη, όλοι φίλοι μου. Λοιπόν, και κάποια στιγμή τέλος πάντων μου λέει πόσο είναι, μάλλον το ρωτάω πόσο είναι, μου λέει 10 ξέρω εγώ. Λέω όχι, δεν είναι 10, όχι, μου λέει είναι 9,5. Λέω κάτω, τα αρέστα παγωτά. Λέμε τι παγωτά, ρε φίλε. 3,5 ευρώ το παγωτό. Τις ημέρες που γιορτάζουμε την ημέρα της Δημοκρατίας και βρέχει, βρέχει, βρέχει. Μην νομίζετε και η βροχή έχει ταξικότητα μέσα της. Να το έχετε υπόψη σας. Γιατί άλλοι είναι ξεσπίτωτοι και περπατάνε με τα πόδια και άλλοι είναι με τις αμαξάρες και τις κουσάρες και τα ωραία. Λοιπόν, δεν αναφέρουμε στον απλό λαϊκό Έλληνα. Σήμερα η μέρα των ακροατριών και των ακροατών. 2-31-0. Θυμοσθένης.
3: Οπ.
2: Μπλοκάρι. Μου φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις γραμμές τελικά. Όπως και να έχει. Σήμερα λοιπόν η μέρα των... Δηλαδή... Έλα.
4: Έλα.
2: Τι γίνεται ρε φίλε.
4: Τι έγινε, να σε χαμηλώσω γιατί ακούω τη φωνή μου, μισό. Έλα.
2: Για πες.
4: Τι έγινε. Όλα, λοιπόν, κάτσε, επειδή το θέλουν οι γέλνες να το ακούνε, θα το πω έτσι όπως ότι έγινε στον Πειραιά, γιατί πουλάει. Το πω αλλιώς γιατί πουλάει. Έριξε καταιγίδα, χαλάζει. Πλημμυρίσαν τα φρεά του. Πλάκα κάνω, καμιά σχέση. Όχι, δεν έριξε εδώ πουρίνια και τέτοια. Τέλος πάντων, είχα πέσει μια κηδεία τέλος πάντων και προλάβαμε ευτυχώς εδώ πέρα, αλλά και ένα βρεχόμενο...
2: Πού είχατε πάει?
4: Πού
2: είχατε πάει?
4: Είχα πάει σε μια κηδεία. Είχα πάει, τέλος πάντων, και μετά μια τραπέζι, τέλος πάντων, και είχε συννεφιά, μετά βγήκε ήλιος, μετά μας έκανε. Αλλά με αρέσει η βροχούλα, δεν έχω θέματα.
2: Ναι, οκ. Α, είναι βασικό.
4: Εμένα με ενοχλεί ζέστη και πολύ.
2: Να, τώρα όπως καταλαβαίνεις, έχει, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
4: Όχι, μη χρειάζεται βροχουλάσια να βρέξει να σβήσουν οι φωτιές. Άσε είναι ευλογία η βροχούλα. Εγώ κάνω προσευχή τα βράδια, αλήθεια σου λέω, δεν κάνω πλάκα, για βροχούλες, για τέτοια πράγματα, γιατί μας έχουν κατακάψει την πατρίδα μας.
2: Καλά, το ότι έχουν πει τόσες φωτιές που μπαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι, μην νομίζετε, χεράκια τις βάζουν αυτές τις φωτιές.
4: Πώς θα λες, όχι χεράκι, χερούκλες, μάλλες. Καταρχήν θα σου πω κάτι, γιατί είμαι κάτοικος Πειραιά εδώ και χρόνια. Λοιπόν, εγώ όπως ξέρεις έβαζα παρτέρια, ξέρεις, έβαζα λαχανικά, καρπούζια, πεπονάκια, τέτοια. Να τα λέω, τώρα θα με πιάσει ο Κυφακούλης, τον πεντεντέρι του Κυφακούλη. Λοιπόν, Κυφακούλη κάτσε καλά, μην Κυφακούς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και έναν ρε παιδί μου,
2: ναι.
4: Συγκεκριμένα έβαλα, δεν έβγαλα τίποτα. Και πρόσεξε, πριν 3-4 χρόνια που κατακάψανε τον Ημιτό και πριν 2 χρόνια την Πάρνηθα για μεγάλες φωτίες, έτσι, έχει αλλάξει ποιότητα το αέρα. Δεν ήταν ο αέρας όπως το ήξερα.
2: Δηλαδή.
4: Αν πεις εντάξει Πειραιά, ορίστε, σε κουψά τι
2: πέρα. Δηλαδή λέω.
4: Α, δηλαδή δεν ήταν ο αέρας όπως τον ήξερα. Εντάξει, εγώ πολύ δυνατός, δεν καταλαβαίνω μυρωδιές για τέτοια. Και γεύσεις. και γεύση, καταλαβαίνω.
2: Τι εννοείς ότι δεν άλλαξε η ατμόσφαιρα του αέρα?
4: Ναι, ναι, έχει αλλάξει και εντωμεταξύ όταν κάνει καύσωνα, δηλαδή τώρα τελευταία που έκανα τον καύσωνα, ένιωθα στον αέρα κάτι, σαν να ήταν κάτι βιομηχανικό. Αυτή τη λίβα που ένιωθα, ας πω έτσι, το καταλάβεις. Δεν ήταν τα καλοκαίρια του 90. Και οι αρχές 2000, καμία σχέση. Όσο κάθε χρόνο και χειρότερα για το καλοκαίρι.
2: Τι να σου πω, πρέπει να σου πω, Δημοσθένη, ότι θαυμάζω τη μνήμη της μνήτης σου. Γιατί όντως...
4: Θα σου πω εσύ, Αλέξανδρε, δεν ξέρω το κατάχρηστη στη ζωή μου, είμαι και πειθαρχημένο άτομο, λόγω ναι, τέλος πάντων, και προσέχω τώρα, δηλαδή δεν καπνίζω, δεν πίνω αλκοόλ, δεν τρώω άσχημες, έτσι, μπορεί να έχω να είμαι λίγο εύσωμος, αλλά προσέχω.
2: Okay.
4: Δεν τρώω σκουπίδια, τρώω σπιτικό φαγητό. Θα κάνω το περπατηματάκι μου, δεν θα κάνω συνέχεια πάνω κάτω με το αμάξι, με μηχανή και τέτοια. Θα αποφεύγω αυτό όσο μπορώ. Εντάξει, σήμερα σου έχω και τέτοιο, πέρασα και από την πόλη των 15 λεπτών που ετοιμάζουμε.
2: Ποια είναι η πόλη 15 λεπτών?
4: Έλα εσύ, τι χτίζουν εδώ στο ελληνικό αυτό το απέσιο το κτίριο και το καζίνο.
2: Για λέγε.
4: Λοιπόν, επειδή γύρισα με ταξάκι σήμερα, μου είπε ο Μπαλγκάτη, μου λέει, θα κάνουν λέει τη λεωφόρο υπογειοποίηση. Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό, έχουμε αυτά μισάνυχτα, λέει άλλη και ο άνθρωπος, για να το γνωρίζει σωστά. Λέει όλη αυτή η διαδρομή, γιατί η αλήθεια είναι ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος έχουν πάρει αυτοί οι εταιρείες, η εταιρεία ποιοι είναι, να κάνουν μαρίνες, να κάνουν πάρκα αναψυχής και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει αυτός ο δρόμος, η λεωφόρο, οι τρεις λωρίδες που πάνε άνοδο και κάθοδο θα απογειοποιηθούν. Τούνελ και έτσι.
2: Μάλιστα. Και
4: το γνωρίζεις κάτι τέτοιο? Είναι...
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω έτσι.
4: Δεν
2: είναι...
4: το γνωρίζετε.
2: Όλοι λένε ότι θα φτιάξουν πόλη στο 15 λεπτό, αλλά...
4: Ποιος κοίτα, θα σου πω κάτι.
2: Θέλει και ειδικές συνθήκες για να γίνει αυτό.
4: Θα σου πω που πάει, γιατί βρωμάει η δουλειά αυτό με την πόλη το 15 λεπτό. Επειδή έχουμε εδώ στον Πειραιά, κάτοικος Πειραιά, και γνωρίζω τον Πειραιά έτσι κάποια σημεία της, στη Σερφιό του, παλιά πήγε ένα αστυνομικό τμήμα, έπειτα έγινε πρωτησίο ξένο γλωσσό. Πήγε μια λεωφόρο, ψέματα, ένας δρόμος, Σαρδής. Λοιπόν, παλιά εκεί βάζανε τα αυτοκίνητα όταν μπορεί να πιο νεαρή ηλικία. Λοιπόν, εκεί τώρα τι έχουν κάνει? Έχουν κάνει νησίδα, έφυγε η παιδική χαρά για τα παιδιά, όχι ότι ήταν κάτι σοβαρό, αλλά ήταν ένας τρόπος να παίζανε τα παιδιά και το κάνα 5x5.
2: Εννοείς γήπεδο.
4: Γήπεδο, 5x5 το κάνανε αυτό το πράγμα. Για μένα κακός.
2: Okay.
4: Λοιπόν, βγάλανε την παιδική χαρά για τα παιδιά και δεν έχουν να παίξουν. Κάνανε νησίδες, μια νησίδα κάνανε και δυσκολεύονται τα αυτοκίνητα. Έχουμε κολλήσει και σε κίνηση εκεί. Το μεταξύ στην Αθήνα που μένει η αδερφή μου έχουν εξενέψει τους δρόμους, έχουν κάνει μεγάλα πεζοδρόμια, έχουν βάλει τέτοια, ξέρω, πεζοδρόμια, βλακίες, κολονάκια, να μην είναι χαρά.
2: Δεν βλέπω να γίνονται πόλεις στο 15 λεπτό, βλέπω να γίνονται πόλεις των 4 ώρων, αν πάρεις δηλαδή τα κυκλοφοριακά.
4: Μα δεν σε αφήσει να παίρνεις το αυτοκίνητο, καταρχήν πέρασε από ένα βενζινάδικο φθηνό και κατά τα άλλα, να μην πω εταιρεία, δεν κάνει, φθηνό. Ναι, πλημμυντρίζει κιόλα. 2 δέκα βενζίνη. Κάπου εκεί την είδα. Γεμάτα δύο.
2: Μη στεναχωριέσαι, θα φτάσει και στα 4 έτσι όπως πάει η ιστορία.
4: Να σου πω κάτι, επειδή θέμε εμείς. Τα θέλαμε όλοι. Εν τω μεταξύ γεμίσαμε όλη αυτή την περιοχή από Πειραιά, έξω από τον Πειραιά και όλη αυτή τη λεωφόρους με κάμερες, έξυπνες κάμερες. Λοιπόν, άμα εμείς είμαστε μακάκε, συγγνώμη κιόλα για την έκφραση, και είμαστε όλοι όλη την ώρα με κινητά και φωτογραφιζόμαστε, δεν κάνουμε και γράφουμε. Εγώ πήγα σε κίνδυνο και ήταν μια άλλη παρέα, ξέρω, παίζαν τα κινητά. Τι είναι αυτά, εκεί σχολάρισμα. Εγώ είχα το κινητό στη τσέπη μέσα και δεν ασχολήθηκα καν. Δεν ασχολήθηκα καν, τι χάρηκα. Και εκεί που κάτσαμε και πάμε χάρηκα, να συλληπιθούμε τον άνθρωπο, αλλά είμαστε σε ένα έτσι κυριλέ ταβέρνα και κοίταγαμε την παραλία, εγώ προσωπικά.
2: Α, μια χαρά.
4: Μετά μου λες, εδώ που ακούμε, αυτή την ψηφιακή φυλακή,
2: μισό...
4: με τις κάρτες,
2: ναι, για
4: προσωπικό αριθμό, ορίστες,
2: έλα. Για πες, για πες.
4: Έλα πες.
2: Λέγε, λέγε πριν.
4: Α, νόμιζα ότι μίλαγες και μίλαγα εγώ από πάνω.
2: Όχι, όχι, όχι, παιδί μου.
4: Ναι, άμα να μην σε κόψω, αυτό είναι το θέμα.
2: Για λοιπόν, πες.
4: Έλα, τις ακού... Ναι, και με το ψηφιακό χρήμα, μετά σου λέει. Τώρα με το ψηφιακό ευρώ λέει τώρα, τώρα μπαίνει το 27 Σεπτέμβρη, Αυγούστου, κάτι τέτοιο, δεν ακούγεται.
2: Mm-hmm. Ναι, κάτι λένε.
4: Ωραία. Α, νομίζω ότι το ψηφίσανε κιόλας. Πρόσεξε. Όμα θα πληρώνεις με το ψηφιακό νόμισμα, εγώ τώρα μιλάω μαζί σου, ξέρω εγώ. Και με πάρουν χαμπάρι ότι εγώ μιλάω σε έναν σοφόκου, για παράδειγμα, και λέω πράγματα που δεν άρεσε το σύστημα. Έλαβε δημοστενάκι, τι, κάτσε να σου κόψω αυτό για βενζίνη, να μην μπορείς να κινηθείς. Αυτά που έλεγες και εσύ, ήταν αλήθεια που λέω. Και βγαίνουνε, είναι επιβεβαιωμένο. Εδώ μεταξύ, θα σου πω κάτι που δεν το λέτε στο Focus, γιατί δεν το θυμάστε προφανώς. Θυμάστε το Σνάτζερ Φάρας, μπορεί να το έχεις κάνει και εγώ παλιότερα και να μην έχω ακούσει.
2: Ποιο τον, πράγμα?
4: Τον Βρετάνο, τον Σνάτζερ Φάρας.
2: Ναι, τον Σνάτζερ Φάρας, ναι, οκ, okay, πες μου.
4: Ναι, λοιπόν, έλεγε πράγματα υπέρ της χώρας μας, της Ελλάδας.
2: Σωστό, ενώ και οι τοποθετήσεις που έκανε στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν όλες υπέρ της Ελλάδας και το πώς αντιμετωπίζονταν σαν αποικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ήταν αποικία των Βρετανών. Η αλήθεια είναι ότι περασπίστηκε την Ελλάδα όσο κανένας Έλληνας πολιτικός σε όλο το διάστημα εκείνης της περίοδου, της πρώτης περίοδου, του πρώτου μνημονίου.
4: Ωραία, είσαι διαβασμένος, σε παραδέχομαι. Λοιπόν, είχα ακούσει μια είδηση και σίγουρα είναι και αληθινή. Είχε στην τράπεζα να πληρωθεί ο άνθρωπος, να πάρει τα χρήματά του. Και του μπλοκάρανε το λογαριασμό.
2: Ισχύει αυτό.
4: Επειδή είμαι στρατιώμενο, το λέω με επιφύλαξη αυτό. Αν είναι αλήθεια, τότε οδεύουμε στον δρόμο με το ψηφιακό νόμισμα και οι κανόνες θα μας μπλοκάρουν και τα χρήματα στο μέλλον. Αν κάτι δεν τους αρέσει. Και πιάζει, λέει ο Φάρας τον τραπεζικό, λέει γιατί έγινε αυτό. Ενώ άμα αυτά που λες, τι λέει. Το λέω πολύ έτσι. Ομά εγώ. Καταλαβες. Δηλαδή. Αυτό είναι. Και ξέρεις με το ψηφιακό ευρώ, αγόγεται το τραπεζικό ο κύριο Σεβέτη, τώρα, πότε θα είναι, την περασμένη εβδομάδα πρέπει να πάνε. Λοιπόν, και έλεγε, θα κανονίζουν αυτή και θα αγοράσεις. Δηλαδή, πρόσεξε. Εγώ πηγαίνω και παίρνω κάποια πράγματα για μένα, για αυτό που κάνω. Κάποιο ρούχο.
2: Yeah.
4: Εγώ, για παράδειγμα, είμαι στο σημείο Α και το μαγαζί στο σημείο Β. Στο πω έτσι να το καταλάβει. Αν σε περάσω σε χρόνο τα 15 λεπτά, λέει, γιατί έχεις την πόλη και το ψηφιακό νόμισμα. Αν σε περάσω το νόμισμα, τα 15 λεπτά, θα χτυπάει, θα με προειδοποιεί το κινήτο. Τι κάνει μια ουνιά, όσο τους φυλακισμένους με το βραχιολάκι στο πόδι.
2: Και τι θες να το πει ότι πέρασε στα 2 χιλιόμετρα 15.
4: Ναι, ναι, πρόσεχε. Δεν θα μπορώ να ψώνησω σε αυτό το μαγαζί, θα έχω κάποιες δυσκολίες, κάποια αυτό το σκορ που λένε στους Κινέζους, το κάνουν στην Κίνα. Αυτό έλεγε ο τραπεζικός, από ό,τι μέχρι. Έτσι το απαιτητικά θα λέω.
2: Ναι, τέλος πάντων, αν ίσχυαν όλα αυτά εδώ στην περίοδο π.χ. του COVID, ναι, αν θα έμενες...
4: Μα αυτό με το COVID είναι τέτοιο.
2: Ήταν τα εισαγωγή, έτσι, εισαγωγή, ναι.
4: Δεν πήραμε, Αλεξάνδρε.
2: Δεν πειράζει, θα παίρνω κόλλα από τον Γιώργο δίπλα μου και θα πηγαίνω στο κέντρο να την πίνω.
4: Ας όσο καταλάβει. Εμένα ξέρετε με ανησυχεί. Δεν θέλω... Α, και το ψηφιακό νόμισμα που είπε ο τραπεζικός.
2: Ναι.
4: Παίρνεις εσύ π.χ. 1000 ευρώ. Ναι. Παράδειγμα. Υποθετικό το νούμερο. Τον επόμενο μήνα δεν θα ισχύει τα 1000 ευρώ, θα μηδενίζει από τα τρέχεια από την αρχή.
2: Εννοείς ότι πρέπει να τα καταναλώνεις μέσα στο διάστημα του μήνα. Δεν θα υπάρχει δηλαδή αποταμίευση.
4: Δηλαδή, έχω παράδειγμα, θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο, μάλλον ένα κινητό για παράδειγμα, που κάνει 2,5 χιλιάρικα, ο μισός μου είναι 1,000 ευρώ. Γιατί μου τα απαγορεύεις αυτό, εγώ θέλω να κάνω κάμα. Και κλείσω κάτω-κάτω, δεν θέλω ούτε κουπονά, θέλω ούτε ψηφιακό, εγώ θέλω νόμιζα το πιάνω. Εγώ σήμερα πήγα και ψώνησα κάτι προσωπικά.
2: Δεν εννοείς. Δεν εννοείς βέβαια.
4: Δεν εννοείς. Τα 30 ευρώ. Του δώσε το μπαλκάρι, 30 ευρώ και του δώσε και κάτι παραπάνω. Του δώσε και ένα ταλιράκι. Καταλαβαίνεις. Για την άλλη φορά, δεν θα το ξεχάσω Χριστούγεννα, κρατάω και τη γράμμα κιόλας, δεν θα το ξεχάσω Χριστούγεννα. Είχα πάει στη γιαγιούλα, πέθανε τώρα, γιατί είχα πάει και την κηδεία εκεί. Και τώρα πέθανε ο γιος σήμερα. Πάλι κηδείες είχα. Και έρθει το παλκάρι, να πάω σπίτι, εδώ να έρθει. Μου λέει το παλκάρι 7 ευρώ. 7 ευρώ. Άρα ο χώρι μου εδώ πέρα είχα ένα δεκάρικο. Και το δίνω και του δίνω κι άλλα 2-3 ευρώ, γιατί και έτσι είχα πει σαν δώρο. Καταλαβαίνεις. Και μάλιστα θα του δίνω και κάτι παραπάνω, γιατί και θα σου πω και κάτι με ρωτάει. Λέει, πες το άλλο ραντεβού, τι ακούς, του λέει. Του λέει, φόκους. Του λέω, αλλά σε πειρά δεν θα το πιάσει, μέσα στον κόπο. Φόκους. Κάνει μια, συνδέθηκε στο ίντερνετ και έβαλε και είχε φόκους. Και μάλιστα πήσε κύριε Θοδόρα. Παραπλάκα. Του λέω, δώρα, τι, να μην του δώσω κάτι παραπάνω.
2: Ναι,
4: μη γέλα, σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Δεν το λέω για να κάνω διάφορους φόκους. Δεν είναι η αλήθεια.
2: Ναι, εντάξει, δεν είπα εγώ τίποτα. Το έχω κρυφό εξάλλου ότι σε δίνουμε χρήματα για να πληρώνεις διάφορους για να ακούνε φόκους.
4: Όχι, δεν είναι καμία
2: σχέση. Αυτό εντάξει, δεν το θέλω να το πούμε δημοσίως, αλλά να τώρα μαρτυρήθηκες.
4: Κοιτάξτε να δει, αλλά όχι, ξέρεις τι γίνεται με τους ταξιτζίδες, θα σου πω. Ήταν αυτές οι τουρκικές εταιρείες, αν μην πω όνομα, δεν θέλω, και τους κάνω και διαφήμιση. Και έχουν, κάνουν τώρα, ξέρεις, είναι πιο προσεγμένοι τώρα οι ταξιτζίδες.
2: Mm-hmm.
4: Και προσέχω, και από και ένα τελευταίο για να κλείσω.
2: Να, για πες.
4: Εχθές και προχθές, μου έχονταν να σπάσω το...

0: για κάμερες, συμπαζόματα και όλα τα σκάνδαλα. Αλλά και μου λέει, λέει ο Τζόρντεν, μου λέει ηρέμησε, μου λέει. Και δεν έχει κι άδικο ο άνθρωπος. Δηλαδή, πάνω που είχαμε να ηρεμήσουμε λίγο να... Είχαμε τα κορίτσια στην ψυχοβιομηχανία. Είχαμε τα πέντε παλικάρια, τα 7 παλικάρια του ΠΑΟ.
1: Λοιπόν, έχω γραμμούλα, έχω γραμμύλο, μας θυμωσταίνει.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο, ναι, το πιο πολύ. Έλα,
1: έγινε. Σε φιλώ. Να άλλη εβδομάδα πάλι. Χαιρετώ σε. Παρακαλώ. Δημοσθένης. Λοιπόν, βάλε λίγο, πάμε στο διαφημιστικό μας και προχωρούμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλήσω το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, έχουμε κάποιο φίλο στη γραμμή. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και σε εσάς. Σας μετέφερα τη βραχνάδα.
7: Όχι, μπήλε δε κίντ.
6: Έλα.
7: Τι έγινε. Πότε δεν διακόπτεις, πότε παίρνεις άδεια?
6: Πρώτη.
7: Α, την κουπανάς.
6: Κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή, να έχουμε... Να μην πάρουμε κι εμείς μία ανανάσα.
7: Όχι ρε, να ξέρουμε. Ενημέρωση. Για να πούμε μερικά πράγματα.
6: Παρακαλώ.
7: Κάποτε ο μεγάλος Σωκράτης κάνε ένα μάθημα. Πρέπει οι νέοι στις εποχές που ζούμε να αρχίσουν να διαβάζουν, να αποκτήσουν

0: μια επαφή, οι νέοι τουλάχιστον, γιατί άσε τους άλλους, καμένες φλάτζες. Θα γλιτώσουν από πολλά, θα προστατευτούν τουλάχιστον από πολλά. Να διαβάζουν αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ο Σωκράτης κάποτε έκανε ένα μάθημα. Και κάποιος, ένα μαθητή, πήρε σαν παράδειγμα. Ήταν μέρα μεσημέρι. Και του λέει, τον κάνει μια ερώτηση, τι είναι τώρα, νύχτα ή μέρα. Κάποιοι άρχισαν να γελάνε, άλλοι να μιλούν. Κάποιοι προβληματιζόταν, σκεφτόταν πού το πάει. Του λέει ο άνθρωπος, μα μέρα είναι δάσκαλοι. Του λέει ο Σωκράτης, κλείσε τα μάτια. Τώρα τι είναι. Δεν ήξερε τι να απαντήσει. Η κατάληξη, η προπαγάνδα, και γι' αυτό πληρώνεται πολύ καλά τα μέσα όλα και φοβερίζουν και απειλούν και βάζουν ταμπέλες, τα όργανα της προπαγάνδας τα καλοπληρωμένα. Η προσφολή της προπαγάνδας είναι να σου κλείνει τα μάτια.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Να σου επιβάλλει το σκοτάδι ακόμα και όταν είναι άπλετο το φως. Και στα κλείνει, είτε κρύβοντάς σου τις αλήθειες, συνειδητά και τα σύστημα, είτε τρομοκρατώντας σου, με διάφορους τρόπους. Και οι εξουσιαστές και τα όργανα της προπαγάνδας τους, που είναι τα καλύτερα αμοιβόμενα, όλο στοιχείως και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Δημοσιογράφοι, μέσα ενημέρωσης κτλ. Οποιοςδήποτε επηρεάζει ή τρομοκρατεί την κοινή γνώμη. Σωστό.
1: Σωστό.
0: Παρακάτω. Ένας άλλος που μιλήσει για την ψυχή, έλεγε, όταν δύο άνθρωποι συμφωνούν πάντα σε όλα ή περισσότεροι, το συμπέρασμα είναι ότι ή σκέφτεται μόνο ο ένας από τους δύο ή σκέφτεται ο ένας τους πολλούς. Δεν γίνεται να συμφωνούμε πάντα σε όλα. Η εξέλιξη του ανθρώπου και η επιδίωξη της αλήθειας πηγάζει πάντα από την αμφισβήτηση και από τη διαφωνία.
1: Ισχύει.
0: Αυτό προσπαθούν να το καταργήσουν. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή που ζούμε στην εποχή μας. Αυτό είναι που λένε η προβατοποίηση. Να βάλουν κάποιον πεφωτισμένο, κάποιες ομάδες πεφωτισμένες και να σε καθοδηγούν τυφλά. Αυτό είναι η προπαγάνδα, αυτή είναι η επιδίωξη της σύγχρονης εποχής με όλα τα μέσα. Και σχάτως και με τα τεχνολογικά. Τα προηγμένα τεχνολογικά μέσα, τα AI, τεχνητές νοημοσύνες και οι άλλες μπαρούφες, θα μου συγχωρήσεις την έκφραση.
1: Τίποτα, μη στεναχωρήσω.
0: Ο Ερντογάν είναι άρρωστος. Πάμε αλλού.
1: Είναι άρρωστος, το πρώτη φορά το ακούω. Εγώ έμαθα ότι ήταν άρρωστος και τον πήγα στο Ισραήλ και τον κάνανε καλά.
0: Ότι είναι. Κακό αυτό. Πλησιάζουν. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
1: Λοιπόν.
0: Ο στρατός να έχει το νου του. Βγαίνουν, λένε και ξαναλένε, πιο πολύ δεν ξέρω, θέλουν να πείσουν τον εαυτό τους ή εμάς τα πρόβατα. Ακόμα και σήμερα ο Πρωθυπουργός μιλούσε και έλεγε αποκατάσταση της δημοκρατίας εδώ και 52 χρόνια. Εγώ λέω, δεν αποκαταστάθηκε καμιά δημοκρατία με την μεταπολίτευση.
1: Δεν υπήρχε δημοκρατία πριν από την μεταπολίτευση. Ναι.
0: Απλώς 32 χρόνια μετά, για όσους σκέφτονται ακόμα και είναι ελεύθεροι και δεν είναι ταγμένοι σε ιδεολογίες, σε οπαδούς και σε άλλες μπαρούφες, έχουμε την κατάρρευση του άλοθη της μεταπολίτευσης, για όσους ξέρουν. Ο κόσμος θα προβληματιστεί. Η δίθεν χούντα, η χρήσιμη λύθη, ήταν κάτι που αποφασίστηκε το 64 από αυτούς που είχαν αποφασίσει και το τι θα γίνει στην Κύπρο, που είναι και επίκαιρο, και το τι θα γίνει στην Ελλάδα μετά από την ψευτοχούντα που τη βάλαν οι ίδιοι οι πολιτικοί. Και αν το ψάξουν καλά οι Έλληνες, θα δούμε ότι ήταν πίσω οι ίδιες οικογένειες που κυβερνούν και το συνάδελφο τους που κάνουν ότι κυβερνούν αυτόν τον τόπο εδώ και 50-60 χρόνια. Δεν υπήρξε ποτέ χούντα. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ πραγματική χούντα στην Ελλάδα. Πιο πραγματική χούντα ήταν του Βενιζέλου, του Ελευθέριου, που οδήγησε και στη μικρασιατική καταστροφή, με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απόπειρα ακόμα και δολοφονίας του ενός ηθοποιού, του Αυλονίτη.
1: Στην προσπάθεια για την απόπειρα.
0: Αυτές ήταν οι χούντες. Και πιο πολλοί χούντες είναι άλλα πράγματα.
1: Εντάξει, κοίταξε, τώρα δικτατορία. Είχαμε, απλούστατα ήταν η άλλη μορφή του ίδιου πολιτεύματος.
0: Χειρότερο καθεστώς. Ναι. Όταν έχεις δικτατορία, σου είπα, όταν είναι φανερή, με μέσα καταστολής ή με οτιδήποτε άλλο προπαγάνδες, είναι φανερό, φυλάγεσαι. Έχει και καλά. Όταν το πραγματικό καθεστώς, η πραγματική χούντα είναι τυλιγμένη με το μανδύα της προοδευτικότητας, του φιλελευθερισμού και της εξέλιξης και της πρόοδου, τότε είναι επικίνδυνο το καθεστώς. Αυτά τα καθεστώτα είναι πιο επικίνδυνα από αυτά που έρχονται φανερά. Είτε σκοπίμως, είτε επειδή έχουν αφέλεια, είτε επειδή τους χρησιμοποιούν. Τι χρησιμοποιώ πολλές φορές, τους βάζουν.
1: Okay.
0: Με το ψηφιακό νόμισμα που έλεγε ο φίλος.
1: Ναι.
0: Θέλω να βάλω μια παράμετρος. Το πιο σοβαρό είναι ότι θα πολεμήσουμε τις σχέσεις, τις συμπάθειες και την αλληλεγγύη. Και τι εννοώ. Η μεγαλύτερη παγίδα είναι ότι αυτοί που δεν έχουν ή έχουν περιορισμένα εισοδήματα θα έχουν τελειώσει. Δεν θα μπορεί κανείς να τους βοηθήσει. Ακόμα και αυτοί που θα θέλουν. Και να το κάνω πιο απλό. Θα σε ελέγχουν πολύ σωστά, λέμε, τι θα ξοδεύεις. Τι τρως, που πας, τι κάνεις. Το χειρότερο που θέλουν, το μεγαλύτερο που θέλουν να πετύχουν και είναι ο πραγματικός ο στόχος και όλα τα άλλα θα είναι επιφάσεις για να χαρακτηρίζουν τους άλλους ψεκασμένους, είναι ότι θα κόψουνε, δεν θα μπορεί κανείς να βοηθήσει άνθρωπο. Γιατί όταν με το ψηφιακό νόμισμα εσύ κάποιον τον λυπάσαι ή θεωρείς ότι έχει αδικηθεί ή έχει καταστραφεί χωρίς να φταίει ή χρειάζεται βοήθεια ή τον συμπαθείς ή τον νιώθεις φίλο ή οι ετερόφιλοι έχουν μια φιλενάδα, ο άλλος έχει μια γυναίκα, έχει ένα φίλο, ένα εγκόμενο, ας μου επιτραπεί. Δεν θα μπορείς να βοηθήσεις κανέναν. Γιατί θα έρχεται το σύστημα και θα σου λέει γιατί τα μεταφέρεις αυτά, αυτή την αγοραστική δύναμη. Δεν θα είναι πλέον νόμισμα, θα είναι αγοραστική δύναμη. Πού τα έβαλες αυτά τα λεφτά, αυτή την αγοραστική δύναμη. Σε ποιον τα έδωσες, γιατί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ότι θα χτυπήσουν τελειωτικά κάθε σχέση συμπάθειας, φιλίας, ερωτισμού, ευαισθησίας, αλληλεγγύης, όπως έλεγες ο πιο καθένας. Θα χτυπήσουν κάθε δυνατότητα να προσφέρεις αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο. Και έτσι θα χτυπήσουν τις σχέσεις.
1: Έγινε, φιλαράκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μίλησε σοφά και σε ευχαριστώ για την παρέμβαση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Παρακαλώ.
2: Έλα, αγόρι μου.
1: Οπ, ήρθα.
2: Χρήστος Κλικής.
1: Γεια σου.
2: Μετά από όλα αυτά που άκουσα, δεν έχω να πω τίποτα.
1: Ήταν καθηλωτικός.
2: Με καλύψαν
1: οι προλαλήσαντες.
2: Ναι, οι προλαλήσαντες, ναι. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι, πώς θα το πω, δηλαδή χαίρομαι την ευθύτητα του Δημοσθένη, αλλά επειδή παρακολουθώ συνέχεια το ραδιόφωνο, βγαίνει πρώτος ακροατής συνέχεια.
1: Δεν το κάνω επίτηδες εγώ, αυτός παίρνει τηλέφωνο.
2: Εντάξει. Για μένα τι σημαίνει αυτό. Για μένα σημαίνει ότι προφανώς κάθεται στο σπίτι του και...
1: Δεν θα κρατικάμε το.
2: Εντάξει. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε, δηλαδή θέλω να πάρω κι εγώ. Και δεν είναι ότι με ενοχλεί που πήρε πρώτος. Με ενοχλεί ότι παίρνει πρώτος και δεν μπορώ να πάρω εγώ μετά.
1: Θα σας δώσω χαρτάκια. Α, την άλλη φορά...
2: Καταλαβαίνεις. Αυτός...
1: Θα σου πω πρώτα πάρε εσύ και μετά του πω Δημοσθένη περίμενε.
2: Ναι, δηλαδή...
1: Αλλά έχει δύο γραμμές υποτίθεται το...
2: Το έχει εξηγήσει.
1: Λες να παίρνει και τις δύο γραμμές ταυτόχρονα.
2: Έχω λέει δύο γραμμές, παίρνω στην πρώτη, παίρνω στη δεύτερη. Εντάξει.
1: Δημοσθένη.
2: Το θεωρώ σαν...
1: Καλά, οκ.
2: Σαν... πώς να το πω, ευγένεια προς τους άλλους ανθρώπους.
1: Εντάξει,
2: σίγουρα κάτι θες να πεις. Σίγουρα κάτι θες να ομολογήσεις. Αλλά, δηλαδή... δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Εντάξει. Μ' αρέσει έτσι και ο λόγος του και όλο του. Okay. Αλλά είναι ένα παιδί 25-30 χρονών. Εγώ είμαι 66. Δηλαδή, καταλάβες, θα μπορούσα να μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι πάνω σε θέματα που, που μιλάς και αναλύεις. Έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι γίνεται λόγω έκφρασης. Δηλαδή θα πάρω εγώ πρώτος. Δηλαδή είναι σαν στοίχημα, σαν ένα ζωγάρι. Αυτό. Δεν με ενοχλεί.
1: Καλά, απλά, εντάξει.
2: Δεν με αφήνει να πάρω κι εγώ.
1: Ωραία.
2: Τίποτα.
1: Τώρα δεν θα πεις τίποτα δηλαδή που πήρες.
2: Σ' αγαπώ.
1: Εντάξει, okay.
2: Όχι, γιατί...
1: Θα παντρευτούμε 15 Αυγούστου.
2: Καλημέρα. Εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα. Σε αυτό το κομμάτι, τι να πω.
1: Όχι, εντάξει, τίποτα.
2: Μπορεί ίσως να, πω... ίσως να έλεγα ένα κομμάτι για το τέλος. Γιατί σαν DJ παλιός...
1: Ναι. Για πες γρήγορα.
2: Το πιο αγαπημένο μου.
1: Ωραία.
2: All, along, all the along the watchtower, Jimmy Hendrix.
1: Jimmy Hendrix, οκ. Okay. Yeah. Το πήρε ο Αλέξανδρος. Σου ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, αγόρι μου.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Έχουμε γράμμα. Παρακαλώ.
3: Έλα ρε.
1: Έλα ρε, ήρθα ρε.
3: Το κάνω σκόπιμα για να δημιουργήσω εμπρισμό.
1: Εμπρισμό που έχεις την εκπομπή.
3: Ψυχοσύνδεση, νοημοσύνη της ανόητης.
1: Μάλιστα.
3: Βασίλης από Χερσόνησο.
1: Το είμαι, κατάλαβα. Γεια σου Βασίλη.
3: Βασίλειος, εσύ.
1: Βασίλειος.
3: Είπαμε, είμαι από τους ακροατές σου και είμαι αυτός που σε προώθησε και σου έστειλε πολλά πράγματα και μου είπες ότι σε ευχαριστώ που μου στέλνεις αυτά που μου στέλνεις για να με αφυπνήσεις. Λοιπόν, πάρα πέρα τώρα, επί της ουσίας επί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι το εξής. Ότι ένας φίλος με ρωτάει που έχει ένα ξενοδοχείο εδώ, μια ΑΕ εταιρεία. Βασίλη, πού πάμε ρε εσύ, μου λέει. Μου λέει, τι πιστεύεις, λέει, αφού τα έχουν όλα. Αυτοί διηγούν το χρήμα, αυτοί ας πούμε το κόβουν, αυτοί μας το δανείζουν, εμείς επενδύουμε και ούτω καθεξής. Του λέω, αδερφέ, όταν έχεις ένα σκύλο και ο ταΐζεις και τον ποτίζεις, τι θέλεις από αυτόν. Μου λέει, τι θέλω, τι εννοείς, μου λέει. Τι θέλεις μετά από εκεί πέρα να κάνεις με το σκύλο. Μου λέει να τον έχω σε ένα χώρο ας πούμε να μην μου φύγει, να τον δέσω ας πούμε κάπου να είναι. Κατάλαβες τι θέλουν να κάνουν. Αυτό θέλουν να κάνουν. Να σε δέσουν λοιπόν κάπου. Λοιπόν, το ζητούμε το εξής και όσοι έχουν απορία, ό,τι και να λέτε εκεί πέρα δεν πάνε να λέτε εσείς και δεν πάνε να λέω και εγώ και δεν πάνε να λέω καθένας. Το θέμα είναι ότι θα δημιουργήσουν δύο κόσμους και πάρε το χαμπάρι. Θα είναι ο κόσμος του κινητού τηλεφώνου, του smartphone που είναι το ηλίθιο phone και ο κόσμος ο οποίος θα είναι πάνω στα βουνά και στα όρη. Μέχρι να ξεκαθαρίσει η ιστορία, να κατέβει ο Χριστός και να φύγουν οι αντίχριστοι και να επικρατήσει το Χριστό. Το Χριστό λοιπόν δεν έχει να κάνει με το σώμα, έχει να κάνει με τη μαρτυρική αντίληψη, η οποία είναι το ορθό, το λογικό, το αυτούσιο, το αυτεξούσιο, αυτό που έχει ο άνθρωπος και μπορεί να σκέφτεται λογικά και να λέει ότι αυτό μπαίνει εκεί και δεν μπαίνει κάπου αλλού. Ο νοήτο. Αυτό θέλω να σου πω εν συντομία και να το ξέρετε. Ότι θα δημιουργηθούν δύο κόσμοι. Θα έρθει η στιγμή λοιπόν που θα σας πει δεν το παίρνετε αυτό, ωραία. Η Κοσμοτέ δεν είναι Κοσμοτέ τυχαία ή συμπτωματικά. Δεν ανήκει σε κάποιον ο οποίος είναι άγνωστος. Εν μέρει είναι άγνωστος σε εμάς. Mm-hmm. Αλλά η γνωστοποίησή του είναι μέσα σε κάποια ψηφιακά αντικείμενα, έτσι. Που αυτό απορρέει από ένα χρηματοψηφιακό σύστημα που γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί. Τα γνωρίζουμε πλέον όλοι. Όχι εμείς οι πανίβλακες, οι γνωστικοί, όχι εμείς οι συναισθηματικοί, όχι εμείς οι νοηματικοί και το θέμα δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί όχι έχουμε να φάμε κάτι, δηλαδή είτε ο ένας έχει μια υγεία, είτε ο άλλος έχει να πάει ένα καράβι, δεν παίζει καμία σημασία. Ο καθένας αποδέχεται αυτό που είναι, έχει την ανοχή αυτή που του έχουν προσαρμόσει τον εγκέφαλο να την έχει, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, άλλα λες ο ένα, άλλα λέει ο άλλος, άλλα του λες εσύ, άλλα σου λέει αυτός, άλλα καταλαβαίνει, άλλα καταλαβαίνεις εσύ και πάει αυτό πάει συνεχίζεται επί 200 χρόνια. Δεν είναι τωρινό. Αυτό συμβαίνει 200 χρόνια τώρα. Γιατί οι πολέμοι δεν έγιναν συμπτωματικά ή κατά λάθος που μου λέει ο άλλος, α μου λέει γιατί έγινε ο πόλεμος. Αναρωτιέσαι γιατί έγινε ο πόλεμος. Γιατί συμβαίνει αυτή η καταιγίδα τώρα, αναρωτιέσαι συμβαίνει αυτή η καταιγίδα. Αν τη δημιούργησε κάποιος, και σαφώς και τη δημιούργησε κάποιος. Γιατί θέλει να σου καταστρέψει το πρωτογενή τομέα, θέλει να σου καταστρέψει το φίλο του καλαμπόκι, θέλει να σου καταστρέψει την Αιγιά, γιατί αυτός που στο καταστρέφει είναι ο ίδιος που θα απογείσει μετά σε ένα αυτό το προϊόν που έχει προσαρμόσει τα δικά του μέτρα. Και σταθμά. Αυτό συμβαίνει στη γη απάνω. Αυτή είναι η γη. Δυστυχώς την κυβερνάει ο διάολος. Και τι να κάνουμε τώρα. Και λέω καθένας, τι να κάνω εγώ, δεν γάμα. ας πούμε, θα πάω να κάνω το μπάνιο μου, θα πάω να κάνω το αυτό, θα βρω μία να τον χώσω και αυτή θα βρει το ίδιο να τον χώσει και ούτω καθεξής. Είμαστε χωσμένοι όλοι μέσα.
1: Τι λες, εντάξει, οκ. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Βασίλη.
3: Ναι, να είσαι καλά. Ειδήσεις, να
1: γύρω, και εγώ τι να κάνω. Δεν έχω πίπεδο. Εσύ γιατί μου κλείνεις το μικρόφωνο, ρε. Πας καλά. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη, όπως βλέπεις. Σωστά το είπαμε. Λοιπόν, του Focus 103,6, τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
5: Φόκους στον κόσμο.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους. Μεγάλη συχνότητα κεραυνών έχουν εκδηλωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας όπως Φθιώτιδα, Βιωτία και Θεσσαλία, ενώ αυτή την ώρα η κακοκαιρία εξελίσσεται και σε περιοχές της Αττικής με μεγάλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Μήνυμα ενότητας και ευθύνης απίθυνε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη γιορτή για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Υπογράμμισε ότι η ενότητα για τον Ελληνισμό δεν είναι κοινότοπη έκκληση, είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας και σημείωσε πως η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί και που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε στην ομιλία του στη Βουλή, στη συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η έναρξη της διαδικασίας συμπίπτει με την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα αλλά και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό στη χώρα. Νωρίτερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι η κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας έκανε λόγο για αντιλαϊκές και αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση. Στόχος της να περάσει σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός, υποστήριξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα απέδειξε ότι όχι μόνο δεν είναι τίμιος και άρτιος, διότι δεν εργάστηκε ποτέ, αλλά δεν έμαθε και από τα λάθη του στην Κάσο που οδήγησαν τη χώρα στην εθνική ήττα. Ούτε διδάχτηκε από τα ψέματά του, όπως ότι δεν μπορεί να δώσει 13η και 14η σύνταξη και μισθούς αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ έδωσε στους εργολάβους 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το χειρότερο είναι ότι προκαλεί τους Έλληνες λέγοντας ότι έδωσε αυξήσεις σε μισθούς, ενώ αυτές τις κατάπιε ο πληθωρισμός και η εσχροκέρδεια που την αφήνει ανεξέλεγκτη, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Την ίδια στιγμή προκαλεί εκατομμύρια Σουδανούς να εισβάλλουν στην Ελλάδα, ισχυρίζεται ότι έλυσε το λαθρό μεταναστευτικό. Με τέτοιες δηλώσεις, όχι μόνο δεν είναι άρτιος πρωθυπουργός και έντιμος, αλλά είναι σφόδρα αντιλαϊκός, αντικοινωνικός και δυστυχώς αντεθνικός, τονίζει επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παραδοχή σοκ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδας στη Βουλή ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών δεν λειτουργεί σήμερα, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μετά από τις αντιδράσεις σε νέα δήλωσή του, ο Χρήστος Παλιός ενημέρωσε ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας θα είναι 100% εγκατεστημένο έως το τέλος Αυγούστου στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ως και τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για λάθη ή παραλήψεις στις αρχικές χωρίς να υπάρξουν πρόστιμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, με ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα είναι αντιμέτωπες οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή της Μαδρίτης όσο και η επαρχία Αβίλα. Στη Γαλλία οι αρχές διέταξαν το πρωί την εκένωση ολόκληρης της Χερσονήσου Καπ Φερέ στα νοτιοδυτικά της χώρας με εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν διαφύγει από την περιοχή με βάρκες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προειδοποίησε σήμερα τη Ρωσία και την Κίνα να μην πουλήσουν όπλα στο Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει τους πρόεδρους Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ όταν λένε ότι δεν εμπλέκονται σε τέτοιες συναλλαγές. Αλλά θα ήταν πολύ κακό για αυτούς αν το έκαναν, όπως είπε. Συνεχίζονται στο μεταξύ αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία.
5: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
6: Για αύριο Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην κεντρική και βόρεια Εύβοια μέχρι τις πρόμεσημβρινές ώρες, σε Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, επίσης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει στους 28 με 29 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις αύριο με λίγες τοπικές βροχές και βαθμία αίθριος καιρός. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4-6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
4: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Α, αυτά είναι.
1: Τι μου βάζεις αυτή τη φοβιστική μουσική. Τρομάζει ο κόσμος που βάζει εκεί πέρα. Λοιπόν, 23-10-506-76, 23-10-506-77. Τι. Α, ορίστε. Κούμπα! Αμέσως να αλλάξει η διάθεσή μας λίγο, ρε φίλε. Λοιπόν. Όχι, εντάξει, εντάξει. Δεν θέλω πολύ συγκέντρωση σήμερα. Είμαστε free, είμαστε... Λοιπόν, σήμερα έχουμε γιορτή της Δημοκρατίας, φιλάρακο. Γιορτή της Καινοκρατίας. Καταρχάς, να σας παρακαλέσω πάρα πολύ, όταν παίρνετε τηλέφωνο στην εκπομπή, να είσαστε κόσμοι. Δηλαδή, υπάρχει ανεκτικότητα από μένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ανεκτικότητα και από όλους τους υπόλοιπους. Είναι πάρα πολύ απλό και πολύ λογικό. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ.
2: Χαίρε Αλέξανδρε.
1: Έλα ρε τριαντάφυλλα.
2: Χαίρε Αλέξανδρε Γιαννόπουλο.
1: Γεια σου ρε
2: Γιαννόπουλο. Αναμάρισε πολύ το «Α, είναι ωραία στον παράδεισο». Έλα πάμε να φύγουμε. Τα ακούω πάρα πολύ και τα ακούω. Γιατί δεν άντεξε ελεύθερη καρδιά μου, λέει, και ήθελε κάτι να βρει, ψυχοραγούσε κάπου να δοθεί. Φοβερό νόημα, έτσι δεν αντέχουμε την ελευθερία.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ελεύθερη δεν άντεξε, ψυχοραγούσε. Πώς λέει ο Μακιαβέλη, καλύτερα ζει ένας, λέει, σε προσδιορισμένο δυστοπικό περιβάλλον παρά να τον αφήσει ελεύθερο. Δεν ξέρει τι να κάνει, ρε φίλε.
1: Μέχρι τι να την κάνει την ελευθερία, βάλτε με μέσα, ρε.
2: Σε ένα δυστοπικό περιβάλλον εκείνη.
1: Ρε φίλε, μην νομίζεις, κοίταξε κάτι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει η τάση των ανθρώπων για την εθελοντουλία. Το πιστεύω αυτό, ε.
2: Προχθές, κάνα ο κύριος Αντωνόπουλος, χθες, Αντώνης Αντωνόπουλος, είπαμε.
1: Ποιος,
2: χθες, ποιος
1: ο Απόστολος Αποστόλου. Καλό είναι και το Αντώνης Αντωνόπουλος θα του πω, κοίτας κάτι, έχουμε και βαφτιστήρι.
2: Λοιπόν. Ναι, εντάξει, είχα δουλειά εκείνη την ημέρα και δεν μπορούσα να τον ακούσω. Φοβερός, τον είχε ξαναβγάλει.
1: Ναι, ναι.
2: Χθες, άκουγα κάποιον άλλον και έλεγε, τελικά θέλει την ευτυχία του κόσμου. Και λέω το στο Γιάσκι, για το Ρουστό, δεν θυμάμαι, λέει, μάλλον δεν θέλει, λέει, πραγματικά την ευτυχία. Θέλει κάποιο είδος να νομίζει ότι είναι ελεύθερος σε ένα δυστοπικό περιβάλλον και να βασανίζεται για την ευτυχία του. Έτσι την βρίσκουμε, ρε φίλε. Να δίνουμε, δηλαδή, πολύ μαυρίλα αυτό το πράγμα που είπε ο Τολστό, αλλά μήπως
1: έχει... Έχει μια άκρη αλήθειας, α.
2: Όχι, λέει, θέλει κάποιο είδος σχετική ελευθερία να έχει δικαιώματα και να βασανίζεται για την ελευθερία του, για την ευτυχία του. Έτσι την έχει δει. Ενώ κανονικά, όπως έλεγε ο άλλος, το μόνο πάρει που θα πάρει πρέπει να είναι η ευτυχία. Δεν έχει καρδιά, θα σε σβήσει, ρε φίλε, να πούμε στο τέλος. Πόσο θα αντέξεις, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, για την καρδιά του Δευτέρα που έβαλε στο το τάγκο που λέμε.
1: Α, την καρδιά του τάγκο.
2: Το άκουσα πάρα πολύ καλά, σου ευχαριστώ πολύ. Μόνο στο τέλος, εσύ το, η εκδοχή που διάβασε τελείωνε κάποιος φοβισμένος, λέει, την είδη και την πάτησε. Εκεί που το έχω διαβάσει εγώ σε βιβλίο, λέει. Μόνο, λέει, όταν έπεσε κάτω οι άλλοι δεν πρόσεξαν, ούτε καν ότι έπεσε κάτω ο άνθρωπος.
1: Αυτό το
2: με χαρά προς το φως, λέει.
1: Ναι.
2: Line mine, on the line, δηλαδή. Σου λέει, τι σιγά, τι έκανε κι αυτός. Μόνο, λέει, ένας προσεκτικός άνθρωπος την είδε που σιγόκυγε ακόμα, πρόσεξε η φράση που τελειώνει, και από φόβο για κάτι κακό, πήγε και την πάτησε και την έζησε στις πίθες.
1: Ναι, κάπως έτσι το ήταν και το...
2: Τώρα, μ' άρεσε που λες χθες ο κύριος Αντωνόπουλος, που είπε το, είπε ένα ωραίο, αυτό το σύστημα, λέει, αυτή είναι η δομή του συστήματος, δεν επιτρέπει την ιδέα να επιταχύνει το νόημά της. Αυτό είναι φοβερή κουβέντα.
1: Ναι, όντως.
2: Δηλαδή πιάνουμε την ιδέα, καταλαβαίνουμε κάτι, ότι κάτι ενοχλεί, αλλά από εκεί και πέρα ό,τι διάλογο μπορούμε να κάνουμε δεν μπορεί να επιταχύνει το νόημά της. Τέλος πάντων, εγώ θα κλείσω, ευχαριστούμε για όλα, θα κλείσω με τον Γκίντεμπορ που λέει, το ενσωματωμένο θεαματικό όταν υπερισχύσει σε μια κοινωνία, το 88 τα γράφει αυτά, έτσι, έχει 3-4 στοιχεία. Εγώ θα πω τα τρία. Το ένα, η σχέση κράτους και οικονομίας. Αρχίζει η οικονομία, πολεμάει ανοιχτά τον άνθρωπο. Σε πολεμάμε ανοιχτά, το χρησιμοποιούμε σαν όπλο.
1: Να, ναι.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
2: Ή τα χρήματα. Οι BRICS και αυτοί που γίνανε. Γιατί γίνανε? Γιατί χρησιμοποιεί η Αμερική το δολάριο σαν όπλο. Με τα κανόνια που πεις, έτσι δεν είναι? Πολεμάει η οικονομία ανοιχτά τον άνθρωπο, γι' αυτό μετά αντέδρασαν οι άλλοι BRICS, που και αυτοί δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι θέλουν ακόμα, έτσι. Μπορεί να είναι και χειρότεροι. Ένα στοιχείο. Σχέση κράτους-οικονομίας. Δεύτερο στοιχείο, το ψέμα που δεν αποδέχεται αμφισβήτηση. Τελείωσε. Κορονοϊός, πόλεμος, κρίση. Θα κάτσεις και θα φας τσιπάρισμα. Δηλαδή δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Και το στάσιμο παρόν, λέει. κάνουμε όλη τη διαγραφή του παρελθόν, όπως έλεγε ένας ακροατής πριν με τις γιορτές και αυτά, ξεχάστε τώρα, άλλες ήταν οι γιορτές, άλλα θα κάνουμε τώρα, διαγραφή του παρελθόντος και καμιά προοπτική για το μέλλον, αυτό που είπε ο κύριος Αποστόλου χτες. Καμιά προοπτική για το μέλλον. Άμα ρωτήσεις κάποιον τι προοπτική έχεις για το μέλλον, καμία. Μόνο η μαύρη, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
2: Είτε σε φιλοσοφικό επίπεδο, είτε σε φιλολογικό. Και αυτά τα δύο επιτυχάνονται χωρίς να το καταλάβει ο κόσμος με τη συνεχή ανακύκλωση των ίδιων πληροφοριών. Τι ακούς τώρα εδώ και 3-4 χρόνια, ρεύμα δεν έχουμε, μπαταρίες, πόλεμος, αλλαγή, πολεμική οικονομία, θέλουμε να εξοπλιστούμε. Είναι πολύ κλειστή η ατζέντα και μας έχουν πιάσει. Δεν μπορούμε, δηλαδή αυτό που κάνεις εσύ, προσπαθείς να δώσεις εξτρά πληροφορίες, έρχονται άλλοι από πίσω, βαρδίζουν ξανά ρεύμα, ανεμογεννήτρες, τα ίδια και τα ίδια, και γίνεται αυτή η ανακύκλωση πληροφοριών και πετυχαίνονται αυτά τα δύο. Στάσιμο παρελθόν και το ψέμα που δεν επιδέχεται αυτή τη συζήτηση. Λέω, αφού αυτά ακούμε κάθε μέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε δυνατά. Χαίρε, λέγεται.
1: Πάμε! Έχουμε γραμμή. Τι. Α, οκ, ναι. Παρακαλώ. Καλώς τώρα, πουτινόσκυλο εδώ.
0: Πουτινόσκυλο.
1: Είδες πριν βγάλεις ανάσα ρε, πριν, καν.
0: Παίρνω φόρα ρε παιδί.
1: Παίρνεις και φόρα κιόλας.
0: Αναπνέω βαθιά, γιατί έχω ακούσει τακτικά από καλλιτέχνες ότι η αναπνοή έχει μεγάλη σημασία.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω, χαμήλω το ραδιοφωνό σου ρε εσύ, μικροφωνίζει.
0: Τώρα εντάξει είμαστε.
1: Για λέγε.
0: Λοιπόν, πώς τη λένε μόλις την Ξανθιά που έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δούρου.
0: Πώς?
1: Δούρου.
0: Δούρου, ναι. Την μπερδεύω με τη Ζουγούρου την άλλη.
1: Ναι, ορίστε.
0: Λοιπόν, μιλώντας για την γιορτή της Δημοκρατίας, κατέληξε δικαιολογώντας την απουσία.
1: Δεν σε καμήλωσε το μικρόφωνο, το ραδιόφωνο. Όντω μικροφωνή, δηλαδή ακούγεται εδώ. Κάνει δηλαδή αυτή την.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ξέρεις, το κρατάω γιατί έχετε πολύ χαμηλή.
1: Εμείς τώρα δηλαδή με ακούς καλά.
0: Τώρα σε ακούω.
1: Α, δηλαδή εντάξει. Βροντοφωνάζω. Λέει.
0: Όχι, γιατί δεν θα φτάνει η αναπνοή σου.
1: Λοιπόν, μη στεναχωριέσαι, έχω εκπαιδευτεί. Λοιπόν, εσύ πρόσκοπε, ναι, μου, για πες.
0: Λοιπόν, κατέληξε δικαιολογώντας την απουσία της από τη Δημοκρατία με ένα ημίσος, γιατί θα είναι ακροδεξιοί, έτσι αλλιώς, κεφαλοκράτες. Αυτή είναι πρόεδρος του
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοίτας κάτι, όλοι πουλάνε κάτι ρε παιδί μου, αυτοί πουλάνε αντιφασισμό, οι άλλοι πουλάνε αντικομουνισμό. Δηλαδή ξέρεις, για να επιβιώσετε ως ο πολιτικός κοινωνικό, κάτι πάνε πουλήσεις ρε φίλε. Γιατί άμα δεν πουλήσεις δεν έχεις πισίνα ψηφοφόρων.
0: Ναι βέβαια και κυρίως να μην έχουμε φαλοκράτες.
1: Φαλοκράτες δεν ξέρω, μίλησες και για φαλοκράτες.
0: Είπε, τελευταία κατηγορία.
1: Συγγνώμη, είπε φαυλοκρατία ή φαλοκρατία. Κάτσε
0: φάλο,
1: γιατί.
0: Φαλό. Στη διάρκεια της εβδομάδος, κάποια στιγμή αναρωτήθηκες ποιοι από τους πολιτικούς τους επιφανείς έχουν ξένες γυναίκες.
1: Ναι, σε θυμήθηκα κιόλας. Λοιπόν, έκανα και. Είπα και τον Πουτινό. Για λέγε.
0: Το σκονάκι.
1: Έλα, φέρε το σκονάκι, έλα, όριμα, αυτά είναι.
0: Αρχίζουμε ηλικιακά. Παπανδρέου Γεώργιος ο Γέρος. Τη Σοφία Μινέικο.
1: Μινέικο, σωστά.
0: Ελληνοπολωνία. Και όταν είχε βγει το Πασόκ το 81, μας έδειχναν τους ξαδέρφους του Ανδρέα στην Πολωνία.
1: Οκ, δεν το θυμάμαι αυτό, λέω και.
0: Να, γιατί. Πάμε, Παπούλιας.
1: Ο Κάρολος.
0: Το σκονάκι δεν λέει όνομα συζύγου, αλλά ήταν Γερμανίδα και είναι Γερμανίδα. Παπανδρέου Ανδρέας, Μαργαρίτα, Εβραίο-Βουλγάρα, Έτσι έχω ακούσει, δεν το...
1: Εντάξει, ότι είναι εβραϊκής καταγωγής, εντάξει, ναι, ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν. Μητσοτάκης, Μαρέβα.
1: Να σωστό κι αυτό.
0: Το σκονάκι τελείωσε.
1: Καλά ρε, μόνο τρεις. Κι εγώ εκεί που νόμιζα θα υπάρχει πληθώρα.
0: Μα είπαμε για τους επιφανείς.
1: Και αυτή είναι επιφανής. Υπάρχουν και άλλοι εκεί και τα μεσαία και το
0: απαντή. Πρώτη γραμμή.
1: Ναι, μάλιστα. Είναι, κόβεσαι, έλα του χρόνου.
0: Ανθρώπους που μας κυβερνάνε.
1: Έρχεσαι τον επόμενο Σεπτέμβριο ξανά για εξετάσεις, τέλος.
0: Και μας κυβερνάνε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πάμε για τη δεύτερη γραμμή.
1: Πάντως είναι πολύ περισσότεροι, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Απούστατα,
1: ποτέ δεν έδινα σημασία σε αυτό το πράγμα, αλλά κάποια στιγμή λέω, ρε μπας. Ξέρεις, γιατί υπάρχει το σύστημα αυτό ότι ελέγχουν τους πολιτικούς μέσω των γυναικών που έχουν στήσει δίπλα. Ναι.
0: Μα
1: το Honeypot, έτσι, πώς το λέει, Honeytrap.
0: Η μελέτη των χαρακτήρων που κάνει η ΣΥΑ είναι η πιο αποτελεσματική. Ξέρουν πού πονάει συναισθηματικά ο καθένας. Τώρα παίζουμε. Έχουμε να κάνουμε με ΣΥΑ. Επίσης τη εβδομάδα αφιέρωσες μια εκπομπή για το Κυπριακό.
1: Okay.
0: Και μνημόνευσες το όνομα Κοφίνου ή Κοφινού.
1: Κοφινού. Αυτό το 67 έγινε νομίζω, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Να.
0: Τώρα δεν θα διαφωνήσουμε για τον τονισμό.
1: Καλά, νομίζω ότι είναι Κοφινού, αλλά Κοφίνου, ότι είναι Κοφίνου, αλλά δεν πειράζει, πες πάμε παρακάτω.
0: Εγώ το άκουγα Κοφίνου.
1: Σωστά είναι, έτσι.
0: Έχεις λοιπόν την μεγάλη χαρά και την ύψιστη τιμή να συνομιλείς με Ελλαδίτη, ο οποίος είχε συμμετοχή στο γεγονός Κοφινού ή Κοφίνου.
1: Δεν θα σας μιλήσω, θέλω να ακούσω.
0: Λοιπόν, η επιχείρηση εκείνη λεγότανε Γρόνθος. Προετοιμάστηκε πολύ καιρό και επιλέχθηκε επειδή η θέση του χωριού ήταν στρατηγικότατη και εξακολουθεί να είναι. Αν ανοίξουμε το χάρτη, θα δούμε ότι η Κοφίνου ήταν και είναι ένα κεφαλοχώρι, το οποίο σήμερα κατοικείται από πρόσφυγες, το οποίο ήταν εξ ολοκλήρου τουρκικό. Περίπου 3.000 κάτοικοι. Η θέση της ήταν στη διασταύρωση των δημοσίων δρόμων Λευκοσίας Λεμεσού και Λάρνακος Κοφίνου.
1: Okay.
0: Δηλαδή όποιος κρατούσε την Κοφίνου...
1: Έλεγε τα λιμάνια.
0: Η Λάρνακα εκείνη την εποχή είχε μόνο ιστιοπλοϊκά ιδιωτικά, δεν είχε λιμάνι. Mm-hmm. Ήταν η Λεμεσός. Όποιος ήθελε να πάει από τη Λεμεσό στην Λευκοσία και αντιστρόφως, έπρεπε να περάσει από την Κοφίνου. Όποιος ήθελε να πάει από τη Λεμεσό στην Λάρνακα και αντιστρόφως, έπρεπε να περάσει από την Κοφίνου.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, το χωριό ήταν οχυρωμένο πολύ καλά από τους Τούρκους. Χαρακτηριστικό ότι ένα υδραγωγείο που ήταν σε ένα λοφίσκο της Διασταυρώσεως, οι Τούρκοι το είχαν αδειάσει και είχαν εγκαταστήσει δύο πολυβόλα εκεί επάνω και ελέγχανε τους δύο δρόμους. Κάθε τόσο κατέβαιναν με τα Καλάσνικοφ, ας πούμε, και διακόπταν την κυκλοφορία και ζητούσαν ό,τι ήθελες, ό,τι τους κατέβαινε. Πιθανόν να είχε συμβεί κάποιο μικρό επεισόδιο στην Καρπασία και αυτοί βγαίνανε στο δρόμο, γιατί είχαν το μεγάλο πλεονέκτημα της τοποθεσίας και δημιουργούσαν ασφυξία σε όλο το νησί. Για την επιχείρηση αυτή υπάρχει και σχετικό βιβλίο, το οποίο επιγράφεται «Η προβοκάτσια της Κοφίνου».
1: Για πες.
0: Και θεωρεί το βιβλίο ότι έγινε μια σκηνοθεσία για να απομακρυνθεί
1: η ιεραρχία
0: της Εθνοφρουράς ο Γρίβας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, είναι, το βιβλίο τα λέει πολύ αναλυτικά, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, όσον αφορά τον Ομιλούντα, έτυχε να είμαι μισθοφόρος της Χούντας. Δηλαδή, είχα πάει στην Κύπρο εθελοντικά.
1: Okay.
0: Ως έφεδρος αξιωματικός. Και η έδρα μου ήταν σε ένα χωριό εκεί κοντά. Λεγόταν και λέγεται Μαζωτός. Κοντά στην Κοφινού, στην Κοφίνου, είναι και ένα άλλο χωριό, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Θεόδωρος το λέει σήμερα ο χάρτης. Το χωριό ήταν μεικτό και τους χώριζε το ρέμα και ο δρόμος. Ο κεντρικός δρόμος του χωριού. Η μνάπια πλαγιά ήταν, η δυτική πλαγιά ήταν οι χριστιανοί και οι Κύπροι, οι Ελληνοκύπροι. Οι απέναντι ήταν οι Τούρκοι. Κάπου 15 μερόνυχτα συνολικά έχω περάσει εκείνο το χωριό, γιατί γινόταν αμοιβαία ανταλλαγή πυροβολισμών. Όταν λέω αμοιβαία ανταλλαγή, οι Τούρκοι ρίχανε 50, οι Έλληνες από εδώ μία. Και πηγαίναμε εκεί ως απόσπασμα της Εθνοφρουράς για να ενισχύσουμε το ηθικό των Κυπρίων, και ενώ δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα γινόταν κάποια απόπειρα πραγματική από την πλευρά των Τούρκων.
1: Και τι έγινε στην Κοφίνου?
0: Στην Κοφίνου η ιστορία κράτησε μισή ώρα, διότι είχαν συγκεντρωθεί πολλές δυνάμεις, όχι μόνο της αστυνομίας, η οποία ήταν ο λαγός της υποθέσεως, διότι οι Τούρκοι δεν επέτρεπαν την αστυνομία να περάσει μέσα από τους Αγίους Θεοδόρους, το παρακάτω χωριό. Η Κοφίνου ήταν απλησίαστη, γιατί ήταν όλο Τούρκοι. Και η ιστορία κράτησε κάπου μισή ώρα με 3/4.
1: Άρα δεν μπόρεσαν να διαπεράσουν κάποιοι την άμυνα και τα λοιπά. Αυτό θες να μου πεις, οι ελληνικές δυνάμεις?
0: Όχι, με αυτό μα κράτησε μισή ώρα με μία το πολύ. Και η Κοφίνου κατέρευσε αμυντικά.
1: Α, κατάλαβα. Συγγνώμη, το πιάσα διαφορετικά έτσι όπως το πες. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και για ποιο λόγο αποτελεί αυτό το κομμάτι, ας το πούμε έτσι, την αιτία της απομάκρυνσης του Γρίβα αλλά και της μεραρχίας?
0: Λεπτομέρεια, δεν επρόκειτο για μεραρχία, επρόκειτο για ταξιαρχία. Και σωστά είπε στην εκπομπή σου, 7.500 περίπου Έλληνες ελλαδίτες.
1: Ελλαδίτες, έτσι.
0: Λοιπόν, η ιστορία δεν μπορώ να ξέρω από το σημείο που έδρευα εγώ για ποιο λόγο επελέγει η Κοφίνου. Υποθέτω ότι επελέγει διότι μπορούσε και ρύθμιζε την κυκλοφορία
1: ήταν
0: των τριών πόλεων που είπα προηγούμενο.
1: Ήταν η μπαστόν της Κύπρου στο σημείο εκείνο.
0: Ναι. Λοιπόν, το βιβλίο που κυκλοφορεί λέει ότι οι νεκροί Τούρκοι ήταν 25 με 30 και οι τραυματίες 120. Η δική μου συμμετοχή ήταν να επιστρατεύσω τον Λόχο Λευκάρων, που είναι ένα χωριό ελληνικότατο στο βουνό πάνω από την Κοφίνου, όπου και, από όπου και υπάρχουν τα περίφημα λευκαρίτικα κεντήματα, να τον επιστρατεύσω και να τον συγκεντρώσω σε ένα χωριό εκεί δίπλα, δηλαδή να συγκεντρώσω τους, συγγνώμη, τους εθνοφρουρούς πολίτες που είχαν το όπλο στο σπίτι και όφυλαν να παρουσιαστούν όταν τους καλούσε η αρχή.
1: Πόσο καιρό υπηρέτησες στην Κύπρο?
0: Ένα χρόνο. Το δικαίωμα ήταν 2 χρόνια.
1: Ως έφεδρος αξιωματικός. Ναι.
0: Ως έφεδρος αξιωματικός. Μισθοφόρος, ε.
1: Τώρα λέει γιατί λες μισθοφόρος, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων.
0: Α, θα τον να το πω. Το Μάιο του 67 η Χούντα είπε, εάν θέλει κάποιος έφεδρος αξιωματικός να ανακαταταγεί έως 2 χρόνια και να πάει στην Κύπρο, εμείς είμαστε εδώ να τον στείλουμε. Και εγώ ζήτησα για 1 χρόνο. Φασιστόμουτρο από τότε,
1: κατάλαβα. Ναι, φαίνεται, το βλέπω.
0: Είναι φανερό. Λοιπόν, γιατί δεν είχα λόγους.
1: Λοιπόν, κοίταξε κάτι, θέλω να σου πάρω μια συνέντευξη, θα αντέξεις?
0: Ορίστε.
1: Θέλω να σου πάρω να κάνω μια συνέντευξη, θα αντέξεις?
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θα έχεις τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι, ας πούμε, για να μου παρουθέσει κάποιος άνθρωπος, όταν πήρε αυτές τις θέσεις στη ζωή του, είναι μια αλληλουχία πραγμάτων και γεγονότων, δεν είναι μια αυθαιρεσία. Και απλώς θα ήθελα να το συζητήσω μαζί σου. Αλλά οκ, σεβαστό.
0: Λοιπόν, άστο.
1: Καλώς.
0: Γιατί δεν θα αντέξω και από πλευράς οργανισμού.
1: Θα σου φέρω μια νοσοκόμα.
0: Συγκέντρωσα την προηγούμενη νύχτα τους εθνοφρουρούς σε ένα χωριό δίπλα από την Κοφίνου, το οποίο λέγεται Σκαρίνου, και προφανώς δεν μοιράστηκαν πυρομαχικά, και ο σκοπός μας ήταν να περισφίξουμε από μακριά την Κοφίνου σε περίπτωση που θα είχε διάρκεια η επιχείρηση. Η επιχείρηση, όπως είπα, κράτησε μισή ώρα ή μία ώρα το πολύ, αλλά οι εορτασμοί των εθνοφρουρών έφτασαν όλοι, κράτησαν μέχρι τις 12 με τα τροχιοδεικτικά να γεμίζουν τον ουρανό. Ήταν η γιορτή των εθνοφρουρών, οι οποίοι γιόρταζαν την νίκη.
1: Ωραία.
0: Όταν λέω εθνοφρουρά, εννοώ την ενεργό εθνοφρουρά.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και να προσθέσω ότι εκτός από την απόσυρση της
1: μοναρχίας ή ταξιαρχίας,
0: συνέβη και κάτι άλλο. Οι διάσπαρτες έδρες εθνοφρουρών καταργήθηκαν και μεταφέρθηκαν στις πόλεις και διαλύθηκαν.
1: Οπότε χάθηκε και, ας το πούμε, η επαφή, το σημείο επαφής, τα λέγαμε.
0: Χάθηκε το σημείο, χάθηκε η επαφή του στρατεύματος με τον πληθυσμό.
1: Το πληθυσμό.
0: Γιατί δεν ήταν μόνο η έδρα του τάγματος την οποία υπηρέτησα εγώ. Ήτανε και οι έδρες των λόχων.
1: Σωστό.
0: Που είχαν και εκεί προσωπικό μικρό στρατιωτών, εθνοφρουρών επιστρατευμένων, κανονικής θητείας, και υπήρχε επαφή του κόσμου, του αγροτικού ιδιαιτέρως, με το με το στρατό, με την Εθνόφρουρα.
1: Έγινε, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άξιζε που σου είπα.
1: Βεβαίως, ναι. Είσαι. Όλοι μου λέγανε πες να φωνάζει πιο δυνατά. Λοιπόν, γι' αυτό σκέφτηκα κιόλας. Θα έχει ενδιαφέρον, αλλά οκ. Okay. Σεβαστώ. Σε ευχαριστώ όμως ότι περιμένω ακόμη μια γραμμή. Και να είσαι καλά, Πουτινόσκυλο. Επιθυμώ την υγεία σου.
0: Για το όνομα.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, δώσ' μου τη γραμμούλα. Παρακαλώ.
3: Έλα, Κουτσαρή.
1: Πώς?
3: Έλα, Κουτσαρή.
1: Έλα, ρε, τι έγινε.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Τι κάνεις, θα ακούσω ήθελα.
1: Μια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Υγαίνουμε, εντάξει.
3: Ναι. Αυτό.
1: Ευχαριστώ.
3: Ξέχασα τι ήθελα να πω.
1: Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά.
3: Την επόμενη φορά. Με κοίμησε ο προηγούμενος.
1: Δεν πειράζει. Αυτό είναι. Γιατί η εκπομπή δεν μπορεί να είναι συνέχεια να σας έχει στην τσίτα. Βάζω και κομμάτια που μας φέρουν μια χαλάρωση.
3: Μα ήθελα να πω κάτι.
1: Τώρα τι να κάνουμε.
3: Να θυμηθώ ένα τραγούδι.
1: Όχι. Δώσε, γιατί έχω γραμμούλα. Φιλάκια.
3: Άντε, γεια.
1: Γεια, γεια.

0: ανασάνουμε λίγο για να συνεχίσουμε από αρχές Σεπτέμβρη ξανά.
1: Πρώτα Θεός.
0: Οπότε αυτό το φύλλο είναι λίγο καλοκαιρινό, αλλά φορτωμένο με την επικαιρότητα, γιατί δεν μας αφήνει ίσου.
1: Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Φορτωμένο το φίλο, για πάμε.
0: Ο κεντρικός τίτλος είναι «Όλη η Ελλάδα μια παρτίδα μονόπολη». Και από κάτω εξηγούμε «Φύση, πολιτισμός, νερό, ενέργεια, υγεία, παιδεία, αγροτική γη στη διάθεση εταίρων και ολιγαρχών. Προεκλογικό σκηνικό εν μέσω ανατίναξη υποδομών και διάλυση θεσμών, αναγκαίο ένα υποκείμενο αντίστασης και αντιστροφής της πορείας». Αυτό είναι, αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος, και νομίζω ότι ο καταιγιστικός ρυθμός των γεγονότων που γίνονται αυτή την περίοδο είναι πως δεν μπορείς να προλάβεις αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα. Δηλαδή, ενώ είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και υποτίθεται, ας πούμε, θα έπρεπε τώρα να ανασκουμποθούν όλοι και να δούνε προγράμματα, τι θα γίνει παρακάτω, που πάμε κτλ. Στο editorial έχουμε βάλει το ερώτημα αν υπάρχει η χώρα. Δηλαδή, υπάρχει η χώρα αυτή τη στιγμή.
1: Είναι... Θα γίνουν εκλογές ή δεν θα γίνουν, γιατί μου φαίνεται περίεργο αυτό.
0: Και το λέω γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται πράγματα. Ας πούμε το εξάμβλωμα του ουρανοξύστη στο ελληνικό, που τώρα το ονομάζουν επισήμως Riviera Tower.
1: Α, Riviera Tower, wow.
0: Έφτασε τα 200 μέτρα ύψος και έχουν αρχίσει φοβερές διαφημίσεις και προβολή του τι.
1: Και ξέρεις πώς φαίνεται σαν αυτό το. Πόσο αντιαισθητικό είναι όλο αυτό,
0: Ένα εξάμβλωμα.
1: Εμένα μου θυμίζει λίγο Gotham City, Δεν ξέρω ότι υπάρχει το κέντρο εκεί που είναι, θα ελέγχει.
0: Ένα συμβολικό ρόλο ότι θα γίνουμε κάτι σαν Ντουμπάι, θα γίνουμε κάτι με ουρανοξύστη και καζίνο μαζί και θα καζινοποιηθεί.
1: Κι άλλο.
0: Πλευρά εκείνη. Μετά ιδρύεται μια ανώνυμη εταιρεία, δηλαδή ιδιωτικοποιούνται όλα τα αρχαία μνημεία και όλες οι δραστηριότητες γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους, με το τίτλο, όπως λέγεται στο νόμο, στο τέταρτο άρθρο, Hellenic Heritage Organization,
1: SA.
0: Μπράβο. Και έτσι έχουμε το The Hellenicon, το Riviera Tower και βεβαίως το Hellenic Heritage, πώς το λένε, Organization. Μετά έχουμε σήμερα μόνο, έχουν κάνει 6 νέες αιτήσεις για ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά τις φοβερές και τρομερές δηλώσεις του κόμματος του Τσίπρα ότι δεν θα βάλουν θέμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εφόσον έχουν ιδρυθεί, εφόσον τα έχουν βγάλει σαν συνταγματικά. Επομένως, πώς το λένε, μπορούμε να δώσουμε διαπιστευτήρια ότι θα είμαστε ok σε όλη αυτή την πλήρη ιδιωτικοποίηση και διάλυση της δημόσιας παιδείας. Στη Κοζάνη προετοιμάζεται η μεγαλύτερη ανατίναξη βιομηχανικών συγκροτημάτων που έγιναν ποτέ στη χώρα. Πάνε να ανατινάξουν 5 πύργους ψήξης από ένα ολόκληρο εργοστάσιο που λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα, δηλαδή μπορούσε να λειτουργεί με το λιγνίτι και να παράγει ενέργεια. Τώρα θέλουν να το ανατινάξουν και με την ανατίναξη να μετατραπεί ο υπόλοιπος χώρος, ό,τι απομείνει, σε ένα μεγάλο data center στο οποίο είναι μπλεγμένες όλες οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου αυτού. Και βεβαίως γύρω από αυτό το θέμα, ας πούμε, υπάρχει η πιο μεγάλη βίαιη μετάβαση και μετάλλαξη μιας ολόκληρης περιοχής, περιφέρειας της χώρας, ας πούμε, με ένα τρομακτικό τρόπο. Δηλαδή, σκέψου ότι αυτή η πύργη ψήξης είναι πάνω από 100 μέτρα, πολύ μπετόν, πολύ αμίαντο, πολλά ορυκτά έλαια τα οποία πρέπει να μαζευτούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπάρχουν και ραδιενεργά υλικά. Θα πρέπει να κογκερτοποιηθούν όλα αυτά τα τσιμέντα και να γίνουν κάτι σαν σκόνη για να μεταφερθούν αλλού, και όλη αυτή την υπόθεση την έχει αναλάβει η ΔΕΗ με ένα διαγωνισμό που δεν ξέρω ποια εταιρεία το έχει πάρει και προσπαθείται από πολλούς πολίτες από όλη τη χώρα της Ελλάδας να γίνουν κάποιες προσφυγές και όλες οι νομικές ενέργειες για να μην συμβεί αυτό το

0: πράγμα. Θα μπορούσε να διατηρηθεί σαν ένας χώρος εφεδρικός για όλες τις ανάγκες της χώρας, αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ο λιγνίτης, αλλά αυτό είναι κόντρα σε όλα τα συμφέροντα που έχουν πέσει πάνω σε αυτή την περιοχή και θέλουν να την μεταλλάξουν τελείως. Στο λιμάνι της Σούδας, μόλις προχθές, συγκρούστηκαν δύο πλοία. Κατά τύχη δεν είχαμε τεράστιες εκρήξεις, γιατί ήταν φορτωμένα με βιτιοφόρα, με καύσιμα και άλλα επικίνδυνα υλικά. Μια μέρα μετά στο Πειραιά έχουμε διαρροή αερίου σε ένα πρατήριο και εκενώνεται ολόκληρη περιοχή. Στην περιοχή τώρα της Κυψέλης, ανάμεσα στη σχολή, την πρώην σχολή Ευελπίδα, δηλαδή τα δικαστήρια και την πλατεία της Κυψέλης, σκάβεται ένα τούνελ για το μετρό που πρέπει να φτιάξει μια ακόμα γραμμή. Ραγίζουν 20 μεγάλες πολυκατοικίες, 200 διαμερίσματα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Η ανάδοχη εταιρεία σφυρίζει αδιάφορα και λέει δεν ξέρω τι συμβαίνει κτλ. Για να μην μιλήσουμε για την πορεία της δίκης των τεμπών, να μην μιλήσουμε για την επιθετικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και όλα αυτά που λέει ότι η ομάδα φέρνει αποτέλεσμα ή τις επιθέσεις που κάνει απέναντι σε όλους ότι πάνε να υπονομεύσουν τάχα το θεάρεστο έργο που κάνει κτλ. Και έχουμε ένα νέο κύμα σκανδάλων και αποκαλύψεων, δικογραφίες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την παραπομπή Τριαντόπουλου και επομένως την εμπλοκή και του Μητσοτάκη στη δίκη των τεπών, τις αποκαλύψεις Αλμά για τον Άδωνη και πώς έστελνε μηνύματα για να δοθούν διαφημίσεις σε κάποια site και σε κάποια μέσα. Εκεί βρισκόμαστε και έχουμε ένα μεταπρατικό εξαρτημένο μοντέλο που κάνουν πάρτι όλοι, παίζουν σαν να παίζουν μια παρτίδα μονόπολη διαλύοντας ολόκληρη τη χώρα, ας πούμε, και καταστρέφοντας και ό,τι μπορούν να καταστρέψουν δηλαδή. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε και είναι ντροπή, μεγάλη ντροπή να πάψει να υπάρχει επί της ουσίας η χώρα χωρίς να το πάρουμε είδηση. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, το ζήτημα των ζητημάτων, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο συλλογικό εμείς που να αντιστρέψει αυτή την πορεία. Αυτό είναι η ουσία, να το πω έτσι, του editorial αυτού του φίλου. Γι' αυτό έλεγα ότι είναι λίγο φορτωμένο, γιατί δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι καλοκαιρινό, χαλαρωτικό, με το ρυθμό που έχουν τα γεγονότα και με αυτά που συμβαίνουν, και άφησα απ' έξω όλα τα γεωπολιτικά, όλα αυτά με την Τουρκία, όλα αυτά που θα μπουν έτσι κι αλλιώς, δηλαδή θα τεθούν. Έχει κάνει ναύτεξ για το μισό Αιγαίο όλο τον Αύγουστο για να κάνει κάποιες συνδέσεις με τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Στην Κύπρο προετοιμάζεται τάχα μία λύση, δεν ξέρω τι θα είναι, μια μεγαλύτερη νατοποίηση του νησιού, και επομένως αν προσθέσουμε και αυτά τα θέματα θα δούμε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίες θα προκύψουν από τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, θα έχουν να βάλουν υπογραφές είτε σε τετελεσμένα πράγματα, αυτό που θα λένε συνέχεια του κράτους, είτε σε πρέσπες Αιγαίου, πρέσπες Κύπρου και άλλα πράγματα τα οποία είναι ήδη προετοιμάζονται πυρετοδός και απλά θα τα προσυπογράψουν όσοι βρεθούν στα πράγματα στην επόμενη περίοδο. Αυτό είναι ένα γενικό σκεπτικό της εφημερίδας. Στο θέμα της εβδομάδας έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Βασίλη Κοκοτσάκη, που έχει μια ομάδα, είναι πραγματογνώμονας και έχει μια ομάδα που έχει κάνει εκπληκτική δουλειά για να αποκαλυφθούν πολλά πράγματα από το συστημικό έγκλημα στα Τέμπη, και εξηγεί, τον ρωτήσαμε να μας πει λίγο για την πορεία της δίκης και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και γιατί έχουν γίνει κάποια πράγματα ή δεν έχουν γίνει κάποια άλλα πράγματα, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και βεβαίως έχουμε και μια σειρά από αρθρογραφίες για τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα, όπως ας πούμε για το κόμμα Τσίπρα, ένα άρθρο του Γρηγόρη Ρουμπάνη που έχει τίτλο «Ούτε ηθικό ούτε πλεονέκτημα», και αναλύει το νέο αυτό μόρφωμα και με ποιο τρόπο προχωράει. Και έχουμε ένα φάκελο ξανά, τετρασέλιδο, για την ενέργεια, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο εθνικό έγκλημα που γίνεται γύρω από το ζήτημα της ενέργειας. Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Που πέρα που πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Ρε, λεφτά έχουμε, ρε. Τι θέλετε, διαμαρτύρεστε, ρε παιδί.
0: Έχουμε τα καρτέλ, το καρτέλ ενέργειας, το χρηματιστήριο ενέργειας. Έχουμε την καταστροφή των εφεδριών που θα χρειαζόταν να έχει η χώρα για να φέρνουμε αμερικάνικο LNG. Κάνουν πάρτι και οι εφοπλιστές και όσοι ασχολούνται με το φυσικό αέριο που και αυτό είναι εισαγόμενο. Και από αυτή την άποψη, δηλαδή, το ζήτημα της ενέργειας είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα και αναφερόμαστε και στην ανατίναξη.
1: Άκουσα, δεν έχεις καταλάβει κάτι. Η Ελλάδα εδώ διοικείται από τους εφοπλιστές, φιλαράκο.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει. Από αυτούς.
0: Και αυτό έτσι και από τις πρεσβείες.
1: Ναι, λοιπόν. Όχι, είναι καλά, εννοείται. Αυτοί οι εφοπλιστές, συγγνώμη, εννοείται.
0: Έχουμε και ένα πολύ καλό κείμενο καθηγητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της Σχολής Μεταλλιολόγων, ειδικά για όλο το θέμα του Λιγνίτη και για όλα αυτά που γίνονται στη Δυτική Μακεδονία. Επίσης, στην εφημερίδα, πέρα από τα διεθνή που έχουμε και εδώ πέρα αρκετά πράγματα, με την έννοια ότι υπάρχει ένας πόλεμος δίχως τέλος ενάντια στη Ρωσία, και αυτό σχεδιάζεται και αυτό υλοποιείται από όλους τις ευρωπαϊκές χώρες σε αυτή την περίοδο. Είδα και μία φράση που μου έκανε εντύπωση, ότι πάμε για μια ουκρανοποίηση όλης της Ευρώπης μέσα από την πολεμική βιομηχανία και τη στρατιωτικοποίηση και τις προετοιμασίες για πόλεμο, αλλά και το τι μπορεί να συμβεί παρακάτω. Δηλαδή αφήνεται αυτή η πληγή αυτού του διαρκούς πολέμου στην καρδιά της Ευρώπης και θα επηρεάσει όλες τις εξελίξεις και την οικονομία σε μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως έχουμε και ένα άρθρο που έχει τίτλο «Στένεψαν τα στενά» και αναφερόμαστε και στο ότι κλείνουν και από τους Χούθη τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, που είναι, κλείνει η Ερυθρά Θάλασσα. Και επομένως υπάρχει πάντα ο κίνδυνος με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και το κλείσιμο των στενών της Ερυθράς Θάλασσας να προκληθεί ένα τεράστιο παγκόσμιο κράχ στη διεθνή οικονομία και να εκτοξευτούν, να πέσουν χρηματιστήρια πράγματα, αλλά να εκτοξευτούν και τιμές από πετρέλαια και ενέργεια και όλα αυτά τα οποία προϊονίζουν έναν χειμώνα, επόμενο χειμώνα, που θα είναι πολύ δύσκολος για όλες τις χώρες και για όλους τους λαούς. Και βεβαίως αυτά θα δούμε και θα επηρεάσουν πιθανά και την προεκλογική επιτάχυνση, αν υπάρξει, ή τους σχεδιασμούς που μπορεί να υπάρχουν για τα εσωτερικά. Στα διεθνή έχουμε και ένα άρθρο, ένα μικρό άρθρο, αλλά που έχει μια σημασία, που αφορά τη δίκη του Μαδούρου και τη συζύγου του, που τους άρπαξαν οι Αμερικάνοι με την επέμβαση που κάνανε στην αρχή της χρονιάς από τη Βενεζουέλα. Τους πήγανε λοιπόν σε ένα δικαστήριο σιδεροδέσμιους μέσα από ένα ολόκληρο, ξέρουμε πως μεταφέρονται οι κρατούμενοι, είπαμε, τις στολές και τις αλυσίδες στα χέρια και στα πόδια που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα. Τους πάνε σε ένα δικαστήριο και εκεί τους λέει απλά ο δικαστής ότι, ξέρετε, η δική σας δίκη κατηγορούνται για ναρκεμπόριο, άλλη μια χοντράδα μεγάλη, δηλαδή ο πρόεδρος μιας χώρας να κατηγορείται ότι κάνει εμπόριο ναρκωτικών και γι' αυτό τον απαγάγανε για να τον δικάσουν, και τους λένε ότι, ξέρετε κάτι, η δίκη σας θα γίνει 1η Ιουνίου του 2027. Δηλαδή τους κρατάνε ομήρους και αιχμαλώτους και προσπαθούν να κουμαντάρουν ολόκληρη τη Βενεζουέλα, που μάλλον έχει δώσει πάρα πολλά και σαν να έχει παραδοθεί στους Αμερικάνους, και κρατάνε αυτά το Μαδούρο και τη γυναίκα του σαν ομήρους και σαν αιχμαλώτους για να μπορούν να διευθετήσουν με το καλύτερο τρόπο όλα τα πράγματα και να αποτελέσει και ένα μοντέλο πιθανά και για άλλες περιπτώσεις χωρών που μπορεί να θελήσουν να έχουν μια ανεξάρτητη πορεία.
1: Το χωνέψανε διάφοροι Έλληνες ότι υπάρχει μια συνεννόηση με τη Ροντρίγκες, ή ακόμα θα
0: σκέφτεται. Η Ροντρίγκες πρέπει να τα έχει δώσει από την αρχή.
1: Ναι.
0: Και έκανε μια συνέντευξη και είπε ότι, ναι, ξέρετε, προσπαθήσαμε εκείνες τις ώρες να μην διασπαστεί ο στρατός. Έκανε μια τέτοια δικαιολογία, αλλά τέλος πάντων αυτά που
1: έλεγε. Όχι, γιατί υπάρχουν και διάφοροι εθεροβάμενες που σκέφτονται ότι καλά. Συγγνώμη κιόλας.
0: Για να συνεχίσω, έχουμε ένα δισέλιδο που παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της πανελλαδικής δικτύωσης για το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, όπου παρουσιάζουμε μια σειρά από δραστηριότητες που κάναμε από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα και είναι αρκετά κατατοπιστικά, γιατί είναι μια πλούσια δραστηριότητα σε πολλές πόλεις της χώρας και σε συνελεύσεις και σε ημερίδες που κάναμε και σε εκδηλώσεις που γίνανε, σε ανακοινώσεις που βγάλαμε, σε παρεμβάσεις που προσπαθήσαμε να κάνουμε σε διάφορες μεγάλες κινητοποιήσεις και μεγάλα θέματα. Και παίρνει ο αναγνώστης μια ιδέα μιας διάχυτης αλλά πολύ ενδιαφέρουσας δραστηριότητας που έχει γίνει μέχρι τώρα. Και βεβαίως, επειδή είναι ένα καλοκαιρινό φύλλο, θελήσαμε να έχουμε ένα ιστορικό θέμα για μια υπόθεση που δεν είναι πολύ γνωστή και έγινε τον Ιούλιο του 1938 και αφορά την αντιδικτατορική εξέγερση στα Χανιά. Είναι μια σελίδα της σύγχρονης ιστορίας, αφού μιλάμε για Ιουλιανά και για Ιούλιδες της χώρας και μιλάμε συνήθως για το 65, μιλάμε για το 74 και τη μεταπολίτευση, η τραγωδία της Κύπρου, ή μιλάμε για το 2015 για το δημοψήφισμα το όχι πως έγινε στις 24 ώρες, ναι. Είναι καλό να θυμηθούμε αυτή την αντιδικτατορική εξέγερση στα Χανιά. Τότε ήταν καθεστώς μεταξά και υπήρξε μια πολύ μεγάλη εξέγερση που κράτησε 2 μέρες και είναι ένα εντυπωσιακό ιστορικό στοιχείο που ακριβώς επειδή είναι καλοκαίρι μπορεί να διαβάζετε κάτι τέτοιο με μια μεγαλύτερη, να το πω έτσι. Το έχει γράψει ο ιστορικός και εκτελεστικός Δημήτρης Δαμασκηνός και είναι ένα εξαιρετικό κείμενο.
1: Ωραία.
0: Πάνω κάτω αυτή είναι η ύλη της εφημερίδας. Και προσπάθησα να δώσω με αυτά που είπα και ένα πνεύμα με το οποίο κινηθήκαμε ή προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Α, ξέχασα να αναφέρω το δικό μου άρθρο. Το δικό μου άρθρο έχει ένα περίεργο τίτλο. Είναι «Η μη εκλογική πρόταση του 3,5% και η ανάγκη στρατηγικού βάθους». Έχω αναφερθεί αρκετές φορές σε αυτό το 3,5%. Είναι μια διαπίστωση εμπειρική που έχουν κάνει κάποιοι κοινωνικοί επιστήμονες που λένε ότι από το 1900 έως το 2006, μελετώντας όλα τα κινήματα που προσπάθησαν να βάλουν κάποιους στόχους, αυτά που είχαν κάποια επιτυχία και μπόρεσαν να αλλάξουν την πηξίδα και τον προσανατολισμό είτε των γεγονότων είτε ακόμα και την πολιτική κατεύθυνση κάποιων χωρών, ήταν εκείνα τα κινήματα που μπόρεσαν να έχουν ένα 3,5% του πληθυσμού, όχι των ψήφων, του πληθυσμού, που να είναι ενεργητικό και να στηρίζει ένα κίνημα. Αυτή η κατάσταση την εξετάζω με την έννοια του τι θα σήμαινε στην Ελλάδα από το 2010 που χρεοκοπήσαμε και μπήκαμε στα μνημόνια ως το 2026 που έχουμε γνωρίσει είτε Πρέσπες είτε Τέμπη και μεγάλες κινητοποίησεις του κόσμου, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ένα συλλογικό εμείς. Και βάζω κάποιες προδιαγραφές που χρειάζονται και κάποιες προϋποθέσεις για να υπάρξει ένα μεγάλο πολιτικό κοινωνικό κίνημα, γιατί είναι ανάγκη αυτό και γιατί το στρατηγικό βάθος και ο τρόπος που θα σχεδιαστεί να οικοδομηθεί μια τέτοια προσπάθεια έχει μεγάλη σημασία από τώρα. Πρόκειται για ένα προχώρημα των απόψεων που έχω διατυπώσει μέχρι τώρα για το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, τονίζοντας περισσότερο ότι το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας πάει μαζί με το πρόβλημα του υποκειμένου και της έλλειψης υποκειμένου στη χώρα. Και επομένως η έλλειψη υποκειμένου στη χώρα τροφοδοτεί και βαθαίνει ακόμα περισσότερο το θέμα του υπαρξιακού προβλήματος και πρέπει να προσπαθήσουμε να το απαντήσουμε. Και είναι ανάγκη να αποκτηθεί μια συλλογική ικανότητα. Λείπει η συλλογική ικανότητα μέσα στους νέους Έλληνες που παλέψαν και παλεύουν μέχρι τώρα. Και τι σημαίνει κάτι τέτοιο και τι σημαίνει ένα κοινωνικό κεφάλαιο που αφορά εμπιστοσύνη, συλλογικότητα, αλληλεγγύη, κοινή στάση, κοινή αντίληψη, νόημα, τα οποία χρειάζονται τώρα. Πιστεύω ότι μπορεί να τροφοδοτήσει αυτό το άρθρο ή και τα άλλα που θα ακολουθήσουν, αλλά μετά τον Αύγουστο, γύρω από αυτό το κεντρικό ζήτημα. Για μένα είναι το ζήτημα των ζητημάτων το να δημιουργηθεί ένα συλλογικό υποκείμενο στη χώρα.
1: Αναγκαίο και απαραίτητο, αλλά να δούμε. Έγινε βρε Ρούντι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για όλα και ραντεβού το Σεπτέμβριο που λέγανε.
1: Εντάξει, ως εκπομπή ραντεβού το Σεπτέμβριο. Εμείς θα τα πούμε στο ενδιάμεσο. Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Χαιρετώ. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Χαιρετώ. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε, αυτά είπαμε, αυτά είπατε. Μακάρι να ήσασταν περισσότεροι, να πείτε περισσότερα. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Ευχαριστώ και όλους εσάς εδώ στο YouTube, στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ και εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Συνεχίστε να είστε συντονισμένοι, γιατί έρχεται η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σοϊλέ Μέζογλου. Από μένα, καληνύχτα, καλή τύχη, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ζάχαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
3: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.

Τι απότομη αλλαγή ήταν αυτή του καιρού σήμερα. Αλλά και αυτή η απότομη αλλαγή έχει πάντα τη δική της μοναδική γοητεία. Μέσα σε λίγα λεπτά το σκηνικό μεταμορφώθηκε ολοκληρωτικά. Καλά ήταν το πρωί και μας θύμισε πόσο δυναμική και ζωντανή είναι η φύση. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Και εκεί που κυριαρχούσε λοιπόν η ζέστη και η απόλυτη ηρεμία, ξαφνικά άρχισαν τα πράγματα να δροσίζουν, τα σύννεφα ήρθαν και ο ουρανός λίγο σκοτίνιασε, αλλά μας έφερε αυτή την αίσθηση δροσιάς και ανακούφισης. Δεν ξέρω για σας, εγώ το μεσημέρι το απόλαυσα. Μουσικές ανιχνεύσεις μαζί σας μέχρι τις 11, σήμερα Παρασκευή. Έχω και μελωδίες, έχω και ρυθμό, έχω πολλά πράγματα. Σαν τον καιρό, μια έτσι, μια αλλιώς, μια λιώτικα. Στέφανος Εμμανουήλης στον ήχο, Γιώργος Ελεμέζου κλειστό μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 103,6.

Και δεν είναι τυχαίο που διάλεξα να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι, που είναι βέβαια ένα δίσκο κομμάτι, αλλά οι στίχοι έχουν ένα ιδιαίτερο και οικολογικό μήνυμα, γραμμένη από την γνωστή Λενέ Λόβιτς, και μιλάει για μια μελλοντική εξέγερση της φύσης ενάντια στην ανθρώπινη αλαζονία. Όλα αυτά το 1977. Λέτε να ήρθε τώρα, αυτή η αλαζονία, η εκδίκηση της φύσης έτσι όπως εμείς την αντιμετωπίζουμε αλαζονικά. Ποιος ξέρει. Πάντως ο ουρανός παίρνει φοβερές αποχρώσεις, ειδικά το βραδάκι. Παίρνει αυτό το βαθύ γκρι, μοβ, χρυσαυχή, έχει κάτι αντάβιες που διαπερνά ο ήλιος σε κάποιες περιοχές, είναι υπέροχο. Βλέπετε, τα θέματα της φύσης απασχολούσαν πάντοτε σύνθετες, μουσικούς, απλούς ανθρώπους, να πω και πολιτικούς. Άντε και πολιτικούς.

Ακούστε τώρα πώς προέκυψε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Σερόν, ο οποίος το έγραψε, είχε αγοράσει ένα νέο synthesizer, το ARP, και όταν το έβαλε να λειτουργήσει για να ξεκινήσει κάτι να δημιουργήσει, το μηχάνημα κόλλησε και άρχισε να επαναλαμβάνει ένα ρυθμό dap-dap-dap, και ο Σερόν, αντί να το κλείσει, ενθουσιάστηκε, το κράτησε, άλλαξε συγχορδίες και μέσα σε μόλις ένα απόγευμα γεννήθηκε αυτό το αριστούργημα.

Πρώτα απ' όλα το άφησα για να το απολαύσει ο Παναγιώτης, μιας και μου το ζήτησε. Προφανώς είχε πάρα πολύ καιρό να το ακούσει, αλλά όχι μόνο για τον Παναγιώτη. Καλησπέρα, Παναγιώτη, και για όλους εσάς που κάθε φορά που ακούτε τέτοια τραγούδια ταξιδεύετε στον χρόνο όπου ο ηλεκτρονικός ήχος συναντούσε διάφορα πράγματα και είχε έναν πιο απελευθερωτικό ρυθμό. Το επόμενο τραγούδι το διάλεξα γιατί δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού και ο τύπος ο οποίος το έγραψε ήθελε να αποτυπώσει το απόλυτο συνέστημα της ελευθερίας που νιώθει κανείς όταν οδηγεί προς το ηλιοβασίλεμα αφήνοντας πίσω του κάθε έγνοια. Να το κάνετε κι εσείς.

και ο Στέφανος και εγώ πάμε με το ρυθμό, έτσι, Στέφανε, ωραίο. Hugel moving to the sun, κινούμενοι προς τον ήλιο. Κάνουμε μια στροφή τώρα, όχι μεγάλη, αλλά πάμε σε ένα remix, ελληνικό remix, και είναι οι Μέλισσες στο Γιατί, σε ένα remix που ανήκει φυσικά στους Pixlax. Εδώ το ακούμε σε μια πετυχημένη διασκευή. Μουσικές ανιχνεύσεις. Παρασκευή σήμερα, έχουμε πολύ ρυθμό, έχουμε όμως και απαλές μπαλάντες στη συνέχεια. Τις κρατάω για μετά.

Και με αυτή τη διασκευή θα πάμε σε διαφημίσεις. Κάπου σε έχω ξαναδεί. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Remix. Μένετε εδώ στους 103,6, γιατί έχω χρυσά πράγματα για το δεύτερο μέρος.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Ακούγεται η φωνή του ίδιου του Bob Marley. Μας τα έλεγε ο Marley, σήκω υπερασπίσου τα δικαιώματά σου, σήκω μη τα παρατάς. Και κάθε φορά που προσπαθούμε να σηκωθούμε ξανά, έλεγε στο τραγούδι, κάποιος έρχεται και προσπαθεί να μας γκρεμίσει. Το θέμα είναι να σηκωθούμε καταρχάς από τους καναπέδες. Και τώρα πάμε στην άλλη εκδοχή, την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε προς το Latin.

Για να τα βάλουμε λίγο στη σωστή σειρά. Αυτό που ακούσαμε είναι ένα φλαμέγκο και το φλαμέγκο δεν θεωρείται Λάτιν. Η καταγωγή του φλαμέγκο προέρχεται από την Ισπανία, συγκεκριμένα από την περιοχή της Ανδαλουσία, και το τραγούδι αυτό από Τσαμπάο, Los Muchachos de Mi Barrio, τα παιδιά της γειτονιάς μου, το έγραψε η frontman του group Λαμάρι και το έγραψε ως έναν φόρο τιμής στα παιδικά της χρόνια και τους φίλους με τους οποίους μεγάλωσε στις γειτονιές της Ανδαλουσίας. Και υπάρχουν κάποια υποείδη του φλαμέγκο, τα λεγόμενα Cantes de Ideas y Vuelta, τραγούδια της πηγής και της επιστροφής. Αυτά τα στυλ δημιουργήθηκαν όταν οι Ισπανοί καλλιτέχνες ταξίδεψαν στη Λατινική Αμερική, ιδιαίτερα στην Κούβα, και επέστρεψαν ενσωματώντας Latin στοιχεία μέσα στο φλαμέγκο. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις η βάση παραμένει ισπανική. Αυτά για τη μουσική ιστορία των πραγμάτων και πάμε τώρα να ακούσουμε Una noche más, μία νύχτα ακόμα, η μελωδία που σας υποσχέθηκα.

Ω, Θεέ μου, τι φωνή είναι αυτή, τι αγγελική φωνή, Shirley Bassey, σε συνεργασία με τους Yellow, και η ιδέα της δημιουργίας ξεκίνησε από τον Dieter Meier, ο οποίος την προσέγγισε το 87, γράφοντας τη μελωδία, ειδικά προσαρμοσμένη στη φωνητική της έκταση. Υπέροχο, τα ακούς ξανά και ξανά και ξανά και το απολαμβάνεις. Πάμε σε μια ελληνική διασκευή, είμαστε 10 λεπτά πριν από το τέλος, έχουμε 2-3 ακόμα τραγούδια να τα απολαύσουμε αυτό το δροσερό βραδάκι της Παρασκευής. Πολ, καλησπέρα, Γιάννη καλησπέρα, Μιχάλη καλησπέρα, Ανδριάννα, Κωνσταντίνε, Ευκατερίνη, Παναγιώτη, καλησπέρα σε όλους σας, σε όλους.

Καλησπέρα, καλησπέρα Ευαγγελία, Ευγενία, Έλενα, Δέσποινα, Δήμητρα, Γιώργο, Τζόρτζ, Τηλέμαχε, Αντώνη, Ιουλία, Δημοσθένη, Πάνο, Γιώργο, Αλέκο, Χριστίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κάτσε δεν τελειώσα, περίμενα, έχω κι άλλους. Έχω Φένια, έχω Στεφανία, έχω Χρήστο, έχω Γιώτα, έχω Γιώργο, έχω Κατερίνα, Νικόλα, Σωτήρη, Γιώργος, άλλος Γιώργος, σήμερα μαζευτήκαν πολλοί Γιωργιάδες, Ειρήνη, Ηρώ, Ελισάβετ και Ηλία. Καλησπέρα σε όλους σας, Focus FM 103,6. Θα κλείσουμε δυναμικά την εβδομάδα και την εκπομπή. Μια ωραία, πολύ ωραία, όπως λέμε, διασκευή. Hide you, να σε κρύψω, Roger Sa.

Και με το Deep Fear, με το βαθύ φόβο, σας αποχαιρετώ. Δεν φοβόμαστε τον καιρό. Αύριο, από αύριο αρχίζει και βελτιώνεται. Εύχομαι σε όλους σας καλό Σαββατοκύριακο. Μένετε συντονισμένοι εδώ στους 103,6 στον Focus FM. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Στέφανο Εμμανουήλ που όλη την εβδομάδα εδώ ήταν παρέα μου. Και να περνάτε καλά, να βάζετε πολύ μουσική στη ζωή σας και μακριά από τοξικούς και τοξικές, γιατί μόνο κακό μας κάνουν. Bye!

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
21: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
20: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
21: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
20: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
21: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Arriba, muchachos!
23: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρωτάθλημα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λεύκο. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στην Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης με στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ωραία μέρα σήμερα. Δροσίζει. Έχει πριν να πω 2-3 ώρες να πούμε έτσι που έριξε μια ψηλή. Μα πάνω απ' όλα έχει πτώσει η θερμοκρασία, έτσι κατέβηκε πάρα πολύ να πούμε και θα κοιμηθούμε σήμερα λίγο πιο ευχάριστα, ρε φίλε. Ξέρετε τι είναι 24 Ιουλίου να έχει δροσιά σαν να είναι, ξέρω εγώ, Μάρτιος ας πούμε, κάπως έτσι, ή να είναι, ξέρω εγώ, αρχές Νοεμβρίου, κάπως έτσι. Focus FM 103 και 6 λοιπόν εδώ, έως και τις 2 μαζί και σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδος, Παρασκευή 24 του Ιούλη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από τη σελίδα του Focus παντού, σε όλο τον Τουνιά. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων μέχρι να ανοίξουμε γραμμές, έτσι. 6907-483-484 είναι το Viber. Για μηνύματα δηλαδή. Έβγαλε το διπλό ο ΠΑΟΚ εχθές στην Πολωνία.

Είχαν κάνει κάποτε και με τον Σάνον, ξέρετε. Τον είχαν διώξει τον Σάνον και με τον Λόραντ. Λοιπόν, και έχει κολλήματα και έκλεισε ο κύκλος του και έπιασε ταβάνι και κάτι τέτοια κλισέ να πούμε για να ακούσει από τον καθένα. Δηλαδή, θα ρίσκει αυτοί οι ρε φίλε που τα λέγανε να πούμε, έχουν βγάλει, είναι δάσκαλοι σχολής προπονητικής να πούμε. Έτσι, όχι μόνο δάσκαλοι, με πτυχία πολλά ρε παιδί μου, και να σου λέει, έκλεισε ο κύκλος του. Ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε. Ξέρετε κάτι τέτοια κλισέ. Έπιασε ταβάνι. Τώρα τι να πεις ρε φίλε. Και μετά τι να πεις άλλο. Άντε να δεχτώ κάποια κολλήματα. Το πολύ πολύ. Κάποια. Γιατί είχε μια τακτική ο άνθρωπος να πούμε. Σου λέει δεν πατάω σε σάπια σανίδια. Έχω αυτούς εδώ πέρα. Με αυτούς ξεκινάω και δειλά δειλά να πούμε. Άμα βλέπω ότι είναι έτοιμος κάποιος, τον πετάω μέσα να πούμε έτσι. Κάποια λεπτά όταν το μάτς είναι να πούμε δεν πονάει το κεφάλι σου, είναι 3-0, είναι 2-0, βλέπει όμως ότι δεν υπάρχει περίπτωση η άλλη είναι τέτοιο γάλι, έτσι για να μην απειληθεί, και παρόλα αυτά σε κάποια παιχνίδια απειλήθηκε κιόλας, έτσι. Μετά ένα άλλο να πούμε, δεν θέλανε να μιλάει, τον θέλανε να τον έχουν φημωμένο για τον κόσμο, λέω. Δεν θέλανε να μιλάει. Δεν είναι δικιά του δουλειά, γιατί κατέβηκε το λεωφορείο, γιατί τα λέει αυτά, φτάνει η κούραση. Ξέρετε, να σα λέει ο αντίπαλος και εσύ να συμφωνείς και να απαυξάνεις με τον αντίπαλο, άραγε πρέπει να είσαι πολύ γίδι, δηλαδή ο αντίπαλος τα λέει γιατί δεν το γουστάρει, το φοβάται. Το φοβάται σαν προπονητή και το γουστάρει, δεν το γουστάρει. Και στα λέει να πούμε, πας και φας εσύ να πούμε, και του κάνεις και εσύ πόλεμο μέσα από την, πώς λέγεται αυτό, εσωστρέφεια, να τη ρίξεις να πούμε εκεί πέρα και να τον πολεμάς. Τρως. Αφού φτάνει στο σημείο να το κάνει και εσύ, τρώσω. Τέλος πάντων, να μην πάμε στα παλιά. Τώρα τελείωσε αυτή η ιστορία. Έτσι. Δεν υπάρχει Λουτσέσκου. Πήρε το δρόμο του κι αυτός. Πήγε εκεί κάτω, εκεί. Πώς το λένε, εκεί στους Άραβες. Θα πάρει τα λεφτά. Τάλιρο, ξέρετε τι είναι, 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια το χρόνο. 2 χρόνια ένα δεκάρικο. Πολλά τα λεφτά, ρε φίλε. Τώρα έχουμε καινούριο προπονητή. Πρέπει να το στηρίξουμε πολύ καλά. Έχει όρεξη το παιδί, έξυπνος είναι, τα έχουμε πει αυτά. Μα πάνω απ' όλα πρέπει να φτιάξει την ομάδα που χρειάζεται να πούμε ο σύλλογος, την ομάδα μέσα στο γήπεδο, για να μπορεί να δώσει το όραμα και να κάνει ο ΠΑΟΚ πρωταθλησμό, και όχι μόνο πρωταθλησμό, να διεκδικήσει να πούμε και να πάρει και το πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί μπορεί να μην το λέει, ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν είπε κάποιος από τον ΠΑΟΚ να πούμε πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ποτέ. Ακούσατε ποτέ καμιά φορά, δεν μιλάει κανένας. Πάμε, κάνουμε, λέει, πρωταθλητισμό όλοι. Αυτό είναι. Διεκδικούμε. Όλοι πάνε, όλοι διεκδικούν. Ποιος δεν διεκδικεί? Όλοι διεκδικούν. Άλλος διεκδικεί το πρωτάθλημα, άλλος διεκδικεί το κύπελο, άλλος διεκδικεί την Ευρώπη, άλλος την παραμονή του διεκδικεί. Όλοι διεκδικούν. Άμα τους ρωτήσεις, όλοι κάτι διεκδικούν. Είδατε κανένα να μην διεκδικεί? Όλοι διεκδικούν. Μέχρι και η Λιβαδιά πέρσι διεκδικούσε, βέβαια ήταν η λίγο φαϊνότερο ότι στο τέλος δεν τα κατέφερνε μια τετράδα, που να αφήσουν έξω τώρα το φίλο του να πούμε τον Αλαφουζόλ, ο Κομπότης. Βέβαια έγινε η έκπληξη, αλλά δεν μπορούσε παραπέρα. Αν ήταν εξάδα θα μπαινε στα πλεόπ, τη ζημιά θα την έκανε. Δηλαδή θα παθαίναμε πάλι αυτά που γίνανε τότε με Λαμίες και μισθωρίες, έτσι. Και ξέρεις τότε πολύ πιθανό να μην έβγαινε και τρίτος ο ΠΑΟΚ, μπορεί να έβγαινε και τέταρτος στην εξάδα αν ήταν έξι. Με αυτό το χάλι που τον βρήκε τελευταία να πούμε και τα προβλήματα που είχε, αν είχε άλλες 4 αγωνιστικές στα play-off, γιατί με 6 ομάδες στα play-off οι αγωνιστικές είναι 10. Με 4 ομάδες στα play-off οι αγωνιστικές είναι 6. Άρα θα είχε άλλες 4 αγωνιστικές επιπλέον και καταλαβαίνετε, αν δεν μπορούσε να πάρει τις 4 και έπαιρνε τις 2 από τις 4 να πούμε, μετά πολύ πιθανό να χάνεις και την τέταρτη θέση, την τρίτη θέση, και αν πήγαινες τέταρτος. Την αγάπη μου στο φιλαράκι μου τον Κώστα τον Τασούλα, τον Ιεραπόστολο του Συλλόγου του ΠΑΟΚ, ο οποίος όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω είναι. Μου στέλνει μια φωτογραφία με τον δικό μου τον Κωστάκη που έχω στις Βοριάδες. Ο Κωστάκης είναι στην Αθήνα, έχει μια εβδομάδα τώρα και περπατάει εκεί με τους φίλους μου τώρα.

Το χάνει, λέει, του Σταύρου. Πού είναι αυτό, ρε μεγάλο? Χάνει, α, στον Περισσό. Το χάνει του Σταύρου στον Περισσό. Είναι στον Περισσό, λοιπόν, στο κουτούκι εκεί πέρα, στο χάνει του Σταύρου, να πούμε. Μάλιστα. Στην αυλή του Ζήκο πήγατε, ρε Ζήκο, τα σούλα. Πολλούς χαιρετισμούς, λέει. Κάτσε λίγο. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσένα, Ιορδάνη, από δύο φίλους σου παοξίδες σε μαγαζί στον Περισσό. Καλά το διάβασα. Στην Αθήνα. Παοκάρα παντού. Μάλιστα. Το χάνει του Σταύρου, λοιπόν, στον Περισσό. Ο Περισσός, για να θυμίσω κάποιος, είναι η επόμενη συνοικία από τη Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι. Πήγε ο Κωστάκης, λοιπόν, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, λοιπόν, εκεί στους αεξίδες, λίγο παραπάνω. Καλή συνέχεια, Τζόρνταν, και καλό Σαββατοκύριακο. Μιχάλης, γεια σου, Μιχάλη, γεια σου, φιλαράκι. Απίκο. Είναι πιστός σκυλίκι ο Μιχάλης, εδώ μαζί μας, δικός μας. Επίσης, Μιχάλη. Καλησπέρα, Δον Τζόρνταν. Αρχίσανε, λέει, τα όργανα στο Λεκανοπέδιο Αττικής και τα όργανα παίζουν το νέο τραγούδι του ρεπερτόριο Μαρίου Ηλιόπουλου. Το με πρόδωσαν οι φίλοι μου. Σοβαρά, έβγαλε άσμα. Ο εφαγωνίζεστε. Με πρόδωσαν οι φίλοι μου, λέει. Άρε φουγκαράς, έφαγε στροφή, λέει, στη στροφή ο Αλαφούζος. Σου έφαγε μέσα από τα χέρια τον Καγκουάς. Ένα μήνα τον είχες, λέει, γκανιάν και τον άρπαξε, λέει, στο φτερό. Κακομύρι. Α, Μάριε μου, και τον στήριξε στη Σούπερ Λίνκ και στον Λανουά. Αλλά αυτός ανάδελφος. Πολύ ωραίος. Αδελφός και ο ανάδελφος. Και κάτι τελευταίο. Για αρχή, ελκυστικός ο ΠΑΟΚ. Την αγάπη μου και σε περιμένω, Αθήνα, φίλε μου, Τζόρνταν. Άκης. Γεια σου, Άκη. Τον έκανε τέτοια τρίπλα ο Λαφουζόλ. Τον εφαγωνίζεστε. Τον πήρε τον παίκτη μέσα από τα χέρια. Αλάργα, Ρουμάνε, λέει, αλάργα. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι εκεί. Θα πάρει το δεκάρικο και κοιτάξτε να μην το χρειαστούμε, και γυρίσει καβάλα στάλογο, προσέξτε. Γιατί κάθε επιστροφή που έχει, όλο και κανένα τίτλο παίρνει. Πώς λέει, ρε εσύ, Στέφανε, το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο. Θέλετε, δεν θέλετε, μπορεί να το ξαναφάτε στη μάπα, προσέξτε. Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο Λιπαρό. Απολαυστικός εχθές ο κύριος Κωνσταντινίδης, ή αλλιώς ο Κοτσαμπάσης της Βάγγενας. Έβαλε τον νέο δημοκράτη στη θέση του, λέει, χρησιμοποιώντας τις αστήρευτες κοινωνιολογικές γνώσεις του και παρεπιπτόντως δεν διδάσκονται, λέει, σε κανένα πανεπιστήμιο, αλλά στην πιάτσα. Η μόνη εξαίρεση είναι η εκπομπή όταν μιλάει ο Τζόρνταν, που εντρυφίσει, λέει, και σε κοινωνικά θέματα. Χαιρετισμούς στον Τότι από την Πετριά, τον Μπάκη τον σκληροπυρηνικό Παοξή, στον Χρήστο τον Βολίδα από Αρσένη, στους Γιώργο Τασούλα και στην Πηγολαμπίδα της Βάγκαινας. Βέβαια. Πώς τον έχασε χθες τον Νεοδημοκράτη ο Μπάπης, τρελάθηκε. Στην τσέπη τον είχε, τον έχασε. Καλησπέρα από το Ελσίνκι. Με 73% πληρώτα σήμερα. Μια χαρά είσαι. Σε βλέπω να κουράεσαι. Το πρωί αλλάζεις πουκαμίσα. Τι φωτογραφία είναι αυτή που με στέλνεις, φίλε? Καλημέρα, Ιορδάνη. Βαγγέλης, Ελβετία. Γεια σου, Βαγγέλα, την αγάπη μου. Μάλλον καλησπέρα λες και καλησπέρα είναι. Καλησπέρα, τεράστια Τζόρνταν, από Φαλιράκη Ρόδου. Περιμένω σχόλιο σου για την συνέντευξη του πρωθυπουργάρα μας στο Open. Παοκάρα, μόνο χαμπάρ δεν έχω, δεν μπόρεσα να ακούσω τίποτα. Βγήκε στο Open. Αυτό είναι είδηση, ρε φίλε. Βγήκε στο Open και έκανε συνέντευξη. Ωραίος ο πρωθυπουργός μας. Ξέρετε γιατί μ' άρεσε εμένα, παιδιά, ο πρωθυπουργός? Μια μπάλα άχυρο να του δώσει, θα τη μοιράσει σε δύο ζώα, θα τα πεθάνει και τα δύο. Το ένα θα το δώσει πολύ, θα φάει και θα σκάσει, και το άλλο θα σκάσει από την πείνα, θα πεθάνει. Ωραίος. Καλησπέρα, φίλε Τζόρνταν, από Γιάννενα. Καλή εκπομπή, σε πάω γιατί σε, λέει, παντελονάτος.
Ευχαριστώ, φιλαράκι, Παντελονάτος. Εντάξει. Αυτά που πιστεύουμε λέμε. Και κάνουμε. Παλαιστίνες του Κάτσλι. Αχα. Ωραία, περνάτε εκεί στο Ελσίνκι, Γιώργο.

Καινούριο συμβόλαιο για τον Κούτσια, για τον Γιουργάκη τον Κούτσια. Έφυγε από την Ελβετία, πήγε Πορτογαλία. Μια χαρά. Τα λεφτά πέφτουν και εκεί τώρα. Φαμαλικά η ομάδα τον πήρε, να πούμε, με συμβόλαιο, παρακαλώ, 5 χρόνια. 5 χρόνια συμβόλαιο τον έκανε. Έτσι την κουβανάει από τη Λουγκάνο ο Κούτσιας. Πάει για Πορτογαλία, εκεί θα το δουν και πιο μεγάλες ομάδες. Εκεί πρέπει να προσέχεις, Γιουργάκη, να πούμε, επαγγελματίας να είσαι κανονικός. Δουλειά, δουλειά, δουλειά και τίποτα άλλο. Δίπλα έχει μεγάλες ομάδες, έχει τρεις πολύ μεγάλες ομάδες. Η Μπενφίκα, η Πόρτο και η Σπόρτινγκ. Πρόσεχε, αυτοί παρακολουθούν τα πάντα.

Τώρα έχουμε επαναληπτικό εδώ την Πέμπτη. Κάτσε με το καλό ΠΑΟΚ να μπορέσει να περάσει το εμπόδιο. Είναι δύσκολη η ομάδα, παιδιά, να ξέρετε. Μην επαναπάβεστε με την νίκη. Δεν λέει τίποτα η νίκη. Δεν λέει, διότι τρώσε ένα γκολ και ήρθε το παιχνίδι στα ίσα, έτσι. Προσέξτε, θέλει πολύ προσοχή. Θέλει να γεμίσει το γήπεδο και στήριξη, να πούμε, στήριξη στην ομάδα μέχρι να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βάλει γκολ. Και άμα βάλει γκολ, να πούμε, τα πράγματα μετά γίνονται πιο απλά σιγά σιγά.

Για να δούμε με το καλό να περάσει ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση και ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Πιθανό να είναι και η Χάμαρμπη. Πιθανό να είναι και η Χάμαρμπη. Έχει πολύ καλή ομάδα, παιδιά, και έχει παιχνίδια στα πόδια της. Η πρωταθλήτρια Σουηδίας θέλει πολύ, θέλει πολύ προσοχή. Όχι πρωταθλήτρια, πρωταθλήτρια είπα. Ομάδα της Στοκχόλμης.

Κρίμα, δεν μπόρεσα, λέει, να ακούσω χθες τον Παμπίκο ή τον Γιάννη, γιατί με πήρε ο ύπνος, λέει. Τρώνε τον χρόνο, λέει, στην αρχή κάποιοι άλλοι, μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Ο Παμπίκος βγήκε, νομίζω, χθες. Ο Γιάννης δεν βγήκε χθες. Ο Γιάννης δεν βγήκε χθες γιατί ήταν σε σύγχυση, κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Τι να βγει να πει. Τον πήρε ο ύπνος μετά. Όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ, τους πιάνει ο ύπνος. Όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, δεν μπορούν να ησυχάσουν μετά. Θέλουν να βγαίνουνε.

Να πούμε ότι επιμένει ο ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη και ο Γιαννούλης πιέζει για να γυρίσει. Να δούμε, πιστεύω θα τα καταφέρει τελικά, θα τον φέρουνε. 3,5 εκατομμύρια δίνει ο ΠΑΟΚ στην ομάδα τώρα. Τι ψάχνετε να πούμε. Πολλά τα λεφτά. Και τα λεφτά στο Γιαννούλη

Να θυμίσω ότι αύριο τα κορίτσια του ΠΑΟΚ στη Βέρεια, στο δημοτικό γήπεδο εκεί πέρα της Βέρειας, 6.30 ώρα το απόγευμα, θα παίξουν το παιχνίδι με την, με την Μπακού εκεί πέρα, Νεύτσι Μπακού, έτσι, για την... για τον τελικό του πρώτου προχρηματικού ομίλου του UEFA Women's Champions League. Όσα παιδιά εκεί μπορούν να πάνε να βοηθήσουν τα κορίτσια, να πούμε, να τα εμψυχώσουν από τη Βέρεια και όχι μόνο από τη Βέρεια και τις γύρω περιοχές, να πάνε. 6.30 ώρα το απόγευμα είναι το παιχνίδι. Νομίζω θέλουν τα κορίτσια τη στήριξη του κόσμου για να πετύχουν, να πούμε, πιο εύκολα το στόχο.

Σήμερα Παρασκευή, να πω ότι ο Άλλη υποβλήθηκε σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς ή αν θέλετε το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού, έτσι, του προβλήματος που έχει, να πούμε, στον ώμο.

Δεν μπορούσαμε να πάμε στον Ζήκο, λέει, γιατί ο Κώστας δούλευε, λέει, εδώ και 9 μέρες από τις 6 το απόγευμα έως τις 6 το πρωί, λέει. Την επόμενη φορά η πόρτα μου είναι ανοιχτή, λέει, για Αθήνα και Ναύπλιο όλο τον χρόνο. Να είσαι πάντα καλά. Μάλιστα. Άρα ήταν νυχτερινός από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί. 12 ο Κώστας Κουστάκης των Βοριάδων στην Αθήνα και δεν πήγε εκεί στο φιλαράκι μας εκεί στην αυλή του Ζήκου να γουστάρει, να πούμε.

0: Μία συνέντευξη, παιδιά, έδωσε ο Ιταλός Βαλέρη, αυτό που έχουμε υπεύθυνο εδώ στο ΒΑΡΣ στην ΚΕΔ, στην Ιταλία, ο οποίος είπε κάποια πράγματα, να πούμε έτσι, που θέλουν, που δείχνουν κάποια πράγματα που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είπε ο Ιταλός, λοιπόν, αυτός είναι από το 2024 εδώ μαζί με τον Λανουάτ, με την εκλογή του Καγκάτσι, λοιπόν, φέρανε αυτούς εδώ πέρα, έτσι, τον Λανουά αρχιδιετή και αυτόν βοηθό, να πούμε, ή αναπληρωτή πρόεδρο της ΚΕΔ, πώς το λένε, να πούμε, υπεύθυνος ΒΑΡ, έτσι. Δηλαδή, τον άλλο μήνα κλείνουν 2 χρόνια αυτοί. Παραχώρησε, λοιπόν, μια συνέντευξη σε μια ιταλική εφημερίδα, Μεσαντζέρο, όπως λέγεται αυτή η εφημερίδα, και λέει ότι εδώ και 2 χρόνια που είμαι στην Ελλάδα, ερωτεύτηκε την Ελλάδα. Προσέξτε τώρα. Για την ακρίβεια, λέει, είμαι στην Ελλάδα από το 24 και την ερωτεύτηκα. Δεν την ερωτευτείς. Τα λεφτά μπόλικα, η χώρα πολύ καλή, με ζέδες, ιστορίες και λοιπά, να πούμε, ωραία πράγματα, πιθανόν και άλλα. Να μην την ερωτευτείς, να πούμε, τη χώρα. Σε έχουν και στο όπα-όπα. Λοιπόν, επίσης, επειδή ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γκαγκάτσης μου έδωσε, λέει, αυτό που υποσχέθηκε. Λευκή κόλλα για να συνεργαστώ. Ακούστε τι είπε. Λευκή κόλλα για να συνεργαστώ. Και τώρα, μάλιστα, ανανέωσα το συμβόλαιό μου, λέει, μέχρι το 28. Τι καλύτερο, ρε φίλε. 2 χρόνια, να πούμε, πέρασε πολύ καλά και άλλα 2 χρόνια θα περάσει ακόμα καλύτερα. Η αγάπη εδώ για τις ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, λέει, έρχεται πρώτη, μετά ακολουθεί η αγάπη για τη μητέρα σου. Άκου τώρα. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Υπάρχει, λέει, πολύ περισσότερο πάθος. Ο Γκαγκάτσης είναι ένας από τους λίγους, λέει, που κατήχε, λέει, τη θέση για περισσότερα από 2 χρόνια. Επειδή πάντα κυβερνούσαν οι μεγάλοι σύλλογοι και συνεχίζουν να το κάνουν. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, βάσει κανονισμού, αποφασίζουν σχεδόν τα πάντα, λέει, με την έγκριση των υπολείπων. Καταλαβαίνετε τι λέει. Συνέχισε, λοιπόν, στα προβλήματα, αναφερόμενο στα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είπε, ένα περιβάλλον που είχε προβλήματα με τη διαφθορά, αλλά και σωματικές επιθέσεις, σπασμωδικές επιθέσεις, καμένα σπίτια, βόμβες κάτω από τα αυτοκίνητα και μετά από τα μέσα ενημέρωσης, αν οι χειρότεροι Ιταλοί δημοσιογράφοι έρχονταν στην Ελλάδα, θα δούλευαν για την χριστιανική οικογένεια. Εδώ δημοσιεύουν πολλές ψευδείς ειδήσεις, ψεύτικες ηχογραφήσεις, ΒΑΡ, οι οποίες δεν είναι δημόσιες όπως στην Ιταλία. Προσέχετε. Λάβετε υπόψη ότι οι ιδιοκτήτες ορισμένων συλλόγων κατέχουν τηλεόραση και εφημερίδες, επομένως μπορούν να προκαλέσουν φασαρία, η οποία ενισχύεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν κάνετε μήνυση, τη γλιτώνουν με μια επιστολή απολογίας. Όπως αναφέρει η Ιταλική, λοιπόν, εφημερίδα, για να μετριαστεί ο κίνδυνος, οι αποφάσεις των διαιτητών να ερμηνεύονται αποκλειστικά μέσω της επικοινωνίας των συλλόγων, η νέα διοίκηση εισήγαγε ένα μηχανισμό άμεσης πρόσβασης στις ηχογραφήσεις ΒΑΡ. Οι ηχογραφήσεις δεν δημοσιεύονται, αλλά οι σύλλογοι μπορούν να ζητήσουν να τις ακούσουν, μετατρέποντας ένα εργαλείο που αρχικά θεωρούνταν αδιαφανές σε ένα κανάλι για θεσμική συζήτηση. Έτσι, αποφασίσαμε να διαθέσουμε το ηχητικό στους συλλόγους, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να το ακούσουν κατόπιν αιτήματος. Και αυτό έχει αυξήσει την εμπιστοσύνη. Και μετά έχουμε έναν πρόεδρο, λέει, που μας υπερασπίζεται. Η προστασία της αυτονομίας των διαιτητών έχει γίνει μία από τις πρώτες δοκιμασίες. Στον πρώτο ορισμό για τον αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Αστέρα επιλέξαμε τον Σιδρόπουλο, τον καλύτερο. Λοιπόν, μετά από 10 λεπτά ο πρόεδρος του Αστέρα ανακοίνωσε ότι αν δεν άλλαζε ο διαιτητής δεν θα εμφανιζόταν η ομάδα. Ευτυχώς ο Γκαγκάτσης ανακοίνωσε αμέσως ότι σε περίπτωση απουσίας του ο αγώνας θα ακυρωνόταν. Ο προηγούμενος που έριζε διαιτητές, ο Μπένετ, παραιτήθηκε επειδή ο πρόεδρος τον αναγκάσε να αλλάξει έναν από τους διαιτητές. Οι μικρότερες ομάδες συχνά παραπονιούνται και ζητούν ξένους διαιτητές, όπως αυτοί που βάσει κανονισμού πρέπει να διαιτεύουν άμεσους αγώνες μεταξύ των 4 μεγάλων, οι οποίοι δυστυχώς δεν εμπιστεύονται τους Έλληνες διαιτητές. Αλλά αυτή τη σεζόν ελπίζουμε να τους επαναφέρουμε. Ακούστε εδώ το σημείο. Αυτή τη σεζόν, λοιπόν, ελπίζουμε να τους επαναφέρουμε όπως συνέβη στους τελικούς του Κυπέλλου και του Super Cup, οι οποίοι πήγαν πολύ καλά. Έχουμε διαπιστώσει ότι οι διαιτητές φοβούνται να κάνουν λάθος εναντίον μιας μεγάλης ομάδας, επειδή θα έλειπαν για 4 μήνες. Λάβετε υπόψη ότι κερδίζουν 1.000 ευρώ ακαθάριστα ανά παιχνίδι, όταν ο μέσος μισθός εδώ είναι 700 ευρώ. Ας είμαστε σαφείς, η υποταγή έχει επανεμφανιστεί σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά τους σταματάμε χωρίς να το πούμε στις εφημερίδες, όπως συμβαίνει στην Ιταλία, και τα αποτελέσματα είναι ορατά. Αναφέρθηκε επίσης και σε ακραία περιστατικά. Κάποιοι άνθρωποι έχουν εισέλθει στο γήπεδο με όπλα. Σκεφτείτε ότι το 18 η κυβέρνηση έκλεισε τα στάδια λόγω περιστατικών. Τώρα οι οπαδοί των φιλοξενούμενων απαγορεύονται να μετακινούνται πάντα στους μεγάλους αγώνες και έχει εισαχθεί το ΒΑΡ, το οποίο μέχρι πέρσι πληρωνόταν ακόμη και από το κράτος. Λοιπόν, ο κύριος Βαλέρη ήταν ο διαιτητής του Άστον Βίλα Ολυμπιακός, να μην πω παρακάτω, και το ίδιο καλοκαίρι μετά, δηλαδή την άνοιξη και το παιχνίδι αυτό, μετά ήρθε εδώ πέρα, τον φέρανε μάλλον εδώ. Το φέραν και λέει τα καλύτερα. Και μάλιστα το κομβικό σημείο η αναφορά που λέει ότι ελπίζουν να επαναφέρουν τους Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα παιχνίδια, στα ντέρμπι. Και αυτό είναι το λάθος, έτσι. Γιατί τους ξένους διαιτητές τους φέραμε εδώ γιατί δεν εμπιστευόμασταν τους Έλληνες διαιτητές. Οι Έλληνες διαιτητές φέραν τους ξένους διαιτητές εδώ με τα καμώματά τους, με το μαύρο τους το χάλι, με τον επηρεασμό που είχαν από τις ομάδες μεγάλες, από τους προέδρους κλπ. Όπως τα λέει ο Βαλέρη, έτσι. Έχουμε διαπιστώσει, λέει, ότι οι διαιτητές φοβούνται να κάνουν λάθος εναντίον μιας μεγάλης ομάδος επειδή θα έλειπαν για 4 μήνες. Δηλαδή, σιωπηρή τιμωρία, δεν θα είχε ορισμούς, δεν θα μπορούσε να πάρει λεφτά. Αυτή ήταν η καλύτερη του διαιτή. Υπήρχαν και άλλοι τρόποι. Και έτσι λοιπόν αρχίσανε να πούμε και βοηθάγανε τις μεγάλες ομάδες και καταλαβαίνετε, εάν δεν σφύριζε καλά για τις μεγάλες ομάδες, το καλά εισαγωγικά, αρχίναγε ο πόλεμος και τα δημοσιεύματα και αυτά κατά του διαιτητή και μετά ο διαιτητής αυτός ήταν τελειωμένος με λίγα λόγια, έτσι. Και αυτά όλα τα ομολόγησαν με αυτά που είπε ο Βαλέρη τώρα. Και θέλω να τα περάσουν τώρα. Φέτος, τώρα την Πέμπτη, όχι την Πέμπτη-Τετάρτη μάλλον, που μας έρχεται, 27 του μήνα, όχι, σήμερα τι είναι, Σάββατο, πόσο του μήνος, ξημερών 25, Σάββατο, Τετάρτη είναι 29, για δες λίγο, νομίζω 29 του μήνα θα συζητηθεί αυτό, Τετάρτη 29, 29 του μήνα θα συζητηθεί λοιπόν εκεί, στην ΚΕΔ, για τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρπι, μιλάμε, θα πέσει το γέλιο της αρκούδας, έτσι. Το πήγαν, πάνε να επαναφέρουν τους Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι. Τότε εσάς τι θα σας κάνουμε εδώ πέρα, για πείτε μας. Εσάς τους ξένους διαιτητές, Λανουά και Βαλέρη και τώρα τι θα σας κάνουμε. Βάζουμε έναν αρχιδιαιτή Έλληνα, βάζουμε και έναν αυστοβάρ Έλληνα και κάνουμε τη δουλειά μας μόνοι μας, παράδειγμα. Πολύ κρίμα για τον Καγκάτση, για τον κύριο Σαββίδη, εάν πάνε να περάσουν πάλι αυτά. Έτσι. Ξένοι διαιτητές μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6 και κόσμο δίνουμε γραμμές 2310-506-76 και 506-77. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103.6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: 2310 506 76 και 567 οι γραμμές. Γεια σου Αντωνάκη, γεια σου φιλαράκι μου. Πάμε στον κόσμο, έλα φίλε.
1: Καλημέρα στον κύριο Άρχοντα.
0: Γεια σου Γιάννη Ρεμπέτη.
1: Να έχουμε την υγειά μας, ο Θεός να σας δίνει πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την εβδομάδα που σας απολαμβάνω. Ευχαριστώ και εσένα και τον ηχολήπτη σας. Να έχετε πάντα την υγειά από το Θεό, ο καθώς και σε όλους τους ακροατές να μας δίνει υγεία.
0: Ναι, υπάρχει υγεία,
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Κύριε Τζόρνταν, προχθές που άκουσα, το είπε και ένας κύριος, ένας έσπασε το ραδιόφωνο, εγώ πέταξα την πίτσα από το σώμα μου, το πέταξα και το λυπήθηκα. Όταν είπε εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, θυμάσαι και του έλεγες, ένας σου είπε προχθές, θυμάμαι, το έσπασε το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Εγώ πέταξα την πίτσα, έκανα πίτσα και την έκανα νόστιμη και την πέταξα.
0: Mm.
1: Ναι, τρώγα και την πέταξα, αλλά είχα το σκύλο και το τρώγε σαν Λουκιάνος Λούκος, το τρώγε.
0: Σε κόπηκε η όρεξη με αυτά που έλεγε.
1: Ναι ρε παιδί μου, πέταξα και έκανα μια ωραία πίτσα γάμο, τι να κάνω, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αυτά από νευρίες από εκείνον. Το άλλο που ήθελα να πω κύριε Τζόρνταν, όσο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν έμεινα ικανοποιημένος, είμαι και λίγο άμπαλος εγώ βέβαια.
0: Ναι.
1: Κάποτε έλεγε εσύ που είναι εκείνος ο, πώς λένε, ο Ρολαντίνιο. Εκείνοι ήταν παικταράδες. Αυτοί οι σημερινοί παίξανε καλά, αλλά τέσσερις ομάδες ήταν κανένας. Η Αργεντινή, όπως το πες και εσύ, η Αργεντινή, η Γαλλία, η Γερμανία και η αυτή, πώς το λένε και η...
0: Εγώ για μένα η καλύτερη ήταν η Γαλλία και δεν πήρε τίποτα.
1: Ναι, ναι, κοίταξε, η σπίτι μας είπες, τι άτιμη που είναι η μπάλα.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτή είναι η μπάλα, παίζει. Ένας παλιός που ήταν κάποτε...
0: Όσιμ, Μπόρνη έλεγε είναι.
1: Α, ένας, πώς το λέγανε, Γιώργος Μίρσος, πώς το λέγανε αυτό.
0: Όσιμ.
1: Όχι, ένας θερματοφύλακας παλιός.
0: Αυτό το είπε ο προπονητής, ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Όσιμ.
1: Να, α, ναι.
0: Η μπάλα είναι Μπόρνη.
1: Το έλεγε εδώ στο Focus που έκανε 2-4.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά...
1: Πώς λέει, ο Μίρσος ήταν θερματοφύλακας.
0: Άκου λίγο. Αυτή την ατάκα την είπε ο Όσιμ πρώτη φορά.
1: Α, ναι, καλά. Άρα το πήρε ο Μίρσος από αυτό.
0: Όλοι από εκεί το πήραμε.
1: Είναι Μπόρνη, μπάλα, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ήταν τύχη, ναι, αυτές τις τέσσερις μέρες είναι πιο καλές. Αλλά δεν είναι όπως τα παλιά, κατάλαβε. Δεν είναι όπως τα παλιά. Εκείνος ο Ρολαντίνιο που λες τον αγαπώ είναι ωραίος.
0: Ναι.
1: Ένας φαλακός που είναι
0: ο Ρονάλντο, ναι.
1: Όχι ο Ρονάρας, και αυτός είσαι, πώς λένε, και αυτός μαζί με τον Ρονάρα είναι...
0: Το φαινόμενο, κατάλαβα.
1: Ναι, ένας παρακός ήταν. Τέλος πάντων, αυτό ήταν, θέλω να πω.
0: Το φαινόμενο.
1: Να πω και ένα άλλο ακόμα.
0: Στην Ίντερ που πήγε.
1: Μια ερώτηση να κάνω εκτός.
0: Αυτός που έπαιξε στην Ίντερ, δεν λες.
1: Ένας παρακός, πώς λένε.
0: Ναι, ο Ρονάρα, ρε, το φαινόμενο.
1: Ρονάλντο, μπράβο, Ρονάλντο, δεν θυμάμαι, εγώ είμαι και λίγο άμπορος.
0: Ναι.
1: Λίγο φαλακρός, κουρεμένος ήταν.
0: Πολύ φαλακρός, τι λίγο, ναι.
1: Ναι, αυτός. Αυτοί ήταν πολλοί παικταράδες. Εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλοί παικταράδες. Καλό, όταν υπηρετούσα εγώ στο στρατό, θυμάμαι το 70 που παρουσιάστηκε στη Θήβα, μου λέει το παιδί πάμε να δούμε στο καψιμίλιο, τι είναι, παγκόσμιο ξόπα, ναι, ποιος πες, έλα τον Πελέ. Και εκεί ήταν το πράγμα. Τώρα αν θυμάσαι Πελέ και κάτι παίκτες, της Αργεντινής, εσύ τα ξέρεις πιο καλά από μένα, της Βραζιλίας.
0: Βραζιλία, ναι.
1: Βαλκάο, πώς το
0: κάνει. Ο Φαλκάο.
1: Κάτι παικταράδες, αυτή ήταν η παιδί. Οι σημερινοί δεν είναι, αυτές δεν είναι σε ομάδες καλές κύριε Ζώτα. Δηλαδή, όχι πολυτέχνη. Δεν ήταν πολυτέχνη τίποτα.
0: Πάντως το πήρε δίκαια η Ισπανία, να ξέρεις.
1: Ναι, το πήρε δίκαια, εντάξει, το πήρε δίκαια. Καμιά φορά δεν έπαιξε ζωηρά, τι να σου πω. Κάποια στιγμή, για μια φορά μια ομάδα παίζει εκεί που παίζει καλά. Όπως και ο Πάοκ. Μπράβο στον Πάοκ, έκανε καλή, έπαιξε πολύ ωραία, αλλά κάποια στιγμή έπεφτε και λίγο. Έκανε 5 λεπτά, ξανά έπεφτε. Πρέπει να παίζει ζωηρά. Δεν έπαιξε κάποιος ζωηρά. Ποιος ξέρει και νίκησε το πήρε, δίκαια βέβαια. Εγώ όμως ήθελα να το πάρει η Αργεντινή για το λόγο ότι έχουμε την ίδια σημαία.
0: Ναι.
1: Έχουμε, αλλά το πήρε. Εντάξει, τίποτα άλλο.
0: Το πήρε την προηγούμενη φορά μόνο.
1: Ναι. Λοιπόν, και θέλω να πω ακόμα ένα. Εκτός ποδοσφαίρου,
0: ναι.
1: Μαλώνανε σήμερα, πήγαμε το σκυλάκι μου να βγούμε με μια κυρία, συζητάγαμε, μου λέει, τι κάνε, πώς πάει στην οικογένεια, λέει, έχω λέει, ο άντρας μου είναι πόντιος, έχω μια κόρη, άλλο ποντιοπούλα είναι, λέει, α, δεν είναι πόντια, λέει, πιο πολύ είναι εντόπια. Λέω, αφού έχει άντρα, όχι, θέλω να ρωτήσω, όταν η γυναίκα είναι εντόπια και ο άντρας είναι πόντιος και κάνουν ένα παιδί, πιο πολύ πού πέφτει, στο πόντιο ή στην εντόπια.
0: Το γένος, λέει, είναι θηλυκού.
1: Ναι, όχι λέω, πιο πολύ που είναι, δηλαδή κατά 50-50 πάει ή 75-25 στη μεριά του πατέρα που είναι πόντος ή στην μητέρα που είναι
0: πόντος. Κανονικά είναι 50-50, μισός-μισός λένε.
1: Ναι, γιατί κάποιος με είπε ότι επειδή γεννάει ο πατέρας, Είναι λέει 75%. Κάποιο με το είπε, λέω για να το ρίξω και ο Ζωζάκη.
0: Ναι, αλλά το γένος γιατί λέμε είναι θηλυκό.
1: Λένε όμως ότι ο άντρας γεννάει.
0: Ναι, αλλά το γένος είναι θηλυκό. Συνταυτούνται αυτό, δεν γράφει. Του γένος θηλυκό.
1: Είναι καλά, εντάξει.
0: Της μάνας δηλαδή λέει, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά ο πατέρας γεννάει, λέει.
0: Ρε, ο πατέρας κάθε μέρα γεννάει, ξέρουμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αν μην καθυστερώ κι εγώ. Ήθελα,
0: δίνει και το όνομα ο πατέρας.
1: Ναι, ναι. Ήθελα να πω και το άλλο, κύριε Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Αυτό που ο φίλος σου που πάντα λέει για τα καλύτερα λόγια για εσένα, ο κύριος που είναι το μεσημέρι
0: τέτοιο. Ναι.
1: Για τον Λουτσέσκο. Αν είναι αλήθεια, το ξέρεις, ότι ο Λουτσέσκο, παιδιά, αφήρισε 3 εκατομμύρια που θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, τα αφήρισε, λέει. Το λέει και πολλές φορές, γιατί το κάνεις αυτό. Δηλαδή λέει, ήρθε και λεμπίες και λένε στον ΠΑΟΚ, θέλω με τον Λουτσέσκο, λέει, παιδιά, λέει. Αυτή είναι η αληθινή ιστορία. Και λέει ο ΠΑΟΚ, παιδιά, λέει, για να
0: ο Λουτσέσκο είπε, θέλω να τιμήσω. Ο Λουτσέσκο είπε, 3
1: εκατομμύρια, θα στα δώσουμε.
0: Ο Λουτσέσκο είπε, άκουσε με λίγο, ο Λουτσέσκο είχε πει, θέλω να τιμήσω το συμβόλαιο.
1: Ναι, μετά όμως από αυτό, κάτι έγινε, έγινε συμφωνία
0: μετά
1: να
0: πάρει. Μετά δεν ήθελε.
1: Τα 3 εκατομμύρια.
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε με.
1: Έτσι λέει ο φίλος του.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Το σέβομαι πάρα πολύ τον Λουτσέσκο.
0: Άκου
1: αν
0: λίγο.
1: Το έκανε αυτό για να μην πάρει τα 3 εκατομμύρια, δεν ξέρω.
0: Άκου λίγο. Ήρθε πρόταση και λέει 3 εκατομμύρια. Σύμφωνοι. Ο Λουτσέσκο όμως δεν ήθελε να φύγει από τον ΠΑΟΚ, ήθελε να μείνει στον ΠΑΟΚ να συνεχίσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε τον Λουτσέσκο, έπρεπε να φύγει ο Λουτσέσκο. Λύσαν το συμβόλαιο κοινή συνενέση. Δεν ζήτησε αποζημίωση ο Λουτσέσκου. Θα έπρεπε να. Πρόσεξε τώρα, είναι και το άλλο σενάριο. Θα έπρεπε να αποζημιωθεί αφού δεν ήθελε ο ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Ο Λουτσέσκου είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Μ' ακούς, Γιάννη?
1: Ναι.
0: Είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Άρα για να θέλει ο ΠΑΟΚ να φύγει, κανονικά αν ήθελε ο Λουτσέσκου θα έπρεπε να αποζημιωθεί. Για να φύγει.
1: Δεν ξέρω,
0: πρόσεχε πάνω. Τώρα, πρόσεχε ναι. Τώρα. Ναι, πώς θα, αφού ήθελε να μείνει εκείνος, να τηρήσει το συμβόλαιο και ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε, άρα έπρεπε να τον αποζημιώσουν. Αν ήθελε ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου όμως είπε κοινή συνενέση να πούμε και δεν θέλω και λεφτά και το να και τ' άλλο. Ναι, αλλά μπορούσε να πουληθεί, όπως λες εσύ, αν ήθελε να πάει εκεί, να πουληθεί, για να μην, πάρει, να μην πληρώσει και ο ΠΑΟΚ, να πάρει και 3 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Δεν ξέρω πάντως. Είπε ότι αυτό είπε εκείνος. Τώρα εγώ.
0: Αλήθεια είναι, δεν είναι ψέματα.
1: Και σένα πιστεύω και τον άλλο πιστεύω.
0: Ναι, αλήθεια είπε, δεν είπε ψέματα.
1: Όχι, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Νίκος ο Πιθερουλάκης,
0: ναι,
1: ότι παιδιά, αυτό έκανε ο Λουτσέσκο από εδώ από εκεί, πήγε στις Κελεμπίες για 4 εκατομμύρια διαδόσεις. Θα κάτσει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ λέει, έχω συμβόλαιο λέει, στους Κελεμπίες, έχω συμβόλαιο ένα χρόνο. Εντάξει, αλλά πρώτα πήγε στον ΠΑΟΚ οι Κελεμπίες. Πήγε οι Κελεμπίες και λένε έτσι, παιδιά για να τον πάρετε, έχουμε ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά για να τον πάρετε, αν θα γίνει κάτι, 3 εκατομμύρια είναι η λίτρα. Θα στα δώσω λέει. Τι έγινε μετά, πώς έγινε από εδώ, πώς έγινε από εκεί, όπως είπες και αυτό που λένε, έχω ένα χρόνο συμβόλαιο. Αυτό είπε ο κ. Πετρουλάκης. Εξαιτία του για να μην πάρει 3 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ για να έπαιρνε κανένα πετάκι ακόμα. Αυτό είπε. Πήγε για 4 εκατομμύρια, αν το πω λέει. Και είπε και το άλλο, πες μας κύριε Λουτσέσκου λέει, γιατί από τον Μάρτιο μέχρι, από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, έπεσε κάτω η ομάδα. Τι έχει γίνει, δεν μας το λες αυτό. Αυτός ο άνθρωπος πάντως, δεν ξέρω. Όχι το άσχημα λόγια τον κατηγοράει για ποιο λόγο δεν έπαιξε αυτή την μπάλα. Αυτό είπε. Τέλος πάντων, να μην τα λέμε πολλά, καθένας έχει τα δικά του. Και λοιπόν, αυτά, να τελειώσω με ένα τραγουδάκι της εβδομάδας κι εγώ. Θέλω να τα αφιερώσω στους αυτούς που είναι ξεχασμένοι από τη ζωή και από τους ανθρώπους. Ένα του Καζατζίδη, αν δεν το βάζει δεν πειράζει.
0: Πώς το
1: αφιερώνω και στον κύριο Νίκο.
0: Ποιο?
1: Που λέγεται ο Απόκληρος.
0: Ο Απόκληρος.
1: Άμα δεν μπορείς δεν πειράζει.
0: Έγινε. Πώς δεν πειράζει, ρε, πειράζει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση να έχεις.
0: Να είσαι καλά, επίσης, να είσαι καλά, για χαρά. Όταν λέει, άμα δεν μπορείς δεν πειράζει, σαν να σε σκλαβώνει, ρε φίλε. Έλα, φίλος.
2: Έλα, Τζορδάν.
0: Έλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τώρα, ο κύριος Γιάννης, για ποιον κύριο Νίκο το αφιέρωσε, για μένα, τον ευχαριστώ αν το αφιέρωσε για μένα το τραγούδι.
0: Για σένα.
2: Να είναι καλά.
0: Δεν νομίζω, αλλά δεν πειράζει. Πάρ' το κι εσύ. Πάρ' και εσύ μια αφιέρωση.
2: Καταρχήν, Τζορδάν, να ευχηθώ πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Γιατί
0: ναι.
2: Άκουγα ένα μετάδοση τον αγώνα.
0: Ναι.
2: Να ευχηθώ ταχύ ανάρρωση στον Άλλη.
0: Ναι.
2: Γιατί ξέρει, εγώ σου είπα όταν έπαιζε στην Μάλμη, τον πρότεινα κάπου να μην λέμε τώρα στον αέρα, ξέρει εσύ. Και στεναχωρέθηκα φάνταστα, λέω τόσα ατυχία, ακόμα δεν μπήκε το παιδί. Εάν δεν τραυματιζόταν Τζόρνταν, εγώ άκουγα μετάδοση παπάδες τα καμιά που και από τη θέση που έπαιζε. Γιατί τους έπαιρνε σβάρνα όλος, εγώ άκουγα την αναμετάδοση. Τέλος πάντων, Τζόρνταν, σήμερα 25 του μηνός ξημερώνουμε, έτσι. 25 ναι. Ιουλίου, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχω τα γενέθλιά μου σήμερα.
0: Α, πολύ χρόνος. Πόσο γίνεται, 44?
2: Το 1955 γεννήθηκα, τώρα είμαι 71, κλείνω τα 71, θα πάω από το νέο έτος στα 72.
0: Ποιο νέο έτος, τώρα τα κλείσαμε, από αύριο μπαίνεις.
2: Από αύριο μπαίνω στα 72,
0: Βέβαια, αφού, γιατί έχεις γενέθλια, από το νέο έτος θα τα γεμπάς.
2: Δεν ξέρω, Τζόρνταν.
0: Καλά, δεν ξέρεις γιατί έχεις γενέθλια.
2: Όχι, λέω μήπως η χρονιά ξεκινάει.
0: Είναι δυνατόν να έχεις γενέθλια αύριο και τη χρονιά την πάρεις μετά από το νέο έτος? Πώς γίνεται αυτό, Ιάννη?
2: Δεν τα ήξερα, Τζόρνταν. Εγώ νόμιζα η καινούργια μου χρονιά, νομίζω ότι ξεκινάει με την αλλαγή του έτους. Τέλος πάντων,
0: ναι.
2: Να πω τώρα για το σύστημα υγείας που βγήκε αυτός ο Νεοδημοκράτης.
0: Ναι.
2: Με έβαλε και μένα στο στόμα του, τέλος πάντων. Να πω, το σύστημα υγείας το έφτιαξε ο αείμνηστος γεννηματάς.
0: Ναι,
2: οι επόμενες κυβερνήσεις μέχρι τώρα, με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο τρόπο, πήγαν να το ξεφτυλίσουν, να το συκοφαντήσουν, να το δυσφημίσουν για να πάει η δημόσια υγεία στο ιδιωτικό τομέα, στους ιδιώτες. Λοιπόν, με αποκορύφωμα την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, η οποία καθαρά το κατασυκοφάντησε, το επίτηδες το χρεοκόπησε για να το δώσει στους ιδιώτες. Λοιπόν, το σύστημα υγείας είχε δικούς του πόρους, λειτουργούσε με τα δικά του λεφτά, από τα λεφτά των ασφαλισμένων. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ήρθε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη για να... Και επειδή τα φάγανε τα λεφτά από το σύστημα υγείας, ο Μητσοτάκης τα σκορπούσε τους καναλάρχες, στο Λάτσι, στο Μυτιλινέο, δεξιά-αριστερά, και άφησαν το σύστημα υγείας χωρίς λεφτά, και μετά τι κάνανε? Ντεμπέκ, το σύστημα είναι χρεοκοπημένο, πρέπει να πληρώνουν, να βάλουμε απογευματινά χειρουργία με πληρώμη. Μόλις έγινε κατακραυγή του ελληνικού λαού, ναι, τι κάνανε για να μην ξεφτυλιστούν αυτοί οι ξεφτυλισμένοι της Νέας Δημοκρατίας? Ζήτησαν τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήραν ένα ποσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην ξεφτυλιστούν, για να λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτά τα λέω για να τα ακούει αυτός ο Νεοδημοκράτης που βγήκε να πενεύει τον Άδωνη Γεωργιάδης, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έφτιαξε το Εθνικό Σύστημα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, αν το έφτιαξε το σύστημα, που δεν το έφτιαξε με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα λεφτά του Εθνικού Συστήματος Υγείας τα σκορπίσανε στους καναλάρχες και στους κολλητούς τους ολιγάρχες. Αυτά τα ακούει αυτός ο κύριος. Δεύτερον, μ' ακούς, Τζόρνταν, έτσι?
0: Ναι, ναι.
2: Δεύτερον, όσον αφορά τα 3 εκατομμύρια συνταξιούχους που είπε αυτός ο κύριος, ο κυριοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι το χαρακτηρίζω εγώ, και του Μητσοτάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη, λοιπόν, να τον πληροφορήσω ότι εγώ είχα ακούσει παλιά ότι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ είναι 800.000, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ είναι 1.000.000, 1.800.000, και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου είναι 200.000, από τους 500.000 που ήταν, είναι σύνολο 2 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι. Μέχρι τα 3 εκατομμύρια, αν υπάρχουν 3 εκατομμύρια, και που είπε 1 εκατομμύριο υπάρχουν αεριτζίδες, αυτοί είναι οι αλλοδαποί που τους έφερε η κυβέρνησή του, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, ο Κώστας ο Μητσοτάκης. Αυτός άνοιξε τα σύνορα και μας έφερε 1 εκατομμύριο Αλβανούς εδώ πέρα, μας έφερε Βούλγαρους, μας έφερε Ρουμάνους, Σκοπιανούς, και γι' αυτό μεγάλωσαν οι συνταξιούχοι από 2 εκατομμύρια, αν πήγαν στα 3 εκατομμύρια. Να σταματήσει να συκοφαντεί τους Έλληνες συνταξιούχους, γιατί αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Αυτά ήθελα να πω, Τζόρνταν. Καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε.
2: Και θέλω, θέλω να βάλεις το ποντιακό με το αϊδόνι του πόντου της Σοφία Παπαδοπούλου, άπαστο μπέλες.
0: Μάλιστα, έγινε.
2: Καλό ξημέρωμα, Τζόρνταν.
0: Για χαρά, για χαρά. Έλα, φιλέ.
3: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιοντή.
3: Τι γίνεται, όλα πάνε καλά?
0: Βαριέσαι.
3: Μπράβο, σε παραδέχομαι που έχεις πολύ υπομονή.
0: Ναι.
3: Οι πόντοι έχουν γαϊδουρίσια υπομονή.
0: Τι γαϊδουρίσια, το δύο γαϊδάρου σκάω εγώ. Ναι.
3: Λοιπόν, ναι. Όποιος πολυλογάει θα παίρνει το χρυσό αγαλματάκι, Τζόρνταν.
0: Ναι.
3: Ναι, μπράβο, πρέπει να πεις στον κύριο Ιχολύπτη, όποιος είναι εκεί, όποιος μιλάει πολύ την άλλη φορά να τον έχει με κάρτες έτοιμος, δυο κίτρινες κάρτες βάζω σε αυτούς που μιλούσανε, προηγουμένως.
0: Ναι.
3: Να μην μιλάμε μισή ώρα, Τζόρνταν. Άμα είμαι μια εβδομάδα Ιχολύπτης, να βλέπεις τι ωραία θα στρώνουν τα πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, συγγνώμη για αυτά που σε λέω.
0: Δεν πειράζει, συγγνώμη, εντάξει.
3: Μπράβο, Τζόρνταν μου.
0: Ορίστε.
3: Ο ΠΑΟΚ, μην νομίζεις θα μας κάνουν και θα μας λάβουνε, αλλά να μην ξέρεις εκείνα τα παιχνίδια που σε είπα, τον Μπλαχή να μην θυμάσαι. Εσύ καλά μωρό ήσουν τότε. Τζόρνταν, μας
0: ρίξαν
3: τεσσάρα μέσα στην Δυναμό Κιέβου και 0-2 με στην Τούμπα. Μας φυλακίσαν άγρια, αλλά τώρα ήρθε η ώρα που θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Το λιγότερο 3 γκολάκια θα βάλουμε στην Τούμπα. Την άλλη φορά δεν θα παίξουμε έτσι. Παίξαμε πολύ καλά, αλλά μετά από μισή ώρα, στο τέλος δηλαδή, την τελευταία μισή ώρα μας σκορπίζει.
0: Όχι, μισή ώρα, δεν ήταν μισή ώρα, κάνα τεταρτάκι ήταν.
3: Παραπάνω ήταν, Τζόρνταν μου. Μετά το 60 ρίξαμε πετσέτα. Έπρεπε να ανεβάσουμε το σκορ. Τέλος πάντων, άντε να μην λέω τα ίδια. Την άλλη Πέμπτη θα σε πω για το, την άλλη Τετάρτη θα σε πω για το επόμενο αγώνα. Λοιπόν, Τζόρνταν.
0: Έλα.
3: Ποια είσαι εσύ? Του Στέλιου Καζαντζίδη. Όσοι μακρηγορήσανε θα τιμωρηθούν πρώτα να βάλεις του Παναγιώτη το τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη. Ποια είσαι εσύ?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, θα αφιερώσουμε στο φίλο μας το Δημοσθένη από τον Πειραιά που μας φάγαν τη σειρά, τον Κώστα από τον Βίλεβεν, τον Κουκούλη, τον Γιώργιο που μας ακούει στην Ασπρόμαυρη Τσέρνα Γόρα.
0: Ναι.
3: Το Γκρέμπτικ,
0: ναι.
3: Τον Μπάκη, τον Γιάννη από τα Λευκάδια και το μεγάλο τον Τζόρνταν τον Πουρλωτίστα. Μετά τον Κανάρι, πρώτος ήταν ο Τζόρνταν και μετά ήταν ο Κανάρι.
0: Ναι, θηρίο.
3: Ο Μιαούλης. Και ναι. Μετά ήταν ο Μιαούλης.
0: Ναι.
3: Συμφωνείς?
0: Ωραίος, ωραίος.
3: Συμφωνείς, έτσι δεν είναι?
0: Συμφωνώ, τι να κάνω, μπορώ να διαφωνήσω.
3: Ναι, μπράβο. Και για τον Χρήστο τον Βολίδα που μας ακούει στο Σπρώμαυρο Αρσένη.
0: Αχα. Ωραία.
3: Κλείνω, φίλε μου, και χίλια συγγνώμη που μίλησα πολύ.
0: Μια χαρά μίλησες, ναι. Έγινε.
3: Κλείνω και σε ακούω από το ραδιόφωνο, Τζόρνταν μου, ναι.
0: Κλείσε, θα πάμε σε διάλειμμα και εμείς τώρα, έγινε.
3: Ναι, κλείνω.
0: Τα λέμε. Πάμε ένα διάλειμμα, λοιπόν. Focus FM 103 και 6, γραμμές ανοιχτές. Πάμε ένα διάλειμμα, ακούσουμε και κάνα τραγούδι από αυτά και επιστρέφουμε.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
6: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
7: Καλημέρα από Σέρες.
8: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
9: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
10: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
4: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδέψεις. μένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. (2310-506-76 και 677) οι δύο γραμμές μας. Και πάμε να ακούσουμε κόσμο, παρακαλώ.
1: Είσαι.
0: Πόναξε λίγο, δεν σε ακούω, ε.
1: Είσαι.
0: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
1: Καλημέρα. Τι? Εδώ την παρέα του Focus.
0: Καλημέρα.
1: Όταν λες επιστροφή, γιατί πού ήσουν να ρίξω,
0: Επιστροφή ζωντανά, ρε φίλε. Στο διάλειμμα ήμασταν.
1: Αυτό εννοείς επιστροφή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έβαλες και τραγούδι του Καζαντζίδη και λες μετά επιστροφή.
0: Ναι.
1: Άλλος νομίζει κάπου πήγε.
0: Γιάννη, πέθανε και ο Τζον Ντίκη, το θυμάσαι τον Τζον Ντίκη.
1: Τι ήταν αυτός.
0: Τραγουδιάρης, ρε φίλε.
1: Τραγουδιάρης ήταν ο Τζον Ντίκης.
0: Ναι, τραγουδιστής, ο Τζον Ντίκης, το θυμάσαι.
1: Τι τραγουδίστη, ξένα τραγουδίστη.
0: Πιτσιρίκια όταν ήμασταν, δεν τον άκουγες καθόλου.
1: Ξένα τραγουδίστη, εγώ μου σε ρωτάω.
0: Έλληνα, ρε, τι ξένα, ρε, πού τον ξέρεις.
1: Τζον Ντίκης, δεν το θυμάμαι αυτό το όνομα. Τζον Ντίκης.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Δεν το θυμάμαι, ποιος είναι αυτός. Τέλος πάντων.

0: κάνα δυο καλά ρε φίλε.
1: Τέλος πάντων. Πάμε στα θέματα μας λίγο.
0: Εχθές δεν βγήκε, εσύ να σε σύγχυσε, σε κατάλαβα εγώ.
1: Τώρα έτοιμος έχω, περίμενε.
0: Κάτσε λίγο, εχθές δεν βγήκες λίγο.
1: Δεν έβγηκα, σ' άκουγα σένα, που καμάρωνες με τη νίκη σου.
0: Ήσουν να σε σύγχυσε, δεν είναι...
1: Σε όλο τώρα θα πάρω με τη σειρά λίγο. Η πρωταθλήτρια και συνεχίζει την προετοιμασία της.
0: Δε.
1: Να ξέρεις ότι είμαι και πρωταθλητής κι εγώ, επειδή είμαι εξής.
0: Ναι.
1: Θα λέω συνέχεια κάθε μέρα.
0: Με κάνει εντύπωση πώς δεν πας με το τρόπαιο, πώς δεν γυρνάς.
1: Τι να πάω με το τρόπαιο.
0: Ναι, με το τρόπαιο. Πού είναι το τρόπαιο τώρα, ξέρεις.
1: Στην Κρήτη.
0: Ακόμα εκεί είναι.
1: Ακόμα εκεί είναι, ναι. Mm. Λοιπόν. Συνεχίζει η Άκη την προετοιμασία της.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ακούω διάφορα site γράφουν όλα, θέλουμε δύο χαφ.
0: Δύο χαφ θέλετε.
1: Οπωσδήποτε θέλουμε δύο χαφ.
0: Στη θέση του Πινέδα.
1: Ένα στο Πινέδα και ένα ακόμα θέλουμε.
0: Μπα δύο θέλετε για τον Πινέδα.
1: Δύο θέλουμε, εγώ και τρεις θέλουμε.
0: Κάτσε, δεν ήταν παιχτάρας ο Πινέδα.
1: Εσύ είδαμε πίσω, εγώ δεν ξέρω.
0: Ήταν καλός παίκτης ο Πινέδα.
1: Ήταν καλός ήταν καλός.
0: Ήταν καλός παίκτης.
1: Πάρα πολύ καλός. Ναι,
0: και εσύ...
1: πάρα πολύ
0: έτσι ακριβώς. Και εσύ έλεγες ήταν παιχταράς.
1: Παιχτούρα ήταν, γιατί.
0: Άρα θέλετε παιχταράκι, ένα μια χαφάρα θέλετε εκεί.
1: Θα βρει η ΑΕΚ, μη συναγωγές, Λοιπόν, πάμε τώρα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Το είδες.
1: Το είδα, ναι.
0: Ήμουνα σίγουρος γι' αυτό.
1: 5-6-7 παίκτες από αυτούς δόλαν.
0: Ναι.
1: Ήταν μια εβδομάδα στα χαροκόμματα στον πόλεμο.
0: Θες να μειώσεις.
1: Πήραν άλλο άλλο και να παίξουν με τον ΠΑΟΚ.
0: Θέλεις να μειώσεις την νίκη του ΠΑΟΚ, ρε Παγάσα,
1: Έτσι έχω μάθει, ρε τότε.
0: Ποια χαροκόμματα ήτανε.
1: Το πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Καταρχήν θα έπρεπε αυτοί να μην παίζουν. Να μην παίζουν ποδόσφαιρο.
1: Έτσι έμαθα, ρε φίλε.
0: Θα έπρεπε να μην παίζουν ποδόσφαιρο.
1: Γιατί να μην παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Γιατί έχουν πόλεμο.
1: Τέλος πάντων, εγώ έτσι είμαστε 6-7 παίκτες στα χαροκόμματα.
0: Δεν μου λες, εμείς σαν χώρα, αν είχαμε πόλεμο. Αν είχαμε πόλεμο σαν χώρα και παίζαμε ποδόσφαιρο, δεν σε πείραζε.
1: Να με πείραζε γιατί.
0: Είχαμε ένα πόλεμο με την Τουρκία, παράδειγμα.
1: Να παίζαμε και μπάλα.
0: Να παίζαμε μπάλα, ξέρω εγώ. Δεν σε πείραζε.
1: Για παίζουμε τώρα στο Ισραήλ, γιατί παίζουν μπάλα.
0: Κακός.
1: Ναι, γιατί παίζουν μπάλα, πόλεμο δεν έχουν.
0: Γιατί το θεωρούν ουδέτερη ζώνη αυτούς εκεί πέρα.
1: Τι ουδέτερη ζώνη.
0: Έτσι το θεωρούνε.
1: Καταρχήν το Ισραήλ ανήκει στην Ευρώπη.
0: Όχι.
1: Εγώ ξέρω οι Ισραηλινές ομάδες που παίζουν μπάσκετ εδώ.
0: Μόνο χρόνια ολόκληρα ήταν αυτό.
1: Γιατί το κάνουν αυτό.
0: Γιατί είπαμε. Άσπα. Ναι.
1: Είναι μάλλον πιο εξελιγμένοι στο μπάσκετ.
0: Έχουν άκρες έχουν, ρε. Από πίσω είναι η Αμερική.
1: Λοιπόν, έρχεται μια ομάδα, θα μ' αφήσει να ολοκληρώσω, δεν με διακόπτεις. Άμα θες να μιλήσουμε, να μιλήσουμε. Θα τελειώνω εγώ και μετά θα αρχίσεις.
0: Το θέμα είναι ότι εσύ διακόπτεις, εγώ δεν διακόπτω.
1: Ό,τι σε διακόπτω εγώ.
0: Και όταν πάω να μιλήσω μετά, μιλάς επάνω μου.
1: Κακώς το κάνω αυτό,
0: ναι.
1: Δεν θα το ξανακάνω.
0: Ωραίος, για να δούμε.
1: Λοιπόν, είδα το πάω χθες με την Δυναμό Κιέβο. Σε έχω πει 5-6 παίκτες στα χαροκόμματα στον πόλεμο, στέλνω ένα άλλο βράδυ. Είδα ένα ΠΑΟΚ μέχρι το 50-60, μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ. Κάπου εκεί 50-60 για τον Τέλεια δεν μπορώ να μιλήσω, παικτοράς ο άνθρωπος. Λοιπόν, για αυτόν τον παίκτη που πήρατε πώς έρχεται τώρα, το ξέχασα που τραυματίστηκε.
0: Α, ο Άλλη.
1: Άλλη. Δεν τον θυμάμαι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Για λίγο που τον είδα, για λίγο, δεν έπαιξε και πολύ αυτός. Καταρχήν τότε είναι πάρα πολύ αδύνατος. Τον είδα και τρόμαξε. Πρώτον αυτό. Πρέπει να είναι πολύ γρήγορος παίκτης.
0: Πολύ.
1: Έτσι κατά πολύ γρήγορος παίκτης. Αλλά αυτός άμα πέσει πάνω στο μουκουτί, από εκείνη θλίψαρα του.
0: Λες,
1: Ναι, ξέρω, τον είδα γρήγορο, εντάξει, χέρι μπάλα. Να τον ευχηθούμε καλή ανάρρωση εκεί πέρα, γιατί έξω το τι είπατε, τον νόμο του χτύπησε. Λοιπόν.
0: Ναι.

0: Το πρώτο το γκολ του Ζαφίρη ήταν δώρο από την άμυνα. Να τα λες αυτά τώρα.
1: Συμβαίνουν αυτά. Τι δώρο από την άμυνα. Συμβαίνουν αυτά.
0: Τι συμβαίνουν αυτά. Ήταν δώρο. Δεν έκανε πάσα ο άλλος εκεί πέρα. Μόνο και έβαλε γκολ.
1: Εντάξει τώρα. Συμβαίνουν.
0: Δεν έκανε κάποια ενέργεια ο Ζαφίρης να βάλει γκολ.
1: Καλά, ο Ζαφίρης, ο Ζαφίρης έτρεξε πολύ εχθές. Άστοδο.
0: Έτρεξε σαν από εδώ και από εκεί.
1: Χαφάρα είναι ρε. Έπαιξε καλά το παιδί.
0: Σου είπα ο Ζαφίρης είναι να στέξει με πνευμόνια.
1: Χαφάρα είναι.
0: Χαφάρα, έτσι λες εσύ.
1: Θα δεις.
0: Λοιπόν, έβαλε τον κόλλο εκεί πέρα με λάθος πάσα του αμυντικού. Λοιπόν, αφού δυσκολευτήκατε με αυτή την ομάδα τώρα, παραλίγο θα ισοβάζαν κιόλας. Εκείνος το τσεμπέρι, ποιος ήταν που χτύπησε το δοκάρι μπάλα.
1: Ναι.
0: Πώς πλασάρεις έτσι ρε τσεμπέρι. Βλάσαν εσωτερικό βάζο και πάλι το μιλάνε μεριά.
1: Πώς γίνεται ρε Γιάννη, το 1-4 έγινε 2-3, το είδες?
0: Το έγινε 1-4-2.
1: 1-3 χάνει ευκαιρία.
0: Βάλατε 4 γκολ εσείς.
1: Όχι, ήταν να γίνει το 1-4, χάνει ευκαιρία ο Πάκο εκεί.
0: Δεν τίποτα, κακός.
1: Ναι, θέλω να σου πω, και στο καπάκι βάζει η γκολ η δυναμό, το κάνει 2-3.
0: Η άμυνα σας, Τζόνταν, δεν μ' άρεσε και πολύ.
1: Αφού είναι καινούργιοι παίκτες, ρε φίλε.
0: Τι σημαίνει καινούργιοι παίκτες?
1: Καινούργια είναι, μισή από την τετράδα, οι δύο είναι καινούργιοι.
0: Χατζηδιάκο, πώς είναι αυτό?
1: Ναι.
0: Δεν μ' άρεσε αυτός ο παίκτης.
1: Δεν ήταν άσχημος, καλός είναι.
0: Δεν μ' άρεσε, καταρχήν πέφτει απότομα πάνω στο παίκτη.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Και μπορεί να το φύγει ο παίκτης άνετα. Εντάξει, εδώ σου μιλάω Γιάννης.
1: Εγώ τον φοβάμαι για επιρρεπείς στις κάρτες, να μην φάει η κάρτα.
0: Αυτό λέω ρε τώρα. Είναι και πολύ τέτοιος, πώς σε πω, σκληρός παίκτης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με ποιον είναι αρχίδι μου αυτός, με ποιον έπαιζε μαζί?
1: Στον ΠΑΟΚ χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον Μιχαηλίδη.
0: Μιχαηλίδη, καλός παίκτης είναι.
1: Ναι, με τον Μιχαηλίδη ήταν. Και αριστερά είχε
0: αυτό
1: τον...
0: Αυτό το μπάκερ τότε, το Μαυρούλι, πώς έγινε που είχαν ένα μπάκερ εκεί? Πού το βρήκατε αυτό?
1: Ο Γκόμες αυτός.
0: Ναι, ήταν πέρυσι στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Έπεσε αυτός?
1: Όχι.
0: Μ' άρεσε αυτό το μπακάκι, τα δώσει, ναι. Λοιπόν, δυσκολευτήκατε πάρα πολύ να...
1: Από εκεί μεριά ο Κένι κορυφαίος, ε.
0: Καλός είναι και ο Κένι. Ο Ντέλιας, εντάξει, δεν...
1: Ας, ο Ντέλιας είναι κάτι άλλο, δεν υπάρχει τέτοιο.
0: Ναι, έκανε εκεί το μαγικό εκεί πέρα, άστα να πάνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για την ΑΕΚ είπαμε συνεχίζει την προετοιμασία.
1: Αυτό πώς λέγεται που έκανε, Γιάννη, ξέρεις?
0: Τι πώς λέγεται?
1: Αυτό το τσικλίκι που έκανε εκεί, πώς λέγεται?
0: Τα κουνάκι, πώς λέγεται?
1: Τι τα κουνάκια, τα κουνάκια έκανε.
0: Για πες με αυτό που έκανε την μπάλα, το τσικλίκι και έκανε άλλο στην πάσα στον Ρονάλντο.
1: Ναι, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, πώς λέγεται?
0: Πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Για πες μου, θύμισε με τζορδά.
1: Πιρουέτα, ρε.
0: Πιρουέτα λέγεται.
1: Ναι, πώς λέγεται.
0: Ορολογία πιρουέτα, ξέρεις που σε ποιο άθλημα είναι?
1: Για πες.
0: Ξέρεις, γνωρίζεις τι σημαίνει πιρουέτα?
1: Καταρχήν πες μου σε ποιο άθλημα είναι.
0: Πώς έγινε τώρα? Αυτά τα κοριτσάκια που... ενόργανη γυμναστική, πώς έγινε?
1: Ναι, είναι αυτό ενόργανη, ναι.
0: Αυτό η ορολογία λέγεται πιρουέτα και αυτά τα...
1: Καλά, δεν είναι... Ναι, είναι η κίνηση που κάνει.
0: Αυτές πολλές, πώς λέγονται, μπαλαρίνες?
1: Αυτό είναι, ναι, οι μπαλαρίνες, αυτό είναι...
0: Τώρα τι και θες να πεις, ότι είναι η μπαλαρίνα ο...
1: Όχι βρε, πιρουέτα είναι η κίνηση που κάνει, αυτό η στροφή που κάνει στο πόδι, κατάλαβες αυτό εδώ το πράγμα?
0: Με κατάλαβα τι να πεις. Αλλά να αμφιβάλλω αν ήξεις τι σημαίνει πιρουέτα.
1: Πώς δεν ξέρω ρε.
0: Και σε ποιο άθλημα το λένε πολύ?
1: Η πιρουέτα είναι αυτό που κάνει η κίνηση, δεν είναι το άθλημα. Γυρνάς γύρω από τον άξονά σου ρε φίλε και... Ναι, αυτό εδώ το πράγμα.
0: Είδα τον εαυτό σου γυρνάς.
1: Ναι, με ένα πόδι το... Με ένα πόδι στηρίζεσαι και κάνεις το τσικλί και εκείνο γυρνάς να πούμε και... Αυτό εδώ, αυτό δεν κάνουν και οι μπαλαρίνες που λες. Η ενόργανη.
0: Στην Παλαδί το ακούω αυτή την ορολογία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι αυτό το, αυτό το, το τσικλίκι που λέμε, πώς όλοι είναι.
0: Εγώ να πω, Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν πιστεύω να φύγει ο Ζήλιας καμιά φορά το ΠΑΟΚ.
1: Μακάρι, Γιάννη, μακάρι. Μακάρι, Γιάννη.
0: Δεν πιστεύω για τους διάφορους λόγους δεν θα φύγει από το ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εάν φύγει, συμφωνώ μαζί σου, θα φύγει το φαντασί ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Τώρα το κατάλαβες, σε παραδέχομαι. Από προπέρσι το λέω.
0: Τώρα το κατάλαβα. Πλάκα με κάνει.
1: Για να μην φύγει το φαντασί ποδόσφαιρο.
0: Αν φύγει, λέω, εσύ είπες θα φύγει το φαντασί ποδόσφαιρο από εδώ.
1: Εννοείται. Πρέπει να το πω, εσείς δεν το καταλαβαίνετε.
0: Τώρα, μισό λεπτό λίγο. Ναι. Μισό λεπτό, ας κάνω ώρες.
1: Ναι.
0: Πες ότι φεύγει ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.
0: Θα πέσει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι ή όχι.
1: Τι θα πέσει.
0: Θα φύγει... Θα φύγει
1: το φανταζή ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
0: Ας το φανταζή ποδόσφαιρο, ρε.
1: Όταν έφυγε...
0: Άκου λίγο.
1: Όταν έφυγε ο Ροναλντίνιο... Όταν έφυγε ο Ροναλντίνιο από την Μπαρτσελόνα... Κατάλαβα, ρε. Άκουσε με λίγο. Χαζός είμαι. Πώς δεν κατάλαβα. Άκου λίγο. Όταν έφυγε ο Ροναλντίνιο από την Μπαρτσελόνα...
0: Δεν μ' άρεσε αυτό το παίξ.
1: Έφυγε το φανταζή...
0: Ρε,
1: άσε τι σ' αρέσει, ρε. Τι πραγματικότητα πια είναι.
0: Ναι,
1: έφυγε το φανταζή ποδόσφαιρο από εκεί. Πώς θα γίνει. Μπήκε σε άλλο στυλ ποδοσφαιρού μετά.
0: Κοίταξε τώρα. Για εξάκρι ένα παίκτη.
1: Και θα μου πεις την αλήθεια. Και θα μου πεις την αλήθεια. Όταν έφυγε ο Ροναλντίνιο από την Μπαρτσελόνα, δεν είχε ένα άγχος ότι η Μπαρτσελόνα θα πέσει βαθμολογικά.
0: Δεν θα πέσει βαθμολογικά.
1: Ρε παιδί μου, δεν θα είναι κορυφαία, γιατί ήταν κορυφαία ομάδα η Μπαρτσελόνα.
0: Το λίγο τι έλεγε για τον Πάπο, λίγο αν πήγε ο Κωνσταντέλια.
1: Ναι, εγώ αυτό
0: δεν
1: λέω.
0: Πέσει αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, άλλο πάλι θέλω να σε πω άλλο. Μπορεί να μην πέσει αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ. Αλλά το φανταζή ποδόσφαιρο θα. Ρε, εσύ άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα αν δεν υπάρχει ο Κωνσταντέλια. Αλλά το φανταζή ποδόσφαιρο θα φύγει από εκεί, κατάλαβε.
0: Θα φύγει το φανταζή ποδόσφαιρο.
1: Ναι, δεν σημαίνει ότι επειδή θα φύγει το φανταζή ποδόσφαιρο θα πέσει.
0: Αλλά τις πάσεις που κάνει, τις κάζες και αυτές δεν θα υπάρχουν.
1: Αυτό είναι το φανταζή ποδόσφαιρο, θα φύγει, αυτό δεν λέμε.
0: Θα φύγει αυτό και πώς ανέβει η ομάδα του εδώ μετά.
1: Μπορεί να έρθει άλλος, ρε φίλε, να παίξει άλλος.
0: Άλλος,
1: άκουσε με λίγο, ρε Γιάννη. Άλλο στυλ παιχνιδιού μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα το 2018, είχε Κωνσταντέλια. Το 19.
0: Δεν μπορείς να πεις παίξα τον Τέλια, ρε Τζόρνταν.
1: Ρε, άλλο σου λέω, ρε. Δεν σημαίνει ότι άμα φύγει ο Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
0: Μπορεί να πάρει, για να πάρει κιόλα, δεν λέμε όχι.
1: Άρα το φανταζή ποδόσφαιρο θα φύγει, αυτό λέμε.
0: Τέλος πάντων, ο Τέλιας είναι Τέλιας, Τζόρνταν. Εντάξει.
1: Χαίρομαι πολύ, Τζόρνταν.
0: Να μην κοιτάξεις. Άκουσα έναν, ποιος ήταν ένας προπονητής, δεν θυμάμαι το όνομά του, σύγκρινε με το Χατζηπαναγή, τον Τέλια. Δεν θυμάμαι το όνομά του, αλήθεια, το άκουσα σε μια συνέντευξη.
1: Καλά,
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Τώρα αυτό,
1: είναι καταρχήν.
0: Αυτό πρέπει να συγκρίνουμε το Χατζηπαναγή.
1: Δεν πρέπει να πούμε να τα συγκρίνουμε αυτά τα πράγματα, γιατί κάνουμε κακό και στους δύο.
0: Ποιος τον πολιτής ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Το κακό γίνεται.
0: Κάνουμε τόσο κακό.
1: Και στους δύο, βέβαια.
0: Δηλαδή, στον Κωνσταντέλια τι κακό το κάνουμε.
1: Του φουσκώνει στα μυαλά.
0: Γιατί να το φουσκώσεις τα μυαλά.
1: Άμα το συγκρίνεις με τον Χατζηπαναγή, δεν παίρνουν τα μυαλά, δεν το αφουσκώνεις.
0: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι είπες άλλο. Είπαμε για τον Δυναμό Κιέβο, Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Μετά άμα περάσετε από τη Δυναμό Κιέβο, έχεις αυτή τη Χάμπαρμπη. Πώς την είδες.
1: Αυτή πέρασε, αυτή θα περάσει.
0: Αυτό από σένα το άκουσα, ρε. Αυτή είναι καλή ομάδα, Τζόρνταν.
1: Μπορεί να περάσει άλλη, ρε φίλε. Με την Άντερλεχτ δεν παίζει.
0: Α, και η Άντερλεχτ άμα έρθει και εκείνη είναι καλή ομάδα.
1: Εγώ θα ήθελα την
0: Άντερλεχτ. Τζόρνταν, πόσα προβλήματα.
1: Θα ήθελα την Άντερλεχτ εγώ.
0: Όπως την απέκλειση η ΑΕΚ.
1: Η Άντερλεχτ τώρα δεν παίζει ποδόσφαιρο. Η άλλη παίζει. Έχει ρυθμό η άλλη.
0: Παίζει ποδόσφαιρο. Η Άντερλεχτ τι παίζει. Ράγκμπι.
1: Άλλο λέω ρε εσύ.
0: Τι.
1: Έχει βελγικό πρωτάθλημα τώρα.
0: Όχι, δεν άρχισε ακόμα, ξέρω.
1: Η Σουηδία παίζει.
0: Η Σουηδία πρέπει να παίζει.
1: Άρα έχουν ρυθμό επάνω.
0: Α, έχουν παιχνίδια στα πόδια του, θα πει.
1: Αυτό δεν λέμε.
0: Γιατί εσύ έχει παιχνίδια στα πόδια σου.
1: Ρε, θέλω εγώ την Άντερλεχτ που δεν έχει παιχνίδια στα πόδια τη, αυτό σου λέω.
0: Και εσύ δεν έχει παιχνίδια. Ένα παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά άμα παίξω με την άλλη που έχει παιχνίδια, ποιο είναι πιο δύσκολο αντίπαλο.
0: Άμα παίξει με ποιο είπες?
1: Με τη Χάμαρμπι.
0: Η Χάμαρμπι είναι καλύτερη από εδώ, έχει παιχνίδια στα πόδια της.
1: Αυτό δεν σου λέω το σύνορα, εγώ θέλω την Άντερλεχτ.
0: Λοιπόν...
1: Είσαι ντεφορμέ σήμερα.
0: Εδώ θα σε πω. Σε ακούω Τζόταν,
1: ναι.
0: Παρακαλάς να πάνε οι φίλοι στη Βέρεια.
1: Ναι, εσύ θα πας, δεν πρέπει να πας.
0: Παρακαλάς, μισό λεπτό να τελειώσω ρε. Σε παρακαλώ, Τζόλα.
1: Παρακαλώ, φυσικά παρακαλώ, να πάει ο κόσμος να σε ρίξει.
0: Παρακάλεμα είναι αυτό.
1: Ναι, να, βέβαια, όχι, έκκληση κάνω. Έκκληση.
0: Έκκληση τι σημαίνει.
1: Παρακαλώ ο κόσμος, ο παοξίδικος λαός να πάει να βοηθήσει τα κορίτσια.
0: Έκκληση τι σημαίνει, ρε.
1: Παρακαλώ.
0: Α, μπράβο, στα λόγια μου έκλεισε.
1: Ναι.
0: Όποιοι, όλοι οι παοξίδες που είναι εκεί, Βέρεια, κοντά, να όσα
1: ξέρω... Όσοι μπορούνε, όχι, όχι όλοι, όσοι μπορούνε. Όλοι άμα πάνε δεν χωράνε στο κήπεδο.
0: Δεν το ήταν εκεί, κοντά, χωριά, μακροχώρια,
1: ναι.
0: Όλα εκεί. Όσοι παοξίδες μπορούν να πάνε να βοηθήσουν την γενική, ναι, ομάδα του ΠΑΟΚ, δεν είπες?
1: Όσοι μπορούν να πάνε, ναι.
0: Ναι, όσοι μπορούν να πάνε. Αυτό λέγεται παρακάλεμα, Τζόρτα.
1: Κακό είναι.
0: Λογικά. Μισό λεπτό λίγο ρε τώρα, μισό λεπτό. Θα μιλήσω λογικά εγώ.
1: Όχι, κακό είναι ρε φίλε.
0: Η γενική ομάδα, ορίστε.
1: Κακό είναι.
0: Τώρα θα σε πω. Η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ κάθε χρόνο παίρνει το πρωτάθλημα.
1: Βέβαια.
0: Τις όποιες πρωταθλήτριες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μια φορά το έχασε από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Από εκεί και πέρα είναι τις όποιες πρωταθλήτριες. Αυτά δεν τα γνωρίζει ο φίλαδος του ΠΑΟΚ.
1: Εσύ, πολλοί δεν ξέρουν ότι παίζει και στη Βέρεια. Εγώ πρέπει να ενημερώσω.
0: Άλλο ρωτάω, Τζόρτα. Ο Άκης, παράδειγμα, που παρακολουθεί γυναική ποδόσφαιρο, δεν ξέρει αν παίζει πράγμα. Τώρα τον Άκη με τον λέω σαν παράδειγμα, Τζόρτα.
1: Ο Άκης γνωρίζει γιατί το παρακολουθεί.
0: Α, μπράβο. Άμα θέλει να πάει στη Βέρεια, δεν μπορεί να πάει
1: ξέρεις,
0: στη Βέρεια.
1: Ξέρεις πόσοι εκατοντάδες παοξίδες της Βέρειας δεν γνωρίζουν ότι η γυναικεία παίζει η ομάδα εκεί πέρα στη Βέρεια, το ξέρεις.
0: Και γιατί να πάνε από τη Βέρεια και δεν πάνε από τη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε.
1: Από που θέλει, από που μπορούν θα πάνε, ρε.
0: Γιατί δεν πάνε από τη Θεσσαλονίκη να βοηθήσει τα κορίτσια.
1: Από που θέλουν θα πάνε, ρε. Όποιος μπορεί θα πάει.
0: Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Όχι.
0: Λες, εσύ είπες από τη Βέρεια. Γιατί δεν πάνε.
1: Επειδή είναι κοντά, ρε φίλε. Επειδή είναι κοντά, ρε φίλε. Δίπλα είναι μάλλον.
0: Τέλος πάντων.
1: Εσύ γιατί δεν πας.
0: Άλλο τι είπες τώρα εδώ πέρα να σε κάνω λίγο.
1: Εσύ γιατί δεν πας.
0: Πού να πάω.
1: Να πάω να δεις τα κορίτσια.
0: Άμα έπεσε πάω κάτι γυναικείο κρύο ποδόσφαιρο θα πήγαινε.
1: Ρε φίλε, ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Να πάω το πάω τώρα.
1: Βέβαια.
0: Και.
1: Έχουμε κοριτσάρες εκεί. Πάω να δεις εκεί πέρα. Τι κοριτσάρες που έχουμε.
0: Ζωτάν. Σε ρώτησε κάποιος μια μέρα.
1: Ναι.
0: Μην μιλάς για το ερασιτέχνη ή για τα θύματα του ερασιτέχνη.
1: Γιατί?
0: Ξέρεις τι απάντηση είχε.
1: Για πες.
0: Έχουμε πολλά πρωταθλήματα στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Ναι βέβαια, δεν έχουμε. 20.
0: Έχετε 20, πόσα έχετε?
1: 20.
0: Και αυτό το έχετε για καμάρι, δεν τότε. Μισό λεπτό λίγο, τώρα, μισό λεπτό λίγο. Στο Βόλεϊ δεν, δεν πήρατε πρωτάθλημα.
1: Ρε ας το Βόλεϊ, στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Στο Βόλεϊ δεν πήραμε πρωτάθλημα.
0: Στο μπάσκετ πήρατε το κύπελλο το ευρωπαϊκό.
1: Κάτσε λίγο, με μπέρδεψε. Στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, πού θέλεις να σε μιλήσω, ρε φίλε.
0: Στο βόλεϊ πήρατε πρωτάθλημα.
1: Δεν έχουμε πάρει πρωταθλήματα. Αδιάβαστος είσαι. Στο βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Ένα μόνο πήραμε, ρε.
0: Δεν ξέρω από βόλεϊ, δεν παρακολουθώ
1: πολύ. Άμα δεν ξέρεις τι τα πιάνεις στο στόμα σου, αφού δεν τα ξέρεις, ρε Γιάννη. Μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού δεν σηκώσαμε ρε το τρόπαιο, ξέχασες.
0: Αν σηκώσετε και τρόπαιο δεν ήξερα αυτό.
1: Πώς τα σηκώσαμε, επειδή δεν μπορεί να σηκώσετε εσείς.
0: Ποιος δεν μπορεί να σηκώσει εδώ.
1: Πήρατε πρωτάθλημα στο Βόλεϊ εσείς.
0: Πήρα μια φορά στην Πίτα Εθνική.
1: Α, εκεί πήρα, εκεί μπορεί. Γιατί δεν ξαναπάτε εκεί να το ξαναπάρετε.
0: Γιατί... Εμείς είμαστε, δεν ξέρω, καταρχήν είμαστε Α1, εμείς δεν ξέρω, γνωρίζει τώρα.
1: Ωχ, Παναγία μου, ναι.
0: Γελάει, είμαστε Α1, δεν είμαστε Α1 εμείς.
1: Πού είστε?
0: Στις γυναίκες πρέπει να είμαστε στις Α1 στο πόλι, δεν θυμάμαι. Του άντρες δεν πιστεύω να είμαστε.
1: Το Γιάννη, δε.
0: Λοιπόν, τώρα θα είμαι στα ακουστήρια και ζήτημα σε όλους το γιο τηλεωρέα τραγούδι δεν πάει αυτούς σηκώτησε.
1: Ναι, ωραία, κομματάρες.
0: Θα είμαι στα ακουστήρια τώρα,
1: ναι.
0: Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους με υγεία.
1: Έγινε επίσης, κάτσε να πάμε σε ένα διάλειμμα πρώτα και μετά. Έγινε, τα λέμε, γεια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Δεν ξέρει άμα είναι, έχουν στο βόλεϊ στην Αλφα Εθνική. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Γραμμές ανοιχτές, επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο Focus FM 103,6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα ρε Τζόρνταν.
0: Καλημέρα ρε φίλε.
1: Τι λέει?
0: Τίποτα, εσύ για.
1: Ωραίος. Πόσος χρόνος μου αναλογεί ρε Τζόρνταν, γιατί ο προηγούμενος ο αεξής,
0: ναι,
1: πολύ άγχος για τον ΠΑΟΚ είχε να πούμε, ναι, και...
0: Ήταν σε σύγχυση χθες, δεν πήγε.
1: Ναι, του άρεσαν οι ζεμπεκές που χόρευε χθες ο Κωνσταντέλιας, μάλλον γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ άγχος αυτοί οι αεξίδες για τον ΠΑΟΚ. Τι γίνεται?
0: Τι έκανε ο Κωνσταντέλιας χθες, φίλε?
1: Ζαλίστηκε όλη η Ελλάδα, να πούμε τι έγινε. Η Ελλάδα και η Πολωνία με την Ουκρανία μαζί ζαλιστήκανε με αυτά που έκανε.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, σε ρώτησε τι είναι η πυρουέτα πριν? Έπρεπε να τον πεις όταν ένα γκολ είναι καθαρό και το ακυρώνουνε χωρίς βαρ, τι είναι, δεν είναι κλεψιά? Έτσι έπρεπε να τον πεις.
0: Αλλά... τα έχει ακούσει πολλές φορές αυτά.
1: Τι να πεις.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι, Τζόρνταν, ότι εγώ χθες ξεχώρισα επειδή λίγο το πρώτο ημίχρονο είδα μόνο βασικά, όχι το δεύτερο. Το δεύτερο αραιάκι που το βλέπα για λόγω δουλειάς, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Άρεσε ο Χατζηδιάκος και ο Ζαφίρης πάρα πολύ. Αυτοί οι δύο δηλαδή ήταν που ξεχώρισα πιο πολύ από όλους το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, θέλει δουλειά ακόμα η ομάδα, φαίνεται.
0: Κοίταξε, άκου λίγο.
1: Ο
0: Κένι ήταν φοβερός.
1: Στον Κένι το μόνο που με χαλάει, Τζόρνταν, είναι η πάσα η τελική που κάνει. Γενικώς. Δεν γίνεται δηλαδή να έχουμε Άγγλο παίχτη και να μην ξέρει να βγάζει μια σέντρα. Εντάξει, θα στρώσει η ομάδα, εγώ το πιστεύω ότι θα στρώσει.
0: Πίσω η άμυνα είναι καινούρια. Εντάξει, θέλουν παιχνίδια τώρα αυτοί.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε όμως για επιθετικό κομμάτι. Αμυντικά τον Κένι δεν το φοβάμαι. Μείνετε καλά, μου αρέσει. Αμυντικά μου αρέσει πολύ.
0: Τι
1: θέλει
0: να...
1: η ομάδα, θα βρει ρυθμό, θα βρει τρεξίματα. Εντάξει. Καλώς στήσιμο γενικότερα. Εγώ έπαθα πλάκα με τον μπακ το αριστερό που όταν ήρθε. Ήταν για μπάτσες όταν ήρθε, συγγνώμη κιόλα, ας πούμε, έτσι, αλλά ήταν
0: όντως έτσι. Γκόμες.
1: Ναι. Έπαθα πλάκα να πούμε. Πολύ καλός. Λες και έπαιζε χρόνια ήταν στην ομάδα, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό που ανησυχούν και για τον άλλη, άμα πέσει λέω μου κουντί πάνω του, επειδή τον άκουσα όλη την τέτοια, καθότι ήμουν στην αναμονή. Άμα πέσει μου κουντί πάνω στον άλλη, θα ζαλιστεί κι αυτός, πες το να. Πού θα τον πιάσει. Τον πιάσει μου κουντί.
0: Πού να τον πιάσει, και αν δεν γίνει, είναι γρήγορος. Πού
1: να τον πιάσει. Θα τον κάνει να πάρει δραμαμίνες, να πούμε, όπως ο Ντουμπάτζο τότε.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο και στα άλλα τα μαρμητιακά. Θέλω να μου πεις αν έχεις δει το βιντεάκι του Ραπτόπουλου που ήταν σε ένα στριπτιτζάδικο, να πούμε, και έγλυφε τα πόδια μιας.
0: Μπα, δεν τα βλέπω. Δεν τα βλέπω, ρε φίλε. Τι να δω.
1: Ο πορνόγερος στα 60 ανακάλυψε τα στριπτιτζάδικα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει οι βλακίες που λέει στα ραδιόφωνα για τον Κωνσταντέλια και για αυτά.
0: Εχθές τον πετυχαίνω στο στούντιο, προχθές που πήγα εκεί για τους βοριάδες. Έφευγε αυτός, είχε κάνει πιο νωρίς και έφευγε.
1: Ναι.
0: Πού είσαι, μωρή, το λέω να με λέει, είχες δίκιο, Τζόρτα, τελικά έχεις δίκιο, με λέει, να πούμε, και έφυγες γρήγορα.
1: Δυο μήνες μετά έχεις δίκιο, εντάξει. Μάλλον αυτός πρέπει να ξαναβγάλει μαλλιά, γιατί έχει πάρει πολύ αέρα το κεφάλι του χωρίς μαλλιά.
0: Ναι.
1: Τι να...
0: Καλό αυτό, μ' άρεσε.
1: Ναι, τι. Ο ναι. Παρουσιαστής παραγωγός με τα πολλά μαλλιά, εγώ έτσι τον αποκαλώ.
0: Ναι.
1: Ο Μπιφτεκάς, να πούμε. Μπεργκεράδικο έπρεπε να έχει ανοίξει κανονικά, αλλά τέλος πάντων. Να αφήσει την μπάλα.
0: Είδες εκείνο το αυτό που του τυχώθηκα να πούμε μία μέρα στην εκπομπή που λέει για τον Κωνσταντέλια?
1: Ναι, για τα πιάτα να πούμε και τα ποτήρια.
0: Ναι, εγώ δεν είχα εικόνα. Εγώ είπα πήρα την εικόνα.
1: Τάσπασε.
0: Ναι, δεν είχα εικόνα. Γιατί τα σπασίλια.
1: Τα είδα, τα έχω δει όλα αυτά.
0: Επειδή τον είπα ότι είναι κλόουν.
1: Τι είναι, κλόουν είναι αφού. Αφού βγήκε να μιλήσει τώρα σε ποιον, στον αποτυχημένο τον Πασοξή, τον Κυρκύρ, και είπε τις βλακίες του να πούμε. Έκανε συνέντευξη, δεν ξέρω αν τον είδες.
0: Ούτε αυτό το είδα, το μάθα όμως, πρέπει να το δω.
1: Ναι. Πήγε, μίλησε ο αποτυχημένος Φαλακρός στον αποτυχημένο τον Πασοξή. Να, φαντάσου μόνο από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι που λες. Η ομάδα θέλει δουλειά. Τώρα εντάξει, η Άντερλεχτ πιστεύω θα περάσει.
0: Κοίταξε.
1: Και ας έχουν οι άλλοι παιχνίδια στα πόδια τους. Και εγώ προσωπικά την Άντερλεχτ θα ήθελα, γιατί εντάξει, τους είδαμε όταν παίξαμε με τη Μάλμε, αν θυμάσαι.
0: Άλλη χρονιά ήταν εκείνο. Εγώ τώρα λέω γιατί...
1: Ναι, όχι, θέλω να πω όμως με τη λογική ότι στη Σουηδία παίζουν ακόμα.
0: Αυτό.
1: Έτσι, η ομάδα θα στρώσει. Εντάξει, βέβαια και η Άντερλεχτ δεν θα είναι εύκολη και ας μην έχει παιχνίδια. Είναι βέλγικη ομάδα, τρέχει. Εντάξει, έχει ποιότητα, βέλγικη ομάδα και να μην έχει, είναι από τις ιστορικές ομάδες της.
0: Είναι, εντάξει, αλλά δεν έχει παιχνίδια. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Εντάξει. Και εμείς καινούργια ομάδα είμαστε, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε λίγο να στρώνουν τα πράγματα, γιατί καινούργια ομάδα είμαστε, αλλά είμαστε και μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι πρέπει να πάει. Θέλει ο προπονητής, μην του τυχωθούμε στην πρώτη στραβή. Όπως κάναμε στα
0: είναι
1: πρώτα...
0: κρίμα, θα είναι κρίμα και άδικο τώρα, εντάξει, εννοείται.
1: Όπως κάναμε και στο Λουτσέσκου την πρώτη χρονιά. Ναι. Εντάξει, εγώ τον Λουτσέσκου δεν τον είχα σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Αλλά
0: ρε, χειρότερος και... από μένα υπήρχε στο Λουτσέσκου. Εγώ από την αρχή δεν τον είμαι. Μετά από κάνα δύο μήνες να πούμε, επειδή έμαθα αρκετά πράγματα και τον παρακολούθησα και είχα και ανθρώπους εκεί κάτω, γι' αυτό ναι. Το γύρισα να πούμε και λέω κάτσε θα δούμε πολλά πράγματα με αυτόν.
1: Εμένα με τον Λουτσέσκου Τζόρνταν δεν μου άρεσε όταν ήρθε τι είχε προηγηθεί, τα ξέρεις κι εσύ, και ο τρόπος που έφυγε ή τον φύγανε.
0: Θα σου πω, θα
1: αυτό
0: σου
1: δεν
0: πω.
1: Δεν το μάθαμε ποτέ.
0: Δώσ' μου μισό λεπτό, θα σου πω εγώ. Δώσ' μου μισό λεπτό.

0: Γεια, έλα, συνέχατο.
1: Έλα. Τι θα μου έλεγες. Κάτι θα μου έλεγες. Λέγαμε για τον Λουτσέσκου, για τον τρόπο που έφυγε.
0: Που έφυγε. Ναι, για τον τρόπο που έφυγε νομίζω είναι γνωστός.
1: Για το 19 μιλάω.
0: Ναι, είναι γνωστός. Είχε πει να πούμε
1: και δύο... Το πάγανε ή έφυγε από μόνος είχε... του, δεν ξέρω.
0: Έφυγε από μόνος του γιατί τους είχε πει επάνω στη διοίκηση θέλω δύο χαφάρες για να μπούμε Champions League. Του υποσχεθήκανε λοιπόν δύο χαφάρες. Πολεμάγανε να μπούμε να κλείσουν τον Ολιβέιρα. Είχαμε τον Ολιβέιρα τότε δανεικό, το θυμάσαι.
1: Αλλαγή με το Ζαμπά.
0: Με ρήτρα και τέτοια, με όψιον. Λοιπόν, ναι. Και τους λέει, μέχρι να μου τους φέρετε αυτούς τους τα χαφ, κρατήστε τον Γκάνιας και τον άλλον, τα χαφ που είχαμε και τον, πώς λέγαμε, τον άλλον, τον Σάχο. Λοιπόν, και αυτός τι έκανε να πούμε. Δεν τους κρατήσαν αυτούς, μείναν ελεύθεροι, φύγανε. Και τότε έφυγε και αυτός. Σου λέει, τι να κάτσω τώρα εδώ. Κάτσω τώρα, ναι. Τρώω τώρα τρίμπαλα, τετράμπαλα να πούμε, δεν γίνεται. Έτσι έγινε.
1: Ναι.
0: Και τον βγάλανε προδότη μετά γιατί έφυγε. Τι να κάνει ρε φίλε.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Τώρα από στιγμή σε
0: γιατί
1: στιγμή...
0: Γιατί να σε πω κάτι. Να σου πω κάτι. Εάν είχε κάνει την προδοσία όπως λένε κάποιοι, μετά δεν θα τον έφερνε ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Τώρα μέσα στη εβδομάδα υποτίθεται θα ανακοινωθεί ο Γιαννούλης. Όχι υποτίθεται, θα ανακοινωθεί ο Γιαννούλης.
0: Δεν ξέρω, είναι πολύ κοντά. Πάντως πιέζει ο άλλος από εκεί. Ο Γιαννούλης πιέζει.
1: Ναι. Πάντως μετά από καιρό, Τζόρνταν, οι μεταγραφές γίνονται όχι την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Γίνονται πολύ πριν την τελευταία
0: μέρα. Το θέμα είναι να γίνονται σωστές.
1: Κοίταξε, μέχρι στιγμής σωστές γίνονται.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής. Δηλαδή το κενό του Κετζιόρα αντικαταστάθηκε.
0: Ναι.
1: Θέλουμε έναν backup του Κένι.
0: Ναι.
1: Πάντως αν μείνει ο Μπάμπα και παίζει και ο Άλλη στη μεριά, θα έχουμε τον Αλή Μπαμπά στην πλευρά την αριστερή.
0: Αλή Μπαμπά, ρε Μπαγασαντίβη. Γρήγορες πλευρές θα έχουμε, εγώ αυτό ξέρω.
1: Άμα παίζει ο Γιαννούλης, για μένα πιο καλός είναι ο Γιαννούλης από τον Μπάμπα. Όχι ότι ο Μπάμπα δεν είναι καλός, αλλά είναι καλύτερος ο Γιαννούλης.
0: Θα είναι 90 λεπτά γρήγορη πλευρά. Μεγάλο πράγμα αυτό.
1: Ναι, και είναι και καλή επιλογή και ο Μπάμπα. Δηλαδή, εγώ θέλω τον Γιαννούλη βασικό πρώτα απ' όλα γιατί είναι και Έλληνας και να δώσουμε και λίγο στήριξη σε αυτά τα παιδιά. Όπως θέλω βασικό το Χατσίδη, αλλά είναι πιτσιρικάς ακόμα. Φαίνεται ότι θέλει λίγο δουλίτσα ακόμα.
0: Ο
1: Μύθου τον είδα λίγο ξενερωμένο που δεν έβαλε γκολ σε αυτή την άμυνα.
0: Ο Μύθου δεν ήταν καλός εχθές, πεσμένος ήταν.
1: Εγώ τον είδα λίγο στεναχωρημένο που δεν έβαλε γκολ σε αυτά τα παρτάλια να πούμε και τους αμυντικούς να πούμε.
0: Δεν ήταν, θέλει η δουλειά.
1: Θέλει, ότι θέλει, θέλει. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλει ένα φορ βασικό και ο Μύθου να έρχεται από πίσω.
0: Θα πάρει να ξέρεις.
1: Μακάρι, μακάρι, κάτι λένε για ένα εκεί της Ρεάλ, το Χωσέλου εκείνον εκεί πέρα 37 χρονών. Α, είναι πολύ μεγάλος ρε εσύ.
0: Θα δούμε. Μάλιστα, θα δούμε.
1: Δεν ξέρω. Τώρα εντάξει, η ομάδα θέλει δεξί μπακ για αναπληρωματικό του Κένι.
0: Χαφ θέλει.
1: Θέλει ένα φορ και ένα χαφ.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτά πιστεύω. Και το χειμώνα να γίνουν οι ανάλογες προσθήκες που δεν γίνανε πέρσι, Τζόρνταν. Εγώ επέμενα, έλεγα ότι ήθελε η ομάδα 7 μεταγραφές. Τουλάχιστον να κλείναμε κάποια κενά και γίνανε μόνο οι 4 ή 3. Γιατί του Ζαφίρι δεν τη λογίζουν σαν χειμερινή μεταγραφή.
0: Και άλλες θα γίνουν. Τουλάχιστον άλλες δύο θα γίνουν σίγουρα. Τουλάχιστον.
1: Ναι. Και ούτως ώστε μέχρι το χειμώνα και αν μπορέσουμε και πιο νωρίς να τους φέρουμε να κάνουν προπόνηση με την ομάδα, να είναι έτοιμοι δηλαδή, φορμαρισμένοι. Γιατί την πατήσαμε να πούμε. Εγώ πιστεύω το παιχνίδι για πέρσι που ήταν, ας πούμε, η ταφόπλακα του ΠΑΟΚ ήταν μέσα στην Ισπανία με την Σέλτα, όταν περάσαμε όμως τους ομίλους. Γιατί εκεί πέρα έτρεξε πάρα πολύ ομάδα. Και ας έχασε ένα μηδέν, έτρεξε πάρα πολύ ομάδα.
0: Ναι.
1: Φάνηκε αυτό δηλαδή και στα επόμενα παιχνίδια. Δεν είχε δηλαδή την ίδια ενέργεια που είχε πριν το παιχνίδι με τη Σέλτα. Φαινόταν η ομάδα ότι δεν μπορεί να τρέξει τόσο όσο έτρεχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και όντως έτσι έγινε, δηλαδή στα play-off φάνηκε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Έγινε.
1: Σε ευχαριστούμε για την παρέα, ρε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Καλό ξημέρωμα, γεια. Έλα, φιλέ.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Τι έγινε, σε φάγανε λάχανο σήμερα, τι έπαθες.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι άφησα χώρο να πάρει ο Κοσμοκαλόγερος στην καλημέρα μου και στο γιο της καλημέρα. Και σε όλο το ακροατήριο. αλλά λέω κάτι να πάω. Κάτι έκανα με το κινητό και μπλόκανε όλες οι κλήσεις και νόμιζα ότι ήταν ο σταθμός, αλλά τελικά ήταν το πρόβλημα από μένα. Κάτι γίνεται με το Google, γιατί δεν παίρνανε στη SIM, προφανώς. Κάτι μπέρδευα εκεί. Η επάθεια της Google, τέλος πάντων. Και τα ζήσα όλα και τα ξαναπέρασα. Αυτό έκανα, με το κινητό ασχολιόμουν τόση ώρα.
0: Mm-hmm.
2: Τι έγινε εδώ πέρα, επιτέλους είδαμε δροσιά. Επιτέλους.
0: Ναι.
2: Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι να μην δουλεύει κλιματιστικά και αμυστήρες. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
0: Βέβαια.
2: Να
0: έχεις θερμοκρασία, φυσική θερμοκρασία. Δροσιά, να μην είναι. Ναι.
2: Κοίτα, τώρα αυτή τη στιγμή λέει 25,2 και μέσα από 27.
0: Μια χαρά.
2: Παρόλο που, παρόλο που κρατάνε τα τσιμέντα, έτσι, αλλά δεν τα ξέρει, μπόρα, συγγνώμη, βαρβάτη.
0: Άνοιξε τα παράθυρα, μπήκε λίγο δροσιά.
2: Τρία παράθυρα ανοιχτά και την πόρτα.
0: Α, ωραία.
2: Αμέ, αυτά είναι. Αυτά είναι. Είχα μια γεμάτη μέρα σήμερα, τα κλασικά σου είπα χθες που πήγαινα.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Είχα πάει σε μια κηδεία.
0: Ωχ, την πάξε ρωτή.
2: Ναι, ήταν παλιοχρονιά αυτή.
0: Μάλιστα.
2: Έγινε αυτό, μετά πήγαμε και φάγαμε και αυτά. Το Βαλκάρι ωραία τα έλεγε για το Μπάο.
0: Ναι.
2: Να μ' άρεσε και ήταν, κάτι και τον άκουσα. Ξέρει ο άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
2: Λες. Κοίτα, εγώ θέλω τώρα να δω να πάω, αλλά ελπίζω να μην με κράξεις.
0: Γιατί
2: θέλω, θέλω να το δω και στην Ευρώπη.
0: Ευρώπη δεν παίζει.
2: Ναι, θέλω να τον δω εκεί και όχι γιατί πες κάτι που δεν μ' άρεσε. Με σε νοιάζει το κάτι και σπίγε για την Ευρώπη.
0: Πότε?
2: Το καλοκαίρι, μέσω καλοκαίρι.
0: Πέρσι.
2: Που, τώρα ρε, τι μου έλεγες.
0: Τι έλεγα.
2: Ήθελες πιο πολύ το πρωτάθλημα παρά το ευρωπαϊκό.
0: Εννοείται το πρωτάθλημα.
2: Κοίτα, και εγώ θέλω και το πρωτάθλημα.
0: Ρε, ας τι θέλεις το... εσύ τώρα. Δεν λέμε τώρα, άμα πεις τώρα πρωτάθλημα, θες να πας να πούμε στους τέσσερις του πρωτάθλημα πάρω. Τι σου ζητήσεις τώρα.
2: Άλλο, είπα εγώ σου εδέσεις. Έχεις, άλλο σου λέω, θέλω και το πρωτάθλημα και τα κύπελα όλα και θέλω να τον δω αξιοπρεπέστατο και στην Ευρώπη. Αυτό λέω.
0: Καλά.
2: Ακούγομαι καταρχήν καλά.
0: Αυτό και, το θέλουν όλοι ρε μεγάλε, μόνο εσύ το θέλεις.
2: Αυτό λέμε. Απλώς θέλω ένα μπάου.
0: Όταν δεν έχεις ρόστερ όμως για να διεκδικήσεις όλα αυτά που λες.
2: Ναι.
0: Κάνεις μετά διαχωρισμό, λες πού πρέπει να δώσω αυτό να πούμε. Πρωτάθλημα, εκείνο θα πάρουμε. Εκείνο θέλουμε να δώσουμε για να το πάρουμε. Όπως ήταν πέρσι η ομάδα παράδειγμα, κατάλαβες.
2: Πέρσι, ναι. Εντάξει, τι να πω. Θέλει προπόνηση καλή, θέλει.
0: Ρε ρόστερα, άμα δεν έχεις μεγάλο, τι προπόνηση καλή θέλει, άμα δεν έχεις 17-18 παιχταράδες για να μπορείς να τα απεξέλθεις όλες τις διοργανώσεις, του μπεκιάζει ναι. Και κοιτάς μία μετά.
2: Ναι, ο Μύθου που άκουγα το παλικάρι που έλεγε ο Μύθου, γιατί ήταν πεσμένος, τι το προβλημάτισε.
0: Πού να ξέρω, ρε φίλε, άσχημη εμφάνιση, εχθές δεν ήταν επικαλός. Εχθές δεν ήταν αυτός που περιμέναμε, αυτό σου λέω.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Οκ, okay, αύριο θα δω σε επανάληψη την εκπομπή σου στο YouTube. Δεν την είδα.
0: Μποριάδες.
2: Μποριάδες, εννοείται, ναι.
0: Βέβαια, να τη δεις, έχει σοου.
2: Κοίταξε να δεις, μπράβο που έχεις και έφτιαξε ένα team εκεί πέρα και από άλλες ομάδες. Και είχε ένα ενδιαφέρον έτσι που είδα, δεν είδα πολλά επεισόδια, είδα 2-3. Και μ' αρέσει, εσύ που είσαι κεντρικό πρόσωπο, μ' αρέσει σε παιδί μου. Δεν ξέρω, κάνεις ωραίο πρόγραμμα.
0: Ευχαριστώ.
2: Που λες. Ωραία. Αν σε παίρνει ο ραδιοφωνικός χρόνος, βάλε ένα τραγούδι, ποιο να βάλουμε, βάλε ένα καζατζίδι όποιον θες. Έπαιξε ένα ωραίο, τώρα που σε άκουγα, ένα δημοτικό τραγούδι έπαιξες. Δεν ξέρω τίτλους, αλλά μπάσε πάρα πολύ.
0: Μέσα.
2: Μάση που ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή έχουμε διαμάτια τραγούδια, έτσι ωραία Και δεν τα εκτιμάμε δυστυχώς και ακούμε ότι η βλακεία υπάρχει στο εμπόριο.
0: Τι έγινε Δημοσθένη?
2: Αυτά φίλε μου, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης Βλαράκη, επίσης να σε καλά.
2: Καλά να περάσεις.
0: Επίσης.
2: Πήγα και καμιά βουτιά.
0: Έγινε.
2: Γιατί όχι, έγινε και
0: τα λέμε, τα λέμε για χαρά. Έλα φίλε.
3: Έλα Ζώτα, γεια σου.
0: Καλώς ήρθα.
3: Λοιπόν, χαιρετώ τον κόσμο. Για τις κοπέλες πρώτα να πούμε.
0: Ναι.
3: Όποιοι μπορούν πάλι να πάνε εκεί, να ρίξουν ένα χέρι βοήθειας εκεί πέρα.
0: Ναι, να πάνε να φάνε και το ρεβανί τους, βέβαια.
3: Φυσικά, τι, τον καφέ σου να πας να πιεις.
0: Βέβαια.
3: Μπορείς να πεταχτείς και από εκεί να δεις και τις κοπέλες. Επειδή άκουσα προηγουμένως τον Γιάννη που έλεγε εκεί πέρα τα δικά του.
0: Ναι.
3: Έχω να του πω, κύριε Γιάννη, εσείς πέρσι για πρώτη φορά πήγατε και οι τηλεοράσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ τις κάναν διαφήμιση της κοπέλας σας. Εμάς σήμερα, άμα ανοίξει όλα τα κανάλια, μου φαίνεται μόνο στο Open, το είπανε στην ΕΤ3 μία φορά. Μία φορά. Ξανά δεν το είπαν. Κατάλαβες. Γι' αυτό το λόγο ο κόσμος δεν ξέρει. Και τώρα δηλαδή να πάρεις κάποιους παοξίδες, αν δεν σ' ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή της Τζόρνα, θα δεις, θα σου πει άλλος τι έγινε, ρε, πού παίζουνε. Κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει προβολή όταν είναι για τις κοπέλες του ΠΑΟΚ, εντάξει. Οι κοπέλες του ΠΑΟΚ, αυτό που κάναν πέρσι ήταν ανεπίτρεπτο, να αφήσουν τώρα την ΑΕΚ να πάει να μας εκπροσωπήσει τώρα στο Champions League και να μας κάνουν ξεφτύλα. Έπρεπε δηλαδή και πέρσι να βγουν πρωταθλήτριες κανονικά όπως πρέπει να είναι. Είδες τώρα, βγήκαμε 3-1 κανονικά, καθαρίσαμε, τελειώσαμε, τώρα πάμε για τα επόμενα. Λοιπόν, τα συλληπιτήρια καταρχάς για την οικογένεια του Τζον Τίκη, για όλους τους γνωστούς του, δεν ξέρω, για όλους τους θαυμαστές του.
0: Ναι.
3: Εάν μπορείς να βάλεις αργότερα ένα τραγούδι που ήταν, πιστεύω, το πιο για εκείνη την εποχή.
0: Για πες ωραία, και είχε 2-3 τραγούδια ο Μπαγάσας.
3: Κάτι με, κάτσε με χέλιδο, πώς περνούν τα χρόνια.
0: Πώς
3: φαντάσου ότι για εκείνη την εποχή, για εκείνη την εποχή ήταν το πώς περνούν τα χρόνια που έλεγε ο Τζον Τίκης. Ήταν για πιο παλιούς από αυτές, έτσι. Δηλαδή πώς περνάνε τα χρόνια και φτάναμε στην εποχή τότε. Ακούγαμε πάρα πολύ. Ήταν περίπου, ας πούμε ότι ήταν στο ελαφρολαϊκό πρόγραμμα, κάπως έτσι. Δεν ήταν, ξέρεις, ούτε βαρύς, ούτε...
0: Δεκαετία του 70 ήταν αυτά ή του 80.
3: Εκεί, εγώ το θυμάμαι τέλη 70, εκεί.
0: Άρα ήταν
3: μέσα με τέλη 70. Βεβαίως αυτό συνέχισε μετά. Τραγουδούσε συνέχεια. Έπαιζε και αλλού τραγούδια από άλλους καλλιτέχνες και τέτοια. Ναι. Πολύ ωραίος, ωραίος τύπος. Το γνώρισα κιόλας προσωπικά.
0: Ναι.
3: Πολύ ωραίος άνθρωπος. Λοιπόν, έχω να πω επίσης και κάτι άλλο. Ότι επειδή το συζητήσαμε εκεί πέρα, ξέρεις, με διάφορους φίλους μου,
0: ναι,
3: ότι κάποια ομάδα γυρνάει τον τίτλο της Αντού σαν να, ξέρεις, σαν τις αρκούδες, σαν την αρκούδα που γυρνάνε,
0: ναι, εκεί, ναι,
3: πέρα. Λοιπόν, ή επειδή θα είναι ο πρώτος της τίτλος.
0: Ή θα είναι ο τελευταίος.
3: Ναι, ή ο πρώτος τίτλος, ξέρεις, και γυρίζουν εκεί και να το δείξουν ότι να το πήραμε, ξέρω εγώ και τέτοια, ή θα είναι ο τελευταίος επειδή γνωρίζουν ότι δεν θα ξαναπάρουν. Οτιδήποτε άλλο, αν είναι, χρήζει ψυχανάλυσης. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή, όσο και να προσπαθήσαμε και πέρα να το καταλάβουμε, δεν το καταλάβαμε. Λοιπόν, πάμε για τον άλλη, για αυτή την παιχτάρα, έτσι, αυτή την παιχτάρα μας. Εάν πάει, τολμήσει, αν τολμήσει, που δεν πιστεύω, μπορεί να πάρει και κίτρινη, κόκκινη κάρτα την προηγούμενη αγωνιστική ο Μουκουτή, αν τολμήσει όμως και πάει, τότε θα χρειαστεί τεχνητή νοημοσύνη να έχει πάνω του, γιατί με το που θα του φύγει, μέχρι να γυρίσει, θα έχει μπει τον γκολ. Αν πάει να το μαρκάρει, αν τολμήσει να το μαρκάρει ο Μουκουτή. Επίσης για το Ζαφίρι έχουμε να πούμε.
0: Ναι.
3: Ότι ο Ζαφίρης ήταν παιχτάρα, είναι παιχτάρα και θα είναι παιχτάρα. Απλά το γκολ που έβαλε πονάει. Πονάει γιατί το μοναδικό που είχαν να του προσάψουν πέρσι είναι ότι δεν βάζει γκολ. Τώρα άρχισε να μετράει, άρχισε ο δείκτης να δείχνει. Πάμε, το πρώτο. Και αρχίζει να πονάει. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τα ίδια αν θυμάσαι κάποτε έλεγαν και για τον Κωνσταντέλια. Έκανε, έλα μωρέ, εντάξει, καλά, ναι, αλλά γκολ δεν βάζει, γκολ δεν βάζει. Και θυμάσαι μετά ο Κωνσταντέλιας που έκανε και την μπλούζα του παιδί, άντε, επιτέλους, ξέρω εγώ και τέτοιο, το θυμάσαι.
0: Δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι ήταν.
3: Ναι, είχε κάνει έτσι με τη, ξέρεις, τη φανέλα, έκανε τώρα έτσι, δηλαδή ότι έφυγε, ρε παιδί,
0: ναι,
3: μου,
0: ναι,
3: ξέρεις, σαν να ήταν κατάρα, ρε, και έφυγε από πάνω του, να μου έτσι. Κατάλαβες. Λοιπόν, Αυτά είχαν από το ραντεβού, δεν έχουν από τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
3: Μόνο λιγάκι μια ενίσχυση στις κοπέλες. Το αξίζουν.
0: Μια βοήθεια βέβαια. Συμπαράσταση.
3: Ναι, μια βοήθεια. Το αξίζουν. Είναι κρίμα δηλαδή γιατί παίζουν και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Αν και τώρα τις είδα ότι ήταν λίγο σφιγμένες, ξέρεις, από το ότι ήρθαν από προετοιμασία. Και δεν ξέρω αν έχουν κάνει, μου φαίνεται, δεν έχουν κάνει και φιλικά. Τώρα αν έχουν κάνει με μικρές ομάδες τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Εντάξει, πάντως είναι πολύ καλή η ομάδα μας και πιστεύω ότι θα περάσει. Πιστεύω ότι θα περάσει μετά. Και μετά πάει, μου φαίνεται, με την Φερεντσβάρος. Δεν είμαι σίγουρος, μάλλον με την Φερεντσβάρος πάει. Για να παίξει.
0: Ναι.
3: Αυτά, Τζόρνταν.
0: Έγινε.
3: Την καλή νύχτα μας.
0: Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά, για χαρά. Πάμε τελευταίο διάλειμμα. Focus FM 103 και 6 και σε λίγο πάλι συνεχίζουμε με κόσμο.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή. Μισή ώρα ακόμη μαζί έως και τις 2. Έλα φίλε μου.
1: Ζόρταν, χαιρετώ.
0: Γεια σου φιλινάδα, γεια σου Σούλα.
1: Γεια σου Ζόρταν. Να απαντήσω στον Άκη ότι την Παρασκευή έγινε το ατύχημα και την επόμενη μέρα η ομάδα έφευγε στο Λάσλο κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, θα παίξει 2 φιλικά με τη Λουντογκόριτς η ομάδα. Και έτσι δεν πήγε η αποστολή και η κηδεία έγινε μετά από 5 μέρες. Δηλαδή ναι, έχασαν τα 2 φιλικά, τα ακούγεται και αυτό. Δεύτερον, βγάλασε παρακαλώ μια ανακοίνωση να ακούσει ο κόσμος. Θα παρακολουθήσαμε πολύ κόσμο γύρω από την περιοχή της Βέρειας και τα γύρω χωριά. Εγώ έχω συγγενείς και στον Κοπανό, ξέρεις.
0: Το είπα στην αρχή, το ξαναπώ και τώρα βέβαια.
1: Όχι για τα κοριτσιά.
0: Τι?
1: Θα πάνε να μαζέψουν ροδάκινα, νεκταρίνια και τέτοια πράγματα. Έτσι. Να μην πάνε στο κήπεδο. Θα πάνε να μαζέψουν νεκταρίνια και ροδάκινα. Αστειεύομαι, έτσι λοιπόν. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Η γυναικεία μ' άρεσε πολύ, όπως μ' άρεσε και η ανδρική ομάδα. Αλλά, εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα για την ανδρική, γιατί εύχομαι αυτή η παθογένεια που υπήρξε πέρσι 4 μήνες μετά τον Φλεβάρι, το να κουράζεται η ομάδα μετά το 60 λεπτό, να μην συμβεί και φέτος αυτό. Πραγματικά να μην.
0: Είναι άλλη η κατάσταση τώρα, έχει πολλά καινούργια παιδιά.
1: Το βλέπω, εντάξει, ναι. Κατέχω Τζόρνταν, μπορεί να μην έπαιξα μπάλα, αλλά ήμουνα 22 χρόνια παράγοντας. Έτσι, όλοι λέγανε, ξέρανε τι δουλειά έκανα. Και τέλος θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κώστιουκ, τον προπονητή της Δυναμό Κιέβου, που δήλωσε ότι θα αποκριθούμε μέσα στην Τούμπα, και εγώ θέλω να το ρωτήσω, θα φέρουν τον ίδιο διαιτητή που έπαιξε εκεί, που έπαιξε 100-0 υπέρ της ομάδας, που έπρεπε να βγάλει 3 κόκκινες κάρτες. Ο Κετζιόλα πρέπει να φάει κόκκινη με την αγωνιά που έδωσε τον Τάχα Άλλη. Δεύτερον, η διοίκηση του ΠΑΟΚ, γιατί δεν αντέδρασε της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν αντέδρασε όταν έμαθε ότι το παιχνίδι στην Τούμπα με την Δυνάμο θα το παίξουν διαιτητές από την Πολωνία. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά.

0: Μας ρίμαξε. Η αιτία που δεν βάλαμε μια πεντάρα αυτή την ομάδα ήταν αυτός εδώ. Τι κλωτσιές, τι αγωνιές, τι σκληρά φάουλ.
1: Μαργαρίσματα, ναι.
0: Και τι δεν άφησε τους Ουκρανούς να μας φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Εύχομαι να μην το κάνουν και οι Πολωνοί μέσα στη Τούμπα. Σε άλλη περίπτωση δεν έχει καμιά τύχη και δεν παραλέω τι θέλει ο προπονητής τους. Αυτή η ομάδα είναι πολύ κατώτερη του ΠΑΟΚ. Μπορεί να έχει δύο τις παιχταράδες μπροστά, αλλά είναι πολύ κατώτερη σε όλα από τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα στοιχεία είδα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ εύχομαι, συγγνώμη,
1: ναι,
0: καλή επιτυχία και στα κορίτσια και στα αγόρια της ομάδας και καλό ξημέρωμα.
1: Έγινε τα σούλα, να είσαι καλά. Για χαρά.
0: Τα λέμε, για χαρά.
1: Για. Καλησπέρα φίλε μου Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελτ. Την καλησπέρα μου στον Γιώτη. Είναι ψυχάρα και θα ήθελα να συναντηθώ τον Οκτώβριο που θα έρθω με άδεια να πιούμε τσίπουρο. Σε ευχαριστώ φίλε μου Γιώτη, γιατί εφιέρωσες... γιατί αφιέρωσε τραγούδι, ε. Ζήτω Γιώτη, ωραίος ο Κώστας ο Μπίλεφελτ. Καλησπέρα Τζορδάν, ζήτω από αυτά τα τέσσερα ιερά γραμμάτα, ζήτω μεγάλος πρόεδρος μου Ιβάν Σαββίδης, ζήτω όλο το φόκους, Κώστας από την Ασπρόμαυρη Ναύση, γεια σου Κώστα. Πυρουέτα λέγεται, λέει, περιστροφή γύρω από τον εαυτό σου, λέει, και γίνεσαι κυρίως στο καλλιτεχνικό, ότι είναι, ναι, και αυτό. Αυτό το πράγμα έκανε, πάτησε την μπάλα εκεί πέρα, τάκ, γύρισε, αυτό εδώ, πυρουέτα είναι όλο αυτό. Έλα φιλός.
0: Πάλι τα σουλά και συγγνώμη, δεν τα ξέχασα κάτι.
1: Για πες.
0: Ένα τραγούδι σε παρακαλώ να αφιερώσεις σε όλο το λαό του ΠΑΟΚ, ένα δημοτικό. Σαμπά στα ξένα,
1: ναι,
0: με την εκπληκτική Σοφία Κολλητήρη. Ένα τρομερό τραγούδι, απίστευτο, ωραίο.
1: Θα τα ακούσουμε.
0: Σαμπά στα ξένα, Σοφία Κολλητήρη.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ και καλό ξημέρωμα.
1: Για χαρά. Έλα φίλε.
2: Δεν μου λες αυτό, επί προσωπικού.
1: Ναι.
2: Βγήκε ο Άκης.
1: Ναι.
2: Και είπε ότι γυρίζουν το κύπελο, την κούπα σαν αρκούδα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Σαν τις αρκούδες, σαν που τις γυρνάνε.
2: Πώς.
1: Όταν πας ρε παιδί μου.
2: Είσαι συμφωνείς μαζί του.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι. Παρομοίωση το κάνει.
2: Λοιπόν, ερώτηση. Έκλεισε τα 100 χρόνια Τζόρνταν, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Πόσα πρωταθλήματα έχεις.
1: Πάλι τα ίδια. Άλλο σε λέει, άλλο λες εσύ. Έκλεισες τα 100 χρόνια, πόσα πρωταθλήματα έχεις.
2: Θα μου απαντήσεις.
1: Τι, που κολλάει αυτό.
2: Κάπου θα ήθελα να σε πάω, θα μου απαντήσεις.
1: Ναι, με το κλεμμένο μαζί ή χωρίς το κλεμμένο.
2: Χωρίς το κλεμμένο.
1: Χωρίς το κλεμμένο. Τέσσερα.
2: Ούτε τέσσερα δεν έχεις. Ψέματα λες.
1: Γιατί.
2: Πώς έχεις τέσσερα.
1: Γιατί.
2: Τι γιατί.
1: Τέσσερα έχω, πώς έχω.
2: Τρία με το ζόρι αν έχεις.
1: Τι άμα έχω.
2: Λοιπόν,
1: συμφωνίες θα κάνουμε, τέσσερα εγώ.
2: Εντάξει, άντε.
1: 1976, λοιπόν, 1985, το 19 και το 24.
2: Λοιπόν, στα 100 χρόνια έχεις ευχαριστημένο σαν ΠΑΟΚ που έχεις τέσσερα πρωταθλήματα.
1: Βέβαια. Πολύ.
2: Για ποιο λόγο.
1: Γιατί με κλέψατε άλλα 14 όλοι μαζί εκεί κάτω εκεί η μαφία της Αθήνας.
2: Εκλέψανε άλλα 14.
1: Λέει, βέβαια. Δεκαετία του 70 ξέρεις πως θα έπρεπε να έχει ο ΠΑΟΚ.
2: Άσε τι έπρεπε να έχει.
1: Τι να κάνουμε ρε μεγάλε. Δεν είχαμε Σαββίδη τότε.
2: Ρε μην το πας Σαββίδη ρε.
1: Αφού δεν είχαμε.
2: Σε ακούω συνέχεια.
1: Εσείς είχατε το καρπούζι, είχατε και το μαχαίρι. Κόβατε, σπάζατε.
2: Ερώτηση, επειδή μιλάς.
1: Μήπως το αμφισβητείς αυτό δηλαδή.
2: Τι να αμφισβητήσω.
1: Ότι κλέβατε τον ΠΑΟΚ από τίτλους κάτω στην Αθήνα.
2: Η ΑΕΚ έκλεβε συνέχεια.
1: Η Αθήνα λέω γενικά, η Αθήνα. Μην το πας δια προσωπικού τώρα.
2: Όχι, θα μιλάς για ομάδες.
1: Και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός και όλοι.
2: Και ο πολύ Ολυμπιακός έκλεβε. Πράγματι.
1: Μπράβο, Ολυμπιακός, καλά το λες και ο Παναθηναϊκός.
2: Λοιπόν, ερώτηση. Πριν έρθει ο κύριος Σαββίδης, λες δεν είχαμε διοίκηση.
1: Βέβαια. Δεν είχαμε.
2: Μήπως μπορείς να με πεις από ποια χρονιά δεν είχατε διοίκηση.
1: Δεν είχαμε τώρα. Μη συγκρίνεις τώρα ρε εσύ τώρα. Εδώ τους βιοτέχνες τώρα με την Αθήνα, με τους εφοπλιστές,
2: ναι,
1: τώρα.
2: Και ρωτάω τώρα εγώ. Μια μεγάλη ομάδα σαν το...

0: ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να βρει ένα επενδυτή τόσα χρόνια.
1: Εσείς γιατί δεν βρήκατε τόσα χρόνια?
0: Θα με απαντήσεις, λέει ο...
1: Εσείς που ήσασταν στην Αθήνα, γιατί δεν βρήκατε τόσα χρόνια?
0: Είχαμε τον Παύλο εμείς.
1: Ποιο να?
0: Τον Παύλο.
1: Ποιο Παύλο, ρε? Τον Παύλο.
0: Παύλο, ναι, ρε, δεν ακούσει καλά.
1: Δεν το λες καλά για να τα ακούσω καλά εγώ. Πώς θα το πω?
0: Θα με απαντήσεις γιατί ένας επενδυτής δεν μπορούσε να...
1: Γιατί δεν είχατε μετά τον Παύλο άλλους, για πες.
0: Ρε, θα πάω. Εγώ άλλη ερώτηση έκανα.
1: Δεν είχαμε, ρε φίλε. Ήξερε. Άκου, Γιάννη, μικρή ομάδα εσείς είστε μέσα.
0: Θες να μιλήσουμε σοβαρά τώρα?
1: Στην Αθήνα μέσα είστε μικρή ομάδα εσείς.
0: Θες να μιλήσουμε σοβαρά?
1: Στην Καρπαζιά εσάς έχουν στην Αθήνα, δεν έχουν κανένα άλλο.
0: Θες να μιλήσουμε σοβαρά?
1: Εγώ μιλάω σοβαρά. Εγώ μιλάω σοβαρά. Άκου λίγο. Άκου λίγο, ρε. Στην Αθήνα σε έχουν
0: στην... Γιατί δεν σε πήρε επενδυτής τόσα χρόνια?
1: Γιατί το σύστημα της Αθήνας ήξερε ο άλλος εδώ πάνω ότι δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Τι δεν μπορούσε να περπατήσει?
1: Ένας εδώ επιχειρηματίας δεν μπορούσε να τα βάλει με το σύστημα της Αθήνας. Αυτά είναι γνωστά χρόνια.
0: Ναι, όταν
1: δεν... Εσένα γιατί σε είχαν στην Καρπαζιά κάτω, για πες μας.
0: Ποιος με είχε στην Καρπαζιά?
1: Όλη η Αθήνα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τη Φάπα είχαν.
0: Δεν μου λες, χωρίς διοίκηση δεν
1: πήρες. Εσύ είσαι η τρίτη ομάδα της Αθήνας, το πήρες χαμπάρι, στη Φάπα σε έχουν.
0: Εσύ η τέταρτη ομάδα της Ελλάδος. Εντάξει, τόρτα.
1: Νομίζεις εσύ, φίλε.
0: Έτσι δεν ξέρεις.
1: Εσύ νομίζεις.
0: Χωρίς διοίκηση πώς πήρες πρωτάθλημα?
1: Σε έχουν στη Φάπα. Στη Φάπα σε έχουν στην Αθήνα.
0: Θα με απαντήσεις και ερωτήσεις που σε κάνω?
1: Είσαι μια ομάδα, ρε Γιάννη, μια συνοικίας εκεί πέρα.
0: Χωρίς διοίκηση πώς πέρες?
1: Βρε, καταλαβαίνεις, σε λέω τώρα. Χωρίς διοίκηση είχα ομαδάρα, ρε εσύ, με τα χίλια ζόρια τα περνά. Τη δεκαετία του 70 έπρεπε να πάρω και τα 10 πρωταθλήματα.
0: Και τα 10 πρωταθλήματα.
1: Βέβαια, από το 71 και μετά έπρεπε να τα παίρνει ο ΠΑΟΚ όλα.
0: Λοιπόν.
1: Τι λοιπόν, ρε, στο λοιπόν είσαι ακόμα?
0: Ποιο λοιπόν, ρε, τώρα μην μιλήσεις.
1: Στο λοιπόν είσαι ακόμα?
0: Ρε Τζόρταν.
1: Πρώτα απ' όλα, αν υπήρχε κράτος, εσύ δεν έπρεπε να έχεις ομάδα, δεν έπρεπε να είσαι, να υπάρχει από το σύλλογο.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί ρήμαξες όλη τη χώρα, ρε φίλε. Διέλυσες τα πάντα. Έφαγες τα λεπτά του κόσμου.
0: Δεν ήθελα να κάνω τόσο.
1: Τι πάω κάτω, παίρνω άλλο αφημί και τώρα τι κόλπα είναι αυτά, δεν καταλαβαίνω εγώ.
0: Θα με αφήσεις να μιλήσω λίγο?
1: Τι να μιλήσεις τώρα, βρε Γιάννη? Τι και που μιλάς?
0: Μια και λες για τα θέσεις τη χώρα. Για εκθέσεις τη χώρα.
1: Δεν τη φέσωσε. Δεν τη φέσωσε. Ψέματα είναι.
0: Θα με αφήσεις να μιλήσω?
1: Ναι, ψέματα είναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία το Παθό πώς δεν θα χρωστάνε?
1: Και άμα χρωστάνε αυτοί πρέπει να χρωστάς κι εσύ.
0: Ρε, να μου απαντήσεις.
1: Και αυτή το ίδιο είναι.
0: Αυτή η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, ναι, και το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το κράτος?
1: Σαν τη Ζάεκιν κι αυτή. Παταχτσίδες είστε όλοι σας.
0: Θα απαντήσω.
1: Είστε παταχτσίδες.
0: Θα με αφήσεις να μιλήσω να σε κάνω?
1: Εσύ μιλάς τώρα, ρε, εγώ σε απαντάω.
0: Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ δεν ήταν κράτος, ναι ή όχι?
1: Ναι, χρωστάνε πολλά.
0: Χρωστάνε πολλά. Καλά τους κάνανε επειδή χρωστάνε πολλά κι αυτοί.
1: Τι κάνανε?
0: Δεν μου λες, δεν ζωνα, καταλαβαίνεις, θέλω να σε πω.
1: Όχι.
0: Πόσα εκατομμύρια χρωστάει η Νέα Δημοκρατία?
1: Πολλά.
0: Και τι δεν του κάνουν τίποτα?
1: Αυτή έχουν η κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα δεν λέμε, λαμογές, αυτό δεν λέμε. Παταχτήρες.
0: Κάνανε λαμογές οι κυβερνήσεις.
1: Δεν κάνανε.
0: Βρέθηκε η ΑΕΚ που ήταν πιο ξύμνα και έκανε και αυτή λαμογιά.
1: Μπράβο, σας χειροκροτήσουμε.
0: Πήρε την απάντηση.
1: Και για παράσημο σας κάναν και γήπεδο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο στη χώρα μας. Λοιπόν. Χαίρεστε κιόλας δηλαδή, ε.
0: Τι να κάνουμε, ρε,
1: χαίρεστε με τα καμώματά σας. Μπράβο.
0: Και εσύ δεν καταλαβαίνεις
1: τι να καταλάβω, ρε Γιάννη. Πενεύεστε γιατί φάγατε τη χώρα όλη να. Τι να σε πω.
0: Λοιπόν, όσο για τον Άκη που λέει η αρκούδα γυρνάει από εδώ και από εκεί.
1: Καλά σας λέει, ρε.
0: Θα πεθάνετε από τη ζήλια σας.
1: Σαν το τσίρκο Μετράνο είστε. Γυρνάτε τον
0: λοιπόν,
1: τρόπο παντού.
0: Η ΑΕΚ, Τζόρταν, άκουσέ με.
1: Ναι.
0: Μεγάλος Βραχνάς μπήκε στο ΠΑΟΚ μέσα.
1: Τι μπήκε?
0: Σαν Βραχνάς μπήκε μέσα εκεί.
1: Ποιος?
0: Ο ΙΑΕΚ, δεν καταλάβατε τι έγινε.
1: Γιάννη, άκου λίγο να σε πω. Μεγάλη μαύρη σελίδα στην ιστορία σας. Πέρα τα χρέη και τα αυτά, υποβιβασμού στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Εσύ δεν έχεις πέσει?
1: Αυτό είναι ντροπή, όχι, δεν έπεσα εγώ.
0: Το 1930 τι έγινε?
1: Πες μου με ποιον έπαιξα. Πες μου με ποιον έπαιξα.
0: Εμπρός μου.
1: Δεν έπαιξα με κανένα, βρε ψευταρά, δεν υπάρχει να πούμε. Δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ με κανέναν, όχι.
0: Έχει αλλάξει αφημί στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και γιατί άλλαξε αφημί, για ποιο λόγο?
1: Για το ποδόσφαιρο μιλάμε, ρε.
0: Μισό λεπτό να το πάω στο μπάσκετ.
1: Όχι, να μην το πάω στο μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο μιλάμε.
0: Για ποιο λόγο άλλαξε αφημί στο μπάσκετ, δεν απαντάς,
1: Εσύ δεν απαντάς.
0: Δεν απαντάς για ποιο λόγο άλλαξε αφημί.
1: Δαγκάσατε όλη τη χώρα, ρε.
0: Τα έπεφτες γι' αυτό, άλλαξε αφημί.
1: Δύο βαγόνια εκατομμύρια δεν έπεφτε. Ο ΠΑΟΚ δεν πέφτει ποτέ, ρε φίλε. Μεγάλη ομάδα.
0: Γιατί άλλαξε αφημί τότε?
1: Πολύ μεγάλη ομάδα είναι.
0: Δεν θα απαντήσει γιατί άλλαξε αφημί.
1: Να ξέρεις, πέφτουν μόνο οι μικρές ομάδες. Οι μεγάλες δεν πέφτουν ποτέ.
0: Ζωτάν, σε ξέρω πατερονάτο.
1: Οι μικρές ομάδες πέφτουν μόνο, Γιάννη, οι μεγάλες δεν πέφτουν ποτέ.
0: Θα με πεις γιατί αλλάξατε αφημί στο μπάσκετ.
1: Δεν κατάλαβες, λέω.
0: Τι.
1: Μόνο οι μικρές ομάδες πέφτουν.
0: Βλέπω από τώρα ξεκινήσετε, γεννήσετε μια ομάδα από το πόλεμο, υπέρθετε τους γιακάς σας και θα πάμε για πορτάλωμα και γεννήκατε ακόμα τζόλταν. Εγώ δεν είπα για το παίκτη τον Αλή Πασά αυτό που τον έχετε, ότι λέω αν πέσει πάνω στο, αν πέσει πάνω στο Μουκουτί, δεν είπα το χτυπήσει ο Μουκουτί. Να καταλαβαίνεις τι
1: γιατί,
0: λέω.
1: Γιατί να πέσει πάνω, ρε. Εγώ δεν είπα κάτι άμα πέσει και άμα δεν πέσει.
0: Εγώ δεν είπα να το μαρκάρει σκληρά μου κουτί.
1: Καλά, σκληρά
0: μαρκάρει. Δεν πέσει πάνω του, ναι. Γιατί είναι πολύ φτερό αυτός, είναι πολύ αδύνατος.
1: Ναι, τι θα πάθει.
0: Τι θα πάθει για αυτό, αμνησία πώς θα πάθει.
1: Πώς θα πέσει πάνω του, για πες τι είναι, γκαβός
0: είναι. Εγώ δεν τον είπα να το χτυπήσει.
1: Ναι, γκαβός είναι, δεν βλέπει. Πώς θα πέσει πάνω του.
0: Δεν τώρα, καταρχήν, κάνει μια τύπλα, γυρνάει την πλάτη και πάει να φύγει μπροστά. Δεν μπορεί να πέσει πάνω στο μου κουτί.
1: Ρε εσύ, Γιάννη, πρώτη φορά θα παίξει μπάλα το παιδί.
0: Δεν καταλαβαίνεις πως μιλάει ή όχι.
1: Τι να καταλάβω, επειδή ο άλλος...
0: Εγώ δεν είπα να το χτυπήσει ο Μουκουτί. Να καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Θα γελάσουμε φέτος, να ξέρεις.
0: Και πέρυσι έτσι έλεγες.
1: Θα γελάσουμε.
0: Και γελάσαμε εμείς με τζόντα.
1: Αυτά μια φορά στα 100 χρόνια γίνονται. Θα γελάσουμε φέτος, μη στεναχωριές.
0: Και δεν υπολογίζω την ΑΕΚ, πείτε βγει η ΑΕΚ, τα ξέχασες όλα αυτά.
1: Βρε, το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ το χάσε, εσύ δεν πήρες τίποτα, άστο τα.
0: Ο ΠΑΟΚ το χάσε,
1: χωρίς να ένα παιχνίδι έπαιξες μπαλά, πουθενά άλλου δεν έπαιξες.
0: Ένα παιχνίδι. Σας κάναμε τρία γκολ φάγατε εκεί πέρα.
1: Ένα, αυτό σε λέω, ένα παιχνίδι έπαιξες μπαλά.
0: Πού είναι ο ΠΑΟΚ εκεί μέρα, πού ήταν.
1: Ρε πες μου άλλο ένα παιχνίδι που έπαιξες μπαλά.
0: Σε όλα τα παιχνίδια έπαιξες μπαλά.
1: Σε ποια παιχνίδια έπαιξες μπαλά, ρε.
0: Εσύ που έπαιξες
1: μπαλά. Σε όλο το χειμώνα.
0: Σιλάρεσε τι έκανες.
1: Ρε μπάλα, ξέρεις, θα πει μπάλα, ποδόσφαιρο. Τέσσερις μήνες έπαιξα το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Ωραία, αφού έπαιξε το πεντέρι, στη Λάρισα τι έκανες.
1: Εσύ τι έκανες στη Λάρισα.
0: Σκόταφε, στο Βόλο τι έκανες.
1: Εσύ τι έκανες στο Βόλο.
0: Χι.
1: Τι χι, ρε, στο 205 ισοφάρισες, ρε.
0: Ισοφάρισες και κάθετε, ρε. Αυτά τα παιχνίδια σε φάγανε, ζώντα. Αυτά τα παιχνίδια δεν πάρανε βγαίνει στον κόσμο εδώ πέρα.
1: Θα γελάσουμε φέτος, θα γελάσουμε.
0: Και πέρυσι έτσι έλεγε, θα γελάσουμε. Άιτε να...
1: Κλείσε, εγώ με κόσμο πίσω, κλείσε. Θα γελάσουμε φέτος. Έλα, φίλε.
2: Αμάν, φωνάζω συνέχεια να βγω σαν την παράδεση που θέλει ο Γιάννης. Αλλά τι να κάνουμε. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, εμείς δεν είπαμε το πόσα έχουμε εμείς, πόσα έχει η ΑΕΚ, έτσι, Ζόρταν.
1: Πυρκαγιά στη Γαλλία έχουμε, ρε φίλε.
2: Ε?
1: Στον Μπορντό, κοντεύει στον Μπορντό η πυρκαγιά στη Γαλλία.
2: Α, ναι.
1: Για πες.
2: Μακάρι να πάνε και αυτές οι βροχές, ναι. Οι άνθρωποι να γλιτώσουν. Λοιπόν, εμείς είπαμε ότι, εγώ δηλαδή είπα, εδώ πέρα, επειδή το συζητάμε εδώ πέρα με διάφορα άτομα, ότι δεν γίνεται ρε φίλε αυτό το πράγμα, δηλαδή είτε έχεις 15 είτε 55, αυτός τι θέλει να πει, ότι έχει πολλά πρωταθλήματα. Άμα έχεις πολλά πρωταθλήματα, δεν τα διαφημίζεις, δεν παίρνεις το ένα να το διαφημίσεις.
1: Τον έχω στην γραμμή
2: πάνω. Έχεις από εδώ και από εκεί.
1: Τον... Έπεσε.
2: Δεν στέκει αυτό, δεν στέκει. Κατάλαβες, μ' ακούς τώρα.
1: Μα λογικό είναι ρε φίλε, καταλαβαίνω τι με λες.
2: Δηλαδή τώρα... Τι να πονάμε τώρα, να πάρει το Ολυμπιακός και ένα πρωτάθλημα και να αρχίσει να το γυρίζει.
1: Να μας πει το νόημα που το γυρνάνε σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι, άλλο είναι, ξέρεις, μπορεί να σε πάρει κάποιος σύλλογος, πώς λένε, σύνδεσμος, και να σου πει, ξέρεις κάτι, φέρ' το από εδώ πέρα, εντάξει, έχουμε μια εκδήλωση, να το έχουμε εδώ. Εντάξει, αυτό στέκει. Να το γυρίζεις ρε φίλε, έτσι, δεν πάει φίλε αυτό, πώς θα το κάνουμε. Ναι. Φαντάζεσαι τώρα, θα πάρεις μετά του χρόνου, τι θα γίνεις, θα ξανατρέχεις. Αν δεν ξανατρέχεις του χρόνου, πες ότι πάρεις του χρόνου ή κάποια άλλη φορά, έτσι. Τι θα κάνεις μετά, θα πεις, α, εκείνο, γιατί εκείνο,
1: ρε,
2: δηλαδή, γιατί τώρα
1: τους...
2: το έκανες αυτό και δεν θα το κάνεις.
1: Και εκείνο. Οι ίδιοι τους δεν το πιστεύουν ότι μπορεί να ξαναπάρουν, στο λέω εγώ.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω και ο κόσμος αυτό πιστεύει. Κατάλαβες.
1: Πάρει πρωτάθλημα ξανά τώρα.
2: Ναι, το άλλο που είπε, ότι αν είχαμε εμείς κάποιον πρόεδρο, ξέρω εγώ τι είπε εκεί πέρα, κάποιον ηγέτη, ξέρω εγώ, κάποιον εκεί πέρα, ο οποίος να είναι μεγάλος και τρανός. Εμείς ψάχναμε να βρούμε κάποιον να κάνει δωροδοκίες, αλλά δεν μπορέσαμε, ξέρεις. Όπως κάνατε εσείς εδώ πέρα με το Γαλατίδι και με αυτά που έγιναν τότε, ψάχναμε να βρούμε κανένα τέτοιο, αλλά δεν βρίσκαμε. Τι να κάνουμε, εμείς βρίσκαμε σωστούς πρόεδρους. Ακόμα και αυτοί οι πρόεδροι που ήταν, ξέρεις, που μας βάλανε μέσα, έστω και χρηματικά και τέτοια, δεν μπορέσαμε, ρε φίλε, να βρούμε. Κατάλαβες. Για να κερδίσουμε κι εμείς έτσι κανένα τίτλο εκεί πέρα, κάτι βαθμούς τέτοιους μάλλον.
1: Mm.
2: Πώς θα γίνει. Εμείς δεν μπορούσαμε. Κάτω είχαν τη σιγουριά φαίνεται, δεν ξέρω τι, και βρίσκανε τέτοιους ανθρώπους και πηγαίνανε. Και πέραν τα μάτσα όπως τα παίρνανε. Και πιαστήκανε με τη γίδα στην πλάτη. Ειδικά για την ομάδα του, έτσι. Μ' αρέσει που φωνάζει και τσατίζεται και ότι όχι εμείς είμαστε. Μ' άρεσε το άλλο που είπε. Ότι ξέρεις η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κλέψανε τόσα. Ναι. Και εμείς λέει τους είπαμε έτσι είστε. Τώρα θα δείτε. Και ότι το κάνανε αυτό για αυτούς. Ότι αφού το κάνετε εσείς θα το κάνουμε και εμείς. Να, για να δείτε. Δηλαδή θα την πληρώσω εγώ. Επειδή με κάνει η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μου την κάνει
1: όχι,
2: και αυτός.
1: Σου λέει,
2: αφού το άλλο που λέει.
1: Από μένα σου λέει στραβώνεις. Εδώ οι άλλοι κλέψαν τόσα και τόσα. Κατάλαβες.
2: Ναι, αλλά αυτός το πήγε ότι το έκανε για να εκδικηθεί, ας πούμε, τώρα βέβαια αυτό το λέει χαριτολογώντας, να εκδικηθεί δηλαδή αυτά τα δύο κόμματα. Μα δεν εκδικείς αυτούς, σε μένα πάνω πας, σε μένα ξεσπάς. Όπως αυτά ξεσπάνε πάνω μου, α, λες θα ξεσπάσω κι εγώ επάνω σε αυτούς. Mm. Κατάλαβες, όσο για το άλλο που λέει, για το μπάσκετ και τέτοια, έτσι, το 4 που έγινε, όχι το 7, το 4 που έγινε. Λοιπόν, εμείς να δεχτούμε να πληρώσουμε εκείνα τα χρέη. Θα πάμε να πιάσουμε όλοι το Σαββίδι, να του πούμε κύριε Σαββίδι σας παρακαλούμε πληρώστε εκείνα τα χρέη. Εντάξει τότε πόσα ήταν να τα πληρώσουμε. Εσείς θα τα πληρώσετε εκείνα που ήταν να πληρώσετε στο ποδόσφαιρο.
1: Πού να τα πληρώσουν αυτά, πληρώνονται.
2: Κάτσε, περίμενε. Γιατί σου κολλάει και σου λέει συνέχεια. Α, το μπάσκετ και το μπάσκετ και το μπάσκετ. Και το άλλο, του βάζω όσα λεφτά θέλει και σπίτια και ιστορίες και τέτοια και ό,τι θέλει να μου αποδείξει εγώ ότι έπαιξα, ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με κάποια ομάδα σε κάποια κατώτερη κατηγορία σε όλα τα χρόνια της ζωής του. Εντάξει. Mm. Άντε γιατί με τα παραμύθια τους εκεί πέρα το έχουν παραξηλώσει. Αυτή η ομάδα ρε φίλε δεν παίζεται τραύμα. Δεν παίζεται στο... Τι να πω να βγαίνουν και λένε τα δικά τους κάτι τρελά πράγματα. Ίσως έχουν άγχος στο ότι ο ΠΑΟΚ είναι και αυτός όπως και η ΆΕΚ ας πούμε ήμασταν τότε με πρόσφυγες με τέτοια με όλα αυτά εδώ πέρα και φοβηθήκανε και μάλλον έχουν δίκιο ότι ο ΠΑΟΚ πάει ξέρεις πρωτοπορεί σε όλα. Γεωγραφικά με αυτούς είμαστε... άπειρα δηλαδή πολύ μπροστά, απείρως μπροστά γεωγραφικά μιλάμε, έχουμε τη μισή Ελλάδα πάνω. Αυτοί δεν ξέρω τώρα, έχουν τη Νέα Φιλαδέλφια, δεν ξέρω, έχουν τίποτα άλλο εκεί πέρα, δεν ξέρω. Κάπου αλλού ρε παιδί μου να είναι απλωμένοι. Και αυτό ίσως να τους φοβίζει.
1: Ναι.
2: Και κάτι μου λέει μέσα μου ότι ξέρεις κάτι, ότι αυτό το πρωτάθλημα τώρα ίσως να το κάνω αυτό για να τσιγκλάνε εμάς. Επειδή είναι το 26. Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό τους, κατάλαβες, μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό τους. Εάν το κάνουν αυτό, γιατί βλέπω πολλές φορές του λένε τι πήρατε, α εμείς το πήραμε, α τι κάνατε, α εμείς το κάναμε. Κατάλαβες, άλλο δεν βρίσκω. Γι' αυτό σου λέω, και όταν λέμε εμείς ότι χρήζει ψυχανάλυση, πρόσεξε, δεν μιλάμε ούτε για ψυχιατρία, ούτε τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πάνω στην άγια, έτσι. Μιλάμε για ψυχανάλυση, αυτό εδώ πέρα πρέπει εμείς δηλαδή που ασχολούμαστε με αυτό, δηλαδή πρέπει να πάμε σε ψυχανάλυση για να δούμε πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος, κάποιος άνθρωπος, κάποιος σωματείο να κάνει αυτό πέρα το πράγμα, αυτή την ενέργεια. Δεν λέμε ότι δεν έχει το δικαίωμα, δεν λέμε ότι δεν μπορεί να το κάνει, έτσι. Αυτό για να προφυλάσσουν την εκπομπή, γιατί εδώ πέρα πετιούνται πάρα πολλά κουφά και δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά,
1: ναι.
2: Χαιρετισμού στο Γιάννη, περαστικά, να πάει εκεί πέρα να δει και στη Εμβέρεια, εκεί πέρα τα κορίτσια, εντάξει. Να πάει να δει πώς δεν τρώνε εξάρες.
1: Καλό.
2: Αυτά, Τζόρνταν.
1: Έγινε, καλή yeah.

Ζόρταν, καλημέρα. Ο Γιάννης λέει: δεν μας είπε για το δολοφονικό μαρκάρισμα παίκτη της ΑΕΚ στο φιλικό που είχαν με τη Χρόνικη, λέει, του Ρέλβα. Στο 55 βάλε κόκκινη ο Ρέλβας. Μάλιστα. Καλημέρα, Ζόρταν. Δεν βγάζουμε γραμμές, λέει, και η μία και οι δύο είναι νεκρές.

Η Ορδάνη Χάμαρβη έχει ήδη, λέει, στα πόδια της 14 παιχνίδια. Όσο για τα χρέη και η πολιτική και η ΑΕΚ του λαού τα χρήματα έκλειψαν. Σωστό. Γιώργαν, καλημέρα. Βάλε ένα τραγούδι, λέει, του Τζιν Δίκης, λέει, που παίρνουν τα χρόνια, λέει, ονειρά γλυκά. Τώρα δεν πέρασε η ώρα, πάει, δεν γίνεται. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε, βέβαια. Οι αξίδες είναι πρωταθλητές και θα παίξουν Champions League. Τι να ζηλέψουν από τον ΠΑΟΚ, λέει. Τι να ζηλέψει, λέει, βέβαια, έτσι είναι. Champions League θα παίξετε, τι να ζηλέψει, λέει. Να σας θυμίσω το τελευταίο Champions League που παίξατε, 6-6 είχατε. 6-6, ξέρεις τι είναι 6-6, σόλο παίξατε.

όχι, ήταν του τη λέει του Γιάννη. Γιάννη λέει πάνε μας σε κάνα ροδάκινο και μην ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ. Σκοτάδι έχεις από μπάλα λέει. Καλημέρα στην εκπομπή των πρωταθλητών. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν λέει, μόλις άνοιξα το ράδιο λέει, άκουσα ένα ωραίο τραγούδι με κάποιον άντρα τραγουδιστή. Έλεγε λέει πως περνούν τα χρόνια. Πες μου λέει σε παρακαλώ το όνομα του ερμηνευτή και καλό βράδυ σε όλους. Το όνομα του ερμηνευτή πως περνάνε τα χρόνια. Ο Τζον Ντίκης. Εσύ τώρα άνοιξες το ράδιο 2 η ώρα που κλείνουμε εμείς. Ωραίο είσαι, σε παραδέχομαι.

Ωραία μέρα χωρίς ψηλές θερμοκρασίες, κοιμάσαι ευχάριστα να πούμε. Και το κυριότερο είναι να ρίξει καμιά βροχούλα έτσι καλή, ρε παιδί μου, να μην κινδυνεύουμε από καμιά φωτιά, στην Ελλάδα.

Λοιπόν, παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό ξημέρωμα. Άκουσε να με στέλνει ένα εξή μήνυμα. Χωρίς ήταν, λέει, το 6 στα 6. Παίξε και εσύ και κάνε 6 στα 6. 6 στα 6 είτε είχε. Τελευταία φορά που έπαιξε Champions League, σου είπα. Εσύ δεν έχεις παίξει, λέει, Champions League, μη μου τη λες, λέει, εμένα. Ναι, αλλά εγώ δεν έπαιξα και γάμα εθνική ποτέ, ρε φίλε. Ούτε φέσω σαν τη χώρα. Γάμα εθνική πήγες. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, φίλε. Τελείωσε. Άλλο αφημί πήρες, γάμα εθνική έπαιξες, 2 χρόνια έλειπες. Δάγκασες όλη την Ελλάδα. Να μην πω και εγώ ντροπή της προσφυγιάς, ε. Λοιπόν, καλά να περάσετε, καλό Σαββατοκύριακο, υγεία να υπάρχει και πρώτα ο Θεός από Δευτέρα εμείς μετά τις 11 το βράδυ τα ξαναλέμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλής.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή.